Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: In a world where the price of dinner could be your life, one man, one chef, stands alone.
1: Ben, pick up.
0: He just wanted to cook. But they wouldn't let him. Eric Repair is back in his own pill racing, bone crushing, ass kicking true story.
2: Dinner is served.
0: 32 yolks to slaughter. Not coming soon to a theater near you.
3: Been here, chances are you would have seen things differently.
4: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
7: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: The night Ellen was attacked, I saw you.
9: Rest. I don't want you to lose this baby.
10: I could have you arrested for attempted murder.
11: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
7: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
12: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Prosperity is productivity, not just hard work. You can be very hardworking and still be broke if you are not productive. Your life condition today is an outcome of choices and decisions made in time past. Good choices, bad choices, easier choices, or no choices at all.

0: Ο Άντωνι Πουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συναντήσαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέρκουτ. Εξιστόρισαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας. Αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή. Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα. Πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης. Στο σχολείο, μαζί με φίλους, έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα. Αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα, θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου. ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και Ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, λέει η γυναίκα του. Μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη. Αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα, ειλικρινά. Το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
1: I wouldn't be into coaching.
0: Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προγνωστική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος φτιοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξεσπάσαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις. Κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες. Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνει στην εθνική ομάδα

και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, του Portland, όπου διεκδίχθη η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Τόμ επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια. Έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια, για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά.
όπως ο Tom Squires, αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Coastal Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνε μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Cota Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και τον Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Coastal Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοοί εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Μπισκέιν. Καλώς ήρθατε στην 23η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος. Ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο. Και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς. Με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ώρων, με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Bacardi και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση, φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν: το J70, το Melges 24, το Viper 640,
το νέο αθλητικό σκάφος Vixon, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξη στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της οστιοπλοείας σε ένα αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους οστιοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελο Bacardi ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τερμάτισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και αν γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης, ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους οστιοπλοούς, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκούρου του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, παίρνοντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο.
Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλο γεμάτο από πρώην αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ

Τι σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία στα λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλούς. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του Κυπέλλου Αμερικής Paul Καγιάρτ μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Paul, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι, το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλούς με ένα καλό σώρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός είναν κορυφαίος. Είναι υπέροχος να πλέσεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέον μας στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο, δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Καταλήξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουσνιεύσκοι και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοοί απόλαυσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Bacardi, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία να βλέπουν να κάνουν ιστιοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστιοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας.
με τρία ανεμοί που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της ρεγκάτα, επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρζινιεύσκι με τον Πράτα συνέχισαν την κυριαρχία τους.

οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητής τεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο Stolo Vic Zone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η πολύ καλύτερη, είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σε ανέμους 20 κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλεστερή ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλίτριο βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star του Γκόρτ, Ιβάινικ Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμενώντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή. Ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι
σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρης, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίλιαν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω. Έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη. Στις γυναίκες η Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα μεγαλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη για να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. Θα ταξιδέψουμε στο γραφικό Βέλγιο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου για το Εξτέρα. Στη συνέχεια, παραμένοντας σε λειτουργία ποδηλασίας, θα βρεθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στην Ιταλία για το 8ο ράλι της Σαρδινίας. Και από την Ιταλία, επόμενο σταθμός θα είναι η Μεγάλη Βρετανία και το Masters Historic Festival Brands Hatch, όπου γίνονται μάρτυρες μαχών μεταξύ από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Μετά από αυτό θα βρεθούμε στην Ελλάδα, στον Άγιο Νικόλαο για το ΣΑΠ στην Κρήτη και θα προχωρήσουμε αλλάζοντας Ήπειρο για να σας μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, το μαραθώνιο της Bank of America του Σικάγο. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση αυτού του μοναδικού αγώνα, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για το 4ο μεγαλύτερο μαραθώνιο σε αριθμό αυτών που έχουν τερματίσει παγκοσμίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Βέλγιο και σε αυτή την διαδικασία του αγώνα που υποδέχτηκε το 4ο ετήσιο τρίαθλο εκτός δρόμου Εξτέρα στο Βέλγιο. Για την 6η στάση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Γύρου Εξτέρα είχαν συγκεντρωθεί οι καλύτεροι ερασιτέχνες και επαγγελματίες τριαθλητές από όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες αθλητές και θεατές ήταν έτοιμοι για αυτόν τον εξαντλητικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδύαζε την κολύμβηση 5 χιλιόμετρων σε ποταμό στον Μάους, ποδήλατο 35 χιλιόμετρων στους δρόμους της πόλης και τα δασικά μονοπάτια και ολοκλήρωση με τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε ένα σκληρό μονοπάτι. Πέρυσι ήταν ο Φρασουά Καλόνι που κέρδισε στο Ναμούρ. Ο Γάλλος αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει παρότι είχε ένα πρόβλημα με το ποδήλατό του. Είχα κακή τύχη κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί η αλυσίδα μου βγήκε δύο φορές. Έπρεπε να σταματήσω να τη φτιάξω, οπότε πιθανώς έχασα δύο λεπτά συνολικά. Ήμουν ακόμα δεύτερος στον πρώτο γύρο όταν άρχισα να τρέχω. Ήμουν ένα λεπτό πίσω από τον Τεό και ίσως 46 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άντωνη. Δεν είχα αυτοπεποίθηση γιατί μετά μου τελείωσε η δύναμη. Δεν ξέρω πώς βρήκα την ενέργεια και σιγά σιγά ένιωθα όλο και καλύτερα. Έπιασα τον Τεό και κράτησα το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ήταν καταπληκτικό. Ο Γάλλος τριαθλητής θυμάται ακόμα τις στιγμές που ακολούθησαν όταν εκείνος πήρε τη νίκη πριν από έναν χρόνο. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να μοιραστώ αυτή την νίκη με την οικογένεια και τους φίλους. Ήταν εκεί οι θείες μου από τη Βόρεια Ιταλία, τα ξάδελφια μου επίσης. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Τζόναθαν Τσάτεν και ο Καλ Σόου από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τον αγώνα έξω από το νερό με τον Μαξ Σαρεσεράθ 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη ομάδα βρισκόταν ο Βέλγος πρωταθλητής Καλόνι, ο οποίος στα μίσα της διαδρομής με τη μοτοσυκλέτα είχε καταφέρει να πιάσει τους προπορευόμενους. Ωστόσο το προβάδισμα του Γάλλου δεν κράτησε, καθώς ο τοπικός ήρωας Γεράι Λουξέμ και ο Ιταλός αστέρας Φιλίππο Ρινάλντι ανέβηκαν μπροστά και στο τέλος η αποφασιστικότητα του Λουξέμ ήταν που τον οδήγησε στην νίκη. Ο Γάλλος Άρθουρ Σεριέρ, μετά από μια εξαιρετική πορεία, ανέβηκε 5 θέσεις από την 7η στη 2η, ενώ ο Ρινάλντι τερμάτισε 3ος.
Νίκησε έναν εντός έδρας αγώνα, είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Υπήρχε ένας αγώνας που ήθελα να κερδίσω και ήταν αυτός. Πριν από το κοινό, θα ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και να καταφέρω να ξεφύγω με την νίκη, και αυτό είναι το μαγικό. Στον αγώνα ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Γουόλτερς από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ταχύτερη έξω από το νερό, αλλά η Γαλλίδα Μοργκάν Ριού Φόρτι μπροστά βρέθηκε με το ποδήλατο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η νίκη λοιπόν πήγε στην Ριού με την δεύτερη σε δύο εβδομάδες μετά την κυριαρχία της στη Λιμνιγκάρτα της Ιταλίας, και επίσης ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Εξέρα Μπέλγιουμ. Η Ματίλντι Μπολζάν από την Ιταλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Καμίλε Ντέφερ από τη Γαλλία ήρθε τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για την νίκη σήμερα, γιατί κέρδισα και πέρυσι στο Βέλγιο. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα από την αρχή μέχρι το τέλος σήμερα. Ήθελα να έχω μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο ποδήλατο για να είμαι χαλαρή στο τρέξιμο, αλλά ακόμα και αν δεν είναι η ειδικότητά μου, ήμουν σίγουρη ότι συνέχισα να πιέζω. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ολοκλήρωση του αγώνα Εξτέρα Off-Road στο τρίαθλο, με νίκη για τον Λουξέμ στους άνδρες. Σεργέρ και Ρινάλτι ακολούθησαν, 2 ώρες 44 λεπτά 28 δεύτερα για τον πρώτο, ενώ στις γυναίκες η τριάδα των νικητών με την Ρίου πρώτη μετά από 3 ώρες 11 λεπτά 14, Μπολζάν και Ντέφερ οι δύο που ακολούθησαν στο βάθρο. Στο τρίαθλο η ποδηλασία είναι μόνο ένα από τα τρία αθλήματα στον αγώνα, αλλά είναι το πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ώρα λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πειθαρχία, ώστε να αφήσουμε πίσω το Βέλγιο και να μετακομίσουμε στο υπέροχο νησί της Ιταλίας, στη Σαρδινία, όπου πραγματοποιήθηκε η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας, ο οποίος είναι διεθνής αγώνας για την FTB. Η περιοχή Ογκλιάστρα στην Σαρδινία είναι το τέλειο μέρος για τα αγώνα αυτού του είδους, με εκπληκτικά τοπία και όμορφα αξιοθέατα που έδωσαν στους αναβάτες κάποια υπέροχη θέα. Αυτή είναι η 8η έκδοση του Ράλι της Σαρδινίας. Θα γίνει φέτος στην Ολιάστρα. Ξεκινά από την Αζάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα των 5 ημερών από τη Δευτέρα στην Παρασκευή. Καλύπτει 5 διαφορετικές περιοχές της Ολιάστρας. Η εκδήλωση αυτή προωθεί τόσο τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Φέτος το Ράλι της Σαρδινίας είναι μεγαλύτερο σε στάδια. Την ημέρα άφηξης οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για την ενημέρωση, την καθιερωμένη. Η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας ήταν καθοδόν, ξεκινώντας από το παραδοσιακό χωριό Αζάνα, με τα δύο πρώτα σκέλη να κρατούνται σε αυτή την εκπληκτική περιοχή. Βλέποντας την άφθονη άγρια ζωή, διασχίζοντας τον ποτάμο, αυτή είναι η διήμερη πρόκληση άκρως ικανοποιητική, καθώς οι ποδηλάτες είδαν την όμορφια της Σαρδινίας. Σήμερα υπήρχε ένα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο 50 χιλιόμετρων. Πριν από τη μετάβαση υπήρχε ένα πολύ ωραίο σύντομο περάσμα. Τα αντιφορικά και κατηφορικά τμήματα, λέει ο Λουίς Φελίπε, ήταν απότομα. Μετά από αυτό έπρεπε να πάμε γύρω από την Πούνταλα Μαρμόρα. Σε αυτό το σημείο τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Μου πήρε 4 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και όχι καθαρό μονοπάτι. Στον δρόμο υπήρχαν πολλές αγελάδες και επίσης πολλά τεχνικά μέρη με ανηφόρες και κατηφόρες. Μετά από αυτό ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα μέχρι την Αρζάνα. Η τρίτη μέρα ήταν η καρδιά του αγώνα. Η πορεία ξεκίνησε από την Αρζάνα σε μια διαδρομή 88 χιλιόμετρων που αποτελείται σε συνδυασμό ανηφορικών και κατηφορικών αλλά και τεχνικών διαδρομών. Η προσπάθεια
έβαλε το βάρος στους αθλητές, αλλά πραγματικά υπήρχε η θέληση για να φτάσουν στο τερματισμό στο Ουρζουλέι. Στο 8ο στάδιο του αγώνα, από το βουνό πήγαμε στη θάλασσα σε μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων. Αυτό το τμήμα ήταν κυρίως κατηφορικό, τους οδήγησε στο υπέροχο φαράκι του Κοντούλα τη Σίσινε και τερμάτισαν στη Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Η διαδρομή ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική, με το τεράστιο φαράκι να προσφέρει εκπληκτική θέα. Την τελική ημέρα του αγώνα οι αναβάτες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ελπίζοντας σε μια τελευταία προσπάθεια πριν από το τέλος. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων ήταν γρήγορη και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από την Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Όλοι έσπρωξαν το πετάλι τους όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Η γραμμή του τερματισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ήταν στην παραλία, με τους ποδηλάτες να ανταμείβονται από την αίσθηση του τερματισμού σε έναν αγώνα μαραθωνίου 5 ημερών. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξαθλητική πορεία, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές έδωσαν σε αυτό το τελείωμα μια εορταστική αίσθηση, ενώ μερικοί από τους αθλητές βρήκαν την ευκαιρία μετά από τον τερματισμό τους να κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο έτσι ώστε να δροσιστούν. Σε κάθε στάδιο της εβδομάδας ο Νικόλας Σαμπραϊσι είχε μεγάλες εξαιρετικές εμφανίσεις και ένα σταθερό ρυθμό που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τον τίτλο του νικητή στη γενική κατάταξη. Το διεθνές ποδήλατο βουνού ράλι της Σαρδινίας τελείωσε, όλα πήγαν καλά, ήταν 5 φανταστικές ημέρες κατά τις οποίες ζήσαμε το ποικίλο όμορφο τοπίο της περιοχής. Πίεσα πολύ για να καταφέρω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάταξη για το επερχόμενο ιταλικό πρωτάθλημα. Τα χαμόγελα λοιπόν στο πρόσωπο κάθε ποδηλάτη αποδεικνύουν ότι το ράλι της Σαρδινίας είναι πράγματι δημοφιλές, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται κάθε χρόνο και η εκτεταμένη διαδρομή ήταν επιτυχημένη. Η τελετή λήξη πραγματοποιήθηκε με σαμπάνια και παραδοσιακούς χορούς. Ένα ευχάριστο τέλος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη πενθήμερη διοργάνωση ποδηλατησίας στην Σαρδινία και τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να φτάσουν στον τερματισμό. Από τους δύο τροχούς του ποδηλάτου πάμε στους τέσσερις και από την Ιταλία μετακομίζουμε στη Μεγάλη Βρετανία για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ιστορικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγήκαν για να διαγωνιστούν και να μας θυμίσουν τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο Masters Historic Festival πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό σιρκουί του Brands Hatch, ξεκινώντας από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γενιά. Κάθε χρόνο στο Masters Tour να μεταφέρονται ιστορικά τα αγωνιστικά και μυθικά αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο γνωστές πίστες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας, ξυπνώντας αναμνήσεις και δίνοντας στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν τα κλασικά αυτοκίνητα αυτά με 5 πλέγματα, με τις οικογένειες και τους φίλους να παρακολουθούν. Επιτρέπει επίσης στους λάτρες των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία μιας ζωής να κάνουν ένα ταξίδι στη λωρίδα μνήμης για να ζήσουν την εμπειρία του μηχανοκίνητου αγώνα όπως παλιά. Αυτή είναι η σειρά Masters. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα αγωνιζόμαστε επίσης στην Αμερική και την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορα μέρη, λέει ο Ρον Μάιντον. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο και φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες εκδηλώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε το 1950. Πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την απαιτητική πίστα. Γύρω από τα δάση του Kent, η θέα αυτών των εκπληκτικών αγώνων ήταν ένα ένδοξο θέαμα. Mm.
Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πίστα μαζεύτηκε πολλή ιστορία, συναρπαστικά γεγονότα, μνήμες. Πολλή ιστορία. Ήμουν εδώ νεότερο, παρακολουθούσα τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 1, λέει ο Μάρκο Αρτάρντ. Δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Η πίστα είναι εξαιρετική, πολύ σπάνια. Έχετε την ευκαιρία να αγωνιστείτε στην πίστα Grand Prix. Οπότε, μόλι έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό και πρέπει να το ακολουθήσετε. Είναι υπέροχο και φανταστικό. Το ιστορικό φεστιβάλ Masters χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Κάθε μια έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγωνιστική γενεολογία, εκτεταμένη κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού και ένα πλήρωμα υποστήριξη που παρέχει όλη τη φροντίδα και την περιποίηση που απαιτούνται σε αυτά τα σπάνια οχήματα για να διατηρούνται ενήμερα. Αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch με το Masters Historic Racing. Αγοράσαμε το MP4-1 Classic 5 που άνοιγε στον Steve Hartley, το οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το Classic 5 ήταν αρχικά από τον John Watson και κέρδισε το Grand Prix του Detroit το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Το Masters Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, με όλες τις στάσεις που να έχουν αρχική διάταξη της πίστας, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα και τις αυθεντικές μορφές των αγώνων. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, παρακολουθώντας αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν. Το Masters Historic Racing έχει συνεργαστεί με ένα τεράστιο όνομα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την Aston Martin, η οποία φέρνει νεότερα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2000. Αυτό δίνει στους μάστερς από διαφορετικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν επιτρέποντα στους μάστερς να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί μάστερς και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνίζονται σε ιστορικά αυτοκίνητα και είναι πάντα πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότεροφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά συναγωνίζονται και τα κρατούν ζωντανά σε τροχιά και τη θέση που τους αξίζει για να μπορέσουμε όλοι όσο παδί να απολαύσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγείς αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός, γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να το οξύσεις, να το χαλάσεις. Είναι υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, είναι πολύ φιλικό, πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι περίπου, αυτό είναι το Historic Masters. Από έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, το Brands Hatch, επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να βουτήξουμε στα κατακάλανα νερά της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε για 5η συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση Άγιος Νικόλαος on SUP. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα SUP σε ολόκληρη την περιοχή, επίσης επίσημος σταθμός του Euro Tour SUP Grand Slam Europe, με συμμετοχές από την Κρήτη αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάνω από 140 συμμετοχές από 14 διαφορετικές χώρες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, να αγωνιστούν σκληρά στα γαλαζοπράσινα κρητικά νερά για να πάρουν τη νίκη σε αυτό τον αγώνα SUP που ήδη έχει δημιουργήσει η ιστορία και την διατηρεί με την διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Πάντως δεν ήταν όλες οι μέρες όμορφες και ηλιόλουστες. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τους αθλητές στην πίστα. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου σε διαφορετικά τμήματα της διαδρομής του αγώνα είχε τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με συχνούς πλευρικούς ανέμους και αντίθετους ανέμους με δυνατούς κυματισμούς και πολύ μικρά επίπεδα τμήματα, ενώ τα σημαντικά τμήματα των διαστημάτων αυτών διευκόλυναν το έργο τους. Στην κατηγορία των ανδρών, παρά τους αντίθετους ανέμους και τους δυνατούς θαλάσσιους σχηματισμούς από την αρχή της διαδρομής, ο Μίκαελ Μπούθ το έκανε ξανά και κατέλαβε την πρώτη θέση, παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 1 ώρα 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός αθλητής είχε πάρει το προβάδισμα από την αρχή, κάνοντας κοπηλασία σε μεγάλη απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους. Και έτσι κατάφερε μέχρι τέλους να διατηρήσει την κυριαρχία του και να πάρει την νίκη στην κατηγορία των ανδρών ο Μίκαελ Μπούθ.
Εκτός από την διαδικασία των ανδρών, είχαμε φυσικά και τον αγώνα των γυναικών, όπου και εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Όμως η Φιώνα Γουίλντε εκμετάλλευτηκε την εμπειρία της στην ανοιχτή θάλασσα και πήρε από την αρχή ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Αμερικανίδα αθλήτρια κράτησε δυνατά και πήρε τον τίτλο, τερματίζοντας μετά από 1 ώρα 31 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι, με αυτό το όμορφο σκηνικό, ολοκληρώθηκε άλλη μια διοργάνωση on-sap στον Άγιο Νικόλαο, όπου κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί αθλητές από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος. Στους άνδρες, λοιπόν, ο Μπούθε στην πρώτη θέση, ακολούθησαν Μάρτιν, Σεβίτρη, Τζάνστον και Αρτούτνικ στην πρώτη πεντάδα των ανδρών. Ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε την επικράτηση της Γουίλντε και από εκεί και πέρα Χονσχάιτ, Αμαντίν, Στέντα και Λίερ οι υπόλοιπες που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ομάδα της Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ και το Illinois για τον ένα και μοναδικό μαραθώνιο της Τράπεζας Αμερικής στο Σικάγο. Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους μαραθωνίους, αυτός ο αγώνας είναι ο 4ος μεγαλύτερος αγώνας σε αριθμό ανθρώπων που τερματίζουν παγκοσμίως και αυτός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και εκδρομές που προέρχονται από περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες, μαζεύονται στο Grand Park για να λάβουν μέρος τόσο στο μαραθώνιο όσο και να απολαύσουν την φαντασμαγωρική γιορτή της διοργάνωσης. Δρομείς από όλο τον κόσμο αγωνίζονται σε αυτό το μαραθώνιο, ο οποίος διεξάγεται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ παίρνουν επίσης μια γεύση από την λίμνη Μίσιγκαν και τον ορίζοντα της πόλης. Αυτός ο ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε το 1977 ξεκίνησε με μόλις 4.200 δρομείς και έχει αυξηθεί σε πάνω από 45.000 σε λίγο περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι θέατες της Midwestern είναι κάτι που κάνει αυτό το μαραθώνιο ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς ο ενθουσιασμός στον αέρα της πόλης που ζωντανεύει βοηθάει τον μαραθωνοδρόμο να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί για να απαθανατήσουμε τις στιγμές που σχεδόν 45.000 ελίτ δρομείς, διασημότητες και αρχάριοι μαραθωνοδρόμοι θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Grand Park του Σικάγο κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Τράπεζας της Αμερικής του Σικάγο. Ο αγώνας είναι τόσο απλός, με καλή υποστήριξη από τους θεατές, που οι γρήγοροι χρόνοι είναι σχεδόν εγγυημένοι. Και έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, αφού θυμηθούμε τους 10 τελευταίους νικητές του μαραθωνίου του Σικάγο σε άνδρες και γυναίκες. Το 18 ο Μο Φάραχ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, είχαν προηγηθεί το 17 Αρούπ, το 16 Κυριού, ο Τσουμπά, Κιπτόουτγκε, ο Κιμέντο, ο Κεμπέλε και πολλοί άλλοι μεγάλοι δρομείς. Η Κόσγκη κέρδισε το 18 και πιο πριν Ντιμπάντα, Κιπ Γκαλάτ για 2 συνεχόμενες χρονιές, 15 και 16. Από την πλευρά των γυναικών είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές σε αυτό το επεισόδιο, από πολλά αγωνίσματα και αθλήματα. Σε αυτή την περιήγησή μας ανά τον κόσμο συναντήσαμε πολύ όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές και φυσικά υποσχόμαστε και την επόμενη φορά να έχουμε αρκετά γεγονότα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: παρέα με Νίκο Υποφάντη.
1: Και Αλεξάνδρα Καημένου. Βλέπετε εδώ, σας δείξαμε όλες τις εποχές αυτό το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ που πριν ξεκίνησε με φθινόπωρο, χειμώνα. Από σήμερα, από τις 3 και μετά, είμαστε στο φθινοπωρινό ηλιοστάσιο. Ο ήλιος πέρασε, ναι, πέρασε στα νότια, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Εδώ μικραίνουν οι μέρες, πολύ θα μικραίνουν οι μέρες μας μέχρι και το Δεκέμβρη. Και μετά θα τα αλλάξουμε το Δεκέμβρη, θα ξαναμεγαλώνουν οι μέρες.
0: Σπύρι, σπύρι από το Αγίου Σπυρίδωνα και μετά. Μεγαλώνει η μέρα ένα λεπτό.
1: Μετά. Από τον Άγιο Σπύριδωνα. Τώρα θα μικραίνουν.
0: Τώρα μικραίνει, ναι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: πέρασε. Από τις τρεις τα μεσάνυχτα, Αλεξάνδρα Καημένου, σου παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έλα να σου πω. Από χθες ήρθε.
1: Τι σου λέει το ρολόι.
0: Τι λέει. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Πάντως από χθες πλέον το σκηνικό του καιρού θυμίζει φθινόπωρο. Με τις πρώτες βροχούλες, μπόρες. Σε κάποιες περιοχές είχαμε και τις μπόρες
1: προβλήματα σε πολλές περιοχές, έτσι, ανά την Ελλάδα. Ναι.
0: Ακριβώς. Εδώ σε εμάς, εντάξει, τα πράγματα ήταν καλύτερα.
1: Σχετικά ποτιστική η βροχή, σχετικά.
0: Ναι. Ήταν αυτή η βροχούλα που μια χρειαζόταν να ανοίξεις την ομπρέλα, μια την έκλεινες, δεν ήξερες αν βρέχει, έλεγες τώρα θα βγω, τώρα δεν θα βγω. Πάντως το πρωί, έτσι που ξεκίνησα εγώ, τουλάχιστον αυτή η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος και των βρεγμένων φύλων των δέντρων, σε βάζει κατευθείαν σε ένα φθινοπωρινό μου.
1: Έχεις σκεφτεί να γράψεις.
0: Να γράψω,
1: Τι ώρα που το είπες τώρα, τι ώρα η εικόνα μας έδωσε. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους και όλες. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 παρά 20 με την Αλεξάνδρα και με όλες τις ειδήσεις οι οποίες έχουν διαμορφώσει μέχρι τώρα την επικαιρότητα. Πρόκειται κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μας έρθουν και βεβαίως τι θα γίνει μετά. Θα το παρακολουθήσετε τώρα από εδώ, από την πρωινή μας ζώνη. Ποιος θα πούμε χρόνια πολλά, σε ποιους.
0: Στην Ξανθήπη, στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στον Ξάνθιπο, στην Πολυξένη, την Ξένη, την Ξένια. Ράις, Ραΐδα, Ήρης και Ήρυδα. Έγινε. Ναι.
1: Την είδες στην Ξανθούλα, την είδες ψέσα αργά. Το βράδυ στη Βαρκούλα. Δεν το θυμάσαι αυτό. Ανθολόγιο. Ναι, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Το πράσινο το βιβλίο.
0: Γκρι πράσινο.
1: Πράσινο.
0: Το θυμάμαι. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Γιορτάζει μια η κόρη ενός γνωστού μας, του Λίτσα.
1: Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Πολλά.
1: Λοιπόν, καύσιμα. Το πρώτο μας θέμα, το οποίο θα το συναντήσετε σε πολύ λίγο. Θα δούμε άλλο κομμάτι της αλυσίδας. Η εφοδιαστική αλυσίδα των μεταφορών. Τα αγόγια, με λίγα λόγια, για τους παλιούς του δρόμου. Έχουν ανέβει, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές.
0: Μην τα λες έτσι.
1: Μα έτσι τα λέμε, ρε παιδιά.
0: Δείχνεις την ηλικία σου.
1: Τι είμαι.
0: Δείχνεις την ηλικία σου. Μην τα λες έτσι.
1: Να μην τα
0: λέω.
1: Πώς να τα λέω, ρε παιδί μου.
0: Τα μεταφορικά. Το μεταφορικό κόστος.
1: Ωραία, συγγνώμη. Okay, τα μεταφορικά κόστη. Αν έχουν αυτή τη διπλά. Okay. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Τα αγόρια, μην τα λες έτσι.
0: Μα πραγματικά όχι, θα πάρουν και το γαϊδούρι και οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε λίγο να μου πεις έτσι και που έχουν φτάσει τη μέση.
1: Το σανό, ξέρεις πόσο έχει φτάσει το σανό.
0: Μην μου λες τέτοια τώρα και ανοίξουμε άλλα θέματα εδώ στην εκπομπή. Σε παρακαλώ.
1: Πού θα πάμε τώρα.
0: Λοιπόν, η Θεοδώρα Πότα πηγαίνει αποστολή στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα η οποία πάσχει και από το δημογραφικό, αλλά ακούστε να δείτε τώρα όμως τι γίνεται, εκεί τα ακριά έχουν πιάσει ήδη. Έχουμε κάνει και εμείς τις συνδέσεις μας. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει οι άνθρωποι να βάλουν πετρέλαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσουν ξύλα για να φουντώσουν το τζάκι και να καταφέρουν να ζεσταθούν. Η ενέργεια είναι λογικό ότι καίει τα νοικοκυριά.
1: Και σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ ο Μάκης Βορύδης. Μείνετε, έχουμε πολύ δυνατή και έντονη πολιτική επικαιρότητα. Θα μας απαντήσει, αλλά θα μας δώσει και τις νομικές του θέσεις. Κυρίως για τα ζητήματα που αφορούν το πολιτικό μας σύστημα. Με νέους παίκτες που έρχονται.
0: Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θέλουμε, γιατί είναι πολύ έμπειρος νομικός. Επικοινωνήστε μαζί μας. Πού, δείτε. 210-7000-707. Κλασικά το παραδοσιακά. Το κέντρο μας τηλεφωνικό περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Και email έχουμε.
0: info.action24.gr. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Τις καταγγελίες σας επίσης.
1: Πιο γρήγορα στο Instagram και στο TikTok. @action24 newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και φυσικά μας βρίσκετε στο Facebook και στο X μας κάνετε follow στο Action24 TV.
1: Πας δημαστήριο.
0: Εγώ πάω.
1: Εγώ.
0: Εσύ πας.
1: Για δείτε.

0: Βρε κουκλίτσα μου γλυκιά. Βρε κουκλίτσα μου γλυκιά. Πας να εντυπωσιάσεις και τους άλλους. Νιώθεις πάρα πολύ δυνατή. Βάζεις τόσα βάρη. Σε πήρε. Σε πήρανε τα βάρη. Είναι δυνατόν. Σιγά σιγά. Λιγότερα βάρη, περισσότερες επαναλήψεις.
1: Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στη Μαρία Ζούλου. Είναι εδώ. Μαρία, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Μαρακή.
1: Με πολλές ειδήσεις που μας φέρνεις κυρίως από την ελληνική περιφέρεια.
2: Πολύ σωστά.
1: Και έρχεται η πρώτη να κάνει με τη βροχή. Για πες μας παρακαλώ, τι έγινε στην αγαπημένο μου τόπο, στην Αργολίδα. Ναι.
2: Στην Αργολίδα η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, μέσα σε χήμαρο. Καθώς ήταν πάρα πολύ ορμητικά τα νερά. Βλέπουμε εδώ πέρα πλάνα από το πώς ήταν το αυτοκίνητο. Οι ίδιοι σε δηλώσεις τους είπαν ότι είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
1: Εκεί που βρέθηκαν, ναι.
2: Η πυροσβεστική ωστόσο έφτασε έγκυρα στο σημείο και κατάφερε να τους απογκλωβίσει σόους και βλαβείς.
1: Σε ποια περιοχή είναι αυτό, μπορούμε να θυμηθούμε, το ξέρουμε?
2: Δεν γνωρίζω. Ναι, μπορώ, ναι, όμως να το κοιτάξω και να σου πω σε λίγο ακριβώς σε ποιο δρόμο ήταν. Ναι.
1: Γιατί εδώ έχει καθάρισει ο δρόμος, όπως από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι,
1: έχει, το έχει παρασύρει όλο, έτσι, όλο. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και πώς και έμεινε ανοιχτός αυτός ο έρμος ο δρόμος τώρα?
2: Οι αρχές μετά από αυτό έκλεισαν ρέματα και διαβάσεις.
0: Ναι. Στο νεοερωινό. Σε πολλά νεοερωινό.
1: Είναι ένα πολύ περίεργο σημείο, θα σου πω, ναι. Και δύσκολο σημείο που κατεβάζει συνέχεια χυμάρους. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι είναι νεοερωινό σημείο και θέλει μεγάλη προσοχή. Κοίταξε εδώ τι έχει γίνει, κοίτα εδώ. Αλλά γιατί δεν κλείσαν τον δρόμο, ρε παιδί μου?
2: Μετά από αυτό το γεγονός κλείσανε δρόμους και διαβάσεις για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και να μην
0: θα μην έχουμε όλα τέτοια περιστατικά, γιατί μπορεί και να μην το περίμεναν, Νίκο. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό, να μην περιμένουμε τη σφοδρότητα του φαινομένου και εν τέλει να καταλήγουμε σε τέτοιες εικόνες. Ευτυχώς εδώ πέρα οι άνθρωποι σώθηκαν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Αλλά πολύ τρομαγμένοι φυσικά.
1: Πολύ, εννοείται, οι άνθρωποι τα χρειαστήκαν. Βέβαια.
0: Και πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
2: Πολύ σωστά. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος διέριξε εκκλησία. Ο άνδρας μπήκε στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου και έκλεψε το παγκάρι της εκκλησίας και πήρε, εννοείται, χρήματα από αυτά, προκαλώντας επίσης και φθορές στην εκκλησία. Η αστυνομία τον συνέλαβε και μέρος των χρημάτων που το είχε ακόμα το κατέσχισε και το επέστρεψε στην εκκλησία.
1: Τι να πάρεις, βρε άνθρωπε, πήγαινε να ανάψω ένα κεράκι να σε είχε δώσει καλά. Τι να πάρεις, ναι.
2: Και πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου μία αρκούδα μπήκε σε κτηνοτροφική μονάδα και προκάλεσε ζημιές και σκότωσε εγωπρόβατα. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά στην περιοχή που βλέπουν κάτι τέτοιο οι κάτοικοι, ωστόσο, γιατί πριν καιρό είχε πάει πάλι μία αρκούδα στην Άνω Κόμη, όπου μπήκε σε πτηνοτροφική μονάδα και σκότωσε πουλερικά.
1: Ναι.
2: Γενικά, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε διάφορα τέτοια περιστατικά με άγρια ζώα να κατεβαίνουν στον αστικό ιστό. Και έχουμε και κάποια πλάνα από τη Θεσσαλονίκη που ανέβασαν πάρα πολύ κάτοικοι με αγριογούρουνα χθες να πηγαίνουν να κυκλοφορούν. Ορίστε και τα πλάνα. Να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
0: Στη Νεάπολη. Είναι
2: ναι,
0: δυνατόν.
2: Ναι, ναι, στο Δήμο Νεάπολης Οικαίων.
0: Κατέβηκαν μέχρι εκεί. Κοίτα τώρα. Πόσο είναι, Νίκο? Μαμά μπροστά.
1: Είναι η μαμά,
2: 6 βλέπω.
1: Ο μπαμπάς πίσω και τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.
0: Να τα. Καλά, είναι πολλά.
1: Είναι το άλλο που κρυμπόταν, ναι.
0: Είναι και οι σκιές τους.
2: Είναι και οι σκιές τους μαζί.
1: Κοίταξε τα εδώ. Πόσα είναι, έτσι. Μπαμπάς, μαμά.
0: 2, 4, 8.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτά κατεβήκανε για να φάνε. Έξι μάλλον είναι.
0: Ναι, έξι και δύο οι γονείς.
2: Γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και στους κτηνοτρόφους, αλλά και στους κατοίκους.
1: Καλά, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τα πλησιάζουν γιατί είναι επικίνδυνα, μπορούν να σου επιτεθούν. Αφήστε τα, θα φύγουν μόνα τους.
2: Σε ένα άλλο βίντεο που ανέβασε μια άλλη κοπέλα από το συγκεκριμένο, με τα συγκεκριμένα ζωάκια στη Θεσσαλονίκη, έγραψε από κάτω στο σχόλιο τέρμα οι βραδινές έξοδοι.
0: Εντάξει, ξέρουμε πια, ξέρετε πια μάλλον, εσείς ειδικά εκεί στα βόρεια της χώρας που κατεβαίνουν πολύ συχνά τα αγριογούρουνα, δεν τα πλησιάζουμε, κατεβαίνουν να βρουν φαγητό, όπως και οι αρκούδες επίσης, δεν βρίσκουν φαγητό.
1: Εδώ από κάτω από εμάς στην Αργυρούπολη έχουμε
0: τα λεπουδάκια.
1: Αφήστε τα μόνα τους, αφήστε τα
0: δουλειά κάνουν. Και εδώ απ' έξω.
1: Ναι, και εδώ απ' έξω είναι το δικό μας, πιο ορεινά, αλλά στην Αργυρούπολη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κατεβαίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαρία, το πούμε και αργότερα.
0: Πάμε στο Σπύρο
1: Αλεξανδρή.
0: Καλό πρωινό, Σπύρο. Καλή σου ημέρα. Και να ξεκινήσουμε με αυτήν την υπόθεση που πραγματικά μας έχει κάνει έξαλλους με το βιτιοφόρο που έριχνε αυτά τα τοξικά υγρά μέσα στον Κηφισό.
1: Απόβλητα.
0: Απόβλητα.
1: Απόβλητα μεγάλης βιομηχανίας, έτσι. Και την ώρα που να σου πω κάτι, έχουμε φτιάξει παραλίες μας στα νότια, κάνει μπάνιο ο κόσμος, το χαίρεται.
0: Ε, βέβαια. Γιατί τον Κηφισό καταλήγουν στην παραλία.
1: Στην παραλία, ακριβώς. Για να σας ακούσουμε τώρα, γιατί υπάρχει πολύ βάθος αυτή την υπόθεση.
3: Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής ρήπανσης αλλά και απειλής φυσικά για την δημόσια υγεία. Ένα βιτιοφόρο εντοπίστηκε και φέρεται να το κάνει για αρκετούς μήνες αυτό. Εντοπίστηκε από την έρευνα των αρχών χθες να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό ο οποίος κατέληγε στον Κηφισό και στη συνέχεια στην θάλασσα. Το σημείο που άδειαζε τα βιομηχανικά απόβλητα είναι σε παράδρομο του Κηφισού στο ύψος του Αιγάλεω σε πρατήριο και τα λίμματα αυτά το βιτιοφόρο τα είχε παραλάβει από μεγάλη μπισκοτοβιομηχανία. Φέρεται μάλιστα να παραλάμβανε λίμματα και από άλλες εταιρείες αλλά και από δημόσιο νοσοκομείο. Να πούμε ότι συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου αλλά και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου. Ενώ για να αδειάσουν τα βιομηχανικά απόβλητα, κάποια από αυτά τοξικά, δεν είναι μόνο οργανικά απόβλητα, είναι και τοξικά απόβλητα, ιδιαίτερα όξινα που χρησιμοποιούνται, που προέρχονται από υλικά καθαρισμών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι για να κάνουν αυτήν την πράξη χρησιμοποιούσαν ως κάλυψη κάποια άλλα αυτοκίνητα που έβαζαν μπροστά και φαινόταν ότι γινόταν ένας ανεφοδιασμός όπως γίνεται καθημερινά στα πρατήρια καυσίμων. Να πούμε ότι έχουν γίνει έρευνες και από περιβαλλοντολόγους και στην ποιότητα των λιμάτων για να βρεθούν οι καταστροφικές ουσίες που έριχναν μέσα στα νερά του Κηφισού. Πρόκειται για πολύ μεγάλη καταστροφή στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πρέπει να διαπιστωθεί για πόσο διάστημα έριχναν αυτά τα απόβλητα στον Κηφισό. Ενώ τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα γύρω από την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Να πούμε ότι από την μπισκοτοβιομηχανία εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία θέλησε η μπισκοτοβιομηχανία να ξεκαθαρίσει την θέση της. Σε αυτή να αναφέρεται ότι το βιτιοφόρο.
1: Χειρότερα το κάνει, αλλά πες.
3: Αναφέρουν ότι το βιτιοφόρο δεν είναι δικό τους και ότι ανήκει στην εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων με την οποία συνεργάζεται και νόμιμα παραλαμβάνει τα βιομηχανικά απόβλητα και ότι δεν έχουν ευθύνη για το πώς τα διαχειρίζονται στη συνέχεια. Αυτό βεβαίως μένει να αποδειχθεί και από την έρευνα της αστυνομίας.
1: Το πρώτο ερώτημα είναι, αυτοί έρχονται και παίρνουν τα απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας. Δεν θα πρέπει να έχουν ένα πιστοποιητικό ότι έχουν πάει στον αρμόδιο φορέα και τα έχουν ρίψει εκεί που πρέπει να τα ρίξουνε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει να ελέγχεται το πιστοποιητικό. Τι άιζο έχει αυτή για το περιβάλλον η μπισκοτοβιομηχανία.
0: Το έκαναν στη ζούλα, Νίκο. Στη ζούλα
1: δεν πρέπει να ελέγξει ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος για τα θέματα του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας.
0: Να το ελέγξει η μπισκοτοβιομηχανία.
1: Να ελέγξει αν ο συνεργάτης μας, γιατί αυτός είναι συνεργάτης τους.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δικό μας, αλλά είναι συνεργάτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υπογράψει ότι πήγε και τα παρέδωσε τα απόβλητα στον ειδικό χώρο.
0: Μακριά το πας. Πολύ μακριά το πας.
1: Από το απλό σου λέω.
0: Ναι, τα απλά δεν εφαρμόζονται πουθενά. Και το ξέρεις πάρα πολύ
1: ωραία,
0: καλά.
1: Τι ζημιά έχουν κάνει τώρα.
0: Τεράστια περιβαλλοντική
1: ζημιά. Τι ζημιά έχει κάνει ο συνεργάτης τους. Ναι. Αργότερα θα τα δούμε και πολύ. Υπάρχει θέμα εδώ τεράστιο. Τη ζημιά που έχουν κάνει. Γιατί αυτή την μπισκοτοβιομηχανία την έχουμε στήριξει όλοι μας ως καταναλωτές.
0: Ω, καλά, δεν το
1: όλοι
0: συζητώ.
1: Μας.
0: Όλοι.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι. Αλεξανδρούπολη. Όχι, Αλεξανδρούπολη.
0: Στη
1: δολοφονία, βέβαια, ναι.
3: Στη δολοφονία της Πινελόπης, πίσω από την οποία οι αστυνομικοί βλέπουν μια καλά σχεδιασμένη δολοφονία και όχι μια έκρηξη εμβρασμό ψυχής, καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ως προς αυτό. Ο 27χρονος καθομολογιάν δράστης ταξίδευσε με λεωφορείο από την Αθήνα μέχρι την Ιγουμενίτσα, όπου συναντήθηκε στο σημείο συνάντησης με την Πινελόπη και ήταν οπλισμένος και πάρει μαζί το μαχαίρι. Από αυτό και μόνο οι αρχές είναι αρκετό για να συμπεράνουν ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει με κάποιον τρόπο το μαχαίρι και το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο, με πάρα πολλές μαλλεπάλληλες μαχαιριές αφαίρεσε τη ζωή της Πινελόπης. Οι 7 μαχαιριές, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ήταν

0: ότι τώρα τα επόμενα βήματα της έρευνας θα εστιάσουν στα κινητά τηλέφωνα, στις συνομιλίες, στην επικοινωνία που είχαν ο δράστης με το θύμα, για να διαπιστωθεί ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης. Αρχικά θυμίζουμε ότι είχε ισχυριστεί ο καθομολογίαν δράστης ότι υπήρχε μια οικονομική διαφορά ανάμεσά τους, αλλά όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές συγκλίνουν στο ότι ήταν ένα έγκλημα πάθους. Διερευνάται τι ακριβώς είχαν πει μεταξύ τους το θύμα και ο θήτης.
1: Μάλιστα. Να χυθεί άπλυτο φως. Ένα κορίτσι, ακόμα ένα κορίτσι χάθηκε. Μάλιστα και χθες τη μνήμη της έκαναν και πορεία, σηκώνοντας πανό εκεί στην περιοχή από την πλατεία μέχρι και το σημείο που δολοφονήθηκε αυτή η άτυχη κοπέλα. Μεγάλη προσοχή, το ξαναλέμε στους συντρόφους μας. Πάμε να δούμε όμως τώρα και την υπόθεση Μαζονάκη. Γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις.
2: Κατέθεσαν οι γραμματείς, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Μία των γραμματέων.
1: Ταιριάζουν αυτά που είπαν χθες με αυτά που είχαν πει.
2: Αλλάξανε πολύ τα πράγματα.
0: Ανασκευάζουν συνεχώς αυτά που λένε. Η 28χρονη γραμματέας ανέφερε χθες στον τακτικό ανακριτή. Να πούμε ότι είχε καταθέσει ήδη δύο φορές προανακριτικά στην αστυνομία. Κλήθηκε να καταθέσει και στην κύρια ανάκριση κατόπιν αιτήματος της πλευράς περάσπισης των προφυλακισμένων γιατρών. Αυτό λοιπόν που κατέθεσε ήταν ότι από τις 3.30 μέχρι τις 4.10, σε αυτό το κρίσιμο διάστημα της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ο 58χρονος γιατρός ήταν με άλλον ασθενή σε διπλανή αίθουσα στο δικό του ιατρείο και τον εξέταζε, και μάλιστα υπάρχει ένα παραπεμπτικό για εξετάσεις, μια συνταγογράφηση για εξετάσεις που είχε υπογράψει στις 4:06,
2: ναι,
0: χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε χάσει την ζωή του. Βέβαια, όπως ισχυρίζεται η συγκεκριμένη γραμματέας, όπως ισχυρίστηκε, στις 4 η ώρα η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ μέσα σε 5 λεπτά έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και παρέλαβε από εκεί τον Γιώργο Μαζονάκη εν ζωή. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια στην κατάθεσή της. Να πούμε ότι μέχρι την Παρασκευή έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών οι δύο ιατροί έτοιμα κατά της προσωρινής τους κράτησης. Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να το κάνει και να ζητήσει την προσωρινή του αποφυλάκηση και την κράτησή του μέχρι να γίνει το δικαστήριο με βραχιολάκι, με κανόνες επιτήρησης στο σπίτι του. Ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι αυτού του γραφείου, του γιατρίου, για να δώσουν τις δικές τους εκδοχές.
2: Έχουν αλλάξει 2-3 φορές τις καταθέσεις τους.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι για να μπερδέψουν λιγάκι την άλλα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επίπτωση. Λοιπόν,
1: και ανάλογα και τι λένε και με ποιους δικηγόρους είναι.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, το πούμε και αργότερα. Σας ευχαριστούμε για την πρώτη αυτή ενημέρωση. Πάμε λιγάκι στο θέμα που και όλη μας η ενεργειακή κρίση είναι εδώ. Μεταφορικά πάρα πολύ αυξημένα. Κόβονται δρομολόγια ακτοπλοϊκά. Αυξήσεις στα κόμματα στα ταξί, λελογισμένες από ό,τι μας λένε οι ιδιοκτήτες ταξί. Θα δούμε τι γίνεται στα αγόγια, στις μεταφορές γενικότερα των προϊόντων, γιατί έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά την υπόλοιπη.
1: Βέβαια, όλοι οι κλάδοι ζητούν ενίσχυση και λογικό είναι. Έχει συγκεντρώσει τα πάντα στο ρεπορτάζ της για την ενεργειακή κρίση, για αυτές τις συμπληγάδες τις οποίες έχουμε βουτήξει μέσα, η Θεοδόρα Ζαγανάκου.
3: Διέξοδο από το λαβύρινθο των ανατιμήσεων που πλήττουν την κοινωνία αναζητά η κυβέρνηση, την ώρα που οι επιπτώσεις του πολέμου οδηγούν σε τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από τις μεταφορές προϊόντων μέχρι τις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και τις τιμές των τροφίμων. Και ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων περιορίζει και τις μετακινήσεις των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο και αναζητούν λύσεις για να βγει ο μήνας.
4: Τη διατροφή μου, τις διακοπές μου, ανάλογα το μήνα, ότι κάτι κόβεις παραπάνω για να μπορείς να πας στη δουλειά σου, να μπορείς να βγεις.
5: Μέχρι τώρα τα βγάζουμε κάπως πέρα, αλλά σε λίγο δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου.
3: Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου οδηγούν και σε αυξήσεις στα καύσιμα των πλοίων, τα οποία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να πραγματοποιούν δρομολόγια. Μπροστά στο αδιέξοδο, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητούν επιδότηση του πετρελαίου στο διηλιστήριο, με τους φόβους για ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά να εντείνονται, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη ο περιορισμός των δρομολογίων.
6: Και αυτό που ζητάει ο κλάδος δεν είναι να επιδοτηθεί ο κλάδος σαν κλάδος, είναι να επιδοτηθεί η διαφορά του κόστους του πετρελαίου κατευθείαν στην πηγή, στο διηλιστήριο, ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες

0: να μπορούν να προμηθεύονται χαμηλότερο για να διατηρηθεί το δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή.
2: Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοή, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε έως τις 21 Σεπτεμβρίου στα 1.300 ευρώ ανά τόνο. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για δυσβάστακτο κόστος μετακίνησης, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί εν ώψη χειμώνα, και ζητούν αύξηση του κομίστρου περίπου 10% για κάθε χιλιόμετρο, προκειμένου να ισορροπήσουν τις απώλειες.
3: Καλό είναι να γίνει ένα αναλογισμένο, ένα 10-12% από ό,τι υπολογίζουμε ότι χρειάζεται το ταξί να γίνει αύξηση, πραγματική αύξηση στο κόμιστρο. Το θέμα είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να γίνει μια μείωση στους φόρους.
2: Για αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των υπεραστικών λεωφορείων προειδοποιούν και οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ, καθώς όπως λένε το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί, ενώ όσο πλησιάζει ο χειμώνας θα αρχίσουν και τις περικοπές δρομολογίων.
4: Προκειμένου να μην αυξήσουμε το κόμιστρο, να μην μας δώσουν αύξηση στο εισιτήριο και επιβαρυνθεί ο κόσμος καθόλου, να μας δώσουν μόνο 15 εκατομμύρια, να περάσουμε τουλάχιστον 1,5 μήνα το κάθε λεωφορείο.
2: Και ενώ η κυβέρνηση ψάχνει τη λύση στο γόρδιο δεσμό των ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι καταναλωτές περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο τις αγορές τους, καθώς οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να ανεβαίνουν.
1: Και όπως είναι λογικό.
5: Τι λογικό είναι.
1: Κατάσταση αυτή φέρνει νέες εντάσεις και νέες συγκρούσεις στο πολιτικό σκηνικό.
5: Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι αυτές οι κόντρες φουντώνουν την αντιπαράθεση. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρεθεί λύση στο να πέσουν με ένα κλικ και με ένα πάτημα οι τιμές.
1: Ναι.
5: Το σίγουρο είναι ότι βλέπουμε ότι η κυβέρνηση θα το προσπαθήσει λίγο, θα το παλέψει. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Οι λαϊκές αγορές, οι αγορές κρέατος, το σούπερ μάρκετ, δεν είναι ακόμα η ώρα τους να επηρεαστούν. Πρέπει να πάει πιο πίσω.
1: Είσαι σίγουρος? Γιατί αυτοί λένε ότι σιγά, εμείς ήδη τη βιώνουμε την ενεργειακή κρίση.
5: Αυτό είναι κερδοσκοπία. Μη σου πω εσχροκέρδια. Έτσι, τι επίπτωση μπορεί να έχει άμεσα στο ραπανάκι, στο μαρούλι, η αύξηση? Πρέπει και να γίνουν και σοβαροί έλεγχοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ραφαήλ Κάμπερ.
6: Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων προκαλούν νέες πιέσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Με το αυξημένο κόστος των μεταφορών να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
7: Από εκεί που ο φορτηγατζής έχει ένα κόστος χ, θα ανέβει αυτό το κόστος, οπότε θα πρέπει να είναι πιο ακριβή η φορτωτική. Και καταλήγει και στο σούπερ μάρκετ το κόστος που θα το περάσει σε εμάς για να προστατέψει τα κέρδη του.
8: Τα φορτηγά πρέπει να πάνε τα προϊόντα από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό χρειάζεται βενζίνη, οπότε ακριβαίνουν αυτά.
6: Οι πρώτες επιπτώσεις αναμένονται να φανούν στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα σε βασικούς κωδικούς που δεν εμπεριέχονται στην Συμφωνία Κυρίων. Την ίδια ώρα, στα τέλη Οκτωβρίου, λήγει η ισχύ της Συμφωνίας Κυρίων και οι προμηθευτές, όσο και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα μπορούν να αποσυρθούν από αυτήν, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων.
0: Οι καταναλωτές, πέρα από την άμεση επιβάρηση που έχει για τη δική του κίνηση με τα καύσιμα, θα έχει και την έμεση αύξηση η οποία προέρχεται από τη χρήση ως πραγματικού κόστους αλλά και ως εικονικού, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πληθωρισμό κόστους, έχουμε πληθωρισμό εσχροκέρδειας.
6: Ήδη πάντως οι ανατιμήσεις είναι εμφανείς στις λαϊκές αγορές. Στις μπανάνες η μέση τιμή από 1 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό τον Αύγουστο έχει φτάσει στα 2 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Στα μήλα από 1 και 70 στα 1 και 90, ενώ τα πορτοκάλια από 1 ευρώ έχουν φτάσει στα 1 και 20. Στα ροδάκινα η τιμή αυξήθηκε από 1 ευρώ και 70 λεπτά σε 2 ευρώ.
9: Τις τιμές πώς τις βλέπετε?
10: Άστο, απελπισία είναι. Κάθε φορά και πιο ακριβά.
11: Κάθε μέρα βλέπω το πορτοφόλι να αδειάσει περισσότερο.
6: Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στα λαχανικά. Οι μελιτζάνες από 1 ευρώ έφτασαν στο 1,30. Ενώ τα ντοματίνια από 2 ευρώ και 76 λεπτά στα 3,76. Στα αγκούρια η τιμή αυξήθηκε από 80 λεπτά σε 95. Ενώ οι πιπεριές από 1 ευρώ και 70 λεπτά σε 2 ευρώ το κιλό.
12: Ο μοναδικός κλάδος που συμπαραστέκεται δίπλα στην κοινωνία είναι οι λαϊκές αγορές. Να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που μας επιβαρύνουν. Και δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι τα ψυκτικά. Κάθε προϊόν επιβαρύνεται πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε. Δεν είναι όμως μόνο το μεταφορικό.
13: Υπάρχει όμως και μια
9: ασυδοσία.
6: Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος μεταφορών έρχονται να προσθεθούν στις ήδη υπάρχουσες πιέσεις στην αγορά τροφίμων.
1: Μάλιστα. Αυτά. Με την ακρίβεια λοιπόν να μας σαρώνει. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και στη συνέχεια της εκπομπής.
5: Ναι. Πάμε στην... μας λένε στην άλλη φωτιά, Γιώργη. Τι έχουμε ακριβώς, τι συμβαίνει, για πες μας.
13: Καλημέρα και από εμένα. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα ένα φορτηγό έπεσε στην Ιερά Οδό Σεφρεάτιο, στην περιοχή του Εγάλεο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό έστριβε ακριβώς εδώ από πίσω.
5: Για δείξε μας. Ναι, ναι.
13: Έπεσε με την μπροστινή. Ακριβώς εδώ πέρναγε λοιπόν το στενό, το συγκεκριμένο φορτηγό, έπεσε με την προστινή ρόδα σε φρεάτιο το οποίο βρίσκεται πίσω μου, με αποτέλεσμα λοιπόν να μην μπορέσει να μετακινηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε να πούμε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία προκειμένου να, η διακοπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποκατασταθεί εδώ.
5: Χριστίνα, το έχουν πάρει τώρα, το έχουν πάρει.
13: Ναι, πριν λίγο λοιπόν έχει φύγει από εδώ το φορτηγό. Να πούμε ότι και συνομιλήσαμε λίγο πριν με τον οδηγό που βρισκόταν εδώ.
5: Ναι.
13: Είναι καλά, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εδώ η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Οπότε να είναι προσεκτικοί και εδώ οι οδηγοί, καθώς είναι μια ώρα που είναι αιχμηρή. Πολλοί πάνε στις δουλειές τους. Ενημερώνουμε λοιπόν πως προσωρινά έχει διακοπεί η κυκλοφορία, οπότε σε λιγάκι όμως αναμένεται να αποκατασταθεί και να ανοίξει κανονικά.
1: Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή να αποκατασταθεί η ζημιά.
5: Πες μας πάλι, επειδή μας βλέπουν τώρα το σημείο.
1: Σωστά.
5: Οι οδηγοί.
13: Είμαστε στην περιοχή του Εγάλεου και συγκεκριμένα στην Ιερά Οδό. Και η διακοπή της κυκλοφορίας έχει γίνει προς τη λεωφόρο Κηφισού.
1: Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή να αποκατασταθεί η ζημιά που
5: εκεί.
1: Δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό.
5: Ναι, αλλά θα πήξει εκεί
1: θα
5: τώρα.
1: Πήξει
5: άμα
1: εκεί.
5: Είναι κομμένο όλο αυτό, θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι το περιπολικό από ό,τι βλέπουμε πίσω σου. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή τώρα. Τι θα
1: ναι, και να βγουν και η περιφέρεια και οι Δήμοι, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι γίνεται ένα πινκ-πονκ ευθενών σε ποιον ανήκει ο δρόμος. Να βγουν να ελέγξουν τα φρεάτια που τα είναι μέσα στη μέση του δρόμου και θα μπορούσε να έχει πέσει ένας δικυκλιστής εκεί πέρα και να έχουμε χειρότερα. Και όχι να έχει πέσει ένα μεγάλο όχημα. Και να πάμε και απλά να το μεταφέρουν και να λυθούν όλα.
5: Λοιπόν, σε έναν άλλο κόσμο.
1: Α, εντάξει, συμφωνούμε
5: πάμε,
1: σήμερα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη ενημέρωση. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την τρίτη θητεία, όπως λέει, σε όλους τους συναντήσεις τις οποίες έχει κάνει με τους Έλληνες, συναντάει πολύ δυνατές προσωπικότητες. Έτσι, και σήμερα αναμένεται να μιλήσει κιόλας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
1: Ακριβώς, έχουμε και τη διαφορά ώρας με την Αμερική. Έχει συναντήσει πολλούς επενδυτές και έχει κάνει και κάλεσμα για να έρθουν στη χώρα μας να επενδύσουν.
5: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
14: Πολιτικά μηνύματα από την άλλη πλευρά της Ιφιλίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας σε Έλληνες επιχειρηματίες στο Σαν Φρανσίσκο, περιέγραψε τον στόχο του για τρίτη κυβερνητική θητεία.
15: The truth is that winning a third term is...
16: Okay.
15: It hasn't been really done before. So
16: okay.
15: It's, yeah. We know we're against, we're running against history here.
17: I think every election should be about the future, not about the past. And, I try as we enter our last year to describe my vision for Greece in 2030.
14: Έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στη δημοσιονομική πορεία της χώρας, μιλώντας παράλληλα για το ελληνικό θαύμα.
15: I'm very happy about the fact that Greece is no longer perceived as sort of the black sheep of Europe. We now have an economy that is growing much faster than the Eurozone average. At the same time, we're bringing down our debt at a very, very fast rate. I don't know if I should say this, but we are borrowing at a significantly lower interest rate than the United States. Maybe this is a testimony to the success of the Greek economy.
14: Απευθύνοντας κάλεσμα σε εργαζόμενους και επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας.
17: My aspiration is to make Greece the number one tourist destination in the world, and we have the capacity to actually do that, but I also want Greece to be known as an innovative
15: extrovert countries that is able to attract foreign direct investment, but also export that know-how to Europe and the rest of the world.
14: Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα άδυτα παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών. Ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, της Sequoia αλλά και της Tesla, διαπιστώνοντας ότι το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο. Ο Πρωθυπουργός είδε τα τελευταία ανθρωποειδή ρομπότ που παράγει Τέσλα, ανταλλάσσοντας μάλιστα χειραψία με ένα από αυτά. Η ξενάγησή του έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus.
9: Και το Gen 3 που είναι το mass production, το πιο ικανό, δεν το δείχνουμε ακόμα δημόσια.
14: Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού προσέλκυσε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Αυτά. Συνεχίζει την επίσκεψή του.
5: Να δούμε τι θα πει σήμερα, έτσι, στον ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό να τον ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, έτσι, ακούσουμε όλους τους υπόλοιπους. Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.
5: Ναι.
1: Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Σήμερα ξεκινάει η δίκη του δολοφόνου της σε δεύτερο βαθμό. Ο πατέρας της Κυριακής, αυτού του αδικοχαμένου κοριτσιού, για μία ακόμη φορά μιλάει εδώ, στο Action 24, και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός, με τα λόγια του, μας συγκινεί όλους, ανοίγει την ψυχή του στην πραγματικότητα, ο πατέρας
5: της Κυριακής. Το παιδί μου τα έκανε όλα σωστά, θα μπορούσε να ζει, αν κάνανε και άλλοι σωστά τη δουλειά τους.
1: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
16: Ζωντανή η κόρη μου εκεί και έφυγε νεκρή και δεν με ειδοποίησε κανένας. Κανένας.
18: Δικαίωση για μένα θα είναι το παιδί μου στην αγκαλιά μου.
19: Πόνος, βουβός και άπλετη οργή. Η Κυριακή μου δεν γυρίζει πίσω, λέει ο πατέρας της σε μια κατάθεση ψυχής στο Action 24, 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της κόρης του έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.
16: Να την κάνω τη συγγνώμη, τι, θα έρθει η Κυριακή μου πίσω.
20: Αν μπορείτε να μου φέρετε το κορίτσι μου και όλα αυτά τα άδικα κορίτσια που πήγανε, ναι, τότε θα πάλι είναι το μόνο.
19: Μία ημέρα πριν ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, οι γονείς της Κυριακής επιστρέφουν νοερά σε εκείνη τη μοιραία νύχτα. Εκεί όπου η ελπίδα για βοήθεια μετατράπηκε σε μια τραγωδία που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους.
18: Δικαίωση λοιπόν για μένα θα είναι να δικαστεί, να καταδικαστεί όπως πρέπει, όπως κρίνει η δικαιοσύνη, γιατί εξακολουθώ, ακόμα και μετά από όλα αυτά, εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
16: Φτάσαμε να έχει έρθει ο εισαγγελέας και να λέει ότι οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο σκαμνί, αλλά ο δολοφόνος είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Για ποιο λόγο?
19: Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η μητέρα της Κυριακής εξομολογείται πως αντλεί δύναμη από την ίδια της την κόρη, ώστε καμία άλλη γυναίκα να μην βρεθεί στην ίδια θέση.
18: Λαμβάνω πάρα πολύ υπομονή και δύναμη από το παιδί μου που είναι εκεί πάνω και υπόσχομαι και το λέω με όλη μου την καρδιά. Το υπόσχομαι, δεν θα σταματήσω τη δράση μου. Θα βγαίνω, θα φωνάζω με τη φωνή μου, με ό,τι δύναμη έχω, με ό,τι μπορώ, όπως μπορώ, να βοηθήσω έστω ένα κορίτσι για να είναι ικανοποιημένη και η δική μου η ψυχή, αλλά κυρίως για να πω ότι είναι ευχαριστημένο και το παιδί μου από εκεί πάνω.
19: Με τη μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών να μεγαλώνει, ο πατέρας της Κυριακής βλέπει την ευχή του να μένει ανεκπλήρωτη. Να ήταν η κόρη του η τελευταία.
16: Απογοήτευση νιώθω, γιατί είπαμε ας είναι η κόρη μου η τελευταία. Έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλές γυναίκες και είναι κρίμα.
19: Το κενό που άφησε η Κυριακή δεν αναπληρώνεται. Για τους γονείς της όμως μένει ένας αγώνας που συνεχίζεται. Η μνήμη της να μείνει ζωντανή και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Και δυστυχώς η λίστα δεν τελειώνει. Ο Νικόλας μας εδώ.
5: Γεια σου Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, είδες την καλημέρα σου. Πάμε να πιάσουμε το πλάνο μας λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρύλες στη Νέα Υόρκη. Δεν τα παίρνουν τα F-35. Δεν έχουν διάθεση οι Αμερικανοί να τα δώσουν στους Τούρκους. Συνεχίζουμε. Πάμε.
1: Εφημερίδα Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό έτοιμα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
5: Δείτε και το οικονομικό της Καθημερινής. Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστου ζητάει η βιομηχανία μέσω ενεργοποίησης του ειδικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ λογικό για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική η ελληνική βιομηχανία.
1: Έρχεται ο Ελεύθερος Τύπος με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να είμαστε προστατευμένοι, και 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Στοχευμένη έλεγχη της τροχέας.
5: Σε αυτό το θέμα πάμε και εμείς αργότερα.
1: Βεβαίως. Καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Σε λίγο και εμείς θα συνδεθούμε.
5: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες, η κυβέρνηση λόγω καυσίμων εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων του, λέει, που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Εφημερίδα απογευματινή. Φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις.
5: Πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Τα fake news του Τσίπρα. Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτηση των πολιτών για τα καύσιμα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι 21% και στο 13% που σε εδώ ισχυρίζεται. 10 πήγε. Η μείωση του υφικού στο μισό μπορεί να γίνει μόνο στο ντίζελ κίνησης για 8 λεπτά κέρδος. Και τα υπερκέρδη δολιστηρίων, το 80% και το 60% είναι στις εξαγωγές. Πώς θα γίνει αυτό από το μανιφέστο, θα το δούμε.
1: Ελευθερία, εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο φραπές, ναι. Νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώσει και οι βουλευτές.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η Δημοκρατία. Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασύγνιο ότι χτυπάει, λέει, το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση από την Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του ΚΚΕ. Φεστιβάλ και νέο οδηγητή.
5: Εφημερίδα Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα στυρά. Ασχοληθήκαμε με το θέμα μας. Συνεχίζουμε, ασχολούμαστε, το βλέπουμε. Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε βασικά είδη διατροφής.
1: Εφημερίδα One Voice. Κλείνει την τηλεόραση. Μπούχτισε ο κόσμος. Προβληματισμός στους καναλάρχες. 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Αυτό είναι μια αλήθεια.
5: Στο στόχαστρο, ο τουρκικός θαλασσόλικος αγριεύουν τα ήρεμα νερά. Μας λέει η Political που έρχεται στα email μας. Εξ όσων διαβάζουμε.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο,
5: ναι.
1: Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι.
5: Πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή. Σερβίρι Μπέιλι μας λέει δυνατό κοκτέιλ ετοιμάζει ο Αλγουαλίθ με τον Τζαμαϊκανό.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ, αποφασίζει ο Αλγουαλίθ.
5: Εδώ είμαστε στην Sport Day. Έδωσε ρεσιτάλ Βαγγέλης Μαρινάκης, πρότεινε να ζητήσει η Super League τα φώτα της Deloitte για τα τηλεοπτικά, κάτι που πέρασε ομόφωνα.
1: Εφημερίδα Live Sport, χρυσό deal 50 εκατομμυρίων.
5: Με ποιον?
1: Με την Περκαπίτα, αν το λέω σωστά. Υπέγραψε τετραετή συμφωνία το πιο μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας της. Η Περσαπίτα, δεν το ξέρω.
5: Κουτσά, άλογα και φθηνά κόλπα, μας λέει η αθλητική ώρα. Αλητή, αλλά καταπέλτηση επίσημη ανακοίνωση για την προβλέψιμη επικοινωνία προπαγάνδα μετά τον Βόλο από την Αθλητική ώρα. Αυτά και με τις εφημερίδες μας.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
5: Γεια σου, Νικόλα.
1: Φύγαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
5: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
5: You like animals?
7: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
8: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
5: Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
8: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
3: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πρεβείς.
1: Κολλάει λίγο, ρε, κάτι μαύρο. Κολλάει το...
0: Κολλάει. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Καλό πρωινό. Τετάρτη σήμερα, στα μισά της εβδομάδας.
1: Έτσι.
0: Τελειώνει σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Μην περιμένετε να πληρωθείτε τώρα για να περάσετε το Σαββατοκύριακο.
1: Την άλλη εβδομάδα. Παγωτάκι.
0: Παγωτάκι, χειμώνα, καλοκαίρι, εγώ το
1: τρώω.
0: Το τρώω, μ' αρέσει.
1: Κοίταξε, να δεις και άλλοι τρώνε παγωτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι. Για δείτε.

0: ρε ψυχούλα μου, γλυκούλη που είναι.
1: Δεν περίμενε το δικό της, αλλά πήγε και την έπεσε στο δίπλα.
0: Λιχούδο.
1: Λιχούδο, καλά έκανε. Και η κυρία της το έδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη. Έτσι, αλλά της έδωσε, η μαμά έδωσε αμέσως το δικό της.
0: Ναι, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Και ανοίγει και το στόμα για να πάρει και το πάνω-πάνω, τη μητούλα του παγωτού.
1: Πάρ' το αγάπη μου, της λέει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να είναι καλά, πάμε στον κύριο Παπαϊωάννου. Τον πρώτο Παπαϊωάννου, γιατί έρχεται και δεύτερος μετά. Στα καμπάνια δίπλα Παπαϊωάννου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εσύ είστε ο Παπαϊωάννου για τον καιρό.
2: Για τον καιρό, για τον καιρό.
1: Πάμε,
2: Παπαϊωάννου.
1: Μετά
2: είναι για τα αθλητικά. Λοιπόν, ένα αρκετά κρύο πρωινό είναι η αλήθεια το σημερινό. Αλλάξαμε εποχή από τη Δευτέρα. Έχει κρύο, ναι, έχει κρύο.
1: Προσεχέ, σήμερα άλλαξε η σημερία.
2: Ναι, σωστά.
1: Τρίστα μεσάνυχτα, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είναι λίγο παραπάνω από 12 ώρες η διάρκεια της ημέρας. Λίγο, δηλαδή 12 ώρες και 5-10 λεπτά κάπου εκεί. Είμαστε στην ησημερία ουσιαστικά στην πραγματικότητα.
1: Κρύο.
2: Έχει κρύο, αρκετό κρύο. Μονοψήφια θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα. Στη Φλόρινα 6-7 βαθμούς για αυτή τη στιγμή.
0: 6-7 βαθμούς.
2: Ναι, ναι.
0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Φλόρινα. Είναι η Θεοδόρα Απότα εκεί. Για να δούμε πώς ζεσταίνονται οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι.
1: Ναι. Πρέπει να ζεσταθούν οι άνθρωποι.
2: Σιγά-σιγά σε αυτές τις περιοχές, ορεινές ή μειωμένες περιοχές.
1: Πρέπει να ζεσταθούν. Είναι 6-7 βαθμούς θερμοκρασία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, λογικό είναι. Αρχίζει να κρυώνει σιγά-σιγά το σπίτι. Λοιπόν, πάντως σήμερα σιγά-σιγά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό, δηλαδή θα αρχίσει να περιορίζονται οι βροχές. Όμως θα παραμείνουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας και έτσι από πολλές ημέρες και σήμερα και αύριο. Γενικότερα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν φθινοπορεινές για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν φαίνεται να ανεβαίνει δηλαδή ιδιαίτερα ο υδράργυρος ούτε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα. Όπου σήμερα περιμένουμε τώρα το πρωί κυρίως στις περισσότερες βροχές, σε Νέβια, σε Βόρειο Αιγαίο. Ναι, και σποράδες. Έβρεξε και νωρίτερα, θα βρέξει λίγο ακόμα. Και στις Κυκλάδες λιγότερο. Στην Κρήτη λίγο περισσότερα τα φαινόμενα με μπόρεση, μολυμένες καταιγίδες. Αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Πάντως από το μεσημέρι γενικά και μετά. Στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί ο καιρός, μόνο στην Κρήτη και στον Νότια Πελοπόννησο θα έχουμε κάποιες μπόρες. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός, βλέπετε, και στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα, στο μεγαλύτερο μέρος Βόρειας Ελλάδας, θα είναι καλός ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Καμία σχέση με χθες που είχε αρκετές βροχές και καταιγίδες, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, οι βοριάδες στα 3 με 6, πρόσχερα τώρα το πρωί φτάνουν και τα 7 μποφόρ, ειδικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο στα 4 με 6 μποφόρ, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Στο Ιόνιο. Λοιπόν, θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 23 το μεσημέρι στην Ανατολική και Βόρεια χώρα, στους 24 με 26 στη Δυτική και Νότια χώρα, σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και ειδικά το πρωί και το βράδυ είναι αισθητό το κρύο. Και σήμερα θα είναι και αύριο το πρωί θα είναι η πιο κρύα μέρα για την Αττική, το πιο κρύο πρωινό. Μέχρι φέτος, έτσι, τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις τώρα το πρωί με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά θα βρέξει λίγο. 23 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, 15 βαθμούς το βράδυ είναι η θερμοκρασία αυτή, ειδικά στα βόρεια προάστια και λίγο πιο χαμηλά, στα 13 βαθμούς. Βοριάδες στα 3 με 5, στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη με καλύτερο καιρό, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Κάποιες μπόρες μόνο στη Χαλκιδική και μονωμένες καταιγίδες είχαμε και μέσα στη νύχτα. 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 13 βαθμούς τώρα το πρωί στη Θεσσαλονίκη και Βαρδάρης στα 4 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη με 21 βαθμούς. Κάποιες λίγες τοπικές βροχές τώρα το πρωί, όπως και στη Λίμνο, 21 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα ηλιοφάνεια. Είχε αρκετές βροχές οι καταιγίδες και χαλάζει. Τρίπολη 20 βαθμούς. Μικρή πιθανότητα να βρέξει την Τρίπολη σήμερα. 26 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα βρέξει την Κρήτη κατά τόπους που δεν έβρεξε χθες πολύ περιορισμένα. 23 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 23 βαθμούς στον Πειραιά, 20 βαθμούς στην Κηφισιά, 23 βαθμούς στην Γλυφάδα και 22 βαθμούς στο Λαύριο. Και βλέπετε.
0: Να βάλουμε τα μπουχανάκια μας.
1: Χρειάζεται. Οι βροχούλες σταματάνε προς το μεσημέρι.
2: Ναι, από το μεσημέρι και μετά σταματάνε. Και αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Αλλά όπως είπαμε, το κρύο παραμένει, ειδικά το πρωί και το βράδυ. Θα παραμείνει χαμηλή η θερμοκρασία. Την Παρασκευή, λίγες βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Στο Σαββατοκύριακο βλέπουμε πιθανόν να έχουμε μια νέα διαταραχή που θα μας επηρεάσει με κάποιες βροχές, ειδικά στην νότια χώρα, ανατολική και νότια χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καλά τα νέα. Κυριακή έχω γάμο, παρακαλώ.
2: Θα τα πούμε και αύριο, Νίκο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτερος Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου για τα αθλητικά τώρα.
0: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλό Παπαϊωάννου, έχουμε μετά.
3: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Τελειώσαμε.
3: Λοιπόν, έχουμε off season για τους αθλητές του Στίβου.
1: Τι σημαίνει αυτό, παιδί μου.
3: Ότι έχουν πάει για διακοπές οι αθλητές.
1: Εμείς off season το λέγαμε στο χωριό μας, τελειώναν τις διακοπές.
0: Off season.
3: Οπότε ο Εμμανουήλ Καραλής αποφάσισε να πάει στην Τοσκάνη μαζί με τη σύντροφό του. Ναι, ναι, ναι. Με την Αναστασία σε πόζες καλοκαιρινές με κοστούμια μανάλαφρα ρούχα. Του πάνε τα, αυτά τα ρούχα
1: πολύ
3: του.
1: Πολύ ωραίο σινεμά, ό,τι και να έχει.
3: Του Μανόλο.
1: Ό,τι και να βάλει κορμάρα. Είναι ωραίος, είναι.
3: Προέρχεται από μια δύσκολη. Εδώ είναι, είναι λάτρης του κρασιού, είναι Bon Viver. Του αρέσει πάρα πολύ το κρασί.
0: Βέβαια. Και ποζά. Είναι και με.
3: Μπράβο, ναι, μαζί
0: το λέγαμε.
3: Στο κέντρο έχει ένα μαγαζί με κρασιά. Και απολαμβάνει αυτές τις στιγμές, καθώς σε περίπου ένα μήνα επανεκκινεί η σεζόν και θα πρέπει να είναι έτοιμος γιατί θέλει να περάσει τον ντουμπλάν της. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Να δούμε αν θα τα καταφέρει.
1: Δεν χρειάζεται. Εκεί που έχει φτάσει, μας έχει φτάσει μια χαρά.
3: Αλλά πάντα εχθρός του καλού, το καλύτερο.
0: Ωραίο ταξίδι αυτό.
3: Ναι,
0: και πολύ ωραίες εικόνες.
3: Να ήμασταν εκεί.
1: Να περνάς όμορφα, Μανώλο. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που κάνεις. Έτσι, μπράβο σου.
0: Και ωραία ρούχα.
3: Πάμε σε μια κίνηση ανθρωπιάς του Χουλιάν Μπαρτόλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Όφη Αστέρας Άκτορ. Ένα παιδί με τεχνητό αριστερό πόδι. Χρειάστηκε βοήθεια να δει τα κορδόνια του. Αν μπορούμε να αφήσουμε το σούπερ να δείξει την εικόνα. Ο Μπαρτόλο έδεσε τα κορδόνια του παιδιού. Είναι μια υπέροχη κίνηση. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Κότσερας έκανε ένα σουτ. Ο Χριστογιώργος το απέκρουσε. Ναι. Είναι μια τρομερή απόκριση. Και στη συνέχεια, ο Κότσερας πήγε στον τραυματοφύλακα του Όφη και του έδωσε το χέρι. Του είπε: μπράβο, σου, ρε φίλε, πολύ καλή απόκριση.
1: Άνθρωπε, μπράβο.
3: Έτσι, έτσι. Και είναι μια κίνηση fair play. Όλα αυτά στην αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ.
1: Που μα αρέσει πάρα πολύ να τι βλέπουμε στα γήπεδα.
3: Λοιπόν,
1: πολύ ωραίες στιγμές. Μπράβο.
3: Πάμε στον Άτζα, τον γιο του Παρασκευά Άτζα. Ο Παρασκευά Άτζα, θυμίζουμε ότι είχε έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, στα 49 του έτη. Ωστόσο, ο γιος του κινείται στα χνάρια. Το έχει κάνει τατουάζ το πρόσωπο του πατέρα του στο στήθος του.
1: Μοιάζει κιόλας.
3: Μοιάζουν κιόλας. Κεντρικός αμυντικός.
1: Ξάνθη.
3: Στην Ξάνθη, από εκεί που ξεκίνησε ο πατέρας του. Υπέγραψε σε ηλικία 20 ετών και μακάρι να τον δούμε να ανεβαίνει σιγά σιγά τις σκάλες της ΓΑΜΑ Εθνική στη ΒΙΤΑ, να πάει και στην ΑΛΦΑ Εθνική. Ένας καλός παίκτης. Έχει το DNA του ποδοσφαιριστή. Μακάρι να καταφέρει.
1: Ήταν κοντά με τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τον βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να το προχωρήσει και να τρέξει και εκείνος. Ας τα χνάρια του μπαμπά του.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία έτσι τα παιδιά να συνεχίζουν.
3: Πάμε και στον Λούκα Ντόνσιτς. Πάμε στον χώρο του μπάσκετ. Πόζαρε μαζί με τα δύο παιδάκια του, με τις δύο κορούλες του για την ακρίβεια. Ο Ντόνσιτς, ο οποίος θα ταξιδέψει στους Lakers στο Los Angeles γιατί ξεκινάει η σεζόν του NBA. Και επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαμάχη με τη σύζυγό του για την επιμέλεια των παιδιών του. Θέλησε να στείλει ένα μήνυμα με ανάρτηση στα social media. Δεν έχει σημασία που βρίσκεται ο μπαμπάς. Δεν περνάει ούτε μία μέρα που να μην σας έχω στην καρδιά μου. Όπου και αν πάω, είστε μαζί μου. Σας αγαπώ
1: τι
3: πολύ.
1: Πάλι ωραίες στιγμές. Μπράβο.
3: Το μήνυμα προς τα παιδάκια του.
0: Τι ωραία κοριτσάκια. Mm-hmm. Καταπληκτικά.
1: Είστε εδώ.
0: Ναι, κοριτσάκια.
3: Εντάξει.
0: Με τα κοτσιδάκια του. Δέστε εδώ στην πισίνα με τα φουσκωτά του. Απολαμβάνουν τις στιγμές με τον μπαμπά. Γιατί όσο και αν χρειάζεται να λείπει ο μπάς από το σπίτι, πάντοτε είναι εκεί για τις κόρες του.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαγιάννου.
3: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, μια ακόμα φορά να πούμε πού επικοινωνούμε. 210-7000-707, ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να μας καλείτε ό,τι ώρα θέλετε και να μας στείλετε δικά σας μηνύματα.
0: Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, καταγγελίες, μια εικόνα που βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να τη μεταφέρετε σε εμάς για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στο info.action24.gr είναι το email της εκπομπής μας. Διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα.
1: Instagram, TikTok, Attaction24 Newsroom, άμεσα, γρήγορα. Τα βλέπουμε και τα βγάζουμε στον αέρα.
0: Facebook και X, μας κάνετε follow στο Action24 TV, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση πριν πάμε πάλι στη Χριστίνα Αγγίκα, να δούμε τι γίνεται στη μεταμόρφωση, γιατί χτες έπηξε, θέλω να σου πω. Πού βρισκόμαστε εδώ, σε ποιο ύψος είμαστε? Νέα Φιλαδέλφεια μου φαίνεται είμαστε εδώ. Στο ίδιο μεταμόρφωση, έξοδος έχει.
0: Σωστά. Πράγμα.
1: Είναι το ρεύμα της εξόδου, το βλέπουμε αριστερά, είναι πιο φορτωμένο, αλλά κινείται ακόμα, έτσι, δεν έχει δυσκολίες, κινείται. Τώρα, το τι θα γίνει στο κατέβασμα, και το κατέβασμα αρχίζει να φορτώνει σιγά-σιγά, λίγο υπομονή για το τι θα ακολουθήσει, καιρικές συνθήκες χωρίς βροχή αυτήν την ώρα, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπουμε.
0: Πάντως, κοίτα, για αυτήν την ώρα είναι 7 η ώρα, ήδη έχει αρχίσει και μαζεύει, ήδη είναι αυξημένη κυκλοφορία, δεν κολλάει,
1: εντάξει, δεν κολλάει ακόμα,
0: αλλά βλέπεις και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα ότι έχει μια αυξημένη κυκλοφορία.
1: Έχουμε και Χριστίνα Αγγίκα. Πολύ ωραία. Πάμε στη Χριστίνα. Χριστίνα, βρίσκεσαι στο σημείο που συναντήσαμε λίγο πριν. Νομίζω ότι ξημερώνει και μπορούμε να δούμε καλύτερα τώρα πού ακριβώς είχε γίνει η ζημιά. Έλα να σε ακούσουμε.
4: Ακριβώς βρισκόμαστε πάλι στο σημείο που συνέβη το περιστατικό νωρίτερα. Να θυμίσουμε λοιπόν πως ένα φορτηγό το οποίο έβγαινε από το στενό που βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του οπερατέρ προς τα κάτω, στην οδό Νάξου συγκεκριμένα, προσπάθησε να στρίψει δεξιά, με αποτέλεσμα η μπροστινή του ρόδα να πέσει στο συγκεκριμένο φρεάτιο που βλέπετε. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του περιστατικού διακόπηκε η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εμείς στην Ιερά Οδό, στην περιοχή του Γάλεο. Να πούμε λοιπόν ότι νωρίτερα είχε διακοπεί γενικότερα η κυκλοφορία. Συνεχίζει να βρίσκεται εδώ ακόμα το περιπολικό προκειμένου να διευθετήσει την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχει απομακρυνθεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, το φορτηγό. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αποκατασταθεί εδώ και η ζημιά, με αποτέλεσμα λοιπόν λίγο αργότερα να μπορέσει να ανοίξει και η κυκλοφορία και σε αυτή τη λωρίδα, καθώς καταλαβαίνουμε πως είναι μια ώρα που υπάρχουν πολλοί που πάνε στις δουλειές τους, είναι λίγο δύσκολο, αλλά αναμένουμε σε λιγάκι να αποκατασταθεί και η ζημιά.
0: Μάλιστα. Το ξαναλέμε ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα φρεάτια, ειδικά τώρα που ξεκινούν και οι πρώτες βροχές. Θα μπορούσε στη θέση του συγκεκριμένου μεγάλου οχήματος να είναι ένας, όπως για παράδειγμα ο Νίκος μας εδώ πέρα που έρχεται με τη μηχανή του. Θέλει μεγάλη προσοχή να βγουν η περιφέρεια, οι δήμοι, οι τοπικοί άρχοντες, δεν ξέρω ποιοι, είναι οι αρμόδιοι, για να ελέγξουν τα φρεάτια, να μην έχουμε κανένα αντιστοίχημα.
1: Σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, στο ξαναλέω, κανονικά θα πρέπει να το συνεργείο να την έχει κλείσει. Να είναι εκεί, το συνεργείο.
0: Μια προχειροκατασκευή, εγώ καταλαβαίνω.
1: Έχεις δίκιο. Θα έπρεπε να είναι κλειστό τώρα όλο αυτό.
0: Ναι. Όχι, Νίκο, μου ρίξαμε λίγο τσιμεντάκι.
1: Ναι,
0: βάλαμε εδώ πέρα και δύο μπαλώματα.
1: Ναι.
0: Και το λύσαμε. Το λύσαμε. Κάποια στιγμή θα περάσει το αρμόδιο συνεργείο της αρμόδιας υπηρεσίας. Όταν θα βρούμε ποιοι είναι, είναι η περιφέρεια, το ξαναλέω, είναι ο Δήμος, είναι κάποια άλλη εταιρεία που χειρίζεται το δρόμο. Θα δούμε ποιοι είναι και κάποια στιγμή θα περάσουν. Κάποια στιγμή.
1: Θα δούμε ποιοι είναι.
0: Θα δούμε ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Ξέρουμε.
1: Αλεξάνδρα,
0: τι
1: εσύ. Έχεις προσγειωθεί από τον Άρη.
0: Μάλλον, έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Είσαι ρομαντική.
0: Είμαι ρομαντική. Έχει δίκιο.
1: Θα δούμε ποιος είναι αρμόδιος, άμα βρεις τον αρμόδιο ποτέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είμαστε από το πρωί εκεί. Χριστίνα, να σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ξημερώνει. Το περιπολικό βρίσκεται και η αστυνομική βρίσκεται εκεί που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι. Οι άνθρωποι να ρυθμίζουν, να είναι σε άλλα πράγματα. Δυσκολεύει κίνηση, το βλέπεις τώρα. Άντε να βγει, άντε να σταματήσει, άντε να δώσει προτεραιότητα.
0: Καλά, είναι και σε σημείο.
1: Είναι και σε σημείο
0: κακό.
1: Κεντρικό εκεί που βρισκόμαστε στην Ιερά Οδό. Okay. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Προσπαθώ να δω αν είναι το αμαξοστάσιο απέναντι του Δήμου Αθηναίων. Χριστίνα, είναι το αμαξοστάσιο απέναντι.
4: Ναι, μόλις ήρθε. Φαντάζομαι ότι σε λιγάκι, μας ενημέρωσαν και πριν ότι θα έρθουν εδώ οι αρμόδιοι.
1: Ναι.
4: Φαντάζομαι ότι σε λιγάκι θα αποκατασταθεί και τελείως η ζημιά, μόλις ήρθε.
1: Είναι λοιπόν στο ύψος του αμαξοστασίου του Δήμου Αθηναίων, είναι όλα τα απορριμματοφόρα τα οποία έρχονται, μπαίνουν και βγαίνουν για να κάνουν την αποκομιδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστίνα.
0: Ευχαριστούμε Χριστίνα. Καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να ξεκινήσουμε από την κυρία που είναι εδώ στην παρέα μας.
5: Καλή
0: σας ημέρα, η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ψυχοθεραπεύτρια.
1: Να πούμε την καλημέρα μας στην έτερη κυρία της παρέας, η κυρία Νανά Χαρβαλάκου, δικηγόρος. Κυρία Χαρβαλάκου, καλή σας μέρα.
6: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Και ο κύριος Δημήτρης Αποστολόπουλος, μέλος ομάδας επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ποστολόπουλο.
1: Βέβαια, με τον κύριο Ποστολόπουλο.
0: Να μας πει για τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Όπως ξέρετε κι εσείς, σε αυτή την πολύκροτη και δυσάρεστη για όλους μας υπόθεση, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, αναμένονται εργαστηριακά αποτελέσματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Λαμβάνονται ακόμα καταθέσεις και συμπληρωματικές. Και είναι σε ένα στάδιο που ακόμα και στον ανακριτή καταθέτουν. Οπότε υπάρχει και στάδιο προανακριτικό, αλλά εργαστηριακό κυρίως, αλλά και στάδιο το οποίο είναι συγκυρία ανάκριση.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Αποστολόπουλε. Οι αρχικές καταθέσεις των μαρτύρων, κυρίως των γραμματέων, οι οποίες δώσατε πολύ μεγάλη βάση προανακριτικά, τώρα αλλάζουν. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτές για μάρτυρες οι οποίοι δεν συνεργάζονται με την αστυνομία και τις αρχές?
7: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει κάποια ψευδομαρτυρία ή οτιδήποτε άλλο, είναι στην δικαιοσύνη, στο χέρι της δικαιοσύνης να το ελέγξει και να επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Από εκεί και πέρα, στο τέλος, όλοι θα συνεργαστούν και όλοι θα καταθέσουν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Ναι.
7: Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Κάθε στοιχείο και κάθε μαρτυρία είναι απόλυτα σημαντική και μιλάμε για ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστά. Πάμε αυτό να μας το απαντήσει και η κυρία Χαρβαλάκου.
1: Σωστά.
0: Κυρία Χαρβαλάκου, βλέπουμε, ακούμε και μαθαίνουμε μάλλον ότι η γραμματέας, για παράδειγμα, άλλα ισχυρίστηκε τις πρώτες ώρες, άλλα είπε στις αρμόδιες αρχές. Μπορεί να υπάρξει κάποια κατηγορία? Μπορεί να έχουμε και άλλα πρόσωπα στο κάδρο για τη συγκεκριμένη υπόθεση?
5: Λοιπόν, είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι μια διαδικασία που διαρκώς εμπλουτίζεται, η ανακριτική διαδικασία, και είναι σε εξέλιξη. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα αργήσει και να ολοκληρωθεί και να περαιωθεί. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική η αναμονή των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Τώρα, σε σχέση με τις μαρτυρικές καταθέσεις που με ρωτήσατε, καταρχήν δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο μάρτυρες να καταθέτουν συμπληρωματικά. Η ουσία όμως της υπόθεσης...
1: Μισό λεπτό. Άλλο συμπληρωματικά, άλλο να αλλάζει αυτά που έχει αρχικά.
5: Αυτό λοιπόν. Η ουσία λοιπόν της υπόθεσης, γιατί εγώ διαβάζω, δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι είναι μια συμπληρωματική κατάθεση ενώπιον του ανακριτή. Πιθανό προανακριτικά να είχαν δοθεί και κάποιες άλλες καταθέσεις από το ίδιο πρόσωπο. Είναι λοιπόν μια συμπληρωματική κατάθεση που αφορά στοιχεία που είχαν παραλυθεί να κατατεθούν ενόρκως, ή αλλάζει άρδιν το περιεχόμενο της κατάθεσης? Γιατί πλέον αν αλλάζει άρδιν το περιεχόμενο μιας κατάθεσης, πιθανόν να μιλάμε και για μια ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων. Αυτό θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές ως προς την αξιοπιστία της μάρτυρος. Και να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό το timing των συμπληρωματικών καταθέσεων που θα πρέπει να συναρτηθεί και να συναξιολογηθεί με ενδεχόμενες αιτήσεις ή προσφυγές των κατηγορουμένων που εκκρεμούν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης του ανακριτή.
0: Ναι.
5: Δεν γνωρίζω αν έχουν κατατεθεί. Άκουσα ότι επρόκειτο να κατατεθούν προσφυγές κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
0: Ναι.
5: Έτσι, αλλά θα πρέπει να συναξιολογηθούν όλα μαζί.
0: Ναι. Αν ήταν ίσως μια διαφορετική υπόθεση, θα μπορούσε ο γιατρός να έχει ίσως βγει με βραχιολάκι έξω, αλλά νομίζω, κυρία Χαρβαλάκου, αν συμβεί κάτι τέτοιο...
1: Θα το κρίνουν οι δικαστές, λογικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, θα το κρίνουν οι δικαστές, αλλά καταλαβαίνουμε και την οργή της κοινωνίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο την κυρία Χαρβαλάκου.
1: Ναι.
0: Ακούμε τις τελευταίες ώρες πως ίσως ο υπνοθεραπευτής να είναι εκείνος ο οποίος πίεσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για να πάει σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι. Θα αλλάξουν τα πράγματα, κυρία Χαρβαλάκου, για τον υπνοθεραπευτή, αν πράγματι ισχύει αυτό?
5: Λοιπόν, κυρία Καημένου, κύριε Υποφάντη, εδώ είναι πολύ λεπτός ο ρόλος και η θέση μου. Γιατί
0: το αντιλαμβανόμαστε.
5: Νομικός παραστάτης του υπνοθεραπευτή είναι ο σύζυγος και η δικηγορική εταιρεία. Εγώ θα πω δύο πράγματα που γνωρίζω και μπορώ να τα πω με σιγουριά.
0: Ωραία.
5: Πρώτον, ότι ο άνθρωπος αυτοβούλος προσήλθε και αυθορμήτως στον ανακριτή, αμέσως μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, να εισφέρει και να καταθέσει ενόρκως όσα γνωρίζει, και μάλιστα ήταν μια κατάθεση που ήταν μακροσκελής, κράτησε 2,5 με 3 ώρες ενώπιον του ανακριτή, ρωτήθηκε για όλα τα ζητήματα, άρα δεν υπήρξε κάποιο ένταλμα, δεν υπήρξε κλίση απολογία, δεν κατέστη κατηγορούμενος, μόνος του πήγε να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει ως μάρτυρας. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, που θέλω να πω, είναι ότι μέχρι στιγμής εμείς δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους μηνύματα στην δικογραφία.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή,
0: θα το δούμε,
5: η
0: λοιπόν.
5: Θέση του είναι ότι ουδέποτε προκάλεσα οποιαδήποτε απόφαση για τη συγκεκριμένη διαδικασία να τελεστεί της πλασμαφαίρεσης και δεν είχα η αδίποτε εμπλοκή με τη συγκεκριμένη πράξη της πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι. Μόνο είναι μια ιατρική πράξη που δεν συμμετείχε, αυτό μας λέτε. Μια ιατρική πράξη που δεν συμμετείχε, όμως τη γνώριζε ότι και ενδεχομένως να γνώριζε ότι είναι και παράνομη.
5: Η πράξη ως πράξη.
1: Ναι.
5: Ή αν τελείται από τη συγκεκριμένη. Κοιτάξτε, αυτά θα ελεγχθούν στην πορεία. Τι γνώριζε, τι δεν γνώριζε. Έχουν ακουστεί και έχει εισφερθεί και από τον ίδιο η μορφή συνεργασίας που είχα. Νομίζω ότι έχει κατατεθεί και μια σχετική σύμβαση που είχαν υπογράψει μεταξύ τους. Mm. Γνωρίζω ότι η διαδικασία που ακολουθούσε της υπροθεραπείας ακολουθείται ως ένα τελείως και χωρισμένο, ξεχωριστό χώρο εκτός ιατρείου.
1: Μισό λεπτό όμως, αυτό που λέτε για την υπνοθεραπεία είναι ειδικό εδώ, κυρία Ζωγράφου. Κυρία Ζωγράφου, εσείς κάνετε υπνοθεραπεία, είναι ειδικότητα δική σας, του χώρου του δικού σας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η υπνοθεραπεία.
0: Κάποιοι επαγγελματίες, ψυχολόγοι και ψυχιατροί μπορούν να πραγματοποιήσουν ύπνωση.
1: Ύπνωση.
0: Η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο πλαίσιο τέλεσης. Ακριβώς το υπνοθεραπεία είναι μία πολύ συγκεχημένη έννοια η οποία περιλαμβάνει πολλά πράγματα μέσα τα οποία δεν είναι σαφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι σαφή. Η ύπνωση πρέπει να τελείται πάντα από ειδικό ψυχίατρο ή ψυχολόγο, πιστοποιημένο και μετά από αρκετή πορεία εκπαίδευσης.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα ήθελα για το καλώς έχει των πραγμάτων, να αποκαλυφθεί λίγο και το βιογραφικό του κυρίου, ο οποίος τελούσε την υπνοθεραπεία, και παράλληλα τις σπουδές τις οποίες έχει κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ποιος δίνει πιστοποίηση?
0: Υπάρχουν πιστοποίησεις που μπορεί να δίνονται από την Αμερική, που μπορεί να τελούνται από κάποιους.
1: Ας πάρει στην Αμερική οτιδήποτε.
0: Υπάρχουν κάποιες...
1: Ποιος το αναγνωρίζει το πτυχίο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια σεμινάρια τα οποία μπορεί να γίνουν πάνω στην υπνοθεραπεία και κάποιο κέντρο το οποίο την κάνει να παρέχει κάποια βεβαίωση ότι κάποιος έχει κάνει τέτοια...
1: Πρέπει όμως να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, αυτό μας λέτε.
0: Βέβαια.
1: Είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος τόσο κυρίως?
0: Ναι. Πολλά τα ερωτήματα.
5: Ναι.
0: Σωστά,
5: έχει
0: κύριε Χαρβαλάκου.
5: Έχει καταθεθεί βιογραφικό και πτυχία κατά την ανακριτική
1: είναι ψυχολόγος, διαδικασία. Είναι ψυχολόγος, κύριε Χαρβαλάκου?
5: Δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουν κατατεθεί τα πτυχία του και όλο το βιογραφικό του στον ανακριτή προκειμένου να τα συγκρίσει.
1: Ξέρετε κάτι, είναι πολύ σοβαρή δουλειά να πούμε με την ψυχική υγεία των ανθρώπων, έτσι.
5: Από
1: ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν.
5: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, κύριε Ποφάντη.
0: Σωστά. Λοιπόν, Άνω Τελεία, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής μαζί μας, ο καλός συνάδελφος, βεβαίως. Για να μας πεις για αυτή την υπόθεση που, το ξαναλέμε, Σπύρο, μας έχει εξοργήσει με το βιτιοφόρο που έριχνε τα τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Και πράγματι, και τι σημαίνει αυτό? Ότι έφταναν μετά στη θάλασσα.
1: Σε εμάς.
6: Μιλάμε για μια περιβαλλοντική βόμβα, ακριβώς όπως το περιγράφεται. Μια απειλή για την δημόσια υγεία και μια μεγάλη φυσικά καταστροφή για το θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς όλα αυτά τα βιομηχανικά απόβλητα, τα λίμματα, τα έριχναν απευθείας στον Κηφισό. Και πώς το έκαναν? Στο σημείο που βρισκόμαστε, στην άνοδο του Κηφισού, υπάρχει ένα πρατήριο καυσίμων στο ύψος του Εγάλεο. Εδώ ερχόταν το βιτιοφόρο που μόλις είχε παραλάβει τα βιομηχανικά απόβλητα από διάφορες εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες χθες, είχε παραλάβει από την γνωστή πισκοτοβιομηχανία, αλλά και από ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και τι έκαναν λοιπόν εδώ? Χρησιμοποιούσαν ως ασπίδα άλλα οχήματα τα οποία έμπαιναν μπροστά από το βιτιοφόρο και συνέδεαν τον αγωγό του φρεατίου των ομβρίων υδάτων με έναν σωλήνα, το συνέδεαν με το βιτιοφόρο. Και από εκεί απευθείας όλα τα βιομηχανικά απόβλητα έπεφταν μέσα στον Κηφισό. Από τις μετρήσεις που έγιναν από τους επιθεωρητές του περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι αυτά τα ελλείμματα ήταν κάποια από αυτά πάρα πολύ τοξικά, καθώς δεν είναι μόνο οργανικά απόβλητα, αλλά είναι και υλικά από διάφορα τοξικά χημικά, από καθαριστικά που χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Αυτό που δεν γνώριζαν χθες οι απατεώνες είναι ότι τους παρακολουθούσε η αστυνομία. Είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, φαίνεται για κάποιους μήνες από το καλοκαίρι και έπειτα. Χθες λοιπόν στήθηκε μια επιχείρηση παρακολούθησης του βιτιοφόρου και τους έπιασαν επαυτοφόρο. Γι' αυτό και έτσι συνελήφθησαν τόσο ο οδηγός του βιτιοφόρου, όσο και ο υπεύθυνος, 41 ετών ο οδηγός, 46 ετών ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου και 43 ο υπεύθυνος του πρατηρίου, ο οποίος επίσης συνελήφθη για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να πούμε ότι τώρα ξεκινά και η έρευνα και ως προς τις εταιρείες που συνεργάζονταν με αυτήν την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, ναι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο γνώριζαν το πού πήγαιναν όλα αυτά τα απόβλητα και πώς ακριβώς επεξεργάζονταν και για πόσο διάστημα συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο, ναι, εργολάβο.
0: Μάλιστα. Σπύρο Αλεξανδρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρία Χαρβαλάκου, τι ποινές θα αντιμετωπίσουν τώρα η συγκεκριμένη εταιρεία?
5: Αυτό ήθελα να πω. Με βάση λοιπόν τα συγκεκριμένα δεδομένα, εξ όσων διαβάζουμε και ακούμε, μιλάμε για απόβλητα υψηλής οξύτητας, πρώτον, και δεύτερον, αντιλαμβάνομαι εκ της παρακολουθήσεως που γινόταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι δεν ήταν μία μεμονωμένη συμπεριφορά. Όταν λοιπόν μιλάμε για... γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις στο νόμο, είναι ο νόμος 1650 που αφορά τα εγκλήματα που τελούνται σε βάρος του περιβάλλοντος, το οικολογικό έγκλημα που λέμε, και βέβαια έχουν εναρμονιστεί στο δίκαιό μας και διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομικό πλαίσιο, και όταν μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα και για βαρύτερες περιπτώσεις προσβολής του περιβάλλοντος, μιλάμε για κακουργηματικές ποινές, γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις. Έτσι, δηλαδή, αν μιλάμε για μία απλή υποβάθμιση περιβάλλοντος, μιλάμε εξαμελίας, μιλάμε για απλή μελιματικές ποινές, και υπάρχουν τα εγκλήματα εκδόλου. Αλλά όταν μιλάμε για βαρύτατη προσβολή του περιβάλλοντος, μιλάμε για κακουργήματα που μπορούν να φτάσουν και μέχρι 10 έτη σε επίπεδο ποινών. Και μιλάμε και για επιβολή υψηλότατων διοικητικών.
1: Μπράβο, μπράβο, να το πούμε. Για αυτούς που προκάλεσαν τη συγκεκριμένη ρήπανση.
5: Πολύ ψηλά πρόστιμα.
1: Πάντως, κύριε Αποστολόπουλε, έκανε καλά τη δουλειά της αστυνομία. Από το καλοκαίρι και μετά τους παρακολουθούσε. Υπάρχει ειδικό τμήμα και καλά, και μπράβο στους αστυνομικούς που βγάλαν αυτήν την υπόθεση στον αέρα. Τώρα, κύριε Αποστολόπουλε, τελευταία εξέλιξη. Περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για το έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. Φέρετε ότι ο δράστης τα όπλα να το είχε μαζί του στο λεωφορείο με το οποίο πήγε και σκότωσε την κοπέλα, ακούστε, με 15 μαχαιριές ή 7 πισόπλατα.
7: Τραγική είδηση, τραγικό περιστατικό, και ακόμα να χάνονται νέες γυναίκες και γυναίκες γενικότερα με τέτοιο τρόπο σε μια πολιτισμένη χώρα το 2026, είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για την ενδοοικογενειακή βία. Εδώ δεν είναι ένα καθαρά περιστατικό, βέβαια, ενδοοικογενειακής βίας. Το ακουμπάει ο νόμος έτσι. Αλλά από εκεί και ύστερα πρέπει να υπάρχουν πολλές γραμμές άμυνας στο κράτος. Η αστυνομία είναι μία από αυτές. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να παρακολουθούνται από κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να προλαμβάνονται και όχι να ερχόμαστε μετά να τα βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο άνθρωπος αυτός κρατείται φρουρούμενος. Έτσι, και γίνονται ακόμα εργασιακές έρευνες και άλλες.
0: Μάλιστα. Ο άνθρωπος που σε γοήτευσε, ο άνθρωπος σε απογοήτευσε, ήταν μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της 25χρονης, κυρία Ζωγράφου. Δυστυχώς, ακόμη μία γυναικοκτονία στη μακρά λίστα και του 2020.
8: Η 15η.
0: Κάπου εκεί.
8: Κάπου
5: ναι,
8: εκεί.
5: Ναι, η 15η.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
8: Η 15η. Ναι, ναι, ναι. Που είναι σαν ένας εφιάλτης που δεν έχει τέλος αυτός. Κυριολεκτικά έχει ξεκινήσει όλο αυτό το κουβάρι από το 20 με τη δολοφονία της Καρολάιν, με τη γυναικοκτονία της Καρολάιν, και πραγματικά είμαστε στον έκτο χρόνο που ζούμε τέτοιες καταστάσεις, και πλέον έχει φτάσει το ελληνικό κοινό, ο ελληνικός λαός, σαν να το περιμένει.
1: Την επόμενη.
8: Την επόμενη, δηλαδή πότε θα γίνει η επόμενη. Δεν έχει τέλος, γιατί οι ποινές μέχρι στιγμής ήταν χαμηλές. Μία ποινή είναι χαμηλή. Και μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί στον άλλον το αίσθημα ότι μπορώ εύκολα να γλιτώσω. Ξέρετε, στην ψυχολογία ενός ανθρώπου, όταν είναι να κάνει κάτι και να νιώθει ότι εύκολα θα γλιτώσει, αυτό λειτουργεί σαν ένα αντικίνητρο. Δηλαδή, θα το κάνω και εντάξει. Δηλαδή, είναι ένα αντικίνητρο να φερθεί σωστά. Από την άλλη πλευρά, είναι η νοοτροπία, η οποία κυριολεκτικά συμπυκνώνεται στη φράση «η δική μου ή κανενός». Οπότε ένα θύμα δεν μπορεί εύκολα να αποκοπεί, δεν μπορεί εύκολα να χωρίσει και δεν μπορεί εύκολα να αυτονομηθεί. Ναι. Τα σημάδια όμως της ενδοοικογενειακής βίας, και θα ήθελα πάρα πολύ να το αναφέρω, ή τέτοιου είδους βίας, δεν είναι όταν φτάνουμε στη σωματική βία ή όταν φτάνουμε στη λεκτική βία.
0: Έχουν δοθεί από πριν.

0: την κυρία Χαρβαλάκου. Λίγο στην κίνηση, παρακαλώ πάρα πολύ, στο ύψος μεταμόρφωση η καμερά μας. Βλέπαμε το καθοδικό πριν από λίγο τσουλούσε, τώρα έχει σταματήσει, πάει πάρα πολύ αργά. Δεν έχουμε βροχή, αλλά σε γενικές γραμμές αρχίζει να κολλάει στο σημείο το γνωστό, στο ύψος μεταμόρφωσης.
1: Καλημέρα, Γιάννη Σαραντάκο.
2: Καλημέρα, συνάδελφε. Πώς είστε?
0: Ακόμα η βενζίνη βλέπει ότι ρέει στα ρεζερβουάρ και πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές του.
2: Μα τι να κάνει? Δεν έχει επιλογή. Δεν έχει επιλογή. Δεν υπάρχει επιλογή. Επίσης θέλω να σου πω ότι έξω, προφανώς το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί σηκώθηκατε πιο νωρίς, η θερμοκρασία έχει πέσει, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν αυτό συμβαίνει στην Αττική, φαντάζομαι ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα και το πετρέλαιο θέρμανση μπαίνει και θα το χρειαστούν οι άνθρωποι πιο νωρίς ενδεχομένως από ότι.
1: Μας έλεγε Δημήτρης Παπαϊωάννου πριν, μονοψήφιες στη Φλόρινα. Εκεί που θα συνδεθούμε και σε λίγο, έτσι.
2: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι θέλουν να ζεσταθούν.
2: Άρα και στην Αντλία και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα πράγματα και ζωίζουν πάρα πολύ έντονα. Αύριο περιμένουμε τα μέτρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ούτε κάποια έκπληξη, ούτε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Μιλάμε συγκεκριμένα για την παράταση στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ντίζελ, τα 10-15 λεπτά. Ακριβώς, το οποίο έχει γίνει.
0: Αν υπήρχε επιδότηση, φαντάζομαι το δρόμο.
2: Προφανώς. Συν γύρω στο 1,75 με 1,70 περίπου θα κάτσει η μπύλια για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Αμόλυβδη ο άγνωστος χει αυτή τη στιγμή και ο μεγάλος σε εισαγωγικά ασθενής. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. 15 Οκτωβρίου τα νεότερα στη Σύνοδο Κορυφής, εάν και εφόσον το θέμα τεθεί, θα τεθεί, λέει ο Μητσοτάκης, εάν θα υπάρξουν συμμαχίες στην Ευρώπη για να μπορούν να το περάσουν και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και έρχεται επίσης και κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν το περίμενε, κατά δήλωση στελεχών της, ότι τα σούπερ μάρκετ, θυμάστε που είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων προμηνών.
0: Να, για 4 μήνες.
1: Τον Ιούλιο.
2: Το 4 μήνες το λες εσύ. Από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Κύριο
2: Θεοδωρικάκος το λέει,
1: μόνος
2: σωστά.
1: Βέβαια.
2: Ναι, φαίνεται ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μια άλλη εικόνα. Είχαν πει για 2 μήνες και μετά θα ήταν 2 εθελοντικά.
1: Σωστά. Προαιρετικά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Δηλαδή περιμένουμε εμείς τα σούπερ μάρκετ από μόνα τους να μειώσουν.
1: Ναι.
0: Επειδή κάναμε ρεπορτάζ, μιλήσαμε με τους ανθρώπους σούπερ μάρκετ, λέει δεν ίσχυε ποτέ αυτό.
1: Ποτέ.
2: Το 4 μήνες εννοώ.
1: Ναι,
0: δεν ίσχυε ποτέ.
1: Μας είπαν λοιπόν ότι συμφώνησαν για 2 μήνες.
0: Μπράβο και τέλος.
2: 2 μήνες τελειώνει 31 Οκτώβριο αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Το δίμηνο.
1: Ναι. Και ότι άκουσαν την επόμενη μέρα τον κύριο Θεοδωρικάκο να λέει ότι τελικά ότι η συμφωνία αυτή θα ισχύσει για 4.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Θεοδωρικάκος δεν έχει αντιληφθεί. Είναι ένας ευφυής πολιτικός. Είναι σίγουρο ότι έχει αυτά που λέει ισχύουν.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά όμως, νομίζω ότι το επιχείρημα των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ θα είναι αυτό που στο τέλος θα μετρήσει. Τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί, 31 Οκτωβρίου θα σταματήσουν αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
2: Γιατί με συμφωνίες κυρίων, όπως είχαμε πει από τη φιλόξενη εκπομπή σας, δεν λύνουν τα προβλήματα. Όχι μόνο με αυτήν την κυβέρνηση και με τις παλιότερες.
0: Θα δεις λοιπόν και στον πληθωρισμό που ελέγχει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, δεν έχει γίνει μεγάλη δουλειά.
2: Ναι.
0: Ελάχιστα πράγματα
2: έχουν γίνει. Καλά, έχει γίνει στην ιδιωτική ετικέτα, λένε τα σούπερ μάρκετ. Ότι ουσιαστικά πουσάρουν και προβάλλουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και είναι χαμηλότερες τιμές από τα άλλα προϊόντα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η βάση, αν δηλαδή θέλω να πω είναι μεγάλη πτώση ή όχι.
0: Έχει περάσει το 10%.
2: Εκεί είμαστε. Το θέμα είναι ότι και αυτό το 10% φαίνεται 31 Οκτωβρίου το αποχαιρετάμε. Και θα μπούμε πάλι σε μια νέα συζήτηση συμφωνίας κυρίων. Γιατί να επιμείνει η κυβέρνηση, αφού δεν τους βγαίνει αυτό το πράγμα. Κάνουν συμφωνία κυρίων, χάνονται στη μετάφραση μετά.
1: Ναι.
2: Άλλα λέει ο υπουργός, άλλα λένε τα σούπερ μάρκετ. Θα βγουν τα σούπερ μάρκετ τώρα και θα πούνε τα βλέπετε τα κάψιμα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει.
2: Και θα αποχαιρετήσουμε.
1: Πάντως,
2: κοίταξε να δεις το γεγονός ότι με τις συμφωνίες κυρίων δεν είναι το πρόβλημα. Το είχαμε πει και από εδώ.
1: Ναι.
2: Το είχε κάνει και παλαιότερα, κυβέρνηση Πασόκ. Το είχαν κάνει και οι άλλες κυβερνήσεις μετά. Δεν βγαίνει αυτό. Συν σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον με τα καύσιμα, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Να πας στο βενζινάδικο δεν μπορείς, να μείνεις σπίτι σου και να ζεσταθείς δεν μπορείς, σούπερ μάρκετ δύσκολο. Θέλω να πω ότι γενικά το θέμα της ακρίβειας φαίνεται ότι εξελίσσεται στο βασικό, για να μην πω το μοναδικό, αντίπαλο της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, από τη διαχείριση της κρίσης αυτής, η κυβέρνηση ή θα έχει εκλογικά κέρδη σημαντικά, εκλογικά, ή θα καταρρεύσει εκλογικά. Γιατί είναι κρίσιμο, είναι κάποιος πολιτικός μου το παρουσίασε ως κρίση με τον COVID. Δηλαδή, όπως η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τότε ακριβώς και πήρε, κέρδισε από αυτό, έδειξε ότι στις κρίσεις ανταποκρίνεται, είναι κάτι αντίστοιχο, προφανώς δεν είναι θέμα υγείας, όπως ο COVID, σαν πολιτική διαχείριση γίνεται η παρομοίωση.
1: Πάμε καλά, το διαχειριζόμαστε καλά.

0: Τιμής όχι, προφανώς. Νομίζω ότι ταμείο θα κάνει η κυβέρνηση εκεί. Μετά την, δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης πετύχει το θέμα της αμολυβδής, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είναι κάτι γενναίο, προφανώς θα το πιστωθεί.
1: Και του πετρελαίου θέματος αν μπορεί.
0: Εάν αυτό δεν πάει, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο και θα διωγγωθεί πολιτικά. Να. Και εκλογικά, κάτι γνώμη.
1: Και θα του λένε γιατί δεν έκανε τις εκλογές πριν από το χειμώνα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και όπως είπαμε και χθες, υπήρχαν συν και πλην. Πολλοί υπουργοί ήθελαν το Σεπτέμβριο, περισσότεροι ήθελαν
1: τώρα που
0: πεις το Μάιο.
1: Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς?
0: Έγινε μια εξαιρετική δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και του Κώστα Παναγόπουλου για τον τηλεοπτικό σταθμό Α χθες. Και ο Κώστας Παναγόπουλος μέτρησε και υπουργούς, μέτρησε δημοφιλία υπουργών. Το δίδυμο δεν διασπεριακάκης κυριαρχεί. Κυριαρχεί, προσέξτε, και στο σύνολο των ψηφοφόρων και στους γαλάζιους ψηφοφόρους. Δηλαδή είναι το ίδιο δίδυμο με αυτή τη σειρά. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρώτος, δεύτερος Υπουργός Οικονομικών και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και στο σύνολο. Εντυπωσιακό για τον κύριο Δένδια, αναμενόμενο σε έναν βαθμό και είναι μακράν μπροστά. Για τον κύριο Πιαρακάκη, αν και υπουργός οικονομικών, που αντιλαμβάνεστε δεν έχουν δημοφιλία, ο κύριος Πιαρακάκης παραμένει από τους δημοφιλέστερους ο δεύτερος. Θυμίζω ότι ο κύριος Πιαρακάκης ήταν δημοφιλής, πάλι νομίζω κάτω τον κύριο Δένδια, ή μπορεί να το χάνω αυτό.
1: Όσο ήταν υπουργός
0: ψηφιακής. Ακριβώς. Γιατί το gov.gr που είναι δικό του παιδί είχε γίνει αποδεκτό θετικά από την κοινή γνώμη.
2: Πάντως έχει σημασία ότι ο κύριος Πιερακάκης, ένας υπουργός από αυτούς που προέρχονται, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από το ΠΑΣΟΚ, χαίρει της αποδοχής των νεοδημοκρατών.
0: Ισχύει, γιατί φαίνεται ότι έχει την εικόνα, ίσως και από το ψηφιακής πολιτικής, του αποτελεσματικού υπουργού, ίσως και τον ακολουθεί αυτό.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Δένδιας προφανώς είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεξιός είναι, δεν το κρύβει, με πολύ καλές ρίζες και στην καραμαλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι επίσης κρατάει αυτή την πρωτιά. Τρίτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Εντυπωσιακό επίσης, διότι στο θέμα της υγείας πάντα όσοι έρχονται σε επαφή με νοσοκομεία
1: είναι δύσκολο.
0: Είναι, ακόμα και η ψυχολογία σου μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, βλέπεις, αντιδράς. Και ως υπουργός υγείας είναι τρίτος σε δημοφιλία. Και στο σύνολο και στους νεοδημοκράτες. Στους νεοδημοκράτες το καταλαβαίνω, γιατί αυτή η μαχητική ρητορική συσπηρώνει τους νεοδημοκράτες γύρω από, από το πρόσωπο. Στο
1: ότι
0: σύνολο επίσης.
1: Και τα λέει.
0: Και πες σωστά, δηλαδή στη λογική του οπαδού.
1: Ότι τονώνει,
0: ναι,
1: και
0: το κομματικό ηθικό.
1: Το κομματικό, βέβαια.
0: Και στο σύνολο όμως έχει σημασία ότι έχει αρκετούς αποδέκτες αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης και στο σύνολο των ψηφοφόρων. Είναι μακριά η απόστασή του από τον δεύτερο Πιαρακάκη, ωστόσο αφήνει πίσω του άλλους υπουργούς, όπως ο κ. Χατζηδάκη, ο οποίος πιο μετριοπαθής μεν. Δεν γίνεται και πολύ αποδεκτό. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, χωρίς πολλές συγκρούσεις.
2: Ναι.
0: Μα δεν έχει. Δεν συγκρούεται ο κ. Χατζηδάκης, όπως ο κ. Γεωργιάδης, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια αυτά τα αποτελέσματα νομίζω ότι είναι και προάγγελος για τις εκλογές. Διότι προσέξτε τώρα. Ο κ. Δένδιας προφανώς θα είναι.
2: Ήταν και θα είναι, μάλλον.
0: Σωστά, στο νότο, στο νότιο τομέα της Αθήνας. Μακράν του Δευτέρου.
1: Λάος, αλλά μακράν,
0: ναι, βλέπω από τη δημοσκόπηση. Ο κ. Πιαρακάκης προφανώς καταλαβαίνω ότι ήταν πρώτος στην Α Αθηνών. Υποθέτω ότι θα παραμείνει. Και με μακράν του Δευτέρου, φαντάζομαι. Και φαίνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης χτυπά με αξιώσεις την πρωτιά σε μια ακόμα δύσκολη.
1: Η πιο δύσκολη.
0: Και εσωκομματική περιοχή, ο Βόρειος τομέας.
2: Εκεί είναι.
0: Τέσσερις, νομίζω.
1: Πώς έχει τώρα.
0: Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Δεν βλέπω άλλον. Και ο Κερίδης δεν είναι.
1: Ο κ. Κερίδης ήταν άλλο και βουλευτικός.
0: Ακριβώς. Και ο πέμπτος ο κ. Παπαθανάσης. Αναπληρωτής υπουργός. Σωστά.
2: Εκεί είναι η μητέρα των μαχών.
0: Καλά, και ο Νότος δεν είναι.
1: Και ο Νότος.
0: Πιαρακάκη, συγγνώμη, Δένδιας, Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης. Ο κ. Πανάκης.
1: Επίσης.
0: Θεοχάρης. Η κυρία Άννα Καραμαλή, επίσης υφυπουργός.
1: Κυρία Βούλτεψη είναι εκεί.
0: Κυρία Βούλτεψη, πρώην υφυπουργός.
2: Πρώην.
0: Και στην Α Αθηνών επίσης, θέλω να σου πω, μην γελιέστε.
2: Καλά, ο κύριος Πλεύρης.
0: Κέλκη, Κικίλιας.
1: Κικίλιας.
0: Πλεύρης. Συρίγος, η κυρία Δούκου.
1: New entry.
0: New entry, που λέμε. Έχει τρεις υπουργούς. Έχει Πιαρακάκη, Κικίλια και Πλεύρη, έτσι.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι πάντως αυτά τα στοιχεία αποτελούν προάγγελο. Πάντως θα γίνουν και σωκοματικές μάχες και στη γαλάζια πολυκατοικία. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους βουλευτές, μια και πιάσαμε τις λίστες. Διότι αν το ποσοστό είναι χαμηλότερο και δεν επιβεβαιωθεί ότι, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, θα πάει για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, οι έδρες θα είναι λιγότερες. Και ο καθένας θέλει, ας πούμε, μου έλεγε υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών, από 7 που είχε, μπορεί να πάει στην πρώτη στις 4. Πείτε μου εσείς ποιοι θα είναι οι 3 που θα μείνουν εκτός.
1: Βέβαια. Γι' αυτό θα υπάρχει μάχη τεράστια.
0: Είναι τεράστια μάχη εκλογής.
1: Στην πρώτη όμως Κυριακή. Στη δεύτερη μην έχουμε.
2: Εντάξει, αλλά και από τις 4 που θα πάει στις 7.
0: Μα και μπορεί να πάει, αντιλαμβάνεστε, κάποιος υπουργός να μην βγει στην πρώτη.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: Και να βγει στη δεύτερη στην επαναληπτικό γύρο. Δεν θα είναι πολύ ευχάριστο, άμα είναι και υποβεβλημένος υπουργός.
1: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και κάτι καρφιά από την κυρία Μπακογιάννη. Τι έχει γίνει, για εξήγησέ μας.
0: Κυρία Μπακογιάννη χθες ευνηδίασε, και για την Ντόρα Μπακογιάννη, εν πάση περιπτώσει, και για τις σχέσεις της με τον Πρωθυπουργό. Βγήκε και είπε ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας στην πραγματικότητα και ότι κάποιοι εκ των υπουργών πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Όταν ακούγεται από την κυρία Μπακογιάννη αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά λειτουργεί ως επιβεβαίωση της κατηγορίας που ακούει η κυβέρνηση αυτή περί αλαζονίας, έτσι. Ναι. Και θυμηθείτε με, και στα πάνελ το επόμενο διάστημα θα γαντζωθούν από τη φράση της κυρίας Μπακογιάννη η αντιπολίτευση. Και θα το λέει στους γαλάζιους βουλευτές. Απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης χθες μέσω του Άξιον 24. Είπε ότι συμπαθώ, αγαπώ την κυρία Μπακογιάννη, εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Δηλαδή υπήρξε μια απάντηση από μέλος κυβέρνησης γι' αυτό. Το γιατί το είπε τώρα η κυρία Μπακογιάννη αυτό, ποιους εννοούσε και γιατί, μένει να τα διευκρινίσει η ίδια. Γιατί προφανώς θα είχε κάποια πρόσωπα στο μυαλό της, δεν μπορεί να το είπε έτσι. Η κυρία Μπακογιάννη είναι χρόνια.
1: Ναι, δεν θα ονοματίσει, πιστεύω, γιατί αν ονοματίσει εκεί γίνεται πόλεμος, εμφυλίως πάει.
0: Και θα ονοματίσει δημόσια ή θα ονοματίσει εκεί που πρέπει να ονοματίσει. Γιατί φαντάζομαι ότι επικοινωνεί με τον Πρωθυπουργό και μπορεί να του πει ότι ο υποφάντης καημένου, κάποιος, υπάρχει ένα θέμα.
2: Δεν μασάει τα λόγια της πάντως, κύριε Μπακογιάννη.
0: Ναι, αλλά όταν μπαίνεις και το λες αυτό, ναι, πρέπει να κάνεις και το επόμενο βήμα.
2: Σωστά.
0: Να πεις ποιος, ναι, και γιατί. Το γενικά, θεωρητικά, ρίχνεις νερό στο μήλο του αντιπάλου.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι και ειδικά σε προεκλογική περίοδο.
2: Έχεις δίκιο.
0: Μένει να δούμε αν η κυρία Μπακογιάννη θα το συνεχίσει. Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Αλλά μένει να το δούμε.
2: Μήπως θέλει να στείλει και ένα μήνυμα, να το ακούσουν κάποιοι.
0: Σε ποιον?
2: Σε κάποιους υπουργούς.
0: Σε υπουργούς ή στον
2: Πρωθυπουργό.
0: Γιατί αν ήθελε να λύσει τα προβλήματα που υποθέτω με τους υπουργούς, θα τέλνει τη ίδια. Φαντάζομαι ότι δύσκολα ένας υπουργός δεν θα το σηκώσει στην Ντόρα Μπακογιάννη, υποθέτω. Φαντάζομαι. Και αν δεν το λύσει, φαντάζομαι ότι έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πρωθυπουργό. Ή με το γραφείο του Πρωθυπουργού.
1: Άρα λες από πού στέλνει, για ποιο λόγο στέλνει το μήνυμα και.
0: Δημοσίως πρώτον, ναι, γιατί το στέλνει, το κάνει σε προεκλογικό χρόνο, ναι, και αν έχει κάτι ισχυρό να πει και ένα ισχυρό πρόβλημα. Και μάλιστα, όχι ένα απλό τηλέφωνο που δεν το σήκωσε κάποιος. Να δούμε. Μάλιστα. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γιάννη, αύριο να σπουδάσει.
0: Καλημέρα σα, καλή συνέχεια. Αύριο ημέρα μέτρων.
2: Βέβαια, βέβαια. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Ναι. Να δούμε
0: και αν. Και Παπασταύρου.
2: Εκπλήξει δεν θα έχουμε.
0: Μάλλον όχι, κατά πάσα πιθανότητα όχι.
1: Μακάρι να έχουμε επιλέξει προς το καλύτερο.
0: Ναι,
2: έτσι, μακάρι
0: να έχουμε προς το χειρότερο.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πιερακάκη δεν έχει το Eurogroup. Μπορεί να του πει, παιδιά, εδώ έχουμε θέμα. Πάμε να ρίξουμε το
0: Eurogroup. Μα δεν αποφασίζει το Eurogroup. Θα πάει συμβούλιο κορυφή. Το Eurogroup εισηγείται.
1: Εισηγείται, ωραία. Να εισηγηθούν, παιδιά, πάμε να ρίξουμε να ελαφρύνουμε του πολίτε. Πώ θα βγάλουμε χειμώνα. Με 1,75 πετρέλαιο θερμαζέ. Είναι δύο μισθοί. Θέλω αύξηση. Τι.
0: Δεν ξέρω πώς θα βγει. Πώς θα βγει. Φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, υποθέτω. Ελπίζω.
2: Να μένεις περισσότερο εδώ, να μην ανάβεις το σπίτι σου.
0: Είναι μια πολύ σωστή πρόταση αυτή, συνάδελφο.
1: Και τα υπόλοιπα τα οποία είναι τα μέλη της οικογένειας. Αφήστε με τώρα, θα πάμε στη Φλόρεντα σε λίγο.
0: Μπορεί να φέρνεις και τα μέλη της οικογένειας εδώ.
1: Κάνει σαν τάκο, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, θα έχουμε τον κύριο Βορύδη μαζί μας. Συνέχισε το spoiler που κάνεις εσύ.
2: Εννοείται ότι θα ανοίξουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Το είπαμε, θα πάμε στη Φλόρινα, εκεί που βρίσκεται η Θεοδώρα από τα μονοψήφιες θερμοκρασίες σήμερα. Οι άνθρωποι πρέπει να ζεσταθούν.
1: Το έχουν τώρα.
2: Μείνετε εδώ.
1: Μείνετε.
2: Να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας μαζί.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
8: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
15: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Now and then I think of when...

0: μια καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, αυτή την πρωινή παρέα.
1: 8 παρα, πόσο είμαστε, παρά 24 παρά πρώτα λεπτά. Εδώ βρισκόμαστε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24 και συνεχίζουμε την ενημέρωσή μας. Αλλά να την ξεκινήσουμε όμορφα, γλυκά.
0: Για δείτε.

0: κάτσεις και κοιμηθεί, δεν το ταράζεις. Δεν πας να κουνηθείς. Κόβεις το μαλλί.
1: Έχω ίδια φωτογραφία.
0: Αλήθεια?
1: Με το γιο μου το μεγάλο να, ναι, κρατάει κοιμισμένος με ένα μπεμπιλίνο. Το δάχτυλο της μαμάς και να είναι ευτυχισμένοι και οι δύο.
0: Τέλειο.
1: Τι, γιατί, δεν το αλλάζεις αυτό.
0: Τι άλλο να ζητήσεις στη ζωή.
1: Δεν το αλλάζεις αυτό.
0: Τι άλλο να θέλεις.
1: Δεν
0: θέλεις κάτι άλλο.
1: Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Και κοίταξε τον πόσο ήρεμος είναι.
0: Βέβαια.
1: Κρατάει την μπούκλα της μαμάς του.
0: Βέβαια. Και η μαμά θέλει να σηκωθεί λίγο από το κρεβάτι.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεθούμε.
0: Βεβαίως. Νίκος Νανούρης, ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό πρωινό, Νίκο.
1: Καλώς ήρθες, Νικόλα.
2: Καλώς σας ημέρα.
1: Βλέπουμε στο κέντρο
2: της
1: βροχέρι πόλη. Και εμείς εδώ τώρα ηρεμούμε λιγάκι. Στο κεντρικό παράθυρο ο ναύαρχος ο Νίκος Πανός, ο ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία. Κύριε Σπανέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, και ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο επικεφαλής της Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Βεβαίως, έλα Νίκο, το ρεπορτάζ για τα μηνύματα του Ερντογάν από τον ΟΗΕ για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και οι αιχμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ισραήλ. Να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες η ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μια ομιλία που μπορούμε να πούμε ότι είχε αρκετά κοινά σημεία με την περσινή του ομιλία. Έβγαλε την ίδια ένταση, θα λέγαμε, όσον αφορά στα θέματα του Ισραήλ, αλλά παρόμοια μηνύματα όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσόγειου, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο πρέπει να λυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την πρότασή του για τη διεξαγωγή μιας ημερίδας, μιας διοργάνωσης σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο. Να συμμετάσχουν χώρες της Ανατολικής Μεσογείου σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτή την ημερίδα, και προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, η ίδια πάγια θέση ωστόσο για το Κυπριακό. Επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας, ότι πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, να τερματιστεί αυτή η άδικη απομόνωση. Ανέφερε χαρακτηριστικά και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Ήταν ωστόσο αρκετά σκληρός απέναντι στο Ισραήλ. Πολλή αυτή τη φορά να μην έβγαλε χάρτες όπως έχει βγάλει, ναι, στο παρελθόν. Ωστόσο, ήθελε να δείξει ο Τούρκος Πρόεδρος ότι είναι η φωνή των Παλαιστινίων, ότι είναι η φωνή του Παλαιστινιακού λαού. Μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει ο Ταγίπ Ερντογάν. Κατηγόρησε το Ισραήλ για κρατική τρομοκρατία σε βάρος των Παλαιστινίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα εναντίον του Ισραήλ. Ήταν αιχμηρός, ωστόσο, θα λέγαμε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φόντο και τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα SAFE, καθώς τόνισε πως ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας δεν θα κάνει την Ευρώπη ούτε πιο δυνατή, ούτε πιο ασφαλή.
0: Έτσι, το Ισραήλ, το οποίο αποχώρησε, έτσι, από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ερντογάν, η αντιπροσωπεία του.
2: Αυτό ήθελα να προσθέσω. Ναι. Ναι. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν επιτίθετο κατά του Ισραήλ, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά για γενοκτονία, για κρατική τρομοκρατία, υπάρχει χαρακτηριστικό πλάνο από την αίθουσα της Ολομέλειας, όπου η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχωρεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας στα λεγόμενα Τούρκου Προέδρου. Εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και λέει και κάτι ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Ευθυμιόπουλε, με αυτό θα ξεκινήσουμε, το ότι είναι σκληρό καρύδι ο Ερντογάν, μην τα βάζετε μαζί του. Ποιος τα βάζει μαζί του? Ελάτε, κύριε Ευθυμιόπουλε.
4: Νομίζω ότι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το έβαλε μια κόκκινη κάρτα για το ΚΟΠ για την Κύπρο,
1: ναι,
4: είναι ένα μικρό αποτέλεσμα του τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει τη δικιά του πολιτική πορεία, αλλά η πραγματικότητα λέει πολύ διαφορετικά πράγματα. Η ιστορία είναι δικό του παραμύθι, το οποίο όμως εμείς πρέπει να προσέξουμε, για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούμε να μένουμε όχι μόνο στις τριμερίες, ας πούμε, τις οποίες κάνουμε, αλλά πρέπει να μπαίνουμε συμμέτοχοι στο πώς θα γίνει η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Ερντογάν, ότι θέλει να καλέσει όλες τις χώρες, έπρεπε να το έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα και πάρα πολλούς μήνες. Και αυτό, αν το κάνει, πιθανώς να πιάσει έναν, δύο υποστηριχτές. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να προσέξουμε. Γιατί το πάνε ούτως ώστε να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να θεσμοθετήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ιδέες. Η Τουρκία, εντωμεταξύ, δεν συμπεριφέρεται καθόλου βάσει διεθνούς δικαίου. Δεν συμπεριφέρεται καθόλου σεβόμενη την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν συμπεριφέρεται καθόλου σεβόμενη την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Άρα πάει να κάνει τελεσμένα. Δεν νομίζω ότι θα περάσει αυτό το πράγμα και δεν θα περάσει ούτε από το Ισραήλ ουσιαστικά. Γιατί ό,τι και να γίνει με το Ισραήλ και με τις εκλογές που είναι που έρχονται τον Οκτώβριο, οι σχέσεις δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερες. Δηλαδή η αποχώρηση από τον ΟΗΕ είναι πολύ μεγάλο μήνυμα αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Σωστά.
4: Και μπορεί ότι να περάσει ακούμε. Τα ψηλά, δεδομένου ότι ο Νετανιάχου είναι εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Και ένα σχόλιο από τον κύριο Σπανό θέλουμε, κύριε Σπανέ, να μας διαβάσετε πίσω από τις γραμμές των όσων είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Κοιτάξτε, ουσιαστικά σε αυτή την, θα έλεγα, την 81η σύνοδο του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ουσιαστικά έγινε υπερασπιστής της Παλαιστίνης, από ό,τι είδα εγώ, και επιτηρητής του διεθνούς συστήματος. Δηλαδή, αναμενόμενο ήταν και χτύπησε πιο πολύ τα θέματα της Γάζας, ζήτησε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ, κάτι το οποίο υπολογίζει πάρα πολύ από ό,τι βλέπετε, και μία μεταρρύθμιση, όπως συνήθως λέει, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην υπάρχει αυτό το λεγόμενο βέτο. Άρα, ουσιαστικά μια έντονη ανθρωπιστική πολιτιστική φόρτιση και ένα σαφές μήνυμα για την Παλαιστίνη. Δεν αναφέρθηκε ουσιαστικά σε θέματα όπως άλλες χρονιές εις βάρος της χώρας μας, αλλά ουσιαστικά υπονόησε ότι ζητάει μια άλλη κατάσταση, ένα άλλο status quo στην Ανατολική Μεσόγειο, με παράγοντα και εκείνη ως μια μεγάλη υπερδύναμη. Αυτό πάντα το αντιμετωπίζουμε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, να κοιτάξουμε λίγο την πραγματικότητα. Δηλαδή το τι γίνεται στην περιοχή μας, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Άστε. Υπάρχει σε εξέλιξη η άσκηση θαλασσόλικος.
1: Την επιτηρούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σπανέ.
3: Η οποία γίνεται, Νίκο μου, ναι, σωστό. Κάθε χρόνο είμαστε από κοντά και την παρακολουθούμε. Όσο αφορά τα θέματα το οποίο συζητάμε, αν υπάρχει κάποιο θερμό επεισόδιο σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν, εγώ θα έλεγα, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά, στο να πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο επεισόδιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Γιατί το Αιγαίο είναι ένας περιορισμένος επιχειρησιακός χώρος, και όσο αυξάνονται πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη, ασκήσεις, αντικρουόμενες διεκδικήσεις, αυξάνονται και πιθανότητα ένας λάθος χειρισμό. Έτσι, αυτό να το λέμε. Έτσι.
1: Κύριε Σπανέ, κύριε Θημιόπουλε, επαναλαμβάνουμε την κουβέντα μας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα, και από ό,τι μαθαίνουμε θέλουν να νομοθετήσουν οι Τούρκοι αυτή την ιστορία. Να κάνουμε σοβαρή και σωστή ανάλυση, έτσι όπως κάνετε πάντα. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας, Ρωμίου της πόλης. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Το ραντεβού το ανανεώνουμε με τους δύο αναλυτές μας για να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση.
0: Μάκης Βορύδης, εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Βορύδη.
5: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Είμαστε καλά. Εσείς, κύριε Βορύδη, πώς είστε? Ωραία γραβάτα σήμερα. Προεκλογική, θα λέγαμε.
5: Πλερουά.
1: Τι είναι?
5: Πλερουά.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ωραίες οι γραβάτες. Μια χαρά είναι οι γραβάτες. Εμείς είπαμε ότι είμαστε καλά, αλλά όταν πηγαίνουμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, κύριε Βορύδη, στα σούπερ μάρκετ, βέβαια ξεκίνησα, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Περιμένουμε να εξειδικευθούν τα μέτρα από τους αρμόδιους υπουργούς, από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κύριο Πιερακάκη. Το θέμα είναι το εξής. Με αυτήν την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε, αρκούν αυτά τα μέτρα, κύριε Βορύδη?
5: Αρκούν αυτά τα μέτρα. Τώρα κοιτάξτε, ότι θα φαντάσουμε ότι η πίεση οικονομική θα συνεχίσει να υπάρχει, έτσι, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Από την άλλη μεριά, ότι τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που περιορίζουν τις επιπτώσεις, τις περιορίζουν, και στο τραπέζι είναι και μια συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, να το πω διαφορετικά, αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι το εξής. Έχει πει κάποια πράγματα και έχει δεσμευτεί ότι δεν θα είναι πάνω από 1,75 το πετρέλαιο όταν θα πάει κάποιος να γεμίσει. Εντάξει, αλλά δεν είναι 2,10, έτσι.
1: Εκλέγεται λοιπόν, σε μια περιοχή που μπορεί να υπάρχει οικονομική άνεση στη Βαρυβούλα, βουλιαγμένη σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλύτερη οικονομική επιφάνεια, όμως εκλέγεται σε μια περιοχή στη Νέα Μάκρη,
0: τον Οροπό.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω, ότι άνθρωποι οι οποίοι το χρησιμοποιούν και στα ορεινά των περιοχών το πετρέλαιο. Δεν είναι 1,75, είναι ίδιο μισθή.
5: Λοιπόν, λοιπόν, αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει για να περιορίσει την επίπτωση. Δεν την εξαφανίζει. Και ούτε είναι εύκολο να απορροφηθεί όλη αυτή η επίπτωση, έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο να απορροφηθεί, γιατί αυτό είναι, είναι μια μεγάλη
1: αύξηση. Αν έχει υπερπλεώνασμα, τι το κάνει, γιατί δεν το χρησιμοποιεί τώρα που έχουμε ανάγκη?
5: Δύο λεπτά.
1: Δεν αποδίδει η οικονομία μας.
5: Δύο λεπτά. Το πλεώνασμα. Πάμε τώρα εδώ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ήδη ενίσχυση και επιδότηση της τιμής της βενζίνης. Αυτή θα συνεχίσει. Αυτό το 0,10 το οποίο υπάρχει πάνω στη βενζίνη είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να υπάρχει επιδότηση. Τώρα, συζητάνε περαιτέρω μέτρα και θα δούμε καθώς θα εξελίσσεται αυτό. Να ξέρετε ότι αυτό έχει και ένα, είναι και κάτι το οποίο, ας το πω, έχει μια δυναμική. Τι εννοώ. Τώρα είναι αυτή η τιμή. Όπως ξέρετε, εκεί έχει διακυμάνσεις. Πετυχαίνουν τώρα συμφωνίες, δεν πετυχαίνουν, ανοίγει, κλείνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βλέπει. Σίγουρο είναι ότι υπάρχει επίπτωση. Σίγουρο είναι ότι υπάρχει επίπτωση. Και επίσης πρέπει κανείς να δει και πώς συνολικότερα θα αποτεθεί αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εδώ τοπικό. Δεν είναι δηλαδή κάτι, επειδή που κάνουμε Μητσοτάκης, ας πούμε.
0: Στις γειτονιές που πάτε στην Ανατολική Αττική, το αντιλαμβάνονται αυτό. Ότι δεν είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη και ότι είναι η ακρίβεια Ευρώπης.
6: Σε βλέπουν, εσύ λαϊκές, ναι.
5: Ναι, απλώς να το πούμε κιόλας. Αυτό τον κόσμο, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Επίσης καταλαβαίνει και τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση. Δεν αναιρεί την πίεση που νιώθει. Γιατί ο άλλος είναι εκεί και κάπως πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει τη βενζίνη του, πρέπει να πληρώσει το να γεμίσει τη δεξαμενή του με πετρέλαιο για να βγάλει το χειμώνα. Άρα η δυσκολία του εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ναι.
5: Καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που έκανε η κυβέρνηση αυτό. Και ότι πρέπει απλώς το διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν αναιρεί τη δυσκολία. Έτσι.
0: Θα σας στοιχήσει αυτό στις εκλογές, κύριε Βορύδη, αυτή η ακρίβεια η οποία. Εν μέρει αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μία δυσκολία ως προς τη διαχείρισή της. Και μήπως έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές νωρίτερα, όπως υπήρχαν πολλές φωνές μέσα στην κυβέρνηση.
5: Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι ο Μητσοτάκης έτσι. Δεν είναι ο Μητσοτάκης έτσι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν είναι ο πολιτικός ο οποίος θα μπει σε μια λογική τακτικισμών για να πει, α, ωραία, πάω να κάνω εκλογές. Υπήρχε ένα σενάριο, δεν το συζητάγαμε και εδώ.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Αυτό είχε σημειωθεί τότε και με την επίσπευση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Ότι τον τελειώνεται τη συνταγματική αναθεώρηση για να πάτε στις εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι δεν ήταν, δεν ακούγονταν αυτό.
6: Τώρα θα ψηφίζαμε την επόμενη Κυριακή.
5: Σωστά. Άρα υπήρχε αυτή η κουβέντα. Διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε από τα πράγματα. Δεν γίνεται.
6: Συμφωνούμε, αλλά εδώ πέρα είναι στοίχημα να βγάλει την ενεργειακή κρίση αυτό το χειμώνα. Δεν είναι εύκολο.
5: Ο Μητσοτάκης όμως είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι στη θέση που είμαι. Για να παλεύω για τους πολίτες και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Δεν θα ξεφεύγω από το πρόβλημα πηγαίνοντας να κάνω εκλογές ή δεν ξέρω οποιαδήποτε, αν θέλετε, πολιτική διαχείριση. Εγώ είμαι εδώ για να συνεχίσω να παλεύω για τα ζητήματα αυτά.
0: Αυτό το λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μάκης Βορύδης τι λέει. Έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα εκλογές ή όχι.
5: Νομίζω ότι. Καταρχάς θα μου επιτρέψει να σας πω ότι δεν είναι πάντως μια δική μου απόφαση. Όχι, δεν αποστασιοποιούμε. Από την άλλη μεριά. Ειλικρινά δεν πιστεύω και ότι με πολιτική διαχείριση λύνονται αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αυτά
6: πώς
5: τα
6: ζητήματα.
5: Λύνεται από το να βρει λύσει, την καλύτερη δυνατή λύση που μπορεί να βρει στο θέμα. Αλλά ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί αν κάναμε εκλογές δεν θα έχει πρόβλημα ακρίβειας ο κόσμος. Πρόβλημα ακρίβειας θα έχει ο κόσμος.
0: Καλό λέμε, αν θα σας στοιχήσει σε ποσοστά.
5: Κοιτάξτε, νομίζω
0: ότι. Αν θα σας στοιχήσει την αυτοδυναμία.
5: Θα σας πω.
0: Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής.
5: Προφανώς όλα συνεκτιμώνται, αλλά έχω την εντύπωση ότι και οι πολίτες. Εντάξει, μην νομίζουμε ότι είναι και αβαείς. Δηλαδή, μην τους υποτιμάμε τόσο, ας πούμε. Δηλαδή, όταν πια μιλάς με πολίτες, καταλαβαίνουν.
6: Δεν ψηφίζει με την τσέπη του πολίτη.
5: Ναι, αλλά.
6: Θα ψηφίζει με τα ωραία λόγια του Βορύδη, του Υποφάντη, της Καημένου.
5: Όχι, ψηφίζει με την τσέπη του, αλλά επιτρέψτε μου. Η έννοια της τσέπης εδώ είναι μια πιο σύνθετη έννοια από ό,τι το λέμε εδώ τώρα. Γιατί το λέω είναι πιο σύνθετη έννοια. Γιατί εμείς τι λέμε, α, πιέζομαι επειδή είναι ακριβή βενζίνη, άρα μου φταίει ο Μητσοτάκης, άρα θα ψηφίσω τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
6: Είπε ο Τσίπρα, τέσσερα μέτρα είπε, ναι. Και εδώ βγαίνουν fake τα νιούς, ναι. Από ό,τι βλέπουμε, ναι.
5: Ναι, γι' αυτό λέω. Εντάξει, θα ψηφίσω λοιπόν τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, γιατί θα μου λύσουν το πρόβλημα της βενζίνης. Ναι. Αυτή η σκέψη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο πολύπλοκη από το πιέζομαι. Γιατί πρέπει να πιεστώ και να δω ποιος έχει κάνει μια πρόταση, ποιος κάνει διαχείριση. Αν φέρω κάποιον άλλον, θα είναι καλύτερη η διαχείριση του προβλήματος ή χειρότερη. Άρα αυτή τη σκέψη κάνει ο πολίτης. Και γι' αυτό και λέω ότι σε μεγάλο βαθμό η επιλογή του Πρωθυπουργού ότι μένω και πολεμάω το πρόβλημα και αγωνίζομαι για τους πολίτες, εμένα η γνώμη μου είναι ότι θα εκτιμηθεί από τους πολίτες. Αυτή, αν θέλετε, η πολιτικά θαραλέα και η υπεύθυνη επιλογή.
6: Ρίσκο είναι, θα το δούμε στην κάλπη.
5: Σωστά.
0: Τώρα. Είστε αλαζόνες στην κυβέρνηση, κύριε Βορύδη.
5: Αν έχουμε αλαζόνες. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση, κύριε
0: Βορύδη. Η κυρία Μπακογιάννη, μάλλον έχει δει υπουργούς με.
5: Δεν
0: έχετε. Γιατί και από την αντιπολίτευση συχνά πυκνά σας κατηγορούν για αλαζονία.
5: Να την ορίσουμε λίγο τη λέξη. Αυτή τα καβαλημένα καλάμια, έτσι. Αυτή λοιπόν τι είναι, πώς εκφράζεται αυτό. Mm-hmm. Εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Εκφράζεται όταν περιφρονείς τα λαϊκά αιτήματα. Mm-hmm. Εκφράζεται όταν σου λέει ένας πολίτης κάτι και του λες δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και το πας να τον βγάλεις παλαβό. Έτσι εκφράζεται η αλαζονία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω αν σου θυμίζει λοιπόν, κάτι αυτό.
6: Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ
0: σπουδαίο. Και εμένα μου θυμίζει κάτι. Αλήθεια. Και ως προς το πρόσωπό μας.
5: Αυτή η περιγραφή. Εγώ
0: και ως προς το πρόσωπό μας, κύριε Βορύδη, κιόλας.
5: Τι εννοείται. Δεν νομίζω τώρα ποτέ να έχει έρθει άνθρωπος εδώ να σας μειώσει ή να σας απαξιώσει
6: στην κριτική σας. Αυτό δεν γίνεται μόνο στους δημοσιογράφους, αυτό γίνεται και στους πολίτες. Το τηλέφωνο
5: σηκώνουν
6: οι υπουργοί.
5: Μισό.
6: Βλέπουν τους πολίτες, ακούν τα αιτήματά τους.
5: Άλλο να διαφωνούμε με μία άποψη που μπορεί να εκφράσετε, που σε τελευταία ανάλυση η διαφωνία είναι θεμητό και είναι και στοιχείο της δημοκρατίας.
0: Γιατί
5: αλλιώς, προσέξτε, πάμε και ανάποδα. Αλλιώς, ό,τι μας λέει κάποιος, πρέπει να του λέμε ναι.
6: Όχι, δεν θα λέμε ναι.
5: Ούτε και έτσι.
6: Ναι. Ούτε και έτσι.
5: Ακούμε με προσοχή. Ακούμε. Με προσοχή.
6: Όλοι ακούνε με προσοχή.
5: Επισταμένος, με προσοχή. Με προσοχή.
6: Μισό λεπτό. Γιατί τώρα Πακογιάννη το είπε τώρα. Με ποιους έχει πρόβλημα.
5: Αυτό το ρωτήσετε τώρα. Αλλά εγώ λέω.
6: Με ποιο σκεπτικό. Είμαστε προεκλογικοί.
5: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τη τώρα. Αλλά να πω και εγώ ότι είναι τη, με ρωτάτε για τη δική μου. Όχι για να εξηγήσω την άποψη τη κυρία Μπαγκογιάννη. Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη τη κυρία Μπαγκογιάννη πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπαγκογιάννη γιατί το είπε.
6: Κάνει ζημιά σε προεκλογική περίοδο αυτή η τοποθέτησή τη.
5: Ακούστε οι επισημάνσεις οι οποίες λένε ότι παιδιά να είμαστε προσεκτικοί, να ακούμε τους πολίτες, να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο, να μιλάμε με τους ανθρώπους, ακόμα και τα παραπονά τους, αυτά πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τους εξηγούμε. Και ακόμα και αν θεωρούμε ότι σε κάποια σημεία δεν πήγαμε καλά, πρέπει να δούμε γιατί δεν πήγαμε καλά και πρέπει να τα διορθώσουμε και πρέπει να τα φτιάξουμε καλύτερα. Αυτό είναι μια στάση η οποία είναι νομίζω περίπου αυτονόητη για κάποιον ο οποίος ζητάει λαϊκή ψήφο, έτσι. Είναι περίπου αυτονόητη. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και να λες εγώ θέλω να εκλεγώ και δεν ακούω τους πολίτες. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή. Γιατί το βαράω προσοχή σημαίνει ότι πάλι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Mm-hmm. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην έγιναν καλά. Εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί. Και προσπαθώ να πείσω, αυτή είναι η πολιτική σχέση, είναι μια σχέση πειθούς. Προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι η διαδικασία. Αλλά προσέξτε, ναι. Μη θεωρήθηκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρήθηκε κάθε αντίρρηση αλαζονική. Δηλαδή, άμα εσείς μου πείτε τώρα, παραδείγματος χάρη, κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ.
0: Εμείς δεν λέμε αυτό, η κυρία Μπακογιάννη.
5: Δεν μου λέω τώρα. Ναι. Εσείς, αν μου πείτε κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ, μία άποψή σας για την κυβέρνηση. Ναι. Επικριτική. Mm-hmm. Με την οποία εγώ όμως διαφωνώ.
6: Ναι,
5: έχω δικαίωμα, έχω δικαίωμα να διαφωνώ ή πρέπει να συμφωνώ μαζί σας.
6: Για ακρίβεια και γενικότερη διαχείριση.
0: Δεν συμφωνήσαμε με τίποτα.
5: Λοιπόν, μπορεί ας πούμε να πείτε, λέω τώρα πάμε στην κουβέντα, επειδή μιλάγαμε για την ακρίβεια, έπρεπε να έχετε κάνει και αυτό. Τι, ποιο είναι αυτό που πρέπει να έχουμε κάνει, το ΦΠΑ, ξέρω εγώ.
0: Τον ειδικό φόρο
5: κατανάλωση. Ωραία, μπορεί να μου πείτε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι μου λέτε μία ανοησία και μία κουταμάρα. Αυτό θα ήταν αλαζονικό. Αλλά έχω δικαίωμα να σας πω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός όσο στην αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού.
6: Κύριε Μπακογιάννη, μισό λεπτό.
5: Ή άμα σας πω αυτό είμαι αλαζόν.
6: Mm. Ναι. Κύριε Βορύδη, έκανε λάθος που το λέει τώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Μήπως πρέπει να το εξηγήσει και να το αναλύσει.
0: Να πει ποιος εννοεί.
6: Ποιος εννοεί.
0: Ποιοι είναι. Είναι ο Βορύδης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Υποφάντης, είναι η Καημένου. Είναι ο Παπαγιάννης, είναι απέναντι. Ποιος είναι.
5: Όλοι στη Νέα Δημοκρατία λέμε πράγματα για το καλό. Τι σημαίνει αυτό. Και η κυρία Μπακογιάννη είπε την άποψή της και την είπε για καλό. Να. Θεωρεί, μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή κάποια δυσλειτουργία εκεί. Το λέει για καλό. Ωραία. Κάποιος πάλι και με αυτή την άποψη μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Mm-hmm. Αλλά μην το κάνουμε. Κανείς δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Εδώ όλοι συζητάμε και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
6: Mm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά από εκλογές. Βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο και τα πρόσωπα θα αρχίσουν να διαμορφώνουν σιγά-σιγά τα εκλογικά ψηφοδέλτια ανά την Ελλάδα. Βλέπουμε ένα άνοιγμα προς το Πασόκ. Ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη να έρχεται στην πρώτη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος. Άρα το άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας πάλι προς το κέντρο θα είναι δεξιό κόμμα, δεν είστε λίγο.
0: Λίγο. Στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι, λίγο. Τι λίγο. Όχι, λίγο. Είστε. Το 1/3 των υπουργών είναι πρώην Πασόκ. Αλλά γι' αυτό λέω λίγο δεν είστε.
5: Έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πολλές φορές.
6: Ό,τι να κάνουμε.
5: Εστιάζεστε πολύ στα πρόσωπα.
6: Μα τα πρόσωπα δεν παίζουν ρόλο.
5: Μου επιτρέπετε.
6: Ναι.
5: Πρέπει να εστιάσετε στις πολιτικές. Γιατί το ξαναλέω τώρα αυτό. Ο Φλωρίδης είναι ο υπουργός. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι ο υπουργός. Πάρτε να ρωτήσετε όποιον δικηγόρο θέλετε. Όποιον δικηγόρο θέλετε. Να. Πάρτε. Και υπάρχει απόλυτη ομοφωνία στον νομικό κόσμο.
6: Και εσείς δικηγόρος.
5: Προσέξτε. Πάρτε λοιπόν να ρωτήσετε όποιον θέλετε από τον νομικό κόσμο. Ο οποίος έχει φέρει τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα ever.
0: Ναι.
5: Από πλευράς λοιπόν αντιγκληματικής πολιτικής, ο Φλωρίδης, ο συγκεκριμένος, έχει εισηγηθεί το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο. Ώρες, ώρες και εγώ λέω, εγώ λέω, ρε παιδιά, μήπως...
6: Εσείς.
5: Ναι, μήπως παράγειρε. Λοιπόν, ακόμα και εγώ λοιπόν λέω αυτό, προσέξτε. Εκείνο λοιπόν πηγαίνει κόντρα αυτό σε μια ολόκληρη αντίληψη της σοσιαλδημοκρατίας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Τι έλεγε η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά... Ότι το έγκλημα είναι κοινωνικό φαινόμενο, ναι. Δεν αντιμετωπίζεται με την ποινική καταστολή, δεν αντιμετωπίζεται με σκληρούς ποινικούς νόμους. Πρέπει να βρούμε τα αίτια του εγκλήματος που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Αυτό λέγανε.
0: Ναι, ναι.
5: Και τώρα ένας σοσιαλδημοκράτης, πρώην σοσιαλδημοκράτης,
6: έγινε δεξιός.
5: Ο κύριος Φλωρίδης, εφαρμόζει αυτή την αντιγκληματική πολιτική.
6: Έγινε
5: ρωτώ
6: δεξιός.
5: Εγώ τώρα, ρωτώ εγώ, επειδή μου είπατε δεξιό, αυτό είναι πάρα πολύ δεξιό. Τώρα, εκείνο που πρέπει να ρωτήσετε είναι ο κύριος Φλωρίδης που το εφαρμόζει έχει αναθεωρήσει την άποψή του για την εγκληματική πολιτική όταν την υποστήριζε κάπως αλλιώς 15 χρόνια πριν. Αλλά εμένα που θέλω να εκφραστώ μέσα από αυτό το χώρο ιδεολογικά και πολιτικά και που είμαι δεξιός, εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Η πολιτική
0: ναι,
5: με ενδιαφέρει.
0: Αλλά το Θεσσαλονικαίο τον ενδιαφέρει να πάει να ψηφίσει και κάποιον νεοδημοκράτη στη Θεσσαλονίκη. Που,
5: δεν έχει
0: και... στη Θεσσαλονίκη που πονάτε.
5: Πάμε τώρα στην πολιτική καταγωγή.
0: Δεν παίζει ρόλο.
6: Δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν χάσατε από
6: τώρα τι κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατικό.
5: Τώρα εδώ.
6: Ναι.
5: Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης εκλέγεται με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Τον επιλέγουν οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. Λέω τώρα για έναν άνθρωπο που έρχεται από το Πασό. Ο Γιώργος Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία.
5: Σας το λέω δηλαδή αυτό, γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους συζητάμε έχουν εκλεγεί από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας με επιλογή.
0: Σωστά.
5: Με σταυροδοσία. Άμα κάποιος θεωρεί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι το ζήτημα της πολιτικής καταγωγής είναι σημαντικότερο από το ζήτημα της εφαρμοσμένης πολιτικής. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Να πει: εγώ ρε παιδιά, δεν ψηφίζω κάποιον που κατάγεται από το Πασόκ. Θα ψηφίσω τον Καλαφάτη και τον Κιουλέκα που είναι καταγωγή Νέα Δημοκρατία χιλιά χρόνια.
0: Λοιπόν.
5: Δικαίωμά του είναι αυτό. Δεν μπορεί κανένα να του πει το Α ή το Β.
0: Πάμε γιατί θέλουμε να βάλουμε ακόμα δύο θέματα στη συζήτησή μας.
6: Σοβαρά.
0: Σοβαρά θέματα. Κύριε Βορύδη, και εσείς έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγείας. Ακούω όλες αυτές τις ημέρες που έχει ξεσπάσει όλη αυτή. Που ακούμε μάλλον όλες αυτές τις πληροφορίες να έρχονται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σχετικά με τους γιατρούς, με τις άδειες, με τα μηχανήματα, με τις θεραπείες που γίνονται και πού μπορούν να γίνονται. Ακούμε ένα μπάχαλο. Και ακούω να επιρρύπτονται ευθύνες και στους πολίτες, κύριε Βορύδη. Ότι φταίμε κι εμείς που δεν ελέγχουμε σε ποιον πάμε και τι κάνουμε.
6: Οι πολίτες,
0: βέβαια. Και νιώθουμε προστατευμένοι όταν πηγαίνουμε σε έναν γιατρό.
5: Ναι.
0: Ότι κάποιος τον έχει ελέγξει το γιατρό αυτό. Έχει περάσει από έλεγχο.
5: Ναι, προφανώς έχει περάσει από έλεγχο, αλλά τώρα για να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί πάντα όταν γίνεται κάτι στραβό, ανοίγουμε τη συζήτηση των ελέγχων. Πάντα. Πάντα. Αυτό είναι κλασικό.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και απλώς εγώ θέλω να είμαστε και σχετικά ρεαλιστές. Είναι απολύτως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, έξω από κάθε ιατρείο το οποίο κάνει ιατρικές πράξεις και επίσης από κάθε ιατρική πράξη που παρέχεται, να υπάρχει και ένας ελεγκτής, ο οποίος να δει τι κάνει ο γιατρός με την ιατρική πράξη. Είναι αδύνατο αυτό. Άμα συμφωνήσουμε ότι είναι αδύνατο αυτό, εν συνεχεία ανοίγει ένα πεδίο συζητήσεως που λέει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους ελέγχους, πώς μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότεροι, πώς μπορούν να γίνουν συχνότεροι, πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Σωστά. Έχει μιλήσει νομίζω ο Υπουργός Υγείας γι' αυτά. Έχει πει την άποψή του γι' αυτό. Αλλά να ξέρουμε ότι όσο καλύτερα και να το κάνουμε, το ζήτημα της ιατρικής αμέλειας ή ακόμα και αυτών των πολύ κακών πρακτικών που ελέγχονται αυτή τη στιγμή και μάλιστα έχουν προφυλακιστεί δύο άνθρωποι για το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα λοιπόν πολύ κακών πρακτικών δεν ξέρω αν μπορείς να πεις ότι ξαφνικά θα μηδενιστεί.
0: Να.
5: Αν μηδέν.
6: Αυτό το σώμα των επιθεωρητών έπρεπε να λειτουργεί ή όχι.
5: Τεράστια τώρα κουβέντα. Αυτή την έχουμε κάνει την κουβέντα, την ακούω καμιά δεκαπενταριά χρόνια και έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Γιατί? Γιατί έχουμε δοκιμάσει το μετροποιημένο σύστημα. Δηλαδή, τι, να είναι στο Υπουργείο Υγείας, παραδείγματος χάρη, οι ελεγκτές και να το κάνει κεντρικά το σύστημα. Όταν ήταν, γκρινιάζαμε γιατί δεν ήταν παρκές. Και θέλαμε ενοποιημένο σύστημα ελέγχων. Ναι. Και το πήγαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα ξανανοίγει η συζήτηση, την είχε ανοίξει ο Υπουργός, να το κάνουμε αντού, να το ξαναγυρίσουμε πίσω. Μες. Ένα κομμάτι έχει περάσει, πέρασε λοιπόν. Και ιστορικά βρισκόταν πάντοτε στον Ιατρικό Σύλλογο. Ένα κομμάτι ελέγχων. Δεν ξέρω αν αυτό είμαστε σε θέση τώρα ή μπαίνει η συζήτηση να τα αναθεωρήσουμε. Απλώς, συγχωρέστε με, γιατί θέλω να πω καμιά γενική μου θέση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών και της επάρκειάς τους, όπως και πολλών πολιτικών, δεν είναι ένα ζήτημα πρωτίστως διοικητικής αναδιοργάνωσης. Mm-hmm. Τι εννοώ, δεν είναι να το πάρουμε από δόθε.
6: Το πάμε εκεί.
5: Να το πάμε
6: αλλά
5: εκεί,
6: τι είναι.
5: Ή να το πάρουμε εκεί.
6: Είναι βουλή πολιτική.
5: Είναι ότι αν θέλεις περισσότερη αύξηση των ελέγχων, αυτό σημαίνει περισσότερες δαπάνες, περισσότερο προσωπικό. Σημαίνει στην πραγματικότητα δηλαδή ότι φτιάχνω, ενισχύω την υποδομή. Δεν μπορώ να το κάνω μόνο με διοικητική αναδιοργάνωση.
6: Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση με δύο υποσκέλη. Πολιτικό σκέλος. Μια απάντηση θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία με την έλευση του κόμματος Κασιγιάρη. Και δεύτερο σκέλος. Τώρα θέλουμε το επιστημονικό σας κομμάτι του συνταγματικού δικαίου. Αν και δεν έχετε κάνει συνταγματικό δίκαιο, δεν ξέρω αν ήσασταν καλός στο Πανεπιστήμιο ή όχι. Μάχη με δικηγορία κάνατε. Υπάρχει περίπτωση.
5: Καλούς βαθμούς πήραμε.
6: Είχατε καλούς βαθμούς. Υπάρχει περίπτωση ο Άριος Πάγος να κόψει την έλευση με κάποιον τρόπο του κόμματος αυτού.
5: Η συγκεκριμένη διάταξη έχει δύο παραγράφους. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην ηγεσία ενός κόμματος, είτε φανερή, το λέει, είμαι αρχηγός, είτε και κρυμμένη, δεν το λέει, αλλά κρύβεται από πίσω από ένα σχήμα, από έναν καταδικασμένο για τα αδικήματα αυτά, μεταξύ των οποίων και της εγκληματικής οργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Άριος Πάγος, αν το διαπιστώσει αυτό, έχει δεσμία αρμοδιότητα, είναι υποχρεωτικό, να μην επιτρέψει και να μην ανακηρύξει τους συνδυασμούς. Δεν επιτρέπει την κάθοδο. Δεύτερη παράγραφος. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι αρχηγός. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αρχηγός. Αλλά πάει σε ένα κόμμα και είναι υποψήφιος. Κάποιος που είναι καταδικασμένος στην εγκληματική οργάνωση. Τότε, στην περίπτωση αυτή, ο Άριος Πάγος έχει την δυνατότητα, εδώ δεν είναι δεσμία αρμοδιότητά του, είναι κρίση που θα κάνει ο Άριος Πάγος, έχει διακριτική ευχέρεια, έχει τη δυνατότητα να πει ότι το κόμμα αυτό δεν εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να το αποκλείσει. Mm-hmm. Τρίτο ζήτημα. Χρονική διάρκεια αυτών των περιορισμών. Mm-hmm. Ο πρώτος περιορισμός. Πρώτος περιορισμός ισχύει για τη διάρκεια της ποινής. Και λέει η διάταξη, επειδή ακούω διάφορα ερμηνευτικά, η διάταξη το λέει, πρώτον, ότι αρχίζει από τη χρονική στιγμή που έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση. Πότε εκδόθηκε η συγκεκριμένη οριστική απόφαση, αν θυμάμαι το. Είναι 13 χρόνια κάθριξη και αν θυμάμαι βγήκε το 2023.
6: Ναι, ωραία.
5: Άρα πηγαίνει μέχρι το 36 ο περιορισμός αυτός. Και δεύτερο, δεν έχει σημασία, επίσης το λέει η διάταξη μέσα, ο τρόπος έκτησης της ποινής. Δηλαδή τι, θα πει κάποιος, ναι, αλλά αποφυλακίστηκε, άρα εξέτησε την ποινή του.
6: Εξέτησε άρα ισχύει η διάταξη, λέτε.
5: Ισχύει λοιπόν η διάταξη.
6: Ερώτημα. Αν και εφόσον περάσει και το κάνει το κόμμα, είτε υποκρύπτεται, θα κάνει μια στην Νέα Δημοκρατία.
5: Μα δεν κατέβει. Δεν μπορεί.
0: Με όσο έχει άνθρωπο, αν βρίσκεται πίσω από κάποιο άλλο κόμμα.
5: Αν βρίσκεται πίσω από κάποιο άλλο κόμμα και επαναλαμβάνω, ασκεί και κρυμμένη ηγεσία, είμαστε στην παράγραφο Β. Πάλε παγορεύει.
6: Άρα λέτε ότι
5: δεν θα κατέβει το κόμμα.
6: Μάλιστα.
0: Οι Σπαρτιάτες, να θυμίζουμε στις προηγούμενες εκλογές.
6: Κατεβήκανε και βγήκαν
0: έτσι. Το βράδυ των εκλογών. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Κασιδιάρη.
5: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα και μπορεί να τα ακούνε
6: τηλεκτρικά. Να κλείσουμε.
5: Έχει πολιτικά δικαιώματα ο άνθρωπος. Δεν του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Άρα όλος αυτός ο περιορισμός πώς λειτουργεί. Τονίζω ότι έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εκλογές. Πώς μπορεί να συμμετάσχει παραδείγματος χάρη ως ανεξάρτητος βουλευτής. Απλώς ως ανεξάρτητος βουλευτής τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε να πάρει στην εκλογική περιφέρεια που κατεβαίνει τη μία το 3% πανελλαδικά για να εκλεγεί.
6: Δύσκολο πολύ.
5: Άρα δεν
6: είναι αυτή, δεν υπάρχει
5: περίπτωση. Δεν γίνεται.
6: Γίνεται.
5: Επομένως, τι ήθελα να σας πω. Εγώ είδα και τη συνέντευξή του και τις διατυπώσεις. Τα είδατε κιόλας ότι καταλαβαίνω ότι εδώ είναι ένα περιβάλλον το οποίο.
6: Μάλιστα.
5: Θέλω. Μισή κουβέντα μπορώ να πω ακόμα.
6: Ελάτε,
5: γιατί
6: κουβέντα,
5: υπάρχει για ένα ζήτημα. Αισθάνεται ένας κόσμος και σου λέει: παιδί μου, εντάξει, δεν κατάλαβα. Ο Παστός έκανε κάτι, εξέτασε την ποινή του, γιατί δεν τον αφήνετε να κάνετε τις εκλογές. Τι πράγμα είναι αυτό. Θέλω να διευκρινίσω. Αυτές οι διατάξεις αφορούν την ποινική μεταχείριση, μάλλον κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί σε μια εγκληματική πράξη, έτσι, για ένα έγκλημα. Mm-hmm. Σκεφτείτε το εξής, βγάλετε από την εικόνα το συγκεκριμένο, Γιατί υποτίθεται ότι ο συγκεκριμένος έχει ιδεολογικοπολιτικό φορτίο και συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Απεχθεί μεν, αλλά ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Ναι. Βάλτε στην εικόνα έναν επικεφαλής της μαφίας, ο οποίος είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση. Ο επικεφαλής της μαφίας θα μπορεί να είναι, να παριστάνει τον αρχηγό κόμματος και να κατεβαίνει σε εκλογές.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό θέλω για να καταλάβουμε τι κάνουν οι ρυθμίσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις αυτές αυτό στοχεύουν, έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε
6: πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βορύδη. Να είστε καλά. Τα πάμε όλα. Δεν έχετε παράπονο. Αναλυθήκανε και νομίζω ότι τα έχετε. Ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση. Πάμε λίγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε που βρισκόμαστε στη μεταμόρφωση. Έλα, καθάρισε. Έχει βροχουλά. Βλέπω καλά. Πρέπει να έχει ψυχάλα πάντως σίγουρα.
0: Έχει αεράκι πάντως.
6: Έχει αεράκι. Ένα αεράκι το έχει.
0: Το καταλαβαίνουμε και από την κάμερα και από τα δέντρα. Σε αυτό το σημείο είναι μια χαρά η κυκλοφορία, υπομονή.
6: Λίγο το χάρτη γρήγορα να το δούμε, να δούμε τι σημαίνει σε όλη την υπόλοιπη. Έλα, ζορίζεται πάρα πολύ και ο φυσός.
0: Ναι.
6: Κυρίως στην άνοδο, έτσι από το ύψος των Κντέλ μέχρι και πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Σας ανοίγουμε και πρώτα τις ορέξεις δείχνοντάς σας την εικόνα από την κάμερα και μετά σας δείχνουμε το χάρτη.
6: Και Βασιλή Σοφία Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου με τις δυσκολίες, το ανέβασμα της Συγκρού. Έτσι από τον νέο κόσμο και πολύ δύσκολη έξοδος Μοσκάρα Μαγκά. Έτσι. Και δείξτε μας και ένα Πειραιά, να χαρούμε και λίγο τα περιοτάκια που είμαστε.
0: Κοίτα εικόνα, ωραία τώρα.
6: Μόνο και μόνο που μας το έδειξες.
0: Άνοιξε το μάτι μας. Καλημέρα, συνάδελφοι.
6: Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά, εσείς.
7: Τέλεια κι εμείς. Στην Πεντέλη είχε 10 βαθμούς Κελσίου το
0: πρωί. Άρα το ανάβετε σιγά-σιγά.
7: Στις 5.30-6 ώρα που εγώ σηκώνομαι εκείνη την ώρα και σας βλέπω από την αρχή, είχε 10 βαθμούς Κελσίου. Και φύσαγε και ήταν και ακόμα πιο έντονο το κρύο.
8: Στο κέντρο είχε 16, ψηλόβροχο. Λοιπόν.
6: Εγώ σήμερα ήρθα χωρίς μπουφάνα με τη μηχανή.
7: Ναι.
6: Μόνο με το αντιανεμικό και κρύωσα πάρα
7: πολύ.
6: Έχει αλλάξει, έχει πάρει το μπα.
7: Θέλει προσοχή γιατί. Δεν είμαστε για να ξαπλώνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Δημήτρη Αβραμόπουλο.
7: Λοιπόν, προσέξτε. Και ξαφνικά χθες βγαίνει η είδηση ότι ανακλήθηκε το βελγικό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε οικειοθελώς, με απόλυτη μυστικότητα, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, και ανακρίθηκε επί 3 ώρες. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Επί 3 ώρες, λοιπόν, ανακρίθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος για αυτά τα οποία συμπεριελήφθηκαν στην δικογραφία για το Qatar Gate. Έδωσε εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις κρίθηκαν πιστικές. Αφέθηκε ελεύθερος, δεν υπήρχε κάποιος άλλος περιοριστικός όρος από το δικό μου ρεπορτάζ και επέστρεψε στην Ελλάδα. Άρα, αφού επιστρέφει στην Ελλάδα και ανακλήθηκε το βελγικό ένταλμα σύλληψης, η υπόθεση έκλεισε για τις ελληνικές αρχές. Άρα, ήρθε η ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, αλλά δεν χρειάζεται να προχωρήσει ποινικά η διαδικασία, διότι εστάλει ηλεκτρονικά από τις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές αρχές των Βρυξελών
6: ενημέρωση. Δεν μπορούσε να πάει νωρίτερα, αν το έχει τελειώσει με την όλη αυτή ιστορία.
7: Εκεί ήταν το λάθος, από ό,τι φαίνεται.
6: Πήγαινε νωρίτερα, αφού δεν έχει.
8: Προσέξτε. Ούτε θα έπρεπε να βγάλουν ένταλμα σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης ουσιαστικά ήταν για τη βίαιη προσαγωγή του.
6: Γιατί δεν ήρθε να μας μιλήσει.
7: Μάλλον δεν το αξιολόγησε σωστά. Σημασία τι έχει. Ότι από εδώ και πέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Για πολλούς ή για κάποιους μάλλον, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα αποτελούσε βέλος στην προεκλογική φαρέτρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Διαφθορά, ποινικοποίηση, ανοιχτό θέμα που αφορά το ενδεχόμενο σύλληψής του ή όχι. Και δεν ξέρω αν ανοίγει και η πόρτα για τον κύριο Αβραμόπουλο να επιστρέψει πλέον στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλά ακούγονται και για την Ηλία και για την πρώτη Αθηνών.
8: Και έτσι κι αλλιώς και μέχρι την. Δεν έχει κλείσει η υπόθεση του Qatar Gate, έτσι. Δεν είναι ότι
7: όχι,
8: απαλλάχθηκε.
7: Αλλά για τον κύριο Αβραμόπουλο έκλεισε το θέμα της σύλληψής του.
8: Όσον αφορά τη σύλληψή του, ναι. Τώρα, αν μέχρι τις εκλογές προκύψει κανένα άλλο φασούλι, αυτό είναι άλλο θέμα.
7: Πάντως το ένταλμα σύλληψης ανακλήθηκε. Ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές και οι δικαστικές και οι αστυνομικές. Πάβει δηλαδή οποιαδήποτε διαδικασία για τον κύριο Αβραμόπουλο.
8: Ήταν και ο κύριος Αβραμόπουλος, το είχε κάνει και λίγο θέμα από μόνος του, θυμάστε. Δεν θα ακούσω κανένα
7: τέτοιο. Στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη εμφανιζόταν σκληρός και έλεγε ότι δεν πρόκειται εγώ να προσέλθω κτλ. Δεν απολογούμε σε κανένα κέρατα. Μετά άλλαξε όμως άποψη.
6: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την Τώρα Μπακογιάννη, την απάντηση
7: σας που έχουμε εδώ από τον Γιώργο.
6: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Θα τα πούμε σε λιγάκι.
6: Γιατί τώρα είναι μαζί μας ο καθηγητής περιβαλλοντικής τεχνολογίας στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Κατσογιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πίσω τι εννοείτε.
6: Μας ακούτε.
0: Μας ακούει ο κύριος Κατσογιάννης. Ωραία.
3: Σας ακούω.
6: Ναι. Α, μπράβο, ωραία, συνδεθήκαμε.
7: Ακούμε και εμείς όμως.
6: Ακούμε όμως λίγο την επιστροφή, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να κλείσουμε.
0: Θα μιλώσετε λίγο τον ήχο στον υπολογιστή. Ωραία. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Κατσογιάννη μέχρι να φτιάξουμε τον ήχο από το control μας, εδώ οι καλοί συνάδελφοι. Γι' αυτό το ζήτημα που ξέσπασε εχθές, που μάθαμε εχθές, ότι μία εταιρεία ρίχνει χημικά απόβλητα, τοξικά απόβλητα, μέσα σε έναν αγωγό που καταλήγει στον Κηφισό και από τον Κηφισό καταλήγει και που κάνει μπάνιο ο Νίκος μας. Καλημέρα και πάλι, μας ακούτε τώρα.
3: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
3: Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας για να μοιραστώ.
0: Κλείστε τον ήχο από το λάπτοπ σας μόνο αν μπορείτε. Κλείστε τον ήχο από το λάπτοπ σας. Γιατί μάλλον
6: ακούτε
0: είναι
6: ανοιχτός. Θα μας ακούτε από το τηλέφωνο.
3: Τώρα τον έχω κλείσει τον ήχο.
6: Υπέροχο. Άρα είμαστε καλά. Είμαστε καλά τώρα. Δεν έχετε τηλεόραση.
3: Όχι.
6: Όχι.
3: Δεν έχω.
6: Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας τώρα, να δούμε τι ζημιά έχει γίνει. Μέχρι πού μπορεί να έχει φτάσει αυτή η μόλυνση και η ρύπανση. Τι έριχναν αυτοί μέσα στο ποτάμι το οποίο σκάει στις παραλίες μας. Συγγνώμη τώρα, εγώ κάνω μπάνιο στα μάτια, έτσι.
0: Ωραία, εκεί που κάνει μπάνιο ο Νίκος μας.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς μιλάμε για μια εξαιρετικά απαράδεκτη ενέργεια. Ποινική, διώκεται ποινικά, διότι είναι ξεκάθαρη υποβάθμιση περιβάλλοντος με δόλο. Τα απόβλητα αυτά που αναφέρθηκαν, γιατί
3: άκουσα ότι δεν είναι μόνο από τα μπισκότα του Παπαδοπούλου, αλλά είναι και από
6: νοσοκομείο
3: Αττικών. Τα ιατρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο. Αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια, τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά στο οικοσύστημα, διότι καταναλώνουν το οξυγόνο, όλο το οξυγόνο του φορέα που τα υποδέχθηκε και στη συνέχεια πηγαίνοντας στη θάλασσα τοπικά θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα με μη δυνατότητα εισόδου του φωτός πιο βαθιά. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να, αυτό τώρα λέμε αν γίνεται συνεχώς, θα μπορεί να αλλάξουν τα είδη που υπάρχουν, αλλά και στον άνθρωπο, διότι αν αυτό το φορτίο, φανταστείτε το, ότι δεν πήγε πρώτη φορά λογικά. Το λογικό είναι ότι αυτό πήγαινε συχνά εκεί.
0: Έχουν γίνει, τους παρακολουθούσαν από το καλοκαίρι, κύριε Κατσογιάννη. Τους παρακολουθούσαν μήνες. Πήγαινε αυτό το φορτίο, πήγαινε για πάρα πολύ καιρό.
6: Κάτσε τώρα, είναι δυνατόν.
8: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάτι πολύ βασικό. Κανονικά δεν υπάρχουν οριοθετημένοι χώροι για να απορρίπτονται αυτά τα.
3: Κύριε Σβέρκο, υπάρχουν και κοστίζουν.
8: Ρητορικά.
6: Κοστίζουν, ναι, αλλά.
8: Κοστίζει τι δηλαδή, το να πας να αποθέσεις, ας πούμε, αυτό
6: πρέπει
8: το τύπο, να το πληρώσεις, τα απόβλητα.
6: Βεβαίως, να το αποθέσεις, να το επεξεργαστούν.
8: Όχι, να το ξεμάθει και ο
3: κόσμος. Μα η περιβαλλοντική διαχείριση, αυτό λέει, ο ρυπαίνων πληρώνει. Ή θα το πάει στον αδειοδοτημένο χώρο και θα πληρώσει, ας πούμε, 10 ευρώ τον τόνο ή το κυβικό. Αν το πετάξει, ναι, στον Κηφισό, για παράδειγμα.
7: Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, δηλαδή οποιοδήποτε, επειδή είδαμε πλάνα από το σημείο που είναι το συγκεκριμένο φρεάτιο, οποιοδήποτε μπορεί να πάει να κουμπώσει μια μάνικα στο φρεάτιο αυτό, το οποίο είναι δίπλα στο δρόμο, ανάμεσα στον δρόμο και το πεζοδρόμιο, και να αρχίσει να βιάζει το βιτίο του, προφανώς αυτό συμβαίνει.
3: Κοιτάξτε, τώρα οποιοδήποτε δεν μπορεί, πρέπει να ξέρει και κάποιον.
7: Προφανώς. Οποιοδήποτε που έχει βιτίο εννοώ.
3: Να το κουμπώσει σε βενζινάδικο.
7: Ναι.
3: Εντάξει, ναι.
6: Λέει, να πούμε το εξής, κύριε καθηγητά, δώστε μας μια λεπτομέρεια. Καταρχήν πρέπει να παρακολουθείς το φορτίο σου ότι πηγαίνει και επεξεργάζεται. Πας πληρώνεις, παίρνεις την απόδειξη, ήρθα δεν απόδειξα το φορτίο μου και το φέρνω πίσω. Λέει η βιομηχανία μπισκότων, ο Ιωάννης Παπαδοπούλου, ότι εμένα αυτός ήταν συνεργάτης. Ερχόταν, τα έπαιρνε. Τον πλήρωνα εγώ για να τα πάρει.
8: Προφανώς.
6: Μετά δεν θα έπρεπε βάσει του ISO αυτά τα οποία επιμένετε εσείς η μηχανική να δώσει την απόδειξη ότι πήγα και τα αναπόθεσα. Δεν θα έπρεπε να ενημερώσει.
3: Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι νομικό ζήτημα. Ναι. Αλλά μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Τώρα,
7: τι άλλο.
3: Τελείως η κασία, έτσι, δεν έχει να κάνει με χημεία αυτό. Αλλά πηγαίνει το Α φορτηγό και τα δίνει κανονικά την πρώτη μέρα.
7: Ποιο θα
3: είναι. Η δεύτερη μέρα τα πετάει στο Κηφισό.
7: Δεν έμεινε.
8: Μάλιστα. Εντάξει,
7: ποια αρχή είναι αρμόδια. Συγγνώμη να ρωτήσουμε, ποια αρχή είναι αρμόδια. Η περιφέρεια, το Υπουργείο.
3: Κοιτάξτε, είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι και συνήθως είναι από την περιφέρεια. Υπάρχει ειδική υπηρεσία.
8: Η χώρη είναι απόθεση των αποβλήτων. Είναι διαχείριση της περιφέρειας.
3: Κοιτάξτε, αυτά τώρα, από ό,τι κατάλαβα, επειδή ήταν σε βιτίο, ήταν υγρά απόβλητα.
1: Ναι. Σωστά.
3: Άρα πηγαίνουν σε κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, βιολογικούς καθαρισμούς που λέμε.
0: Σε εταιρείες. Σε άλλες εταιρείες.
3: Είναι συγκεκριμένη ιδιώτηση.
7: Στην Ψιτάλια πάνε, αφού πέφτουν απευθείας στον Κηφισό.

0: κεντρώσεις είναι υψηλές. Σε πρώτη φάση θα νιώσει κάποιες ενοχλήσεις δερματικές, ενδεχομένως να κάνουμε μπάνιο, όλοι έχουμε κάνει μπάνιο και έχουμε πιει νερό, κατά λάθος.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Αυτό το νερό, αν είναι τελείως λιπασμένο, θα μπει μέσα στον οργανισμό. Και τέλος, σκεφτείτε και κάτι άλλο. Την υποβάθμιση της περιοχής εκεί που πέφτουν.
1: Οσμές.
0: Δηλητηριώδη αέρια που τα αναπνέουμε. Εδώ κανονικά οι θεωρητές περιβάλλοντος τι κάνουν. Τον συλλαμβάνουν από αυτό το χώρο, αφού τον παρακολουθούσαν όπως μου λέτε, κατευθείαν αναλαμβάνουν διαπιστευμένα εργαστήρια και κάνουν χημικές αναλύσεις και στην ατμόσφαιρα, ναι, και στο νερό της θάλασσας εκεί που πέφτει και στα εδάφη. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αυτό σε κάποια φάση θα έρθει σε επαφή με κάποιο χώμα. Και σωστά, είναι κάτι το οποίο.
2: Άρα θα μολυνθεί και ο υδροφόρος ορίζοντας, λέτε, κάποια στιγμή.
0: Αν γίνεται. Αν δεν έχει γίνει. Εννοείται αυτό. Εννοείται.
3: Καταλάβεις τι κάνανε χθες. Έβρεχε, είχε φουσκώσει το ποτάμι, πήγανε, τα εναπόθεσαν, πάνε να διώξουμε όλα. Και ποιον ενδιαφέρει, κανέναν.
2: Κανένα.
3: Το θέμα είναι γιατί δεν τους ελέγχεις εσύ που τους δίνεις τις δουλειές.
4: Πρέπει να γίνει άλλαξη στη διαδικασία της.
3: Έλα τώρα.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Ποφάντη, νομίζω εναπόκειται στη δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζω, αλήθεια, δεν γνωρίζω τι λέει στο συγκεκριμένο θέμα ο νόμος.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος από αυτόν που δίνει τα απόβλητα.
3: Εννοείται, δεν θέλει την απόδειξη.
2: Το διάβαζα ότι η ΕΙΔΑΠ, αν μου επιτρέπετε, ναι, δέχεται βιομηχανικά απόβλητα.
3: Μα τα επεξεργάζεται.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι δουλειά της αυτή.
2: Η δουλειά της
0: αυτή. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Αυτό είναι που λέμε ότι είναι το σωστό, ναι, το νόμιμο και το περιβαλλοντικά υγιές.
3: Λοιπόν,
0: εδώ πάντως πιθανώς, ναι, να πρόκειται για τη χειρότερη περίπτωση υποβάθμισης περιβάλλοντος, η οποία από ό,τι έτσι λίγο ενημερώθηκα μπορεί να επιφέρει και 10 χρόνια.
2: Κάτι τελευταίο.
1: 10 χρόνια.
3: Ξαναπείτε το αυτό, παρακαλώ.
0: Επειδή τα απόβλητα αυτά, όπως σας είπα, φαίνεται να είναι υπερβολικά τοξικά, καρκινογόνα, αναθυμιάσεις, μεταβολή χλωρίδας πανίδας κτλ., υπάρχει περίπτωση να πάει στην χειρότερη, στην πιο δυσχερή περίπτωση υποβάθμισης. Ξέρετε, υποβάθμισης περιβάλλοντος μπορεί να είναι μέτρια, μπορεί να είναι πολύ ισχυρή. Να. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις.
2: Μόνο το χθεσινό φορτίο ήταν 16 κυβικά μέτρα, λένε, λένε οι ειδικοί. Μόνο το χθεσινό. Φανταστείτε, ναι, πόσες άλλες φορές έχει εναποθέσει το συγκεκριμένο φορτηγό όλα αυτά.
4: Και είπατε ότι είναι το χειρότερο τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Ενδέχεται να. Αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη.
3: Ναι, ναι.
0: Ενδέχεται η κατηγορία να πάει για την χειρότερη περίπτωση υποβάθμισης περιβάλλοντος, γιατί έγινε εγνώση τους, δηλαδή δεν έγινε από αμέλεια.
1: Σωστά.
2: Είναι απλά πλημελιματάκια αυτά, δυστυχώς, κυρίε.
1: Όχι, τα κούρκιμα σου λέει.
2: Αν είσαι, υπάρχει περίπτωση. Πάντως τώρα είναι πλημέλημα.
4: Αν είναι εγγνώση σου, ναι,
0: υπάρχει.
4: Είναι
0: περίπτωση, λέω. Υπάρχει. Εξαρτάται, αλλά είναι επαναλαμβανόμενο.
3: Και βαρύτατα πρόστιμα.
0: Και θα σα το πω αυτό και.
3: Πλάτη, να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
0: Παίζει τεράστιο ρόλο στην υποβάθμιση περιβάλλοντος, αν αυτή μπορεί να ανακληθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ πάω και βάλω σε μία σκαβούζα, α πούμε, 10 τόνους ρυπασμένο χώμα. Και έτσι ο επιθεωρητής περιβάλλοντος που μου βάλει πρόστιμα, αλλά εγώ μπορώ να τα βγάλω από εκεί και να τα πάω τελικά.
2: Μάλιστα.
0: Στο εκεί που μπορώ να τα πάω.
1: Εδώ η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη.
0: Εδώ δεν είναι μία αναστρέψιμη.
3: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Καλημέρα. Πολύ σημαντική η εξήγηση που μας έδωσε. Έως και 10 χρόνια.
1: Να ψαχτούν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Να ψαχτούν.
2: Στην Ανατολική Αττική, που δεν υπάρχει παντού αποχετευτικό δίκτυο, λένε οι πληροφορίες ότι αυτό γίνεται καθημερινά από δεκάδες φορτηγά.
4: Πάμε και τα ρίχνουν σε χαβούζες.
1: Πάμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μας επικαιρότητα.
3: Βέβαια.
1: Ντόρα Μπακογιάννη, μηνύματα σε υπουργούς.
2: Δεν είναι πολύ ευχαριστημένος ο πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ. Έφτασε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν του αρέσει αυτό το κλίμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο να λέει, ξέρεις, κάποιοι έχουν καβαλήσει καλάμι, κάποιοι το ένα, κάποιοι το άλλο. Αφενός, γιατί η κυρία Μπακογιάννη δεν λέει ονοματεπώνυμα. Και αφετέρου, γιατί υπάρχει μια πληροφορία που διακινείται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα την υιοθετήσω, απλώς αν την πω στο μέρος του ρεπορτάζ, ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον τρόπο αυτόν πιέζει για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και αν αυτό κρύβεται από πίσω. Καλό είναι όμως να πει ονόματα. Δεν πρέπει να πει ονοματεπώνυμα.
4: Δεν έχει, ας πούμε, κάπως βαρέσει το καμπανάκι σε κάποιους, ότι μάλλον εννοεί εμένα.
2: Από το δικό μου ρεπορτάζ και τα τηλέφωνα, Νίκο, που έκανα, δεν άρεσε καθόλου στο αμάξι μου η ιστορία αυτή.
4: Ναι.
2: Εάν έχει να καταγγείλει κάτι, κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να το πει με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις και, εν πάση περιπτώσει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ποιους εννοεί. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιους εννοεί. Και από το ρεπορτάζ προσπαθούμε να δούμε ποιους μπορεί να εννοεί.
4: Μπορούσαν να είναι όλοι,
2: δεν βγάζουμε άκρη.
4: Θα μπορούσαν να είναι όλοι και θα μπορούσαν να είναι και κανένας.
2: Είχε ενδιαφέρον η απάντηση του κ. Βορύδη,
3: ναι,
2: σε εσάς εδώ πριν από λίγο. Φαίνεται ότι υπάρχει. Είναι η δεύτερη φορά που η κυρία Μπακογιάννη, ακούστε. διαφορετικό.

0: Πείτε. Σας θυμίζω την υπόθεση με το επίδομα ανεργίας όπου εξαπέλυσε πειρά στον κύριο Παύλο Μαρνάκη.
1: Βεβαίως.
0: Η κυρία Μπακογιάννη, αδειάζοντάς τον. Δεν είναι τυχαία, πιστεύω, η παρέμβασή της και έχω την αίσθηση πως θα πυκνώσουν τέτοιου είδους αντίδρασεις.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι. Όσον αφορά.
2: Όσον αφορά και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, μίλησε χθες εδώ στο Action 24.
0: Και είπε ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Σωστά.
0: Στη γραμμή του Μαξίμου, θέλετε πρώτα να το δούμε και μετά να κάνουμε το σχόλιο, ή ναι?
2: Όχι. Πάμε να κάνουμε το σχόλιο μας. Δεν θα δούμε κάτι, σωστά?
0: Ναι.
3: Θα δούμε μόνο τι είπε ακριβώς το Πασόκ ο κύριος Γεωργιάδης για το θέμα των κλινικών.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν πήγε τυχαία να τοποθετηθεί για την κυρία Μπακογιάννη. Ό,τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης για την κυβέρνηση, να ξέρετε ότι του έχει ανάψει το πράσινο φως στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρω ότι είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στις ΗΠΑ και πολύ περισσότερο με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έχει μείνει πίσω. Γενικώς δεν άρεσαν οι τοποθετήσεις της κυρίας Μπακογιάννη και επειδή είναι η δεύτερη φορά που δημιουργεί θέμα, έχω την αίσθηση πως αν υπάρξει τρίτη θα τραβήξει κάποιος το αυτή. Είπε και άλλο ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης.
2: Βεβαίως.
4: Ναι. Είπε για τον κύριο Πατούλη. Ναι. Γιατί ύψωσε, πως να προέβαλε τα στήθη του ο κύριος
0: Γεωργιάδης. Μα δεν τύχε, τον εμφάνισε δίπλα στη συνέντευξη τύπου.
4: Εν τω μεταξύ, ναι, και να ήταν και να είπε και μια-δύο κουβέντες, είπε και ένα σωρό, πώς το λένε, θετικά λόγια. Δηλαδή, ότι γούστο του και καπέλο του, άμα θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, είναι αδερφός και φίλος κτλ. Και θα μπει μπροστά.
3: Μίλησε και απάντησε και στο Πασόκ που ασκεί κριτική αυτήν την ιστορία.
4: Το Πασόκ το έχει
3: βάλει. Και να δούμε τι μας είπε το Πασόκ. Πάμε να δούμε το Πασόκ.
5: Το συνέδριο το διοργάνωσε ο κύριος Τούντας. Ο επιστημονικός υπεύθυνος συνεδρίου ήταν ο κύριος Τούντας, που ήταν και μια μεγάλη επιστημονική επιτροπή με καθηγητή πανεπιστημίου κλπ. Ο κύριος Τούντας ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΦ που διόρισε ως πρόεδρο του ΕΟΦ ο Γιώργος Παπανδρέου.
6: Τότε, λοιπόν,
5: επιστημονικός υπεύθυνος, σας λέω, του συνεδρίου, άρα ο υπεύθυνος των καλεσμένων, είναι ένα γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και κατηγορεί τον ΠΑΣΟΚ, τον Πλεύρη και τον Κικίλια. Μα καλά δεν ντρέπονται. Μα δεν ντρέπονται πια καθόλου.
6: Τότε υπήρχαν
5: συγνώμη,
6: οι αναγκαίοι.
5: Αλλά πρέπει να έχει και λίγο τσίπα στη ζωή, ας πούμε.
6: Κύριε Υπουργέ.
5: Συγγνώμη, το βλέπω τον κύριο Νικολέτο, εκτιμώ. Δεν τρέπεσαι το Πασόκ.
2: Για το βουλευτή του Πασόκ.
5: Μα δεν τρέπεσαι.
2: Ο κύριο Γεωργιάδης.
5: Αλήθεια σα το λέω.
2: Περιμένει να μπει μετά.
5: Και ξεφτιλίζει τον Τούντα. Το δικό σου άνθρωπο. Το ξεφτιλίζει στη τηλεόραση και στις ανακοινώσεις. Ναι, δεν τρέπεσαι.
3: Τώρα δεν έχει δίκιο.
4: Όχι.
3: Τι όχι, δεν έχει δίκιο.
4: Δεν έχει δίκιο. Τι είπα να πει αυτό.
3: Δηλαδή, επειδή τον άνθρωπό του τον διορισμένο.
4: Τι είπα να πει αυτό, επειδή είναι δικός μας, δεν θα τον εκθέσουμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Το λέω. Ότι, δηλαδή, συγγνώμη. Είναι καλύτερο αυτό.
3: Άρα,
4: που λες, κάνει,
3: δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του Τούντα που τον έβαλες εσύ.
4: Γιατί να την κάνει δουλειά, την έχει κάνει δουλειά καλά. Τελικά από ό,τι φαίνεται. Εδώ υπάρχει σοβαρό
3: και
4: πρόβλημα.
3: Τον έλεγχον, έτσι.
4: Έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και υπάρχει και διαχρονικό πρόβλημα. Και κανένα δεν έχει ενσκύψει. Πάντως. Πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται. Το Πασόκ το σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και ό,τι αυτό βεβαίως έχει αποκαλύψει, με αφορμή βεβαίως τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο, θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την κόντρα, γιατί ο κύριος, όπως είπα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δίνει τροφή με αυτή την υπόθεση με τον κύριο Πατούλη και τη στήριξη που του δίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση.
0: Ότι στην αντιπολίτευση. Και κυρίως στο Πασόκ ψάχνουν.
3: Τι?
0: Ένα κυβερνητικό ζεύγος, έναν υπουργό μαζί με τη σύζυγό του, εάν την περίοδο που πήγαινε και έκανε η πλασμαφαίρεση, είχε υπουργικά σχετικά καθήκοντα ή όχι.
4: Α, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν αυτό επιβεβαιώνεται. Εγώ δεν το ξέρω από το ρεπορτάζ. Πάντως το ψάχνουν από την αντιπολίτευση.
4: Θα σου πω ότι γενικώς όλη η αντιπολίτευση και αυτό που κυκλοφορεί και στην πιάτσα είναι ότι γενικώς όλοι αυτοί οι τύποι με τις διαφόρων ειδών κλινικές. Είχαν πάρα πολλές διασυνδέσεις και πάρα πολλές γνωριμίες.
0: Ακριβώς.
4: Είδαμε επίσης, για παράδειγμα, και από τον κύριο Πολάκη έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες και κατά του κύριου Πατούλη ζητάει την παραίτησή του. Γενικώς είναι πολύ, πολύ βάρη το κλίμα για αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και στην πολιτική αντιπαράθεση για πολιτική.
3: Άρα, τι λέμε, ότι υπάρχει απόδειξη ότι κάνανε στραβά μάτια και ξέρανε όλη αυτή την ιστορία. Μπορεί να το αποδείξει κάποιο αυτό.
4: Αυτό νομίζω που αποδεικνύεται από μόνο του είναι ότι οι έλεγχοι έτσι όπως έπρεπε να
3: γίνουν
4: δεν έχουν γίνει. Ή δεν υπήρχε, και επίσης ότι υπάρχει και παραγορά όλων αυτών των πραγμάτων.
3: Δηλαδή,
4: μηχανήματα, σκευάσματα.
0: Μπορεί στην έγκριση του
4: στα social media διαφημίζουν τρέλες. Πράγματα απίστευτα. Και εντάξει, μην φανταστείτε, δεν είναι θέμα κυβερνητικό μόνο. Είναι γενικώς θέμα του κλάδου. Έτσι, πολύ σοβαρό. Και θέμα γενικότερα της υγείας. Γιατί έχουμε και τις κουβαντικές φυσικές, κουβαντικές ιατρικές.
2: Λοιπόν, πού θες να πας? Πού θες να πας,
0: 10,8 σε δημοσκόπηση στο Πασόκ χθες. Τι είναι αυτή. Είναι 7 μονάδες
4: πίσω από τον Τσίπρα. Καλύτερη είναι η εικόνα από την προηγούμενη.
0: Από το 10 πήγε στο 10,8.
4: Από την 9,9 ήταν αυτή.
0: 9,9.
2: Μ' αρέσει που πάντοτε βλέπεις τα πάντα με μια ματιά αισιοδοξία.
0: Δηλαδή, αλήθεια πιστεύουν στο Πασόκ ότι μπορεί να ανακάμψουν και να περάσουν τον Τσίπρα, αν δεν συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά θα φέρει τα πάνω κάτω.
4: Θα σας πω, οι δημοσκοπήσεις, αυτό που λένε και στο Πασόκ, είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, αν τις πάρεις μία-μία και δεις τι ακριβώς έχουν καταγράψει από τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που ήταν οι τελευταίες, έτσι.
0: Μια άνοδο, μισό της 100, 1% του Πασόκ.
4: Και μια κάμψη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η διαφορά όμως, Νίκο, είναι από 3-7 μονάδες.
4: Μισό λεπτό. Το Πασόκ έχει εμφανίσει, λένε, αύξηση από 1,5-2 μονάδες σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
4: Στην εκτίμηση ψήφου, έτσι, ναι, πάντα μιλάμε. Αντίστοιχα όμως.
0: Αυτό δεν μετατρέπεται όμως σε ανατροπή της δεύτερης θέσης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το Πασόκ.
4: Μην νομίζεις. Λένε οι ίδιοι ότι είναι πιθανή η ανατροπή.
0: Λένε οι ίδιοι.
4: Ναι. Καλά, δεν τα λέω εγώ. Συγγνώμη.
0: Στο Πασόκ το λένε.
4: Στην Ελλάς, απ' την άλλη, φαίνεται μια κάμψη στα δημοσκοπικά. Όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν βγει από μισή μέχρι μία μονάδα.
3: Ωραία, και πώς να μην φαίνεται που χθες βλέπαμε εδώ το μήνυμα για τα καύσιμα του Αλέξη Τσίπρα και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει 4 fake news, 1-1. Το απόδειξε όλο.
4: Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης και έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι.
3: Και το Υπουργείο Οικονομικών έβαλε ανακοίνωση 1-1.
4: Απλά δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται σε σωστή βάση όλη η συζήτηση.
3: Τι δεν γίνεται.
4: Είπε ο κύριος Μαρινάκης, μα αυτοί που αύξησαν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ήσαν εσείς. Ναι, παιδιά, αλλά ήταν άλλες οι συνθήκες και τότε κακώς αυξήθηκαν, αν θέλουμε να πούμε για τους έμεσους φόρους. Αλλά τώρα είμαστε σε άλλη
3: φέρνει
4: κατάσταση.
3: Φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας στο παράδειγμα της Ισπανίας. Πραγματικά και εμείς όσους παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και ξέρουμε και διαβάζουμε, ήταν προσωρινό το μέτρο, όχι στο 13% που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε στο 10% και το ξαναγυρίσαν στο 21%. Όχι γιατί θα πέφταν πρόστιμα, αλλά γιατί έμπαινε μέσα στο μαγαζί.
4: Το θέμα είναι όμως ότι.
3: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση που μίλησε για το κάψιμα.
4: Πρώτα απ' όλα και ο κύριος Τσίπρας και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλα τα κόμματα τα προοδευτικά. Έχει υπάρξει και βροχή από χθες προτάσεων και από το ΠΑΣΟ και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, είναι κοστολογημένα αυτά και να πιάνουν τόπο.
4: Αυτά λένε. Προσέξτε. Μισό λεπτό, θα το πιάσουμε κι αυτό. Αυτό που λένε είναι το εξής, ότι πρέπει εκτάκτως και για περιορισμένο διάστημα μέχρι να λήξει η κρίση να υπάρξουν αυτά τα μέτρα. Όσον αφορά τώρα την κοστολόγηση. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που λένε όλα τα κόμματα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπλεονάσματα. Έχουμε όχι απλά δεν πιάνουμε απλά τους στόχους. Τους παραπιάνουμε τους στόχους.
3: Να θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πούνε δώστε μας.
4: Φυσικά αυτό το λένε έτσι. Λοιπόν. Και αυτό πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση. Πρέπει να πάει και να διεκδικήσει μειώσεις στους φόρους.
3: Πέρασε πολύ γρήγορα σήμερα ο χρόνος.
4: Και όλα.
2: Κιόλα.
4: Ιδέε. Μήπω βάζετε μπροστά λίγο το. Εντάξει.
2: Όχι, φάγαμε λίγο χρόνο, είναι η αλήθεια.
0: Το ψάξα λίγο. Μήπω υπάρχει κανένα σενάριο, κανένα ενδεχόμενο τη τελευταία στιγμή να συναντηθεί στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Δεν προκύπτει κάτι.
3: Δεν προκύπτει. Μάλιστα, καλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι.
0: Είστε καλά.
3: Καλημέρα μα αύριο, σπουδαία.
2: Ερχόμαστε σε λίγο.
3: Πολιτική μα κουβέντα.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
1: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
1: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
9: Will you say that again, please?
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Are you guys ready?
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
10: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
11: Oui.
10: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
9: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
12: We found the Yeti!
13: That's not right.
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
14: How do you like it?
15: We love it. Πάστα!
9: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
16: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
17: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
18: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
17: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
18: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
17: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Θυμάσαι, έχεις καμιά ανάμνηση από φωτογραφία,
0: ναι,
1: όταν σε τάιζε ο μπαμπάς? Περαστικά. Μικρή!
0: Δεν έχει.
1: Τι δεν έχει?
0: Τηλεόραση.
1: Δεν έχει τηλεόραση.
0: Δεν μας πιάνει. Θα το καταγγείλω αυτό.
1: Το διπλανό δωμάτιο, ναι, ναι, να του πει περαστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε τάιζε ο μπαμπάς καθόλου? Έχεις καμιά φωτογραφία που σε τάιζε?
0: Ναι, με τάιζε.
1: Πού σου έβαζε την πιπίλα για να σε τάισει?
0: Την πιπιλίτσα.
1: Πιπιλίτσα. Για δες.
0: Ναι. Το καψερό το μωράκι. Βρε, παιδιά.
1: Έχει κολλήσει ο άλλος στο ράγμπι. Προσπαθεί να φάει το βρεφάκι του. Τι ωραίο που το έχει. Και το κρατάει και το έχει στο μάτι.
0: Ευτυχώς που έχει τελειώσει μέσα. Γιατί θα γινόταν το μωρό χάλια. Το βλέπεις, έχει πολύ λίγο μέσα.
1: Προφανώς και το κάνει η γυναίκα.
0: Πάλι έτσι, καλά. Ναι.
1: Και του λέει, σου άφησα λίγο το μωρό, του τα είσαι και κοίτα πώς το έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, έχει κοιμηθεί αυτό. Τι ωραίο, έτσι. Ωραία. Αυτή την ηλικία μορδίλα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Βεβαίως. Καλή σας ημέρα, κύριε Μακρύ.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ζήτα Μακρύ.
1: Πού θα είστε υποψήφια, κυρία Μακρύ, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο, για να ξέρουμε.
2: Ναι, εξ όσων γνωρίζω, ναι.
1: Πού θα είστε?
2: Στη Μαγνησία, βέβαια.
1: Στη Μαγνησία, όπως ήταν, λοιπόν.
0: Στο στούντιο εδώ μαζί μας είναι και ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, τομέαρχης δημόσιας διοίκησης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωράκη.
3: Καλή ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Προερχόμενος να πω εγώ από την Έτολα Ακαρνανία, προφανώς και όταν θα βγουν οι λίστες, μάλλον εκεί θα σας δούμε. Δεν ξέρω αν πω είστε κάτι άλλο.
3: Κατά πάσα πιθανότητα είναι νωρίς, βέβαια. Ακόμη έχουμε.
1: Τι νωρίς ακόμα?
3: Έχουμε
2: νωρίς είναι, νωρίς είναι. Έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Νωρίς είναι.
0: Για να το λένε, κάτι ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν. Και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου Πασό. Κύριε Τσουκαλά, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εσείς πάλι ρωτάμε. Είναι σωστό και θεμητό αυτό να γίνεται? Πού θα είστε υποψήφιος?
4: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Δεν το ξέρετε ακόμα.
2: Επικρατείας ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Επικρατείας θα είναι και θα το βάζετε
2: στην Ελλάδα. Λέω, εγώ θα και θα τον έβαζα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Απάντως δραστηριοποιείτε το γραφείο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, δεν είναι?
2: Για να δίνει και τις μάχες.
4: Ακριβώς.
1: Στην Πρώτη Αθηνών. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο.
4: Στην Πρώτη Αθηνών δεν θα είμαι υποψήφιος, δεν λέω αυτό. Το γραφείο μου είναι στην Αθήνα.
1: Έτσι. Κυρία Μακρύ, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι το Πασόκ σας κατηγορεί ότι με τους χειρισμούς σας, αφήνοντας ανεξέλεγκτη όλη αυτή την ιατρική και σε εισαγωγικά παραϊατρική αγορά, μπορεί να φτάσετε με θέματα διαπλοκής, έτσι όπως καταγγέλει, και θέματα ελλιπέστατων ελέγχων, στο θάνατο ενός ανθρώπου όπως είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και άλλων ανθρώπων οι οποίοι επιβαρύνονται. Τι απάντηση δίνετε εσείς? Θες απάντησε και ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ.
2: Σωστά, απάντησε.
1: Ότι δικοί τους άνθρωποι διαχειρίζονται αυτή την ιστορία.
2: Ναι, και πέρα από αυτό το οποίο το απάντησε και το παίξατε ξανά και πριν από λίγο, θέλω να σας πω ότι δεν ήταν ελλιπέστατη έλεγχη. 2.500 έλεγχοι γίνανε τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως η κατάργηση των επιθεωρητών του σώματος των επιθεωρητών υγείας δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να γίνονται οι έλεγχοι. Αντίθετα, ελέγχονται από μια αρχή που έχει ανεξαρτησία, που μόνο η Βουλή μπορεί να της ασκήσει έλεγχο και όχι κάποιος υπουργός να την καθοδηγήσει, να την αποτρέψει, να την προτρέψει να κάνει κάτι. Ο υπουργός ο ίδιος είπε ότι σκέφτεται ενδεχομένως την επανασύσταση, αλλά επ' αυτού που με ρωτήσατε ή που μας κατηγορούν, σας λέω ότι δεν ισχύει. 2.500 έλεγχοι γίναν. Βεβαίως ο θάνατος κινητοποίησε και δίνει και άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα χρειάζονται, ίσως σίγουρα χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις. Αλλά αυτό είναι μακριά από την κατηγορία ότι καλύψαμε, συγκαλύψαμε, αδιαφορήσαμε, δεν ελέγξαμε, στο βαθμό που εξαρτάται από την κεντρική διοίκηση, βεβαίως.
0: Να. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε εσείς?
4: Εμείς έχουμε καταδείξει το εξής. Ότι είναι προφανές όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας λέει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο επανίδεσης του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, το οποίο καταργήθηκε το 19 και πράγματι οι αρμοδιότητες περάσανε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είναι σαν να ομολογεί ότι πράγματι το νέο μοντέλο το οποίο επελέγει δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ομολογία ότι είναι ξέφραγο αμπέλι το ζήτημα του ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας. Η κριτική μας είναι πολιτική, γιατί έξω και πριν το θέμα της σύνδεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εμείς δεν αποδώσαμε ποινικές ευθύνες στην κυβέρνηση επειδή πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο όπου φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες παραϊατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές υγείας όπου υπήρχε ελλιπής έλεγχος. Εδώ ακούμε από εσάς, τους δημοσιογράφους,
1: ναι,
4: την έρευνα, όχι από εσάς, κύριε Καϊμένο, κύριε Παντιστή, γενικά, ότι υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο δεν είχε ελεγχθεί, δεν είχε βρεθεί ότι δεν μπορούσε να υπάρχει σε αυτόν τον χώρο. Ακούσαμε ότι ακόμα και κάνανε πλασμαφαιρέσεις διάφοροι μπορεί να πηγαίνουν να τις κάνουν σε ξενοδοχεία το προηγούμενο διάστημα. Να. Άρα είναι προφανές ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τώρα, το αν υπάρχουν σχέσεις διαπλοκής ή όχι. Εμείς αναδείξαμε ότι ο κ. Πλεύρης, για παράδειγμα, γνώριζε αυτούς τους ανθρώπους πολλά χρόνια πριν από ό,τι είπε. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ότι ο κ. Πλεύρης γνώριζε αναγκαστικά τι συνέβαινε. Εκείνος πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο, ενώ τον γνώριζε από 12 και είχαν ιδρύσει σωματείο, έλεγε ότι τον γνώριζε το 16. Αυτό δεν είναι απόδοση ποινικής ευθύνης. Αυτό έχει να κάνει με το ότι εκείνος πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο δεν είπε ακριβώς την πλήρη.
0: Νομίζω ο κύριος Πλεύρης έχει δώσει τις εξηγήσεις του μετά και τις καταγγελίες που κάνατε και τα έγγραφα που αναρτήσατε, κύριε Τσουκαλά. Έχει δώσει τις εξηγήσεις. Βεβαίως, εκεί είναι να το αξιολογήσουν. Και νομίζω ότι δεν λειτουργήσε κιόλας αυτός. Αυτός ο οργανισμός.
4: Δεν είμαι detective ούτε Πουαρό για να δω αν λειτουργήσει.
0: Αυτά είπε ο κύριος Πλεύρης τουλάχιστον.
4: Ότι τους γνώριζε όχι από το 16 αλλά από το 12.
0: Ναι.
4: Αλλά το μείζον ζήτημα εδώ πέρα είναι το ζήτημα του ελέγχου. Εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν τρύπες και όσον αφορά τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στους ελέγχους του Υπουργείου Υγείας. Εμένα δεν με πείθουν αυτά που ακούγονται ότι θα τον ελέγχαμε το Σεπτέμβριο, αλλά δεν προλάβαμε.
0: Ναι.
4: Είναι λοιπόν ένα συνολικό ζήτημα. Είδαμε ότι υπήρχαν και συνέδρια όπου πηγαίνανε οι υπουργοί, στα οποία συνέδρια έλεγε η κατηγορουμένη ότι έχω το μηχάνημα αυτό. Έχει να κάνει με το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών. Δεν νομίζω όταν φτάνει ο Υπουργός Υγείας και λέει και μόνο του συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και καλώς είπε συγγνώμη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται την πολιτική ευθύνη. Αλλά η ανάληψη πολιτικής ευθύνης δεν μπορεί να μένει μόνο στα λόγια. Υπάρχουν και υπεύθυνοι για αυτήν την ευθύνη.
0: Από τη μία είναι η συγγνώμη, κύριε Τσουκαλά, και από την άλλη είναι η επίθεση προς το Πασόκ όμως του κύριου Γεωργιάδη.
1: Και λέει το εξής, επειδή τους κατηγορείται για εκείνο το περιβόητο συνέδριο που βγαίνει η κυρία Γάκα, λέει ότι το συνέδριο ήταν με επικεφαλής τον κύριο Τούντα, τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Τούντα, τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΦ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, και επί της ουσίας διαμαρτύρεστε για τον καθηγητή σας, για τον άνθρωπο το δικό σας.
4: Μισό λεπτό. Ο κύριος Τούντας είναι μέλος κεντρικής επιτροπής, είναι στον τομέα υγείας. Άρα εδώ λέμε επειδή ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, αυτός που ήταν στους οργανωτές.
2: Όχι, επειδή επελέγει.
4: Δεν έχουν ευθύνη οι θεσμικοί υπουργοί.
2: Επειδή επελέγει.
1: Δεν ξέρουμε αν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε καλοί από πάνω. Αλλά ορίστηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου ως πρόεδρος του ΕΟΦ.
4: Πριν 15 χρόνια.
1: Εκείνος όμως διοργάνωσε το συνέδριο. Πρόεδρος συνεδρίου ήτανε.
4: Το 2023 ο κύριος Πλεύρης ήταν υπουργός, ο κύριος Κυλιάς πρώην υπουργός και ο κύριος Πατούλης εν ενεργεία πρόεδρος του ΙΣΑ. Και μου λέτε γιατί στους οργανωτές του συνεδρίου, πέραν του Ιατρικού Συλλόγου, ήταν και ένα πρόσωπο που κάποτε ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Ήταν ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν μιλάει κανείς.
4: Σχέση έχει. Δηλαδή, εδώ αυτοί οι συμψηφισμοί.
0: Για την επιλογή λέει, όχι για την ψήφο.
2: Δεν ξέρουμε τι ψηφίζει.
4: Εγώ
2: ούτε
4: δεν
2: ελέγχει κανείς τι ψηφίζει ο καθένας. Η επιλογή είναι.
4: Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Εγώ είδα ένα συνέδριο στο οποίο η κατηγορουμένη, γιατί η κατηγορουμένη είναι ακόμα, δεν έχει καταδικαστεί. Η κατηγορουμένη δηλώνει ότι έχω ένα νέο μηχάνημα detox. Αυτό λοιπόν το άκουσαν προφανώς οι αρμόδιοι. Δεν νομίζω ότι ο οργανωτής του συνεδρίου ή ίσως των οργανωτών έχουν την ευθύνη του ελέγχου. Την ευθύνη του ελέγχου την έχει το Υπουργείο.
1: Τότε γιατί κατηγορείτε τους πρώην υπουργούς τότε το 23, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Κυλιά.
4: Δεν είναι υπουργός.
1: Μισό λεπτό. Τους πρώην κατηγορείτε. Γιατί κατηγορείτε τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Κυλιά το 23.
4: Ο κύριος Πατούλης ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του ΙΣΑ.
1: Άρα ο κύριος Πλεύρης δεν ήξερε. Ο κύριος Πατούλης γιατί δεν ξέρει.
4: Το αδιέξοδο του συλλογισμού του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ξαναλέω και πάλι.
4: Ναι. Έπρεπε να ελέγξει το μηχάνημα. Κάποιος που κάποτε είχε μία θέση που
2: όχι, δεν
4: χρόνια,
2: λέει
4: αλλά
2: αυτό.
4: Δεν έπρεπε
2: αν
4: να το ελέγξουμε.
2: Δεν είπε αυτό.
4: Ο νυν υπουργός υγείας και ο ενεργεία πρόεδρος.
2: Η δυσκολία με την οποία κατηγορείται τους υπουργούς οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα. Μα κατηγορείται. Και να σας πω κάτι κύριε Τσουκαλά και όχι με το μετρημένο λόγο που έχετε εσείς. Κατηγορείται έντονα και αστήριχτα.
4: Κυρία Μακρύ, δεν αποδίδω καμία ποινική ευθύνη. Αποδίδω πολιτικές ευθύνες, τις οποίες συνομολόγησε ο ίδιος ο υπουργός.
2: Η πολιτική ευθύνη κατηγορία είναι. Δεν είναι έπαινος.
4: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη όταν λέει ο ίδιος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ελάτε για να μας απαντήσει ο
4: κύριος Τραδωράκης. Μισό λεπτό. Την πολιτική ευθύνη, αν δεν ελέγχθηκαν μηχανήματα επί μας... κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας την έκτο ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Θοδωράκη,
4: αυτό μας λέτε.
3: Να πω και μια κουβέντα για το θέμα.
1: Τώρα αμέσως. Υπάρχει και μια ανοίξη αμέσως μετά στον κύριο Θοδωράκη τώρα λόγος. Κύριε Θοδωράκη, υπάρχει και μια ανοίξη για εσάς. Γιατί καταργήσατε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και βρέθηκε στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας?
3: Ποιος το καταργήσε?
1: Το 19 καταργήθηκε.
3: Επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν λέει προαποφασισμένο
0: όπως όχι. Όχι,
1: λοιπόν. Ήταν προαποφασισμένο και το φέρατε στην επόμενη
3: Βουλή. Επειδή
1: είναι
3: στο αντικείμενό μου ακριβώς και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
1: Δώστε μας το είναι.
3: Με το πρώτο νόμο που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το νόμο για το επιτελικό κράτος, προχώρησε στην κατάργηση όλων των ελεκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, και στη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
1: Βρήκε λέει το νομοσχέδιο από εσάς.
3: Δεν υπήρχε κανένα νομοσχέδιο. Όλα ήταν στο νομοσχέδιο του επιτελικού κράτους. Και μην πάμε τώρα να πούμε ότι κάνουμε. Τι έγινε, Νέα Δημοκρατία ήταν μια πολιτική απόφαση και μάλιστα το πολυδιαφήμισε το επιτελικό κράτος και την ίδρυση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως τη μεγάλη τομή που θα αντιμετώπιζε τη διαφθορά και την οικοδιοίκηση στο κράτος. Το αποτέλεσμα.
1: Άρα το ξεκαθαρίσετε αυτό χρόνια, ότι δεν το θέλατε σε αυτό.
3: 7,5 χρόνια δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ελεκτικά σώματα. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Όποιος γνωρίζει τη δημόσια διοίκηση, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά το περιβάλλον, είτε αφορά το στενό δημόσιο τομέα, έχουμε μία εμφατική απουσία των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Γιατί, σε αυτή τη φάση.
3: Κατά την άποψή μας, γιατί δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, υπήρξε μία πρόχειρη συγκόλληση, δεν υπήρξε εκπαίδευση και επιμόρφωση των ελεκτών και κυρίως δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι και να λέμε, εγώ εδώ δεν θα μπω σε νοματολογία. Όμως, ιδιωτικά ιατρία, στα οποία παρελάβει όλη η επώνυμη Αθήνα και κάνουμε εκ των υστέρων ότι δεν γνωρίζουμε, δεν γίνεται αποδεκτό, κύριε Υποφάντη. Εδώ γνώριζαν, κάποιοι άνθρωποι συγκάλυπταν, επομένως υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες.
1: Ωραία,
0: συγγνώμη, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Πηγαίνω εγώ σε ένα γιατρό και μου λέει εμένα αυτός ο γιατρός ότι κάνει μια πάρα πολύ καλή θεραπεία, η οποία κάνει detox, η οποία θα με αναζωογονήσει, η οποία θα με αναγεννήσει και είναι καταπληκτική. Και έχει πάει και ο Νίκος και μου λέει και ο Νίκος πήγαινε και είναι τέλεια αυτή η θεραπεία που κάνει. Είναι υποχρεωμένη εγώ, είτε είμαι επώνυμη, είτε είμαι ανώνυμη, να ξέρω αν αυτή η θεραπεία που κάνει ο γιατρός είναι εγκεκριμένη και μπορεί να την κάνει στο ιατρείο της?
3: Όχι, με αυτό λέω, κυρία Καημένου. Εσύ,
0: δεν όχι, έχει... επειδή λέτε ότι πηγαίνουν όλοι επώνυμοι και κανένας δεν μίλαγε.
3: Θέλω να πω.
4: Αυτός είναι ο ρόλος των μηχανισμών.
3: Ακριβώς, ακριβώς αυτό αναδεικνύει.
0: Ναι,
3: αυτό
0: το αναδεικνύει... γεγονός όμως ότι πήγαιναν γνωστοί άνθρωποι δεν σημαίνει ότι έπρεπε να μιλήσουν
4: αυτό
0: και να ξέρουν.
3: Αυτό εννοώ.
4: Ότι έχει δραστηριότητα.
3: Κύριε Τσουκαλά, αυτό ακριβώς εννοώ και εδώ νομίζω ότι ήταν σε γνώση. Μα άλλωστε υπήρχε διαφήμιση. Υπήρχε διαφήμιση όλα αυτά τα πράγματα. Και να πω κάτι. Τοποθετούνται μηχανήματα για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται μόνο σε νοσοκομεία και μόνο με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Τοποθετούνται σε ένα ιατρείο που λειτουργεί σε ένα διαμέρισμα και οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, αν είναι έτσι, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι ξέφραγο αμπέλι. Και νομίζω ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτή είναι η εικόνα του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Και το λέμε ότι εμείς ως πολίτες. Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, αν είμαστε πλούσιοι, αν είμαστε φτωχοί, αν είμαστε. Δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι ο καθένας. Θέλει να ξέρει και να νιώθει ασφάλεια όταν πηγαίνει σε ένα γιατρό.
3: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και για μας το ζητούμενο, το μεγάλο θέμα είναι ακριβώς το να υπάρξουν σοβαροί ελεκτικοί μηχανισμοί στη χώρα, οι οποίοι να λειτουργούν με ανεξαρτησία, με διαφάνεια και με χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά όχι εκ των υστέρων. Γιατί η κυβέρνηση σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει έρχεται εκ των υστέρων και φτιάχνει μια πλατφόρμα. Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
2: Πώς θα σας φαινόταν αν εκ των υστέρων η κυβέρνηση δεν αντιδρούσε σε αυτό το οποίο παρατηρήθηκε και είναι πράγματι ένα πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει κεντρική πολιτική ευθύνη? Υπήρξε ένα πρόβλημα, άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη. Υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, υπάρχει δυνατότητα να καταγγέλλονται, να ερευνώνται, να ανοιχνεύονται όσο γίνεται.
1: Άμα θέλει ο άλλος να λειτουργήσει παράνομα τώρα, είτε τον ελέγξει, είτε τον ελέγξει, λειτουργεί παράνομα τώρα, κύριε Μακρύ.
2: Δεν
1: ξέρω
2: τι απάντησα πριν για την αρχή διαφάνεια.
4: Δεν θα έκανε τίποτα, θα έλεγε τι ωραία.
3: Υπάρχει και η πρόληψη.
2: Αυτονόητο είναι, δεν το λέω προσέπαινο, απλώς δεν το επισημαίνετε εσείς. Η αντίδραση του Υπουργού, η αντίδραση του Υπουργείου, της κυβέρνησης ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και ενδεχομένως και στο μέλλον να αποδειχθεί ότι κάτι άλλο περισσότερο χρειάζεται να γίνει και πάλι πρέπει να επέμβουμε. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να μηδενίσουμε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν έκανε κάτι. Όταν σας είπα τον αριθμό, 2.500 ελέγχους έχει κάνει. Και οι έλεγχοι αυτοί δεν οδήγησαν πάντοτε σε απαλλαγή. Το ποιανού είναι η ευθύνη? Αν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι πρέπει να κάνουν έλεγχο ή και οι ίδιοι οι γιατροί, γιατί δίνουν και αυτοί όρκο, παραβαίνουν τον όρκο τους, θα υπάρχουν εκεί και ποινικές ευθύνες και θα αποδειχθούν στο μέλλον.
1: Κύριε Θοδωράκη, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ξεκινήσουμε από εσάς αντίστροφα τον κύκλο τώρα. Χθες ο επικεφαλής της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, έβγαλε τα 4 μέτρα τα οποία είπε για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, 4 μέτρα τα οποία τα αποδόμησε και το Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι κάνετε λάθος στα στοιχεία τα οποία έχετε δώσει για την, από την Ισπανία, ότι ψεύονται. 4 fake news από τον κύριο Τσίπρα μας λένε.
3: Κύριε Υποφάντη, με όλο το σεβασμό, εγώ καταλαβαίνω το ακριβώς αντίθετο. Καταλαβαίνω μία πρωτοφανή αμηχανία στα στελέχη της κυβέρνησης από χτες και καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε ότι η κυβέρνηση έχει όλα τα εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας στα καύσιμα, και όμως δεν κάνει κάτι. Να υπενθυμίσω απλώς ότι μέχρι πρότινος ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί έλεγε ότι αυτό ευνοεί τους πλούσιους και όχι τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα. Να. Ξαφνικά τώρα μας λέει ότι μπορεί να προχωρήσει, αλλά χρειάζομαι την έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του λέμε και εμείς και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, να είμαστε δίκαιοι, ότι δεν απαιτείται καμία έγκριση. Μπορείς με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία να προχωρήσεις ακόμη και στη μείωση κατά το ίμιση. Μετά έρχονται πάλι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε ότι ναι, αλλά πρέπει να βρούμε δημοσιονομικά ισοδύναμα. Και εμείς απαντάμε. Προχωρήστε στη φορολόγηση των υπερκερδών. Τα υπερκέρδη στα δηλητήρια αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τα κέρδη, ακουμπάνε τα 2 δις τη χρονιά που τρέχουμε, εκ των οποίων τα 1,2-1,3 είναι υπερκέρδη, με την έννοια ότι δεν είναι τα συνήθη κέρδη που έχουν σε μία αντίστοιχη περίοδο.
1: Μισό λεπτό. Τα οποία τα βγάζουν από τις εξαγωγές.
3: 13 λεπτά το λίτρο. 13 λεπτά το λίτρο ήταν το κέρδος.
1: Να συμφωνήσουμε ότι έχουν κέρδη, αλλά τα βγάζουν από τις εξαγωγές. Το 80% δηληστηρίων είναι εξαγωγές.
3: Κύριε Υποφάντη, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν το αλλάζει μια κουβέντα να την κάνουμε εδώ.
3: Και το κλείνω, δώστε μου 10 δεύτερα.
1: Αν είναι τίμιο αυτό για τη βιομηχανία.
3: Τα ακούω όλα. 13 λεπτά. Ήταν το μέσο κέρδος των δηληστηρίων και τώρα ακουμπάει τα 60 λεπτά το λίτρο.
1: Επομένως, 60 λεπτά το λίτρο, είστε σίγουρος για αυτό που λέτε?
3: Επομένως, αυτά είναι τα στοιχεία, να τα δούμε αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα λοιπόν, θα επιλέξουμε.
1: Μαζί με την πρωτή ύλη που αγοράζουν, γιατί η πρωτή ύλη έχει αυξηθεί, γι' αυτό.
3: Μα τα κέρδη είναι αυτά που είναι, κύριε Υποφάντη.
1: Από το λίτρο στην Ελλάδα ή από τα καύσιμα που πουλάνε στο εξωτερικό. Ξαναλέω, εγώ επιμένω.
3: Κύριε Υποφάντη, να πω
1: κάτι. Το 80% των κερδών των δηληστηρίων, άμα δείτε τους ισολογισμούς, προέρχονται από τις εξαγωγές. Θα φορολογήσουμε δηλαδή μια ελληνική βιομηχανία που κάνει εξαγωγές. Να το συζητήσουμε αυτό όμως.
3: Να πω κάτι. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τα δηληστήρια. Δεν είμαστε κατά της επιχειρηματικότητας. Έχουμε μια κρίσιμη περίπτωση αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι? Τα καύσιμα αυτή τη στιγμή είναι στο Θεό. Ο Έλληνας πολίτης στενάζει από την ακρίβεια. Ο Έλληνας στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει πρόβλημα να θερμοποιήσει
1: λίγο διάστημα. Πρέπει να βάλουμε πλάτη. Κύριε Δωράκη, στην Ισπανία γιατί πέσατε έξω?
3: Ένα λεπτό. Εδώ λέω είναι 2 δις τα κέρδη. Είναι 2 δις τα κέρδη. Επομένως υπάρχουν τα έσοδα, υπάρχουν τα εργαλεία. Πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει και όχι να εξαγγέλει ότι θα εξαγγείλει πώς θα εξαγγείλει κάποια στιγμή. Δεν πάει άλλο με επικοινωνιακά παιχνίδια, ούτε με συμφωνία κυρίων.
1: Ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Στην Ισπανία πώς την πατήσατε? Έχει άρει το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το 21 είναι πάλι.
3: Μα δεν είπαμε το αντίθετο. Είπαμε
2: το εφάρμοσε για ένα διάστημα. Για 2 μήνες.
3: Ωραία, το εφάρμοσε για ένα διάστημα όσο χρειάζεται.
1: Πήρε άρρο να ρωτήσει.
2: 2 μήνες, όχι ένα διάστημα, μόνο για 2 μήνες.
0: Για να καταλάβουμε. Να μας πει και ο κύριος Τσουκαλάς. Εκ των υστέρων έρχονται τα μέτρα, κύριε Τσουκαλά.
4: Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση μόνη της αυτοπαγιδεύεται, διότι ο Πρωθυπουργός έλεγε πριν ένα μήνα, γιατί ξέρετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης το έθεσε στη ΔΕΘ. Ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που το έβαλε στη ΔΕΘ.
1: Όχι, το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, μισό λεπτό. Μην τον αδικούμε πάλι, το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Στη ΔΕΘ δεν νομίζω.
1: Α, τέλος πάντων. Εκτός
3: πάντων το λέει. Μίωση των έμεσων φόρων.
1: Ελάτε, ελάτε κύριε.
4: Ειδικά για τον ΕΦΟΚΟΥ δεν είπε κάτι. Τώρα το λέει ο κύριος Τσίπρας και ορθάει. Τα εργαλεία αυτά που αναφέρονται είναι προφανώς. Εμείς λοιπόν θέσαμε από την αρχή το εξής. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προσωρινό μέτρο, έκτακτο μέτρο είναι. Ωραία, που πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει. Δεύτερον, το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών το έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη λογική του μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών. Και βέβαια τα εργαλεία πράγματι είναι αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί. Συν το πλαφόν που υπάρχει στα δηληστήρια, συν το ζήτημα του να δούμε μια παρέμβαση στο ΦΠΑ. Εδώ πρέπει να δούμε το συνδυασμό με τον που χρειάζεται. Τι έλεγε η κυβέρνηση πριν 1,5 μήνα και όταν ο Ανδρουλάκης τα είπε πριν 2 εβδομάδες στη ΔΕΘ, δημοσιονομικός λαϊκισμός. Τελικά λέει ο Πρωθυπουργός, δεν ήταν δημοσιονομικός λαϊκισμός, θα το θέσω μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα η πρώτη αλλαγή ποια είναι, ότι ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Δεύτερον, πριν 5 μέρες, 4, τι ακούγαμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ? Δεν μπορεί να γίνει αν δεν πάρουμε άδεια από την Ευρώπη. Τι λέει τελικά η κυβέρνηση από χθες? Δεν ένωσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Απλά ότι καλό είναι να πάρουμε γενική εξαίρεση από το ταβάνι οροφής δαπανών για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε άλλους πόρους. Διαφορετικά πράγματα.
0: Ωραία.
4: Άρα η κυβέρνηση έχει πει μέσα σε 2 εβδομάδες 2 ψέματα, τα οποία τα έχει ακυρώσει η ίδια.
0: Να.
4: Εδώ λοιπόν έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία. Σημαντικό είναι, εγώ είδα χθες την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, περίπου λέει αυτό που είχε πει και ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Τα είπε με μια καθυστέρηση, δεν έχει σημασία αυτό. Πράγματι τα εργαλεία, αυτά είναι στο τραπέζι. Αυτά τα εργαλεία εγώ πρέπει να δούμε πώς ελέγχονται στο θέμα το δημοσιονομικό, γιατί πρέπει να σεβόμαστε το ζήτημα του ΕΛΑΡΑ, του δημοσιονομικού κύκλου, πώς μπορούμε να έχουμε παρεμβάσεις άμεσα, ώστε να ελαφρύνουμε τα νοικοκυριά. Γιατί λέει ο Πρωθυπουργός που θα ξεκινήσει στο 1,75, πέρσι ξεκίνησε στο 1,10.
0: Έχετε
4: δίκιο. Πολύ
0: σωστά.
4: Μεγάλη διαφορά.
0: Ακριβώς.
4: Και ακούω τον κύριο Ιωπαφάνη να λέει ότι είναι θέμα εξαγωγών των δηληστηρίων και ότι αν αυτό είναι σωστό να φορολογήσουμε την επιχειρηματικότητα. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε και κάτι. Δεν βγαίνουν τα νοικοκυριά.
0: Βέβαια, δεν
4: βγαίνουν οι επιχειρήσεις.
1: Σας πλήττει, κυρία Μακρύ, αυτή η ιστορία.
4: Αλλά όλοι πρέπει να συνεισφέρουν.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχετε καθυστερήσει, σας λένε, σας πλήττει αυτή η ιστορία με την ακρίβεια.
2: Να απαντήσω σε αυτά τα οποία άκουσα από τους συναδέλφους εδώ πέρα. Καταρχάς, θα πούμε για τον ΦΠΑ. Που το επιχείρημα ήταν το εφάρμοσε και η Ισπανία, το εφάρμοσε για 2 μήνες και το απέσυρε. Να πούμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Που σημαίνει 2 δισεκατομμύρια, συνολικά είναι 4 δισεκατομμύρια. Δεν είπε ποτέ ο Πρωθυπουργός ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά επειδή είμαστε υπεύθυνοι και όχι λαϊκιστές, κύριε Τσουκαλά, σημαίνει ότι πρέπει, για να, επειδή υπάρχει η οροφή των δαπανών, όπως συνεργαστήκαμε στον COVID, όπως συνεργαστήκαμε στην Ουκρανία, να πάρουμε την άδεια να υπάρχει ρήτρα διαφυγής για να μην επιβαρύνουμε στο μέλλον τους Έλληνες πολίτες όπως έγινε στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Όταν δεν τα ακούμε αυτά από έναν πολιτικό, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός και αύξησε και το ειδικό φόρο κατανάλωσης και επιπλέον αύξησε και το ΦΠΑ στο καύσιμα, ενώ τον κύριο Τσίπρα,
3: αντιλαμβάνεστε
2: ότι έχει πολύ μειωμένη βαρύτητα. Όλα τα, λοιπόν, είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής 800 εκατομμύρια για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε σχέση με το ΕΠ. Στη βοήθεια που κάνουμε στους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν θα αναφερθώ στα 2 δισεκατομμύρια τα οποία, στα 4 δισεκατομμύρια των 2 ΔΕΘ που έχουμε δώσει συνολικά στους πολίτες στην ενίσχυση του εισοδήματος. Θα αναφερθώ όμως στη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι και αγώνα θα δώσει στην Ευρώπη και πιστέψτε με, όπως και στο παρελθόν.
1: Αλλά πάτε σε εκλογές με ακρίβεια και κάψιμα, κυρία Μακρύ.
2: Και
1: πάτε σε εκλογές με τεράστια προβλήματα για τους πολίτες.
2: Πάμε με τεράστια προβλήματα στους πολίτες και οι πολίτες, όταν έχουν τεράστια προβλήματα που δεν τα αρνούμαστε και δεν κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, θα στραφούν σε εκείνον ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τα λύσει χωρίς να τους επιβάλλει στο μέλλον.
0: Και άλλα ζωνία δεν το είπα εγώ. Κυρία Μπακογιάννη, κυρία Μακρύ.
2: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Υπάρχουν υπουργοί με αλαζονία, με αλαζονική συμπεριφορά στην κυβέρνηση.
2: Για να το λέει η κυρία Μπακογιάννη, που είναι στέλεχος το οποίο έχει και βαρύτητα, έχει και κύρος και έχει και τη δυνατότητα πρόσβασης στους υπουργούς, σημαίνει ότι κάτι έχει διαγνώσει. Άρα λοιπόν, καλώς το λέει. Και αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν έχω διαγνώσει κάτι τέτοιο. Αλλά όταν το λέει η κυρία Μπακογιάννη, έχει τη σημασία.
1: Νομίζω και στη Νέα Δημοκρατία έχετε διαγνώσει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει αλαζονία και κάποιοι υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι.
2: Εάν με ρωτάτε αν μπορώ να κάνω μια προσωπική αναφορά, δεν έχω. Αλλά επαναλαμβάνω, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Ούτε είναι στέλεχος που δεν έχει πρόσβαση. Κάτι έχει φτάσει στα αυτιά της, κάποιος της έχει πει κάτι, κάτι έχει διαγνώσει. Καλώς κάνει λοιπόν και το λέει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση σε εσάς.
4: Ναι.
0: Σχετικά με τον κύριο Φαραντούρη. Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Θα λέγατε για παράδειγμα σε μένα, αν η δουλειά μου δεν ήταν αυτή που είναι τώρα και ήμουνα υπάλληλο σε κάποιο υπουργείο, ότι χαργεντίζομαι με τους υπουργούς και ότι μπαίνω βγαίνω στα γραφεία των υπουργών.
4: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τον Νίκο του Φαραντούρη και με τη δήλωση που έκανε ότι δεν υπήρχε καμία, καμία χρειά πέρα της πολιτικής.
2: Οι δηλώσεις του
4: μεταγενέστησε επιβάρυναν
2: την πολιτική.
4: Ένα λεπτό. Να απαντήσω.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Τη φράση χαργεντίζομαι την χρησιμοποίησε πρώτη η κυρία Ζούγκου, που και εκείνη είμαι σίγουρος μόνο πολιτική χρειά ήθελε να δώσει. Είμαι σίγουρος και για τον Νίκο Φαραντούρη είναι πάρα πολύ καθαρό ότι αυτή η έφραση, η οποία δεν την ξεκίνησε ο Νίκος Φαραντούρης, δεν είχε καμία χρήση πέρα της πολιτικής χρήσης.
0: Δηλαδή δεν είναι σεξιστικό το να λες σε μια γυναίκα ότι χαργεντίζεσαι με υπουργούς.
4: Ακούστε, σας ξαναλέω. Εγώ τη λέξη χαργεντίζομαι, ναι, την οποία όμως η κυρία Ζούγκου την εισήγαγε στην κουβέντα, δεν θα την έλεγα στο δημόσιο διάλογο. Ωραία. Ούτε θα την έλεγα στην αρχή ούτε στο τέλος. Όμως είναι μία λέξη και είναι πολύ συχνά. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα ρήμα και ο άλλος να το αντιστρέψει το ρήμα αυτό στην απάντηση του. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια άλλη χρειά.
1: Μισό λεπτό.
4: Επειδή ο Νίκος Βαρδούρης το εξήγησε με σαφήνεια. Άρα, νομίζω ότι πια το θέμα είναι πάρα πολύ καθαρό.
1: Ενιολογικά, έτσι όπως. Κύριε Τσουκαλά, σας, επειδή είστε εξαίρετος και τα ελληνικά σας είναι καταπληκτικά. Ενιολογικά.
2: Γι' αυτό και δεν θα την έλεγε.
1: Ενιολογικά. Στην κουβέντα που γίνεται.
4: Ούτε για την κυρία Καλισιανού ήταν ωραία η έκφραση.
1: Ακούστε το ερώτημα. Ακούστε
4: κάτι.
1: Ενιολογικά στην κουβέντα που γίνεται, η κυρία Ζούκου το χρησιμοποιεί με πολιτική χρειά, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Πολιτική χρειά έχει απάντηση του κύριου Φαραντούρη.
4: Είμαι σίγουρος ότι και ο Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος μάλιστα έκανε και δήλωση διευκρινιστική, ότι το είπε μόνο με χρειά πολιτική.
1: Μάστε, δεν ακούστηκε έτσι. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι και οι κυρίες οι οποίες βρίσκονται, δεν το καταλάβαν αυτό.
4: Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας όταν λέει κάτι.
2: Όχι, αν εμένα έχει στο μυαλό του, δεν θα το κρίνουμε, αλλά το τι λέει στον δημόσιο λόγο. Ωραία. Και όταν επιτρέπει τέτοιες
4: λοιπόν,
2: παρερμηνίες.
4: Γι' αυτό πάντα οι επεξηγήσεις
2: βοηθούν στο
4: να μην υπάρχουν παρερμηνίες.
0: Μιλήσατε με τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσατε με τον κύριο Φαραντούρη. Με τον κύριο Φαραντούρη, συγγνώμη, μιλήσατε. Συγγνώμη.
1: Γιατί δεν βγάλετε ανακοίνωση για αυτό.
4: Με τον Φαραντούρη μίλησα και με την κυρία Ζούκου χθες μέρες που μας τραυματίσει ένα πάνελ.
1: Μάστε.
0: Ωραία.
1: Ανακοίνωση πάντως δεν βγάλα.
4: Και νομίζω ότι ο ίδιος με την ανακοίνωσή του που είπε ότι απάντησε απλά σε μία επίθεση που θεωρεί ότι δέχθηκε και με τη διευκρίνησή του. Ότι μόνο πολιτική χρειά είχε η δήλωσή του, ξεκαθάρισε τα πράγματα.
0: Η κυρία Γιαννακοπούλου πάντως διαχώρισε τη θέση της από τον κύριο Φαραντούρη και από το Πασόκ, αντιλαμβανόμαστε. Γεγονός που δεν συνέβη το ίδιο και από την κυρία Μαρκογιαννάκη, που είχαμε και έναν έντονο διάλογο μεταξύ μας.
4: Η κυρία Γιαννακοπούλου σας είπε ό,τι είπα και εγώ. Ότι της αρκεί η διευκρίνηση του Νίκου Φαραντούρη.
2: Λίγο πιο ξεκάθαρα από εσάς.
4: Άκουσα πολύ καθαρά.
1: Δεν νομίζω ότι θα το λέγατε, κύριε Θεοδωράκη, πουθενά. Που δεν είναι γι' αυτό.
3: Καλό είναι να αποφεύγονται κάποιες λέξεις από όποια πλευρά που μπορεί να πάρουν μια άλλη σημασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Είναι άλλο πράγμα αν θα τη λέγαμε την έκφραση, την οποία όμως δεν την εισήγαγε στην κουβέντα ο κ. Φαραντούρης.
0: Και αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να την επαναλάβει.
2: Να χαρά την υιοθέτηση.
4: Ακούστε. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Σωστά.
1: Σε τέτοια θέματα, βέβαια.
4: Σε
1: τέτοια θέματα. Σωστά.
4: Να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Αυτό το σε ξέρω, το σε λέγανε αλέκα. Τι σήμαινε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ήταν αυτό. Σε ξέρω, το σε λέγανε αλέκα. Τι να πω.
0: Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα.
3: Λοιπόν, η ακρίβεια είναι το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάντε κάτι για την ακρίβεια και σταματήστε να λειτουργείτε ως εκπρόσωπος των δηληστηρίων.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ωραία κουβέντα. Ωραία κουβέντα. Να μας ξανάρθετε ακριβώς στο ίδιο πάνελ. Εξαιρετική κουβέντα. Λοιπόν,
0: πάμε στοιχείο.
1: Θα συναντήσουμε την κυρία Νίκα Αντωνίου. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου στο Πυργή της Χίου. Εδώ βλέπουμε την κατάληψη που κάνουν και έχουν απόλυτο δίκιο οι γονείς και οι μαθητές και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι που βρίσκονται εκεί σήμερα. Κυρία Αντωνίου, γιατί είστε εκεί, πείτε μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
5: Καλημέρα από τη Χίο. Είμαστε εδώ τρίτη μέρα. Ζητάμε να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο. Δυστυχώς για κάποια παιδιά 208 στο σύνολο δεν είναι δεδομένο αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να διεκδικείται. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από γύρω χωριά, τα οποία η αποστάση εδώ στη Χίο μπορεί να είναι από 7 έως 20 χιλιόμετρα.
1: Ναι. Και αυτό γιατί έχει σταματήσει, κύριε Αντωνίου, μισό λεπτό. Πέρσι το είχατε κανονικά, φέτος γιατί δεν το έχετε.
5: Γιατί πέρσι συνέχιζε ένας διαγωνισμός που έτρεχε από τον προηγούμενο χρόνο μεταξύ. Φέτος έγινε προκήρυξη και δεν πήγαν οι οδηγοί των ταξί γιατί ήταν ασύμφορες οι τιμές που δίνανε. Είχαν μείνει στο 2019 οι τιμές. Όπως ξέρετε, έχει ανέβει στα ύψη το κόστος του πετρελαίου και της μετακίνησης. Και αυτή τη στιγμή έγινε ο πρώτος διαγωνισμός 4 Αυγούστου. Βγήκε άγωνος και από τότε ήμασταν στο έλεος του Θεού.
0: Και τώρα τι γίνεται.
1: Και μισό λεπτό, πριν πάμε στο τώρα τι γίνεται. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τον διαγωνισμό, ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις. Εδώ, να ακούσουν όλα. Είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια.
5: Είναι η Περιφέρεια.
1: Ναι.
5: Η Περιφέρεια εχθές μας διαβεβαίωσε ότι θα βρει μία λύση μετά από την αρχή της κατάληψης προσωρινή. Να μεταφέρετε τα παιδιά με λεωφορεία. Δεν υπάρχουν συνοδοί Οπότε μένουν έξω νηπιαγωγεία, προνήμπια, πρώτη και δευτέρα δημοτικού.
1: Ακουρατισμός τώρα.
5: Ψάχνουν να βρουν μία λύση με συνοδούς. Ζητάγανε εθελοντές, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο, γιατί δεν μπορεί να πάρει κανένας γονέας την ευθύνη να μεταφέρει τετράχρονα παιδιά.
1: Τώρα τι συζητάμε είναι τη 2026. Το καταλαβαίνουμε, τι συζητάμε.
0: Δεν έχουν να πάνε τα παιδάκια στο σχολείο.
5: Δεν έχουμε 2026 στοιχείο, μάλλον έχουμε 2006.
0: Ναι. Ναι, τα παιδάκια αυτά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Δεν έχουν πρόσβαση στην υποτιθέμενη δημόσια παιδεία. Δεν έχουν πρόσβαση.
1: Ανατρέπουν. Επειδή άκου να δεις, ο γονιός θα το πάει το παιδί. Του ανατρέπουν όλο το πρόγραμμα, δημιουργούν τεράστια οικογενειακά προβλήματα. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί σήμερα πρέπει να πάνε να δουλέψουν.
5: Ακριβώς, να σημειώσουμε ότι μιλάμε για χωριά τα οποία ζουν από τη μαστίχα. Έχουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών κοντά μας, που μπορεί να μας μιλήσει σαν πιο κατάλληλος. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι στα χωράφια αυτές τις μέρες.
1: Είναι ο πρόεδρος του Μαστιχοπαραγωγών δίπλα σας, βεβαίως, να τον ακούσουμε. Γεια σου, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Γιατί τα λέμε για τέτοιο θέμα, για άλλα θέματα πρέπει να το λέμε. Για το μαστίχι τα λέγαμε συνήθως, ναι.
6: Για εμάς τα παιδιά είναι σημαντικό. Ακούστε, είμαστε στον πυργή. Εμείς αναφερόμαστε σε όλα τα μαστιχοχώρια και στα 24, άλλωστε είναι εδώ και εκπρόσωποι από το Σχολικό Κέντρο Νεανίτων. Το θέμα για μας είναι ότι τα σχολεία αυτά έχουν σταματήσει την ανάσχεση, τη δημογραφική ανάσχεση των περιοχών αυτών, οι γονείς τους ασχολούνται με τη μαστίχα. Έχουμε καταφέρει λοιπόν αυτά τα χωριά να ξαναζωντανέψουν και με τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς οι γονείς σκέπτονται πλέον να φύγουν προς τη χώρα, δηλαδή προς το κέντρο του νησιού, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Είμαστε σε μια περιοχή ακριτική, όπου πρέπει να στηρίξουμε την περιφέρεια του νησιού. Δεν γίνεται ο γονιός σήμερα να σκέπτεται κάθε πρωί πώς θα πάει τα παιδιά στο σχολείο.
0: Ντόμινο προβλημάτων.
1: Τα ακούστε γίνεται.
6: Από το σχολικό κέντρο.
0: Γιατί τώρα, αν ξεκινήσουν οι οικογένειες αυτές που μας λέτε να φύγουν από αυτά τα πανέμορφα χωριά.
6: Θα πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να ξέρουν ότι το σχολείο τους περιμένει και ότι η μόνη τους μάλλον ανησυχία θα είναι η εκπαίδευσή τους και το πώς θα μάθουν περισσότερα πράγματα.
1: Πρόεδρε, να ακούσουμε και τον πάτερ που είναι δίπλα σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε και το τηλέφωνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
7: Καλημέρα. Ο πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου. Τι κάνετε?
1: Να είστε καλά, πατέρα Γεώργιε Κωνσταντίνου.
7: Είμαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παράλληλα είμαι και εκπρόσωπος τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
1: Πείτε μας έχουμε για αυτή την κατάσταση τώρα.
7: Είμαστε εδώ αλληλέγγυοι, το γνωρίζουμε το πρόβλημα και στο δικό μου χωριό, σε μικρότερη στην Καλλιμασκιά, έχει ένα πρόβλημα με 4 παιδιά, αλλά και σε όλη τη Σιχείο, αυτά τα 208 παιδιά που ακούσατε προηγουμένως, δεν έχουν το αυτονόητο δικαίωμά τους να βρίσκονται με ασφάλεια την ώρα που χτυπάει το κουδούνι. Οι γονείς που θα έπρεπε να είναι στις εργασίες τους είναι ανάστατοι, είναι στο δρόμο 3 μέρες τώρα, για κάτι που έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί εχθές.
1: Όχι χθες. Δεν θα έπρεπε να το συζητάμε. Δεν θα έπρεπε να είμαστε εκεί τώρα.
7: Να το συζητάμε, αλλά δυστυχώς βλέπετε μας αναγκάζουν να είμαστε στον δρόμο. Εάν γκουγκλάρετε και δείτε, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται, το πυργί είναι πασίγνωστο.
0: Και πανέμορφο το πυργί. Πανέμορφο γραφικό. Εξαιρετικό
7: πυργί. Το ιστορικό, το πολιτιστικά σπουδαίο, η ναυαρχίδα στο μαστίχι. Και αν συμπεριφερόμαστε έτσι σε ένα τέτοιο χωριό που κρατάει την τοπική οικονομία και μιλάμε για ένα χωριό της ακριτικής Χίου, τότε τα σχόλια περιττεύουν.
0: Βέβαια.
7: Εύχομαι το μήνυμά μας να είναι αρκετά δυνατό και να φτάσει εκεί που πρέπει.
0: Είναι πολύ δυνατό το μήνυμά σας και εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα να βρεθεί άμεσα μια λύση για τα παιδάκια.
1: Ο κλήρος συμμετέχει, θέλω να πω, ότι σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ινωσιών Μάρκος προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης στους καθηγητής. Και γι' αυτό και βλέπεις αυτή την ευαισθησία να είναι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Ιερείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Αύριο δεν θα είμαστε εκεί. Θα έχει λυθεί το θέμα.
5: Πρόσωπο και από το σχολείο των ενίητων.
1: Μισό λεπτό. Στον εκπρόσωπο. Μια λέξη, βεβαίως. Αύριο δεν θα είμαστε εκεί, εκπρόσωπε. Θα έχει λυθεί το θέμα.
5: Από το σώμα και το θέλουν αυτοί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας όλους. Ευχαριστούμε.
8: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Άστε καλά. Τι συζητάμε τώρα?
0: Συζητάμε ότι τα παιδιά χρειάζεται να διανύσουν 20 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο και δεν έχουν τρόπο να αυξηθεί το κονδύλι.
1: Διάλειμμα.
9: Όπως πραγματικά είναι.
0: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Τα γεγονότα, ναι.
8: Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
11: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
15: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
16: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
17: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
18: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
19: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
20: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
22: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
23: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
24: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
23: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
25: Capitalism can inform how we have sex.
23: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
26: It becomes more capitalistic.
23: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
27: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε.
1: Πού είναι?
0: Τι, πάει! Τσεκουρώθηκε ο ήχος. Το τσεκουρώσαμε για να έρθει η Μαρία. Γι' αυτό, τι νομίζεις.
1: Μαρία τσεκουριά, δυνατή. Έλα Μαρία, καλώς ήρθες. Η Μαρία τώρα θα μας πει τα χρήσιμα.
0: Τα χρήσιμα ή τα άχρηστα.
2: Τα χρήσιμα.
1: Χρήσιμα, για πάμε.
2: Λοιπόν, στον ουρανό και στον Ποσειδώνα, τους πλανήτες, πιθανότατα πέφτουν διαμάντια. Δηλαδή, βρέχει εισαγωγικά διαμάντια.
1: Μισό, διακοπή.
0: Μπορούμε να συνδεθούμε με το εφετείο. Το λέγαμε ξανά ότι ξεκινά σε δεύτερο βαθμό, έτσι. Α.
1: Έλα, Χριστίνα. Σε ακούμε.
3: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι.
4: Ωραία. Η ανάρτηση της δίκης.
1: Είναι η μαμά της Κυριακής Γρίβας.
4: Του δολοφόνου της Κυριακής δεν αποτελεί την επανάληψη μιας ακόμα ποινικής διαδικασίας, αλλά την ίστατη προσπάθεια από μεριάς μας για την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι και καταγγέλλω τη σκανδαλώδη παραμονή του δολοφόνου της Κυριακής στο ψυχιατρίο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και την μεθόδευση αυτής της παραμονής του από τους θεράποντες ψυχιάτρους, οι οποίοι χωρίς νόμιμο και ιατρικό έρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, κρατούν σκανδαλωδώς στο ψυχιατρίο των φυλακών, που σε σχέση με τις άλλες πτέρυγες πρόκειται για πεντάστερο, θα μου επιτρέψετε, για πολύ ευνοϊκούς όρους μεταχείρισης, γεγονός το οποίο το καταγγέλουμε για ακόμα μια φορά.
1: Είναι η συνήγορος.
0: Και η μητέρα τώρα της Κυριακής.
5: Η σημερινή ημέρα είναι για μένα ακόμα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Έλενα σήμερα να με συγκρατήσει, αν τον φέρουν και τον ξαναδώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον ξαναδώ. Δεν θα τα καταφέρω σήμερα ξανά. Δεν θέλω να το ζω αυτό. Είναι για μένα μία μέρα που ξυπνάει, εννοείται, μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Ελπίζω να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε ό,τι μου πει η Έλενα, να μου κρατάει το χέρι, να με στηρίζει. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας. Γιατί με τις ευλογίες του κυρίου Δουζένη, γιατί βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο. Αυτό, τίποτα άλλο.
6: Έχουμε και το βούλευμα που παραπέμπονται σε δίκη 4 αστυνομικοί.

0: θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτή τη δολοφονία. Μάρτυρες.
1: Εδώ, πάλι στην παρούσα δίκη, όπως ήταν και πρωτόδικα, και πλέον με επαρκείς ενδείξεις, με ένα εξαιρετικό παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται. Και να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά. Έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής. Και αυτό έρχεται λοιπόν, σε πλήρη αντιπαράθεση με το παραπεμπτικό βούλευμα
2: Χριστίνα,
1: για κακουργηματική παράληψη σε έκθεση κίνδυνο.
2: Η Χριστίνα Αγγίκα παραμένει εκεί. Η Χριστίνα Αγγίκα παραμένει εκεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι, βεβαίως, είτε στη δική μας είτε στην επόμενη εκπομπή στο Action τώρα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λοιπόν,
3: πάμε να αλλάξουμε.
2: Ναι, έτσι.
3: Πάμε να τα πιάσουμε.
2: Είχαμε μείνει στον βρέχη διαμάντια.
4: Ακριβώς. Στους πλανήτες Ποσειδώνα και Ουρανό, πιθανότατα πέφτουν διαμάντια. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί στο εσωτερικό τους υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες. Το μεθάνιο διασπάται και ο άνθρακας ουσιαστικά γίνεται σαν κρίσταλη άνθρακα, να το πω έτσι. Πολύ βαριά αυτό ο άνθρακας. Κάτι σαν διαμάντια που πέφτουν προς τα κάτω.
2: Και εμείς
3: να
2: γιατί
3: πέσουν
2: είναι
3: και εδώ, και εδώ.
2: Εδώ δεν μπορεί να έρθει.
4: Στοιχώς.
2: Είναι διαμάντια κανονικά, δηλαδή.
4: Είναι κρίσταλη ουσιαστικά.
2: Κρίσταλη.
3: Μάλιστα. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μας πάμε... έλεγες το πρωί,
2: Πάμε στα Ιωάννινα, ναι, τι σου έλεγα.
3: Μας έλεγες για αυτή την επιχείρηση του καθαρισμού.
2: Προσπαθούν να καθαρίσουν τη λίμνη των Ιωαννίνων. Εκεί βρίσκεται το ειδικό συνεργείο του κύριου Μαρκέτου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης κρατικού συνεργείου. Και τα έχουμε πει, κύριε Μαρκέτο, και άλλες φορές. Και τι δεν έχετε βρει, έτσι. Πραγματικά, ό,τι και να βγάλετε από εκεί, βγάλετε και δύο βόμβες, λέει, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Τι λες, καλέ.
2: Ναι, άκου τώρα, άκου. Ελάτε, κύριε Μαρκέτο,
3: καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα σας.
2: Σε διάφορα σημεία βρίσκεσαι στη λίμνη, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, είναι συγκεκριμένες οι φάσεις και τα τμήματα του καθαρισμού. Και ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη λίμνη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έχετε βρει, τι έχετε ανασύρει μέχρι τώρα, πόσες μέρες ξεκινήσατε και αν περιμένατε να τα βρείτε όλα αυτά? Εδώ βλέπουμε τα βλήματα, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
5: Ναι, έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου. Έχουν βγει περίπου μέχρι τώρα, γιατί παραδώσαμε λίγο την πρώτη φάση σε ανακύκλωση, και έχει βγει 42 τόνους.
2: 42 τόνους υλικό.
5: Φανταστείτε, γύρω 135 κυβικά ήταν. 42 τόνους ήταν η τελική ζύγηση που γίνανε στα αντικείμενα από την ανακύκλωση. Από την εταιρεία.
3: Μα όταν βγαίνουν μηχανάκια από εκεί μέσα, τώρα, και ναι. Λίγα είναι, γιατί τα βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, κύριε Μαρκέτο.
5: Έχουν βγει τα πάντα. Μπορούμε να σας πούμε τι δεν έχουμε βρει παρά τι έχουμε βρει.
3: Δώστε μας μία εικόνα, έτσι. Βλέπουμε εμείς τώρα και τα πλάνα, αλλά δώστε μας και εσείς μία εικόνα. Τι έχετε εντοπίσει, λοιπόν, στη λίμνη των Ιωαννίνων?
5: Ναι, έχουμε εντοπίσει από μεγάλα αντικείμενα, ας πούμε, από μπάρκες, μηχανάκια, τμήματα αυτοκινήτων, πάρα πολλά πράγματα, τμήματα από στέγαστρα, από πλωτές εξέδρες, κατασκευές, αυτά είναι τα μεγάλα κομμάτια, και από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπουκαλάκια, κουτάκια. Ξαναβρήκαμε πάλι ένα περίπου αμαξίδιο, όπως είχαμε πει, λεκάνες, γενικά σπιτιού, μοκέτες, είναι πάρα πολλά.
2: Να ρωτήσω κάτι, αυτά τα βλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακίνδυνα, ναι. Και κράνη βρήκατε, λέει, γερμανικά, από ό,τι καταλαβαίνω, όπλα.
5: Ναι, βρήκαμε κράνη γερμανικά, βρήκαμε ένα όπλο στέν, βρήκαμε μία οβίδα όλμου και βρήκαμε και ένα βλήμα πυροβόλου.
2: Κάνα για τα γάνη του Αλή Πασά βρήκατε...
5: Ενεργά, ήταν άσκαστα τα...
2: Άσκαστα τα βλήματα.
5: Όχι, δεν έχουμε βρει ακόμα το για τα γάνη. Τα βλήματα ήταν άσκαστα, έγιναν όλες οι ενέργειες, ήρθε ο στρατός και το παρέλαβε.
2: Μάλιστα. Και κάτι άλλο να ρωτήσω, σε τι βάθη βλέπετε εκεί πέρα κάτω, γιατί βλέπουμε τις εικόνες τώρα με τους συναδέλφους σας. Και εσάς που είστε μέσα στο, βλέπετε εκεί κάτω.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη. Τον Αύγουστο, λόγω και το πολύ πλακτό που υπήρχε μέσα στη λίμνη, η ορατότητα ήταν γύρω στα 20 μέχρι τα 30 εκατοστά. Σε κάποια στιγμή φτάνει στα 40 εκατοστά, 50 εκατοστά. Το maximum δηλαδή που μπορεί να φτάσει.
2: Μάλιστα. Μέχρι πότε συνεχίζετε?
5: Άμα μπορώ να σας δείξουμε λίγο εδώ.
2: Βεβαίως μπορείτε να μας δείξετε.
5: Θεωρητικά μέχρι το Δεκέμβρη. Μπορώ να σας δείξουμε έτσι ένα μικρό πλάνο εδώ από τον κάδο.

0: Τώρα επιχειρείτε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε?
1: Είναι, φανταστείτε, 2-3 ημερών.
0: Ναι.
2: 3 ημερών. Βρισκόμαστε στο τμήμα που είναι από τα παλαιά σφαγεία μέχρι την Κατσικά, δηλαδή σε αυτή την ακτογραμμή.
0: Και εδώ τι βρίσκουμε?
2: Μπορείτε να δείτε κιόλας ότι έχει βγει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
3: Μάλιστα.
0: Πάλι ποδήλατα, βλέπω μηχανάκια.
2: Έχει από όλα. Έχει ποδήλατα, λάστιχα, δίχτυα, αντενεγέδες.
0: Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
2: Ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας.
2: Τώρα στις επόμενες μέρες θα επιχειρήσουμε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε
0: και εμείς. Να είστε καλά. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις λοιπόν εκεί τις επόμενες μέρες και σε πιο βαθιά από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν.
3: Πάμε τώρα σε αυτά που συζητάμε εδώ και πάρα πολλές μέρες, αλλά εμείς συνεχώς αναδεικνύουμε το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα της καθημερινότητάς μας. Η τιμή των καυσίμων χτυπά την αγορά. Και το βιώνουμε όλοι, το νιώθουμε όλοι. Πάμε να δούμε αυτή την αλυσίδα.
0: Βεβαίως, ο Απόστολος Κενανίδης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών. Κύριε Κενανίδη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Στο κέντρο, κύριος Κώστας Αποστόλου, πρόεδρος Ένωσης Κονσερβοποιών. Ακούστε τώρα, πιέζονται και από τις δύο πλευρές οι κονσερβοποιοί.
5: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και από τους αγρότες που θέλουν μεγαλύτερες τιμές, καλύτερες τιμές και να βγάλουν τα εμπορεύματά τους στο εξωτερικό, έτσι.
3: Και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρωτηρίουχων Καυσίμων Αττικής. Καλό πρωινό και σε εσάς, κύριε Παπαγεωργίου.
6: Καλημέρα σας. Μια όμορφη βροχερή ημέρα.
3: Βεβαίως. Μια βροχερή ημέρα που παίρνουμε όλο το αυτοκίνητό μας, ακόμη και όσοι κινούνται με τα μέσα, και θα πάμε στα πρατήρια να βάλουμε καύσιμα. Δώστε μας εικόνα σημερινή, κύριε Παπαγεωργίου.
6: Καταρχήν, να πούμε και κάτι που δεν υπόθηκε πριν με τους αξιόλογους συναδέλφους από τους άλλους κλάδους. Αντίστοιχα, και εμείς πληττόμαστε. Πάρα πολύ υπερβολικά, θα έλεγα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι από τον έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία δεχόμαστε όλες τις πιέσεις. Είτε πιέσεις αφορούν την τιμολογιακή πολιτική των δηληστηρίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προσαρμοστούμε με τη σύμφωνα και με τα λειτουργικά έξοδα για να ανταποκριθούμε και να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματά μας. Και κατά δεύτερον, από την κοινωνία. Δεχόμαστε την πίεση της κοινωνίας, που βλέπει τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται και περιμένει κάποιους να πάρουν κάποια μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Η εικόνα τώρα της αγοράς σήμερα. Είμαστε στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των δηληστηρίων, τις τιμές, τα τιμολόγια που αγοράζουμε εμείς δηλαδή, για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στον καταναλωτή. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, θα είναι πιο καλή εικόνα, με μια μείωση της τάξης κυρίως για το πετρέλαιο κίνησης και αφορά και τους συναδέλφους, κατά 5 με 6 λεπτά το λίτρο.
0: Καλά, η ζημιά έχει γίνει όμως, έτσι δεν το συζητάμε, το βλέπετε και το ακούτε. Ότι υπάρχει τεράστια δυστοκία. Και το βλέπουμε από τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες του είδους. Κύριε Κενανίδη, πόσο έχει πάει ένα δρομολόγιο έτσι, με τις σημερινές τιμές σε σχέση με τα πριν?
4: Θα σας δώσω μια εικόνα να καταλάβουμε όλοι. Είναι ότι το 25 το Φεβρουάριο η τιμή του καυσίμου του ντίζελ ήταν 1,14. Δηλαδή στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του. Αυτό διπλασίασε και το δρομολόγιο και το κόστος των δρομολογίων μας σε αυτή τη φάση. Αυτό όμως επειδή γίνεται καθημερινά, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα να βάζουμε τον έμπορα ή τον εξαγωγέα, να του λέμε κάθε μέρα, ξέρετε, 50 ή 100 ευρώ παραπάνω.
0: Δηλαδή δεν έχετε περάσει ανατιμήσεις στον κύριο Αποστόλου, ας πούμε?
4: Περάσαμε στη διάρκεια των ανατιμήσεων, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η καθημερινότητα δεν μπορεί να διορθωθεί.
3: Θα έρθουν και άλλες αυτές τις τιμές.
4: Γιατί
3: θα έρθουν και άλλες ανατιμήσεις, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε την κατάσταση, αντί να καλυτερεύει, μονίμως να χειροτερεύει.
4: Καθημερινά, όπως παρακολουθούμε όλοι μας, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Δεν έχουμε δει να πέφτουν οι τιμές.
0: Και πάμε και στο μεταποιητή τώρα. Ο μεταποιητής, ο οποίος πρέπει να πάρει το εμπόρευμα, τα νοπά, τα ροδάκινα, τα χλάδια, τα πορτοκάλια, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν αυτό το διάστημα μεταποιούν, και τα στέλνει στο εξωτερικό. Με τον κύριο Κενανίδη να τα στέλνει στο εξωτερικό. Διπλή πίεση
3: σε εσάς. Γύρω και εδώ σε εμάς.
0: Σε εμάς, βεβαίως, στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα στείλει, βεβαίως.
5: Και αυτό που περιγράφεται είναι το τελευταίο, το πιο σημαντικό μας πρόβλημα. Από όπως ξέρετε, είμαστε αυστηρά εξαγωγικός κλάδος, το σύνολο της παραγωγής δηλαδή φεύγει εκτός. Είναι τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει ο ανταγωνισμός μας. Απαιτείται άμεση και γρήγορη παρέμβαση της κυβέρνησης για τη στήριξη του κλάδου. Διαφορετικά, τα εμπόδια είναι πραγματικά ανυπέρβλητα μπροστά μας. Θέλω να πω ότι από τον Μάιο Υπάρχει έγκριση μετά από αίτηση της κυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση του ρεύματος που καταναλώνουν οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.
0: Ναι.
5: Σε αυτές ανήκουν και οι δικές μας και του κλάδου μας. Έχουμε ετηθεί διευκρινήσεις και εξειδικεύσεις του μέτρου. Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη απόφαση. Ενώ οι ίδιοι ζήτησαν, η κυβέρνηση δηλαδή, διαπιστώνοντας το πρόβλημα ότι πρέπει να ενισχυθεί το κόστος της του ηλεκτρικού ρεύματος της βιομηχανίας ανάμεσα σε αυτές τις δικές μας, δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα μέχρι τώρα. Τώρα
0: θα
5: είναι πιο απλά. Εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή εντάξει του κόστου μεταφοράς. Θέλετε να σας πω ότι αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του συνολικού μας κόστους. Γιατί θα ξεκινήσουμε από την πρώτη ύλη που περιγράψατε προηγουμένως. Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα. Θυμόσαστε με την περίπτωση της Ουκρανίας, είχαμε 50% και πάνω αύξηση των λιπασμάτων. Αυτά ανεβάζουν ένα θεαματικό κόστος, το οποίο αδυνατεί στο τέλος της ημέρας η βιομηχανία να τον πληρώσει, γιατί θα καταστεί μη ανταγωνιστική. Να έρθουμε στο εργοστάσιο. Εκτός από το ενέργεια που έχει πολλαπλασιαστεί, το ρεύμα, το αέριο, το πετρέλαιο κτλ., έχουμε αύξηση 50 και 60% τον τελευταίο καιρό. Έχουμε και όλα τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε, τα οποία στηρίζονται ουσιαστικά στο πετρέλαιο. Από τις πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούμε, μέχρι τις ετικέτες, μέχρι τα χαρτοκιβώτια, μέχρι τα κουτιά, όλα αυτά είτε περιέχουν στη σύνθεσή τους παράγωγα του πετρελαίου, είτε χρειάζονται.
0: Κύριε Αποστόλου, τι ζητάτε τώρα, αδιέξοδο μιλάμε. Για αδιέξοδο μιλάμε. Σας έχει κλείσει από παντού το πρόβλημα.
5: Το εξής.
0: Ελάτε για να κλείσουμε.
5: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω ακόμα ένα σημείο να τονίσω. Αντίστροφα με εμάς, η Κίνα, που είναι ο βασικός μας ανταγωνιστής στον παγκόσμιο στίβο πλέον, γιατί και η Αμερική, και η Νότια Αμερική, αλλά και η Νότια Αφρική έχουν υποχωρήσει, η Κίνα έχει αντίστροφα με εμάς εξαιρετικά χαμηλά κοστολόγια ενεργειακά. Γιατί παίρνει το φθηνό, να μην πω το τζάμπα πετρέλαιο το ρώσικο, το οποίο δεν έχει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Και άντε να βγάλει τώρα τα κοστολόγια σου.
5: Να τους ανταγωνιστούμε.
0: Μάστε.
5: Είναι αδύνατο να τους ανταγωνιστούμε. Ζητάμε τα ελάχιστα.
3: Εμάς μας νοιάζει λίγο και να μην ανταγωνιστείτε την Κίνα, να έχουμε καλές τιμές εμείς εδώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
5: Μα ακριβώς για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε και ελεγχόμενο κόστος. Όταν αυτό είναι πέρα από τον έλεγχό μας, θα χρειαστεί να ψάξουμε διαμάντια στον Ποσειδώνα που λέγατε προηγουμένως για να τα καταφέρουμε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Κύριε Αποστόλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Και τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Κινανίδη. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
7: Δυστυχώς
3: δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα
0: σε επόμενη σύνδεση. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως και με τον κύριο.
3: Γιατί το ανοίγουμε το θέμα κάθε μερινά.
0: Πώς θα είμαστε στο 2050.
3: Και το θέμα είναι πώς βλέπουν τα μικρά παιδιά το 2050, το μακρινό 2050.
0: Μια πολύ ωραία άσκηση που κάνει ο Δήμος Εορδέας με τα παιδιά της πόλης. Ο κ. Παναγιώτης Πλακέντας είναι ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε,
3: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σε χρονοκάψουλα λοιπόν, είναι κάπου εκεί χρονοκάψουλα που μπαίνουν τα γραμματάκια.
8: Αγαπητέ κύριε Υποφάτη και κυρία Καημένου, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Πλακεντάς λεγόμενε.
0: Πλακεντάς, εκεί ο τόνος, συγγνώμη, σωστά.
9: Παρακαλώ. Ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πούνε πώς οραματίζονται την πόλη μας το 2050. Και αυτό ακριβώς κάναμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Μία από τις δράσεις, κλείσαμε λοιπόν τις δράσεις μας χθες. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, όπως ξέρετε, γίνεται πανευρωπαϊκά. Ο Δήμος Εορδέας συμμετέχει από το 2020 ανελιπώς και έχει βραβευτεί 4 φορές για τη δράση του. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να μας πούνε πώς φαντάζονται την πόλη. Αφού λοιπόν όλες αυτές τις ημέρες ξεκινήσαμε με την εγκατάσταση 45 καινούριων ηλεκτρικών ποδηλάτων στην πόλη, καταγράψαμε διάφορα πράγματα από αυτά που βλέπουν και από αυτά που θέλουν. Και χθες κλείσαμε την ημέρα βάζοντας το κάθε σχολείο που συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία το γράμμα του με το πώς φαντάζεται την πόλη το 2050, ώστε να το αξιολογήσουμε μέχρι τότε τι πρέπει να κάνουμε και να δούμε αν τα θέλω των παιδιών μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.
0: Άρα σε χρονοκάψιλα αυτό που βλέπουμε το κυβωτιάκι που βάλαν τα παιδιά μέσα στα γράμματά τους.
9: Ακριβώς, είναι γεμάτο με γράμματα σχολείων και παιδιών αυτό που βλέπετε. Έχω το κλειδί εδώ στο γραφείο μου για το 2050.
0: Για το 2050. Τι ηλικίας είναι τα παιδιά που βάλαν τα γραμματάκια τους?
9: Είναι παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου.
3: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σε 25 χρόνια από τώρα ξανασυνδεθούμε, κύριε Βλακεντά.
3: Καλό πρωινό.
9: Θα συνδεθείτε με τον τότε δήμαρχο, όχι με μένα. Να είστε καλά.
0: Γιατί εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ.
9: Εσείς μπορεί να είστε.
0: Θα κρατήσουν το απόσπασμα αυτό οι επόμενοι δημοσιογράφοι και οι επόμενοι δήμαρχοι όταν θα συνδεθούν. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
3: Και φύγαμε, πάμε γρήγορα στην Θεοδώρα Πότα. Βεβαίως, στα βόρεια της χώρας. Στη Φλόρινα βρίσκεται η Θεοδώρα Πότα. Καλό πρωινό. Ηλιόλουστο πρωινό στη Φλόρινα.
0: Ακόμα.
3: Αλλά βλέπω.
0: Κοντομάνικα βλέπω.
3: Η κυρία είναι συνηθισμένη. Η Θεοδώρα όμως το τζάκετ της το θέλει. Καλημέρα.
0: Κυρία Μαρία Στεφανίδη μαζί μας. Έλα, Θεοδώρα.
7: Καλημέρα σας από το αμύντεο της Φλόρινας. Η θερμοκρασία, πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα το πρωί ήταν σε μονοψήφια επίπεδα. 9 βαθμούς έδειχνε ο υδράργυρος. Τώρα γύρω στους 11 με 12 βαθμούς. Η κυρία Μαρία Στεφανίδου είναι έμπορος ξυλίας, είναι συνηθισμένη σαφώς αυτή την κατάσταση. Της λέω τόση ώρα δεν κρυώνεται, αλλά δεν κρυώνει. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
7: Και μου έλεγε εκτός αέρα, πριν της δώσω το λόγο να σας πω, ότι οι παραγγελίες για καυσόξυλα και για πέλετ γίνονταν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δηλαδή κάτι και εδώ προετοιμάζονται για τον παρατεταμένο χειμώνα, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς, δεν σταματάνε οι παραγγελίες, δεν σταματάνε όλο το χρόνο. Ξεκινάμε βασικά από το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου και συνεχίζεται... τώρα εντάξει είμαστε στο πικ της δουλειάς μας, οπότε... καθημερινά υπάρχει κίνηση η οποία δεν σταματάει καθόλου.
0: Πόσο είναι η τιμή, πόσο είναι αυξήθηκε η τιμή.
10: Κάθε νοικοκυριό γύρω στους 15 τόνους υπολογίστε ότι καίμε.
0: Ναι.
10: Οι τιμές στο κυβικό είναι στα 70 με 75 ανάλογα η οξιά και το δρύνο που πουλάμε εμείς. Και επειδή κάνουμε και πέλετ ξύλου, ξεκινάνε οι τιμές, επειδή είμαστε παραγωγοί εμείς οι ίδιοι, γύρω στα 3,80 και ανεβαίνει.
0: Κυρία Στεφανίδου, αυξήθηκε, έτσι. Αυξήθηκε.
10: 400-450 κάποια άλλα. Εκεί είμαστε.
0: Αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα.
10: Οι τιμές στο πέλετ αυξήθηκαν γενικά όλα λόγω του πετρελαίου. Έτσι. Δηλαδή και η παραγωγή και εμείς που κόβουμε και κάνουμε και τα φορτηγά που κατεβάζουν. Είναι όλα ανεβασμένα. Δεν έχει κάτι δηλαδή το οποίο εξαρτώνται από εμάς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από τη στιγμή που και τα φορτηγά, βασικά το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο από τη στιγμή που είναι ακριβό. Όλα έχουν φύγει στο Θεό, ναι.
3: Άρα έχετε ξεκινήσει το κέντε εκεί.
10: Σίγουρα, γιατί θέλουμε και πάρα πολύ καύσιμο, έτσι. Είτε σε πετρέλαιο, είτε σε ξύλο, είτε σε πέλετ. Ναι, έχει αυξηθεί κατά πολύ.
7: Κέντε ήδη εδώ, έτσι.
10: Βέβαια. Σήμερα, να σας πω την αλήθεια, κάποιοι ανθρώποι, κάποιοι που είναι πιο μεγάλη ηλικία, ήδη έχουν ανάψει τα τζάκια τους, είτε τα καλοριφέρ τους.
3: Τι θερμοκρασία μας είπε, Θεοδώρα, στην αρχή ότι έχει αυτή τη στιγμή.
10: Το πρωί εγώ που ήρθα, που έρχομαι πολύ νωρίς, ας πούμε, στη δουλειά μου, είχαμε 9 βαθμούς.
3: Oh.
10: 9 βαθμούς είχαμε, είχε αρκετό κρύο.
0: Συνηθισμένη σας βλέπω όμως.
10: Τώρα έχει βγει ο ήλιος, είναι πάρα πολύ καλύτερα.
0: Συνηθισμένη σας βλέπω, με τον κοντομάνικο είστε.
10: Ναι. Συνηθισμένη, εντάξει. ναι, συνηθισμένη είμαστε. Αυτές οι θερμοκρασίες μας αρέσουν, εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
10: είμαστε
0: Θεοδώρα...
10: μαθημένοι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Κυρία Στεφανίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδώρα, μένει στο διπορικό σου στη Φλόρινα, λοιπόν. Καταγράφεις και για εμάς και για την επόμενη εκπομπή και για τα δελτία ειδήσεων, βεβαίως. Πόσα...
10: Να μας έρθετε, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα.
3: Εννοείται,
10: να μας έρθετε,
3: έχουμε έρθει.
10: Και όλη η περιοχή είναι φανταστική με τα κρασιά μας και με αυτά.
3: Βέβαια.
10: Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και να έρθετε και από κοντά.
0: Ευχαριστούμε, θα τα πούμε.
10: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλόξενοι άνθρωποι. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι.
3: Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και ωραία μέρη.
0: Μείνετε, Άξιον τώρα. Ντόρα και Γιώργος. Γρόγος και Ντόρα είναι εδώ μαζί σας. 3 ώρες ενημέρωση. Συνεχίζεται στο Άξιον 24.
3: Και εμείς αύριο στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού παρέα με τον Νίκο.
0: Με πάρα πολλές ειδήσεις.
3: Τα λέμε αύριο. Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
7: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1821, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, λαμβάνει η χώρα η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, όπως έμεινε στην ιστορία, η άλωση της Τρίπολης από τους ξεσηκωμένους Έλληνες. Υπήρξε από τις κορυφαίες στιγμές της Επανάστασης του 1921, κατά την οποία αναδείχθηκε ο στρατηγικός νους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Βέβαια, την άλωση ακολούθησε σφαγή του τουρκικού πληθυσμού, παρά την αντίθεση του Κολοκοτρώνη και των περισσότερων οπλαρχηγών. Από τη σφαγή εξαιρέθηκαν οι Αλβανοί υπερασπιστές της πόλης, οι οποίοι είχαν στο μεταξύ συνθηκολογήσει με τους Έλληνες. Μία ημέρα σαν κι αυτή, το 1889, ιδρύεται από τον Φουζατζίρο Γιαμαούτσι η ιαπωνική εταιρεία Nintendo, αρχικά για να παράγει τις χειροποίητες κάρτες Χανάφουντα του ομώνυμου ιαπωνικού παιχνιδιού καρτών. Στα μέσα του 20ου αιώνα, η επιχείρηση δοκίμασε διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως ένα ξενοδοχείο και ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Με την πάροδο του χρόνου, η Nintendo έγινε μία από τις μεγαλύτερες gaming εταιρείες παγκοσμίως, με τίτλους βίντεο παιχνιδιών όπως τα Mario, Pokémon, Donkey Kong και άλλα. Σαν σήμερα το 1913, ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που διασχίζει με αεροπλάνο την Μεσόγειο θάλασσα, πετώντας από τη Γαλλία στην Τινησία. Υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην γαλλική αεροπορία και έχασε την ζωή του στις 5 Οκτωβρίου του 1918, όταν το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε από γερμανικά πυρά. Το 1920, το στάδιο που φιλοξενούσε το Διεθνές Τουρνουά Τένις της Γαλλίας πήρε το όνομά του και 5 χρόνια αργότερα πήρε το όνομα Ρολάν Γκαρός και το τουρνουά. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στις εκλογές που ακολούθησαν την ίδια χρονιά, το ΚΚΕ, η ΕΔΑ και το ΚΚΕ Εσωτερικού συμμετείχαν από κοινού στην διαδικασία ως Ενωμένη Αριστερά, λαμβάνοντας ποσοστό 9,47%. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2000, ο Πύρος Δήμας κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ στην κατηγορία των 85 κιλών, σηκώνοντας 390 κιλά στο σύνολο. Δεύτερος ήταν ο Γερμανός Μαρκ Σούστερ. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο χρυσό σε Ολυμπιακούς για τον Δήμα μετά την Βαρκελόνη και την Ατλάντα. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου στα 100 μέτρα κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 11-12. Πρώτη τερμάτισε η Μάριον Τζόουνς, αλλά στις 5 Οκτωβρίου 2007 η ΔΟΕ της αφαίρεσε το χρυσό μετάλλιο, χωρίς όμως αυτό να δοθεί στην Ελληνίδα αθλήτρια.

0: επιχειρήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Σαββατοκύριακο στο Άξιον
17: 24.
16: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
18: We found the Yeti.
16: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
19: How do you like it?
20: I love it. Πάστα!
16: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
21: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
22: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
21: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
23: Capitalism can inform how we have sex.
21: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
24: It becomes more capitalistic.
21: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
25: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
26: I'm looking for Kelly Broussard.
25: That is me.
26: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
25: Oh.
26: And I must say, she seems very professional.
25: You like animals?
27: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
28: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
27: Lights, music.
26: Organizing all this, pretty amazing.
28: You never doubted my powers, did you?
26: Never.
29: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
30: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Ωχ, μαλαγιά μου, πρωί-πρωί. Βρε τι τραβάμε για τα καλυστία, ρε παιδί μου. Και δεν είναι τίποτα. Δεν πήραμε και μέρος κιόλας, ρε Κουτροκόη.
1: Έλατε, τζάμπα οι φέτες, ρε παιδί.
0: Τζάμπα οι πρόβες.
1: Τι φίλες, αλήθεια.
0: Πού γίνανε αυτά.
1: Στο Γαλάτσι.
0: Στο Γαλάτσι. Γιατί δεν πήγαμε.
1: Συγγνώμη σου καμιά ρωτήση, γιατί δεν έχουμε εμείς αρχαιοελληνική ομορφιά.
0: Όχι, δεν έχουμε να το πούμε αυτό.
1: Μια χαρά και κάτω πάλι, κάτω πάλι. Ορίστε. Εμείς το κάνουμε καλύτερα από αυτούς, παιδιά. Δεν κατάλαβα.
0: Εδώ. Ορίστε μας. Κοίταξε.
1: Πετόνια είμαστε.
0: Έκαναν λίγο.
1: Να, ορίστε. Σιγά, σιγά που το κάνει καλύτερα αυτός.
0: Να βγάλω παπούτσια.
1: Όχι, δεν
0: κάνε, κάνε να, να παγώσουμε λίγο την εικόνα, να πάρω την ίδια στάση, ρε παιδιά.
1: Τώρα,
0: αυτό, να συγκρίνουμε, να συγκρίνουμε. Μπορούμε εδώ που έκανε.
1: Τώρα, περίμενε, θα έρθει.
0: Νάτο,
1: αυτό είναι. Αυτό είναι. Όχι, δεν είναι.
0: Για μένα μιλά, για να κοπούλ. Νόμιζα ότι μιλά για το μοντέλο από εκεί. Για τον Άρη.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό ο διαγωνισμό είναι ο τέταρτο διαγωνισμό αρχαιοελληνική ομορφιά. Διεξήχθη την Κυριακή το βράδυ στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Τις προηγούμενες τρεις χρονιές, παρακαλώ, είναι θεσμός, μη γελάτε. Τις προηγούμενες τρεις χρονιές είχε διεξαχθεί στο Λουτράκι.
2: Άκου τώρα να σου πω. Η Κριτική Επιτροπή σημείωνε σε γραφίδες τις βαθμολογίες της, ενώ στο φινάλε για την ανακοίνωση των νικητών, η παρουσιάστρια δεν άνοιξε φάκελο. Ξέρεις τι άνοιξε?
1: Πάπυρο.
0: Πάπυρο.
1: Εννοείται.
2: Πρόσεξε. Στα Αγόρια πρώτος αναδείχθηκε ο Άρης, παρακαλώ. Ο Γιάννης
1: Ελισαβέτης. Ο Θεός Άρης εννοεί, έτσι, όχι ο Άρης.
2: Γιάννης Ελισαβέτης. Έκανε κάποιες επιτυχημένες αναπαραστάσεις, όπως αυτές που κάναμε εγώ και η κυρία Κουτροκόη. Μπήκε στο χώρο, λέει, βάζοντας το χέρι ως σκίαστρο και κοιτούσε το κοινό. Έτσι, δηλαδή, σκίαστρο, κάτσε που είναι τα φώτα από εδώ. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, φίλε, να σου πω κάτι. Τι πίνουνε.
2: Κάτσε, στα κορίτσια την πρώτη θέση πήρε η Ίνα Περδικαία.
1: Ναι.
2: Ή πιο σωστά για τις ανάγκες της βραδιάς.
1: Τι έκανε, την Ήρα.
2: Η Εστία.
1: Η Εστία ήτανε.
2: Η Εστία.
1: Okay,
2: και δεν ξεχλαμίδες.
1: Πάντως, ό,τι είναι να μας.
0: Είχε και κόσμο, ρε παιδί.
1: Λοιπόν,
0: μου.
1: Θέλω να σας πω ότι θέλει ο διοργανωτής θέλει να γίνει θεσμός. Θέλει όλος ο ελληνισμός απανταχού σε όλο τον πλανήτη να προχωράει σε αυτό το διαγωνισμό και οι νικητές της κάθε χώρας στο τέλος, ο τελικός, να γίνει εδώ στην Ελλάδα. Αυτά έχουμε να σας πούμε. Δείτε τι γίνεται έξω λίγο, γιατί αρκετά σας χαλαρώσαμε. Και εγώ κουράστηκα λίγο. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή την ώρα. Βρέχει αρκετά, αν μπορώ να διακρίνω σωστά από την κάμερα. Και φυσικά όλα τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα στην Εθνική. Υπάρχει μεγάλη έτσι, πίεση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και στην Αττική Οδό υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και γενικά σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες ενημερωνόμαστε, βλέποντας και το χάρτη ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα.
2: Καθυστερήσεις λέει που ξεπερνούν για τα 40 λεπτά σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι πρόκειται να βγείτε τώρα στους δρόμους. Αν κάποιοι είστε στο δρόμο, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Δία, να πούμε μια καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα σε όλους τους φίλους μας.
2: Μεσοβδόμαδο
1: είμαστε, 23 του μήνα έχουμε φτάσει.
2: Τεταρτίτσα και. Πάει η εβδομαδίτσα, παιδιά.
1: Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε όλους τους καλούς συναδέλφους. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος, ο Σπύρος Αλεξανδρής και η Χριστίνα Αγκίκα μαζί μας. Θα πάμε πρώτα στην Ηγουμενίτσα. Θα πάμε πρώτα στον Φίλικο Πλιακοπάνο. Μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή. 11.30 είναι η κηδεία
2: αντίο
1: του κοριτσιού. Έτσι, της Πινελόπης, της 25χρονης Πινελόπης. Έλα, Φίλιππε, να σε ακούσουμε.
3: Η κυρία σήμερα της 25χρονης Πινελόπης, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από τις μαχαιριές του 25χρονου δράστη. Σοκάρισαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας χτες. 14 μαχαιριές, 7 από τις οποίες ήταν επισόπλατα. Μοιραίες ήταν οι δύο μαχαιριές στον τράχυλο και, στον μυρό. Τη μαχαίρα είναι ακόμα και επισόπλατα. Ένα μένος απίστευτο έδειξε ο δράστης. Να πούμε ότι νοσηλεύεται φρορούμενος σε καλύτερη κατάσταση. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου αναμένονται σήμερα οι εξελίξεις στο θέμα της υγείας του δράστη και το πώς θα απολογηθεί, εάν θα μεταφερθεί στο δικαστικό μέγαρο στην Ηγουμενίτσα απευθείας από το νοσοκομείο Φιλιατών, εάν θα πάει στην αστυνομική διεύθυνση Ηγουμενίτσας για να παραμείνει εκεί σήμερα ή αν θα έρθει εδώ ανακριτής και εισαγγελέας προκειμένου να του πάρουν την κατάθεση.
2: Ναι. Τώρα, Φίλιππε, μία κουβέντα. Και είχαμε και μία μοτοπορία εχθές, έτσι, στη μνήμη της κοπέλας που χάθηκε τόσο άδικα.
3: Όχι, δεν ήταν μοτοπορία, ήταν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Με πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Δημαρχείου με πάρα πολύ κόσμο και έφτασε μέχρι το κιόσκι στον οποίο βρίσκεται τον θάνατο η Πινελόπη.
2: Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πολλοί κόσμος.
1: Ασφαλώς, yeah, ασφαλώς.
2: Λογικό.
1: Και όχι μόνο για αυτήν, για την Πινελόπη, για όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε.
2: Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή. Λέμε καλημέρα και στον Σπύρο. Και Σπύρο, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το βιτιοφόρο που άδειαζε σε φρεάτιο στον Κηφισό, κάτι που δεν θα έπρεπε να αδειάζει.
4: Και από την έρευνα της αστυνομίας αποκαλύφθηκε μια πολύ σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης και κινδύνου για την δημόσια υγεία μέσα από την καταστροφή στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Στο σημείο που βρισκόμαστε, στο συγκεκριμένο πρατήριο, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο, σταματούσαν, δεν ξέρουμε αν ήταν ενδεχομένως μόνο ένα από τα σημεία, αλλά χθες το πρωί στις 6, λίγο μετά τις 6, το βιτιοφόρο της συγκεκριμένης εταιρείας του εργολάβου που είχε αναλάβει την μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων από διάφορες εταιρείες. Χθες το πρωί είχε παραλάβει φορτίο από γνωστή πισκοτοβιομηχανία αλλά και από δημόσιο νοσοκομείο. Ήρθε λοιπόν εδώ το βιτίο και είχαν βρει έναν τρόπο για να καλύπτουν με άλλα αυτοκίνητα μπροστά, να φαίνεται ότι γίνεται ένας κανονικός ανεφοδιασμός στο πρατήριο, αλλά αυτοί τι έκαναν, είχαν συνδέσει την μάνικα του βιτίου με τον αγωγό των ομβρίων υδάτων και κατέληγαν όλα αυτά τα λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα μέσω παράνομων
1: υψηλής τοξικότητας,
4: στο βιτίο ομβρίων υδάτων του Κηφισού.
1: Ιδιαίτερης υψηλής τοξικότητας απόβλητα.
4: Ήταν και οργανικά απόβλητα και τοξικά απόβλητα. Έγιναν οι μετρήσεις, βρέθηκε πολύ ψηλό pH, μεγάλη οξύτητα στα συγκεκριμένα απόβλητα. Φέρονται να υπάρχουν και υλικά από υλικά καθαρισμού των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών. Να πούμε ότι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο τα τρία άτομα, δηλαδή ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου, αλλά και ο υπεύθυνος του πρατηρίου, παρουσία του οποίου γινόταν αυτή η παράνομη απόρριψη και πλέον η έρευνα θα εξετάσει τα παραστατικά της παραλαβής, της μεταφοράς και της παράδοσης αυτών των βιομηχανικών αποβλήτων για να διαπιστωθεί τι ποσοστό από αυτά χανόταν στην πορεία μέχρι να παραδοθεί στο κέντρο επεξεργασίας.
1: Και για πόσο καιρό, Γιώργο, έτσι. Και για πόσο καιρό, επίσης. Για πόσο καιρό.
2: Θα ανοίξει μια έρευνα τώρα, γενικότερα, να ελεγχθούν τα δρομολόγια των βιτιοφόρων και να δούμε πόσα τέτοια απόβλητα χάνονταν και στη διαδρομή κιόλας, έτσι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ
2: αυτά
1: σοβαρό.
2: Αυτά καταλήγουν στη θάλασσα και κατ' επέκταση και στον υδροφόρο ορίζοντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το νερό που εμείς μπορεί να πίνουμε και για διάφορες καλλιέργειες κλπ.
1: Θα
2: το δούμε το θέμα
1: αναλύσουμε
2: σε λίγο.
1: Τώρα, προσοχή έξω με τις βροχές. Έχουμε και πάρα πολλούς κεραυνούς. Αυτές τις ημέρες. Είχαμε χθες ένα περιστατικό στην Ηλιούπολη με μια 50χρονη εκπαιδευτικό η οποία έπαθε ανακοπή, υπέστη ανακοπή από κεραυνό. Να μας το εξηγήσεις ακριβώς πώς είναι και ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.
4: Πρόκειται για την διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης η οποία έξω από το σχολείο χθες υπέστη ανακοπή καρδιάς από το ισχυρό σοκ που δέχτηκε, όπως όλα δείχνουν, από έναν κεραυνό που έπεσε κοντά στο σημείο και ακούστηκε πάρα πολύ ισχυρά η βροντή και τρομοκράτησε την 50χρονη γυναίκα. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε σε αυτή την φάση ότι αυτό ήταν το οποίο προκάλεσε την ανακοπή καρδιάς, αλλά όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ως προς αυτό. Να πούμε ότι άμεσα βρέθηκε στο σημείο ο νοσηλευτής του Δημοτικού Σχολείου. Εκλήθη το ΕΚΑΒ και πολύ γρήγορα οι διασώστες βρέθηκαν εκεί. Ο νοσηλευτής είχε ξεκινήσει τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Mm-hmm. Στη συνέχεια συνέχισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν είχε ζωτικές ενδείξεις όταν μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο η γυναίκα στον Ερυθρό Σταυρό, αλλά εκεί οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά και κατάφεραν να επαναφέρουν την γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία του Ερυθρού Σταυρού και δίνει τη δική τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Χριστίνα Γκίκα να τη πούμε μια καλημέρα. Χριστίνα μου, βρίσκεσαι στο εφετείο, εκεί όπου επρόκειτο να ξεκινήσει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία τη Κυριακή Γρίβα. Έχει εξέλιξη όμω.
5: Ακριβώς, καλημέρα και από εμένα. Βρισκόμαστε στο Μικτόρκο, το εφετείο Αθηνών, εδώ που αναμενόταν να καθίσει στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Ο δολοφόνος, ήδη καταδικασμένος σε ισόβια της Κυριακής Γρίβα, σε δεύτερο βαθμό, και πρόκειτο να ζητούσε να του αναγνωριστούν κάποια ελαφρυντικά. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος ζήτησε αναβολή λόγω ασθένειας, μάλιστα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ από ό,τι φαίνεται έχει δεκτό το αίτημά του. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι σε πρωτόδικο δικαστήριο το αίτημα που είχε κάνει προκειμένου να του αναγνωριστούν κάποια ελαφρυντικά δεν είχε γίνει δεκτό από τους δικαστές, καθώς όπως είχαν κρίνει, είχε προβεί στην συγκεκριμένη πράξη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε εδώ η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, συνοδευόμενη από την δικηγόρο της.
1: Χριστίνα,
5: και με πολύ...
1: να ακούσουμε τι σας είπε. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι σας είπε.
6: Η σημερινή ημέρα έγινε για μένα ακόμα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Έλενα σήμερα να με συγκρατήσει, αν τον φέρουν και τον ξαναδώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον ξαναδώ. Δεν θα τα καταφέρω σήμερα ξανά. Δεν θέλω να το ζω αυτό. Είναι για μένα μία μέρα που ξυπνάει, εννοείται, μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
2: Ακούσαμε τη μητέρα, είπαμε δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για αυτούς τους ανθρώπους. Εχθές φιλοξενούσαμε και τον πατέρα της Κυριακής. Χριστίνα μου, θα σε δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για ακόμη ένα θέμα που μας έχεις. Πάμε όμως να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί νομίζω ότι ο Παπαϊωάννου έπαθε Οκτώβριο. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Τέλειο Οκτωβρίου. Είναι σαν τέλειο Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς το να.
7: Πάντως οι βροχές δεν θα διαρκέσουν πολύ εδώ στην Αττική, γενικότερα δηλαδή στην Ελλάδα. Από το μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός. Θα βγάλει και λίγο ήλιο δηλαδή. Αλλά η ψύχρα, ειδικά το πρωί και το βράδυ, θα παραμείνει για αρκετές ημέρες. Δηλαδή όχι μόνο σήμερα και αύριο. Αύριο μάλιστα θα είναι το πιο κρύο πρωινό της φετινής σεζόν. Εδώ στην Αττική, περίπου 12 με 14 βαθμούς νωρίς το πρωί, θα είναι θερμοκρασία. Mm-hmm. Ένα κρύο πρωινό, μονοψήφιες στη Φλόρινα θα έχει αύριο, γενικότερα στην κεντρική και βόρεια χώρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βροχές τώρα το πρωί και στην Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο και κάποιες μπόρες στην Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά, γενικότερα θα βελτιωθεί ο καιρός. Μόνο στην Κρήτη θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα και στην Νότια Πελοπόννησο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βοριάδες και σήμερα στα 3 με 6 τοπικά στο Αιγαίο, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο στα 4 με 6 μποφόρ, η βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε χαμηλά επίπεδα, θυμίζει τέλειο Οκτωβρίου ουσιαστικά η θερμοκρασία και ο καιρός έτσι με τις τροχές. Θα φτάσει το μεσημέρι στους 21 με 24 στα ανατολικά και βόρεια, λίγο πιο ψηλά στη Δυτική Ελλάδα και στην Ισιωτική χώρα, στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική βρέχει αυτή την ώρα, από το μεσημέρι, όπως είπαμε, σταδιακά θα βελτιωθεί ο καιρός, θα υπάρξουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Κρύο όμως, 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και το βράδυ θα έχει αρκετό κρύο. Με βοριάδες στα 3 με 5, τώρα πρόσκαιρα το πρωί φτάνουν τα 6 μποφόρ στα ανατολικά, κυρίως του νομού Θεσσαλονίκη. Πολύ καλύτερο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ήταν πολύ κρύο το πρωινό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. 4 με 5 μποφόρ, Βαρδάρης, ο οποίος κάνει πιο αίσθητο το κρύο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλεξανδρόπολη, 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο βρέχει 21 βαθμούς, θα σταματήσει όμως σιγά σιγά η βροχή. Και έγινε 24 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη έως 20 βαθμούς με συννεφιά μικρή πιθανότητα να βρέξει σήμερα στην Τρίπολη. 26 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχαμε κάποιες μπόρες, θα ξαναβρέξει στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική, Μέγαρα, 23 βαθμούς. Βλέπετε που βρέχει αυτή την ώρα το πρωί. Mm-hmm. Αλλά θα βελτιωθεί από το μεσημέρι. 23 βαθμούς στον Πειραιά το μεσημέρι. 20 στην Κηφισιά, 23 στην Γλυφάδα. Και 22 στο Λαύριο, λοιπόν, είναι χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Υποχωρούν οι βροχοπτώσεις, μένουν για λίγο ακόμη οι χαμηλές θερμοκρασίες και βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έρχεται κοντά μας η Χριστίνα Τσιόκρη να την καλωσορίσουμε.
2: Γεια σας, κυρία Τσιόκρη. Τι μας φέρνετε?
8: Πάμε να ξεκινήσουμε από σοκαριστικές εικόνες σε ταυρομαχία στην Ισπανία.
0: Ελάτε.
8: Κοιτάξτε λοιπόν εδώ.
1: Είναι μια πολύ επικίνδυνη παράδοση, πραγματικά. Αυτό δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί, έτσι.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
8: Τι έγινε, λοιπόν. Κατάφερε, όπως βλέπουμε, ο Ματαντόρ, έτσι ονομάζεται, να αποφύγει τον Ταύρο. Ο Ταύρος, λοιπόν, όμως, είχε φόρα. Έτσι, λοιπόν, δεν κατάφερε να σταματήσει, έκανε άλμα και έπεσε στις κερκίδες. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας θεατής ο οποίος καταγράφει τη σκηνή και σώθηκε ουσιαστικά επειδή υπήρχε ένα κενό και ένας τσιμετένιος στίχος ανάμεσα σε αυτόν και την αρένα.
1: Και μετά έχει συνέχεια το βίντεο για το πώς κατάφεραν να πιάσουν τον Ταύρο.
8: Παρ' όλα αυτά, ένας άλλος θεατής δήλωσε ότι υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες εκεί και παραλίγο να τραυματιστούν από τα κέρατα του Ταύρου.
2: Ευτυχώς τον βλέπουμε στο διάζωμα τον Ταύρο, έτσι.
8: Ακριβώς.
2: Μετά δηλαδή που βρέθηκε στην κερκίδα, είναι εδώ στο διάζωμα που το βλέπουμε και φεύγει. Δεν έχει επιτεθεί δηλαδή σε θεατές. Τι άλλο μας έχεις, Χρυσενάκο?
8: Πάμε να δούμε λίγο λαμπερές εικόνες.
2: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, είχαμε την παγκόσμια πρεμιέρα του Digger. Ναι. Πρωταγωνιστής ο Tom Cruise. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton. Ο William και η Kate, θέλω να σας πω, τις οποίες το χέρι κράτησε ο Tom Cruise. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Παρέστησαν στην εκδήλωση, η οποία είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Επέλεξε ένα μακρύ μοβ φόρεμα η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενώ ο Βίλιαμ εμφανίστηκε με βελούδινο σακάκι. Πριν από την άφηξή τους, ο Αμερικανός στάρ ερωτήθηκε για τη σχέση που έχει με το ζευγάρι και μάλιστα δήλωσε: «Τους αγαπώ πραγματικά, είναι υπέροχοι άνθρωποι και τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνους». Τα έσοδα της λαμπερής βραδιάς θα διατεθούν στο Film and TV Charity, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται για την βελτίωση των συνδικών εργασίας και την ενίσχυση υποστήριξη των ανθρώπων που εργάζονται στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
1: Ένα λαμπερό ζευγάρι. Πληθαίνει τις εμφανίσεις της η Kate και είναι καλό αυτό μετά την περιπέτεια της υγείας της. Φαίνεται ότι έχει ανακάμψει και έχει επανέλθει στα καθήκοντά της. Τώρα, εβδομάδα μόδας του Λονδίνου.
2: Είμαστε όλοι αυτιά.
8: Πάμε. Λίγο στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου.
2: Τι είναι λοιπόν, αυτό?
8: Εδώ βλέπουμε με μία δημιουργία του ελληνικού οίκου Ντιπέτσα.
2: Λοιπόν. Είναι σουτιέν, φοράει σουτιέν το μοντέλο μας.
8: Ας αρχίσουμε από την εγκυμονούσα. Εδώ βλέπουμε την εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λι Αν Πίνοκ. Τι φοράει λοιπόν? Φοράει ένα γλυπτό, αν μπορούμε να το πούμε, σουτιέν με ενσωματωμένο μηχανισμό ειδικών εφέ, σχεδιασμένο να μιμείται την εικόνα της γαλουχίας.
1: Αυτή έπρεπε να πάει στο άλσος με οίκου, στο καλάτι. Όλοι μαζί να είναι εκεί.
2: Τι
1: όλοι τρελοί.
2: Είναι λίγο περίεργο, θα τρελαθώ τώρα. Είναι σουτιέν για το θυλασμό αυτό, ας πούμε?
8: Ας πούμε πως υποτίθεται πως είναι μητρικό.
1: Φίλε, να δω μητρικό γάλα. Έχουμε γεννήσει κιόλας. Δεν βγαίνει το μητρικό γάλα, ρε παιδιά, όταν είναι γυλιά εδώ πέρα, ας πούμε. Μετά βγαίνει το μητρικό γάλα. Πώς θα γίνει?
2: Είναι το κόνσεπτ αυτό. Σου λέει είναι μια έγκυρος που θα γίνει η μανούλα και ταυτόχρονα θα έχει και γαλατάκι.
1: Μακάρι να γινόντουσαν όλα ταυτόχρονα. Να μεγάλωναν κιόλας. Να περνούσαν.
8: Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο.
1: Να αποφεύγαμε και το κλάμα.
2: Ερώτηση από την κυρία Γιανακοπούλου. Πρέπει να απαντήσει. Αρχισυντάκτριά μας είναι. Σε αυτό το σουτιέν, σε αυτό το μηχανισμό, τον ειδικό που έχει μέσα, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε θέλεις.
8: Θέλει η αρχισυντάκτριά μας, η Βιλιώνα, για να κοπούλει να βάλουμε κάτι συγκεκριμένο. Γιατί κάτι έχει στο μυαλό
2: τη. Τι είναι μόνο γάλα, ας πούμε. Μπορείς να βάλεις και νερό, ας πούμε. Κρασί, δεν ξέρω.
8: Μπήρα.
2: Δεν
1: τώρα, και γιατί δείχνει σε μένα. Για το κρασί, γιατί δείχνει σε μένα.
2: Όχι. Κρασί. Αλκοόλ γενικότερα.
8: Όχι, δεν είναι καταλήξει.
2: Πολυβιταμίνες. Ορίστε, μας δε. Βιταμίνες. Πρωτεΐνη, ας πούμε. Πρωτεΐνη.
1: Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε, να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τους καλεσμένους μας. Φυσικά και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτή τη στιγερή δολοφονία, τη γυναικοκτονία που είχαμε στην Ιγουμενίτσα και μας έχει συγκλονίσει όλους με την απώλεια της 25χρονης Πινελόπης. Ο κύριος Τσούκαλης, τον βλέπετε ήδη εδώ μαζί μας στο στούντιο.
9: Γεια σας, κύριε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Κύριος Μαρακάκης είναι μαζί μας, ο γνωστός δικηγόρος. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μαρακάκη, και σε εσάς.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Σε πολύ λίγο και ο κύριος Παπαϊωάννου θα είναι μαζί μας ο ποινικολόγος. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλή, σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία τώρα με αυτό που παρακολουθούμε στην Ιγουμενίτσα. Ένα έγκλημα μιας γυναίκας με έναν δράστη ο οποίος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές, σχεδιάζοντας μάλιστα και μια έτσι ληστεία, αυτοτραυματίστηκε και ο ίδιος, που τελικά αποδείχτηκε ότι αυτός ήταν.
10: Αφελέστατο αυτό που έκανε. Δεν είναι η έμπειρη αστυνομική, γιατί έχω συνεργαστεί πολλές φορές με την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και με άλλες υποδιευθύνσεις στην Ήπειρο. Αφελέστατο τελείως. Εκείνο που πραγματικά είπατε και είναι το πιο σημαντικό είναι ότι τα ποσοστά είναι τρομακτικά. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Η πολιτεία, ναι, να κάνει πολλά και μπορεί να κάνει, υπάρχουν περιθώρια, γίνονται κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι κι εμείς. Και το λέω αυτό γιατί πριν από ένα μήνα περίπου ήρθαν δύο γονείς στο γραφείο να ζητήσουν τη βοήθεια για την κόρη τους, η οποία είναι μάλιστα, αν θέλετε, και επιστήμονας, μια μορφωμένη κοπέλα, και έχει μπλέξει με έναν κακοποιό, ο οποίος τη στέλνει μηνύματα απειλητικά, τη στέλνει δώρα και μέσα έχει και μηνύματα που γράφει ότι ή θα σε έχω εγώ ή κανένας. Και η κοπέλα δεν θέλει να καταλάβει.
1: Αυτό είναι άμεση απειλή για τη ζωή της.
10: Και ξαναπηγαίνει. Φεύγει και ξαναπηγαίνει σε εκείνον. Λοιπόν, και βρίσκονται πραγματικά και οι γονείς της, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό τον περισσότερο καιρό, γιατί είναι επιχειρηματίας ο πατέρας εξωτερικού, και είναι σε μια κατάσταση τραγική. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε όλοι κάτω για να το λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχω πει κατά επανάληψη και εδώ στο ευγενικό σας βήμα ότι η ποσόστοση που έχει σε τέτοια θέματα η Ελλάδα είναι τρομακτική και δεν μας αναλογεί. Στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων...
1: Να μείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο. Κύριε Μαρακάκη, εδώ όλα δείχνουν ότι μιλάμε για μια προσχεδιασμένη πράξη, μια προσχεδιασμένη ενέργεια. Έχει σημασία να μάθουμε τελικώς το κίνητρο ή πόσο θα συνυπολογιστεί το γεγονός ότι αρχικά προσπάθησε να ξεγελάσει ουσιαστικά τις αρχές για το τι ακριβώς είχε συμβεί, σε ό,τι αφορά φυσικά στην ποινική του μεταχείριση.
11: Κοιτάξτε, ο κατηγορούμενος και γι' αυτό όταν κάνετε κάποιος ύποπτος αρχικά καταθέτει ανομωτή, δηλαδή χωρίς να ορκιστεί, διότι κατά τεκμήριο, εφόσον μπορεί να πει ό,τι θέλει, κατά τεκμήριο πολλά από αυτά που θα καταθέσει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές για τις αρχές, όπως είπε και ο κ. Τσούκαλης, είναι ξεκάθαρο από την αρχή τι έχει συμβεί. Η θέση του κατηγορούμενου αρχικά είναι ο προσανατολισμός με διάφορα αφηγήματα και πολλές φορές μετά αυτό προσγειώνεται σε επίπεδο υπεράσπισης στην επίκληση του ψυχικού βρασμού. Mm-hmm. Δεν νομίζω όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, προσχεδιασμένο να μπορέσει να επικαλεστεί, να αποδείξει με οποιοδήποτε τρόπο ότι ήταν ένα ερωτικό έγκλημα, όπως έλεγε ο παλιός ποινικός κώδικας, τα οποία πολλές φορές σε ένα βαθμό με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεδομένου ότι εμείς ήμασταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, ενώ η Ελλάδα υπήρχε μία, ας πούμε, μη χειραφέτηση των γυναικών πριν από 50-100 χρόνια σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Και τα ερωτικά εγκλήματα μπορούσαν σε ένα βαθμό να να αποτελέσουν ένα ελαφρυντικό για τον δράστη. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Οπότε τις περισσότερες φορές όταν κάτι έχει γίνει τόσο ξεκάθαρα προσχεδιασμένα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακουμπήσει πουθενά σαν διάταξη εκτός από την ανθρωποκτονία με δόλο.
0: Ναι. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε και εσείς. Είναι ένα έγκλημα πάθους αυτό, έτσι. Δηλαδή, οι μαχαιριές τώρα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, οι απανωτές, αυτό δεν δηλώνουνε.
12: Σωστό είναι αυτό που λέτε, έτσι όπως το εννοεί ο απλός κόσμος το πάθος. Καταρχήν, πολύ σωστά ο συνάδελφός μου το προλόγησε το θέμα και έδωσε και έκανε την αναφορά στην νομολογία, η νομολογία αποφάσεις των δικαστηρίων διαχρονικά. Πράγματι το θέμα μας έχει αλλάξει εδώ, δηλαδή υπάρχει επαγρύπνηση και διαφορετική μεταχείριση και αντίληψη των πραγμάτων και των εννοιών. Εδώ λοιπόν ο κόσμος εννοεί πάθος επειδή υπάρχει ένταση κατά την εκτέλεση. Mm-hmm. Δεν σημαίνει το ότι αυτό απαλύνει την εκτέλεση, την κάνει λιγότερο σημαντική ή μπορεί να μας παραπέμπει. Αυτά είναι λαϊκές μυθολογίες άλλων εποχών, είναι πλέον σε έκπτωση και να το τονίζουμε. Δεν σημαίνει ότι κάτι είχε, κάτι έπαθε κτλ. Ο δράστης και μπορεί να κριθεί με ελαττωμένο καταλογισμό ή σε βρασμό. Αυτό που λέγεται ο βρασμός ψυχικής ορμής είναι και αυτό νομολογιακό δεδομένο και αποτυπώνεται και στον ποινικό κώδικα δεκαετιών, το οποίο ακόμα και τότε, πολύ λίγες ήταν περιπτώσεις που καταγιγνώσκεται ο βρασμός και σήμερα ακόμα περισσότερο. Για να υπάρχει βρασμός πρέπει να μην υπάρχει ήρεμη σκέψη κατά την εκτέλεση, κατά την απόφαση να τελέσει το έγκλημα και κατά την εκτέλεση.
1: Η μανία με την οποία ουσιαστικά μαχαίρωσε αυτό το κορίτσι μπορεί να αποτελέσει αυτό το άλοθη που λέτε.
12: Και επίσης
1: μπορεί να πείσει ότι έφερε για τη δική του ασφάλεια το σουγιά.
12: Ακούστε.
1: Και όχι για να τη σκοτώσει.
12: Όπως σωστά είπε και ο κ. Μαρακάκης, ο κατηγορούμενος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει, ό,τι συνήθως αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Mm-hmm. Φυσικά αυτό συμβαίνει όταν δεν έχει σοβαρή νομική υπεράσπιση. Δηλαδή, κανείς πρέπει να του πει από την αρχή ότι αυτά που λες δεν ακούγονται στον νομικό κόσμο.
1: Ναι.
12: Δεν έχουν κανένα αντίκτυπο. Επομένως, το πόσο έντονα τη χτύπησε, πόσες φορές τη χτύπησε ή τι νόμιζε ο ίδιος, αν τον προκάλεσε, όλα αυτά τα αφηγήματα τα οποία. Επί δεκαετίες ακούγονται στα εγκλήματα mm-hmm. αυτά, τα οποία κάποτε τα λέγαμε ερωτική ζηλοτυπία mm-hmm. ή πάθους, και σήμερα τα λέμε κορύφωση μιας έμφυλης συμπεριφοράς.
0: Και δεν πείθουν λέμε... και κανέναν πια.
12: Έτσι. Ακούστε, είναι νομικό μέγεθος ο βρασμός. Όταν δεν αποδείξεις με πραγματικά περιστατικά και με στοιχεία ότι τη στιγμή τέλεσης του εγκλήματος είσαι σε κατάσταση ελαττωμένης δυνατότητας αντίληψης του τι συμβαίνει και διαφορετικής ποιοτικά κατάστασης δράσης, δηλαδή έδρασες τελείως διαφορετικά και ξαφνικά σε σχέση με το κανονικό σου και σε σχέση με το λίγα λεπτά πιο πριν, δεν καταγεγνώσκεται το
1: βρασμός. Ορίζεται συγκεκριμένα ο βρασμός, κύριε Παπαγεωργίου?
12: Όχι, δεν θα μπορούσε. Παπαϊωάννου.
1: Συγγνώμη.
12: Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Να ορίζεται. Απλώς επειδή ο νόμος, η νομική επιστήμη ενθυλακώνει διάφορα δεδομένα άλλων επιστημών, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, όσο θεωρείται το ότι είναι επιστήμη και μπορεί να παίξει ρόλο, αυτό το ο δράστης της μιας φοράς είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην εγκληματολογία mm-hmm. και στο ποινικό δίκαιο. Ο δράστης της μιας φοράς όμως μπορεί να προσδιοριστεί εγκληματολογικά μετά τη δίκη, δηλαδή όχι τώρα σε αυτό το στάδιο που ψάχνουμε ενδείξεις. Οι ενδείξεις τώρα, όταν έχουμε συλλάβει κάποιον, είναι το θέλες, το έκανες εσύ, είσαι εσύ αυτός που το έκανε. Το έκανες με τον τρόπο που καταγράφει
1: αστυνομία ή αυτοψία. Κύριε Τσοκαλή, το παρελθόν του, πάνω σε αυτό που λέτε πάντως,
12: ναι.
1: Το παρελθόν του, κύριε Τσοκαλή, θα παίξει ρόλο σε όλο αυτό το οποίο μας περιγράφουν οι καλεσμένοι, ο κύριος Μαρακάκης,
10: όλα συνυπολογίζονται. Όλα συνυπολογίζονται, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο θα συνυπολογιστεί. Αν Φερρυππίν στο παρελθόν έχει δημιουργήσει άλλα θέματα ενδοοικογενειακής βίας ή γενικά βίας συμπεριφοράς, νομίζω θα το λάβει υπόψη.
0: Είναι γνώριμο.
1: Φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές, γι' αυτό σας το ρωτώ.
10: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν και το καλύτερο παιδί, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και είχε αλυσβερίσια με τις αστυνομικές αρχές.

0: ιατρείο εκεί στον Κολωνάκι, ποιοι γνώριζαν, τι γνώριζαν και γιατί δεν μιλούσαν. Έχουμε περάσει πλέον σε αυτό το στάδιο της έρευνας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, αν και πολλά από τα πράγματα τα οποία γνωρίζουν ήδη οι αρχές, δεν είναι για μαζική κατανάλωση, οπότε μπορεί να μην φτάνουν και στο δικό σας ρεπορτάζ και ούτε στον κόσμο. Και αυτό είναι και το σωστό, γιατί πρέπει να συλλέγεται υλικό, να επεξεργάζεται και μετά να δει πώς θα το αξιολογήσει ο ανακτής. Νομίζω η φάση στην οποία βρισκόμαστε είναι η αξιολόγηση ή η επαναξιολόγηση των καταθέσεων του προσωπικού, το οποίο απασχολείται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και από εκεί και πέρα έχει ανοίξει και αυτή η κουβέντα αναφορικά με το ποιο ήταν αυτό το σύστημα ελέγχου, όχι μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και από τις αρχές εν γέννη, ίσως και από την ίδια την εισαγγελία. Mm-hmm. Όταν έχεις μια τέτοια κλινική στο κέντρο της Αθήνας, με εξόφθαλμα μέσα προβολής επεμβατικών μεθόδων, οι οποίες προφανώς δεν ήταν ούτε πιστοποιημένες, ούτε ήταν νόμιμες, και με ένα σύστημα διάδοσης, δηλαδή με το word of mouth, υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, πολλοί εκ των οποίων είναι και επιπόλεπτοι, με ό,τι αυτό σημαίνει, mm-hmm. που πίνουν νερό στο όνομα των συγκεκριμένων ιατρών, που αισθάνονται, ή μπορεί και σήμερα μιλάμε, να αισθάνονται ότι έχουν ευεργετηθεί. Και παρόλα αυτά, βέβαια, δεν μιλάει κανένας τώρα, διότι δεν μιλάει κανένας προς υποστήριξη των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, διότι έχουν συνδεθεί αυτοί οι δύο άνθρωποι με τον αδόκητο το θάνατο του Γιώργου, κάτω από συνθήκες οι οποίες πραγματικά δίνουν μια παλινοδία στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Τώρα ο γιατρός, συγγνώμη κύριε Μαρακάκη, ο γιατρός ζητά τώρα αποφυλάκηση, έστω και με βραχιολάκι, δεδομένου ότι υπάρχει και η μαρτυρία της γραμματέως σε ό,τι αφορά στο ότι εκείνη την ώρα είχε πελάτη. Υπάρχει συνταγογράφηση, πράγματι την έχουμε δει εκείνη την ώρα, ότι είχε έναν ασθενή και συνταγογράφησε εκείνα τα λεπτά, τα κρίσιμα λεπτά. Οπότε και έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Μπορεί να σταθεί σε αυτή τη χρονική συγκυρία φάση, μπορεί να σταθεί η αποφυλάκηση με βραχιολάκι?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει ευπρόσωπη νομική υποστήριξη και είμαι σίγουρος ότι εάν κάνει κάποια τέτοια προσφυγή θα είναι σωστά στοιχειοθετημένη. Παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές που σε τόσο πρόεκμο στάδιο ζητούμε αντικατάσταση του όρου της προσωρινής κράτησης, με αυτό το οποίο το προβλέπει πλέον και η δικονομία μας και ο κωδικάς μας, δηλαδή το κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει κάποιος πάρα πολύ σοβαρός λόγος, ο οποίος τις περισσότερες φορές συνδέεται με ζητήματα υγείας ή με μια αδύρυτη ανάγκη να βρίσκεται κάποιος εκτός φυλακής για να μπορέσει να εξασφαλίσει οικογενειακά τα προστοζήν σε λοιπά μέλη.
2: Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση.
1: Δεν το ξέρουμε, δεν έχω πρόσβαση στο κείμενο της προσφυγής. Αλλά δεν νομίζω ότι η κατάθεση της κοπέλας, η οποία τον φωτογραφίζει κατά το χρόνο που ο Γιώργος ψυχοραγούσε, ότι εκείνος ο γιατρός βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και κοιμόταν ή απασχολιόταν με άλλον ασθενή. Η αίσθησή μου είναι ότι η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί όχι επειδή τοποθετεί του γιατρού στο ίδιο δωμάτιο και στο φυσικό χώρο καθ' τη διάρκεια της παράνομης αυτής της εμβατικής μεθόδου. Είναι ολιστικά, να το πω και εγώ ιατρικά, ο τρόπος με τον οποίο παρασύρθηκε και παραπιστικά επέλεξε και πίστηκε ο Γιώργος να κάνει κάτι στον εαυτό του, πιστεύοντας ανθρώπους οι οποίοι του παρουσιάζουν, ναι, ως γιατροί με επάρκεια, ενώ δεν ήταν ούτε νομοποιημένοι ούτε με επάρκεια, mm-hmm. και βεβαίως ήταν πάνω να γίνεται στη συγκεκριμένη κλινική.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, τα αποτελέσματα των ιστολογικών αναμένονται σε περίπου ένα μήνα τώρα. Έχουμε τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία αναλύονται. Μπορεί να προκύψουν μέχρι τότε ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα, θεωρείτε εσείς, δεδομένου ότι

0: ο Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με πληροφορίες, απαντάει στην εντολή που είχε δώσει ο εισαγγελέας για να γίνει μία έρευνα και σε βάθος χρόνων για το τι γινόταν με τους ελέγχους, ότι εμείς πηγαίναμε και τα βρίσκαμε όλα καλά μέσα σε αυτό το ιατρείο.
1: Η ερώτησή σας είναι σωστή και εύστοχη και έχει δύο σκέλη. Πρώτον, στο έγκλημα το κυρίως ερευνόμενο, γιατί ακόμα ερευνάται, δεν έχει τελειώσει η ανάκριση, όσα πρόσωπα συνέπραξαν με θετικές πράξεις ή με παραλήψεις, τέτοιες ώστε να συνδέονται με το αποτέλεσμα, είναι πιθανό να διωχθούν και αυτά. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι το ότι άνθρωποι με ιδιότητα ελεγκτή, οι οποίοι είναι νομίμως απεσταλμένοι, είτε μετά από καταγγελία, είτε αυτεπαγγέλτος, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά πάντως νόμιμα, οι οποίοι έκαναν έναν έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου τώρα θα επανελεγχθούν, γιατί έγινε και ένας δεύτερος έλεγχος και βρέθηκε το μηχάνημα. Αυτό το λέει το ρεπορτάζ, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Ενδεχομένως να υπάρχει μια διερεύνηση εισαγγελική, να δοθεί εισαγγελική παραγγελία για διερεύνηση άλλων αδικημάτων, όπως ψευδούς βεβαίωσης, ας πούμε, ή το ότι βρέθηκε, δεν βρέθηκε, ότι έγινε δηλαδή κάτι λάθος, λανθασμένα, όχι από αμέλεια, ότι σκοπίμως δόθηκε μια ψευδής εικόνα για το τι βρέθηκε ή δεν βρέθηκε εκεί. Το ζήτημα είναι το ότι, και αυτό νομίζω το ότι το έχουμε καταλάβει όλοι πλέον τις 10 και παραπάνω μέρες που συζητάμε, ότι αναδεικνύεται μια αποσύνδεση του κοινωνικού σώματος, όσο υψηλά και αν ίσταται κοινωνικά, ή και του απλού κόσμου, έλλειψη εμπιστοσύνης στην επιστήμη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι γιατρός, ποιος δεν είναι. Ποιος είναι ειδικός, ποιος δεν είναι. Πότε πρέπει σε ένα ιατρείο ή σε ένα ειδικό χώρο να τηρούνται.
2: Υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός μας, κύριε Παπαϊωάννου, σαφώς. Θεωρούμε όλοι ως δεδομένο, κύριε Τσούκαλη, ότι εμπιστευόμαστε τους γιατρούς, έτσι. Όταν επισκεφτόμαστε ένα ιατρείο και δεις το Κολωνάκι, το οποίο έχει και μια καλή φήμη, έτσι. Και το γνωρίζουμε όλα αυτά
0: δεν
2: τα χρόνια. Δεν πάει το μυαλό σου.
3: Βεβαίως. Εδώ όμως υπάρχει και ένα κενό της πολιτείας που θα πρέπει να καλυφθεί. Γιατί ο καθένας ο οποίος πάει σε ένα γιατρό έχει και μια ευαλωτότητα. Είναι ευάλωτος. Ο καθένας. Έχω ζήσει συνεργάτη μου, ο οποίος είχε πρόβλημα κάποια στιγμή με την αδερφή του και μου λέει: Γιώργο, έχω απελπιστεί. Θα πάμε και σε έναν Κομπογιαννίτη. Του λέω: αν είναι δυνατόν.
0: Εκμεταλλεύονται, κύριε Τσούκα. Ακριβώς.
3: Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να κάνει, γιατί είχα έναν έντονο διάλογο πριν από λίγες μέρες στο δημόσιο κανάλι με κάποιον γιατρό, ο οποίος τελικά από την πλευρά του έχει και ένα δίκιο, διότι μου είπε το εξής. Λέω: πώς γίνονται οι έλεγχοι, ειδοποιείται ο γιατρός. Λοιπόν, και όταν πάει η επιτροπή, τι γίνεται, μου λέει: δεν έχουμε το δικαίωμα, γιατί λέω: πού πήγαν τα μηχανήματα,
2: αυτό
3: μεγάλα
2: το
3: μηχανήματα.
2: Λέμε από την πρώτη μέρα που λέτε.
3: Και το έχω πει και εδώ και σε εσάς. Πού πήγαν τα μηχανήματα, μου λέει: δεν έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε ούτε ένα φοριαμό. Επομένως, ο έλεγχος αυτός είναι για μένα τελείως τυπικός.
0: Για τα μάτια.
3: Και γιατί εγώ να πάω σαν Έλληνας πολίτης να κάνω μια καταγγελία που πρέπει να πληρώσω και ένα 70, γιατί υπάρχει ένα παράβολο, όταν ξέρω ότι είναι. Θα έχει αυτή την τύχη
2: σας
3: η καταγγελία.
2: Σας ευχαριστούμε
3: μου.
2: Πολύ όλους. Και τον κύριο Μαρακάκη και τον κύριο Παπαϊωάννου και τον κύριο Τσούκαλη φυσικά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: With the way we decided to go back, I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλουνε λίγο ακόμα.
6: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Όχι.
7: Σε ποιο
6: μέρος θα ζούμε? ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
9: I'm looking for Kelly Broussard.
8: That is me.
9: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
8: Oh.
9: And I must say, she seems very professional.
8: You like animals?
10: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
11: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
8: Lights, music.
9: Organizing all this, pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
9: Never.
12: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνει το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Τρώει ο Λευτέρης τέτοια.
5: Ναι, φίλε, τώρα το είδα και τρόμαξα.
4: Και εμείς οι αθλητές επίσης.
5: Αναμογεννήτρια τρώει.
4: Μέχρι τώρα δεν θα ξαναβάλω στο στόμα μου.
5: Παιδιά, τι αηδία είναι αυτή. Απίστευτο. Οι επιστήμονες λέει κατάφεραν να ανακυκλώσουν υλικά από πτερύγια αναμογεννητριών και να τα μετατρέψουν σε βρώσιμα ζελεδάκια. Ήξερα ότι τα ζελεδάκια.
4: Δεν είναι και τόσο καλά. Αλλά πού να φανταστείς από τι δημιουργούνται, παρασκευάζονται.
5: Θα το δείξω στο παιδί αυτό. Πάμε να καθίσουμε. Τι απέσιο. Και να σου πω κάτι. Αυτούς τους επιστήμονες δηλαδή, γιατί τους αφήνουνε. Και αυτές τις βιομηχανίες, γιατί τις αφήνουνε να λειτουργούν. Δεν καταλαβαίνω. Δίκιο δεν έχω, Λάμπρο.
4: Λεγμένα θα είναι αυτά.
5: Τι λεγμένα, σαν το βιτιοφόρο που έριχνε που απέρριπτε τα ελλείμματα, τα τοξικά μέσα στον Κυφισό.
4: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
5: Το ελεγμένα.
4: Είναι τα γνωστά.
5: Έχουμε και τόσο καλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς παγκοσμίως.
4: Ναι, εδώ. Εμείς λιώνουμε αναμογεννήτριες εδώ και παράγουμε ζελεδάκια. Εδώ. Καλώς ήρθατε.
5: Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλό πρωινό. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τη συνονόματή μου.
4: Την Ντόρα.
5: Την Ντόρα. Λέγαμε στη σύσκεψη για Ντόρα. Λέω, παιδιά, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
6: Δεν έχω κάνει τίποτα.
5: Χτύπησε μία και Λάμπρο μας έλεγες, ξαναχτύπησε.
7: Σαν θυμάσαι το ταχυδρόμο χτυπάει δύο φορές.
5: Ναι.
7: Η Ντόρα χτυπάει δύο φορές.
5: Για πες. Να χτύπησε
6: και τρίτη, δεν ξέρω. Και πήγε ονόματα.
7: Επανέλθε πριν από λίγο ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας. Ρωτήθηκε για την αρχική τοποθέτηση ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας υπουργών που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Γιατί μετά από 8 χρόνια ο κόσμος έχει κουραστεί, είπε βέβαια, στο ευρύτερο πλαίσιο.
4: Δικαίωμα να ρωτήσω.
7: Yeah.
4: Γιατί τώρα.
7: Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια μηνύματα που θέλουν να σταλούν. Ερώτημα.
5: Σε ποιον.
7: Γιατί είναι συνέχεια, να πω κάτι, ότι είναι συνέχεια μια σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που είχε πει ότι πρέπει να ακούμε τους πολίτες. Το ίδιο είχε πει. Να μην υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας, ακούστε, μην
5: θεωρείτε δεδομένους. Τους τοποθετεί, με συγχωρείς πολύ, ναι, τους τοποθετεί ο Πρωθυπουργός.
7: Τώρα, επειδή έμπειρη μας όλοι, μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, τα φαινόμενα της αλαζονίας ή αν θες και το συμπεριφορών που βγαίνουν εκτός πλαισίου δεν είναι πρωτοφανές.
5: Αυτό που πρωτοφανές είναι γιατί αν ο Πρωθυπουργός. Θα συμφωνήσω με την Ντόρα, συγγνώμη.
7: Αυτό που έχει ενδιαφέρον.
5: Αυτός τοποθετεί και βλέπει φαινόμενα αλαζονίας, κατευθείαν πρέπει να δράσει.
7: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι γιατί η κυρία Μπακογιάννη το λέει τώρα, επανήλθε σήμερα. Προφανώς δεν μπορούσε να το πάρει πίσω. Mm-hmm. Το εκλογήκευσε σε ένα πλαίσιο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί έχουμε να διαλέξουμε, λέει για τον κόσμο έτσι, μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη κλπ. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δεν σημαίνει ότι κάποιοι, τώρα πριν από κάνα μισάωρο, με τις συμπεριφορές αλαζονικές θα πρέπει να υπονομεύουν ή να αδικούν την προσπάθεια της κυβέρνησης.
5: Λαμπρό μου, το μήνυμα απευθύνεται της κυρίας Μπακογιάννη στους υπουργούς ή απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εσύ τι καταλαβαίνεις.
7: Εκτιμώ ότι είναι συνέχεια των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Εκεί πατάει. Έτσι, γιατί το έχει περιγράψει και ο Μητσοτάκης ο ίδιος προημερών. Αλλά επειδή δημιουργεί ένα θέμα, αν θες δίνει και μία πάσα στην αντιπολίτευση. Γιατί αντίδραση θα μας πει η Μαλία. Αντίδραση και η Ελλάς του.
5: Βούτυρο στο ψωμί.
7: Άρα, αν με ρωτήσεις αν αυτό είναι συνεννοημένο, δηλαδή να στείλει το μήνυμα, θα σου έλεγα όχι.
4: Μπορεί να έχει να κάνει έτσι λίγο να σκεφτώ πιο πονηρά εγώ και με λίστες τώρα υποψηφίων εν ώψη εκλογών.
5: Έχω αμφιβολία. Λέω...
7: Θα τα πούμε αργότερα. Γιατί έχουμε και τις δημοφιλίες των υπουργών.
5: Ναι, ναι.
7: Και επειδή είμαστε στη στροφή, όχι στην τελική ευθεία, στη στροφή για τις εκλογές, αρχίζουν οι καραμπόλες. Η λίστα με τις δημοφιλίες δίνουν μία εικόνα για τους συσχετισμούς.
5: Πάντως δεν πρέπει να ρωτήσω όταν θα ξαναδώσει μια συνέντευξη, κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι πολιτικό πρόσωπο με ειδικό βάρος. Δεν πρέπει να τη ρωτήσουμε και να τη ρωτήσουν οι συνάδελφοι σε ποια πρόσωπα, σε ποιους υπουργούς αναφέρεται. Γιατί το να λέμε γενικώς
8: αλλαγών. Και δεν μπορώ, Ευρέ Λάμπρο, μου έπρεπε να ρωτήσουμε.
5: Έπρεπε. Πώς δεν έπρεπε. Εγώ δηλαδή, αν δω την κυρία Μπακογιάννη και την έχω μια συνέντευξη,
7: λέω ότι προφανώς.
5: Αν και πάει το μυαλό μου, αλλά λέω τώρα.
7: Κάπου πάει το μυαλό μου. Σε όλους πηγαίνει. Αλλά δεν μπορεί να πει. Φαντάζεσαι να έλεγε η Μπακογιάννη ή κάτι τέτοιο.
5: Πάντως, κοιτάξτε να δείτε. Πάντως, νομίζω κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Εγώ θα πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που είναι πάρα πολύ προσεκτική σε όσα. Όταν τοποθετείτε, δύο μέρες να λέει, δύο φορές να λέει το ίδιο πράγμα, εγώ θα θεωρώ ότι θα το πει και τρίτη και τέταρτη και θα πει και ονόματα. Δεν μασάει τα λόγια της κυρία Μπακογιάννη.
8: Κοίτα,
5: θέλει ένα μήνυμα.
8: Πω, έχουμε πάντως τους δύο πιο έτσι. Τους δύο υπουργούς, τους πιο δημοφιλείς υπουργούς, κύριε Πιερακάκης. Και ο κύριος Δένδιας. Τρίτος, ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι.
7: Ναι. Υπάρχουν διαφορές όμως, υπάρχουν άλλες διαφορές. Δηλαδή είναι στο 20. Πρώτος ο Δένδιας στο 23-24. Δεύτερος Πιερακάκης 15, μεγάλη διαφορά. Ναι. Τρίτος Γεωργιάδης με 9.
8: Θα έλεγε κανείς ότι όταν δεν έχουμε και τόσο ήρεμα νερά.
7: Διαφορές είναι
8: μεγάλες. Έτσι πάντα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ψηλά.
5: Πάντως, ο κύριος Δένδιας, θέλω να πω από την αρχή, αυτής της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης, σε όσες δημοσκοπήσεις μετρούσαν δημοφιλία, σε όλες είναι πρώτος.
7: Μια διαχρονικότητα σε αυτό και από
5: πω.
7: Την προηγούμενη θητεία.
5: Και ο κύριος Πιερακάκης πάντα δεύτερος.
7: Και ως υπουργός εξωτερικών.
5: Και δυνατά δεύτερος, έτσι.
8: Έχει μια σημασία η τρίτη θέση του κυρίου Γεωργιάδη. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τον κύριο Γεωργιάδη, παιδιά, κακά τα ψέματα, τον χτυπούν όλοι. Έτσι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ακόμη και για την υπόθεση Μαζονάκη.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Παίρνει και αυτός πολλά. Τα θέλει. Δεν ότι δεν τα θέλει. Συγγνώμη κιόλας.
5: Δηλαδή θέλω να πω απαντάει. Το είπε και ο ίδιος. Εδώ στον εχθές. Τον
7: βγαίνει, τσαλαγκώνεται. Δηλαδή ανοίγει μέτωπα. Αλλά οι διαφορές είναι μεγάλες. Δεν διαφωνώ ότι ο Γεωργιάδης βγαίνει, τσαλαγκώνεται, ανοίγει μέτωπα. Ο Δένδιας έχει μια διαχρονικότητα από υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας. Αφήνει αποτύπωμα που είναι. Δηλαδή, ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών πέρασε διάφορος, ούτε ο Υπουργός Άμυνας περνά με το μέσο όρο. Αφήνει αποτύπωμα ισχυρό. Δηλαδή, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις να δεις, υπάρχουν ερωτήματα για τα σπίτια του Αχιλλέα, για τα εξοπλιστικά κλπ. Δηλαδή, συνδέεται.
5: Σχέση, ναι.
7: Ο Δε Πιερακάκης, μην ξεχνάμε ότι είναι πρόεδρος του Eurogroup. Έτσι. Αυτό.
4: Εκτοξεύθηκε η δημοφιλία του ακόμη περισσότερο.
5: Ακόμα περισσότερο. Ήταν δημοφιλής, αλλά ήταν τώρα. Για τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα κοινό που τον ακολουθεί και θεωρεί ότι αυτή η ρητορική του, η πολύ επιθετική, που εγώ δεν συμφωνώ και το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, δεν μασάει τα λόγια, το απαντά. Και επίσης κάποιοι θεωρούν ότι έχει γίνει κάποια δουλειά με τις ανακαινήσεις νοσοκομείων. Δηλαδή όλα αυτά, κάποιος κόσμος.
8: Αυτά θα μετρήσουν και στους τομείς εν ώψη εκλογών. Θέλω να πω στο βόρειο τομέα, ειδικά γίνεται μια σφαγή.
7: Πάντα γίνεται σφαγή. Και το
8: είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
7: Ειδικά τώρα,
8: είναι πιο
7: χαμηλά. Επειδή τα ποσοστά θα είναι πιεσμένα, οι εσωκομματικές και οι συντροφικές στην Νέα Δημοκρατία κόντρα θα είναι μεγαλύτερες. Γιατί δεν θα εκλεγούν όλοι, έτσι. Θα εκλεγούν, αν τα ποσοστά είναι αυτά, θα εκλεγούν λιγότεροι βουλευτές. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι οι φυσικές ήδη θέσεις που υπάρχουν, συν τους νέους που θα βάλει ο Μητσοτάκης, θα δημιουργήσουν κόντρα σε διάφορα πεδία.
4: Συν την πίεση,
7: συν την πίεση, όταν ανακοινώσει και ο Σαμαράς το κόμμα του, θα έχουμε και μία άλλου είδους κόντρα. Θα έχουμε πρώην. Άτομα από το ίδιο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα κατέβουν πρώην υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία που θα έχουν απέναντί του υπουργού τη Νέα Δημοκρατία που μέχρι κάποια χρόνια ήταν μαζί, έτσι.
4: Λοιπόν, κρατήστε την όρεξή σα, θα μιλήσουμε και για Τσίπρα σε πολύ λίγο, διότι έδωσε συνέντευξη νωρίτερα. Πάμε λίγο να ανοίξουμε αυτό το θέμα με το βιτιοφόρο που μετέφερε απόβλητα μη επεξεργασμένα λίμματα σε ένα φρεάτιο εκεί, σε ένα βεζινάδικο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό. Είναι μαζί μας ο κύριος Στομαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ.
8: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
4: Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε και για πόσο χρονικό διάστημα γινόταν ό,τι γινόταν, κύριε καθηγητά.
9: Κοιτάξτε, τα συγκεκριμένα απόβλητα χαρακτηρίζονται από δύο βασικές επικίνδυνες περιπτώσεις. Το ένα είναι ότι είναι όξινα και το δεύτερο είναι ότι έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Το οργανικό φορτίο, οι οργανικές συνώσεις είναι κυρίως τα ζάχαρα και τα υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία, λίπη, έλαια και διάφορα πρόσθετα. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα, γενικά τη ζωή στο θαλάσσιο περιβάλλον.
7: άμεσα. Ο αυτά καταλήγουν με κάποιο τρόπο στον υδροφορορίζοντα.
9: Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να υποθεί και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί διαχρονικά έχουμε διαπιστώσει σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, κάνοντας αναλύσεις σε πολλές γεωτρήσεις στην Αττική, πάνω από 100, ότι ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά. Αυτό είναι εν μέρη φυσιολογικό, διότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αστική περιοχή, αλλά και βιομηχανική περιοχή εντός του αστικού ιστού. Ωστόσο, πρέπει η πρακτική αυτή να γίνεται πολλά χρόνια, γιατί 100% από τις απορρίψεις στο Κηφισό έχουμε επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντας, το υπόγειο δηλαδή υδροφόρου ορίζοντας σε όλη την Αττική.
8: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε.
7: Το πίνουμε αυτό το πράγμα.
8: Πολύ σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε. Είναι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, κύριε Θωμαίδη.
9: Μισό λεπτό να διευκρινίσω κάτι. Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής δεν είναι πόσιμος, το γνωρίζουμε αυτό. Το νερό που πίνουμε από την ΕΙΔΑΠ έρχεται από τους ταμιευτήρες πολύ μακριά από εμάς. Κυρίως από
8: Λίκη,
9: Μόρνο.
7: Με ποιο τρόπο επιβαρύνει, χρησιμοποιείται για άρδευση αυτό?
9: Αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, βιομηχανικές ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ότι υπάρχουν αστικές περιοχές που δεν έχουν αποχητευτικό, ότι υπάρχουν βιομηχανικές ζώνες εντός του αστικού ιστού και τα βιομηχανικά απόλυτα φυσιολογικά θα έπρεπε να πηγαίνουν στη μεταμόρφωση, αλλά ενδεχομένως ένα μέρος να μην πηγαίνει.
8: Αυτό υποτίθεται, αυτό λένε αυτοί, ότι αυτό υποτίθεται θα έκαναν. Θα πήγαιναν αυτά τα βιτία ακριβώς στη μεταμόρφωση. Δεν γινόταν αυτό. Αυτό διαπιστώνουμε βλέποντας τις εικόνες και την έρευνα.
9: Ακριβώς.
8: Μπορεί δεν να υπάρχουν και άλλα, κύριε Θωμαίδη. Μπορούμε να ελέγξουμε αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ακολουθούσαν αυτές τις πρακτικές και για πόσα χρόνια?
9: Κοιτάξτε, από τις αναλύσεις που κάνουμε και στα λίμματα της Ψιτάλιας αλλά και στη μεταμόρφωση, υπάρχει ένα κοκτέιλ πολλών βιομηχανικών χημικών που καταλήγουν στα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων. Στο περιβάλλον, στο φαλυρικό δέρτα και γύρω από την, τέλος πάντων, τη Ριβιέρα, έχουμε όντως διαπιστώσει επίσης διάφορα χημικά στο περιβάλλον, στη θαλάσσιο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που είναι ενδεικτικό είναι ο υδροφόρος ορίζοντας, όπως σας είπα.
8: Δηλαδή, έλεγχοι γίνονται, κύριε Θωμαίδη, γιατί ο καθένας ανεξέλεγκτα μπορεί να πάει να ρίξει λίμματα βιομηχανικά μέσα στον Κηφισό ή με κάποιο τρόπο να βρει ένα φρεάτιο. Δεν γίνονται κάποιοι έλεγχοι?
9: Κοιτάξτε, όλες οι βιομηχανίες λειτουργούν με κάποια αδειοδότηση, η οποία περιλαμβάνει και περιβαλλοντικούς όρους. Υπάρχουν νομοθεσίες, ευρωπαϊκή και εθνική, η οποία προφανώς εφαρμόζεται όταν αδειοδοτούνται οι βιομηχανικές αυτές εγκαταστάσεις. Αυτές οι συνήθως οι όροι προβλέπουν τα απόβλητά τους να γίνεται μια προεπεξεργασία και να οδηγείται στη μεταμόρφωση. Το αν αυτό το πράγμα γίνεται καθολικά ή όχι, το έχετε εντελειφθεί.
7: Ποιος είναι ο αρμόδιος?
8: Τότε που τώρα γίνεται η βιομηχανία, ζητάει την άδεια και μετά τέλος η έλεγχη. Ο δηλαδή, αρμόδιος, θέλω να πω, μετά κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
7: Ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός ποιος είναι γι' αυτό?
9: Είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και οι όσοι έχουν δώσει την άδεια.
8: Τώρα.
9: Το θέμα δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν γίνεται τι γίνεται, γιατί δεν είμαι αρμόδιος για να το ξέρω.
4: Είναι μια έρευνα σε βάθος πάντως, για να διαπιστωθεί γενικώς αυτή η διαδρομή των αποβλήτων και ποια ήταν αυτή η διαδρομή που ακολουθούσαν. Να περάσουμε λίγο τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έχει ανησυχήσει για τον COVID, που φαίνεται πως έχουμε έτσι αυξημένα ποσοστά, μέχρι και 200% λέει, στα λίμματα.
9: Κοιτάξτε, ναι, οι αναλύσεις που κάνουμε μέσα από το Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων, το ΕΟΔΗ, την προηγούμενη εβδομάδα έχουν δείξει μια σημαντική αύξηση, μεγάλη θα έλεγα, έτσι, η οποία ξεπερνάει το 200% στην Αττική. Θα ήθελα να σας πω ότι από το Μάρτιο του 2026 τα επίπεδα του COVID στα λίμματα ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Κατά τις διακοπές φάνηκε τον Αύγουστο να έχουμε μία μικρή αύξηση και η οποία συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο με την επιστροφή στην Αθήνα. Ωστόσο, μόλις άνοιξαν τα σχολεία, είδαμε εκτόξευση του υλικού φορτίου στα λίμματα.
8: Αυτό το υλικό φορτίο που διαπιστώνεται τώρα, κύριε Θωμαίδη, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, να κάνουμε μία σύγκριση, γιατί εσείς πραγματοποιείτε αυτούς τους ελέγχους? Ελάτε.
9: Είναι ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν πέρυσι. Ωστόσο, η μεγάλη αυτή αύξηση σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη διασπορά αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία θα έχει σίγουρα κάποια αυξημένα κρούσματα αυτές τις μέρες που συζητάμε.
7: Το γεγονός ότι συμβίπτει με το άνοιγμα των σχολείων θα παίξει ρόλο για τη διασπορά.
9: Βέβαια, αυτό είναι το βασικός λόγος.
8: Άρα πότε αναμένεται κορύφωση για να κλείσουμε? Πότε αναμένεται κορύφωση?
9: Κοιτάξτε, η κορύφωση αργεί ακόμη. Είμαστε σε αυτό το φαινόμενο, δεν είναι νέο. Εμφανίζεται κάθε Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη αυτή τη χρονιά, γιατί ήταν πολύ χαμηλά τα προηγούμενα επίπεδα. Αυτή η πορεία του COVID θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο. Χριστούγεννα πάντοτε έχουμε την κορύφωση. Μέσα στο Νοέμβριο έχουμε τη μεγάλη αύξηση, τη δεύτερη μεγάλη αύξηση, και το Χριστούγεννα την κορύφωση. Ωστόσο, φέτος πρέπει να σας πω ότι από τώρα βρίσκουμε θετικά κρούσματα στα λίμματα γρίπης τύπου Α. Άρα υπάρχει ταυτόχρονα και κυκλοφορία της γρίπης τύπου Α.
4: Σας πολύ νωρίτερα. Πολύ.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, είδαμε την συνέντευξη, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευθεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Πασό. Αυτός φταίει. Αυτά τα τρία χρόνια που ήταν μόνος του, που λέει, δεν έκανε κάτι για ανατροπή Μητσοτάκη.
10: Είχε το χώρο, σου λέει. Τρία χρόνια ήταν μόνος του. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί δεν κατάφερε να περάσει μπροστά, να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία. Σου λέει, μόνος σου, δεν ήμουν εγώ στο προσκήνιο, εγώ είχα κάνει στην άκρη. Άρα γιατί δεν το εκμεταλλεύτηκε, δεν μπόρεσε. Άρα τώρα ουσιαστικά λέει, τι θέλει να κάνει τώρα. Αφού τρία χρόνια δεν μπόρεσε. Βέβαια είπε ότι μακάρι και όταν ανεβαίνει το Πασό και παίρνει μια μονάδα, εγώ πάντα είμαι ευχαριστημένος και τα λοιπά.
7: Ναι, πολύ. Χαίρετε πολύ.
10: Χαίρετε. Εγώ λέω τι είπε.
7: Βέβαια, αυτά που λέει θα τα λουστεί, γιατί αν παραμείνει στα ίδια. Αυτά που λέει για τον Ανδρουλάκη, ότι δεν μπόρεσε τόσο καιρό να κάνει κάτι, αν παραμείνει στα ίδια ποσοστά. Ναι. Ο Τσίπρα θα το λέει με τον Ανδρουλάκη.
10: Ναι, σωστό και αυτό. Το ακούω αυτό που λέει ο Λάμπρος. Δίκιο. Έχει πάντως εκεί εστιάστηκε η κριτική του Αλέξη Τσίπρα στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, ότι ήσουν μόνο σου σε αυτό το χώρο. Δεν ήμουν εγώ και δεν τα κατάφερες. Άρα τώρα.
4: Καλά, δεν είπε και κάτι καινούριο, δεν είναι και η πρώτη φορά που το ακούμε.
10: Το λένε αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι γενικότερα. Τι είχε πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και πει ότι εγώ του το υπήρχε και κενό και
7: γύρισα. Του το λένε και στο Πασόκ του Ανδρουλάκη αυτό. Του το λένε και στο Πασόκ του Ανδρουλάκη αυτό.
10: Ναι, λέω όμως ότι έχει πει ο Τσίπρας ότι εγώ υπήρξε και κενό και μπόρεσα λέει, και επέστρεψα. Δεν υπήρξε
8: καλά,
10: κενό,
8: δεν είπε και κάτι καινούριο.
10: Με αυτό λέω
8: από
10: τώρα.
8: Την αρχή είπε ότι δημιουργώ κόμμα γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τα κατάφερε.
10: Ναι, αυτό είναι αλήθεια όμως. Δεν είναι και κάτι.
7: Η Βελόνα ψιλοκουνήθηκε στο Πασόκ. Στο.
8: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
10: Στην Ελλάδα να έχουν άγχο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
7: Και λίγο προς τα κάτω.
10: Λοιπόν, και προς τα κάτω. Θα δούμε λοιπόν αυτό τις επόμενες δημοσκοπήσεις.
4: Πάμε λίγο να δούμε τα εθνικά μας. Είναι ο κύριος Φενέκος μαζί μας. Γεια σας, κύριε Φενέκο. Είναι ο κύριος Κλάψης επίσης στην παρέα μας, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής. Και είναι και ο δικός μας ο Νίκος Ονανούρης. Νίκο, έλα να μας δώσεις λίγο ρεπορτάζ και αντιδράσεις, αν υπάρχουν τώρα εκεί στην Τουρκία. Γιατί ακούσαμε τον Ερντογάν χθες να μιλά πάλι για ένα διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν σέβεται βέβαια.
10: Τον είδα χθες,
4: και δεν αναγνωρίζει.
7: Αλλά Τούρκα, διεθνές δίκαιο, αλλά Τούρκα.
10: Ναι, ναι, αλλά δεν πήρε αυτά που ήθελε, νομίζω.
4: Έλα, Νίκο.
11: Ναι, καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι χθες ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν, όταν αναφέρθηκε στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, είδαμε να κρατάει ήπιους τόνους σε σχέση με το παρελθόν τουλάχιστον. Γιατί αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγκίπ Ερντογάν είναι ότι η επιθυμία της Άγκυρας είναι να λυθούν τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε μάλιστα και μια πρότασή του για μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στις χώρες αυτές. Αλλά είδαμε να επαναλαμβάνεται και η πάγια θέση της Τουρκίας για το Κυπριακό. Κάλεσε για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, πρέπει να τερματιστεί αυτή η άδικη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Έτσι ανέφερε ο Ταγκίπ Ερντογάν. Και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει με το ψευδοκράτος πολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις. Τα ελληνοτουρκικά είδαμε να κρατάει ένα πιο ήπιο ύφος σε σχέση με αυτά που είπε για το Ισραήλ. Αλλά παρόλο που αναφερθήκαμε σε ήπιο ύφος, σε ήπιο τόνο για τα ελληνοτουρκικά, πριν από λίγη ώρα είχαμε μια ανάρτηση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θυμήθηκε την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς και κάνει λόγο για σφαγές που διαπράχθηκαν από την Ελλάδα την περίοδο 1821-1830 κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι μια τελευταία εξέλιξη, ανάρτηση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
8: Κύριε Κλάψη, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
12: Όχι με μεγάλη έκπληξη θα σας έλεγα, διότι επαναλαμβάνονται πράγματα τα οποία είναι γνωστά ως θέσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Το πνεύμα και το ύφος του κ. Ερντογάν επίσης είναι γνωστό. Επομένως, δεν νομίζω ότι μας προκαλεί τόσο μεγάλη έκθεση.
8: Σε σχέση με τις επιδιώξεις του ρωτώ, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι ωραίγεται, αν με αυτή τη ρητορική...
7: Να πούμε μία αντίφαση, κύριε καθηγητά, χαίρετε που γνωριζόμαστε και με τον κύριο Κλάψη. Επικαλείται το διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, η οποία Τουρκία δεν έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή το επικαλείται χωρίς να το έχει κυρώσει ένα. Δεύτερον, η πρόταση για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο είναι πονηρή. Τι λέει, να μαζευτούμε, να μοιράσουμε τα δικά σας. Το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει τι έχει ο καθένας και μέχρι πού. Όταν λέει να μαζευτούμε, φαίνεται καλό, γιατί να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για ποιο πράγμα. Για το πώς θα μοιράσουμε, ας πούμε, την ΑΟΣ της Ελλάδας ή τα ορυκτά, τα κοιτάσματα της Ελλάδος. Αυτό λέει. Μα να μαζευτούμε, να μοιράσουμε τα δικά σας. Αυτό είναι η διάσκεψη.
4: Ναι. Και τρίτον, ζητάνε να αναγνωριστούν. Ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολύ σημαντικός.
7: Να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα, δηλαδή το αποτέλεσμα της εισβολής και κατοχής, να αναγνωριστούν. Άρα, 3-3 το ύφος δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει το τι λέει η ουσία. Διεθνές δίκαιο που δεν έχει κυρώσει, να μαζευτούν να μοιράσουμε τα δικά σας και να αναγνωρίσουν την κατοχή.
8: Αυτό ρωτώ λοιπόν, ότι επιμένει σε αυτά που λέει ο Λάμπρος, λοιπόν, για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, ενώ ουσιαστικά θέλει να εμφανιστεί και ως το καλό παιδί, το οποίο διεκδικεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Όταν ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί τον όρο διεθνές δίκαιο, δεν εννοεί αυτό που εννοούμε εμείς, δεν εννοεί ένα άλλο πράγμα. Εννοεί δηλαδή μια κατάσταση στην οποία δεν θα είναι οι κανόνες εκείνοι που θα πριτανεύουν, αλλά θα είναι το δίκαιο του ισχύρου, περί αυτού πρόκειται. Ο ίδιος θεωρεί ότι η Τουρκία είναι ο μείζον παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο και εκείνη πρέπει να έχει αναλογικά περισσότερα ωφέλη, ανεξάρτητα από το τι προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες, οι διεθνείς συμβάσεις, οι διεθνείς συνθήκες. Γιατί θέλει να βάλει κι άλλους στο παιχνίδι και προτείνει μια πολυμερή διάσκεψη. Γιατί φαντάζομαι ότι πέραν αυτό που λέει ο κ. Καλαρίτης, ότι θέλει να μοιράσει τα ημάτια της Ελλάδας, όσους περισσότερους έχει σε μια τέτοιου είδους διάσκεψη, τόσο περισσότερο πιστεύει ότι θα μειώνεται το ελληνικό ειδικό βάρος. Για παράδειγμα, όταν θα είναι και η Λιβύη σε αυτή τη συζήτηση, θα επικαλείται τα δικαιώματα της Λιβύης και θα προσπαθούν να μοιράσουν την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ τους. Επομένως, είναι μια στρατηγική η οποία δεν είναι άσχετη με όλα όσα έχουν προηγηθεί. Είναι στην πραγματικότητα η μεταξέλιξη παλαιών θέσεων της Τουρκίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται εν μέρη μέσα στον χρόνο, αλλά στην ουσία καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι η Τουρκία θέλει να είναι η ηγεμονική δύναμη στην περιοχή μας. Δεν συμβιβάζεται με την ιδέα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορεί να έχουν τις δικές τους θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο που ισχύει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και το αμφισβητεί αυτό εμπράκτως.
4: Νομίζω, κύριε Φενέκο, πως αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να περάσει και στην Ευρώπη ο Ερντογάν. Πως ισχυρή Ευρώπη χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει.
13: Είναι γεγονός, αλλά πιστεύω ότι το πράγμα είναι πιο πολύπλοκο από αυτή την προσέγγιση. Και θα σας πω γιατί. Δεν είναι ότι χρησιμοποιεί πλασματικά το διεθνές δίκαιο. Όντως κάνει τις ερμηνείες, αλλά εκμεταλλεύεται και τις δυνατότητες που δίνει το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή και οι διεθνείς περιφερειακές συμφωνίες. Και θέτει το τραπέζι περιφερειακών συμφωνιών σε μια περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί οπωσδήποτε. Δηλαδή, μιλάει για διεθνή ύδατα και τα διεθνή ύδατα και οι συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει τέτοιου είδους συνεργασίες. Συνεπώς, του να πούμε ερμηνεύει κακώς το διεθνές δίκαιο και να μείνω απ' έξω είναι λάθος. Πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι και πρέπει να μπούμε με ισχυρά νομικά επιχειρήματα. Και μάλιστα δεν αρκεί μόνο το ισχυρό νομικό επιχείρημα σήμερα. Μετά από την ομιλία που έκανε ο Τραμπ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι διεθνές δίκαιο και ισχύς πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η ισχύς πρέπει να νομιμοποιείται στο διεθνές δίκαιο. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο Ερντογάν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στην εξωτερική μας πολιτική αυτή τη στιγμή.
10: Ποια θα είναι η διαφορετική προσέγγιση?
13: Όχι μόνο η επίκληση του διεθνούς δικαίου. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου με τα δυνατότερα, ισχυρότερα επιχειρήματα που έχουμε. Η κάλυψη των αδυναμιών που έχουμε πάνω στις θαλάσσιες ζώνες, πάνω στη ρητορική μας, πάνω στο παρελθόν.
8: Μέσω της ενίσχυσης των διπλωματικών συμμαχιών μας, δηλαδή.
13: Όχι μόνο οι συμμαχίες. Παράδειγμα, η ανακήρυξη της ΑΟΣ είναι αναγκαία προϋπόθεση σήμερα, γιατί αλλιώς μιλάμε για μη οριοθετημένες, για μη διεκδικούμενες
10: περιοχές.
13: Για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι αναγκαία η
10: ώρα. Θα χρηματοδοτηθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Λέει ο Ναύροχος ότι πρέπει να κηρύξουμε, να καταθέσουμε στον ΟΗΕ τα εξωτερικά όρια της ΑΟΣ.
13: Δεν το έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν, αν δεν πάει χέρι-χέρι η αποτροπή που προσπαθούμε και να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας. Μαζί με το επιχείρημά μας το ισχυρό, το νομικό, έχουμε ένα κενό, καταλάβατε. Πρέπει να τον δούμε πιο σοφιστικέ τον Ερντογάν, όχι σαν τον ισχυρό που θέλει να επιβάλλει απλώς την ισχύ του.
10: Αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο και με την Κύπρο που τα πήγε και ο κ. Δένδιας εχθές.
13: Και αυτό είναι εξαιρετικό. Κοιτάξτε, κάνουμε συμφωνίες, αλλά είναι αποσπασματικές. Αυτές πρέπει να ενοποιηθούν μέσα από μια λογική, μια γραμματεία με στρατηγικούς στόχους και ένα χρονοδιάγραμμα. Αν δεν υπάρχει αυτό. Μαζευόμαστε σήμερα, μεθαύριο το ξεχάσαμε.
4: Και είναι και η περίοδος νομίζω τέτοια, δηλαδή αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν τη συγκεκριμένη περίοδο, να αναδείξει δηλαδή και τον ηγεμονικό ρόλο ως στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ.
10: Πάντως υπέστη μια ήττα, γιατί δεν συναντήθηκε με τον Τραμπ και από την άλλη πλευρά.
7: Ούτε εξέλιξη.
10: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία έκανε πίσω για τα F-35.
7: Ούτε εξέλιξη τα F-35 είχε. Βέβαια, από την άλλη, γιατί οι Αμερικανοί δεν παίζουν ποτέ 100-0. Θα υπογραφεί μια συμφωνία που είναι σημαντική, θα του μεταφέρουν οι Αμερικανοί τεχνογνωσία για μήνυ πυρηνικούς αντιδραστήρες εκεί που θέλει να μπει και η Ελλάδα στην Τουρκία, το οποίο είναι θέμα. Έτσι. Δηλαδή θα τους δώσουν πυρηνική τεχνογνωσία εμπορική, πολιτική για μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, το οποίο αν προχωρήσει, οι Αμερικανοί δήλωσαν πρόθεση, είναι σημαντικό για την Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει πει ότι η Ελλάδα θα μπει.
8: Θα είμαστε πιο μπροστά. Και σε αυτό είμαστε πολύ πιο μπροστά, έτσι δεν είναι?
7: Έχουμε δηλώσει πρόθεση. Έχει δημιουργηθεί και επιτροπή από τον κύριο Τσάφο, τον υφυπουργό, να το εξετάσει. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να μπει και σε αυτό προφανώς. Είναι η επόμενη μέρα. Γενικά οι Αμερικανοί δεν παίζουν κανέναν 100-0% υπέρ. Πάντα το σταθμίζουν. Στα F-35 δεν υπάρχει εξέλιξη.
10: Γιατί πανηγυρίζαν στην Τουρκία ότι πήραμε τα F-35.
7: Όχι, δεν υπάρχει.
10: Λέω ότι θυμάμαι για τα τουρκικά δημοσιεύματα.
8: Ναι, Νίκο. Στο ρεπορτάζ πάμε Κωνσταντινούπολη. Έλα,
11: ναι, όσον αφορά τα F-35 που βλέπουν και εδώ στην Τουρκία ότι υπάρχει ένα διέξοδο. Και με τα λεγόμενα του Τον Μπάρακ δεν καταλάβανε ότι μπαίνουν προς τη θετική κατεύθυνση. Ήδη υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να συζητάει με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση του στόλου των F-16. Ήταν ένα πλάνο το οποίο είχε πάει πίσω λόγω της πρόθεσης Άγκυρας να προχωρήσει με τα F-35. Βλέπουμε ότι το θέμα των F-35 έχει κολλήσει, διότι οι S-400 δεν έχουν φύγει από την Τουρκία. Οπότε ξαναμπαίνει σε πρώτο πλάνο η αναβάθμιση του στόλου των F-16.
4: Δώσε μας λίγο και αυτή την ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είδηση της τελευταίας στιγμής.
11: Ναι, πριν μια ανάρτηση έκανε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι την περίοδο 1821 με 1830 διέπραξε σφαγές κατά του μουσουλμανικού πληθυσμού, ότι καταστράφηκαν πολιτιστικά μνημεία και γι' αυτό το λόγο σήμερα η Τουρκία τιμάει τη συγκεκριμένη επέτειο σφαγής, τη χαρακτηρίζει η Άγκυρα μεσοανάστευση.
7: Έχει ενδιαφέρον το κράτος κατεξοχήν, το κράτος καθέξιν και κατεξοχήν γενοκτόνος, κατηγορεί την Ελλάδα για την απελευθέρωση της Τρίπολης. Ενδιαφέρον.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Νανούρη. Κύριε Κλάψη, ευχαριστούμε και εσάς. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστούμε. Αμαλία,
10: Λάβρο, εμείς
4: τα λέμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στο Μανότριγο. Στη Χριστίνα Γκίκα.
4: Χριστίνα Γκίκα. Ναι. Καλή συνάδελφος. Έλα, Χριστίνα μου, να μας δώσεις μία είδηση τώρα, την οποία τη διαβάσαμε το πρωί και έτσι ένας κόμπος στο λαιμό, ρε παιδί μου. Μία γυναίκα νεαρή έχασε την ζωή της μέσα στο σπίτι της, έτσι.
14: Ακριβώς τραγική κατάληξη είχε μία 32χρονη μαζί με το σκυλάκι της, όπου έχασαν τη ζωή τους ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους στην Φτιώτιδα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μάρτυρας ανέφερε πως η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να μαγείρευε λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, χωρίς βέβαια να έχει αποσαφινιστεί αν η φωτιά ξέσπασε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από κάποια άλλη αιτία. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίες, αμέσως έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπου ανέσυραν την 32χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς εγκάβματα. Και εδώ φαίνεται λοιπόν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχασε την ζωή της από αναθυμιάσεις που υπήρχαν μέσα στον χώρο. Όπως είπαμε λοιπόν και στην αρχή, εκτός από την 32χρονη, έχασε την ζωή του και το σκυλάκι της. Να πούμε λοιπόν ότι την διενέργηση, την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ενώ να πούμε πως η σωρός της 32χρονης θα μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
4: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Σκέψω τώρα ο θάνατος από ασφυξία προφανώς, έτσι, πολύ. Αφού δεν έφερε εγκάβματα στο σώμα της.
8: Εδώ είμαστε.
4: Γεια σας, κυρία Κανέλη.
15: Καλημέρα.
8: Καλά που σας προλάβαμε και ήρθατε, γιατί λέω θα την προλάβουμε ή θα πάει στο φεστιβάλ νεοδηγητή.
15: Τα απογευματάκι.
8: Εντάξει, άρα καλά.
15: Καλή ώρα. Το απόγευμα, άλλωστε, θα σταματήσει και η βροχή.
5: Έτσι. Για να μας κάνει το χατί.
4: Και θα έχει και την επιτυχία που έχουν τα φεστιβάλ αυτά, έτσι, χρόνια.
15: Έχετε τώρα ακούσει καλλιτέχνες, αλλά η σημασία έχει ότι είναι η καλύτερη απάντηση της νεολαίας στους φασίστες, στους ναζί, στο κλίμα που επικρατεί και στην απουσία κουλτούρας πολιτικής σκέψης. Αυτό έχει σημασία στο φεστιβάλ.
5: Τώρα, μια και λέτε φασίστες, κυρία Κανέλη, βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, επιμένει στη δημιουργία κόμματος. Έχουμε και υποστηρικτές του να τάσσονται υπέρ της πρωτοβουλίας του. Ανησυχείτε, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του ως αντίδραση στα αντισυστημικά. Στα συστημικά κόμματα.
15: Αντισυστημικό να το παίξει ο Κασιδιάρης, έχοντας μπει με στη Βουλή 7 χρόνια. Γελάνε οι κότες, οι κόκοροι, οι λαγοί, τα ποντίκια, οι σαύρες, τα σκουλίκια και ό,τι υπάρχει. Τα πετούμενα και μη. Είναι γελίο να το συζητήσουμε. Ότι μπορεί να είναι αντισυστημικός ο ναζισμός.
5: Τι σας προκαλούν αυτές οι εικόνες?
15: Και να είναι αντισυστημική η σβάστικα.
5: Αυτές οι εικόνες τι σας προκαλούν ωστόσο? Γιατί βλέπετε έχει πάει κόσμος εκεί.
15: Προφανώς σε εσάς κάτι προκαλούν και τις παίζετε.
5: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει
15: εσείς
5: να δείξουμε.
15: Εσείς τις παίζετε. Εσείς έχετε τα κανάλια και τις παίζετε.
4: Δεν
15: τα έχω εγώ τα κανάλια.
4: Σχολιασμού αυτό που συνέβη.
15: Δεν
4: τα
15: έχω εγώ τα κανάλια. Εγώ θα σχολιάσω κάτι που ήδη παίζετε. Είμαι στη δουλειά 55 χρόνια, παιδιά. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα. Το παίζουν και μετά ρωτάνε ποια είναι η γνώμη σου για κάτι που παίζουν. Όλοι ομοιογενώς το ίδιο χρονικό διάστημα του τύπου ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο Κύριος και θα καταλάβετε γιατί τον παίζετε.
4: Να έρθουμε λίγο στα της κοινωνίας, κυρία Κανέλη.
15: Μα καιρός είναι, γιατί
4: ακρίβεια.
15: Αντισυστημικά την κοινωνία να τη σώσουν οι σβάστικες αποκλείεται. Πάμε στην ουσία, συμφωνώ απολύτως.
4: Λοιπόν, ακρίβεια. Νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Φαίνεται πως είναι και ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Λαμβάνονται κάποια μέτρα, φαίνεται ότι δεν αρκούν. Τι θα έπρεπε να γίνει και δεν έχει γίνει, κυρία Κανέλη?
15: Επίτρεψε μου να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να είναι αντίπαλος της κυβέρνησης η ακρίβεια. Η ακρίβεια χτυπάει το λαό στα ίσα. Χτυπάει την κυβέρνηση. Και τον χτυπάει σε όλους τους τομείς. Αλλά η ενεργειακή ακρίβεια, για παράδειγμα, με πολέμους και με μια χώρα που συμμετέχει στους πολέμους, συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, είναι σύμμαχος του Ισραήλ, είναι σύμμαχος της Ουκρανίας. Συμμετέχει, γιατί να χτυπάει την κυβέρνηση? Μια χαρά τη βολεύει την κάθε κυβέρνηση που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν έχει τη στήριξη του λαού που πληρώνει το μάρμαρο? Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού. Και δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όλων των λαών που είναι αντιμέτωποι με αυτού του είδους την πολιτική. Χτύπησε ρεκόρ το ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που σημαίνει ότι υποφέρει και ο Αμερικανός πολίτης. Εκεί έχουν εκλογές κάθε 4 χρόνια, έχουν τις ενδιάμεσες, πέφτει η δημοτικότητα του Προέδρου, υπάρχει και ο κόσμος από κάτω, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Υπάρχει ένα 30% που πιστεύει στην Αμερική ότι η γη είναι επίπεδη, και υπάρχει και η Silicon Valley που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός για τη μοντέρνα τεχνολογία. Αν δεν ξέρεις υπερποίου η τεχνολογία, υπερπίου το ένα και το άλλο. Ξέρεις όμως ότι από την ώρα που υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας, από το 2018, στο οποίο παίζεται η ενέργεια, για να βγουν φράγκα, πώς περιμένει κάποιος να μην υπάρχει ακρίβεια? Από πού θα βγουν τα φράγκα? Ποιος τα πληρώνει τα αποθέματα? Ποιος πληρώνει φόρους και συσσωρεύονται? Κυρίως αυτούς τους άθλιους έμεσους.
4: Τι θα μπορούσε να έχει γίνει?
15: Το ιδεατό είναι να μην υπάρχει αυτό το καθεστώς και να το ανατρέψεις. Και προς τα εκεί δουλεύει το κουκουέ, κυρίως για να ξυπνήσει ο κόσμος και να δει ότι υπάρχει και η προοπτική και η λύση. Όμως, σε αυτή τη φάση, εμείς έχουμε προτείνει άπειρες φορές. Όλα τα κόμματα που υποκρίνονται τώρα, παίρνοντας κάτι κομματάκια, ξέρεις, από το πρόγραμμα του κουκουέ, τους βλέπεις, από το Βελόπουλο μέχρι το Τζίπρα και από τον Ανδρουλάχημαχο και εγώ δεν ξέρω ποιον. Παίρνουν κάτι, τσιμπάνε μια πρωτασούλα εδώ, μια πρωτασυλλογή, την προσαρμόζουν στην αντίθετη αντίληψή τους, σοσιαλδημοκρατία γάρ. Η ακροδεξιά με λίγο
4: περιτύλιγμα.
15: Έτσι, ναι, έτσι αυτό, με λίγο περιτύλιγμα. Στην πραγματικότητα, τι θέλουνε? Να φτιάξουν ένα σοσιαλιστικό, κοινωνικό κράτος. Όχι σοσιαλιστικό, ένα κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος, λοιπόν, άμα θα το δεις, τι είναι? Παίρνε λίγα τόσα να μου γκαίνεσαι. Να πάμε λίγο παρακάτω. Πες λίγα τώρα εδώ, για να ξεπεραστεί το ζήτημα, να περάσουμε το σκόπελο. Βλέπεις, έχουν βάλει τον κόσμο τώρα και παρακολουθείς τις τηλεοράσεις. Μήπως δεν το κάνετε, το κάνω εγώ, το κάνεις, το κάνουν όλοι. Πόσο πήγε το πετρέλαιο, 110 το βαρέλι. Όχι, 105 το βαρέλι. Το 2008, πάνω στην κρίση, την κρισάρα της Lehman Brothers, με τη στέγη, την κατάρρευση, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Για παιδιά που είναι σήμερα, άμα πάει να ψηφίσει κάποιο σήμερα, τότε ήταν 10 χρονών. Μπορεί και 8, μπορεί και 3, μπορεί και 2 και δεν έχει ιδέα. Είχε το βαρέλι 147. Η βενζίνη είχε 1,20. Εδώ.
4: Ναι,
8: τώρα,
15: τώρα έχει αυτό που έχει. Θα πάει στα ύψη. Θα το παίξουν. Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει όπως ξεπάγιαζε. Θα ξεπαγιάσει και στη Γερμανία, θα ξεπαγιάσει και στη Βόρειο Ελλάδα, θα ξεπαγιάσει και εδώ, θα ξεπαγιάσει και εκεί, θα ξεπαγιάσει παραμένει.
8: Και έρχεται ως εναλλακτική τώρα με το comeback του ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είπε ο ίδιος. Έχω εναλλακτικό σχέδιο. Έχω σχέδιο και για τα καύσιμα, το παρουσίασε.
15: Έπεσε από το όραμα στο σχέδιο.
8: Είναι εναλλακτική στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας.
15: Γιατί γελάτε.
8: Τσίπρας.
15: Στη Θεσσαλονίκη είχε όραμα. Μέσα σε 10 μέρες από το όραμα έγινε σχέδιο.
8: Έχει σχέδιο. Έκανε και βίντεο. Ανέβασε και το βίντεο του, ανήρτησε με το σχέδιό του, με τις προτάσεις του για τα καύσιμα.
15: Θυμάστε μια πολιτική αρχηγό που έβγαλε τον εαυτό της σε 45 εκδοχές.
4: Την κυρία Κωνσταντοπούλ.
15: Όχι, σε 45 εκδοχές.
4: Βεβαίως.
15: Επομένως, άμα βγάλεις βίντεο, εγώ πια θα αρχίσω να ρωτάω με ποια εκδοχή ποιος βγάζει τι βίντεο.
8: Λέτε ότι και ο κύριος Τσίπρας.
15: Όλοι. Αυτοί που βγάζουν βίντεο με σχέδια προγράμματος και τέτοια, πρέπει να ρωτήσουμε με τι ιδιότητα. Με την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ, λέω εγώ τώρα. Γιατί αν είναι με την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ.
8: Δεν πρέπει να τα επικοινωνήσουν.
15: Δεν πρέπει να βγει και να πει κάτω το ΝΑΤΟ. Δεν μας περισσεύουν λεφτά να πληρώσουμε για το ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να τα πει αυτά. Δεν τα λέει. Άρα το βίντεο είναι fake news. Άμα μου πει, ξέρω εγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, εκεί θα πάθω κρίση.
8: Ήταν συγκεκριμένο πάντως. Ποιος
15: ήταν ο διάλογος. Ο διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ και αν έβγαν τα επιτόκια στην Κεντρική Τράπεζα και αν δεν κατέβηκαν τα επιτόκια και δεν εφήβρα εγώ, ο Τσίπρας το προσυπέγραψε πρώτος, το χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, τι πρόβλημα
8: ανέβασε συγκεκριμένο βίντεο για την ενέργεια, για τις προτάσεις του, της
15: Ελλάδας. Για του με χαρά του.
4: Τώρα να σας πω.
15: Για του με χαρά του. Πώς να το αντικρούσεις αυτό. Δεν αντικρούεται αυτό το πράγμα. Δεν αντικρούεται. Όταν διαβάζεις, ας πούμε, ποιοι είναι από τον εξώστη που θα κατεβούν στην πλατεία, θες να σου κάνω πολιτικό σχόλιο τώρα.
4: Τώρα
15: δηλαδή είναι σαν να μου λες το βίντεο, θα πάρει βραβείο ή δεν θα πάρει. Μπάφτα, ναύτα, σάφτα, κάφτα.
4: Έχει
15: τι βραβείο πολλά θα πάρει δηλαδή.
4: Έχει και πολλά βραβεία.
15: Δεν μπορώ εγώ να αρχίσω να μοιράζω βραβεία στα βιντεάκια του Τσίπρα. Δηλαδή καθόλου. Άσε που έχει κάνει και ένα για μένα παλιά ντοκιμαντέρ. Που ευτυχώς το φάγε το μαύρο σκοτάδι αυτό και ησύχασε και αυτός και εγώ και οι φασίστες.
4: Στα κόμματα της κεντροαριστεράς, αυτόν τον κατακαιρματισμό που έχουμε, βραβεία θα μοιράζατε, κυρία Κανέλη?
15: Όχι. Κανένα. Δεν είναι για βραβείο τίποτα. Είναι ώρα για να ξυπνήσει κάποιος. Κοίταξε να δεις, άμα κοιμάσαι και βλέπεις εφιάλτη και ξυπνήσεις, χαίρεσαι πάρα πολύ που ξύπνησες.
4: Ναι.
15: Καμιά φορά και δυσκολεύεσαι να βγεις από τον εφιάλτη. Άμα βλέπεις πάρα πολύ ωραίο όνειρο, δεν θες να ξυπνήσεις.
8: Γιατί είστε
15: τόσο κόμματα εκεί. Αν μου πείτε εσείς ότι βλέπετε κάποιον Έλληνα ή κάποια Ελληνίδα, μικρό, γέρο, μεσαίο, μεγάλο, νιογέννητο, που κοιμάται και δεν βλέπει εφιάλτες, να μου τον φέρετε.
8: Γιατί είστε τόσα κόμματα προς τα εκεί.
15: Είμαστε
8: αριστερά.
15: Τόσα εντάξει, κόμματα.
8: Εντάξει, κυρία Κανέλη, ξέρουμε τι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Απλά θέλω να
15: αφού
8: πω.
15: Αφού το ξέρετε, γιατί το τσουβαλιάζετε.
8: Δεν το τσουβαλιάζω. Είστε όμως.
15: Το τσουβαλιάζετε τώρα, κυρία Κουτροκόη, το τσουβαλιάζετε.
8: Εν πάση περιπτώσει.
15: Κυρία.
8: Ωραία, να το θέσω αλλιώς το ερώτημα.
15: Δεν
8: γιατί πιστεύετε
15: ηλικιακά
8: ότι
15: δεν μπορείτε.
8: Ηλικιακά
15: δεν μπορείτε. Εμείς είμαστε 107 χρόνια ακόμα.
8: Γιατί πιστεύετε. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μικρή, κυρία Κανέλη.
15: Όχι. Είναι,
8: μακάρι να ήμουν.
15: Είναι
8: μακάρι
15: 107
8: να ήμουν.
15: Χρόνια είναι ακόμα, θέλω να πω. Και δεν τζουβαλιάστηκε με κανέναν.
8: Γιατί είναι τόσο πολλά τα κόμματα στον χώρο της αριστεράς, ναι, πιστεύετε? Γιατί έχουν μαζευτεί τόσο πολλά εκεί?
15: Εκεί πρέπει να ρωτήσει ο καθένας, τον καθένα που έχει φιλοδοξία να γίνει αρχηγός. Γιατί όλοι όσοι βλέπετε εκεί ήταν πρώην κάπου μέλη και μετά αρχηγοί.
4: Τώρα
8: ναι,
4: μου.
15: Μέχρι ο Χαρσιδιάς.
8: Ναι.
4: Παίρνω αφορμή από αυτό που είπατε.
15: Θα φτιάχνουν κόμματα στο διηνεκές μέχρι να τελειώσει ο κόσμος. Συγγνώμη δηλαδή για το γέλιο. Φτάνει να είναι αρχηγή. Α, ξέρω εγώ. Άμα δεν φτιάξει κόμμα, δεν του κάθεται αυτό ο αρχηγός. Στο επόμενο κόμμα αρχηγός. Στο μεθεπόμενο κόμμα αρχηγός. Πώς αντέχει σε ατομικό επίπεδο και σε εγωιστικό επίπεδο το rebranding του εαυτού από μέλος σε αρχηγό. Δώσ' την έδρα, όχι μην τη δώσεις. Κράτησέ την. Από ό,τι θα τη δώσεις. Φέρ' την πίσω, πάρ' την κάτω. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα είδος πολιτικού καζίνο, στο οποίο οι άνθρωποι γίνονται μάρκες. Και τα ονόματα γίνονται μάρκες. Και ξέρετε, στα καζίνα οι μάρκες έχουν διαφορετικά ποσά. Ένα γράφει 50, το άλλο γράφει 100. Τώρα τι νόμισμα είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι 50 χρυσές λίρες, 100 χρυσές λίρες. Μπορεί να είναι 50 δεκάρες, 100 δεκάρες. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, σε αυτό το πολιτικό καζίνο, ο καθένας βγάζει και κουβαλάει μάρκες. Και παίζει σε μία ρουλέτα εξασφάλισης ψηφαλακίων. Αυτό είναι η φύση του αστικού συστήματος. Έτσι λειτουργεί. Παρουσιάζει διαφοροποιήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Αλλιώς, όλοι θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θέλουν την Ευελφάλεια. Όλοι θέλουν το Μάστριχτ. Όλοι θέλανε τις νέες εργασιακές σχέσεις. Όλοι θέλανε αυτά που γίνονται σήμερα. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε, ρε παιδάκι μου, προτιμότερο. Εμείς το έχουμε πάει και ένα βήμα πιο μπροστά. Όντως, 7 ώρες να δουλεύουμε. 5 ρημάδες μέρες την εβδομάδα. 7 ώρες. Θα μπορούσαμε και λιγότερο με την τεχνολογία. Έρχονται αυτοί και σου λένε, εσύ είσαι απερχαιωμένο κόμμα. Η μοντερνιά. Η ομορφιά της προόδου και της τέχνης είναι να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα.
4: Ναι. Τώρα,
15: και πρόσεξε, σου κάνω και τη χάρη, στον ίδιο εργοδότη.
4: Κυρία
15: Κανέλη. Για να γλιτώσεις το πηγενέλα, γιατί το πηγενέλα δεν βγαίνει. 13 ώρες σε δύο εργοδότες, με 24 στο 24ωρο, δεν βγαίνει ούτε για κατούριμα, ούτε για φαγητό, για τίποτα.
4: Να κοιμηθούμε λίγο να δούμε και κανένα εφιάλτο.
15: Με 13 ώρες έρχονται και σου λένε, δεν κάνεις παιδιά.
4: Ακούστε με λίγο τώρα.
15: Πού θα βρεις την ώρα το κέρατό μου το τράγιο να κάνεις παιδιά. Με 13 ώρες δουλειά.
4: Και δύο πηγενέλα.
8: Μπορείς να κάνεις τη δουλειά.
15: 15.
8: Μπορεί να φτιάξουν τίποτα δωμάτια στις δουλειές μας, κυρία.
15: Όπως κάνουν. Όπως κάνουν για τις συζύγους ή τις συντρόφους των φυλακισμένων.
8: Και θα είμαστε πιο κοντά με τους συναδέλφους.
15: Το θα έρθουμε πιο κοντά. Είδατε που συμφωνήσαμε.
8: Θα θερμάνουμε τις σχέσεις μας.
15: Δεν είναι δουλειά, είναι δουλεία.
8: Τι να κάνω, είναι παντρεμένος. Κυρία Κανέλη μου, οπότε γι' αυτό δεν δουλεύουμε 13 ώρες εμείς.
4: Και
8: δεν, υπάρχει ελπίδα.
4: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, λοιπόν, κυρία Κανέλη.
15: Όχι, μεθαύριο οι παντρεμένοι θα αρχίσουν τις ψυχαναλύσεις.
4: Μακριά
15: γιατί
4: από
15: δεν
4: μας.
15: Είδα ποτέ τα παιδιά μου, γιατί δεν κατάλαβα πώς μεγάλωσαν, γιατί ήμουν 13 ώρες στη δουλειά. Γιατί όταν σε φέρνουν στην κατάσταση να πρέπει να δουλέψεις.
4: Λάτε, μην με κάνετε να έχω τύψεις τώρα, σας παρακαλώ.
15: 13 ώρες για να μπορέσει να φάει το παιδί και να αποδεθεί και να ντυθεί.
4: Η αλήθεια
15: για να μην ξεπαγιάσει το χειμώνα.
4: Ναι, αυτή
15: είναι η αλήθεια.
4: Ναι, σαφώς.
15: Δεν δουλεύει κανένας επειδή γουστάρει 13 ώρες.
4: Ελάτε λίγο να προχωρήσουμε. Το. Είπατε πριν στην Τώρα ότι το ΚΚΕ δεν έχει τσουβαλιαστεί με κανένα κόμμα. Έχουμε εκλογές, δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, ξέρω την απάντησή σας. Τι θα γίνει όμως, θέλω
15: ξέρετε
4: να πείτε.
15: Ξέρετε πού θα μας βρείτε. Ξέρετε ποιους θα βρείτε. Αυτούς που θα ψηφίσετε θα βρείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά να τους κυνηγάτε σε ένα είδος σαφάρι που μου φύγει ο δικός μου σε ποιο κόμμα πήγε. Γιατί στο κουκουέ αυτά δεν συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν.
8: Αν χρειαστεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κυρία Κανέλη, θέλω να πω αν φτάσουμε σε αδιέξοδο, πολιτικό αδιέξοδο.
15: Ο ειδικός σκοπός ποιος μπορεί να είναι.
8: Δεν ξέρω.
4: Να
8: διανύουμε
4: μην,
8: μια κρίση αυτή τη στιγμή.
4: Χώρα.
15: Σαν και αυτή που είχαμε πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμα. Ειδικός σκοπός ήτανε. Δεν τον είχε ψηφίσει κανένας.
8: Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ μιλάω για μια κρίση. Διανύουμε μια κρίση. Πείτε ότι κλιμακώνεται αυτή η κρίση λοιπόν που ζούμε και χρειάζεται η δημιουργία μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού για να συνεχίσουμε, να πορευτούμε κάπως.
15: Δεν υπάρχει περίπτωση να συντελέσει το ΚΚΕ στη σωτηρία του αστικού συστήματος. Αν η κρίση, και θέλετε να μου το πείτε, είναι για παράδειγμα και να μην τα αφήσουμε να υφέρπει κάτω ο πόλεμος. Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της πατρίδας. Τα νιάτα του και τα γερατιά του και οι άντρες του και οι γυναίκες του και όλος ο κόσμος.
4: Μάλιστα.
15: Θα είναι στην υπεράσπιση της πατρίδας. Μέχρι εκεί.
4: Για να ρωτήσουμε λίγο τώρα. Έδωσε μια συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας λίγο νωρίτερα και επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη προσωπικά και στο ΠΑΣΟΚ ότι στην ουσία το άφησε χώρο για να επανέλθει στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία χρόνια τώρα δεν έκανε τίποτα το ΠΑΣΟΚ για ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
15: Αυτά τα πάνε μεταξύ τους τα αγόρια. Εγώ τι να κάνω τώρα. Τα πάνε μεταξύ τους τα αγόρια. Τσακώνονται. Έτσι πως με ρωτήσατε και το διατυπώσατε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τη μανούλα στον υπηαγωγείο.
5: Είναι δίπολο, δίπολο αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστεύετε, ή θεωρείτε ότι ο Τσίπρας, μετά βάση των δημοσκοπήσεων, ουσιαστικά έχει κερδίσει αυτό το χώρο από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μία αναστρέψιμο.
15: Δεν παίζω στον υπόδρομο, αλλά ξέρω ότι κάτι δίδυμα στον υπόδρομο έχουν κάτι ονόματα. Κάποιοι τα λένε, άλλοι τα λένε, κάπως τα λένε, κάτι δίδυμα που παίζουν στον υπόδρομο. Δεν ξέρω πώς είναι τα στοιχήματα. Κάτι είναι άλλη γκανιάν, κάτι ασορτή, κάτι τέτοια. Αυτά τα δίδυμα είναι στην ίδια πλευρά.
4: Ναι.
15: Με την ίδια θητεία στην αστική δημοκρατία. Με τις ίδιες μετακινήσεις και κυρίως έχουν ανταλλάξει και βουλευτές και πολιτευτές με τον ίδιο τρόπο που δέχεσαι σε μία λαϊκή πολιτική αγορά να πάρεις τον πάγκο σου από εδώ και να τον πας απέναντι. Και σήμερα να έχεις εσύ ντομάτες και άλλους πιπεριές και μετά εσύ να τους πάρεις πιπεριές και εσύ να έχεις ντομάτες. Το έχω δει, κάνω λάθος? Όχι. Δεν μπορεί κάποιος να μου πει ότι αυτό το έβγαλα από το κεφάλι μου. Έχουν ανταλλάξει ανθρώπους, πρώην υπουργούς, νυν υπουργούς, πρώην αξιωματούχους, νυν αξιωματούχους. Σωστά. Πολύ συχνά, εγώ αναρωτιέμαι αν τα βγάζετε και πέρα κάθε φορά που έρχεται κάποιος εδώ και τον καλείτε, με κάποια βεβαιότητα, μήπως από την ώρα που τον καλέσατε μέχρι την ώρα που θα έρθει εδώ να σας μιλήσει, έχει αλλάξει κόμμα.
5: Ναι, αλλά
15: αυτοί οι δύο αρχηγοί μιλάνε αυτή τη στιγμή. Προσέξτε. Αυτοί οι δύο αρχηγοί μιλάνε αυτή τη στιγμή. Και αν πάρετε τα κόμματά τους, ο ένας έχει κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, συν το λαός, συν και πολλές άλλες παραλλαγές, και ο άλλος έχει κυβερνήσει με τον Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ωραία. Εμάς δεν μας κάνετε επιδιαιτητή ή κριτή. Στην πολιτική πασαρέλα και σε αυτό το, πώς το λένε, GNMTTT, καινούριο μοντέλο, το ΚΚΕ δεν έχει μέλος στην κριτική επιτροπή.
4: Πάμε τελευταία ερώτηση.
5: Τώρα, νομίζω ότι γενικά, επειδή ασχολείστε, θεωρώ, με όλα τα θέματα τα οποία βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα, η υπόθεση Μαζονάκη έχει συγκλονίσει πραγματικά πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, γιατί έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Κακά τα ψέματα, ο Μαζονάκης τον αγαπούσαν όλοι.
15: Δικαίως. Δικαίως έχει συγκλονιστεί η κοινή γνώμη. Ότι πάει κάποιος ή κάποιοι να εμπορευματοποιήσουν επικοινωνιακά αυτό τον πόνο, που είναι φυσικός, μου είναι απεχθές, το έχω ζήσει και σε προηγούμενους καλλιτέχνες, το ζω και τώρα, το ζω και μετά. Το πρόβλημά μου με έναν είναι ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα ενδιαφέρον για τον διπλανό, όταν η κυρίαρχη κουλτούρα είναι βγάλε φράγκα από οτιδήποτε. Από τη σάρκα του άλλου, από το μάγουλο του άλλου, από το αίμα του άλλου. Πούλα το, αλλάξέ το, φέρ το από εδώ, φέρ το από εκεί. Κάν του μια ένεση, πούλα του ένα ματζούνι, το βλέπετε. Κι εσείς κι εγώ σκρολάρετε στο ίντερνετ, σου πλασάρουν ένα τεχνητό παράδεισο. Από αυγά μέχρι πικραγκουριές, από τούτο μέχρι εκείνο. Τα παίρνουνε με μια ψευδαίσθηση νιώτης, με μια ψευδαίσθηση. Δηλαδή βάζουν στις φωτογραφίες ακόμα σου έχει φτιάξει το σύστημα. Πώς θα είναι ο εαυτός σου στα 100 χρόνια και πώς θα ήταν αν σε ξαναγύρναγες πίσω στα 18. Είναι εποχή των ψευδεστήσεων της πολιτικής απατεωνιάς. Όλα αυτά είναι μια πολιτική απατεωνιά και παίρνει κόσμο στο λαιμό της.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξέρετε από τηλεοπτικό χρόνο καλύτερα από εμάς.
15: Να πάτε σε διαφημίσεις και καμία να μην αφορά την Καλονή και την ομορφιά που δεν δίνεται παρά μόνο κοντά ή περίπου σε αυτό που μπορεί βιολογικά ο καθένας να αντέξει.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
16: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει

0: προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. VE My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πολύ ταξιδεμένη σε έχω πάντως. Παράπονο δεν έχει.
1: Πού είναι αυτό?
0: Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Καταράκτης, δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι μαγευτικό το τοπίο, έτσι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα κάτι. Μας έστειλε τηλεθεατής φωτογραφία από την περιοχή του. Αύριο δεσμευόμαστε αυτή την ώρα, στις 11 και 20 δηλαδή. Θα τη μεταδώσουμε, δεν θα πω από ποια περιοχή.
1: Μην πεις.
0: Ο Άρης, αύριο. ο Τόλης, ο φίλος, μας έστειλε τη φωτογραφία, γι' αυτό λέμε και σε εσάς. Στείλτε μας φωτογραφίες από την περιοχή σας, για να τις δείχνουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι. Έχουμε τους καταράκτες της Έδεσας, εμείς, έτσι.
0: Βέβαια,
1: θέλω να σου
0: ωραία,
1: πω.
0: Εννοείται.
1: Που είναι εξίσου καταπληκτική. Και εντάξει, και είναι και οι καταράκτες του Νιαγάρα, που είναι ακόμη πιο έτσι επιβλητική.
0: Της Έδεσας καλύτερη είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είπαμε,
1: Βοσνία, παιδιά, δεν μας ακούτε στο κοντρόλ. Είναι οι καταράκτες κράβικα.
0: Και όχι κράβικο, όπως λένε λέει περισσότεροι. Είναι κράβικα,
1: κράβικα
0: αυτή η καταράκτες.
1: Στη Βοσνία, μάλιστα. Ωραίο,
0: γεια σας, κύριε Καλαμπόκη, πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγείων. Καλώς ήρθατε.
2: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είναι μαζί μας και ο κύριος Σταθόπουλος, είναι εξαγωγέας λαδιού, παρακαλώ, και γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Γεια σας, κύριε Σταθόπουλε. Βλέπουμε και τη δικιά μας τη Χριστίνα την Κίκα. Είναι μαζί με την κυρία Νικόλ Καρατζά. Είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος. Για να συζητήσουμε με όλους εσάς τα της τσέπης μας.
1: Εγώ ξέρω ότι παλιά λέγαμε λίγο τη φετούλα μας να έχουμε, λίγο την ελίτσα μας να έχουμε, με λίγο παξιμαδάκι, και είναι σαν να έχουμε ένα πλήρες γεύμα.
0: Τώρα
1: αυτό
0: φάει
1: ήξερα.
0: Μόνο το παξιμαδάκι και μην λιγουρεύεις φέτα και ελιά.
1: Ναι.
0: Γιατί οι τιμές της φέτας στα ύψη. Και με την ελιά έχουμε πρόβλημα, γιατί νομίζω ότι δεν είχαμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

0: Σωστά, κύριε Σταθόπουλε.
1: Καλημέρα σας και από μένα, από την όμορφη Μεσσηνία. Καλημέρα κύριε Καλαμπόκη, καλημέρα κύριε Αγγίκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι έχουμε και τους καταράκτες της Νέδας, το μοναδικό θηλυκό ποτάμι στην
3: Ελλάδα. Στείλτε μας φωτογραφία, κύριε Σταθόπουλε, 11 και 20 καθημερινά, τις φωτογραφίες σας θέλουμε.
2: Ωραία, ωραία, θα προσπαθήσω.
3: Ελάτε, πείτε μας.
2: Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και στο Ελαιόλαδο, αλλά εν μέρος και στην Ελιά, την Επιτραπέζια, δεν είναι καινούριο. Γιατί δεν είναι καινούριο για μας? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν γίνει δομικές αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει κεντρικά από το Υπουργείο, προκειμένου να προστατευτούν αυτά τα δύο προϊόντα. Το πρόβλημα της ενέργειας δηλαδή που έχει προκύψει τελεία, ο αγρότης, ο παραγωγός το αντιμετωπίζει έντονα στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει πολυκερματισμός του κλήρου. Είναι μικρά, μικρά κομμάτια γης, τα οποία προκειμένου να πάει να τα καλλιεργήσει, είναι υποχρεωμένο να κάνει αρκετά χιλιόμετρα με τα μηχανήματά του.
1: Είτε να τα καθαρίσει, είτε... οπότε δεν είναι καινούριο για τον παραγωγό. Και αν το πρόβλημα της ενέργειας μεταφέρεται στην τιμή προς τον καταναλωτή, καταλαβαίνετε ότι το ίδιο είναι και στην παραγωγή και στον παραγωγό. Εμείς το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τους παραγωγούς, οι οποίοι δυστυχώς το λέω ότι με την τάση που υπάρχει στην διεθνή αγορά στο να δημιουργούνται οι ελαιώνες, οι μηχανοποιημένοι πλέον στην παραγωγή ελαιώνες, δεν μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να είναι ανταγωνιστικός. Και το να λέμε ότι η τιμή που πρέπει να πάρει ο Έλληνας παραγωγός είναι αυτή που δίνει στον Ισπανό παραγωγό, είναι άτοπο.
4: Ναι.
1: Και εγκαταληφθεί η καλλιέργεια.
3: Και μας λέτε αυτά και από την άλλη, κύριε Καλλιαμπόκη, βλέπουμε ότι επηρεάζεται μια ολόκληρη αλυσίδα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχουμε ένα φρένο, το οποίο πλέον είναι πολύ έτσι βαρύ για τις εξαγωγές μας. Κάτι τις οποίες χρειαζόμαστε, έτσι.
2: Εδώ υπάρχουν δύο αντίρροπα σχήματα, ναι. Τα οποία προέκυψαν από το συνέδριο που είχαμε προχθές του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, τόσο για την ελιά όσο και για τη φέτα. Ποια είναι τα αντίρροπα σχήματα? Αναφορικά με την ελιά, μετά από μια δεκαετία συνεχόμενων αυξήσεων 115% σε αξία, 115% σε αξία και 60% και σε όγκο, η φετινή χρονιά είναι αυτή που έχει ένα ανησυχητικό μήνυμα, ότι έχουμε μια μικρή πτώση, η οποία εδώ δεν οφείλεται στην έλλειψη της παραγωγής, οφείλεται ότι υπάρχει μια παραγωγή, αλλά υπάρχει μια παραγωγή και από τις άλλες μεσογειακές χώρες, άρα υπάρχει πληθώρα προϊόντος, σύν τα χτυπήματα που δέχεται το προϊόν από τρίτες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, που έχει μπει μέσα στην αγορά της Αυστραλίας, άρα παίρνει ένα μερίδιο που εκεί ήμασταν πρωταγωνιστές.
3: Δεν μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί.
2: Κοιτάξτε, οι εξαγωγές τρίτων χωρών σε χώρες που εμείς απευθυνόμαστε έχουν ένα θετικό πλεονέκτημα για αυτές τις χώρες. Έχουν μικρότερο κόστος παραγωγής, δεν έχουν τα ίδια πρότυπα ασφάλειας όπως έχουν οι δικές μας οι επιτραπέζιες ελιές, όπου τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άρα έχουμε υψηλότερο κόστος, με συνέπεια το κόστος να είναι τελικά ακριβότερο προς τον καταναλωτή. Και υπάρχει και ο φόβος βέβαια με τη Mercosur, γιατί οι ελιές που εισάγονται από εκεί, σε μια περίοδο 7 ετία, στα επόμενα 7 χρόνια θα μειωθεί και θα μηδενιστεί ο δασμός, ενώ η δική μας εξαγωγή της επιτραπέζιας ελιάς προς τη Βραζιλία και την Αργεντινή, τις δύο κυριότερες χώρες της Mercosur, δεν θα έχει μειωθεί ο δασμός. Ήταν από τα θέματα που βάλαμε και χθες στον Ευρωβουλευτή τον κύριο Αυτιά, προκειμένου να το δει. Γιατί πέρα από την προστασία των 72 ΠΟΠ που υπάρχουν, η συγκεκριμένη επιτραπέζια ελιά δεν προστατεύεται. Άρα εδώ έχουμε ένα αντίρροπο σχήμα σε σχέση με τη φέτα, που εδώ έχουμε αύξηση της τιμής, γιατί υπάρχει μια θανάτωση ενός μεγάλου ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου, άρα αυτό οδηγείται σε μια μείωση της παραγωγής γάλακτος. Άρα όταν κάτι μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή και με αυξητικές τάσεις, ναι, θα αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή ανεβαίνει.
4: Οι τιμές ανεβαίνουν. Είναι ο νόμος αγοράς αυτός.
2: Ακριβώς.
4: Επειδή τώρα αναφέρεστε στη φέτα, για να πάμε στην κυρία Καρατζά, εκεί με τη δικιά μας την Χριστίνα την Κίκα. Να μας πείτε, Χριστίνα μου, κυρία Καρατζά, τι διαπιστώνετε εσείς στην αγορά, δηλαδή εάν έχει όντως αυξηθεί η τιμή της φέτας και πώς ανταποκρίνονται και οι καταναλωτές?
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα, από την κεντρική αγορά της Αθήνας. Όχι, η τιμή της φέτας δεν έχει αυξηθεί ακόμα και δεν προβλέπεται στο δικό μου τουλάχιστον κατάστημα, πόσο μπορώ να μιλάω, να αυξηθεί για τους επόμενους 1 με 2 μήνες. Η τιμή παραμένει σταθερή γιατί ακόμα τρέχουμε την παραγωγή με τις παλές τιμές στα γάλατα, γιατί η κύρια αύξηση θα είναι στο γάλα. Για να φτιαχτεί ένα κιλό τυρί χρειάζονται 5 με 6 λίτρα γάλα. Το γάλα το πρόβιο πλέον έχει γίνει δυσέβρετο μετά από τη θανάτωση 500.000 προβάτων. Το γάλα έχει γίνει δυσέβρετο. Οπότε η ζήτηση παραμένει αυξημένη, η προσφορά παραμένει πολύ χαμηλή. Αλλά αυτό θα φανεί μετά από κάνα 2 μήνες. Δηλαδή γύρω στα Χριστούγεννα εγώ το περιμένω να φανεί. Στο δικό μου κατάστημα ξαναλέω. Με βάση το στόκ που έχω και τα αποθέματα που έχω τυριών στο χώρο μου.
4: Πόσο πωλείτε?
0: Το τυρί πρέπει να παλαιώσει, πρέπει να περάσουν.
3: Η φέτα πόσο πωλείται?
0: Αυτή τη στιγμή η φέτα πωλείται στα 12 με 13 ευρώ. Έχουμε και μία σε προσφορά φέτα πάντα pop στα 10,90. Δοχείο είναι. Δεν είναι βαρέλι.
3: Και τα Χριστούγεννα πόσο θα φτάσει?
0: Στα 12 με 13 ευρώ, εκεί πέρα, ανάμεσα.
3: Τα Χριστούγεννα λοιπόν που λέτε ότι αναμένεται να αυξηθεί, πόσο μπορεί να φτάσει τα 12 με 13 που μας λέτε?
0: Αυτή τη στιγμή τα γάλατα αγοράζονται από τους παραγωγούς κοντά στο 1,10, στο 1,50. Θα φτάσουν από ό,τι μου λένε το 1,90. Οπότε μια αύξηση στο γάλα, στην αγορά γάλα, το συντάξιο των 50 λεπτών, στο τυρί θα φτάσει πενταπλάσιο, διότι σας είπα ότι για να γίνει ένα κιλό τυρί χρειάζονται 5 μέρες.
4: Πόσο δηλαδή?
0: Οπότε
4: πόσο?
0: Αυτό το 50 λεπτό στην τιμή. Δηλαδή γύρω στα 18-19, να τολμήσω να πω.
3: Ακούτε τι λέμε
4: εμείς
3: τώρα.
4: 18-19 ευρώ.
0: Προσπαθήσουμε...
3: Από 12-13-18-19.
0: Αυτό, εκεί πιστεύω θα παίξουμε, ναι.
4: Εντάξει. Θα είναι πάρα πολύ ακριβή και θα είναι και απαγορευτικό προϊόν για τα περισσότερα νοικοκυριά.
2: Είναι διπλό το πρόβλημα. Το ένα αφορά την εσωτερική κατανάλωση, γιατί το προϊόν της φέτας είναι συνυφασμένο με την καθημερινή διατροφική μας κουλτούρα και παράδοση.
4: Βεβαίως.
2: Από την άλλη όμως, ο κλάδος των γαλακτοκομικών, φέτα και γιαούρτι, ο οποίος έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια με σημαντικές αυξήσεις και διείσδυση αυτών των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, που είναι καθαρά branded ελληνικά προϊόντα, αυτό θα οδηγήσει σε μια προσωρινή παύση των εξαγωγών. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
4: Αλλά θα έχουν
2: οι αγορές για να κερδιθούν έχουν απαιτηθεί χρόνια. Και αυτή η θανάτωση των ζώων και η μείωση της παραγωγής του γάλακτος θα μας οδηγήσει σε μια προσωρινή ανάσχεση των εξαγωγών, κάτι το οποίο δεν θέλουμε.
3: Λόγω των ζωονόσων. Κυρία Καρατζά, κάτι θέλετε να πείτε? Ελάτε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές στο τυράκι. Δηλαδή, υπάρχει το κατσικίσιο τυρί, το οποίο στα κατσίκια δεν έχουμε πρόβλημα. Θα παραμείνει σε αυτή την τιμή. Δεν θα ανέβει το κατσικίσιο γάλα, όπως το πρόβιο. Το πρόβλημα είναι στα πρόβατα και είναι στην ευλογιά των προβάτων που θανατώθηκαν. Τα κατσικάκια παραμένουν τα ίδια.
3: Δηλαδή το κατσικίσιο πόσο έχει, έτσι ενδεικτικά? Πείτε μας λίγο το κατσικίσιο, δεν βλέπω.
4: Εδώ. 13,90, σωστά βλέπω. Το
0: κατσικίσιο είναι στα 13 με 14, αλλά θα παραμείνει. Δεν έχουμε μείωση του γάλακτος στο κατσικίσιο.
3: Αχα, μάλιστα.
2: Επιμένω όμως ότι αυτό αφορά την εσωτερική αγορά κατανοητών για τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
2: Η φέτα όμως είναι ένα εμβληματικό ελληνικό προϊόν που έχει κερδίσει τις αγορές του εξωτερικού. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα, γιατί δεν μπορούμε να πεμπολίσουμε καμία αγορά από αυτές που έχουμε καταφέρει να πιάσουμε τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω ότι οι εξαγωγές μας...
3: Είμαστε σύμφωνοι, λέμε, αυτές τις τιμές, κύριε Καλαμπόκη μου, δεν ξέρω κατά πόσο δεν θα επηρεαστούν οι εξαγωγές.
2: Θα επηρεαστούν, καταρχήν υπάρχει έλλειμμα του προϊόντος, αλλά φτάνουμε στο 1 δισεκατομμύριο. Και μην ξεχνάτε ότι τα αγροδιατροφικά προϊόντα φτάνουν περίπου στο 24% των εξαγωγών μας και αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός θα περάσουν τα πετρελοειδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός αυτό. Άρα ο κλάδος της αγροδιατροφής θέλει προσοχή.
4: Κυρία Καρατζά, αυτή η φέτα που βλέπουμε εδώ που έχει 18-50 καλαμάτας, τι είναι?
2: Δεν είναι φέτα.
0: Αυτό είναι σφέλα. Δεν είναι φέτα, είναι σφέλα καλαμάτας.
4: Δηλαδή
0: σφέλα είναι προϊόν που...
4: Μοιάζει με φέτα, δεν είναι φέτα?
0: Είναι προϊόν pop, είναι από την Καλαμάτα, ναι. Είναι πάρα πολύ αλμυρή, σκληρή και συνήθως την κάνουν για τα καγιανά αυγά. Επειδή ο καγιανάς είναι γλυκός πολύ, δηλαδή τα αυγά και η ντομάτα είναι πολύ γλυκά, δείχνουμε μια ιδιαίτερα αλμυρή φέτα μέσα για να φέρει την ισορροπία στη γεύση.
3: Ωραία. Κάτι τελευταίο ο κύριος Σταθόπουλος θέλει να πει. Ορίστε, βεβαίως.
1: Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω με βάση αυτό που είπε ο κύριος Καλαμπόκης, ότι οι αγορές έχουν κερδιθεί με αίμα. ότι τα ελληνικά προϊόντα γενικότερα στην αγορά τα έχουν σε πολύ ψηλό ράφι. Εμείς δυστυχώς είμαστε λίγο αυτοκαταστροφικοί σαν χώρα. Και με το ΠΟΠ Ελιά Χαλκιδικής, το οποίο δεν πήρε ποτέ τη θέση που το έπρεπε στην αγορά, και με την καταστρατήγηση που έγινε στο ΠΟΠ Καλαμάτας, το οποίο τα ΠΟΠ προϊόντα, όπως είπατε κύριε Καλαμπόκη, είναι τα μόνα προϊόντα τα οποία βγαίνει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υποστηρίζει. Και στην Αυστραλία και στη Μερκοσούρ και παντού. Εμείς δυστυχώς σαν Ελλάδα τα ΠΟΠ προϊόντα δεν τα έχουμε προστατεύσει όπως θα έπρεπε και η καταστροφή της ελιάς Καλαμάτας, η οποία θα έρθει τα επόμενα χρόνια δυστυχώς, είναι μπροστά μου.
3: Σας
4: ευχαριστούμε
3: το
4: πολύ κύριε Σταθόπουλε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Κύριε Καλαμπόκη,
3: κυρία Καρατζά, πού βρίσκεται το κατάστημα? Να έρθουμε να πάρουμε φετούλα.
0: Το κατάστημα είναι στην κεντρική αγορά της Αθήνας εδώ και 98 χρόνια, στη Βαρβάκιο αγορά, Αθηνάς και Σοφοκλέος γωνία, λίγο μετά το Δημαρχείο προς το Μοναστηράκι.
4: Λίγη φλέσια, φλέσα να μας στείλει. Σφαίρα, σφαίγια, σφαίγια. Πώς τη λένε?
0: Σφέλα, σφέλα.
4: Αυτό, λίγη σφέλα.
0: Έχετε
4: με τη
0: υπόταση?
4: Με τη...
3: Κάνει καγιανά.
0: Έχετε υπόταση?
4: Κάνω καγιανά γι' αυτό.
3: Κάνει καγιανά, για να το ισορροπήσει.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστίνα Γκίκα, σε περιμένουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε λίγο να αλλάξουμε τελείως τώρα κλίμα, να μιλήσουμε για αυτόν τον ψηφιακό ανασχηματισμό των Δήμων στην χώρα. Τον έχουμε ακούσει, τον έχουν πολύ διαφημίσει. Να δούμε πώς προχωράει και να δούμε και τι αλλαγές φέρνει αυτός ο ανασχηματισμός στην ζωή των πολιτών. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπαλέρμπας, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλώς ήρθατε.
5: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε κάτι για το προηγούμενο θέμα σας.
3: Σας
5: είπε ο κύριος Καλαμπόκης πόσο πωλείται η φέτα, η ελληνική ΠΟΠ στην Αυστραλία.
4: Πόσο?
5: Σχεδόν 32 ευρώ το κιλό. Επειδή ήμουνα στην Αυστραλία πέρσι τέτοια εποχή.
4: Δεν ζούμε στην Αυστραλία.
3: Είναι λίγο
5: σαφώς,
3: μακριά η Αυστραλία.
5: Σαφώς. Απλά θέλω να πω ότι τα ελληνικά προϊόντα εκτιμώνται πάρα πολύ υψηλά. Γιατί θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Ακριβώς. Ναι,
3: τώρα δεν κατάλαβα τώρα. Ψηφιακός μετασχηματισμός στους Δήμους είναι αλλά Παπαστεργίου.
5: Κοιτάξτε, είναι ευτυχή συγκυρία που στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προείσταται ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου, επί χρόνια δήμαρχος Τρικάλων. Είδαμε το έργο του στο ζήτημα της αγωγής τεχνολογίας στα Τρίκαλα και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Οπότε ο Δημήτρης από πρώτο χέρι γνωρίζει τις ανάγκες των Δήμων. Και πράγματι, να σας πω, η διακυβέρνηση των Δήμων δεν είναι κάτι απλό. Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη στελέχωση, όπως τις αντιμετωπίζει και το ευρύτερα το δημόσιο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως είναι μηχανικοί και επιστήμονες πληροφορικής, προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα γιατί εκεί βγάζουν διπλάσια και τριπλάσια.
3: Και στους πόρους, τους οικονομικούς πόρους.
5: Κοιτάξτε.
3: Δεν έχουν ατελείωτους οικονομικούς πόρους.
5: Όχι, δεν έχουν ατελείωτους, αλλά είναι γεγονός ότι σχεδόν έχουν διπλασιαστεί από το 2019. Οι εισρωές στους κεντρικούς αυτοπτελείς πόρους και αν συνυπολογίσουμε μαζί και τα περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ που πήρανε από τα αναπτυξιακά προγράμματα το Φιλόδημος 2 και τον Τρίτσι, αντιλαμβάνεστε ότι η χρηματοδότηση των Δήμων τηρουμένων των αναλογιών ήταν αρκετά καλή αυτή την εποχή. Ήταν μια καλή εποχή για τους Δήμους και είναι μια καλή εποχή για τους Δήμους.
4: Να δούμε στην πράξη τι θα σημαίνει αυτό. Θα μπει ένα τέλος στις ουρές στους Δήμους? Στη γραφειοκρατία θα μπει ένα τέλος?
5: Με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες από τη Βουλή, καταρχήν εξυγχρονίστηκε αυτό που λέμε οικονομική διακυβέρνηση των Δήμων. Δηλαδή οι Δήμοι πλέον έχουν αρκετά εργαλεία στα χέρια τους για να λειτουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό βέβαια για να μεταβολιστεί στην υπηρεσιακή δομή των Δήμων χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά εκτιμώ ότι αυτός ο χρόνος θα είναι πολύ γρήγορος. Και εδώ έρχεται και η τεχνολογία πάλι, διότι τα ψηφιακά σεμινάρια που γίνονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εισάγουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα και τα διάφορα συνέδρια που γίνονται. Εγώ θα μιλήσω σε τρία στη σειρά συνέδρια από μεθαύριο στην Ολυμπία, μετά στα Γιάννενα και μετά στη Λάρισα.
4: Ναι.
5: Βοηθάμε το υπηρεσιακό δυναμικό των Δήμων να ανταπεξέλθει
3: είναι
5: καλύτερα.
3: Είναι σημαντικότερη έτσι, ψηφιακή μεταρρύθμιση στους Δήμους?
5: Κοιτάξτε, η σημαντικότερη για μένα ψηφιακή μεταρρύθμιση είναι η ίσπραξη των οφειλών και η ειδοποίηση για τις οφειλές. Διότι αυτό βάζει ένα καθεστώς το οποίο ήταν ανισομερές μέχρι τώρα. Άλλοι δήμοι εισπράταν, άλλοι δήμοι δεν εισπράταν, άλλοι είχαν αδυναμία, άλλοι είχαν
4: ένα... Αυτό είναι καινοτόμο υπέρ των δήμων, όχι χάος, υπέρ των πολιτών.
5: Να σας πω κάτι. Ο πολίτης, θα πούμε κάτι, τώρα αν δεν πληρώνουμε το νερό μας, πώς έχουμε μετά την απέτηση ο Δήμος να αντικαταστήσει τους σωλήνες αμοιάντου με καινούριους σωλήνες. Όλα δηλαδή αυτά είναι ανταποδοτικά. Εάν δεν πληρώνουμε τα τέλη καθαριότητας, πώς θα έχουμε τη δυνατότητα...
3: Τα σημαντικότερα προβλήματα των δήμων είναι η καθαριότητα, ένα, ακριβώς, και φυσικά και η στάθμευση, το κυκλοφοριακό τους.
5: Ανάλογα αν είναι ο Δήμος αστικός ή αν είναι ημιαστικός ή αν είναι ορεινός.
3: Αναφέρομαι σε αστικούς Δήμους κατά κύριο λόγο, γιατί ο περισσότερος πληθυσμός ζει...
5: Δυστυχώς το 65% του πληθυσμού μας ζει στις δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ναι. Δυστυχώς, ξαναλέω, γιατί δεν είναι καλό αυτό.
3: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα φροντίσει να λύσει
5: βεβαίως
3: και αυτά. Δηλαδή, καθαριότητα, στάθμευση,
5: βεβαίως,
3: καθημερινότητα.
5: Κοιτάξτε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει δύο πράγματα, κύριε Κουτροκόη. Το πρώτο πράγμα είναι ότι μπορούμε και παρατηρούμε σε πραγματικό χρόνο το τι ανάγκες υπάρχουν. Και το δεύτερο είναι ότι παρακολουθούμε και την μπορούν να παρακολουθούν οι δήμαρχοι και οι υπόλοιπες αρχές την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Εγώ όμως θα θέσω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχει και όσο ψηφιοποιούμε περισσότερο τη ζωή μας, τόσο περισσότερο οι δήμοι θα πρέπει να προσέξουν τη διάσταση της κυβερνοασφάλειας. Επειδή στο Υπουργείο Εσωτερικών δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, γιατί οι δήμοι πλέον διαθέτουν πολλά στοιχεία των πολιτών.
4: Των δημοτών.
5: Αρκεί
4: βεβαίως
5: να σας πω ότι το δημοτολόγιο του κάθε Δήμου είναι ο εκλογικός κατάλογος.
4: Σαφώς.
5: Τους εκλογικούς καταλόγους δεν τους καταρτίζει
4: άρα
5: το Υπουργείο Εσωτερικών.
4: Θα πρέπει να προστατεύονται
5: εμείς
4: αυτά τα προσωπικά
5: στοιχεία.
4: Εμείς
5: παίρνουμε από τους Δήμους τα δημοτολόγια και φτιάχνουμε τους επερίφημους εκλογικούς καταλόγους. Άρα λοιπόν και με την πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με το NIS2, όπου πλέον και αυτοί που ηγούνται των Δήμων έχουν προσωπική ευθύνη, δηλαδή και με την δική τους περιουσία έχουν ευθύνη έναντι των δημοτών τους για την προστασία των δεδομένων. Εμείς διοργανώνουμε συνεχώς σεμινάρια κυβερνοασφάλειας για τους δημότες, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δήμοι λειτουργούν σωστά και έχουν αντιληφθεί και το μέγεθος των δραστηριοτήτων και πόσο αυτές οι δραστηριότητες εισέρχονται και σε κεντρικό επίπεδο και πρέπει να τις προστατεύουμε.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Και σύντομα και η AI να μπει στους δήμους.
5: Μπαίνει. Όλες οι εφαρμογές είναι και AI. Και σύντομα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, ελπίζω, και για τις εκλογές που είναι επίσης στο χαρτοφυλάκιο της Γενικής Γραμματείας.
3: Σύντομα, μήπως ξέρετε κάτι, μήπως έχετε
5: όχι,
3: ημερομηνία.
5: Πάντα πρέπει να μιλάμε για αυτά. Γιατί είδατε τι έγινε στη Βουλή σήμερα. Η δημοκρατία οφείλει πάντα να γίνεται κατανοητή και στον απλό πολίτη, γιατί όσο κάνουμε με τα νέα δεδομένα που είναι και τα social media κατανοητή τη λειτουργία της δημοκρατίας, τόσο δεν αφήνουμε χώρους σε κάποιον να την καμπυλευτούν.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Γεια σας. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε τι γίνεται και με το δημογραφικό στην χώρα. Το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα πολλές φορές, αλλά όταν έρχονται και επίσημα στοιχεία, τότε είναι που ανησυχείς και χτυπάει και καμπανάκι. 6 νομοί της χώρας κινδυνεύουν με αφανισμό. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Κοτζαμάνη, καθηγητής δημογραφίας, ο κύριος Βλάχος, δήμαρχος Φυλιατών, και ο κύριος Κάρδα Μπίκης Αλέξανδρος, δήμαρχος Αγράφων, είναι μαζί μας. Νάτος και ο δικός μας ο Φίλιππος Οπλιακοπάνος, ο οποίος είναι μαζί με τον Φίλιππε, θα μας συστήσει στον καλεσμένο σου, και
3: ο
4: η Θεοδώρα Πότα.
3: Τον Κουρανίκη, θα σωστά. Ναι, ναι. Δεν είπες,
4: και η Θεοδώρα
3: με την Πότα. Κυρία Λίζα Κουγιά. Κουγιά ή Κούγια. Κούγια. Κούγια, λοιπόν, πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Αμιντέου. Καλημέρα σε όλους.
4: Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί με τους τηλεθεατές μας έναν χάρτη που έχουμε με τις περιοχές που κινδυνεύουν λόγω του δημογραφικού και συνεχίζουμε μετά στην κουβέντα μας. Έχουμε καταρχάς μείωση γεννήσεων πάνω από 50% από το 19 μέχρι και το 24. Έτσι είναι αυτά τα στοιχεία. Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά,
3: Θεσπρωτεία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα. Είναι οι 6 περιοχές, οι 6 νομοί στις οποίες παρατηρούμε αυτά τα στοιχεία τα οποία προανέφερε ο Γιώργος. Να ξεκινήσουμε με τα Φυλιατά, να πάμε στον κύριο Βλάχο.
4: Βεβαίως.
3: Να πάρουμε ένα σχόλιο δικό σας πρώτο. Έλα, Φίλιππε.
6: Θα μου επιτρέπεις να σε διορθώσω. Είναι Είναι φιλιάτες. Φιλιάτες της Πρωτείας.
3: Τι είπα εγώ.
6: Λοιπόν, έχουμε μαζί
3: στο
6: μας...
3: Στον πληθυντικό πώς γίνεται.
7: Όχι φιλιάτα.
3: Φιλιατών είπα. Είναι... Φιλιατών είπα, ναι, Φίλιππέ μου.
6: Μπορεί να μην σ' άκουσα.
3: Κακός. Λοιπόν, να με ακούς, να με προσέχεις, παρακαλώ. Λοιπόν, για πάμε.
6: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Φιλιατών, τον κύριο Παρασκευά Βλάχο. Θα μας πει λίγα λόγια για το τι συμβαίνει και έχει επέλθει μία ερημοποίηση, να το πούμε, των Φιλιατών.
8: Κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
4: Καλά.
8: Να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στην εκπομπή σας για να μιλήσουμε σήμερα για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζω πρώτα εγώ στο Δήμο μου και συνέχεια και κάποιοι άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα. Και γενικότερα το δημογραφικό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της πατρίδας μας. Στο Δήμο Φιλιατών, έναν Δήμο από τους πιο ορεινούς στην Ελλάδα, έχουν κλείσει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή απέναντί σας βλέπετε το στρατόπεδο το 628 τάγματος πεζικού που απασχολούσε 80 άτομα μόνιμο προσωπικό συν τους στρατιώτες που υπηρετούσαν εδώ πέρα και έκλεισε μια νυχτή. Οι υπηρεσίες όλες στο Δήμο μου είναι κλειστές. Λειτουργεί μόνο το νοσοκομείο, το οποίο αυτό είναι η ακτίδα φωτός στο Δήμο μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πριν λίγο καιρό, μαζί με τον Δήμαρχο Πογονίου και τον Βουλευτή της Πρωτείας, είχα επισκεφθεί την κυρία Μιχαηλίδου να ζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα μετακατάστασης για τους Δήμους μας. Γιατί εμείς στην προηγούμενη που είχε βγει μόνο ο Εύρος. Με χαρά μας δέχτηκε το αίτημά μας και σύντομα περνάει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και πλέον ο Δήμος Φιλιατών μαζί με άλλους 10 Δήμους στη Θεσπρωτεία και στα Ιωάννινα θα λειτουργήσει το πρόγραμμα μετακατάστασης. Αυτό όμως δεν φτάνει, γιατί εάν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν σκέφτεται κανένας να γυρίσει στον τόπο του για να πάρει τα 10 χιλιάρικα και να μην έχει δουλειά.
4: Φαντάζομαι...
8: Μόνο με θέσεις εργασίας. Και εδώ, ναι.
4: Για να πάμε λίγο και στο Αμίντεο που έχουμε και τις δύο κυρίες εκεί που μας περιμένουν. Φαντάζομαι ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο, κυρία Κούγια, για να ζωντανέψουν πάλι αυτές τις περιοχές.
3: Ναι.
4: Χρειάζονται και υποδομές. Χρειάζονται και σχολεία, χρειάζονται και ιατρία, χρειάζονται
3: σωστά.
4: Και νοσοκομεία, χρειάζονται και φροντιστήρια.
3: Όλα,
4: και σχολές,
3: όλα όπως τα λέτε,
4: δηλαδή...
3: σωστά είναι αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμάς ο Δήμος μας έχει πάρα πολλές ελλείψεις σε πολλά πράγματα. Καταρχήν, όλα τα χωριά γύρω πρέπει να μετακινούμαστε μόνοι μας για να μπορούμε να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτά είτε είναι φροντιστήρια, είτε είναι οι εξωσχολικές του ποδοσφαίρου, του handball που έχουμε. Μόνο αυτά, τέλος πάντων, και ζωγραφική. Όλα αυτά πρέπει μόνοι μας να μετακινηθούμε. Το κόστος βενζίνης, όμως, καταλαβαίνετε, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις εύκολα. Οπότε, πολλοί γονείς επιλέγουν να μην στέλνουν τα παιδιά τους. Το κυριότερο, όμως, ζητούμενο είναι και τα φροντιστήρια. Που τα φροντιστήρια χρειάζονται, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά μας δεν μπορούν να κάνουν κάτι ώστε να μπορούν να περάσουν σε κάποια σχολή που θέλουν.
4: Βεβαίως.
3: Οπότε, δυσκολευόμαστε όλοι οικονομικά. Λύση δεν υπάρχει. Επιδόματα δεν υπάρχουν σε αυτό. Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε.
9: Αυτός
3: κάτι.
9: Είναι και ο λόγος εσείς που βρίσκεστε εκεί στην κοινωνία και ακούτε τι λένε και οι υπόλοιποι γονείς και στα σχολεία. Είναι και ο λόγος που δεν προχωρούν
3: στη δημιουργία,
9: δημιουργία μιας μεγαλύτερης οικογένειας.
3: Πολύτεκνες οικογένειες.
9: Αυτός είναι και ο λόγος που δεν προχωρούν στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης οικογένειας.
3: Ναι, αυτό, όχι, αυτό κυρία μου είναι το κυρίως ζήτημα. Γιατί τα πολλά νέα παιδιά μας βλέπουν εμάς που δυσκολευόμαστε και μας λένε για ποιο λόγο να κάτσω να κάνω παιδιά, για να τραβάνε και αυτά, να ταλαιπωρούνται και αυτά. Κάποιοι θα κάνουν ένα παιδί, κάποιοι δεν θα κάνουν παιδί. Κάποιοι θα διαλέξουν να είναι μόνοι τους γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά κριτήρια που τους ζητάει το κράτος, τέλος πάντων. Δεν μπορούν να νοικιάσουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του αυτοκινήτου που αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας, τη βενζίνη και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μένουν ή φεύγουν μόνοι τους και πάνε αλλού.
10: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, συνάδελφοι, μου έλεγε η κυρία Κούγια και εκτός αέρα ότι είναι εμφανής η δημογραφική κατάρρευση. Διότι πριν από 15 χρόνια το δημοτικό σχολείο, εδώ που είμαστε, στο ξινό νερό της Φλόρινας, αριθμούσε 180 μαθητές και σήμερα αριθμεί πώς, κυρία Κούγια.
3: 35.
11: 35.
12: 35 μαθητές
11: ναι,
12: έχουμε.
11: Και οι αριθμοί νομίζω ότι δίνουν και το μέγεθος του προβλήματος που συζητάμε. Για να πάμε και στα άγραφα. Κύριε Καρδαμπίκη.
12: Το μεγαλύτερο μέγεθος των προβλημάτων
11: βεβαίως,
12: είναι αυτό.
11: Βεβαίως, μα βεβαίως, βεβαίως. Για πείτε μας, κύριε Δήμαρχε, εκεί στα άγραφα.
12: Μετά υπάρχουν οικογένειες.
11: Τι γίνεται εκεί στα
12: υπάρχουν
11: άγραφα.
12: Υπάρχουν και οικογένειες που παίρνουν τα παιδιά τους και πάνε σε...
11: Ναι. Και πάνε σε άλλες περιοχές. Σαφώς.
3: Ωραία. Είναι η επιστροφή για να...
12: Πάνε σε άλλες περιοχές για να μπορούν να τα εξέλθουν λίγο οικονομικότερα.
11: Έχετε δίκιο. Okay. Ελάτε κύριε Καρδαμπίκη.
13: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Κοντζαμπάνης, τα λέει εδώ και χρόνια.
14: Μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. Πλέον όλη η πολιτική ζωή του τόπου, όλος ο κόσμος λέει ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εμείς εδώ ως Δήμος Αγράφων, για να το αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα, δίνουμε ασπιρίνες, αλλά δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Να πω επιγραμματικά τι έχουμε κάνει ως Δήμος, αλλά είναι ασπιρίνες μπροστά στην κατάρρευση που έρχεται, που γίνεται. Εμείς στο Δήμο Αγράφων, μέσα από το πρόγραμμα Hope Genesis, όπου η γυναίκα γεννάει για να είναι εντελώς δωρεάν, εξωσωματικές, οι κεσαρικές είναι εντελώς δωρεάν.
3: Ήσασταν πρωτοπόροι σε αυτό, εσείς, να το πούμε,
14: ωραία,
3: κύριε Καρδαμπίκη.
14: Ο Δήμος δίνει 3.000, μαζεύει τις αιτήσεις. Περίπου 20 μαμάδες θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει εταιρεία Kids.com και Joy, η οποία δίνει 1.000 ευρώ εξοπλισμό, 4.000. Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας στηρίζονται δωρεάν, οι μαθητές δευτεροβάθμιας στηρίζονται δωρεάν και σύντομα από την 1η του Οκτώβρη και οι δάσκαλοι θα στηρίζονται δωρεάν. Αλλά αυτά είναι ασπιρίνες μετά μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε το δημογραφικό. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απασχόληση και οι υποδομές.
3: Κύριε Κοντζαμάνη, έχουμε αργήσει πολύ από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ήδη ερημώνει η ελληνική περιφέρεια, το καταλαβαίνουμε, έτσι.
15: Ναι, έχουμε αργήσει δεκαετίες, όχι πολύ, δεκαετίες. Είναι αυτό που λένε οι δήμαρχοι και οι...
3: Τα λένε, αλλά ποιος τους ακούει.
15: Ναι, μόνο θέλω να μου το ξέρω, να σας πω κάτι άλλο, κάνω και ένα σχόλιο με την ευκαιρία. Πολύ αργά το καλά, τα κατάλαβα και το πήγε σαφές τι γίνεται. Με συγχωρείτε, αυτή η υπόθεση δεν είναι καινούργια. Δεν μπορούσα να πω κάτι σε κάποιον στον κύριο Καραπίνη.
16: Μου κάνει εντύπωση πώς τοπικέ και πώς οι δημοτικές αρχές κατάλαβαν τόσο αργά τι γίνεται. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό ξεκίνησε και κατάρρευσε αυτή το μια σειρά περιοχών της χώρας μας που είναι κυρίως οι Ελληνές και Μυρωνές περιοχές, η Μυρωτική κυρίως Ελλάδα. Δεν ξεκίνησε από χθες ούτε λόγω της οικονομικής κρίσης. Ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Ο κύριο όχο που γινόταν στις περιοχές είναι το εξής. Έλλειψη εργασίας, έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων και έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές. Τα νέοι προοδευτικά σηκωνούσαν και φεύγανε. Πού πηγαίνανε? Πηγαίνανε καταρχάς στα μεγάλα σκακέτα στους πρωτεύουσες των νομών και μετά στα μεγάλα σκακέτα της περιφέρειας και κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στην Νότια Ελλάδα, στην Αθήνα και στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Αυτό και διήρκησε δεκαετίες. Ήρθε και η οικονομική κρίση που επέτεινε τα πράγματα, γιατί είχαμε και εξωτερική μετανάστευση. Αυτοί οι δήμοι, όλες αυτές οι περιοχές δεν ήταν ελκυστικές στους ελλοδαπούς. Πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομική μετανάστευση, η μετανάστευση της δεκαετίας του 90 και του 2000, ελάχιστοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις περιοχές. Δεν ήταν ελκυστικοί για αυτές τις περιοχές.
3: Και επέλεγαν τα μεγάλα αστικά κέντρα.
16: Μπράβο, προφανώς είναι.
3: Για να κλείσουμε, είναι μία αναστρέψιμο όλο αυτό?
16: Ποιο απ' όλα?
3: Η ερήμωση της περιφέρειας, των μικρών περιοχών.
16: Αν δεν κάνουμε τίποτε, θα είναι μια αναστρέψιμο. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν κινηθούμε. Τι σημαίνει δεν κινηθούμε? Βασικά, εκτός από το γενικό επίπεδο που λέμε στη χώρα μας πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που δεν υπάρχει ούτε στην Αθήνα ούτε αλλού για διαφορετικούς λόγους. Στην περιοχή, εκείνο το οποίο βασικό πρέπει να γίνει είναι το εξής. Να συγκρατήσουμε τους λίγους νέους που έχουν ήδη, γιατί θα αναφύγουν και αυτοί. Και να προσεγγίσουμε νέους από άλλες περιοχές.
11: Σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Για να γυρίσουν πίσω. Κύριε Καθηγητής, έχει απόλυτο δίκιο.
11: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντζαμάνη, κύριε Καρδαμπίκη. Ευχαριστούμε και την κυρία Κούγια και την Θεοδώρα Πότα. Ελάτε, πάμε λίγο Καλαμάτα. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει να μας δώσει μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με το κέντρο της πόλης και πυροβολισμούς. Γιώργο.
17: Έτσι ακριβώς, παιδιά, είναι. Η αναστάτωση έχει προκληθεί από το πρωί στην πόλη της Καλαμάτας με δύο πυροβολισμούς οι οποίοι ακούστηκαν περίπου στις 8 στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού, για όσους γνωρίζουν από την πόλη. Οδός Ξενοφόντος είναι ακριβώς μέσα στο κέντρο της Καλαμάτας, σε χώρο όπου υπάρχει ένα πάρκινγκ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, αυτός ο οποίος πυροβόλησε, ο άγνωστος, διέφυγε, οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα του ατόμου ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εμπλέκεται και μία νεαρή γυναίκα, η οποία έχει κληθεί στην διεύθυνση αστυνομίας Μυσσηνίας για να δώσει κάποιες σχετικές πληροφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται και με οποιονδήποτε τρόπο με το περιστατικό. Σύλληψη δεν υπάρχει. Αναζήτηται, όπως είπαμε, το άτομο και την υπόθεση εξετάζει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας.
4: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθείς το θέμα. Είμαστε εδώ. Σε περίπτωση που χρειαστεί, θα παρέμβει στην εκπομπή. Πάμε διαφημίσεις.
9: Πάμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιός 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
8: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μου παραπονεθεί ξανά για λόξιγκα, κακομοίρα μου, που έρχομαι
1: φεύγω
0: και σου κάνω.
1: Δεν μπορώ να το
0: και σου κάνω μπου για να τρομάξει, για να σταματήσει. Εγώ αυτό ήξερα. Ότι λέει σε τρομάζει κάποιο ναι και σταματάει ο λόξιγκα.
1: Παιδιά, παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο σε διάρκεια λόξιγκα. Ανήκει σε έναν Αμερικανό. Κουτουλούσε και είχε λόξιγκα ασταμάτητα, πες.
0: Για 68 ολόκληρα χρόνια, από το 22 μέχρι το 90.
1: Σε όλη τη ζωή, ρε παιδιά, αυτός είχε
0: δηλαδή,
1: λόξιγκα.
0: Πώς μιλούσε αυτός, έτσι, έκανε κάτι.
1: Καλημέρα.
0: Και...
1: Τι κάνετε.
0: Μόνον έτσι, τίποτα άλλο. Καλά, εσείς.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω όταν έχω λόξιγκα.
0: Τι.
1: Ε?
0: Τι.
1: Ή θα πιω 9 γουλιές νερό.
0: 9.
1: 9, 9 όχι 10, 9 γουλιές νερό.
0: Ναι.
1: Ή θα κρατήσω την αναπνοή μου.
0: Και σταματάει.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι πρέπει να τρομάξεις, λένε κάποιον που έχει λόξιγκα.
1: Δημήτρη, εσύ τι κάνεις.
0: Για να το σταματήσει.
1: Κλείνεις την αναπνοή σου κι εσύ, ε. Είδες. Ή θα κλείνεις την αναπνοή σου ή θα πίνεις 9 γουλιές. Μην πιεις 8 ή 10. 9.
0: Συγγνώμη, εμένα δεν με πιάνει λόξιγκας.
1: Εντάξει, okay.
0: Πολύ σπάνια θα με πιάσει λόξιγκας. Έτσι, άμα καταπιώ κάτι και λίγο μου σταθεί, μπορεί τότε να μου δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε. Γιατί σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, έτσι, γιατί και με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου το συζητήσαμε. Έχουμε κεραυνική δραστηριότητα συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια. Χθες είχαμε ένα συμβάν στην Ηλιούπολη με μια εκπαιδευτικό 50 ετών, διευθύντρια γυμνασίου. Η γυναίκα λίγο δίπλα στον κεραυνό, εκεί που χτύπησε ο κεραυνός ουσιαστικά βρέθηκε. Και υπέστη ανακοπή, ανακοπή καρδιάς.
0: Υπέστη ανακοπή, έχει μεταβερθεί στο νοσοκομείο. Φαίνεται πως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αλλά θα το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Να δούμε και πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και εμείς σε περίπτωση μιας έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Να προφυλαχτούμε, ναι, οκ, okay, αλλά πώς. Αν είμαστε ιδιαίτερα κάπου έξω, στην εξοχή. Αλλά και αν συμβεί και κάτι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά μας, ρε παιδί μου, εάν πρέπει να αντιδράσουμε και με ποιον τρόπο. Είναι μαζί μας ο κύριος Ζεκί Μεμέταλη, είναι εκπαιδευτής των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να μας βοηθήσετε λίγο έτσι, για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε ένα τέτοιο περιστατικό.
2: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας και να σας μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας.
2: Όπως και να έχει, η κλήξη από κεραυνό θα έχει προηγηθεί ή όπως και να έχει θα έχουμε την βροχή. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να πάρουμε τα μέτρα έτσι ώστε μην πάρουμε την πλήξη από κεραυνό, κεραυνοπληξία.
1: Ποια είναι τα μέτρα, λοιπόν?
2: Κοιτάξτε, ο κεραυνός θα εισέρχεται, όπως λέμε, σε ανοιχτό χώρο στην ύπαιθρο, από το κεφάλι και θα περάσει το σώμα και θα βγει από τα πόδια. Οποιοδήποτε, λοιπόν, αυτό είναι μία από τις, όπως ονομάζουμε, άμεση πλήξη. Ή διαφορετικά έχουμε την έμεση πλήξη από κεραυνό. Αν κρατάμε κάποια ομπρέλα, κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, καλό είναι να αποφεύγουμε την ώρα της καταιγίδας το υγρό στοιχείο, θάλασσα, λίμνες, οτιδήποτε έχει να κάνει με το υγρό στοιχείο. Αυτό που λέμε, αν είμαστε στο αυτοκίνητο, να παραμείνουμε ασφαλείς στο αυτοκίνητό μας, να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου, να ανάψουμε τα λάρτ, να κλείσουμε τα παράθυρα του αυτοκίνητου. Στον οικιακό χώρο τώρα να απομακρυνθούμε από ηλεκτροφόρα καλώδια, καλώδιο τηλεφώνου, ηλεκτρικές συσκευές, ακόμα και από το μπάνιο, από το νερό, από οτιδήποτε θα ήταν, που λέμε, καλός αγωγός για να τραβήξει την ενέργεια και μην πάρουμε την κεραυνοπληξία, όπως λέμε.
1: Να ρωτήσω κάτι που δεν γνωρίζω. Αν είμαστε στο αυτοκίνητό μας, λέτε να μείνουμε στο όχημά μας, κινδυνεύουμε μέσα στο αυτοκίνητο αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο αυτοκίνητο?
2: Καλό είναι, λοιπόν, καλό θα ήταν που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και ο πλωγός του αυτοκίνητου μας προστατεύει τη οροφή που είναι από μέταλλο. Εμείς με τη σειρά μας μην ερχόμαστε σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα εκείνη τη στιγμή και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μέσω του αυτοκίνητου, όπως λέμε, ο κεραυνός θα χωρίσει και θα βγει κάτω από το έδαφος και δεν κινδυνεύουμε και είμαστε ασφαλείς.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο το απευκταίο σενάριο. Είμαστε κάπου έξω, κεραυνοβολείται κάποιος ο οποίος είναι μαζί μας, το ηλεκτρικό φορτίο παραμένει στο σώμα αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να του παρέχω μετά πρώτες βοήθειες.
2: Πολύ σωστή ερώτηση, γιατί εδώ υπάρχει ένας δικασμός. Θα πάρουμε απαραίτητα μέτρα, μην πάθουμε κι εμείς και αρνηθλοκλησία. Όχι, είμαστε ασφαλείς. Από τη στιγμή που ο κεραυνός έπεσε, είμαστε ασφαλείς να πλησιάσουμε, να τον ακουμπήσουμε όπως λέμε και να καλέσουμε άμεσα πρέπει τώρα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ασθενοφόρο ή το 112. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε την κάποια αναπνευστική αναζωογόνηση και αν υπάρχει ακόμη και ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδιστής να το βάλουμε σε λειτουργία. Είμαστε ασφαλείς, μπορούμε να τον ακουμπήσουμε. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αλή, αυτό ήταν το σημαντικότερο. Έτσι, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι όπως είναι η ηλεκτροπληξία.
0: Όχι.
1: Έτσι, αυτό κρατάμε. Άρα μπορούμε να παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες στο συμπολίτη μας. Τώρα, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο καίει και αυτό την τσέπη μας. Ασχολούμαστε με τα της κοινωνίας και τα της οικονομίας και των ελληνικών οικοκυριών. Ένα από αυτά είναι και οι μεταφορές μας, οι μετακινήσεις μας και με ΚΤΕΛ, με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, αλλά και με ταξί. Οι αυτοκινητιστές, τα ταξί, ζητούν να αυξηθεί η ταρίφα, να το πω έτσι πολύ απλά, ναι. Τα κόμιστρα.
0: Γιατί λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος του πετρελαίου κίνησης. Με αποτέλεσμα και οι ίδιοι σε κάθε κούρσα, αντί να βγάζουν χρήματα, να μπαίνουν μέσα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαλαρής, μέλος του ΔΣ ΣΑΤΑ. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κολυνδρίνης, είναι ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Γιατί και εκεί φαίνεται πως θα έχουμε αυξήσεις λόγω του αυξημένου κόστους στα καύσιμα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Χάλαρη. Τι ακριβώς ζητάτε, κύριε Χάλαρη?
3: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας. Ζητάμε μια αύξηση στο κόμιστρο, αν μπορεί να γίνει τουλάχιστον άμεσα, στο χιλιομετρικό. Έγινε κάποιο πρώτο βήμα από το Υπουργείο, γιατί όπως γνωρίζετε πλέον τα κόστη είναι δυσβάσταχτα για οποιονδήποτε επαγγελματία οδηγάει αυτή τη στιγμή ταξί.
1: Τώρα, έγινε μια αλλαγή σε ό,τι αφορά στα δρομολόγια, στα αεροδρόμια Μακεδονία και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εσείς τώρα ζητάτε να αυξηθεί το κόμιστρο να φτάσει σε τι ποσό για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στα έξοδά σας? Από 4 ευρώ να πάει πόσο?
3: Εσείς μιλάτε για την ελάχιστη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάμε, φαντάζομαι.
3: Η ελάχιστη διαδρομή, όπου ήδη ξεκινάμε, θα ήταν εφικτό, εγώ πιστεύω, να μπορεί να βρεθεί μια λύση, να πάει τουλάχιστον 5, μπορεί και λίγο παραπάνω σαν ελάχιστη διαδρομή. Νομίζω 5 ευρώ σαν ελάχιστη διαδρομή είναι ένα πρώτο βήμα.
0: Ζητάτε γενικότερα όμως να υπάρξει αύξηση στο κόμιστρο, στο σύνολο της διαδρομής δηλαδή?
3: Υπάρχει πρόταση από την Ομοσπονδία, το οποίο θα μπορούσε να γίνει κάτι ως προς τη χιλιομετρική, διαδρομή που γίνεται σε κάθε διαδρομή πάνω στο ταξί.
1: Άρα όχι μόνο στην ελάχιστη λοιπόν, ζητάτε συνολικά να αυξηθεί.
3: Συνολικά, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Για πάμε να δούμε και τα ΚΤΕΛ. Τι λέει εκεί ο πρόεδρος, ο κύριος
1: Κολυνδρίνης.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
4: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό για όποια μεταφορική εταιρεία. Το πρόβλημα των καυσίμων είναι τεράστιο, είναι η πρώτη ύλη για όλους μας. Εμείς σαν Ομοσπονδία και ο πρόεδρός μας, ο κ. Φιάρσιος, στείλαμε μια επιστολή πριν από λίγες μέρες στα αρμόδια Υπουργεία και ζητάμε ή να αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου ή να επιδοτηθεί το καύσιμο, τα λίτρα που καταναλώνουμε. Θα προτιμούσαμε το δεύτερο, γιατί η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και γίνεται και περισσότερο ακριβό για τον επιβάτη του λεωφορείου.
1: Τι επιδότηση ζητάτε, κύριε Κολυνδρίνη?
4: Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Πιστεύω ότι μία επιδότηση 30-40 λεπτών στο λίτρο είναι μία επιδότηση η οποία μπορεί να συζητηθεί.
0: Σε περίπτωση που δεν το πετύχετε αυτό, η αύξηση στο εισιτήριο ποια τάξη θα είναι?
4: Τουλάχιστον 10%. Αλλά σας είπα ότι αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Το πρώτο σενάριο θα προτιμούσαμε να πάμε στην επιδότηση του καυσίμου. Γιατί υποτίθεται και το καύσιμο κάποια στιγμή θα επανέλθει στις φυσιολογικές του τιμές. Έτσι τουλάχιστον λένε.
1: Πόσο έχετε, για να κλείσουμε, πόσο έχετε επιβαρυνθεί τώρα με την αύξηση στα καύσιμα, σε ποσοστό.
4: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το βιτίο, τα 32 τόνους, 67.000 ευρώ και πριν τις κρίσεις το πληρώνουμε 42.000 το βιτίο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 57-58% στο βιτίο.
0: Είναι μεγάλο.
4: Όταν το κτέλ της Μαγνησίας θέλει 1,5 βιτίο την εβδομάδα για να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε και αυτό. Είμαστε και εν αναμονή.
4: 37.000 παραπάνω τη εβδομάδα.
1: Είμαστε και εν αναμονή και των ανακοινώσεων του Οικονομικού Επιτελείου αύριο. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
0: Πάμε σε μια είδηση από την Κρήτη που μας έρχεται, ο Μάνος Τριγώνης, που θα μας την μεταφέρει. Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, Μάνο. Για πες μας, με τι έχει να κάνει η είδηση.
5: Έχει να κάνει με μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, Γιώργο, καθώς ένας 42χρονος, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με βραχιολάκι και κατοικούσε μαζί με τον πατέρα του σε σπίτι στο Ηράκλειο, μετά από φραστικό επεισόδιο του επιτέθηκε. Μάλιστα, ο ίδιος συνελήφθη και πλέον είναι σε επιβαρυντική θέση, καθώς είναι υπότροπος για άλλα αδικήματα στο παρελθόν, για ενδοοικογενειακή βία και υποθέσεις ναρκωτικών. Συνελήφθη από το ΑΤΑΦ Ηρακλείου. Να πούμε ότι αυτές οι υποθέσεις απασχολούν τις διοκτικές αρχές. Ο 42χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Που ο 70χρονος ξεκίνησε μια συζήτηση μαζί του και αυτή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο 42χρονος Γιώργο Κεντόρα να προβεί να χειροδικήσει σε βάρος του.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα τι να πεις. Υποτίθεται ότι φοράει αυτό το βραχιολάκι για να μπορεί να ελέγχεται κιόλας, αλλά δεν τον σταμάτησε τίποτα. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα με ταξιδέψεις.
1: Θα σε ταξιδέψω, θα σε πάω στην πανέμορφη Νάξο. Δεν θα σε πάω ωστόσο για γλέντι, κρασί και γραβιέρα. Αλλά θα σε πάω για να δούμε μαζί τα προβλήματα των νησιωτών μας σε ό,τι αφορά στο κόστος της ενέργειας, στο κόστος των καυσίμων συνολικά. Έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, είναι σε απόγνωση η ανθρωπιστική. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάξο, Δημήτρης Καπούνης, είναι μαζί μας με τους καλεσμένους του, ο κύριος Σορόκος. Ο κύριος Σορόκος είναι αλιεύς, σωστά πρόεδρε?
6: Ψαράς.
1: Και ο κύριος Ζευλής, και ο κύριος Ζευλής, νέος αγρότης.
6: Ζευλής.
1: Ναι. Ζευλής, σωστά. Λοιπόν,
6: καλημέρα. Από την Νάξο, είμαστε εδώ στο λιμάνι.
7: Καλημέρα.
6: Είμαστε εδώ στο λιμάνι. Όντως υπάρχουν προβλήματα. Έχει αυξηθεί το κόστος και σε εμάς στην Ένωση που παράγουμε, που έχουμε το τυροκομείο, που έχουμε συσκευαστήρια πατάτας κτλ. Έχει αυξηθεί το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, τα δύο τελευταία χρόνια μπορώ να σας πω ότι αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος στην Ένωση. Έχει πλησιάσει τα 800 χιλιάρικα επιπλέον, το οποίο είναι κόστος ενέργειας, είναι εργατικό προσωπικό, το οποίο εργατικό προσωπικό δεν πληρώνει η κυβέρνηση, το πληρώνουμε εμείς. Λέει κατώτατος μισθός αυξάνεται κτλ. Οι εργοδοτικές φορές θα τις πληρώνει ο εργοδότης, δεν τις πληρώνει το κράτος. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερο αυτό, τρίτο τα αναλώσιμα, τέταρτο τα μεταφορικά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής όσον αφορά το συνεταιρισμό. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια εμείς έχουμε βάλει πλάτη όσον αφορά και δεν έχουμε αυξήσει είτε γραβιέρα λέγεται αυτό είτε πατάτα, αλλά μέχρι εδώ.
1: Γιατί αύξηση κόστους μιλάμε, δηλαδή σε ποσοστό?
6: Εδώ μιλάμε σε ποσοστό, σε ποσοστό είναι περίπου 20%. Mm-hmm. Στα δύο χρόνια. Δηλαδή 10 και 10. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι και πολλοί συνάδελφοί σας δεν μπορούν να το απορροφήσουν αυτό και άλλο, γιατί ναι, μεν έχετε βάλει πλάτη, αλλά λέτε πόσο ακόμη. Για να μας πει ο Ψαράς.
6: Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή εμείς θα βγούμε σε τυρί αύξηση πάνω από 1 ευρώ, ναι, στα τυροκομικά. Στην πατάτα ήταν συγκρατημένες τιμές, γιατί μαϊμοδεύονται οι πατάτες. Έρχονται αφιβόλου ποιότητας πατάτες μέσα και υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή και πουλούνται για Νάξο, για οτιδήποτε.
0: Άρα, κυρίες και κύριοι, ότι αν ξεκινήσει από εκεί η γραβιέρα με 1 ευρώ αυξημένη τιμή, πώς θα καταλήγει σε εμάς, δεδομένου ότι υπάρχουν και οι μεσάζοντες. Σαφώς.
6: Έτσι. Ακριβώς.
0: Ναι. Για
6: αυτό
0: να δούμε.
6: Θα το μισθεί ο καταναλωτής.
0: Τι μας λέει
6: ο Ζεύλης, που είναι νέος αγρότης, και τα προβλήματα που έχει.
7: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
7: Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Νάξου έχουν έρθει σε απόγνωση με το πάρα πολύ ψηλό κόστος παραγωγής και τη μη στήριξη της κυβέρνησης. Εμείς τώρα τον άλλο μήνα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να καλλιεργούμε τα χωράφια για να σπίζουμε τις ζωοτροφές μας.
1: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα.
7: Κλείσουμε το τεπόζιτο του τραχτεριού με 2,30 και 2,40 αυτή τη στιγμή που έχει το πετρέλαιο στην Νάξο. Δεν θα μπορούμε να το γεμίσουμε. Δεν θα μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο. Δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα χωράφια, τα οποία θα απομείνουν χέρσα. Δεν θα μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Πέρυσι, τέτοια εποχή που ξεκινούσαμε το πετρέλαιο, βάζαμε 300 ευρώ, 250 για να γεμίσουμε το τεπόζιτο. Τώρα έχει 450 με 500. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε ζωοτροφές για τα ζώα μας.
0: Απλά μην αναρωτιόμαστε.
7: Την παραγωγή μας δεν θα μπορούμε.
0: Μην αναρωτιόμαστε
7: γιατί
0: μετά.
7: Γιατί έχει πολύ ψηλό.
0: Γιατί ερημώνει η Ήπεθρος και γιατί πολλοί
7: πέρυσι
0: από τους νέους αγρότες εγκαταλείπουν και τη γη των πατεράδων τους και των παππούδων τους.
6: Ο πιο νέος αγρότης είναι. Εργά πληρώνεσαι, επιδοτήσεις πληρώνεσαι.
7: Ούτε επιδοτήσεις πληρώθηκαμε. Έχουν μειωθεί το 60-70% των επιδοτήσεων που παίρναμε από πέρυσι.
6: Έχεις κάνει αίτηση σήμερα για επιδότηση?
7: Όχι, δεν έχουμε κάνει αίτηση και μας λένε ότι θα πληρωθούμε τον Οκτώβρη, το οποίο δεν έχουμε κάνει ακόμα δήλωση. Πώς θα πληρωθούμε τον Οκτώβρη, αυτά τα λίγα που περνάμε.
1: Εγώ
7: δεν
1: κρατώ
7: θα μπορέσουμε να τα συνεχίσουμε.
1: Τον διπλασιασμό των εξόδων σας, έτσι, για να προχωρήσετε στην παραγωγή σας. Και
6: τι κόστος έχεις παραπάνω φέτος από πέρυσι, πιστεύεις, σε λιπάσματα, σε ρεύμα, σε πετρέλαιο?
7: 8 με 10 χιλιάρικα.
0: Επιπλέον.
7: Για να καλλιεργήσω.
0: Επιπλέον.
7: Και αυτό, εμείς έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα γιατί είμαστε νησί και έχουμε τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να, για να πάρουμε από άλλο μέρος ζωοτροφές και αυτά, θα πρέπει να επιβαρυνθούμε συν τη μεταφορά, τη μεταφορά που έχει πάει λόγω πετρελαίου πολύ ψηλά.
1: Να πάμε και στη θάλασσα.
6: Θα πάμε στη θάλασσα. Ένα φορτίο ζωοτροφών μπορεί να έχει ένα χιλιάρικο, τα μεταφορικά είναι 2.500. Πάμε όμως εδώ στον Παναγιώτη να μας πει αυτός για να βάλει, δεν έχει, να βάλει πετρέλαιο για να ξεκινήσει. Πόσα θες για να βάλεις 55 τόνοι πετρέλαιο?
8: Καλή σας μέρα και από μένα.
1: Καλημέρα σας.
8: Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι της Νάξου και έχω φύγει από τον Πειραιά από τις 11-12 του μηνός. Έχω έρθει στην Νάξο. Δεν μπορούμε να πάρουμε πετρέλαιο λίγο φτηνό, να βγούμε στη δουλειά, να δουλέψουμε τώρα στα διεθνή ύδατα που είναι και να βγούμε και συγκεκριμένα και την 1η Οκτωβρίου που θα βγούμε για κανονική εργασία. Έχει τριπλασιαστεί τα έξοδά μας. Αυτή τη στιγμή εγώ πήρα πετρέλαιο πέρσι τέτοια εποχή από τον Πειραιά και έφυγα και ξεκίνησα και έφυγα με 58 λεπτά.
1: Τώρα
8: φέτος πήρα πετρέλαιο, έπαιρνα 55.000 λίτρα πετρέλαιο και έφυγα από τον Πειραιά με 20.000 λίτρα. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να το πληρώσουμε, ούτε και να πάρουμε. Πληρώσαμε 1.140 τον τόνο και φύγαμε από τον Πειραιά.
6: Σήμερα πόσο έχει εδώ?
8: Σήμερα αυτή τη στιγμή εδώ έχει γύρω στα 1.430-1.440 ευρώ ο τόνος.
6: Δηλαδή πέρυσι έβαλες με 32.000 φόρτωσες.
8: Ναι, εφέτος θέλουμε πάνω από 80.000, 82.000 μόνο για να φουλάρουν.
1: Είναι απαγορευτικό αυτό, είναι απαγορευτικό.
8: Ναι, αυτό για μας δεν είναι μόνο απαγορευτικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία βοήθεια από το κράτος. Ζητάμε μία βοήθεια. Μας είπαν ότι θα μας δώσουν το 016 από επέρσι. Μας είπαν ότι το έχουν υπογράψει και ότι θα μας βοηθήσουν. Δεν έχουμε πάρει μία δραχμή από αυτά που λένε. Και λένε και βγαίνουν και λένε ότι μας τα έχουν δώσει τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, τα λεφτά αυτά δεν μας τα έχει δώσει εμάς κανένας. Δεν τα έχουμε εισπράξει. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θέλουμε πετρέλαιο για να πάμε στη δουλειά. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας κάνει ένα βοήθημα, να μειώσει λίγο, να πάρουμε κάποια επιδότηση, να μπορέσουμε κι εμείς να βγούμε για να φάει ο καταναλωτής το ψάρι το φρέσκο και να το φάει λίγο φτηνά.
1: Ναι.
8: Εμείς με αυτές τώρα τις δυνατότητες και με αυτό το πετρέλαιο εκεί που έχει φτάσει, εμείς δεν θα μπορέσουμε ούτε να ανταπεξέλθουμε και ούτε και ο καταναλωτής να μπορέσει,
0: ναι,
8: να πάρει το ψάρι και να το φάει φτηνά.
0: Ποσότητα,
8: θα βγει και θα κατηγορήσει καταρχήν, να σας πω, θα βγει και θα κατηγορήσει εμάς ότι ο ψαράς φταίει που το ψάρι, ναι, έχει πάει σε αυτή την τιμή.
0: Απλά δεν θα υπάρχει ποσότητα. Αυτό είναι το θέμα.
8: Όλα τα έξοδα.
0: Θα είναι αυξημένη η ζήτηση, θα είναι λίγα τα αποθέματα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές.
8: Στο Υπουργείο μας είπαμε ότι θα προβούμε σε κινητοποιήσεις και μας είπανε ότι κάνετε ό,τι θέλετε. Είναι δικαίωμά σας.
0: Δεν σας ευχαριστούμε πάρα
8: δεν
0: πολύ.
8: Είναι δικαίωμά μας.
1: Πρόεδρε, θα
0: πολύ.
1: Επιστρέψουμε στο νησί. Περιμένουμε, θα το πούμε και σε εσάς, να δούμε αύριο τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την όποια βοήθεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα.
6: Είναι μια ανακούφιση. Τι να κάνω 30 σέντς εδώ πέρα. Μας λένε πόσο έχει βενζίνα σήμερα εδώ πέρα. 2,48. Το πετρέλαιο 2,35. Για δέστε στην υπόλοιπη Ελλάδα πόσο έχει. Και αυτό τα 30 σέντς που θα δώσει είναι σαν να παίρνουν όλη η Ελλάδα. Εδώ είναι νησί. Την νησιωτικότητα θα την πει η
0: ευχαριστούμε πολύ.
9: Λεφτά η κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, μας συγχωρείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε όχι μόνο στην Άξο, γενικώς θα πάμε στα νησιά,
1: νησιά μας. Έχουμε έκτακτη είδηση. Σπύρος Αλεξανδρής για μια πλατφόρμα που νομίζω την επισκεπτόμαστε όλοι.
10: Ακριβώς, το στόχαστρο Hackers βρέθηκε η πολύ γνωστή πλατφόρμα για διαδικτυακή

0: θεμάτων. Δεν έχουν επηρεαστεί, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις κάρτες που έχουν χρησιμοποιήσει οι χρήστες, τα δεδομένα πιστωτικών καρτών, τα στοιχεία πληρωμών ή τα διαπιστευτήρια. Να πούμε ότι η εταιρεία υφιστά την προσοχή σε όλους τους χρήστες για ύποπτα μηνύματα ή mails που ενδεχομένως έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν εντός της ημέρας, για να μην πέσουν θύματα phishing. Δηλαδή, εάν δουν ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή ένα mail που θα φαίνεται ότι είναι από την συγκεκριμένη πλατφόρμα και θα τους ζητά ενδεχομένως να δώσουν κάποια στοιχεία, να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην πέσουν θύματα απάτης και υποκλαπούν τα προσωπικά τους στοιχεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάντως είναι σημαντικό το θέμα, γιατί αυτή την πλατφόρμα όλοι μας την χρησιμοποιούμε.
2: Όλοι.
1: Λοιπόν, χθες περίπου τέτοια ώρα ήταν, κύριε Κουτροκόη, που ασχοληθήκαμε εδώ, είχαμε φιλοξενήσει έναν πολύ καλό αλλεργιολόγο, τον κύριο Λούρμπα, και μας έλεγε για τις αλλεργίες της εποχής και αναρωτιόταν η Κουτροκόη μας, συγγνώμη, τώρα εγώ ξέρω αλλεργίες, ότι έχουμε την άνοιξη.
2: Δεν το ξέρω ότι έπρεπε να έχω σπουδάσει βοτανολογία.
1: Και λέει ο κύριος Λούρμπας ότι υπάρχει το φυτό περδικάκι, το οποίο προκαλεί αλλεργίες. Άφωνη η Κουτροκόη. Επαναλαμβάνει περδικάκι, ο γιατρός, τίποτα η Κουτροκόη. Και τη ρωτάει, μήπως δεν το ξέρετε αυτό το φυτό, κυρία Κουτροκόη. Και βέβαια το παραδέχτηκε η γυναίκα.
2: Εντάξει, έτσι, πού να ξέρω τώρα, παιδιά, το περδικάκι, το οποίο δεν ήξερα κιόλας ότι είναι μέσα στις πόλεις κανονικά, ότι το συναντώ την ώρα που περπατάω, την ώρα που πάω για τρέξιμο, την ώρα που είμαι με το παιδί μου.
1: Ναι,
2: το ήξερα.
1: Το περδικάκι, επειδή διαβάσαμε μετά και το ψάξαμε λίγο, ναι, εκτός από το ότι προκαλεί αλλεργίες,
2: ναι,
1: χρησιμοποιείται και ως βότανο.
2: Στη μαγειρική εννοείς ή στη φαρμακευτική. Ρώτα, α, δεν ξέρεις.
1: Ρώτα τη Χριστίνα Γκίγκα.
2: Α, δεν ξέρεις. Μόνο έξυπνος μου το παίζεις.
1: Δεν θα πάρω και το ρεπορτάζ τώρα μέσα από τα χέρια της καλής συναδέλφου.
2: Έλα, Χριστίνα, γνώρισέ μας αυτό το περδικάκι αναλυτικά, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί πιστεύω ότι δεν είμαι η μόνη που δεν ήξερα τι είναι το περδικάκι, θέλω να σας πω.
3: Λοιπόν, έμαθα ότι είχατε πολλές απορίες για το συγκεκριμένο φυτό βότανο. Η αλήθεια είναι, ομολογώ, ότι ούτε εγώ γνώριζα τι ήταν. Αλλά ήρθα κυρίως για σένα τώρα, γιατί μου μεταφέρανε... Μου μεταφέρανε από το κοντρόλ ότι είχες κάποιες απορίες, οπότε εμείς ψάξαμε εδώ πέρα για να μας πει ο ειδικός τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο φυτό και τι δημιουργεί. Εμείς βρισκόμαστε στην καρδιά της Νέας Σμύρνης, σε κατάστημα με μπαχαρικά. Δίπλα μου είναι ο κύριος Σοκράτης, ο οποίος θα μας πει τελικά τι είναι αυτό το φυτό, αυτό το βότανο που έχει αυτή την ονομασία, έτσι την περίεργη, γιατί εμένα μου πάει στο μυαλό τώρα ότι σε κάνει υπερδίκη, αλλά μάλλον είναι ένα φυτό το οποίο, όπως είπατε κι εσείς, σου δημιουργεί κάποιες αλλεργίες. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι είναι έτσι λίγο επικίνδυνο.
2: Να δεν μπορεί, ότι, πιστεύω ότι θα έχει και κάποιες ιδιότητες θεραπευτικές. Δεν γίνεται, όλα τα φυτά έχουν. Για πες μας, ο καλεσμένος σου γνωρίζει, έτσι, να μας διαφωτίσει.
4: Γεια σας, καλησπέρα και από εμάς.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε.
5: Το βασικό με το περδικάκι είναι ότι άμα το δούμε στο δρόμο, μοιάζει πάρα πολύ με το δυόσμο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του.
1: Αλλά...
5: Όντως κάνει πάρα πολλά καλά πράγματα.
1: Ναι.
5: Αλλά λόγω των αλλεργιών ο κόσμος φοβάται να το πάρει. Θέλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Το βασικό είναι ότι εξαφανίζει τις πέτρες στα νεφρά.
1: Είδες, το
5: περδικάκι. Αυτό είναι το βασικό.
2: Έχουμε ένα κοινό γνωστό.
5: Μπορείς να το πιείς το περδικάκι όταν έχεις πάρα πολύ έντονο βήχα.
2: Είναι βρόσιμο, ναι, δηλαδή το περδικάκι.
5: Επίσης, ναι, όπως όλα τα βότανα.
2: Δεν ήξερα καν ότι
5: είναι βότανο. Και βέβαια, όλα τα βότανα, αυτό που βάζουμε,
2: ναι,
5: σαν ποσότητα, είναι μία κουταλιά του γλυκού, άντε μία μισή, μέχρι εκεί. Θα πρέπει να το βάλουμε στο ζεστό νερό 7 για 10 λεπτά, να το αφήσουμε να τραβήξει τα θρεπτικά συστατικά. Θα το σουρώσουμε και μετά θα το πιούμε σιγά σιγά.
2: Πού φυτρώνουν αυτά?
5: Αυτό είναι το βασικό του στοιχείο.
2: Πού φυτρώνουν?
5: Κοιτάξτε, ελεύθερα στη φύση θα το δούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι κάτι που καλλιεργείται.
1: Κουτροκόη, σε βλέπω να μαζεύεις περδικάκι.
2: Και στα αστικά κέντρα παντού, δηλαδή.
1: Το χαμομηλάκι.
5: Κοιτάξτε, να τις αστικά κέντρα δεν νομίζω να το βρεις. Περισσότερο θα το βρεις στην επαρχία.
2: Α. Εγώ
5: γι' αυτό και οι παλιοί το ξέρανε. Και το μαζεύανε.
2: Χθες που διάβαζα εδώ πέρα, γιατί μου το έπαιζε σοφός ο Γρηγοριάδης, έλεγε ουσιαστικά ότι ανήκει στην οικογένεια της Τσουκνίδας.
5: Ακριβώς.

0: γιος. Ανήκει στην οικογένεια Τσουκνίδας.
1: Ναι.
0: Αλλά την έχω κι εγώ την Τσουκνίδα. Τσουκνίδα, η οποία είναι αποξηραμένη, επίσης, κάνει πάρα πολύ καλό γιατί είναι διουρητικά ή ιδιουρητικά.
2: Ναι, είδες.
1: Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Τι πουλάτε εσείς την
0: Τσουκνίδα, φυσικά. Εννοείται.
1: Το περδικάκι, μπερδεύτηκα.
0: Το περδικάκι δεν το πουλάμε γιατί ακριβώς επειδή δημιουργεί τα θέματα με την αλλεργία. Οι εταιρείες οι μεγάλες που τα εμπορεύονται μπορεί να μην θέλουν να το προωθήσουν. Μόνο ο καθένας μόνος του, άμα μπορεί και το βρει σε κάποιο προμηθευτή να το φέρει να το πουλάει.
2: Έχουμε εγώ εδώ... δηλαδή, συγγνώμη
0: καταλάβατε.
2: Τώρα, αν θέλω να το πάρω για κάποιον ο οποίος έχει πέτρα σαν νεφρά, πού θα το βρω το περδικάκι?
1: Στο δρόμο.
2: Και τι θα το αποξηράνω μόνος
0: μου? Υποχρεωτικά μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα που κάνουν την ίδια δουλειά.
2: Περδικάκι θέλω εγώ να
0: βρω. Όχι μόνο
2: πάρω,
0: το περδικάκι.
2: Θέλω περδικάκι για την κουτροκόη εγώ.
1: Δεν έχω πέτρα στα νεφρά εγώ.
0: Α, τι να σας πω. Πρέπει να ψάξετε να βρείτε το κατάστημα που το πουλάει.
1: Έχουμε εδώ παιδίατρο, τον κύριο
0: Μαζάνη.
1: Εγώ
0: αυτή τη στιγμή δεν το γνώριζα.
1: Θέλει να μπει στη συζήτηση. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Μαζάνης.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση πριν παρέμβει ο κύριος Μαζάνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαζάνη.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Για πείτε μου, καλημέρα, γεια χαρά.
2: Όχι, εσείς δεν θέλω να συμμετέχετε στην κουβέντα. Δεν θέλω να απαντήσετε, μάλλον, κύριε Σμυρνιούδη. Την Πέρδικα τη γνωρίζεις?
0: Σωστά,
2: την
0: σωστά. Εγώ αναμένω.
2: Τι είναι η Πέρδικα?
1: Πουλί.
2: Α, οκ, εντάξει. Το περδικάκι είναι το μικρό, η μικρή Πέρδικα, ναι, το πουλάκι.
1: Κύριε Μαζάνη, τι θέλετε να πείτε, να κλείσουμε με τον κύριο Σμυρνιούδη?
3: Θέλω να πω ότι ένα προϊόν όταν είναι φυσικό δεν σημαίνει ότι είναι και αθώο. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εμείς οι παιδίατροι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το περδικάκι, γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε ότι σχεδόν το 40% των παιδιών που παρουσιάζουν αλλεργίες παρουσιάζουν στο περδικάκι, το οποίο βρίσκεται ιδιαίτερα ανάμεσα στα πεζοδρόμια. Δηλαδή εκεί που είναι οι πλάκες των πεζοδρομίων και συγκεντρώνεται σκόνη, χώμα, εκεί φύγεται και το περδικάκι. Και επίσης το βρίσκουμε και σαν παράσιτο μέσα στον καζόν. Και καζόν, όπως ξέρουμε, υπάρχει παντού, στις παιδικές χαρές, στα σχολεία.
1: Λοιπόν, το 40% των παιδιών, αλλεργιούλες από το περδικάκι. Κύριε Σμυρνιούδη, ευχαριστούμε πολύ. Και τη Χριστίνα Γκίκα, φυσικά.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Που έλυσε όλες μας τις απορίες, το κορίτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, κύριε Μαζάνη, για να έρθουμε λίγο σαν της γρήπης, γιατί με τον καιρό τώρα που έχει αρχίσει λίγο και κρυώνει, πέφτουν οι θερμοκρασίες, έχουμε και τα πρωτοβρόχια, φαίνεται ότι έχουμε και γρήπη. Κυρίως στα παιδιά μας.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η γρήπη, συγκεκριμένα η γρήπη από τον συγκεκριμένο ιό δεν μας άφησε ούτε το καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Οι ιοί γενικά δεν πήγανε διακοπές που πήγαμε εμείς. Πήγανε λιγότερες διακοπές. Το καλοκαίρι είχαμε γρήπη και ο λόγος ήταν ότι οι άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα από το νότιο ημισφαίριο, όπου εκεί είχαν χειμώνα αυτοί. Δηλαδή οι Έλληνες και οι τουρίστες από την Αυστραλία, επειδή εκεί είχαν χειμώνα, είχαν γρήπη. Ερχόμενοι να κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα που είναι καλοκαίρι, μετέφεραν και τον ιό.
1: Τα λεφτά τους λοιπόν που ερχόντουσαν να αφήσουν στην Ελλάδα μας έφεραν και τον ιό της γρήπης.
3: Οπότε μας φαινόταν πολύ παράξενο γιατί βρίσκουμε παιδιά με γρήπη και ενήλικες, είπε το καλοκαίρι. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία έχουμε πραγματικά μεγάλη αύξηση των αναπνευστικών λοιμόξεων ειδικά και ειδικότερα στα μικρά παιδιά, δηλαδή 2 χρονών, 3, 4, αυτά που πηγαίνουν στους βελοπιακούς σταθμούς. Είναι πιο αδύνατοι οι οργανισμοί τους και επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα την προσαρμογή, βλέπουμε ότι ξεκινάνε τη Δευτέρα και την Τετάρτη και την Πέμπτη ξεκινάνε άρρωστα.
1: Έχετε και COVID.
3: Ακριβώς, ναι. Έχει πάρα πολύ COVID στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες και βλέπουμε ότι και πολλές τάξεις έχουν σταματήσει να λειτουργούν γιατί και οι δάσκαλοι αρρωσταίνουν με διάφορες ιώσεις και ειδικά με κορονοϊό. Οπότε έχουμε αυτό. Έχουμε αυτά τα
2: προβλήματα. Είναι υψηλό το οικό φορτίο τώρα, φαντάζομαι. Έτσι. Έχει εξασθενήσει δηλαδή ο κορονοϊός. Δεν είναι όπως τον μάθαμε.
3: Όπως το λέτε, δεν είναι πια εκείνο το φοβερό που είχαμε στην αρχή με τον κορονοϊό. Έχει μετατραπεί, ας το πούμε, σε μια κανονική ίωση που κάποια άτομα την περνάνε λίγο περισσότερο βαριά, λίγο περισσότερο ελαφριά. Οπότε δεν έχουμε εκείνες τα σοβαρά περιστατικά που είχαμε παλιότερα.
1: Τι κάνουμε με τα παιδάκια μας? Τα κρατάμε σπίτι, να το ξαναπούμε.
3: Καλό είναι ότι όταν τα παιδιά είναι άρρωστα να μένουν στο σπίτι. Γιατί έτσι κινδυνεύουν να κολλήσουν και τα άλλα τα παιδάκια που δεν φταίνε, αλλά ταυτόχρονα τα ίδια τα παιδιά που είναι άρρωστα, όταν πηγαίνουν στο παιδικό σταθμό, κινδυνεύουν να κολλήσουν και κάτι άλλο. και να έχουμε συλλοιμώξεις. Δηλαδή να έχει τη δική του την ίωση το παιδί, πάει στο σχολείο, του δίνει η μαμά το αντιπηρετικό, πάει στο σχολείο και κολλάει και κάτι άλλο. Οπότε βαραίνει η εικόνα του παιδιού. Γιατί όταν είναι άρρωστο το παιδί, εννοείται ότι το αρρωστοποιητικό του σύστημα είναι πιο πεσμένο. Επομένως είναι πιο εύκολο να κολλήσει και κάτι άλλο. Γι' αυτό και την προηγούμενη χρονιά είχαμε πολλές συλλοιμώξεις. Δηλαδή σε ένα παιδί να βλέπουμε δύο και τρία διαφορετικά μικρόβια. Και έτσι είχαμε και αρκετές νοσηλίες.
2: Σε εσάς πότε απευθύνονται οι γονείς, κύριε Μαζάνη? Όταν επιμείνει πυρετός, όταν επιμείνουν συμπτώματα βήχα, δεν ξέρω, καταρροή?
3: Καλό να είναι ότι με τον πρώτο πυρετό να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους, να λένε το ιστορικό και να αποφασίζει ο παιδίατρος του παιδιού που ξέρει για το ιστορικό πώς θα το χειριστεί. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε ένα παιδί με πυρετό. Καμιά φορά λένε άστο 2-3 μέρες να δούμε πώς θα πάει. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να το κρίνει ο παιδίατρος. Επομένως, καλό είναι να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να έχει μια ακραία επιδείνωση.
3: Ακριβώς. Ή ένας βήχας δεν είναι πάντοτε ο ίδιος βήχας, επειδή το είχε και το αδελφάκι του ή το ξαδελφάκι του, ή επειδή το είχε και πριν από ένα μήνα το παιδί. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί αυτή τη φορά ο βήχας και ο πυρετός να είναι ακροαστικά, να είναι μια βροχίτιδα, να κάνει πνευμονία, να ξεφύγει. Οπότε δεν είναι. Σήμερα πλέον επικοινωνούμε πάρα πολύ εύκολα με τον παιδίατρο. Έχουμε τα κινητά τηλέφωνα. Τον βρίσκουμε αμέσως, ειδικά στην Ελλάδα. Επομένως, καλό είναι να επικοινωνούμε με τον παιδίατρο. Τους, να μην αυτοσχεδιάζουν οι γονείς. Αυτό είναι που φοβόμαστε εμείς οι παιδιά.
2: Τον αυτοσχεδιασμό. Κάπως τα παιδιά.
3: Βεβαίως. Δεν πρέπει να ψάχνουμε στις συμπληρωματικές και στις εναλλακτικές θεραπείες, διότι οι γονείς ζητάνε, έχουν δίκιο, θέλουν το καλύτερο του παιδιού τους και λένε τι να κάνω για να ενισχύσω το αρρωστοποιητικό σύστημα του παιδιού μου. Και ψάχνουν σε κάτι βιταμίνες και διάφορα προϊόντα. Δεν είναι σωστό αυτό. Η καινούρια φιλοσοφία της παιδιατρικής είναι η ιατρική του τρόπου ζωής. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να κάνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής για να έχουν ενισχυμένο το νοσοποιητικό τους. Που είναι η καλή διατροφή, να κοιμούνται που δεν κοιμούνται, να ασκούνται κάθε μέρα, μισή με μία ώρα κάθε μέρα να παίζουν τα παιδιά, να ασκούνται. Έτσι, και να μην έχουν άγχος.
2: Σωστή βιταμίνη, όταν λέτε, είπε όχι για τις βιταμίνες, ότι πλέον δεν ισχύει
1: βιταμίνες αυτό. Κανενός, γι' αυτό κανενός είδους βιταμίνες, γιατί...
3: Όχι. Επισήμως η παιδιατρική δεν χορηγεί βιταμίνες. Μόνο στα άτομα που έχουν πραγματικά αποδεδειγμένη υποβιταμίνωση, που είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις,
1: γιατί
3: τότε θα χορηγήσουμε.
1: Υπάρχουν σκευάσματα στα φαρμακεία που είναι για πολύ μικρά παιδιά, γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Εμείς οι παιδίατροι επισήμως, δηλαδή η παιδιατρική, η επίσημη, η συστημική παιδιατρική δεν συστήνει να παίρνουν τα παιδιά βιταμίνες παρά μόνο όταν υπάρχει λόγος. Συστήνουμε καλό τρόπο ζωής. Καλό φαγητό, ύπνο και άσκηση.
2: Φρούτα, λαχανικά, αυτά τα
3: ακριβώς,
2: παιδιά κανονικά.
3: Ναι, έτσι. Την καλή διατροφή, όπως είπατε, τα φρούτα, το κρέας, τα λαχανικά, όχι τηγανιτά, όχι γλυκά, τρώνε πάρα πολλά γλυκά τα παιδιά μας. Υπάρχει κρυφή ζάχαρη παντού. Να μειώσουν λοιπόν όλες αυτές τις κακές συνήθειες και επαναλαμβάνω, το τρίπτυχο. Καλό φαγητό, σωστό φαγητό. Ύπνος, δεν κοιμούνται τα παιδιά. Πρέπει να κοιμούνται 7 με 8 ώρες. Αυτό δυναμώνει το νοσοποιητικό σύστημα του
1: κύριε
3: παιδιού.
1: Κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα
2: να
1: πολύ.
2: Είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στον Περικλή Πατσούρη. Έλα, Περικλή, να σε ακούσουμε τι έχει συμβεί.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Υπήρξε χθες στην Ευρωποντή αρκετά δυσάρεστα πράγματα σε ό,τι αφορά εκεί στην Πάτρα. Και είδαμε το τι συνέβη, αλλά υπήρξε αυτό το περιστατικό που άλλωστε τον Αγιατρέα. Δυστυχώς εκεί το ταχύρυθμο τμήμα έκλεισε και είναι και παραμείνει και σήμερα κλειστό. Υπό το φόβο βέβαια ηλεκτροπληξίας, αλλά και ήταν ολιστερά τα δάπεδα. Έτσι λοιπόν, μετά την ισχυρή νεροποντή, από τον τρίτο όροφο γίνονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, να πούμε, και ψάχνουν να βρουν το τι ακριβώς συνέβη, αν οφείλεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί γίνονται αυτές οι εργασίες γενικότερα στο κτίριο. Άρα λοιπόν από τον τρίτο όροφο πήγαν νερά αρκετά για αρκετό διάστημα στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν εργαζόμενοι από λιγοστηρότητα αλλά και ηλεκτροπληξία. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε και σήμερα να παραμείνει κλειστό και μάθαμε ότι εκ νέου αύριο το ταχύρυθμο τμήμα θα ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία του. Έγινε εκεί κατανοητό ψυχοπανικός.
2: Τα περιστατικά πώς...
4: Ορίστε.
2: Τα περιστατικά...
4: Όχι, το νοσοκομείο δεν έκλεισε.
2: Α.
4: Δεν έκλεισε και οπότε ήταν σε εφημερία. Χθες κανονικά λειτουργήσε. Απλώς το ταχύρυθμο τμήμα, ξέρετε που πάνε εκεί ασθενείς, διακόπησαν όλες οι εργασίες και όλες οι εξετάσεις. Έφυγε και το προσωπικό υπό το φόβο ηλεκτροπληξίας, γιατί είχαν πάει τα νερά και γενικότερα σε πράγματα που άλλωστε είναι επιβαρημένα και λόγω της κατάστασης που υπήρχε, έτσι, γιατί έπεσαν και πάνω σε μηχανήματα αρκετά νερά, με αποτέλεσμα το προσωπικό καθαριότητας αλλά και οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να αποτρέψουν όλο αυτό που συνέβαινε. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η απόφαση από τον διοικητή να ανασταλεί η λειτουργία του εχθές αλλά και σήμερα. Γίνονται κάποιες εργασίες όπως άλλωστε προείπαμε, αλλά περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς συνέβη και μπήκαν τόσα πολλά νερά.
1: Βεβαίως, ασφαλώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. Εδώ είμαστε. Γιώργο μου, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εκείνος ο κούκλος
1: με ένα πάρα πολύ...
2: Εκεί τι είναι εκείνος ο κούκλος?
1: Εκείνο
2: εκεί
1: το κουκλί είναι ένα λαμπραντοράκι.
2: Ο κούκλος.
1: Το οποίο θα το δείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
10: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Εδώ είμαστε με την πανέμορφη παρέα μας. Αυτός εδώ, να σας τον γνωρίσω εγώ, είναι ο Ντάντε, σωστά?
11: Σωστά.
9: Ο Αντώνης είναι... και πριν τον είπα Αντώνη, ο Κωνσταντίνος είναι...
11: Εκπαιδευτής.
9: Ο εκπαιδευτής
11: και ο ιδιοκτήτης.
9: Και ο ιδιοκτήτης.
12: Ο Κηδεμόνας.
9: Ο Κηδεμόνας, ναι.
12: Και ο Πέτρος.
9: Ο Πέτρος Εμμανουή Μητσάκος είναι εδώ, όπως κάθε εβδομάδα πλέον. Το ζητήσατε, το καθιερώσαμε, να ξέρετε. Επειδή μας το ζητήσατε, το καθιερώσαμε.
13: Δώστε μας ένα δεκάλεπτο τη εβδομάδα.
9: Αυτό κάνουμε. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ ουσιαστικά. Γιατί όλοι όσοι αποκτάμε σκυλάκι, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ότι σίγουρα θα χρειαστεί εκπαίδευση. Πόσο εύκολη είναι αυτή η εκπαίδευση, αν μπορεί κάθε σκύλος να εκπαιδευτεί ουσιαστικά και τέλος μας εκπαιδεύει ο σκύλος εμάς ή εκπαιδεύουμε εμείς το σκύλο?
13: Και τα δύο ισχύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, στην εκπαίδευση ενός σκύλου κοιτάζουμε να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα σε άνθρωπο και σε σκύλο. Δεν κοιτάζουμε μόνο τι εξυπηρετεί τον άνθρωπο, ούτε μόνο τι θα εξυπηρετούσε τον σκύλο, καθότι ο σκύλος μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, στην κοινωνία μας, άρα θα πρέπει και εκείνος να συμβαδίσει με κάποια πράγματα. Άρα βρίσκουμε έτσι τη χρυσή τομή ανάμεσά μας.
14: Ναι, πάμε, παιδί μου, εμείς τώρα όταν παίρνουμε ένα σκυλίδι, το παίρνουμε και μικρό έτσι κλπ. Το έχουμε και λίγο σαν παιχνίδι μέσα στο σπίτι μας και του κάνουμε όλα τα χατήρια και το ανεβάζουμε πάνω στον καναπέ και το ανεβάζουμε και πάνω στο κρεβάτι και του δίνουμε να τρώει και ό,τι πρέπει, ό,τι δεν πρέπει μάλλον, παρόλο που εσείς μας λέτε όχι να μην του δίνετε από το φαγητό μας. Μετά αυτό συνηθίζει, δεν συνηθίζει σε αυτό, ρε Πέτρο?
9: Σωστά.
13: 100%.
14: Ναι.
13: Και μετά μπορεί εμείς να λέμε 5 φορές φάει από το φαγητό μου. Την έκτη φορά να μην θέλουμε, για κάποιο λόγο. Ο σκύλος ξεκινάει και μπερδεύεται και σου λέει: τι γίνεται εδώ πέρα, τρώω, δεν τρώω, τι κάνουμε?
14: Ναι.
13: Τι είναι οι κανόνες εδώ πέρα, θα και... μου πει κανείς.
14: Και γεύσεις, ας πούμε, έτσι, δηλαδή να του δίνεις κοτόπουλο και να μην του δίνεις πανακόριζο. Γιατί για να μην φάει πανακόριζο.
13: Μεξικάνικο, για παράδειγμα.
14: Ναι. Μεξικάνικο.
9: Ή, ας πούμε, θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει και με τις λιχουδιές, βεβαίως, έτσι. Δηλαδή, αν συνηθίσουμε και το σκύλο μας σε πάρα πολλές λιχουδιές την ώρα που δεν πρέπει, και αυτό νομίζω είναι επίσης λάθος. Γιατί μετά δεν καταλαβαίνει και την αξία της λιχουδιάς, σωστά, Κωνσταντίνε?
11: Και ξέρετε κάτι, και η λιχουδιά είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό σε ένα σκύλο. Δηλαδή, όταν θες να του τονίσεις μια συμπεριφορά που σου αρέσει, θα του δώσεις μια λιχουδιά. Αν είσαι ξαφνικά ξεκινήσει και δίνεις random λιχουδιές, ο σκύλος δεν ξέρει γιατί την έφαγε. Ενώ, ας πούμε, εγώ το συγκεκριμένο σκύλο τον έχω εκπαιδεύσει πολύ και με λιχουδιές. Και με το φαγητό του.
9: Εγώ το κάνω όλα λάθος. Για πείτε τα.
11: Αυτός ο σκύλος για να φάει το φαγητό τη λιχουδιά του σημαίνει ότι έκανε κάτι καλό.
9: Δεν θέλει.
11: Όχι, είναι απλά έντονος. Όχι, όχι, είναι απλά έτσι έντονος και χαρούμενος.
9: Αφού γκριλίζει, τι έντονος είναι.
13: Φάει
9: το χέρι. Τα προηγούμενα κουτάβια με αγάπησαν. Ο Ντάντε δεν με πολύ θέλει.
11: Αυτό δεν έχει γκριλίσει ποτέ ζωή του. Και εγώ τη σκύλο δεν
9: έχει γκριλίσει. Και γκριλίζει σε μένα. Κάτι, τον άκουσα. Δεν τα λες αυτά. Λοιπόν, άρα παιδιά, τι κάνουμε? Εξηγήστε μας τι πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος αποκτά για πρώτη φορά σκυλί.
11: Okay.
9: Έτσι. Πέτρο.
13: Λοιπόν, σε πρώτο χρόνο, επιλογή σκύλου. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ βασικό να διαλέξουμε ένα σκύλο ο οποίος είναι κατάλληλος για εμάς. Άπαξ και γίνει αυτό, το ιδανικό είναι η εκπαίδευση να ξεκινήσει άμεσα, καθώς Εκπαιδεύονται οι άνθρωποι για το πώς θα καλωσορίσουν το σκύλο στη ζωή τους, πώς θα βάλουν κάποιους κανόνες και πώς θα βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Αν εμείς οι άνθρωποι δίνουμε μια σωστή γραμμή στο σκύλο μας, εκείνος θα ακολουθήσει και θα μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι αρμονικά. Αν δεν.
14: Όταν λες εκπαιδεύονται οι άνθρωποι για να εκπαιδεύσουν σωστά και τα κατοικίδια τους, πώς, στον τρόπο που θα τρέφουμε το ζωντανό, δηλαδή. Βάζουμε τροφή και την αφήνουμε εκεί όλη την ημέρα και όποτε θέλει το σκυλί πηγαίνει και τρώει. Το βγάζουμε έξω βόλτα όποτε θέλουμε εμείς, όποτε βολεύει εμάς. Ή τηρούμε ένα πρόγραμμα για το σκυλί, ας πούμε.
13: Να μας πει εδώ πέρα ζωντανό παράδειγμα ο Κωνσταντίνος με τον Ντάντε, τι κάνουν, ας πούμε, περιληπτικά στην καθημερινότητά τους.
11: Θα σας πω εγώ από δύο μηνών που τον πήρα αυτό το σκύλο. Γιατί τώρα συζήτησαν τι κάνουμε όταν φέρνουμε ένα σκύλο στο σπίτι, ναι. Είτε μικρό ηλικία είτε μεγάλη ηλικία, είναι τα ίδια βήματα. Ο σκύλος πρέπει πάντα να τρώει σε πρόγραμμα. Ένας πολύ βασικός λόγος είναι και η εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν ο σκύλος ξέρει ότι τώρα θα φάω, ξέρει ότι τώρα θα δουλέψω και θα κάνω μία άσκηση. Αν συνέχεια έχει το φαγητάκι του στο πάτωμα, τώρα θέλω να φάω, τώρα δεν θέλω να φάω. Άρα και αύριο μεθαύριο, τώρα θέλει να δουλέψει, τώρα δεν θέλει να δουλέψει.
14: Άρα είναι λάθος.
11: Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε καλή συνεργασία με το σκύλο, okay. Αν έχουμε μόνιμα τον πολυκάτο.
9: Συγκεκριμένο χρόνο λοιπόν.
11: Σωστά.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
11: Έτσι. Πάρα πολύ. Μετά πολλές φορές ξεκινάνε τα παζάρια. Ο σκύλος δεν πολύ πεινάει, να του βάλω μια σαλτσούλα, του είχα δώσει και λίγο κοτοπουλάκι, του είχα δώσει λίγο το σουβλάκι. Ξεκινάει μια τέτοια κατάσταση, έχει ένα σκύλο που δεν τρώει.
9: Και αυτό είναι λάθος.
11: Σωστά.
13: Χαλάει η αλυσίδα. Χαλάει η αλυσίδα. Δηλαδή, ξέρω πότε έφαγε ο σκύλος μου, ξέρω πότε θέλει τουαλέτα ο σκύλος μου. Ξέρω επίσης πότε πρέπει να εκτονώσω το σκύλο μου, να παίξουμε δηλαδή, καθότι είμαι γεμάτο στομάχι, δεν πρέπει να παίξει.
9: Πότε πρέπει να παίξει.
13: Λοιπόν, προκαθορισμένες ώρες μέσα στην ημέρα, δηλαδή είναι ζωορουτίνας ο σκύλος και γενικά αγαπά την σταθερότητα. Έτσι, θα πρέπει δηλαδή να έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα όπου θα τρώει 40-45 λεπτά αργότερα, μία ώρα μετά. Τότε να έχει έντονη δραστηριότητα, έντονη άσκηση. Δεν κάνει να έχει φάει προφανώς και κατευθείαν. Και σε εμάς τους ανθρώπους δεν λέμε, ας πούμε, ότι δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Στα σκυλιά είναι ίσως ακόμα πιο επικίνδυνο πολλές φορές. Άρα, ρυθμίζοντας ένα πρόγραμμα στο φαγητό, πάει αλυσίδα και μπορούμε να ρυθμίσουμε έτσι όλη μας την καθημερινότητα σωστά.
14: Την βόλτα του για την ανάγκη του, πότε την κάνουμε σε έναν σκύλο.
13: Ανάλογα την ηλικία του, δηλαδή σίγουρα ένα κουτάβι θέλει περισσότερες φορές να βγει έξω, αν πούμε ότι λερώνει έξω ή ότι θέλουμε να το μάθουμε να λερώνει έξω. Μπορεί να θέλει και 6 και 7 φορές την ημέρα, ίσως και παραπάνω σε κάποιες φορές.
9: Συγγνώμη, αλλά ποιος ιδιοκτήτης σκύλου έχει τη δυνατότητα να βγάζει το σκυλάκι του κουτάβι 6 φορές την ημέρα.
13: Γι' αυτό
9: αν
13: είναι.
9: Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η λύση, γιατί θεωρώ ότι περισσότεροι εργαζόμαστε και είναι δύσκολο αυτό.
13: Πάμε σε πάνες μετά και τέτοια.
9: Πάμε σε πάνες.
13: Ναι, πάμε σε πάνες και προσπαθούμε να βρούμε μια
9: σωστή λύση. Με την πάνα μπορεί να μάθει ο σκύλος. Και λίγο στις ώρες που θα πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Δηλαδή να υπάρξει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, δύο φορές τη μέρα, ας πούμε.
14: Βγάζουμε, εννοείς την πάνα. Αυτό,
9: ναι.
14: Όχι να αφήσουμε μια πάνα εκεί.
13: Μόλις λερωθεί, μία-δύο φορές max, την αλλάζουμε. Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
9: Ναι,
13: ναι μπορεί να το μάθει και αυτό. Βέβαια, κάποια στιγμή, ειδικά όσοι έχουν μεγάλο σώμα σκυλιά, θα καταφύγουν στο να μάθει ο σκύλος να λερώνει έξω. Δεν μπορεί να είμαστε με μια πάνω τώρα μες στο σπίτι και να έχουμε ένα σκύλο 40 κιλά και να λερώνει μέσα.
14: Περιμένει, γι' αυτό ρωτάει η αρχισυντάκτριά μου. Δεν του έχετε δώσει λιχουδιά, αλλά σας κοιτάει στα μάτια.
9: Σωστά.
14: Λέω, περιμένει να του δώσει ο Κωνσταντίνος λιχουδιά, γιατί την έχει εκεί. Πού την έχει,
11: η ανταμοιβή σε ένα σκύλο. Δεν είναι το φαγητό της.
9: Αν δεν έχουμε πάει το σκυλί μας για εκπαίδευση από την ηλικία των 2-3 μηνών κτλ. Και έχει φτάσει στο σκυλάκι 1-1,5 έτους. Είναι αργά στο να προχωρήσουμε σε εκπαίδευση.
11: Όχι, καθόλου. Γενικά, όσο ο σκύλος είναι ζωντανός, ενεργητικός και έχει όρεξη και 13 χρονών να είναι, μια χαρά τον εκπαιδεύουμε. Το θέμα δεν είναι αν ο σκύλος είναι μεγάλος ή μικρός σε ηλικία. Γιατί έκανε κάτι καλό για να το δώσουμε.
14: Κάθε τόσο μας ακούει. Δεν μας έχει ολοκλήσει καθόλου. Είναι δυνατόν.
9: Πάγω δίπλα στον Πέτρο.
11: Να του δώσω απλά να ξέρεις. Μασουλάει γενικά όταν τρώει.
9: Με τον Ντάντε.
11: Τρώει αρκετά ορμητικά.
14: Δώστε εσύ.
11: Λοιπόν, οπότε. Σε αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ένα σκυλί, όσο μεγάλης ηλικίας κι αν είναι, αν είναι λειτουργικό, μπορεί να εκπαιδευτεί.
9: Το κρατάμε αυτό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε. Πέτρο, θα μας έρχεσαι συχνά πυκνά. Έτσι.
14: Λοιπόν,
9: ευχαριστούμε πολύ και τον Κωνσταντίνο και τον Ντάντε. Έτσι που δεν μας αγάπησε πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ήσυχος.
13: Γιατί
9: δεν
13: σας αγαπήσει.
11: Ντάντε, πήγαινε χάδια, πήγαινε, φρύ.
9: Ντάντε!
11: Να χαράζω αγαπάς.
14: Ωραίος ο
9: Ντάντε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ευχαριστούμε.
9: Ντάντε, τσάω. Τσάω, Ντάντε. Λοιπόν, πού πάμε τώρα για...
14: Πέτρος Νάζος.
9: Ωραίο
14: Μύκονος Live TV. Γεια σου, κύριε Πέτρο.
9: Πού είσαι, γίνεται, που κοιτάω, εκεί είμαι, μπερδεύτηκα.
4: Από την πανέμορφη Ήω, όπου αυτές τις μέρες στα πλαίσια της πρόθεσης του νησιού φιλοξενεί κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους από τα Αμερικάνικα δίκτυα, το Fox 5, το PBS, αλλά και το CBS, και έχουν έρθει εδώ για να θαυμάσουν γενικά τις ομορφιές του νησιού, να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και γενικά νιώθουν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι από την πρώτη ύλη που παράγει το νησί της Ήου.
9: Welcome to Greece, Jeffrey. Welcome.
5: Thank you so much.
9: What do you like most about Ios?
5: You know, I love how quiet it is here. I was in Santorini and there were just way too many people. And it's just beautiful here and everyone is so friendly and the food is so good and it's all made here, so it's so natural.
14: Αγαπάει γενικώς τα πάντα, πολύ, ρε παιδί μου, και Σαντορίνη και
9: Ήω. Πήγε Σαντορίνη, βέβαια, ήτανε, διαπίστωσε ότι ήταν πολύ crowded, είχε πάρα πολύ κόσμο η Σαντορίνη, οπότε βρήκε την ησυχία του άνθρωπος εκεί στην Ήω. Αυτό καταλαβαίνουμε και του άρεσε πάρα πολύ. Πέτρο, ουσιαστικά το ότι είμαστε πολύ φιλικοί με τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα νησιά μας δεν συμβαίνει μόνο στην Ήω, σαφώς, αλλά κάτι τους μάγεψε ειδικά στην Ήω.
14: Ναι, γιατί εκεί, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το νησί.
4: Κοιτάξτε να δείτε, μια και έρχομαι και εγώ από ένα νησί που έχει πάρα πολύ φασαρία, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ησυχία. Το να πας κάπου, ας πούμε, και να μην ακούγεται πολύ δυνατή μουσική. Αυτό είπα στη γυναίκα μου χτες, ότι απολαμβάνουμε το φαγητό χωρίς νταμπαντούπα. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, έχει αυτή την υπέροχη χώρα και γενικά και ο Τζέφρι εδώ πέρα.
9: Τζέφρι, is this your first time in Ios?
5: Yes, the first time in Greece, believe it or not. I've traveled the world and for some reason I never made it to Greece until today.
14: Okay, what about your story in Ios?
5: Oh, we've just started it, but we went to a cheese factory on the top of a mountain yesterday, and we learned all about the herb tea that they make there, as well as the cheese, and the food was so delicious.
14: Ναι, εντάξει, θα ασχοληθεί και με τις παραδόσεις του νησιού και με τις γεύσεις του
9: και
14: νησιού.
9: Που είναι,
14: γενικώς,
9: του φάνηκαν υπέροχες, έτσι,
14: παιδί μου,
9: οι γεύσεις,
14: ναι,
9: ασφαλώς. Καλά, σε όποιο λογικό νησί και να πας θα σε μαγεύσουν οι γεύσεις ούτως ή άλλως, γιατί όλα μας τα νησιά έχουν την δική τους, έτσι, γαστρονομία. What's the name of your show?
5: I actually have two series. One that's national. It's called Weekend Explorer.
9: Ah, and Weekend Explorer.
5: Yes, and the other one is that's just starting. It's called Good Living SoCal for Southern California.
9: Η εξερεύνηση τα Σαββατοκύριακα μου αρέσει πολύ. Ίσως θα το κάνουμε και εμείς αυτό.
14: Μήπως
9: αυτό,
14: να το καλέσουμε και εδώ, Πέτρο, μήπως να τον πάρεις ο Τζέφρι και να έρθετε και εδώ. Να κάνει ένα ντοκιμαντέρ και για εμάς, ε.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
14: Να δει λίγο πώς δουλεύουμε
4: και
14: εμείς.
9: What about your crew? What are they saying about Ios and about Greek islands?
5: Well, they're Greek and they love it. And
9: ah, they are
5: I'm
9: Greek.
5: Really...
9: They are Greek. You have Greek cameraman, Greeks. Okay.
14: Yeah,
5: and I think I know at least for one of them. I don't know if I'm giving away a secret here, but they've not been to Ios before, so it's new for them as well, which is great.
9: Ακόμη και οι Έλληνες, το συνεργείο ουσιαστικά που ακολουθεί το ταξίδι του Τζέφρι, είναι Έλληνες, δεν είχαν επισκεφτεί και εκείνη την Ήω και έχουν μαγευτεί και εκείνοι από τις ομορφιές του νησιού. Κακώς δεν είχαν πάει μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι.
4: Σε πολλά δεν έχουμε πάει, ούτε κι εγώ, και πραγματικά αξίζει, δηλαδή, τι να σας πω, το θαυμασμό όλων, όχι μόνο των ξέρων, αλλά και των Ελλήνων.
14: Τζέφρι, will you go also to another islands, maybe? Or I don't know, here in Athens?
5: Yes, yeah, and I've already been to Athens, and it was spectacular. I mean, the Acropolis, I know you're probably used to seeing it, but for us foreigners, it's just such a magnificent place, such an iconic place. And
9: what
5: so it was so great
9: your
5: to finally visit.
9: Your next stops. Άσε την Αθήνα. Πάμε για τις επόμενες τάσεις που θα κάνεις.
4: What is your next stop, another
5: island? I think it's Skiros.
9: Skiros. Skiros.
4: Skiros.
9: Σύρος. Σύρος.
14: Μάλιστα.
4: Ωραία. Όλο αυτό πάντως το έχει οργανώσει η CK Strategies, που είναι μια εταιρεία που φέρνει γενικά ρεπόρτερ και τροφή.
6: You lost your head.
4: Και μάλιστα μαζί με τον φίλο μας εδώ έχουν έρθει και από πολλά περιοδικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα δημοσιογράφων που αποτυπώνουν και αυτοί φωτογραφικά έτσι, τα νησιά μας.
14: Εντάξει, εσύ ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι διαφήμιση είναι αυτό για τη χώρα μας.
6: Καλά, ναι, εννοείται.
14: Για τα νησιά μας.
6: Συγκεκριμένο δίκτυο. Εσύ, Πέτρο, τι φάση, πώς άφησες τη Μύκονο και πήγες στην Ίω.
4: Να σας πω κάτι. Βρήκα και εγώ την ευκαιρία, γιατί πραγματικά εντυπωσιάζομαι τέτοια περίοδο να ανακαλύψω αυτά τα νησάκια, γιατί ξέρετε, το καλοκαίρι δεν το κουνάω. Και μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η ησυχία σε αντίθεση, όπως σας είπα, με τη Μύκονο, που το απολαμβάνω κι εγώ.
14: Βαρέθηκε στα Ντάμπα Ντούμπα.
6: Δεν είπες τίποτα όμως.
14: Θέλω να δω πώς θα μεταφράσεις τον Ντάμπα Ντούμπα στον Τζέφρι. Κάνε μια προσπάθεια. Ρώτησε τον, να ξέρει τι σημαίνει Ντάμπα Ντούμπα. Τζέφρι.
4: Ντάμπα Ντούμπα is very loud music when you want to eat in a restaurant, understand. Η Μύκονο ρεσκουκάβε λότον φδίς τα παντούμπα.
6: Ο Ντάμπα Ντούμπα. Ντάμπα Ντούμπα εσείς είστε. Φιλιά, φιλιά. Bye, Τζέφρι.
14: Enjoy your time in Greece, Τζέφρι. Έλα, Πέτρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
12: bye.
14: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε global σε αυτή την εκπομπή.
6: Γλομπαλίστας κι εμείς. Ταξιδεύει παντού.
14: Έρχεται η κυρία Βάσου τώρα στη Μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ακριβώς.
6: Είδες, είσαι global κι εσύ μαζί μας.
14: Και εμείς θα είμαστε εδώ πότε?
6: Αύριο, 10 παρά 10.
14: Τι ώρα?
6: 10 παρά 10, το
14: είπα. Σίγουρα.
6: Ναι, πάμε.
14: Εντάξει, πάμε.
6: Πάμε να σου δείξω περδικάκια.
14: Πάμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
5: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
7: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
5: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
5: Και τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σύγκρουση για την ακρίβεια, πυρομαδών από την αντιπολίτευση για επιτάχυνση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Μάχη για την επικράτηση στην κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια, το αιχμηρό σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο στον Κηφισό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η έκταση της παράνομης απόρριψης, το επίκεντρο και ο ελεγκτικός ρόλος της περιφέρειας. Πώς στήθηκε η καβάντζα των βιντεοφόρων, 3 συλλήψεις. Η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου που καίει τη γιατρό του Μαζονάκη. Η μαρτυρία της για μέθη και το τηλεφώνημα για κοινή γραμμή στους αστυνομικούς. Τι έδειξαν οι έλεγχοι της αρχής διαφάνειας, ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Action 24. Η επίθεση του Προέδρου της Γαλλίας στο Ισραήλ από το βήμα του ΟΗΕ. Να μην επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, το μήνυμα Μακρόν. Αδιανόητος ο παραλογισμός της ομιλίας του, η απάντηση Νετανιάχου.

0: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πολιτική κόντρα για τις τιμές στην ενέργεια εντείνεται, με τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει πως δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλάει για success story με 2,40 η αμόλυβδη.
1: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση εν όψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο Αλέξης Τσίπρας σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι η κυβέρνηση άργησε να λάβει μέτρα και επιμένει πως έχει στη διάθεσή της εργαλεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι έχουμε success story, να έχει φτάσει η τιμή στην Αγγλία η αμόλυβδη 2,4 και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στο 1,5
3: ναι, στο 2 ευρώ.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε αισιόδοξο ότι η πορεία των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε να είναι πτωτική. Την ίδια ώρα, ο Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην ενέργεια, ενώ αναμένεται και ευρωπαϊκή παρέμβαση.
4: Τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που περιορίζουν τις επιπτώσεις, τις περιορίζουν. Και στο τραπέζι είναι και μια συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5: Τέλος μα καλό, ναι. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώνας της Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 99, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Στο πακέτο μέτρο της κυβέρνησης περιλαμβάνονται τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζεται να αναμένει η χώρα πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν το ενεργειακό κόστος.
6: Διπλά ψέματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε: χρειάζεται ειδική ευρωπαϊκή ρύθμιση και θα πρέπει να πάρουμε άδεια. Ρωτώ λοιπόν, 11 χώρες που έχουν μειώσει μέσα στο 25 και το 26 τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, πήρανε καμία προηγούμενη άδεια? Δεν πήρανε.
1: Την ίδια ώρα ένταση επικράτησε για το ενεργειακό στο στούντιο του Άξιον 24.
7: Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωση, ένα λίτρο. Και το περιθώριο που έχουμε είναι να πάμε στο 0,02. Εσείς λέτε ότι για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη.
8: Δεν είπαμε αυτό.
7: Να πάρουμε τελικά, να το θέσουμε στην Ευρώπη ένα λεπτό.
8: Δεν είπαμε
7: γιατί
8: αυτό.
7: Υπάρχει η οροφή των δαπανών. Μαζί τα λέτε.
8: Υπάρχει η οροφή των δαπανών.
7: Αν δεν μας πείτε, σας λέω λοιπόν ότι είναι.
9: Υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε. Πρέπει αυτό να επεκταθεί σε όλα τα καύσιμα.
1: Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
0: Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας Θεοδώρα Ζαγανάκου πως είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ήταν 3 χρόνια μόνος του.
10: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρκετά δεικτικός απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και γενναιόδωρος, τα λέγαμε, καθώς όπως είπε το Πασόκ, λέγοντας να πάει καλά, μακάρι από τον Μητσοτάκη κόβει. Ενώ πρόταξε και το σύνθημα «Ή εμείς ή κανείς», θέλοντας να στηρίξει το σχέδιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το οποίο είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Παρακολουθήσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας και επιστρέφω σε σένα.
2: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
11: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
11: Σε μια προοπτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
11: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
2: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση του Πασόκ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του?
10: Ναι, η ανακοίνωση του κόμματος κάνει λόγο για περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ως έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Συγκεκριμένα λοιπόν αναφέρει: κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Αντιμέτωπη με ένα τσουνάμι αυξήσεων σε όλη την αγορά βρίσκεται η κοινωνία, καθώς οι τιμές σε μεταφορές, μετακινήσεις και τρόφιμα έχουν εκτοξευτεί. Η διαρκής άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε πρωτοφανή ύψη προκαλεί απελπισία στους καταναλωτές. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, τον ντόμινο που ξεκινά από το πετρέλαιο και συνολικά τα καύσιμα επηρεάζει από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το κόστος για τα ταξί και τα κτέλ έως τις τιμές στα προϊόντα στο ράφι. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βρει απαντήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν έως τώρα χειροπιαστά αποτελέσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα του κόσμου.
3: Διέξοδο από το λαβύρινθο των ανατιμήσεων που πλήττουν την κοινωνία αναζητά η κυβέρνηση την ώρα που οι επιπτώσεις του πολέμου οδηγούν σε τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από τις μεταφορές προϊόντων μέχρι τις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και τις τιμές των τροφίμων. Και ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων περιορίζει και τις μετακινήσεις των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο και αναζητούν λύσεις για να βγει ο μήνας.
8: Μέχρι τώρα τα βγάζουμε κάπως πέρα, αλλά σε λίγο δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου.
3: Ενώ και οι οδηγοί φορτηγών που κάνουν τις μεταφόρες προϊόντων βλέπουν καθημερινά το κόστος των δρομολογίων να διπλασιάζεται, ωστόσο δεν ξέρουν για πόσο ακόμα θα μπορούν να απορροφούν τη διαφορά.
12: Σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του. Αυτό διπλασίασε και το κόστος των δρομολογίων μας σε αυτή τη φάση. Αυτό όμως επειδή γίνεται καθημερινά, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα να βάζουμε τον έμπορα ή τον εξαγωγέα να του λέμε κάθε μέρα, ξέρετε, 50 ή 100 ευρώ παραπάνω.
3: Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου οδηγούν και σε αυξήσεις στα καύσιμα των πλοίων, τα οποία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να πραγματοποιούν δρομολόγια. Μπροστά στο αδιέξοδο, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητούν επιδότηση του πετρελαίου στο διηλιστήριο, με τους φόβους για ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά να εντείνονται, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη ο περιορισμός των δρομολογίων.
13: Και αυτό που ζητάει ο κλάδος δεν είναι να επιδοτηθεί ο κλάδος σαν κλάδος, είναι να επιδοτηθεί η διαφορά του κόστους του πετρελαίου κατευθείαν στην πηγή, στο δηληστήριο, ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να μπορούν να προμηθεύονται χαμηλότερο για να διατηρηθεί το δίκτυο. Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή.
3: Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για δυσβάστακτο κόστος μετακίνησης, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί εν ώψη χειμώνα, και ζητούν αύξηση του κομίστρου περίπου 10% για κάθε χιλιόμετρο, προκειμένου να ισορροπήσουν τις απώλειες.
14: Καλό είναι να γίνει ένα αναλογισμένο, ένα 10-12% από ό,τι υπολογίζουμε ότι χρειάζεται το ταξί να γίνει πραγματική αύξηση στο κομίστρο. Το θέμα είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να γίνει μια μείωση στους φόρους.
3: Για αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των υπεραστικών λεωφορείων προειδοποιούν και οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ, καθώς όπως λένε το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί, ενώ όσο πλησιάζει ο χειμώνας θα αρχίσουν και τις περικοπές δρομολογίων.
15: Προκειμένου να μην αυξήσουμε το κόμιστρο, να μην μας δώσουν αύξηση στο εισιτήριο και επιβαρυνθεί ο κόσμος καθόλου, να μας δώσουν μόνο 15 εκατομμύρια, να περάσουν τουλάχιστον 1,5 μήνα το κάθε λεωφορείο.
3: Και ενώ η κυβέρνηση ψάχνει τη λύση στο γόρδιο δεσμό των ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι καταναλωτές περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο τις αγορές τους, καθώς οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να ανεβαίνουν.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε χειμωνιάτικη εισβολή. Η θερμοκρασία έχει κάνει βουτιά. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου για να τα δούμε αναλυτικά. Νωρίς ήρθε ο χειμώνας.
16: Ήρθε νωρίς το κρύο, ουσιαστικά, όντως. Παρά το ότι σταδιακά εξασθενούν τα φαινόμενα και οι βροχές, μόνο στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Το κρύο, ειδικά το πρωί και το βράδυ, θα είναι αισθητό τις επόμενες μέρες και ειδικά αύριο, όπου αύριο θα είναι η πιο κρύα ημέρα, το πιο κρύο πρωινό μέχρι τώρα της φετινής σεζόν. Θα δούμε χαρακτηριστικά στους χάρτες μας ότι η θερμοκρασία θα πέσει σε πολλές περιοχές κάτω από τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα, κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο πάνω στη δυτική και νότια χώρα. Χαρακτηριστικά στη Φλόρινα, αύριο το πρωί θα πέσει ο υδράριος στους 5 βαθμούς Κελσίου. Στην Πτολεμαίδα και εκεί γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου. Στην Τρίπολη στους 5 βαθμούς και εκεί. Και στην Αττική θα πέσει στους 12 βαθμούς στην Κηφισιά, στους 14 με 15 στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κρύο θα
16: έχει. Στα Σπάτα 13 βαθμούς.
0: Μιλάμε για κρύο.
16: Όντως, θα έχει κρύο το πρωί και θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και τις επόμενες ημέρες και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό. Υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεω. Βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας παραλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντί όμως για το προβλεπόμενο προορισμό, τα άδειαζαν σε φρεάτιο στο χώρο του πρατηρίου καυσίμων. Δεν είναι δικό μας το βιτιοφόρο, λέει η εταιρεία, έγιναν τρεις συλλήψεις.
3: Βιτιοφόρα που παραλάμβαναν βιομηχανικά απόβλητα με προορισμό την επεξεργασία τα άδειαζαν παράνομα στον Κηφισό και από εκεί κατέληγαν στη θάλασσα.
17: Το ένα είναι ότι είναι όξινα και το δεύτερο είναι ότι έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Το οργανικό φορτίο, οι οργανικές ενώσεις είναι κυρίως τα ζάχαρα και τα υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία, λίπη, έλαια και διάφορα πρόσθετα. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα, γενικά τη ζωή στο θαλάσσιο περιβάλλον.
3: Μετά από αστυνομική επιχείρηση, οι αρχές ανακάλυψαν πως ένα από τα δύο βιτιοφόρα τα οποία παρακολουθούσαν έφευγαν από την πισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Οι αρχές επενέβησαν την ώρα της απόρριψης και συνέλαβαν τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου καθώς και τον υπεύθυνο του πρατηρίου καυσίμων.
18: Το βιτιοφόρο μεταφοράς βιομηχανικών αποβλήτων έφτανε στο πρατήριο για να απορρίψει το φορτίο με τα απόβλητα. Εδώ φτηνόταν μια επιχείρηση κάλυψης, καθώς άλλα αυτοκίνητα έμπαιναν ως ασπίδα μπροστά από το βιτιοφόρο για να προσυδειάζει σε έναν απλό ανεφοδιασμό του βενζινάδικου. Ωστόσο, αυτό που γινόταν ήταν η παράνομη σύνδεση με τους αγωγούς ομπρίων υδάτων που κατέληγαν στον Κηφισό.
3: Ενώ η εταιρεία Παπαδόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας.
19: Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο.
3: Τα πρώτα δείγματα έδειξαν υψηλή οξύτητα με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να κάνουν λόγο για ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο, ενώ αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα απόβλητα πρέπει πρώτα να υποστούν επεξεργασία και εξουδετέρωση πριν οδηγηθούν στην ΕΙΔΑΠ.
20: Πιθανώς να πρόκειται για τη χειρότερη περίπτωση υποβάμες περιβάλλοντος, η οποία από ό,τι έτσι λίγο ενημερώθηκα μπορεί να επιφέρει και 10 χρόνια.
3: Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο πρόβλημα του Κηφισού. Παράνομες συνδέσεις και απορρίψεις υπάρχουν εδώ και χρόνια με τον έλεγχο να παραμένει αποσπασματικός.
21: Όταν μιλάμε για βαρύτατη προσβολή του περιβάλλοντος, μιλάμε για κακουργήματα που μπορούν να φτάσουν και μέχρι 10 έτη σε επίπεδο ποινών και μιλάμε και για επιβολή υψηλότατων διοικητικών.
22: Μπράβο, μπράβο, να το πούμε.
3: Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι το κράτος βρίσκεται σε ρόλο τροχονόμου, περιφέρεια και δήμος δηλώνουν άγνοια, ενώ ανοιχτό παραμένει το ερώτημα για το ποιος είναι υπεύθυνος για να κάνει τους ελέγχους στον Κηφισό.
0: Στο Εγάλεο είναι η Χριστίνα Αγγίκα. Χριστίνα, σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το ποιος τελικά φταίει.
23: Ακριβώς, Ιωάννα, να πούμε αρχικά ότι μετά από επιχείρηση της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές του περιβάλλοντος συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, όπως είδαμε και στο βίντεο, και συγκεκριμένα ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του, καθώς και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων, εδώ λίγο πιο κάτω όπου βρισκόμαστε, στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, το βιτιοφόρο είχε παραλάβει επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από πισκοτοβιομηχανία, με αποτέλεσμα να φτάνει στο συγκεκριμένο πρατήριο που και βρισκόμαστε μέσω ειδικού σωλήνα να τα διοχετεύει σε αγωγό ομβρίων. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι επενέβησαν και σταμάτησαν τη διαδικασία, ενώ σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, ο υπόγειος αγωγός καταλήγει στον Κηφισό και από εκεί στην θάλασσα. Οι αρχές είχαν πληροφορίες μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι η πρώτη φορά που
0: συνέβαινε. Χριστίνα, έχει έρθει κάποιος εκεί από το Δήμο, έχει έρθει κάποιος εκεί από την περιφέρεια?
23: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ναι, έχουν έρθει εδώ κάποια κλιμάκια προκειμένου να εξετάσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Να πούμε μάλιστα ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί φυσικά και δικογραφία για το περιστατικό, καθώς όπως είπα και πριν, έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ναι. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη προκειμένου να μάθουμε και νεότερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και είναι την προφυλακισμένη γιατρό. Τα όσα κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Η 28χρονη γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, άκουσε τις λέξεις μέθη και προποφόλη, μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται μόνο στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια αναισθησίας και δεν συνταγογραφείται. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή.
19: Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών βρίσκονται οι λέξεις μέθη και προποφόλη που φέρεται να κατέθεσε 28χρονη γραμματέας των προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου.
4: Είναι ολιστικά, να το πω και εγώ ιατρικά, ο τρόπος με τον οποίο παρασύρθηκε και παραπιστικά επέλεξε και πίστηκε ο Γιώργος να κάνει κάτι στον εαυτό του.
19: Η 28χρονη ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι τα κρίσιμα λεπτά άκουσε μέσα από το ιδιωτικό ιατρείο τις λέξεις, με τις αρχές να προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προποφόλη είναι ένα γενικό αναισθητικό βραχίας δράσης.
21: Είναι λοιπόν μια συμπληρωματική κατάθεση που αφορά στοιχεία που είχαν παραλυθεί να κατατεθούν ενόρκως ή αλλάζει άρδιν το περιεχόμενο της κατάθεσης. Γιατί πλέον αν αλλάζει άρδιν το περιεχόμενο μιας κατάθεσης, πιθανόν να μιλάμε και για μια ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων.
19: Το διαγραμμένο μήνυμα που φέρεται να έστειλε 28χρονη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου προς συγγενικό της πρόσωπο βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των ερευνών της αστυνομίας, στο οποίο αναφέρει ότι η κατηγορούμενη γιατρός χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη.
5: Άστα, η του έδωσε μέθη.
6: Όσα πρόσωπα συνέπραξαν με θετικές πράξεις ή με παραλήψεις, τέτοιες ώστε να συνδέονται με το αποτέλεσμα, είναι πιθανό να διωχθούν και αυτά.
19: Στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται και τα μηνύματα που αντάλλαξε η γιατρός με τον υπνοθεραπευτή. Η 56χρονη, μία ημέρα πριν, φέρεται να επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και να του είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.
5: Δεν θέλει να έρθει.
22: Άσε, θα τον συγκυρίσω εγώ.
19: Ο υπνοθεραπευτής, αφού έμαθε για τον θάνατο του τραγουδιστή, φέρεται να έστειλε ακόμα ένα μήνυμα στη γιατρό, γράφοντάς της:
22: «Σε πήρα στο λαιμό μου».
19: Την ώρα που το Πασόκ εξαπέλυε επίθεση στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φέρεται να είχαν επαφές με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών, ζητώντας άμεσα απαντήσεις για το συνέδριο του 2023, ο Υπουργός Υγείας απάντησε, μιλώντας στο Action 24, ότι υπεύθυνος για τους καλεσμένους του συνεδρίου ήταν στέλεχος του Πασόκ.
24: Επιστημονικός υπεύθυνος, σας λέω, του συνεδρίου, άρα ο υπεύθυνος των καλεσμένων είναι ένα γνωστό στέλεχος του Πασόκ. Και κατηγορεί τον Πασόκ, τον Πλεύρη και τον Κικίλια. Μα καλά δεν ντρέπονται. Μα δεν ντρέπονται πια καθόλου.
19: Μέχρι την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αποφυλάκηση και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
0: Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας μετά τους ελέγχους που διενήργησε. Βασιλεία Μανοπούλου, πόσοι έλεγχοι έγιναν και τι εντόπισαν?
25: Μιλάμε λοιπόν για σοκαριστικά ευρήματα, μιλάμε για ενέσιμες θεραπείες, μιλάμε για μη πιστοποιημένα μηχανήματα. Λοιπόν, σε 118 δομές μπήκανε στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών και ήταν σε εξέλιξη 8 έλεγχοι. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, σε ένα ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, ενώ σε ένα κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές αφαίρεσης σπλαχνικού λίπους και λιπόλυσης, ενώ σε ιατρείο κουβαντικής βιοανάδρασης βρέθηκαν 3 μηχανήματα για στρες σώματος. Μιλάμε για ενέργειες οι οποίες πρέπει να είναι επιστοποιημένες, πρέπει να γίνονται από ειδικούς, από γιατρούς, από δερματολόγους είτε από πλαστικούς χειρουργούς και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και είναι εντατικοί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 25χρονης Πινελόπης, της κοπέλας που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής.
26: Παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε ψάλλει πριν από λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία για την αδικοχαμένη Πινελόπη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Υπήρξε κλίμα οδύνης εδώ στον ναό. Οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν λευκά λουλούδια και μετά το πέρας της τελετής, της νεκρόσιμης ακολουθίας, τους μοιράστηκαν μπομπονιέρες και κουφέτα. Τραγικές φιγούρες, η μητέρα και ο αδερφός της. Ο αδερφός της ήταν αυτός ο οποίος εκφώνησε μάλιστα τον επικίδιο λόγο, ο οποίος ράγισε καρδιές εντός του ναού. Αυτό που είπε στον λόγο του είναι ότι αφιερώνει τη ζωή του από εδώ και πέρα στο να τιμήσει τη μνήμη της αδικοχαμένης του αδερφής. Δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες. Το μόνο που ζητούν είναι η άμεση απονομή δικαιοσύνης. Να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής άμεσα ο δράστης, να τιμωρηθεί παραδειγματικά και η ποινή να εφαρμοστεί άμεσα. Αυτήν την ώρα γίνεται η ταφή στο κημητήριο της μεταμόρφωσης. Αντί Στεφάνων, επιθυμία της οικογένειας ήταν να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Διωτήμα για τις κακοποιημένες, που στηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες, ενώ εκπρόσωποι από συλλόγους για τις δολοφονημένες γυναίκες έδωσαν το παρόν και στο ναό. Να πούμε ότι αύριο θα γίνει η απολογία του 27χρονου συλληφθή.
0: Άλλη μια γυναίκα Σπύρο, άλλο ένα κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα από τα χέρια του συντρόφου της. Σε ευχαριστώ πολύ. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε καταφύγει το κορίτσι για βοήθεια, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Οι γονείς της άτυχης κοπέλας ζητούν δικαιοσύνη για την αδικοχαμένη κόρη τους.
1: Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο εφετείο Αθηνών με την ελπίδα ότι η δίκη για την δολοφονία του παιδιού τους θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό και η δικαιοσύνη θα λάμψει.
2: Ταλαιπωρούμαστε γιατί ο δολοφόνος έχει δικαιώματα ενώ τα θύματα όχι. Ο δολοφόνος μπορεί να κάνει εφετείο.

0: δεν είχε μάλλον όρεξη να βρεθεί στο εφετείο που ζήτησε, ούτε και ο δικηγόρος του, με κάποιες δικαιολογίες. Όμως η δικαιοσύνη θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, θα τιμωρήσει όπως πρέπει τον καθέναν.
1: Ο 40χρονος δράστης, πρώην σύντροφος της Κυριακής, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη για την τέλεση ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών και δεν εμφανίστηκε στην δικαστική αίθουσα.
2: Θα ήθελα να πω ένα φτάνει πια. Θα πρέπει κάποιος να διερευνήσει τις συνθήκες φύλαξης του συγκεκριμένου κατηγορουμένου.
1: Με τον 40χρονο απόντα και τον συνήγορο του να έχει δηλώσει ασθένεια, το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ κατά την διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκε και ένταση μεταξύ της έδρας και της υποστήριξης της κατηγορίας.
3: Επισημαίνω πάντως όλες τις πλευρές ότι λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να τρενάρει.
4: Καμία ευαισθησία δεν έχει.
3: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε συνήγορε? Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποια αστυνομική.
1: Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια του θύματος τονίζει ότι ο δράστης ενήργησε με πλήρη νυφαλιότητα και με μεθοδικότητα μετά τον χωρισμό τους, με τους γονείς της Κυριακής να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κράτησή τους στο ψυχιατρίο των φυλακών.
5: Θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
6: Θα προβούμε ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τη μητέρα. Πλέον θα ζητήσουμε ακρόαση προκειμένου να μας αιτιολογηθεί για ποιο λόγο ο δολοφόνος βρίσκεται ακόμα εντός του ψυχιατρίου.
1: Στο Εδόλιο έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν σε διαφορετική δίκη και οι 4 αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
7: Αλλαγή σελίδας. Στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε τον Κώστα Αλατζά και τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, ξεκινάω με σένα. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου, ωστόσο παραμένει η σκληρή γραμμή όσον αφορά στο Κυπριακό.
8: Ιωάννα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ολομέλειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ταγί Περντογάν, μπορούμε να πούμε ότι κράτησε ήπιους τόνους όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, καθώς ζήτησε λύση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος, και επανέλαβε την πρότασή του για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σκληρή στάση όμως παραμένει στο Κυπριακό. Από τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση της ισότιμης κυριαρχίας και του διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, πρέπει να τερματιστεί αυτή η άδικη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές αλλά και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος.
7: Να ακούσουμε τον Τούρκο Πρόεδρο.
9: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
7: Νίκο, την ίδια ώρα είχαμε μια προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς.
8: Με ανάρτησή του Ιωάννα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά κατηγορεί την Ελλάδα ότι διέπραξε σφαγές την περίοδο 1821-1830. Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου υπέστη συστηματικές σφαγές κατά την περίοδο 1821-1830 και καταλήγει λέγοντας ότι με αφορμή τη 205η επέτειο από τη σφαγή της Τριπολιτσάς τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που δολοφονήθηκαν. Βάναυσα, καταλήγει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παρόμοια ανάρτηση είχε κάνει και πριν από λίγες μέρες με αφορμή την απελευθέρωση της Σμύρνης.
7: Κώστα, έρχομαι σε σένα. Υπάρχει κάποια αντίδραση από την Αθήνα για όσα είπε ο Ερντογάν?
4: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο και κάποια αντίδραση από την Αθήνα για τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου στα ελληνοτουρκικά. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές μιλώντας στο Action 24 παραπέμπουν στην μεθαυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

0: του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη να γίνει στη 1.30 ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την ερχόμενη Παρασκευή. Επίσης, υπενθυμίζουν ότι πέρσι τον Οκτώβριο ο Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ μιας διάσκεψης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών από όλα τα κράτη που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια πρόταση την οποία την έκανε, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Νίκου Νανούρη, την επανέλαβε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χθες στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες από την παρουσία του στην Καλιφόρνια. Ο κύριος Μητσοτάκης και τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης με την Κοντολίζα Ράις, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει πάντα πηξίδα το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα η Ελλάδα, τηρώντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου, αυξάνει και την αποτρεπτική της δύναμη ως δικαίωμα νόμιμο που έχει στην αυτοάμυνά της. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του χθες στο Στάνφορντ έκανε εκτενείς αναφορές για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.
1: Μάλιστα.
0: Τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε κιόλας και στο κόστος δανεισμού, το οποίο για την Ελλάδα είναι χαμηλότερο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από 4 μέλη του Group 7, του G7.
1: Κώστα, Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Επιμένει τώρα Μπακογιάννη στα περί φαινομένων αλαζονίας στην κυβέρνηση με νέες τις δηλώσεις. Διπλή απάντηση μέσω του Action 24 από Μάκη Βορύδη και Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Επανήλθε στην κριτική της, αν και σε προεκλογικό χρόνο, περί αλαζονικής συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών η Ντόρα Μπακογιάννη, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει λόγο για καβαλημένα καλάμια.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
2: Δίπλη απάντηση στα περί αλαζονίας υπουργών έδωσαν μέσω του Action 24 ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, κρατώντας ουσιαστικά αποστάσεις από την άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη.
4: Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες βαράω προσοχή. Γιατί το βαράω προσοχή σημαίνει ότι πάλι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην έγιναν καλά. Εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά προσέξτε, μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση αλαζονική.
5: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια να ενθουσιάζει.
6: Για να το λέει η κυρία Μπακογιάννη, που είναι στέλεχος το οποίο έχει και βαρύτητα, έχει και κύρος και έχει και τη δυνατότητα πρόσβαση στους υπουργούς, σημαίνει ότι κάτι έχει διαγνώσει. Άρα λοιπόν, καλώς το λέει. Εάν με ρωτάτε προσωπικά, δεν έχω διαγνώσει κάτι τέτοιο.
2: Την ίδια στιγμή, με καθυστέρηση 2 ημερών, ο Κώστας Τσουκαλάς τοποθετήθηκε μέσω του Action 24 για τη σύγκρουση Ντούκου Φαραντούρη περί χαριεντισμών, παίρνοντας έμεσα αποστάσεις από τη διατύπωση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
7: Εγώ τη λέξη χαριεντίζομαι, την οποία όμως η κυρία Ντούκου την εισήγαγε στην κουβέντα, δεν θα την έλεγα στο δημόσιο διάλογο. Ωραία. Ούτε θα την έλεγα στην αρχή, ούτε στο τέλος.
2: Μιλώντας στο Action 24, η Αλεξάνδρα Ντούκου δήλωσε ότι ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διάσταση στο θέμα.
8: Άκουσα και είπα, Αλεξάνδρα, ο κύριος Φαραντούρης πριν από λίγο είπε ότι το δικό του αξίωμα, το ότι ήταν νομικός σύμβουλος σε μια εταιρεία ενεργειακή, είναι τεκμήριο του κύρους του, ενώ η δική σου πορεία, 20 χρόνια πορείας μέσα στο Υπουργείο, είναι μάλλον προϊόν χαριεντισμού. Και να σας πω κάτι, ένιωσα μια σιχαμάρα μέσα μου και επειδή την ένιωσα αυτήν, ένιωσα την ανάγκη να υπερασπιστώ απλά την αξιοπρέπειά μου.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε μάλιστα την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη ή ακόμα και την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ουσιαστική αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Στη Βουλή θα μεταφερθούμε τώρα, όπου έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγεννάκη. Ο Στέργιος Γιαμπάκας έχει το ρεπορτάζ.
9: Ιωάννα, πρόκειται για ακόμη δύο αιτήματα για την άρση ασυλίας της Προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δύο αιτήματα κατόπιν αντίστοιχων μηνύσεων και για τα οποία έχει δώσει θετική εισήγηση η Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής με ψήφους Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη μήνυση είναι από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για παραβίαση του άρθρου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η δεύτερη μήνυση είναι από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων Χριστόφορο Σεβαστίδη για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και διά του διαδικτύου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας το λόγο, μίλησε για ψευδομηνύσεις. Ισχυρίστηκε ότι είναι υποκινούμενες από τη Νέα Δημοκρατία και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ που είχε υπερψηφίσει στην αρμόδια επιτροπή την άρση ασυλίας της. Απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, διευκρινίζοντας ότι δεν ήθελε να πάρει το λόγο, ωστόσο έπρεπε να απαντήσει, όπως είπε, στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Τόνισε ο κύριος Μάντζος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνεπής στη στάση του και πάντα υπερψηφίζει αιτήματα για άρση ασυλίας βουλευτών όταν αφορούν ενέργειες που δεν αφορούν τη βουλευτική τους ιδιότητα. Τελειώνει και η συζήτηση για τα αιτήματα για τις άρσες ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Από στιγμή σε στιγμή αναμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία και να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Στέργη, σε ευχαριστώ πολύ. Αντιπαράθεση μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ προκάλεσαν οι αναφορές του Εμμανουέλ Μακρόν για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να μην επιστρέψουμε στον νόμο της ζούγκλας, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος. Αδιανόητος ο αλόκοτος παραλογισμός του ήταν η απάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και ο Τούρκος Πρόεδρος έστρεψε τα βέλη του κατά του Ισραήλ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε Ουκρανία και Ιράν.
10: Σφοδρή κριτική για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τις ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη άσκησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Εμμάνουελ Μακρόν, προκαλώντας την οργή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
11: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
10: Ο Γάλλος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν έχει δράσει ποτέ στη Δυτική Όχθη.
11: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie. Et au fond, la question qui nous est posée de manière très simple. Consiste à savoir si nous voulons vivre dans cet état de nature, avec une forme de retour de la loi de la jungle, ou dans une société internationale civilisée.
10: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου.
0: Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμάνουελ Μακρόν είναι αδιανόητος. Η άγνοια δεν αποτελεί δικαιολογία.
10: Ένταση επικράτησε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα.
12: İnsaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
10: Στην ομιλία του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σημαντική απόφαση σχετικά με το Ιράν, κάνοντας λόγο για ανοικοδόμηση ή κόλαση.
13: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
10: Την ίδια στιγμή ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει σύντομα.
13: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand.
10: Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να τερματίσει τη σύγκρουση.
1: Μαζί μας είναι η Χρυσάνθη Μπουρούτη για να μας πει τι συμβαίνει σε διπλωματικό επίπεδο για το Ιράν, Χρυσάνθη. Ο υπουργός του Ιράν, Αμπάς Αραχτσή, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου μιλήσανε για τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η τρίωρη αυτή συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων ήταν πολύ καλή, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή μεταξύ τους στο εγγύς μέλλον.
14: Είχαμε όμως επαφές στη Νέα Υόρκη και για το Ουκρανικό.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο πάλι της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους πως οι δυο τους συζητούν για μια κοινή λύση για το τέλος του τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Τραμπ είπε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος, ενώ σήμερα, που είναι και προγραμματισμένη η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχει προγραμματιστεί επίσης η συνομιλία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο και της Ρωσίας, του Σεργέη Λαυρόφ.
14: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
15: I think they're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen. But certainly they are very good fighters. Really, they can be proud of themselves. Regardless, we'll see what happens. But very, very capable people.
16: Mr. President.
15: Very capable leadership. No, he'll meet. He's willing to meet. He'd like to see the war end.
17: With both you and President Zelensky?
15: I think they both want to see the war end, to be honest with you. It's time. A lot of people being killed, and they don't want that. But I think they both want to see the war ended.
14: Τουλάχιστον 9 είναι οι νεκροί από τον τυφώνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στην Ιαπωνία. Στην Αγγλία, ένας άνδρας χτύπησε οδηγό λεωφορείου, ενώ στη συνέχεια έκλεψε το όχημα και τράκαρε. Στην Ισπανία, στιγμές τρόμου έζησαν θεατές, όταν ένας ταύρος προσγειώθηκε προς τις κερκίδες κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας.
18: Εφιαλτικές στιγμές καταγράφηκαν σε ταυρομαχία στην Ισπανία. Ταύρος εκτοξεύεται προς τις κερκίδες, σκορπίζοντας τον τρόμο στους θεατές. Το μισού τόνο ζώορμα από στον ταυρομάχο, ο οποίος την τελευταία στιγμή καταφέρει να ξεφύγει από τα κέρατά του. Η ορμή του ταύρου όμως είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει να σταματήσει. Με ένα άλμα περνά πάνω από τον ξύλινο φράχτη και βρίσκεται ξαφνικά μία ανάσα από τους θεατές. Ο άνθρωπος που καταγράφει τη σκηνή βλέπει τον ταύρο να περνά μπροστά από τα μάτια του. Γλιτώνει στο παραπέντε χάρη στο τσιμεντένιο τείχο που τους χωρίζει. Αναστάτωση προκάλεσε ένα πρωτοφανές περιστατικό στην Αγγλία. Άνδρας ξύλωσε το μηχάνημα των εισιτηρίων και στη συνέχεια επιτέθηκε στον οδηγό του λεωφορείου χτυπώντας τον με δύναμη. Αμέσως μετά έκλεψε το όχημα και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, πέφτοντας πάνω στα θευμένα αυτοκίνητα. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς με εξαίρεση τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα. Μέσα σε λίγη ώρα, η αστυνομία κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση. Εικόνες καταστροφής κοντά στο Τόκιο μετά το σωρατικό πέρασμα του τυφώνα του Τζουάν. Κατολιστήσεις και πλημμύρες σαρώνουν περιοχές, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 9 νεκρούς και 5 αγνοωμένους. Στο νόμο Τσίμπα, 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εκατοντάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Περισσότεροι από 1.000.000 κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στις πληγείς περιοχές.
14: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλό σας μεσημέρι. Η αυλαία της EuroLeague ανοίγει αύριο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ να κινούν για μία ακόμη χρονιά ως φαβορί. Οι μένα ερυθρόλευκοι που θέλουν να κατακτήσουν το πέμπτο τους ευρωπαϊκό ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι που θέλουν να ράψουν το 8ο αστέρι τους αντιμετωπίζουν εντός έδρας στην Παρί.
4: Η EuroLeague επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για μία ακόμη σεζόν ρίχνονται σε έναν μαραθώνιο τουλάχιστον 400 αγώνων ως φαβορί για τον τίτλο. Η ομάδα του Σάσα Βεζένκοφ και του Εβάν Φουρνιέ έχει μόνο μία επιθυμία: την back-to-back κατάκτηση του τίτλου μετά τον περσινό θρίαμβο στην Αθήνα και το τέταρτο αστέρι.
5: Every year is different. That's a good part of sports. Nobody remembers the past. Nobody knows what the future will be. So we have to live in present. It's good for our legacy, for our name, but we have to fight again and here we go, we start again.
4: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλύτερα διαχειριστεί την έλευση νέων αστεριών όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ταυτόχρονα την απώλεια παικτών σημείων όπως ο Τόμας Γουόκαπ.
6: Right now we need to rebuild a little bit our team, we need to refresh the motivation. Very important players came. We still have and we think we have very talented team, but we need some time to get together to build up the same chemistry that we had on the locker room and on the court.
4: Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ ξεχυλίζει μετά την επιστροφή του άρχοντα των δαχτυλιδιών, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έχει κατακτήσει με τους πράσινους τους 5 από τους 7 τίτλους του συλλόγου και φιλοδοξεί να τους βοηθήσει να ράψουν το 8ο αστέρι.
7: I am basketball coach, I go to bed thinking about basketball, I wake up thinking about basketball and I am so passionate about this that this is more important.
4: Στο δρόμο για το 8ο Ευρωπαϊκό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενισχύθηκε σημαντικά με το ρόστερ του να τρομάζει μετά την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, του Μπαντιό, του Μπόγκα και φυσικά του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
8: When you look at our team, when you look at our roster, we have a chance to get there. But to get there is going to be a long road. It's going to be hard.
4: Οι αιώνιοι κάνουν πρεμιέρα στην EuroLeague την Πέμπτη με τους πράσινους να υποδέχονται στο T-Center την Πάρη και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Μπασκόνια στην Ισπανία. Οι τιτανομαχίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ αναμένεται και φέτος να μαγνητήσουν τα βλέμματα σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν στη EuroLeague όλων των εποχών.
3: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στην καριέρα του καθώς προετοιμάζεται για το Nations League. Σε ηλικία 41 ετών, ο Πορτογάλος Superstar φιλοδοξεί στις προσεχείς αναμετρήσεις με Ουαλία, Νορβηγία και Δανία να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα ρεκόρ συμμετοχών και σκοραρίσματος που κατέχει.
4: Όλα στην Πορτογαλία αλλάζουν, αλλά μία σταθερά μένει. Ο διαχρονικός Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος Superstar σε ηλικία 41 ετών παραμένει αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής Πορτογαλίας, καθώς προετοιμάζεται για τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας του στο Nations League. Ο νέος τεχνικός των Πορτογάλων, Ζόρζε Ζεσούς, κάλεσε τον CR7 στην αποστολή, διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για το 41χρονο μετά την πρόσφατη αποτυχημένη πορεία στο Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει τα δικά του ρεκόρ συμμετοχών και σκοραρίσματος σε εθνικό επίπεδο, στα προσεχή μάτς κοντά στην Ουαλία, την Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ και τη Δανία. Με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς σε 233 συμμετοχές μετράει 146 γκολ και 45 assist, ενώ έχει πανηγυρίσει το Euro το 2016 και δύο φορές το Nations League. Για μια ακόμη νέα γενιά Πορτογάλων ποδοσφαιριστών, η παρουσία του Κριστιάνο στην αποστολή είναι μια ευκαιρία ζωής να αγωνιστούν δίπλα στο ίνταλμά τους.
9: Είναι ένα ίδλο, είναι μια πessoa que sempre desde pequeno me inspirei, que sempre quis ter a oportunidade de ter estes momentos com ele, de aprender, de estar aqui nos treinos, nos jogos, ter essa oportunidade. Graças a Deus consegui poder ter este tempo, tento aprender com ele.
4: Απομένει να δούμε αν ο προπονητής με τον οποίο κατέκτησαν πλάι-πλάι το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας πριν από λίγους μήνες με την Αλ Νάσρ θα επιμείνει με τον Κριστιάνο στο βασικό σχήμα ή θα του προσφέρει ένα διαφορετικό ρόλο στο γεμάτο ταλέντο ρόστερ της Εθνικής Πορτογαλίας.
3: Μια επιχειρηματική κίνηση που θα συζητηθεί πραγματοποίησε ο Κιλιάν Εμπαπέ καθώς αποχώρησε από την ΑΕΚ και υπέγραψε στην εταιρεία παπουτσιών ON. Ο σούπερστάρ της Ρεάλ Μαδρίτης θα γίνει συνεργάτης για την ανάπτυξη προϊόντος καθώς και εκπρόσωπος του brand. Την ίδια ώρα στο project θα συμμετέχει και ο θρυλικός Thierry Henry με τον Γάλλο να αναλαμβάνει ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου στην εταιρεία.
10: Μια νέα σελίδα ανοίγει στην καριέρα του ο Κιλιάν Εμπαπέ, αυτή τη φορά εκτός του αγωνιστικού χώρου. Ο Γάλλος Superstar αφήνει την Nike, με την οποία συνεργαζόταν από την ηλικία των 9 μόλις ετών, και συμφωνεί με την ON σε ένα δεκαετές deal που σηματοδοτεί την είσοδο της ελβετικής εταιρείας στο ποδόσφαιρο. Ο Εμπαπέ αποχωρεί από την ΑΕΚ έχοντας απολαβές που έφταναν τα 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο τελευταίο του συμβόλαιο. Η νέα του συμφωνία με την ΟΝ είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη, καθώς πέρα από την οικονομική αμοιβή, περιλαμβάνει και μετοχές της εταιρείας χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει ακριβή τα ποσά. Μάλιστα, ο 27χρονος θα είναι και ο παγκόσμιος πρεσβευτής της ελβετικής εταιρείας, αλλά ο ρόλος δεν περιορίζεται στην προβολή του brand. Θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και την δοκιμή των πρώτων ποδοσφαιρικών προϊόντων της ΟΝ, η οποία ετοιμάζει τα πρώτα της ποδοσφαιρικά παπούτσια για το 2027. Στο πλευρό της εν λόγω εταιρείας όμως υπάρχει ακόμα ένας Γάλλος θρύλος, ο Thierry Henry. Ο πρώην άσος της Arsenal έχει αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στην ελβετική εταιρεία σε ένα project που φιλοδοξεί να βάλει την ON απέναντι στους παραδοσιακούς κολοσσούς της αγοράς. Ο Mbappé βρέθηκε σε εγκαταστάσεις της ON στη Ζυρίχη, στα περίφημα ON Labs, εκεί όπου σχεδιάζονται και δοκιμάζονται τα προϊόντα της εταιρείας. Μαζί του ήταν και ο Henry, με τους δύο Γάλλους να εξερευνούν το χώρο αλλά και να ανταλλάσσουν μερικές πάσες. Κάπως έτσι, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνεργασίας με την ΑΕΚ, ο Κιλιάν Εμπαπέ αλλάζει στρατόπεδο. Και αυτή τη φορά δεν θα είναι απλώς το πρόσωπο μιας εταιρείας, αλλά και μέτοχός της, συμμετέχοντας ενεργά στο νέο ποδοσφαιρικό εγχείρημα της ΟΝ.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βελτιωμένο καιρό, αλλά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Λίγες βροχές αναμένονται στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, που γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν. Μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν μόνο στην Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα φτάνουν μέχρι 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία τη νύχτα, στα ανατολικά και βόρεια θα πέσει στους 11 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και την νησιωτική χώρα στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται σταδιακή βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 15 βαθμούς με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4 με 5 μποφόρ.

0: την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με κρύο όμως το πρωί και μονοψήφιες θερμοκρασίες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και θα φτάνουν τα 3 με 5 και μόνο τοπικά τα 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Όπως πραγματικά είναι.
8: Εμείς θα είμαστε παντού. Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
7: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1821, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, λαμβάνει χώρα η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, όπως έμεινε στην ιστορία, η άλωση της Τρίπολης από τους ξεσηκωμένους Έλληνες. Υπήρξε από τις κορυφαίες στιγμές της Επανάστασης του 1921, κατά την οποία αναδείχθηκε ο στρατηγικός νους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Βέβαια, την άλωση ακολούθησε σφαγή του τουρκικού πληθυσμού, παρά την αντίθεση του Κολοκοτρώνη και των περισσότερων οπλαρχηγών. Από τη σφαγή εξαιρέθηκαν οι Αλβανοί υπερασπιστές της πόλης, οι οποίοι είχαν στο μεταξύ συνθηκολογήσει με τους Έλληνες. Μία ημέρα σαν κι αυτή, το 1889, ιδρύεται από τον Φουζατζίρο Γιαμαούτσι η ιαπωνική εταιρεία Nintendo, αρχικά για να παράγει τις χειροποίητες κάρτες Χανάφουντα του ομώνυμου ιαπωνικού παιχνιδιού καρτών. Στα μέσα του 20ου αιώνα, η επιχείρηση δοκίμασε διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως ένα ξενοδοχείο και ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Με την πάροδο του χρόνου, η Nintendo έγινε μία από τις μεγαλύτερες gaming εταιρείες παγκοσμίως, με τίτλους βίντεο παιχνιδιών όπως τα Mario, Pokémon, Donkey Kong και άλλα. Σαν σήμερα το 1913, ο Γάλλος αεροπόρος Roland Garros γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που διασχίζει με αεροπλάνο την Μεσόγειο θάλασσα, πετώντας από τη Γαλλία στην Τινησία. Υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Γαλλική αεροπορία και έχασε την ζωή του στις 5 Οκτωβρίου του 1918, όταν το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε από γερμανικά πυρά. Το 1920, το στάδιο που φιλοξενούσε το Διεθνές Τουρνουά Τένις της Γαλλίας πήρε το όνομά του και 5 χρόνια αργότερα πήρε το όνομα Roland Garros και το τουρνουά. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στις εκλογές που ακολούθησαν την ίδια χρονιά, το ΚΚΕ, η ΕΔΑ και το ΚΚΕ Εσωτερικού συμμετείχαν από κοινού στην διαδικασία ως Ενωμένη Αριστερά, λαμβάνοντας ποσοστό 9,47%. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2000, ο Πύρος Δήμας κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ στην κατηγορία των 85 κιλών, σηκώνοντας 390 κιλά στο σύνολο. Δεύτερος ήταν ο Γερμανός Μαρκ Σούστερ. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο χρυσό σε Ολυμπιακούς για τον Δήμα μετά την Βαρκελόνη και την Ατλάντα. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου στα 100 μέτρα κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 11-12. Πρώτη τερμάτισε η Μάριον Τζόουνς, αλλά στις 5 Οκτωβρίου 2007 η ΔΟΕ της αφαίρεσε το χρυσό μετάλλιο, χωρίς όμως αυτό να δοθεί στην Ελληνίδα αθλήτρια.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
1: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
17: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
18: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
19: Σε ποιο χαρίστα σκοζωγέ.
17: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
21: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
20: I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
21: Of course.
20: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
22: Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
23: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
24: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
25: Attends, on part sur une histoire là?
26: Oui.
25: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
24: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
27: We found the Yeti!
28: That's not right.
24: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
29: How would you like it?
30: Well, I love it.
31: Basta!
24: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.

0: τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τέλος μας το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
8: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
6: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
10: Hello, I'm Abby Brooks. And this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
11: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
12: Couldn't you just open yourself up a little bit?
11: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
12: I like her.
11: Me too.
10: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς τους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας. Όπως καταλάβατε, μπορεί να τελειώνουν τα πρωταθλήματα για αρκετό καιρό, αλλά εμείς δεν σταματάμε ποτέ και θα είμαστε εδώ με τον κύριο Βερβελέ. Γεια σου, Διονύση.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να σταθούμε στο επίπεδο των περιστάσεων και να απολαύσετε την εκπομπή αυτή.
0: Κώστας Γουλής είναι μαζί μας επίσης από την άλλη πλευρά.
2: Σαλούτος.
0: Λιτός και περιεκτικός και Τάσος Καπετανάκος όπως συνήθως εδώ. Κολώνα.
3: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Για να έχεις βάλει δεξιά, Βερβελέ.
0: Ναι.
3: Ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, με Ολυμπιακό στο Champions League.
0: Που είχε κάτσει δεξιά.
3: Αυτό ήταν μόνο
1: εκεί. Είχαμε παράπονα χθες μετά από όσα είπα για τη δεξιά και είπα θα κάτσω δεξιά σήμερα για στήριξη. Αυτό είναι να ξέρεις. Στο λύσω πριν το καλημέρα.
0: Επειδή τους έκραξες.
1: Ναι, έκραξα. Μετέφερα τους προβληματισμούς που έχει πάει το πετρέλαιο. Μετά μου στέλνανε κάποιοι ότι δες τι γίνεται παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. 2,93 έχει φτάσει το πετρέλαιο στην Ολλανδία, μου λέγανε το λίτρο. Αυτά, έκανα ανάλυση όλο το απόγευμα.
3: Όχι, 2,5-2,6 ήταν το βενζίνη στην Ολλανδία. Αλλά παίρνουν και άλλους μισούς, ε.
1: Εγώ το. Αυτός μήνυμα. Αυτό είναι σοβαρό. Πάμε πάλι. Rewind.
3: Αλήθειες με τον Τόσο.
1: Ξεκίνησε να κοπεί το ρίλ. Πάμε. 2,50 κάτι. Ξεκίνησε το πουγί από το πετρέλαιο. Πάμε. Μονοπλάνο. Εκεί και πάμε.
3: Είναι πιο ακριβή η βενζίνη στην Ολλανδία γιατί είναι υψηλότερη η μισθή. Τελεία παύλα παράγραφο.
1: Άρα τι θέλουμε από την κυβέρνηση και όχι μόνο. Να ανεβάσει του μισθού.
3: Να βοηθήσει η κυβέρνηση τους επιχειρηματίες να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς.
0: Να μειώσουν τους φόρους. Ε? Μπορεί να γίνει και έτσι.
3: Με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ είμαι ανοιχτός εδώ.
0: Και βενζίνη, ναι.
3: Ό,τι θέλετε.
0: Τέλος πάντων.
3: Όταν τελείωσε χθες η εκπομπή, είχα μια κλίση από σταθερό τηλέφωνο, το έψαξα μετά και ήταν από βουλευτή Αρκαδίας.
0: Ναι, όντως.
1: Οπα.
0: Τι ήθελε.
1: Εκδήλωση θα κάνει. Εγώ έβγα μια πίτα.
0: Με εντυπωσιάζει.
3: Από τώρα.
1: Σεπτέμβρη μίτα.
3: Τι πίτα ήταν.
2: Είχε
3: μείνει από πέρσι.
2: Από τα πλέον.
0: Άσε να δούμε τι θέλει.
3: Μίλησα με Τσιριμπή. Ναι. Μου λέει δεν είναι του μπλοκ μας. Κάτι συμβαίνει.
0: Α, δεν είναι του μπλοκ.
3: Δεν είναι του μπλοκ μας. Κάτι συμβαίνει.
1: Μεταγραφή.
0: Πρέπει να το δούμε. Κοίτα, δεν κλείνουμε πόρτες. Μιλάμε με όλους.
3: Προφανώς.
0: Και απορρίπτουμε τους πάντες.
3: Προφανώς. Εγώ είμαι με τον Δήμαρχο Μπαγκόπουλο.
2: Επιφανέστατα στελέχη της Αρκαδικής Γης και εσύ και ο κύριος Καπετανάκος είναι γνωστό.
1: Θα την αλλάξουν όλοι, δεν αναλάβουν. Θα τη φτιάξουν όπως στρίβεις δεξιά που λέει Τρίπολη και μπαίνει, θα τη φτιάξουν μια γέφυρα.
0: Θα
1: και θα έχει και δύο δια να μπαίνουμε, κατάλαβες. Θα έχει μετά ένα χιλιόμετρο, θα είναι θερμενόμενη καμπύλη με τούνελ. Θα μπαίνει μέσα σε
2: θερμενόμενη καμπύλη
1: στην πόλη.
3: Μου έχουν ζητήσει στο Λεβίδι θάλασσα. Πρέπει να είναι το πρώτο που θα κάνουμε.
2: Και αυτό θα γίνει.
3: Αν έχει αυτό το μέρος θάλασσα, τελειώσαμε.
0: Καθάρισα λίγο δύσκολα.
3: Δεν θα ξαναπάει στην Πάρο κανένας.
0: Ναι. Καινοτόμος πρόταση υπήρξε πρόσφατα.
2: Για να υπάρξει στη θάλασσα στο Λεβίδι, πρέπει να ανέβει στάθμη τη θάλασσα 5 μέτρα.
3: Φτιάξουμε.
0: Τι πέντε, μόνο πέντε.
2: Συνολικά, για να.
3: Τίποτα παπατζίδες είμαστε.
2: Πιεστή.
0: Πάνω από 700 μέτρα.
2: Για να πιεστεί.
3: Να αναμνήσεις εσύ εγώ.
0: Φιλιά στην Αυστραλία. Φιλιά οπουδήποτε μας στέλνουν μηνύματα. Πολύ λευκό σήμερα, φιλέ.
1: Εγώ. Εσύ.
3: Όντως, πολύ.
2: Γιατί
0: με έκανε τόσο λευκό σήμερα.
2: Δεν είσαι τόσο. Κάτι ενδιάμεσο.
3: Δες τη διαφορά με το χέρι.
0: Εκεί είναι καλά, βλέπεις καλύτερα.
2: Το χέρι μεγάλη διαφορά.
1: Νομίζω είναι η λάμπα, δεν είναι τέτοιο.
0: Η λάμπα.
1: Δεν βλέπω το μακιγιάζ, δεν το είδα.
2: Είσαι σαν το Τσιούλι Γιάνγκ στο
0: χωριό. Θα τα δουν εδώ οι συνάδελφοι, ο Σπύρος αυτά. Άλλη εικόνα αυτή, άλλη αυτή.
3: Στο χωριό σου 14 είναι μια χαρά.
0: Ναι, όσο μικρότερο το καλύτερο.
1: Εγώ την αλήθεια δεν άκουσα, έπρεπε να σου πω ο Βασίλη κουρασμένο μου. Φαίνεται σε βιταμίνες. Τρίτσα, αλλά μου κάνει τον βάφι, ρε. Δεν είναι καλά, είναι μου λέει. Εντάξει, λέω και.
0: Είμαι καλύτερο τώρα. Γιατί σε αυτή την τηλεόραση είμαι σαν να έχω σηκωθεί έτσι.
1: Απλά θα είσαι
2: λίγο να είμαι ο Καρπάθος στο τραγουδίο.
1: Να σου δώσω μια ιδέα. Θε να φύγει μπροστά.
0: Τι.
1: Πάμε να κουμπίσει άλλο level. Να τσιμπά λίγο το βάφι, λίγο τα χείλη.
0: Όχι,
1: ναι, με lip gloss αντρικό ρε παιδί μου, για να δίνεις μια άλλη τέτοια. Δεν μας σου κάνει μονό και δεν λίγο.
3: Άσε τα lip gloss, δεν σε παίρνει σήμερα. Άστα.
0: Γιατί?
3: Δεν σε παίρνει σήμερα.
0: Άμα αυτό που του είπες στο μακιγιάζ.
3: Είσαι υπόλογος. Είσαι υπόλογος και ύποπτος.
0: Μαζέψου.
3: Είσαι ύποπτος.
2: Τι έχω χάσει πάλι, ρε παιδιά.
3: Άστα.
2: Τι έχω χάσει.
3: Άμα έρχεσαι παραδείο, ρε φίλε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε, με την κίνηση έξω.
3: Τι να κάνουμε. Πάρε το ελικόπτερο που λύγει.
2: Κάποια στιγμή.
0: Έχει ξεχάσει το πορτοφόλιο, Νικόλα. Ο Κοτρώνης Τάσο λέει, γι' αυτό σε έπαιρνε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Προφανώς λέει. Το πορτοφόλιο. Καλό.
3: Οι λίρες, τις βρήκαμε τις λίρες.
0: Οι λίρες τέλος χάθηκαν. Πάει το όνειρο αυτό.
2: Κάτω από το άγαλμα είναι τελικά οι λίρες. Τι έχει γίνει.
0: Μπακόπουλε, έτσι ήμουν το πρωί, μόλις μου ήρθε το ρεύμα, λέει.
3: Ωραίος.
1: Πάντως και δίκιο θες, σου λέει, που είπες το ρεύμα που μου λέει για τα ψάρια και αυτά.
3: Είχε.
1: Είχε δίκιο, φίλε. Πήγα σπίτι, τα βρήκα όλα.
3: Είχε ψάρια.
1: Πεσμένη ασφάλεια, αυτά.
3: Το ψάρι κακάρος, ε.
1: Ήταν ένα που δεν είχε σπαρτάρα για ακόμα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Άνοιξε το κράτο, την κατάψυξη.
2: Χαιρέτησε.
3: Το ψάρι είχε γεννήτρια.
2: Εμάς που δεν έχει νερό το γαλάτσι, πάει και έρχεται. Τρεις μέρες τώρα.
3: Για περιγραφές.
1: Μην με κουρδίζει τώρα και αρχίζω και τα βάλω με του δήμαρχου.
3: Όχι, όχι.
1: Μην αρχίζει. Δηλαδή, αποδέωσα χθε το δήμαρχο Καλλιδέα. Α κάνει και κάτι με την οπτική να γίνει να μου υποφέρει ο κόσμο να μπει.
2: Δεν έχω βάλει ακόμα.
1: Δεν έχει βάλει οπτική να. Α το φίλε, δεν υπάρχει.
2: Δεν θέλω.
1: Δεν υπάρχει. Όταν την έβαζε, το θαύμαζα. Είναι ένα τσίκ. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι χοντρό μπροστά στην
2: Κίνα. Δεν θέλω.
3: Γιατί το λε αυτό.
1: Πώ να την περάσω, μου λέει. Παίρνει ό,τι δεν σου λέω, δεν φαίνεται. Είναι ίνα. Άνετο.
2: Ίνα ήταν μόλι Λαζοπούλου, φίλε.
1: Κάνει ο
3: Δυνατό, δυνατό.
1: Ποια είδα σήμερα το πρωί.
3: Και σε αυτό το βιντεάκι με το μαζό, ε.
2: Τι Σουζανάζ.
1: Ποια είδα με το
2: σουζανάζ, σουζανάζ, ξέρω εγώ.
1: Και σήμερα αποφάσισα, δεν λέω κάτι για τη γυναίκα, γιατί η γυναίκα ήταν σημείο αναφορά. Αλλά σήμερα κάπω έτσι καταλαβαίνει ότι μεγαλώνουμε σαν γεια. Μέρι Μιλιαρέση.
2: Πω.
3: Γλυφάδα. Την είδε, ε. Κάπου εκεί.
1: Το σκυλάκι τη εκεί.
3: Πολιτεύεται.
2: Ενό λεπτού σε γη.
3: Φοβερή. Την εποχή εκείνη ήταν.
1: Εδώ κάπου την ξέρω.
2: Ενό λεπτού σε γη, άστο τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Ένα top 5 τέτοιο. Άτσι, βέβαια, χαλαρίμαστε τώρα.
3: Χαλαρίμαστε, ρε. Αλλά να πάμε λίγο στα θέματα μας.
1: Κάμε top 5 τέτοιο. Είπε, δηλαδή είναι Λαζοπούλου.
3: Είναι Λαζοπούλου στο βιντεάκι με το Μαζονάκι. Αυτό ήθελα.
1: Αυτό βλέπεις στην εκπομπή. Στο live στην εκπομπή.
3: Αναστατωμένος το βλέπω, Κώστα.
2: Είναι στην εκπομπή, είναι και χορεύει και είναι και αυτά.
1: Χορεύει. Δεν είναι αγαπημένοι συγγνάστε. Εγώ ήμουν ανάμεσα σε. Θα σου πω, ήμουνα Πετρουλάκη φαν.
3: Ναι.
2: Κάλε Πετρουλάκη, ρε φίλε.
1: Ήμουνα πολύ φαν Νταρίλη. Για να Νταρίλη φαν.
2: Για να Νταρίλη δυνατή.
1: Αλλά μετά μόλις Πετρουλάκη με Ήβιτς.
2: Κούμποσε.
1: Μπήκε σε άλλο level.
2: Κούμποσε. Εντάξει, σεβαστό αυτό. Απόλυτα. Επειδή όμω εγώ έχω περίεργα γούστα και είμαι old school.
3: Δεν έχει αλλάξει.
1: Τι κάνει, ρε φίλε. Μα μου πει.
3: Υπάρχει.
1: Φίλε δεν έχει αλλάξει.
3: Μόνο καλοκαίρι κοστούμι. Με την γραβάτα και το φουλάρι. Ποιο λε, ο
1: Ιλιός. Και κόρε πανέμορφε.
3: Φοβερά καλά.
2: Καταρχήν είναι πολύ ωραίο ζευγάρι.
3: Μια πέσει και μπαλά.
1: Γιατί το φέρνει μια μέρα εδώ.
3: Μια πέσει και μπαλά. Δεν νομίζω ότι θα βγει.
1: Θα βγει, θα θύρω.
2: Μιλάμε τώρα για έναν τύπο που ήταν πολύ ωραίο άντρα και μια κουκλά γυναίκα. Δεν θα βγάλουν ωραία παιδιά. Δηλαδή και οι δύο ήταν μοντέλα. Δεν το συζητάμε. Δεν ήταν ωραίο παιδί ο Ήβιτς. Ήταν και σε πεζοδρόμιο.
3: Και τι πάρε. Θυμάσαι τεχνικό διευθυντή Ολυμπιακό που ήταν.
1: Τι είναι σαν
3: τεχνικό. Έχει πουλήσει τον Καστίγιο 19 εκατομμύρια τότε, θυμάσαι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τον πούλησε ακριβώς ο Ήβιτς ή αν.
3: Τι.
2: Η ζωή ίδια.
3: Πάντως.
1: Όσο κράτησε ο Γκάλι.
3: Καλά λεφτά πάντως. Πολύ
1: έχει
3: φέρει τέτοιο.
1: Δεν το πει στο αυτό.
3: Έχει φέρει Σορεντίνο Τσιρίλο με ζερό. Τότε στην ΑΕΚ, ε. Με ζερό.
1: Ναι. Μας ήταν γενιά μελεντές, για... Μανούνιες.
3: Είναι μετά την ΑΕΚ, πήγε στο Ολυμπιακό.
2: Για να ολοκληρώσω πάντως, επειδή είμαι old school, θα σε φνηδιάσω τώρα. Σούζαν Άσμπι, φίλε.
1: Να πει πολύ τέτοιο ρε.
2: Όχι, εμένα μου την έδινε η Σούζαν Άσμπι πάρα πολύ.
3: Σου την έδινε.
2: Πάρα πολύ.
3: Μου την έδωνε. Αφού σου την έδινε. Ας αλλάξουμε θέμα όπως με συμβουλεύει πολύ σωστά ένας φίλος εδώ.
2: Τι γραφτή ιστορία.
3: Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη.
1: Ματσούκα, δε και ματσούκα, και ματσούκα.
2: Εντάξει.
3: Δεν θα αλλάξουμε θέμα όπως κατάλαβες.
1: Ματσούκα.
3: Θέλω να μιλήσω για αθλητικά σήμερα. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε και αποστολή το Μιρότσο. Έχουμε το Μιρότσο αποστολή τώρα.
2: Τι ρεπορτάζ κάνουμε.
1: Σαμπρίνα στο σκυλάδικο. Τι έκανε ένα βιντεάκι που έχει βάλει. Έχει βάλει ένα βιντεάκι πως κάνει γαργάρες. Σε αυτήν την ηλικία.
2: Άντε.
3: Τραγουδάει ακόμα.
1: Τι.
3: Ένα σχόλιο, παιδιά, για το φάουλ του Ατλέτικο Ρεάλ. Παλεύω απελπισμένα, όπως βλέπετε. Πάνω στο Βαλβέρδε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Άργος. Ανδρέα, το σχολιάσαμε προχθές. Είναι αποβολή και μήνυση.
4: Κάθε πήρε.
3: Αυτό. Βαλβέρδε θα μείνει για μερικές εβδομάδες έξω.
4: Ναι, τρεις εβδομάδες.
3: Μασέ.
1: Ποιος?
3: Μασέ. Το μαρκάρισμα στο Βαλβέρδε.
1: Αν όταν ακούω Βαλβέρδε, πάει αλλού το μυαλό μου. Λέω τι έχει, τι έχασα πάλι.
4: Τρεις εβδομάδες είναι την άκρη που προλαβαίνει.
2: Τώρα πήρα προπονητή.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Θες να. Μήπως το έχεις, ρε Σπύρο, κρατήσει τη φωτογραφία αυτή που είχαμε.
2: Ένα πολύ ηθικό μαρκάρισμα.
3: Πολύ ηθικό
1: μαρκάρισμα.
3: Όχι, όχι, τέτοιο, όχι το μαρκάρισμα.
1: Γράφει ένα αδερφό. Αδερφέ Κανονίδου.
2: Αμά.
3: Ναι.
1: Εντάξει, Βασίλη, για το Βαλβέρδε.
2: Για μας γενιά ήταν.
3: Για το Βαλβέρδε. Αν τα ξεχωρίσεις.
2: Λοιπόν,
3: όλα τα λεφτά υπόγουν στο βλέμμα του Μπακό, στο Βερβελέ. Ναι, ισχύει, φίλε μου, και το έχω ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας αυτό, οπότε έρχεται μας διαλύει την εκπομπή. Το χθεσινό ριλάκι πάντως θα βγει, να ξέρεις, στον αέρα. Αυτό που έχετε κάνει. Αυτό που στην αρχή κάνεις την πρόταση προς εμάς εδώ, προς την εκπομπή και λέμε δεν έχει αρκετά λεφτά για να μας αγοράσει και μετά μιλάτε στο τηλέφωνο με τον Τζίγκερ.
1: Πρέπει να βγει, γιατί εντάξει. Απλά όταν σας έρθει η πρόταση να είστε έτοιμοι.
3: Μπορεί το πρώτο ραντεβού να γίνει στο Λουτράκι.
1: Κάνετε μετά τα κοκκόλια.
3: Το πρώτο ραντεβού να γίνει στο Λουτράκι.
2: Εγώ καλή επιτυχία σας είπα.
1: Δεν θέλω να είσαι κάθετος.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν θέλω να είσαι.
2: Μόνο πεθάνω, με πυροβολήσω.
1: Μην αρθεί. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Είπαμε. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν έχουμε αφήσει.
2: Ξεκάθαρα.
3: Μαζί ρε.
2: Ξεκάθαρα. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τώρα. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Τώρα να τη φάω τη σφαίρα αυτή τη στιγμή.
3: Όχι σφαίρες, παιδιά. Όχι σφαίρες. Ειρήνη. Σε όλο τον κόσμο. Τζίγκερ είναι μαζί μας.
2: Κοίταξε με. Καλή επιτυχία. Χαίρομαι που είναι φίλος.
1: Κοίταξε με λίγο.
2: Ετζίδων. Χαίρομαι.
1: Κοίταξε με λίγο. Κοίταξε με.
2: Είναι φίλος.
1: Στο γήπεδο πήγε πέρσι. Παναθηναϊκό έβλεπε. Κοίταξε με εδώ. Κοίταξε με.
3: Αθηναϊκός είναι άνθρωπος.
1: Και βλέπει και τώρα. Και βλέπει. Χαιρετίζουμε τα στιγμή. Προσλουτράκι.
2: Πειραματώζω τον Παναθηναϊκό επί μία οκταετία έγινε. Πειραματώζω τον Παναθηναϊκό. Κώστας
3: είναι ένα πολύ συναισθηματικό
2: παιδί. Τα χέρια του Γιάννη του Βαρδινογιάννη. Πειραματώζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλος Ολυμπιακών και Αεκτζίδων. Καλή επιτυχία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά που
2: πολύ
1: λες.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει.
3: Μιλάμε επαγγελματικά τώρα.
2: Επιχειρηματίες
3: είναι.
2: Να πάτε.
3: Επιχειρηματίες είναι.
2: Να πάτε.
3: Επιχειρηματίες είναι.
2: Να πάτε.
3: Επιχειρηματίες είναι. Επίσης με τα χέρια πίσω από τα παράθυρα. Σαν το Spider-Man.
2: Σωστό και αυτό.
3: Μην κάνεις τέτοια, περίμενα.
2: Να πάτε.
1: Να σω.
3: Τάλιρο το μήνα. Τάλιρο.
2: Τάλιρο και δεκάρικο να πάρετε. Στο καλό, καλή επιτυχία.
1: Με αυτά πάμε να ξέρεις.
2: Καλή επιτυχία.
3: Ξέρετε, είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ συναισθηματικό. Είναι πιστός φίλος πάντα. Και είναι λιγάκι, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Μένει εκεί σταθερός απόψη του.
2: Άκου.
3: Ήταν απόλυτος και με το Sky.
1: Ναι, και μπήκε.
3: Το
1: Sky
3: τρούπωσε στο σπίτι.
1: Πέστα, πέστα. Δικαίωσε, δίκασε
2: μετά
1: τώρα.
2: Από 9 χρόνια.
1: Δίκασε
2: από
1: 9 χρόνια.
3: Αφού έχουν Τζίγκερ, πόσο λείπει.
2: Με πια αφού έχουν γίνει ενδιάμεσα χιλιάδες πράγματα.
3: Ο Τζίγκερ πόσο λείπει από τον πειραματός.
2: Ο Γιάννης, ο Βαρτινογιάννης, έφυγε όλη η οικογένεια. Και αν θέλει, αν θυμηθεί, ας στείλει και ένα κυπελάκι του καφέ, γιατί έφυγε και δεν άφησε ένα κυπελάκι του καφέ πίσω του. Ένα κυπελάκι του καφέ, 33 χρόνια χάρη
1: τον Παναθηναϊκό. Δεν μας νοιάζει το κυπελάκι του καφέ, μας νοιάζει το έμβασμα.
2: Δεν αφήσανε πίσω.
1: Όταν θα πάμε στην Δεκάπιτα μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει
3: το κυπελάκι του καφέ.
1: Δεν το κάνουμε στο κυπελάκι
3: του καφέ. Είναι σαν να μου λέει τώρα
1: πράγματα. Θέλουμε ένα γεμάτο δικό μας ποτήρι να πίνουμε.
2: Καλό, καλή επιτυχία από μένα.
3: Είναι σαν να λέμε τώρα για την ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα και εσύ να μου λες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ηλιόπουλου σε άλλο τομέα. Μα τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα.
2: Μα εγώ δεν πρόκειται ποτέ να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Να φάω τη σφαίρα αυτή τη στιγμή σου λέω.
3: Όχι, δεν θα αφήσω εγώ φίλε. Θα μπω μπροστά.
2: Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Τι θα πει μπροστά, τι εννοείς.
3: Για τη σφαίρα.
1: Θα παίξει εσύ με εμά. Δηλαδή, εγώ με τον Τάσο θέλω να πάμε, θα κάνει τώρα. Δηλαδή.
2: Στο καλό.
3: Όχι, θα μπω μπροστά. Μπει
1: μπροστά, φάτε εσύ, φάτε τη μαζί.
3: Εντάξει, όχι. Θα
1: τα πάρουμε.
3: Ό,τι χρειαστεί.
2: Φιλόξενο θα το πάρουμε.
1: Συμπόρευση, έχω πει έτσι. Γιατί μόνο εμεί μπορούμε.
3: Όπω βλέπετε, ο διχασμό υπάρχει.
1: Τα είχα πει του Καπετανάκου εδώ και χρόνια, από όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή.
3: Χρόνια δεν.
1: Μόνο μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον ποδόσφαιρο. Δεν μ' άκουγε τότε. Τώρα αρχίζει και το καταλαβαίνει.
3: Μαζί δεν αλλάζουμε τίποτα.
2: Καλή επιτυχία.
3: Να μπω λίγο αθλητικά εμείς και λέτε τώρα αυτά. Να μπω λίγο, να μπω λίγο. Ε? Και επιχειρηματικά λίγο. Τελικά πώς κατέληξαν, λέει ο ΠΑΟΚ, να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από την ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μεγάλος Ιβάν, λέει ο Γιώργος Μουρατίδης. Τι λέτε.
4: Από τον Ολυμπιακό δεν θα πάρει μεγαλύτερο.
1: Πώς θα πάρει μεγαλύτερο τον Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακός δεν ξέρω τι έχει πάρει στην περκάπιτα. Αλλά η συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
4: Δύο δεδομένα είναι ότι στην περίπτωση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βγαίνουν από τη μία τσέπη και μπαίνουν από την άλλη. Οπότε μπορεί να δώσει ό,τι θέλει. Σωστά.
1: Κάπως
4: σωστά.
1: Δεν είναι απόλυτο.
4: Σωστά.
1: Γιατί δεν είναι 100%. Στην per capita δεν είναι 100%.
4: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Μαρινάκης τι θα δίνει στον Ολυμπιακό.
1: Άλλο λέω, ρε φίλε.
4: Τι θα δίνει.
1: Εννοώ δεν είναι 100% δικό του μετοχικό το κεφάλαιο.
4: Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει για τετραετές με την per capita, ο ΠΑΟΚ ήταν η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού να έχει κάτι σε μεγάλο μέγεθος εκτός Παναθηναϊκού στο κανάλι του. Οπότε ναι. Θα έπαιρνε την υπεραξία, την πήρε νομίζω για 2 χρόνια. Δεν πήρε το μεγάλο συμβόλαιο που ήθελε χρονικά. Οπότε ήταν δεδομένο ότι θα έπαιρνε και γι' αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ. Και ο Ιβάν Σαββίδης στις εκλογές της Super League. Μπήκε μπροστά ο Ιβάν Σαββίδης. Οπότε όλο αυτό, άμα ενώσει τις τελίτσες που έλεγε πάρα πολύ όμορφα και ο Κυριάκος Κυριάκος,
2: και
4: δικαιώθηκε με το Μεντιλίμπαρ, άμα ενώσει τις τελίτσες, είναι δεδομένα. Ορίστε.
2: Και ο κύριος Ηλιόπουλος ψήφισε εκλογές του Super League, Παναθηναϊκό.
4: Ήμουν πολύ προσεκτικός αυτό που είπα.
2: Βγήκε μπροστά, ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί βγήκε μπροστά.
4: Βγήκε μπροστά.
2: Από τους περσινούς, το μόνο που πήρε μαζί του σε σχέση με την περσινή ψηφοφορία τη Super League. Ήταν τον ΠΑΟΚ, πήρε 2 χρόνια ψηφοφορία, συγγνώμη. Ο οποίος ΠΑΟΚ είχε ψηφίσει τότε τον κύριο Μαρινάκη. Έτσι. Και ο Πανετολικός που ήταν, το παίζε 50-50 και δεν ψήφισε και ήταν
4: λευκό. Το ξαναλέω. Ο Ιβάν Σαββίδης βγήκε μπροστά για την εκλογή του Γιάννη Λαφούζου σε αυτές τις εκλογές. Παλαιότερα έχει στηρίξει τον κύριο Μαρινάκη.
2: Το βγαίνω μπροστά, είναι ότι συμπαρασύρω και άλλο κόσμο μαζί μου. Είναι ο μοναδικός που ήρθε.
4: Βγήκε μπροστά, πήρε τηλέφωνα για να βγει ο Λαφούζος.
2: Σε ποιους πήρε τηλέφωνα.
4: Σε ξέρω,
2: κάτι που ήταν παγιωμένο.
4: Αυτό
2: ρε Τάσο όμως, ωραία
4: τι,
2: το λέμε.
4: Τι θες να
2: δεν
4: πω.
2: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Δεν υπάρχει.
2: Δεν πήρε το κόσμο διαψεύδεις. Να του πει. Ναι, δεν πήρε okay. κανένα. Mm-hmm. Αυτό που είχε ως πυρήνα, okay. που δεν βγήκε πριν 2 χρόνια στις εκλογές της Λίγκας,
4: ναι.
2: τον διατήρησε. Ο Πανετολικός που ήταν ουδέτερος, δεν ψήφισε, έριξε λευκό τότε, ψήφισε Αλαφούζο και ο μόνος που ήρθε τώρα ήταν yeah. ο Σαββίδης, πολύ απλά, διότι είχε δυσαρεστηθεί τα μάλα με την πλευρά του Ολυμπιακού για πάρα πολλούς λόγους.
3: Φέρε το χαστά.
2: Έχουν να κάνουν κυρίως. Με την ιστορία Τσέπο.
0: είναι ο καθήλυνα αρμόδιος.
2: Όταν πας του Ιβά να του πειράξεις ενώσεις που ελέγχει, του πατάς τον κάλο εκείνη την ώρα. Αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που οδηγήθηκε στο ψηφίσει Αλαφούζος εκλογές.
0: Θοδωρή, ακούς προσεκτικά.
4: Αφού διαψεύδεις, οκ. Okay.
2: Κανέναν άλλο δεν πήρε τηλέφωνο ο Ιβάν Σαββίδης για να ψηφίσει Αλαφούζο.
5: Πρώτον, το διέψευσε ο Ιβάν Σαββίδης στη σύσκεψη χθες.
4: Τι είπε?
5: Δεύτερον, Τάσο μου, άμα τάξεις αυτά τα... Διέψευσε αυτό που του χρέωσε ο Μαρινάκης.
4: Ότι δεν το ξέρω, αλήθεια.
5: Και που επαναλαμβάνεις εσύ τώρα.
4: Δεν το ξέρω, αλήθεια, για πες μου.
5: Αυτό που είπες εσύ τώρα, ότι βγήκε μπροστά και έπαιρνε τηλέφωνα για να βγει ο Αλαφούζος και τέτοια.
4: Ναι, αυτό το ήξερα από τότε. Από τότε το ήξερα. Το μετά του Σαββίδη δεν έχω διαβάσει.
0: Τη χθεσινή συσκέψη.
5: Το ήξερες από τότε.
0: Τη χθεσινή συσκέψη τι είπε.
4: Το χθεσινό τύπο ο Ιβάν Σαββίδης, δεν ξέρω. Τι απάντησε.
5: Αυτό που λες εσύ, η απάντηση ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το διέψευσε όπως το λέω εγώ τώρα.
4: Okay.
5: Εσύ που τα ήξερες όλα αυτά λοιπόν.
0: Έχεις
5: τους
0: διαλόγους εδώ μπροστά σου, τους θεσινούς, αυτούς που έχουμε γράψει στο αθλητικό.
4: Χωριό είμαστε στην Ελλάδα, γνωριζόμαστε όλοι.
0: Αν τους βρεις,
2: όχι, απλά πιάνει μια διαφορά. Λες εσύ ότι πήρε τηλέφωνα. Παίρνω τηλέφωνα, αν έχω την ψήφο τη δική μου μόνο και ξέρω του Μπακό, για να πάρω άλλους 5-6 για να φτιάξω ένα πυρήνα. Όταν υπήρχε ένας πυρήνας, μικρός, μεγάλος.
5: Άρα πριν δύο χρόνια έπαιρνε για να βγάλει και το Μαρινάκι ως Σαββίδης.
4: Αυτό δεν είπα πριν. Αυτό δεν είπα πριν.
2: Μα όσοι του ψηφίσαν τον Αλαφούζο πριν δύο χρόνια, τον ψηφίσαν και τώρα.
5: Συνειβάλλει και τον Αλαφούζο.
2: Συνειβάλλει και τον Ιβάν.
4: Συνήθως ο ένας.
5: Καλά το.
4: Συνήθως ένας δεν μπορεί.
2: Ποιο πήρε, βρε μάνα μου, άλλο.
4: Συνήθως ένας δεν μπορεί.
2: Ποιο πήρε τον Ατρόμητο. Μαρινάκι ψήφισε. Μαρινάκι διατήρησε.
5: Αυτό το ρεπορτάζ.
2: Μα δεν άλλαξε κάτι από πριν δύο χρόνια. Δεν άλλαξε οι σχετισμοί. Ένας έφυγε, ο Σαββίδης, δυσαρεστημένος για πολλούς λόγους με την πλευρά Μαρινάκη και πήγε ψήφισε το Αλαφούζο. Ναι. Και πήγε και ο Πανετολικός από το Λευκό και έριξε Αλαφούζο. Οι υπόλοιποι ήταν ίδιοι. Τότε και τώρα. Ποιος πήρε ποιον λοιπόν.
4: Ποιοι ήταν ίδιοι.
2: Ίδιοι. Ο Ατρόμητος Μαρινάκης. Ο Όφη Μαρινάκης. Η πλευρά του Αλαφούζου είχε τη Λιβαδιά. Ο Ηρακλής που ανέβηκε τώρα τον είχε μαζί του, αλλά είχε αντίστοιχα και ομάδα που είχε υποβαστεί πριν δύο χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει για τις μη δυνάμεων σε αυτό το κομμάτι για να πεις ότι πήρε ο Μπακόπουλος τον Γουλή, τον Βερβελέ και τον Πυρότσο και τους έψησε να μην ψηφίσουν τον Καπετανάκο και να ψηφίσουν τον άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Και από τους αριθμούς, από τα κουτάκια. Από τα κουτάκια βγαίνουν ότι δεν υπάρχει.
5: Η χώρα είναι μικρή, τα μαθαίνουν.
2: Δεν ξυλώθηκε ξαφνικά ένα ολόκληρο.
4: Εγώ δεν είπα για όλους, εγώ είπα για μένα.
2: Βρε Μανούλα.
4: Δεν είπα ότι το ξέρετε εσείς.
2: Μια διαδικασία. Δεν ξυλώθηκαν.
4: Είμαι ξεκάθαρα.
2: Και έφυγαν από εκεί και πήγαν όλοι εδώ. Εκεί θα το δικαιολογούσα. Τι είναι, κάποιος πήρε κάποιο τηλέφωνο.
0: Δύο donate διαβάζω αμέσως. Περιμένει γιατί τα χάνω σιγά-σιγά. Παιδιά, πείτε μας σκηνικό για τηλεοπτικά. Και ο άλλος πάλι ο φίλος πάλι λέει το ίδιο πράγμα. Μιλήστε μας για τους διαλόγους ανάμεσα σε. Σαββίδη και Μαρινάκη. Θα τα διαβάσουμε τώρα, θα τα υπενθυμίσουμε και τα σχολιάσουμε. Μπουγατσίνιο, καλησπέρα φίλε από Κολομβία. Η αγάπη με έφερε εδώ, λέει, πριν από 14 χρόνια Μπακόφορα. Το κόκκινο κορμάκι τραγούδαγε τη Σίνα τότε στην εκπομπή.
2: Μπράβο ρε μαγκά.
4: Μπράβο ρε μαγκά.
2: Μπράβο ρε φίλε.
0: Πού το θυμήθηκες.
2: Μπράβο ρε φίλε.
0: Και σταματάμε εδώ την κουβέντα αυτή. Και αν σταματήσω να λέω για αθλητικά που μου λέει ο άλλος. Φαγώθηκε ο Μπακόπουλο τα αθλητικά. Θα μιλήσουμε τον Απρίλιο πάλι στην εκπομπή αυτή για αθλητικά, όπως μας βλέπω. Δηλαδή δεν έχουν και πολύ διάθεση.
2: Θα περάσει και το επόμενο παράθυρο.
0: Ναι, οπότε το μαζεύω όσο μπορώ. Και μία αναφορά μόνο στην Elabet, και αμέσως σου δίνω το λόγο. Η Elabet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, καθημερινά 3 με 5. Εδώ, στο back to back και στις βραδινές εκπομπές αθλητικό by night. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η food.
2: Δυνατό, πλησιάζει.
0: Η food.
2: 23 ημέρα, σε 5 μέρες.
0: Κοίτα.
2: Όπα.
0: Χρόνια πολλά, άλλωστε Τριπολιτσά σήμερα. Μια και το πες.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: eFood Pro 28 του μήνα. Μια άλλη γιορτή. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow eFood και Αθλέτικο. Like στο post. Μέτσι, φίλε φίλοι στα σχόλια και κερδίζετε ένα eFood Pro για το Σεπτέμβρη το δωράκι.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο.
2: Μια ώρα μετά.
0: Βερβελές.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια πολύ λεπτή ιστορία όλο αυτό με τα τηλεοπτικά.
2: Σωστό.
1: Και πρέπει να μπούμε λίγο σε μια διαδικασία που για μένα και οι ομάδες καλό είναι να θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους. Μπορεί να κρατήσει ο καθένας ό,τι θέλει και να διαμορφώσει ό,τι κλίμα θέλει από τη χθεσινή κουβέντα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να παρουσιάσει για παράδειγμα για το PAOK TV, ξέρουμε όλοι ότι το PAOK TV απέτυχε. Έτσι, ήταν ένα project το οποίο είχε πολλά προβλήματα και τεχνικά. Όλοι κάναμε μια συνδρομή κάποια στιγμή να δούμε το μάτι της ομάδας μας.
5: Καλά, δεν είπε κανείς ότι ήταν πετυχημένο.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή, θεωρώ ότι δηλαδή, δεν είναι και κακό να το πεις και να το αποδεχθείς. Και ειδικά όταν μπορείς να πας να κάνεις ένα deal τέτοιο για να πάρεις λεφτά έτοιμα και που ενδεχομένως δεν θα τα έβρισκες. Για μένα το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν.
5: Εντάξει, είναι από τις αποφάσεις που παίρνει ένας άνθρωπος σαν τον Ιβάν Σαββίδη όταν του πατάνε τον κάλο.
0: Ναι, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, αυτό γιατί το λέει καλά και ο Θοδωρής, το λες καλά και εσύ. Αμφισβητήθηκε από κάποιον ότι απέτυχε αυτό το εγχείρημα, λέει θα το έκανε πάλι ο ΠΑΟΚ αν είχε τη δυνατότητα. Πότε νομίζω.
1: Χθες για παράδειγμα, ξέρω έτσι όπως έγινε, ναι. Κάποια στιγμή στην κουβέντα ο Μαρινάκη Σαββίδη, του είπε ο Μαρινάκη για το ΠΑΟΚ τη δίκη, ο Σαββίδη του άφησε να εννοηθεί ότι δεν έπαθε και ζημιά δηλαδή ουσιαστικά.
0: Δεν είπαμε ξεκάθαρα ότι.
1: Όχι, μα το θέμα άκουσα να δει κάτι.
4: Έπαθε ζημιά εν γνώση του.
1: Για μένα εδώ υπάρχει ένα καλό.
4: Σωστά, Θοδωρή.
1: Για μένα το χθεσινό υπάρχει ένα καλό. Δηλαδή οι διάλογοι που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν έχουμε μπει σε ένα μονοπάτι όπως πήγε να γίνει το κλίμα με τις εκλογές της Λίγκας. Θυμάστε ότι είχαμε ισοπαλία στις δύο εκλογικές διαδικασίες. Με την ΕΠΟ να καλείται να πάρει θέση. Λέγαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να πάρει η ΕΠΟ θέση, ακόμη και αν οι πληροφορίες δείχναν ότι θέλει να ψηφίσει τη μεριά του Αλαφούζου. Τέλος πάντων, δέχτηκαν από ένα χρόνο και νομίζω ότι πέρασε και πολύ light και ήταν μια καλή αρχή για το ποδόσφαιρο και για αυτό που ενδιαφέρει το κόσμο που μας βλέπει με ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει. Mm-hmm. Το χθεσινό, ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ήττα Αλαφούζου. Συλλογική στην πρότασή του που κάνει, απορρίπτεται. Ο Μαρινέκης πηγαίνει με μια άλλη πρόταση. Χαίρομαι επίσης που πάλι δεν μεταφράστηκε έτσι από αρκετά μέσα. Ότι δεν πήγε δηλαδή σε μια διαδικασία ότι ήταν ένα μπράντεφερ. Γιατί δεν είναι ένα μπράντεφερ του Αλαφούζου με τον Μαρινέκη.
2: Η γνώση του πήγε ότι ναι. Δεν θα περάσει.
1: Ναι, αλλά τι θέλω να πω. Πήγαινε. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει και τον κόσμο και για μένα και τις ομάδες είναι πώς ο κόσμος δεν θα ματώσει. Οι ομάδες μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν. Είναι πολύ βασικό όμως ο κόσμος σε μια εποχή δύσκολη, επειδή θέλει να βλέπει το προϊόν. Έχουμε αναλύσει, το είπαμε και χθες εδώ, ότι και η Ματζέντα, όπως λέγεται πλέον, η παλιά πλατφόρμα της Κοσμοτέ και η Νόβα συντηρήθηκαν με το προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, η Champions League ο κόσμος μπορούσε να βρει να δει κι αλλού αν ήθελε. Δεν λέω ότι δεν βλέπει, δεν κάνει συνδρομές από αυτό, αλλά,
2: όχι, αλλά
1: ο καθένας ακολουθεί την ομάδα του, τη βλέπει και δεν μόνο αυτό. Θες να βλέπεις και την άλλη. Δηλαδή, στο Παναθηναϊκός παίζει τώρα σε ελεύθερο το Sky, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού γυρνάνε και βλέπουν τα μάτια του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το βλέπουμε μόνο Παναθηναϊκοί. Και το δουν και άνθρωποι που μοιάζουν για το πρωτάθλημα, ο παδός του Αστέρα, τη Καλαμάτα, οτιδήποτε.
0: Καλά, φίλος καλός και κοινός γνωστός όλων μας που δουλεύει στην Νόβα, μου εξηγούσε μια φορά ότι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, Πανσεραϊκός Αστέρας, κάνει υπερδιπλάσια νούμερα ναι. Από ένα ντέρμπι τη Premier League.
1: Καλά κάνει και το λες. Όπως δεν είναι και τυχαίο και τα νούμερα του Super League 2 πέρυσι. Θυμάσαι εδώ που την είχαμε.
0: Σωστό.
1: Το τι γινόταν, τι νούμερα έγραφε σε πολλά μάτς.
2: Έτσι. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν. Μα είναι λογικό, ρε
5: παιδιά.
1: Ναι, για να ολοκληρώσω, για να πει και ο Θοδωρής αυτό που είπε, ότι
5: ναι.
1: Για μένα πρέπει να μπει όλο από κάτω. Προφανέστατα είναι καλή εξέλιξη που αποδέχτηκαν όλοι την δηλώτη ότι πρέπει να κάνει αυτή την ερευνά της όσο χρειαστεί 2-3 μήνες. Είναι σοβαρή για μένα η ατάκα του Λιόπουλου στον Πρίτσα. Είναι σοβαρή η ατάκα του Λιόπουλου στον Πρίτσα, δηλαδή ότι μιλάμε για έσοδα εδώ και δεν δίνει εισιτήρια σε κάποιες ομάδες. Και είναι και θέμα ισονομίας μετά.
4: Αυτό δεν είναι μόνο του.
1: Όχι, μα δεν είναι μόνο.
4: Είναι κατόπιν αντίδραση του κύριου Πρίτσα ότι δεν έχουμε μεγαλύτερα έσοδα.
1: Ναι, ρε,
4: και του λέει, εφόσον θες μεγαλύτερα έσοδα, πρόσεχε τι υπογράφεις.
1: Μα το θέμα δεν είναι μόνο του.
4: Δεν είναι ότι το είπε μόνο του. Να σου κάνω επίθεση στον Πρίτσα.
2: Υποκριτικό είναι και αυτό.
1: Για μένα.
2: Υποκριτικό είναι και αυτό.
4: Γιατί?
2: Φουλ υποκριτικό είναι.
4: Ο λόγος.
2: Γιατί ξαναλέω ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία ήταν πριν 2 χρόνια και δεν μίλησε άνθρωπος. Το θυμηθήκαμε τώρα επειδή ήρθε ένα.
4: Και ποια δεν πριν 2 χρόνια.
2: Με την Άθεση Καλυθέα δεν είχε μιλήσει άνθρωπο τότε.
4: Τι
2: ίδια
4: τώρα.
2: Διαδικασία ακολουθήθηκε
4: όχι,
2: τότε.
4: Παραπονέθηκε ο κύριο Πρίτσα.
1: Ναι, είχε
4: μεταφράσει. Εγώ ρε
1: φίλε,
4: και
1: λέει,
4: είχε να κάνει. Κάνει περισσότερα έσοδα.
1: Εγώ και με την Καλυθέα το είχα γράψει και με την Κηφισιά.
2: Είχε να κάνει στο ότι δεν επιτράπησαν φίλοι τη ΑΕΚ στη Λεωφόρο στο παιχνίδι Κηφισιά ΑΕΚ.

0: πει το εργάλειο τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο εργάλειο Παναθηναϊκός θα έχει ο παδός Παναθηναϊκός.
1: Ας έχει ρήτρες, δεν ξέρω θα κάνει.
0: Ολυμπιακός θα έχει Ολυμπιακούς στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Όχι, όχι.
0: Κοροϊδευόμαστε.
2: Όχι. Θα πάει το εργάλειο μετά να παραπονεθεί ότι έχουμε μικρά έσοδα.
3: Τάσο, περίμενε όμως. Εδώ σου περιγράφει κάτι.
0: Τα τηλεοπτικά συζητάει κάτσε. Το εργάλειο. Εκείνη την ώρα, το όποιο εργάλειο.
2: Ναι, και του λέει πρώτα.
0: Εφόσον θες έσοδα. Ναι.
2: Συζητάει
0: για τα τηλεοπτικά. Για τα τηλεοπτικά. Το άλλο που πάω να σου μπλέξω για να σου πουλήσω λίγο την προπαγάνδα μου είναι υποκριτικό.
2: Μα δεν είναι προπαγάνδα.
0: Είναι προπαγάνδα.
2: Ακούστε με λίγο. Γεγονότα είναι.
3: Προπαγάνδα είναι.
0: Προπαγάνδα
4: είναι. Με τρεις
0: χιλιάδες και
4: ξενούμενο, ρε παιδιά.
3: Περιγράφει κάτι ο Κώστας, θέλω να πω. Το οποίο δεν με βρίσκει αντίθετο. Έχει ένα δίκιο. Όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο, δεν θα προσέξεις να υπογράψεις. Θα πας να βρεις ένα γήπεδο. Ναι. Είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε προχτές με την Καλαμάτα, σεβόμενος απόλυτα ότι την Καλαμάτα το γήπεδο είναι δημοτικό. Δεν ανήκει στον Ιωνικό. Αλλά σεβάστηκε απόλυτα ότι ζητήθηκε από το Δήμο Νίκαιας να μην υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Ναι. Η Καλαμάτα στο δεύτερο γύρο θα παίξει με κάποιους από τους μεγάλους στο γήπεδο της. Θα έχει οπαδούς οι φιλοξενούμενες ομάδες. Και εδώ δεν υπάρχει ανισονομία. Τι να κάνουμε όμως. Παναθηναϊκός το σεβάστηκε και δεν μπορούσε να έχει κόσμο στη Νίκαια.
4: Εσύ,
2: γιατί δεν είναι ανισονομία. Είναι καλύτερο να παίξει η οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στη Νίκαια ή στην Καλαμάτα.
0: Είναι το ίδιο τάσο μου να έρθει στο
2: Κυφυσιά. Στην Καλαμάτα ή στη Νίκαια. Για πες μου.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Τι είναι πιο δύσκολο. Τι είναι πιο δύσκολο.
0: Είχε 2.000 καλαμαθιά.
2: Τι είναι πιο δύσκολο.
0: Δεν είχε
2: πάει. Να πάει ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Καλαμάτα ή στη Νίκαια. Να παίξουνε.
0: Το ίδιο είναι όταν δεν έχει ο παδού δικού σου. Βεβαίως.
2: Το ίδιο είναι.
0: 2.000 καλαμαθιού
2: στην Καλαμάτα να παίξει.
0: 2.000 καλαμαθιού είχε στην Νίκαια προχτές. Σε γήπεδο Στουρκίτσα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
3: Στην έδρα τη Καλαμάτα είναι πιο ισχυρή τώρα στην κανονική τη.
0: Αλλά εκεί θα και ο παδού ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού.
3: Μπορεί.
0: Δεν θα έχει. Η Νίκαια δεν μα έδινε. Δεν μα έδινε το δικαίωμα.
4: Εγώ για να το ολοκληρώσω αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το που σε ποιο κανάλι θα παίζει ο καθένα. Αυτό δηλαδή για μένα είναι το ένα κομμάτι γιατί φέρνει τα περισσότερα έσοδα σε μία ομάδα. Mm-hmm. Γιατί στην κουβέντα, για παράδειγμα, που έγινε χθες, έγινε κουβέντα και για το ποσοστό από το στοίχημα. Ότι οι ομάδες θέλουν να παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό από το στοίχημα.
0: Το
2: υπάρχει δέσμευση.
4: Και το πώς θα μοιράζουν.
0: 10 εκατομμυρίων. Μπράβο.
4: Λοιπόν, δηλαδή,
0: στην οποία
4: όλα
0: αυτά... να μην δοθούν στους μη Ευρωπαίους.
4: Όλα αυτά δηλαδή.
0: Άγνωστο γιατί είπε όχι. Ναι. Να μην μοιραστούν σε 9 άλλες ομάδες τα λεφτά.
4: Το θέμα λοιπόν είναι ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα προϊόν το οποίο να είναι πιο ανταγωνιστικό και όντως θα είναι πολύ καλύτερο αν όλοι καταφέρουν και συμφωνήσουν μετά και την έκθεση. Τη Deloitte, ανεξάρτητα αν θα παίζει την πλατφόρμα του Αλαφούζου ή αν θα παίζει την Περκάπιτα ή κάθε ομάδα. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα το ντυλάρουν. Έτσι κι αλλιώς και τώρα υπήρχε. Νόβα Κοσμοτέ. Μια ομάδα ήταν εδώ, ήταν λίγο ισορροπημένη. Στη μια χρονιά ήταν 14, την άλλη ήταν 9-5, κάποια στιγμή πήγαν στο 8-6. Δηλαδή έχει μάθει ο κόσμος πώς πηγαίνει αυτή η ιστορία. Με αυτό που με νοιάζει πραγματικά και θεωρείται πιο σωστό είναι για τον κόσμο να μην ταλαιπωρηθεί και χρειαστεί να δίνει 50 και 60 ευρώ το μήνα για να βλέπει τις ομάδες και τους αντιπάλους δηλαδή. Και να καταφέρουν επιτέλους, αφού κάθονται στο ίδιο τραπέζι και δείξανε χθες, γιατί δείξανε ότι μπορούν να το μιλήσουν. Δηλαδή, μακάρι να ήταν αυτές οι διαφωνίες.
3: Ναι.
4: Με αυτούς τους διαλόγους που έχουμε δει. Και να το βάλουν κάτω για να καταλάβουν ότι έχουν ένα προϊόν το οποίο μπορεί να έχει την αμφισβήτηση πολύ κόσμου. Μπορεί να συζητάμε εδώ αν κάνουν οι διαιτητές που έχει. Και αν μπορούν να σφυρίξουν τα παιχνίδια ή όχι, αν πρέπει να έρχονται ξένοι. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα το πακέτο πουλάει. Δηλαδή και τα κανάλια πληρώνουν και η στοιχηματική εταιρεία πληρώνει. Δηλαδή και γενικά οι εταιρείες το ποσοστό που παίρνουν από το στοίχημα. Και θα μπορούσε να κάνουν 150 διαφορετικά πράγματα για το κάνουν πιο ελκυστικό. Δεν ξέρω τι θα κάνανε. Να βρίσκαν μια εφαρμογή μέσα στο γήπεδο να ψηφίζανε τον MVP. Να παίρνανε βραβεία, να τελειώνει το match και να άλλαξε ο κόσμος ψηφίζει MVP αυτόν. Αντί να το κάνει κάθε ομάδα με τους δημοσιογράφους. Να ψηφίζει ο ίδιος ο κόσμος. Είναι πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν πράγματα που αν θέλουν να το αναβαθμίσουν το προϊόν, μπορούν να το αναβαθμίσουν. Αυτοί θα κάτσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, θα έχουν την έκθεση. Ναι. Εντάξει, πιστεύω θα βρεθεί άκρη. Γιατί λίγο πολύ ένα χάρτη του που πάνε τα λεφτά έχει μπει μετά τα χθεσινά. Και ότι παίρνει κάθε ομάδα.
0: Και στο τέλος ημέρας η κατάληξη, όπως φαίνεται, είναι ότι θα υπάρχουν πάλι δύο πόλοι. Σε ένα χρόνο, σε λίγους μήνες, σε 1,5 χρόνο. Όπως καταλαβαίνω, θα δημιουργηθεί η Υπερκάπιτα, θα φτιάξει τη δική της πλατφόρμα, είτε απορροφώντας κάποια από τις υπάρχουσες πλατφόρμες, είτε δημιουργώντας κάτι εντελώς καινούριο. Και από την άλλη πλευρά, είτε θα φτιάξει αλλά Netflix το δικό, τη δική του πλατφόρμα, αλλά αφού με το συγκεκριμένο Sport FM TV. Από εκεί, μετά, αδερφέ, θα φυτοζωήσουν. Κάποιο θα απορροφηθεί από κάποιον. Όπως τώρα πάει να πάρει την Νόβα, για παράδειγμα, δεν έχει τελειώσει. Είναι
4: εσύ
0: και δυσκολία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξουν αυτά. Κάποιος θα απορροφηθούν. Κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι θα απορροφούσε per capita την Κοσμοτέ. Δεν το ξέρω. Δεδομένα πάντως, αυτή θα είναι δύο πολύ δυνατή από εδώ και πέρα. Η per capita.
4: Έτσι, για το φίλο που λέει ότι αγνοώ για το θέμα κεντρικής διαχείρισης και ισόπωση κατανομή τηλεοπτικών. Θα σου πω, φίλε, γιατί διαφωνώ εγώ. Διαφωνώ γιατί δεν μπορούν να μπουν οι ομάδες όλες στον ίδιο κουβά, αν θες να σου το πω.

0: Και δεν μπορώ να πάρω και τα ίδια λεφτά για τη σούπα. Γιατί έχουν υπάρξει ομάδες κομίτες με πρόεδρους οι οποίοι όχι εξαφανίστηκαν, κάποιοι έγιναν και δήμαρχοι στην πορεία. Και μένουν ακόμα, αν πας και δεις, είναι παίκτες οι οποίοι είναι απλήρωτοι και διεκδικούν τα λεφτά τους. Τα λεφτά όμως από το συμβόλαιο και από το στοίχημα τα παίρνανε κανονικά οι ομάδες. Δεν τηρούσαν τίποτα, ούτε είδα κανένα τους κυνηγά και να έχουν επιπτώσεις. Αν θεωρείς δηλαδή ότι το προϊόν θα γίνει καλύτερο με το αν πάρει Καλαμάτα και ο Αστέρας 5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός 5 και τα λοιπά, εγώ σου λέω δεν θα γίνει πάλι. Το ελκυστικό δηλαδή. Το...
1: Από τα σοβαρά ποδοσφαιρικά project θα γίνει.
2: Και
1: αλλά δεν είναι πολλά.
2: Πάντως και σε αυτό το κομμάτι, επειδή καταρχήν πρώτα στο
1: ρεκόρ. Όφη και Αστέρας, αυτά τα χρήματα
0: βασικότερο...
1: θα τα επενδύσουν στο ποδόσφαιρο.
0: Το βασικότερο είναι το θέμα του γηπέδου. Σου ξαναλέω, ναι. Στείλε αύριο ένα παιδί εδώ από το Αθλέτικο, να φύγει ένα παιδί, να πάει στην Καλαμάτα. 2,5 ώρες δρόμος είναι, ούτε 2,5 ώρες. Να πάει ένα παιδί και να βάλει με ντρόν πώς είναι τη μέρα που ανεβαίνει η Καλαμάτα και κάνει φιέστα το γήπεδο και να μας πει τις αλλαγές από το Μάιο μήνα, δηλαδή μέχρι σήμερα το τι έχει γίνει. Και αυτή η ομάδα δεν είναι ότι παίζει την κατηγορία, δηλαδή παίζει αυτό που λες. Έχει έναν κόσμο δυναμικό, πάει εκεί, γέμιζε το γήπεδο, θα μπορούσε να γεμίζει το γήπεδο, να έχει και άλλα έσοδα ήδη. Και τώρα που λες με τους 2.000, ήταν πολύ καλά μαζί που δεν μπόρεσε να πάρει, δεν το γέμισε το γήπεδο η Καλαμάτα προχθές, γιατί τους είχε βάλει έναν όρο ότι έπρεπε να έχουν πάρει εισιτήριο σε προηγούμενο αγώνα φέτος. Σε αγώνα που παίξαν στην Τρίπολη και σε αγώνα που παίξαν στο Περιστέρι. Σωστά. Αν δεν είχε πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια αυτά, δεν μπορούσε να πα στο γήπεδο προχθέ να πάρει εισιτήριο. Δηλαδή, ακόμη και οι οπαδοί τη Καλαμάτα είχαν όριο στο προχθέ. Ίσως προφανώς γιατί φοβήθηκαν και είναι και έχει λογική.
3: Το κάναμε και
0: μην πάρουν εισιτήρια Ολυμπιακοί, μην πάρουν εισιτήρια ξέρω οπαδοί άλλων ομάδων.
3: Και με άκρη
0: μην πάρουν
3: εισιτήρια
0: Παναγιώτη που θα έβρισκαν αυτή την αφορμή. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι φαίνεται πάνω να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο, ενώ κάποια πράγματα φαίνονται απλά. Για μένα το νούμερο ένα πρέπει να ισχύει είναι το θέμα γηπέδων. Δεν υπάρχει αυτό. Έπρεπε να έχουν γήπεδα να παίζουν. Δεν ξέρω πώς θα γινόταν.
1: Όταν το λέω.
0: Δεν ξέρω πώς θα γινόταν. Δηλαδή, η Μαρκό έχει ένα γήπεδο. Η Μαρκό παίζει στην Κεσαριανή, ρε φίλε. Η Μαρκό έχει πάει και παίζει στην Κεσαριανή. Είναι πρώτη στη Super League 2 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό αν ανέβει η Μαρκό, δηλαδή, θα πρέπει να ξαναψάξει γήπεδο. Δεν είναι δηλαδή. Και βλέπεις ότι κάθε χρόνο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τωρινό. Σας θυμίζω την Καλονή στην αρχή πώς ήταν. Που θυμάστε παίζει το ΑΚΑ τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή, είναι ένα, χρόνο, είναι ένα πράγμα διαχρονικό. Και συζητάμε και λέμε εδώ ερχόμαστε και τρογόμαστε. Για τηλεοπτικά συμβόλαια, για το οποίο θα είναι πρόεδρο στη Λίγκα κτλ. Και δεν μπορεί να μπει ένα βασικό άξονα. Έχει γήπεδο. Έχει γήπεδο.
3: Ναι,
0: να παίξει.
1: Είναι το γήπεδο όπως πρέπει.
0: Φρέστο. Δεν με
1: ενδιαφέρει. Είναι το γήπεδο όπως πρέπει.
0: Φτιάξτε.
3: Βάλε.
1: Γιατί και το Πανθεσσαλικό υπάρχει και η Λιβαδιά υπάρχει και δεν είναι όπως πρέπει.
0: Δηλαδή, στο Πανατολικό
1: σου πει. Αν δει το Καφτατζόγλιο τώρα όπως είναι, είναι ξυλωμένο όλο.
0: Χρέπει είναι, τι είναι.
1: Το περιμένει ο Πάοκ, ο Ηρακλής το έχει έδρα, δεν μπορεί να παίξει. Το περιμένουν δύο ομάδες. Έχει μείνει η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη με ένα γήπεδο του ΠΑΟΚ από το 1900, δεν ξέρω, 50 είναι, 60.
4: 59.
1: Και είναι και το Χαριλάου το οποίο είναι στην κατάσταση που είναι τα τελευταία χρόνια.
0: Και δεν είναι,
2: δηλαδή, με δύο γήπεδα της επαρχίας, παιδιά.
1: Με δύο γήπεδα, τρεις ομάδες, Super League.
2: Ότι ανήκουν σε δήμους κυρίως και είναι δημοτικά στάδια. Και δεν μπορείς να παρέμβεις εκεί αν δεν βρεθεί μια ολόκληρη, πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Στην οποία δεν μπορεί να πάρει. Οι Δήμοι δεν συμμετέχουν να βοηθήσουν.
1: Το Καφτατζόγλιο.
2: Δεν είναι
1: το Καφτατζόγλιο έχουν κάνει
2: για τη Λιβαδιά και το Βόλο.
1: Τρεις παρουσιάσεις.
0: Όταν είναι έτσι, να μην πηγαίνει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας να μην πηγαίνει να ποζάρει δίπλα στον Μπρασά και να χαίρεται που ανεβαίνει Καλαμάτα και να φοράει τα κασκόλ και τα λοιπά. Ξέρει και την ώρα της ευθύνης.
3: Το λέει πολύ καλά.
0: Ή να πηγαίνουν δίπλα και μοστράρουν όλοι.
1: Κάτσε, περίμενε. Γιατί ο Βόλος.
0: Είσαι περιφερειάρχης μου, πας εδώ στο Βόλο.
2: Είσαι
1: Ολυμπιακό
2: ακίνητο. Είναι Ολυμπιακό ακίνητο.
1: Τα χρήματα που παίρνουν να τα περάσουν στο γήπεδο.
2: Τα χρήματα που παίρνει.
1: Η χρήση είναι δική του. Η χρήση είναι δική του.
3: Κωστά, επειδή το ψάξα λίγο αυτό που λες, ειδικά φέτος και λόγω του ότι ο Αστέρας παλεύει να κάνει εκείνο το περίφημο
1: στέγαστρο.
3: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ίσως φέτος να γίνει πιο εύκολα τελικά η διαδικασία.
2: Με περιφέρεια με τι.
3: Θα σου πω, εκεί ήταν το θέμα λοιπόν. Έλεγαν ο Μεν έριχνε τον μπαλάκι στο δε.
2: Σε ποιον ανήκει.
3: Δήμος και περιφέρεια. Σωστά. Υπάρχει όμως ένα άλλο πράγμα το οποίο λέγεται πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, αυτά λύνονται. Σε ένα βράδυ λύνονται, φίλε.
2: Βρε μαζί σου. Εγώ αυτό που λέω Διονύσης για την Καλαμάτα, εγώ δεν την ψέχω την Καλαμάτα, ούτε τον κύριο Πρασά. Αν έχουν μπλέξει σε σπήρα με σπουργίτια, που λέει και ο Φουσέκης, και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τον Δήμαρχο ή ο Δήμαρχος αμολάει αετό, δεν μπορώ να χρεώσω εγώ την Καλαμάτα για ένα γήπεδο το οποίο είναι δημοτικό. Mm-hmm. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, ποια άλλη ομάδα μπορεί να βάλουμε τώρα στην κουβέντα. Ή στη Λιβαδιά, άμα τα δημοσιογραφικά είναι χρέπη.
0: Ναι, το θέμα είναι, φίλε, δεν μπορεί να κάνουμε και συγκριτικό με την Αγγλία που μου λέει ο φίλος.
2: Ποια Αγγλία, βρε.
0: Στην Αγγλία πέφτει, δηλαδή. Στην Αγγλία πας γήπεδο.
2: Δεν είχε Αγγλία,
0: βρε. Championship και ντρέπεσαι. Τώρα.
2: Εσύ, ούτε τις μπάλες δεν πας γήπεδο. Μια κατηγορία πας Αγγλία και ντρέπεσαι. Ούτε τον ήχη
1: δεν
2: μπορεί να σκεφτεί.
1: Ούτε τις μπάλες δεν πας συγκρίνουμε στην Αγγλία.
3: Έλεγα χθες κάτι και θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας. Αν είναι το σωστό να γίνει έτσι. Είπες εσύ πολύ σωστά για το γήπεδο. Να βάλουμε 5 κατηγοριούλες που στον κουμπαρά αυτόν που θα φτιάξει μέσω της πρότασης του Μαρινάκη, ας πούμε, αν αυτή η εταιρεία το κρίνει ότι πρέπει να γίνει έτσι, στον κουμπαρά εκεί θα υπάρχουν τα χρήματα και θα βάζει το χέρι μέσα κάθε ομάδα να παίρνει, αν πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτό το κουτάκι, γήπεδο, παίρνω. Εδώ, ακαδημίες, παίρνω. Εδώ, αυτό. Και να προχωρήσει έτσι τη διαδικασία. Δεν είναι το πιο σωστό αυτό να γίνει
1: κάποιο. Είναι ένα άνθρωπο και αυτό.
2: Δεν θα συμφωνήσουν οι ομάδες όμως.
3: Γιατί επειδή δεν θα έχουν να συμπληρώσουν τα κουτάκια.
2: Ακριβώς.
3: Άμα δεν έχουν συμπληρώσει τα κουτάκια.
2: Θα δεις ότι.
3: Να λάβουν μέτρα.
2: Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να δει του μεγάλου να λένε: OK, ναι, εμείς συμφωνούμε. Και θα δει από κάτω να λένε: Τα ακυρώνουμε.
3: Δεν αναβαθμίζεται αλλιώς το προϊόν του όμως.
4: Τι να πούνε, μωρέ, δεν θέλουμε λεφτά.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι και οι συνθήκες του κόσμου.
2: Άμα του βάλει μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από μηδέν.
0: Εμείς παίρνουμε μια διαπίστευση, καθόμαστε δημοσιογραφικά. Έχει από κάτω να πάμε να γράψουμε συνήθως τα περισσότερα γήπεδα, στο αλέτες μας, ενδεχομένως ορισμένα να έχουν και κανένα μπουφέ, άμα δεν τσιμπήσει κανένας εκεί, finger food, και να είχαμε να
3: οι
0: λέγαμε.
3: Οι θέσεις μας είναι πιο αναβαθμισμένες, λες εμάς.
0: Όχι, λέω ότι εμείς είμαστε τελευταίοι που θα πρέπει να μιλάμε για τη συνθήκη στο γήπεδο.
3: Δηλαδή,
0: όταν μου στέλνει ο άνθρωπο και μου λέει Διονύση, στη θύρα τάδε που ήμουνα, στο αλέτες είναι σπασμένη μία, τρεις αγωνιστικές και ξέρω εγώ δεν έχει χάρτη υγείας. Αν μπορείς, κάνε κάτι. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, το μετέφερα στη διαχείριση του γηπέδου. Δηλαδή, είπα ότι παιδιά. Γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιος να το θεωρεί και δεδομένο, ρε παιδί μου. Να πηγαίνει για σου, εντάξει, αυτή είναι σπασμένη η προσοχή και μένει έτσι. Θέμα είναι να το φτιάξει. Δηλαδή, σου λέω, πα σε γήπεδα, πάνε φιλοξενούμε ξυλών καθίσματα. Δεν έχει νόημα. Πα σε κάποια γήπεδα και νομίζετε, φίλε, ότι η καρέκλα κειμενική χρόνια. Χρόνια που πρόσεχε η καρέκλα, το να ξέρουμε και τι λέμε. Πρέπει να έχω ρωτήσει άνθρωπο. Είναι και απλό το πράγμα. Υπάρχει μια τεχνική εκεί που την ξέρει με τη φωτιά που κάνουν. Πρώτα την πλένουν και τα λοιπά. Και ουσιαστικά μετά με ένα σύστημα που κάνει. Είναι καθαρίζει και η καρέκλα και φαίνεται σαν καινούργια.
3: Σαν καινούργια. Σαν το έχει δει αυτό με το φλόγιστρο, λέγεται αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται το. Ναι, ναι. Και φαίνεται ξανά που χτε και χρώμα κανονικό. Ναι. Με το πώς ήταν.
3: Καλά, τι θα πρέπει να κάνει, δεν τα πούμε.
0: Το πουλά όμως, δεν φίλε μου. Το πουλά. Το πουλά στο άλλο λέει πάρει διαρκεία.
3: Πάντως διαφωνώ σε κάτι που είπες. Δεν είναι ότι όλοι μας εδώ έχουμε πάει μόνο ως δημοσιογράφοι στα γήπεδα.
0: Όχι, εντάξει.
3: Εγώ έχω τρία διαρκεία στον Αστέρα και πάω με τις κόρες μου. Λοιπόν, εκεί όταν πηγαίνει θα δει αδυναμίες, αδερφέ μου.
2: Πετάς μπουκάλια.
3: Δεν πετάω μπουκάλια. Ρίχνω κανένα μυναλίκι, αλλά δεν πετάω μπουκάλια.
4: Πετάω τις κόρες μου.
0: Ναι, δηλαδή, για πάρα με τώρα που λες με τα μπουκάλια. Στο Καραϊσκάκι, κάποια στιγμή, το σου λέω μια λεπτομέρεια, δεν υπάρχουν στα δημοσιογραφικά μπουκάλια νερού πλέον.
2: Ναι, το ίδιο και στο
0: Άκα. Ξέρεις γιατί. Στο Άκα δεν υπάρχουν. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχουν. Εγώ ρώτησα από το γήμα. Γιατί δεν υπάρχουν.
3: Μπορεί να το πετάξει.
2: Ναι,
0: γιατί αν βρεθεί ένας οπαδός να το πετάξει μέσα, κινδυνεύει με τιμωρία.
2: Ναι.
0: Έχει φάει τιμωρία.
2: Όχι,
0: και σου λέει στην
2: λογική
0: ότι είστε και προσβάσιμοι κάποιοι κτλ. Ένας να το πάρει το μπουκάλι αφού δεν το έχει μέσα και το πετάξει. Για...
2: Πλαστικό ποτηράκι στο
1: άκρα. Πού καταλήγουμε ότι σε αυτό υπάρχει μια ΕΠΟ και υπάρχει μια Super League που είναι αρμόδια αρχή πρωταθλήματος που θα πρέπει να θέσουν κανόνες. Οι ίδιοι είναι τόσα χρόνια. Τα λέμε πόσα χρόνια. Τα ίδια προβλήματα.
0: Τα
1: ίδια και τα ίδια. Έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα γήπεδα των μεγάλων σε επίπεδο αγωνιστικών χώρων και. Και χώρων εσωτερικών και αποδυτήρια και τα υπόλοιπα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και προσπαθείς να πάρεις τον παιχταρά τον Ουνάη, τον παιχταρά τον Πουέρτα, τον παιχταρά τον Μάγερ και τον βάζεις να παίξει στο Πανθυσσαλικό, τον βάζεις να παίξει στη Λιβαδιά και σου λέει που έχω έρθει.
0: Ναι. Μα, να σου πω κάτι. Εσύ το βόλιο του γήπεδου το είδες normal προχθές.
1: Προφανώς και όχι. Ό,τι μου είχες πει.
0: Τι ήταν.
1: Ό,τι μου είχες πει.
0: Τρία κοντρόλ δεν ήταν.
1: Ό,τι μου είχες πει.
0: Πώς. Δηλαδή είναι normal αυτό. Και ένα γήπεδο που κάνεις τελικού υπέλου, για παράδειγμα.
1: Γι' αυτό σου λέω, τα χρήματα από εκεί παίρνει και ο Δήμαρχος. Τα λεφτά είναι ο Βόλος. Πόσα συνεχόμενα χρόνια Super League.
3: Έξι. Αρκετά.
1: Ναι. Όλη η τελική κυπέλλου του θυμάμαι εκεί.
0: Δηλαδή τι να
1: κάνω. Πεζογέφυρες, χωρίς πεζογέφυρες, όλα εκεί γίνανε.
0: Άμα έρθω εγώ
1: τα χρήματα
0: πω...
1: που παίρνει από εκεί, πού πάνε.
0: Ναι. Άμα έρθω εγώ εδώ και πω ότι τι συζητάγανε οι παίκτες του Ολυμπιακού για το χορτάρι της Λιβαδιάς προχθές, θα μου γράφουν από κάτω ότι τα λες για δικαιολογία γιατί δεν έπαιξε η ομάδα. Που φαίνεται, όχι, φαίνεται μόνο του στην εικόνα. Στην εικόνα φαίνεται μόνο του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι. Πρίτανης για να αναλύσει. Και πάρα πολλά γήπεδα. Έτσι, όχι το άλλο.
2: Στην νίκη, σα είπα καλύτερα να τα ξέρω παρά να έχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντά.
1: Και με οποιαδήποτε διοίκηση Super League δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν το λέω ούτε για Μαρινάκη ούτε για Αλαφούζο. Με οποιαδήποτε διοίκηση. Με όλου αυτού δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και ποτέ δεν το βάλατε και ψηλά στην ατζέντα. Οι ίδιοι δεν το βάλαν ψηλά στην ατζέντα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά το προϊόν.
4: Το προϊόντο χωρί το αναβάθμιση των εγκαταστάσεων δεν γίνεται.
0: Το προϊόν όμω πώ κάνει το προϊόν. Δηλαδή ο ΑΕΚΤΖ που θα πάει στο Βόλο. Θέλει 70-80 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να έρθει. Βενζίνη και διόδια θέλει 100 τόσα ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα του βάλει ως 30-40 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει να πάει να δει την ομάδα του σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και να μην βάλει στο στόμα του πασατέμπο σου.
1: 150 με ένα σάντουιτς.
0: Θέλει 150 για να φάει ένα σάντουιτς.
1: Ναι.
2: Στο Βόλο με ένα σάντουιτς.
0: Σου λέω.
2: Θα
0: σκέψω να πάει σαν να φάει. Δηλαδή,
1: σου λέω ξέρεις,
0: εγώ σε αυτό είμαι και τη άποψη ότι πάμε λίγο ανάποδα, ρε φίλε. Δηλαδή μια μέρα καλό θα ήταν. Ας πάρουν εκεί που κάνουν τις συνεδρίες της Λίγκας και να πούνε. Δεν ξέρω, να φέρει κάθε ομάδα 10 οπαδούς της. Δηλαδή δύο οργανωμένους στις 8 με διαρκές, δύο με VIP, μια ήμη και να πει παιδιά, μπείτε μέσα 100 άτομα. Mm-hmm. Πείτε μας προβληματισμούς για τα γήπεδα.
2: Όχι, όχι, όχι. Μέσα ρε, και φίλε, μην μείνει τίποτα αρτίο.
0: Στο ωραίο ρε φίλε να γίνει. Στο, να μεταπούν την αλήθεια του, ρε φίλε. Να, πούνε, να πει ο άλλος ότι ναι, εγώ θέλω να πηγαίνω τη βλέπω την ομάδα μου σε όλα τα εκτός έδρας. Δεν με νοιάζει, θα κάνετε, κόψτε το κεφάλι σας με την αστυνομία.
3: Σε πιο μεγάλα γήπεδα και μάτς. Δηλαδή τώρα λέει ένας, γιατί να διάβασα εδώ ένα μήνυμα, ότι λέει εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το χρόνο και βλέπω το Γιόβιτς 3D γιατί έχει ένα plexiglass μπροστά μου. Δηλαδή λες και το άλλο τώρα. Εγώ δεν θα το πρόσεχα αυτό ποτέ, γιατί δεν θα πάω να κάτσω ποτέ εκεί πέρα. Εντάξει,
1: αυτό είναι αναγκαίο κακό γιατί αλλιώς δεν παίρνει άδεια το γήπεδο.
3: Σωστά, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε. Γιατί στο εξωτερικό έχουν καταργηθεί τα plexiglass, φίλε μου. Αλλά αυτό δεν είναι, έτσι είναι. Επίσης, Γιάννη, εσύ έξυπνε Μιχαλόπουλε που λες 25 ευρώ στην Τρίπολη για το κοτέτσι. Θα σου απαντήσω. Και λίγα πληρώνεις εσύ ειδικά. Εσύ θα πρέπει να πληρώνεις παραπάνω. Γιατί το λέω αυτό. Στην Τρίπολη με ένα εκατοστάρικο, 100 κάτι ευρώ, πηγαίνεις και βλέπεις όλα τα μάτς. Προφανώς εσύ είσαι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και θες να δεις αυτό το παιδί. Και λίγα σου βάζει. 40 έπρεπε να στο βάζει, αν με ρωτάς σε μένα. Εντάξει, αυτό. Πάμε.
0: Να πάρω εισιτήριο για τον χρόνο. Να βάλω 200 από τα
3: χώρα.
0: Να βάλω πετρέλαιο.
3: Ρε, πιο πολύ συμφέρει να πάρεις και να πάρεις τα 4 μάτς μόνο με τους μεγάλους. Παρά να πάρεις 1-1.
2: Και πάρει και ένα διαρκεία.
3: Εντάξει. Επίσης, κοτέτσι, ξαναλέω που λες εσύ το γήπεδο, που ξαναλέω δεν είναι και κανένα σπουδαίο γήπεδο και θέλει πολλές βελτιώσεις. Είναι ένα γήπεδο το οποίο όμως επιλέγει να παίζει η εθνική ομάδα των Ελπίδων. Γιατί πληρεί τις προδιαγραφές. Δες γύρω σου τι γίνεται λίγο.
0: Όχι, είναι από τα καλά γήπεδα. Εντάξει, δεν το λέμε τώρα λόγω τη σχέση που έχεις και την αγάπη και τη λατρεία. Είναι από τα καλά
2: όλο
0: γήπεδα.
2: Όλο το κόσμο είναι ωραίο, κύριε. Και δίπλα παίζουν τα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, το απαντάω γιατί λέει για κάτι που δεν ισχύει. Πάρε διαρκεία, άμα δεν σ' αρέσει. Στα 3
2: λεπτά είσαι εθνική. Και K19 δίπλα στο βοηθητικό έχω δει. Με δύο γκολ του έχω.
3: Ο αγωνιστικό χώρο Νίκη Βόλου λέει 10 level πάνω, λέει ο φίλο. Μπορεί να ισχύει, δεν το γνωρίζω. Διαβάζω για 3 donation γιατί έχουν έρθει κάμποσα. Περίμενε λίγο.
2: Η Νίκη όμως έχει κάνει μια κίνηση στο πρωτάθλημα, ρε φίλε.
3: Μόνο με κεντρική διαχείριση θα γίνουν τα γήπεδα, λέει ο φίλος εδώ. Δεν διαφωνώ.
4: Φάνε και το Μαλαζά.
3: Δεν διαφωνώ.
2: Βέβαια, θριάμβευσε αυτός. Μεγάλη μπάλα.
3: Και για να λέμε την αλήθεια, επειδή είμαστε ακόμα πίσω, λέει ο Νίκος, για να βάλεις 2.000 οπαδούς στη ΣΑΕΚ στα στενά της τηλεοφόρου, θες να κατέβουν ΛΟΚ. Και αυτό είναι μια αλήθεια που κουβεντιάσαμε.
2: Αυτό είναι και ο λόγος που δεν δώσανε.
3: Στην
1: αστυνομία δεν παίρνει ποσοστό. Δεν κατάλαβα.
3: Ναι, αλλά πώς θα γίνει.
2: Η αστυνομία στο Παναθηναϊκό.
1: Στο Παναθηναϊκό πάνε.
2: Ακούσε με. Σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ τηλεοφόρο στα προηγούμενα χρόνια ήταν σε γρήγορση η μισή γαδά. Σε Κηφισιά ΑΕΚ θα σου πει αστυνομία. Εγώ δεν διαθέτω την μισή αστυνομική δύναμη για να πει να πει
1: Κηφισιά
2: ΑΕΚ τηλεοφόρο. Γιατί είναι Παναθηναϊκή γειτονιά, ρε φίλε, τι να κάνω.
1: Γαδά απέναντι είναι, ρε. Γαδά απέναντι είναι. Γιατί θε μισή
2: αστυνομική. Δεν πιστεύει ότι θα είναι τέτοιο, φιλήσυχο. Ρε, τώρα...
1: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
2: Κορεδευόμαστε μεταξύ μας. Μα πραγματικά τα θέλουμε και τα λέμε.
1: Στην Κεσαριανή που πήγαν 2000 δεν κατάλαβα.
2: Γιατί τι είναι Παναθηναϊκή γειτονιά.
1: Να κάνει δουλειά η αστυνομία. Να κάνει τη δουλειά τη. Τι λες τώρα.
2: Έχει, που δεν έχει οπαδούς της ΑΕΚ.
1: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα.
2: Καλή σοβαρά μιλάτε. Εσύ δεν μιλάς σοβαρά ρε Τάσο.
1: Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε 2.000 οπαδούς. Τι λέτε
2: εσύ
1: τώρα.
2: Δεν μιλάς σοβαρά
1: τι λέτε τώρα. Πού
2: σε Κηφισιά ΑΕΚ
1: ξυλοφόρο. Δεν μπορεί
2: σε
1: Κηφισιά. Δεν μπορεί η αστυνομία όχι. Να εξασφαλίσει το Κηφισιά να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί.
2: Σαν ντέρμπι να στον πάλο.
1: Αν δεν μπορεί η αστυνομία στο Κηφισιά να παραιτηθεί. Δεν μπορεί καθόλου.
2: Σε Κηφισιά δεν θα πάει.
1: Δεν μπορεί καθόλου.
2: Σε Κηφισιά Ολυμπιακός και Κηφισιά
1: δεν μπορεί να διεξάγει η αστυνομία. Το Κηφισιά δεν μπορεί καθόλου
2: να το ακόμα περιμένω την απάντησή σου.
3: Ακούστε και αυτό που λες.
2: Στην ΟΠΑ Παρίνα. Στην συγγνώμη, έχει αλλάξει όνομα. Στην Νέα Φιλαδέλφια. Εγάλε Παναθηναϊκό, θα έχει στήρια Παναθηναϊκό. Όχι. Και έτσι είναι το σωστό. Δεν μπορεί να πάει με στην Φιλαδέλφια 2.000 Παναθηναϊκοί.
3: Ο ένα φίλο εντοπίζει ότι ο Καπετανάκο έχει νεύρα.
2: Γιατί είναι το αντίστοιχο.
3: Και ο άλλο λέει να κατέβει
1: στο σπίτι του Παναθηναϊκού αγόρι. Γιατί δυσκολεί με τον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί έχετε φτιάξει ένα ωραίο σενάριο για να την πείτε χωρί να τη λέτε.
1: Δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκό μέσα στο τέτοιο. Καλά κάνει ο Παναθηναϊκό. Και για το ίδιο θα κάνει. Και ο Πάο και ο Ολυμπιακό.
4: Δεν υπάρχει ο
1: Παναθηναϊκό, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Κρατά αυτό εσύ.
1: Σου με κάτσε για τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, εγώ αυτό κρατάω.
1: Η Κηφισιά να μην πάρει λέμε. Άδεια. Η Κηφισιά τι δουλειά έχει με την Κηφισιά.
3: Δεν λέει για την Κηφισιά.
2: Όχι, το θέμα με τη λεωφόρο, παιδιά. Ότι στο τέλο τη ημέρα η κατάληξη είναι ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκό γιατί θα έχει 3-5.000 Παναθηναϊκού.
1: Θυμάσαι κάτι.
2: Και εμεί δεν είχαμε.
1: Θυμάσαι τι είπα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό έκανε αυτό που θα κάνει οποιαδήποτε ομάδα.
3: Θα σου πει στη γιατί με ενοχλεί λίγο πολύ θόρυβο.
0: Και αυτό με την αστυνομία. Και αυτό με την αστυνομία που λέει ο Τάσο πάντω είναι λίγο σχετικό. Δεν θέλω να πω. Εντάξει, εγώ δεν το είχα μεταφέρει πριν τον αγώνα για να μην δημιουργήσουμε ένα κλίμα. Κάποια στιγμή υπήρξε σενάριο αναβολή στο αγώνα Βόλος Ολυμπιακός.
2: Λόγω της ανόδου.
0: Ήταν το Σαββατοκύριακο που ήταν, είχε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είχε πάρα πολλή αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, το Βόλος Ολυμπιακός.
0: Ναι, είχε Βόλος Ολυμπιακός. Ναι, πρόσεχε αυτό.
2: Τώρα
1: είναι άλλο πράγμα η ΔΕΘ.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα η ΔΕΘ. Αλλά είχε οριστεί το παιχνίδι Σάββατο. Και ήταν κάποια στιγμή αστυνομία επιφυλακτική στη μετακίνηση των παδών του Ολυμπιακού και αν θα μπορέσει να καλύψει αυτό. Προτιμήθηκε. Χωρίς να το επικοινωνήσουν
1: είναι,
0: και να
1: αυτό
0: γίνει.
1: Αυτό με την αστυνομία είναι ένα παραμύθι. είναι ένα εύκολο. Θέλουν να κάνουν τη ζωή τους εύκολη. Πρέπει οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε γήπεδο, να μπορούν να πηγαίνουν οπαδοί. Και πρέπει να τελειώσει αυτό και στα ντέρμπι. Σιγά-σιγά, να πάω προς τα
3: εκεί. Άκου να δεις κάτι. Πολύ στο εξωτερικό.
1: Όταν γίνεται το Millwall West Ham στην Αγγλία, δεν μπορούμε να συζητάμε οτιδήποτε άλλο.
3: Έχεις ταξιδέψει λοιπόν σε πολλά γήπεδα και έχεις δει ποιες είναι οι τρόποι πρόσβασης στα γήπεδα αυτά και πώς είναι γύρω-γύρω τα γήπεδα και πώς μπορούν να οδηγήσουν οπαδούς που σκέφτονται ότι μπορούν να δημιουργήσουν και θέματα. Εντελώς διαφορετικά από εδώ. Εδώ μιλάμε για στενά. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον δεν θα βάζα υπογραφή.
1: Πόσοι Ολυμπιακοί ήρθαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό?
4: Τάσο.
1: Έγινε το οτιδήποτε στους γύρω
2: χώρους. Μισή αστυνομική δύναμη στο Λεκανοπέδιο.
1: Ήταν πώς ήταν.
2: Ενεργή.
1: Ήταν 15.000.
2: 10.000 αστυνομική ήταν ενεργή. Δεν
0: συλλάβανε ο οποίος εμφανίστηκε με
1: ένα μαχαίρι. Ήταν
2: 15.000. Και 10.000 αστυνομικοί.
1: Ήταν 15.000 κόσμος.
2: Και 10.000 αστυνομικοί τάσο.
1: Αν δεν μπορεί η αστυνομία να προστατεύσει.
2: Το γουστάρω και θέλω στον Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ την 1η Νοέμβρη. Θα γούσταρα να έχει 10.000 ΑΕΚ.
3: Και μην κρίνουμε πάντα
2: από την ΑΕΚ και 5.000 στην Φιλία Φιλαδέλφια. Ο τελευταίος που άνοιξε το γήπεδό του για να έρθουν φιλοξενούμενοι οπαδοί ήταν ο Παναθηναϊκός στα play-off του 2014. Και οι πρώτοι που μπήκαν μέσα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, το θυμάται και ο Θόδωρος, το πρώτο που κάνανε να ξεσπάνε καθίσματα και να πετάνε καπνογόνα.
1: Τιμωρία. Εφόσον
2: και άνοιξε τη σειρά 6 τηλεφόρου.
3: Έχει αλλάξει ο νόμος. Τώρα ένα να γίνει αυτό. Μετά είναι τιμωρημένος για αρκετές αγωνιστικές. Δηλαδή θέλω να πω. Να βλέπουμε και μια εξέλιξη που μπορεί να υπάρχει.
2: Ναι, άνοιξε όμως. Τελευταίος που άνοιξε τέλος πάντων τα σύνορα, α το πούμε λαϊκά, τα σύνορα, μην παρεξηγηθώ, το γήπεδο του για να έρθουν φιλοξενούμενοι ήταν ο Παναθηναϊκός. Και τι δεν φάγει στο κεφάλι για αυτό.
3: Μισό, Διονύση.
0: Όχι, εγώ το λέω στη λογική, επειδή το έχουμε κάνει και λίγο. Ότι αν πάει να γίνει μια μετακίνηση, θα πέφτει ξύλο και θα σκοτώνονται στους δρόμους. Το κράτος δεν λέω πανηγυρίζει. Νιώθει δικαιωμένο και να είστε σίγουροι θα το δείτε στις εκλογές που θα ακολουθήσουν. Ότι με την αυστηροποίηση του νόμου και το γεγονός ότι κάποιος που έχει παραβατική συμπεριφορά είτε μέσα στο γήπεδο με τις κάμερες είτε έξω από το γήπεδο οπουδήποτε μπορεί να έχει γίνει συμπλοκή και έχουν γίνει σε όλους τους συνδυασμούς ομάδων για να μην το κάνουμε τώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
2: Όλους.
0: Αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι και ο παδί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ όλων των μεγάλων ομάδων. Έτσι.
1: Όποιος κάνει επεισόδια.
0: Δεν ξέρω αν εποχή, δεν ξέρω πάντως, αν δηλαδή μια εποχή βόλευε να πεις να κάνουμε μια νέα αρχή και να το προσπαθήσουμε, είναι αυτή. Γιατί αν μείνουμε σε αυτό το κομμάτι ότι α, κι αν πλακωθούν κι αν και εκείνο και το άλλο, τότε δεν έχει νόημα. Όποιος θέλει λοιπόν, όποιος θέλει φίλε μου, όποιος θέλει, ακόμα και κάτι. Να πάει να παίξει το κεφάλι του, άμα θέλει να παίξει το κεφάλι του. Όποιος θέλει, πώς να σου το πω.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Δηλαδή, αν είσαι τόσο μάγκας και θες να πάει να την πέσει στους άλλους και να κάνεις να τους περιμένεις στη γωνία. Ή άλλοι να έρθουν και σου κάψουν το γήπεδο και να γίνει το ένα δεις. Είναι απλό το
1: υπάρχουν
0: πράγμα.
1: Υπάρχουν 3.000 κάμερες. Μέσα από τα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα.
0: Και κάμερες που ελέγχει αστυνομία πλέον.
1: Ναι.
0: Κάμερες που ελέγχει αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε, έχουμε δει δικογραφίες οι οποίες έχουν στηριχθεί σε πλάνα της αστυνομίας με κόσμο που φαίνεται από τις κάμερες και έξω από τα γήπεδα. Όχι μόνο. Δηλαδή βλέπεις και βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει: συνελήφθησαν 5 γιατί μπορεί να τους πιάσανε με ναρκωτικά στην είσοδο στο γήπεδο. Γάβγησε το σκυλί, το βγάλανε στην άκρη, το βρήκανε πάνω κάναβι, γεια σας. Τον φτιάχνουν φακελάκι αντίο. Το αν θα βγει, σε πόσο βγαίνει κλπ. Είναι άλλη ιστορία.
4: Και να σου πω κάτι. Ναι, την έχει ψηλιαστεί ο κόσμος, γι' αυτό οι οπαδοί σκληροπυρηνικοί, γι' αυτό πλακώνονται έξω και δεν πλακώνονται στα γήπεδα. Γιατί έχουν καταλάβει από τα παραδείγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι όταν είναι κάτι μέσα στο γήπεδο ή έξω από το γήπεδο, με τις κάμερες έχουν πιαστεί και έχουν πολύ βαριές ποινές και τράβαλα για πολύ καιρό.
1: Όχι σε όλα τα γήπεδα. Όχι σε όλα τα γήπεδα. Γιατί σε κάποια γήπεδα που έχουν πετάξει κροτίδες οπαδοί. Και έχει τιμωρηθεί η ομάδα. Ακόμα περιμένουμε τα πλάνα για να βρούμε ποιος το έκανε και να τιμωρηθεί.
3: Ναι.
4: Εντάξει, τώρα μην πιάσεις μια εξαίρεση. Okay. Μιλάω πιο γενικά εγώ.
1: Συγκεκριμένα μιλάω.
3: Είναι βελτιωμένο αυτό το κομμάτι καταστασικά. Έχετε δίκιο και το είπα και εγώ το Κώστα νωρίτερα. Με τον νέο νόμο υπάρχουν αυστηρές ποινές και φοβούνται το κόστος της τσέπης τους και οι ομάδες. Έτσι, μην το ξεκαθαρίσουμε.
2: Μακάρι να έχει 10.000 ακτίδες γίνεται στο ΑΚΑ και 5.000 πανταϊκούς.
3: Να σου πω κάτι άλλο τώρα, γιατί με τα μακάρι δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, φίλε μου, καλέ.
2: Τώρα,
3: 6 μήνες πριν από τις εκλογές, καμία κυβέρνηση.
1: Καλά,
3: πιστεύω,
1: τώρα, ναι. Τώρα δεν
3: θα, έτσι, τώρα δεν θα σήκωνε το πολιτικό κόστος σου να δούμε σε κάποια γέφυρα να πλακώνονται οπαδοί των δύο ομάδων.
0: Σου λέω τώρα, δεν στο λέω τυχαία. Θα το δεις όταν θα έρθει η ώρα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι στο μοντέλο αυτό έχει πετύχει. Ότι έχει καταφέρει και έχει πατάξει τη βία. Έτσι θεωρεί.
3: Ναι. Πάντως,
4: εννοείται.
1: Όμως, δεν υπάρχουν μετακινήσεις στο
4: θάνατο που βρεθεί ο Χρούστος.
0: Ναι, δηλαδή.
3: Και φέτος και πέρσι βόλεψε πάρα πολύ και κάτι άλλο, έτσι. Ο τελικός του κυπέλου, που εκεί θα έπρεπε να είναι και από τις δύο πλευρές. Πήγε όφη και τις δύο φορές.
0: Εντάξει, είναι και ένα ρίσκο, πήρε η ΕΠΟ. Αν τα λέμε κιόλα, μπορεί να κράζουμε σε 5 πράγματα. Η ΕΠΟ είπε ότι και να γίνει, όποιος είναι να γίνει ο συνδυασμός, εγώ θα έχω κόσμο.
3: Πάντως, φύλαξε ο Θεός και πήγε όφη.
0: Και πέρσι και φέτος. Ναι.
3: Και πέρσι και φέτος. Το σωστό δεν είναι να μην πηγαίνει κόσμος γενικά, κύριε Γουλή. Κοίτα πώς κάνετε τώρα για τα αυτονόητα, για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κανενός καμία ΠΑΕ. Άλλον είναι ηρεμία. Δεν είπε κάτι άλλο Κώστας όμως. Μακάρι να πηγαίνουν 10.000.
2: Πάνε ρε παιδιά.
3: Από όλες
2: και οι Ολυμπιακοί να έρθουν στο. Και να πάρει και πανάκι στο Φάληρο. Μακάρι.
1: Όλοι εσύ, παντού.
3: Για κάποιους από εμάς που έχουμε μεγαλώσει με αυτή την εικόνα, εγώ την έχω προλάβει την εικόνα αυτή να πηγαίνει.
2: Όλοι είμαστε προλάβει.
3: Και πολύ έντονα, έτσι.
2: Όλοι είμαστε προλάβει, παιδιά.
3: Λοιπόν, είναι κάτι που είναι ευλογία, παιδιά. Δεν σου λέω τι γίνεται στο εξωτερικό.
0: Μα πολλοί από εμάς τώρα, εντάξει, που ξέρω. Εγώ έχω πάει τουλάχιστον. Να είμαι δίκαιος. Ναι, έχω κρύψει με Ολυμπιάγος.
3: Ναι.
0: Έχω πάει στο ΆΚΑ, σε μάτσο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, με οπαδούς Ολυμπιακού.
3: Okay.
0: Έχω πάει πιτσιρικάς. Δεν έχει να κάνει. Ήτανε, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν άλλα τα χρόνια και δεν ήταν και το θέμα βίας, αλλά εντάξει, αν ανοίξουμε τώρα το θέμα βίας, θέμα βίας υπάρχει αν πάει κανείς και δει τι γίνεται στα σχολεία καθημερινά με καταγγελίες και όλα αυτά. Δηλαδή ανοίγεις πλέον εδώ να διαβάσεις ένα σαν ενημερωτικό και βλέπεις 12χρονοι, 15χρονοι, μαχαιρώθηκε 17χρονος. Δηλαδή είναι γενικότερο το ζήτημα, δεν είναι μόνο το γήπεδο. Απλά εμείς τώρα είμαστε εδώ σε μια θέση να συζητάμε για τα γήπεδα. Με αφορμή αλλού την ξεκινήσαμε την κουβέντα από τα τηλεοπτικά. Αλλά εγώ ξαναλέω και με αυτό θα κλείσω ότι καλό θα είναι κάποια στιγμή να ακούσουν και τους οπαδούς, τον κόσμο, τι έχει να πει. Μπορεί ο κόσμος να είναι της άποψης ότι εγώ φοβάμαι να πάω. Δηλαδή και που θα κάνει, δεν ξέρω, Deloitte ή οτιδήποτε, ας κάνει μια έρευνα, φοβάμαι να πάω στον εκτός έδρας αγώνα. Γιατί φοβάσαι να πας, μη μου την πέσουν οι οπαδοί της άλλης ομάδας, να έχει μια εικόνα σημαντική του τι γίνεται, αν μπορούν να το παλέψουν.
1: Τώρα, δεν θέλουν να μπλέξουν.
0: Αν η αστυνομία. Τώρα η αστυνομία είναι μια άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Η αστυνομία είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί και με αστυνομικούς, αν το συζητήσεις, σου λέει: εγώ ένα χιλιάρικο παίρνω. Παίζω το κεφάλι μου καρμανιόλα, επειδή όλα θέλει να πετάει φωτοβολίδες κτλ. Το ακούς. Άλλο σου λέει: το επέλεξες να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα αυτή.
3: Ναι.
1: Και όλο αυτό το επειδή ξεκίνησε έτσι, να μην υπάρχει παρερμηνία, δεν ευθύνεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός καλά έκανε και έδωσε το.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει.
3: Που είπε και
1: έδωσε το γήπεδο στην Κηφισιά με
4: το
1: τον όρο
4: το
1: να μην πάνε άλλοι οπαδοί. Τελεία και παύλα. Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
2: Θα το δει την 1η Νοέμβρη τι υπάρχει.
1: Δεν ξέρω. Δεν.
2: Τι είπα, το δει την 1η Νοέμβρη. Θα
3: πείτε την 1η Νοέμβρη, φίλε.
1: Την 1η Νοέμβρη τι έχει.
4: Έτσι.
2: Ο γιατρός δεν υπάρχει. Καλά, την πλακίτσα. Του έτσι το είπε, πάρα στην κουβέντα, ρε παιδί.
4: Καταχωρήθηκε.
3: Ο προβοκάτορα το είπε.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, το είπε.
2: Ο φίλο.
0: Δηλαδή συζητάγαμε ένα φίλο, ρε φίλε, χθε το βράδυ.
3: Συγγνώμη, το δίχτυ δεν θα φύγει όπως δεν θα φύγει το plexiglass. Το κουβεντιάσαμε αυτό, μια και μου στείλε
2: το δίχτυ που.
3: Μήνυμα, αδερφέ μου.
2: Και
3: λέει για το Φάληρο, λέει για το
0: plexiglass.
1: Για να κάνει νέο γήπεδο.
2: Για μένα προτιμότερο το δίχτυ.
1: Για να κάνει ένα νέο γήπεδο, πρέπει στις εξέδρες να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ή τάφρος, ή υπερυψωμένες κερκίδες, ή plexiglass. Διαλέγει κάθε ομάδα που κάνει το γήπεδο τι θέλει να κάνει. Η μεγάλη
0: για
1: απόσταση.
0: Έχει, γιατί είναι το.
1: Δεν έχει, δεν είναι
0: το κράσπεδο εκεί δεν είναι υπερυψωμένο και είναι ενός
1: επέλεξε να μην κάνει τάφρο.
0: Το Καραϊσκάκι είναι πιο ψηλά.
1: Είναι υπερυψωμένε οι κερκίδες. Καλά, και είναι και άλλη περιφέρεια. Είναι και άλλη
0: έχει και μεγαλύτερη απόσταση.
1: Κατασκευάστηκε. Έπρεπε να επιλέξει η εκάστοτε ομάδα που φτιάχνει νέο γήπεδο πρέπει να επιλέξει η μεγάλη απόσταση κερκίδες αγωνιστικό χώρο, οι υπερυψωμένε κερκίδες, ή τάφρο ή plexiglass. Η ΑΕΚ, επειδή ήταν πάρα πολύ συμπιεσμένο το να γίνει εκεί γήπεδο. Με τη χωρητικότητα που έγινε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα αυτά και επέλεξε να κάνει αυτό με το.
2: Προτιμότερο πάντως είναι το δίχτυ στο Φάληρο.
1: Για να φύγουν τα plexiglass, πρέπει να αλλάξει ο νόμος από την κυβέρνηση.
3: Ναι. Κατανοητό, φίλε.
0: Μου λέει ο Χρυσοφάλη που είναι ένα φίλο, που συζητάμε τώρα. Κανείς δεν παίρνει το κομμάτι εμπορικό της μιας ομάδας, φίλε. Κάποτε ήταν σημείο αναφοράς να πάρω την καινούρια φανέλα ενός παίχτη. Δηλαδή, αν θα πάρει, του Ναΐ που ήρθε στον Παναθηναϊκό ή θα πάρει, ξέρω εγώ, του Τετέι. Αν στον Ολυμπιακό θα πάρει του Πουέρτα ή του Φρόιλερ, δεν ξέρω τι θέλει, και αν στην Άκη θα διαλέξει τον Μάγερη, τον Γιώβιτς και τον Βάργκα. Δηλαδή, πού να τις βάλουν τα παιδιά τις φανέλες. Έπαιρνες κάποτε τη φανέλα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή πιτσιρίκια στο σχολείο, παίρναμε φανέλα και νομίζαμε ότι είχαμε κατακτήσει τον κόσμο όλο, ρε φίλε. Δηλαδή, είχα μια φανέλα στο Λύκειο που ήμουνα, του Καραπιάλη, και νόμιζα ότι μου άνοιγε ο κόσμος. Πώς να σου το πω. Ναι, ρε φίλε, έτσι ένιωθα ως Ολυμπιακός. Δηλαδή, μου άρεσε. Πηγαίναμε, δηλαδή, μαζευόμασταν να παίξουμε μπάλα το απόγευμα και φοράγαμε 10 διαφορετικές φανέλες, που λέει 5 διαφορετικές φανέλες, εντάξει, είχαμε και. Ήταν σε έξαρση και πανελιακός τότε στον πύργο, ανέβαινε κτλ. Κυκλοφορούσε αυτή η φανέλα Κολοσκόπη Σωτηρόπουλου.
2: Να τη φανέλα.
0: Όχι το δικό μας Σωτηρόπουλο εδώ.
2: Με τεράστιο να σερβίσει.
0: Πώς θέλει να μου βασανίσει, τι μου είπε πριν. Τι μου είπε πριν.
1: Τεράστιος Αρμίλαγος.
3: Αρμίλαγος.
0: Άρμι είναι ένα όνομα, μια ιστορία εδώ. Να μιλήσουμε για Άρμι.
4: Εσύ ξεκίνησε από τις φανέλες στις μπουτίκ.
1: Είναι χαοτικό
2: ο Σωτηρόπουλος.
4: Δεν υπάρχει στραγγίδα.
0: Γιώργη Στράτζα.
1: Δεν υπάρχει. Πριν 5 λεπτά μιλάει για τα σχολεία.
0: Ζόραν Λίσκοβιτς. Β' Εθνική Ζόραν Λίσκοβιτς. Μεγάλη μεταγραφή. Εγώ φταίω, ρε. Αντί να χαίρεστε που έχετε ένα τέτοιο στην παρέα σας, να δω τι θα κάνετε χωρίς εμένα.
3: Ο ορισμός του Φάουντα.
1: Να δούμε τι θα κάνεις.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Να δούμε τι θα κάνεις στην περκάπιτα.
2: Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω.
1: Στην περκάπιτα.
2: Ό,τι θέλω, σα πει ο Γιάννη.
0: Όχι, για να το λέω. Δηλαδή, Συντάγαμε, δεν λέγαμε.
3: Τι να ολοκληρώσει απ' όλα.
0: Εσύ πιστεύει, φίλε, ότι είναι έτοιμη, είναι έτοιμη η κοινωνία αυτό με τις φανέλες, π.χ.
3: Είναι έτοιμη. Να κυκλοφορήσει με φανέλα.
0: Σε μια πλατεία να είναι.
3: Τι ερώτημα είναι αυτό, όχι. Τι να είναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι σοβαρό.
3: Προφανώς είναι σοβαρό.
2: Μέχρι το χωριό άντε να γίνει. Αλλά τώρα να πας στο γαλάτσι πάνω στα.
0: Γιατί όμως να μην μπορεί να γίνει.
2: Στην Αγία Ειρήνη να βγουν και πέντε πιτσιρίκια με φανέλα, μία, δύο, τρεις.
0: Δεν είναι δηλαδή αρρωστημένη αυτή η φάση τώρα.
2: Λάθος είναι.
0: Εγώ αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω αν το βλέπω σήμερα. Εγώ όταν βλέπω από τη στιγμή τη φορά τη φανέλα τη ομάδα στον δρόμο, ό,τι και να είναι. Έχω έναν τύπο, το έχω ξαναπεί εκεί, πήγα να πάρω καφέ μια μέρα και τα δύο παιδάκια φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι ο παππού, σε βλέπει την εκπομπή εδώ, να είναι καλά ο άνθρωπο. Μου κάνει πλάκα, πώ θα το πω, ρε παιδί μου, ότι πάω να πάρω
2: παππού μαγκά.
0: Ναι, τα έχει κορώνα. Δεν με ενοχλεί η εικόνα, ρε φίλε.
2: Γιατί ρε φίλε, εντάξει, γιατί και στο γαλάτσι δεν ήταν παιδάκια. Ωρε πιτσιρικά και μια φανέλα Ολυμπιακού, μια χαρά σιγά. Κάτι είναι όλοι. Δεν είναι.
0: Μπορώ να έρθω να κάνω μια εκπομπή. Ακούω τώρα που το ρίξα ιδέα με φανέλα ομάδα. Ο καθένα μα.
3: Όχι.
0: Μπορεί να είναι ελληνική, μπορεί να μην είναι μεγάλη ομάδα.
1: Ο καθένα με τη φανέλα που έχει σπίτι του.
2: Έχω φοβερή.
1: Από πιο παλιά.
0: Θα έρθω με Χάλβερ Βελές.
3: Έχω μια ωραία.
2: Έχω.
3: Ντεμπλάσεις.
4: Εγώ έχω μια Μινέρβα.
3: Και έχουμε κανονίσει και κάτι με τον
1: Ντεμπλάσεις. Αφού δεν είναι Μινέρβα, σώρο έχω πάλι καλά.
2: Αυτό που θα πω τώρα, παρότι είμαι σογαβρό.
3: Ναι.
2: Και εκεί γι' αυτό το έχουμε συμπαθήσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Έχω φοβερή φανέλα. Προπέρσινη Πανετολικού.
3: Ποιο όνομα?
2: Πώς το λέγανε το αριστερό που έφυγε το φτερό, τον καλό, τον παίχτη. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Έχω ωραία φανελάρα.
0: Έχω φανέλα Ηρακλή.
1: Έχει κάποια άλλη πιο παλιά.
0: Έχω φανέλα Ηρακλή, Τάκη Δρούγα, θα σέβεστε. Αριστερό
1: Δρούγα, Ηρακλή.
0: Πορτοκαλί Ηρακλή.
2: Έχω Φίλιππο Δάρλα.
3: Χαρτάκια τον είχα. Χαρτάκια.
2: Έχω Φίλιππο Δάρλα.
0: Και όπως έχω ξαναπεί, έχω φανέλα Παναθηναϊκού στο σπίτι, έτσι. Μίλτο Σαπάνη, αδερφό μου.
2: Α, το άλλο. Εντάξει, Μίλτο Σεβασμό.
0: Και έχω και πριν έχω και Τσάικ Σαπάνη.
2: Πρωταθληματικό Μίλτο.
3: Ακόμα ένα ωραίο μήνυμα.
2: Πολύ τιμα γκολ.
0: Του βγάλω σε δημοπρασίε, ετοιμαστείτε.
3: Διονύση, παλιά μαζευόμασταν σχολείο, ο καθένα φορούσε άλλη φανέλα και μετά βόλτα όλοι μαζί παρέα. Ναι, τώρα κάποιοι άρρωστοι θα σου πούν πα γυρεύοντα.
1: Να γράψει ο καθένα.
3: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Να γράψει ο καθένα την πιο παλιά φανέλα που έχει σπίτι του.
3: Την πιο παλιά.
1: Την πιο παλιά. Τι όνομα είναι.
2: Δεν έχει όνομα, φαντάζομαι.
1: Ναι, πιανού ήταν.
3: Πιστεύω ότι θα σα κερδίζω όλου.
2: Ωπα, ρε φίλε. Τόσο αρχαίο.
3: Τόσο. Αν έχει καραπιάλη, εντάξει, με νίξε.
2: Γράφει πίσω, ρε φίλε, Ισαάκ.
3: Γράφει.
2: Γράφει.
0: Δεν γράφει.
2: Δεν γράφει.
0: Δεν έχει όνομα. Δεν είχαν ονόματα τότε, ρε φίλε. Δεν φοράγαν τα ονόματα.
2: Μισό λεπτό. Μόνιμα με ονόματα.
1: Από ποιον ήταν, από ποιον ήταν.
2: Μπήκαν στη ζωή μα το 1997.
0: Ναι, μπήκαν αργά.
3: Δεν είμαι πιο πίσω. Αλλά είμαι 2000 και κάτι.
2: Α, οκ, ναι.
3: Μιχάλης Κλοκίδης. Ο Σέντερ Φόρ του Αστέρα. Μεγάλος. Ο οποίο είναι ο πρώτο σκόρερ, για ποιον δεν γνωρίζει, σε κατηγορίε Β, Γ, Δ. Είναι νούμερο ένα.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει μια εκπομπή.
3: Το θυμάσαι, Θοδωρή.
0: Με τα μεγάλα Σέντερ Φόρ του παρελθόντος. Ζαχαρόπουλο.
4: Ναι, βέβαια. Τον έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Αυτή τη συνωμοταξία.
0: Μιλάω.
3: Σωστά, σωστά.
2: Ζαχαρόπουλο.
1: Εγώ έχω Μαλαδένη,
3: ναι.
1: Πορφυρή από Champions League.
0: Μαλαδένη.
3: Ποια χρονιά είναι αυτό?
1: Είναι 2002-2003.
3: Μενικά μάλλον. Είμαι λίγο. Μπορεί να είμαι πέντε εγώ. Όχι, λοιπόν. Μπορεί να είμαι εκεί τρία.
2: Ναι. Στη διαστροφή λοιπόν, επειδή είπα για Πανετολικό, θα πω και την πιο παλιά
1: άλλη ομάδας. Εννοείται έχουμε την Τέμι.
2: Έχω.
3: Έχει Ζάιτς ο άλλος λέει.
2: Φανέλα Πανεγιάλιου.
3: Μπράβο.
2: 1995 ανεβήκαμε. Την επόμενη χρονιά ήθελα να έχω του Κούση που μας ανέβασε, βάλει τα δύο γκολ στον Παράσπο την Αχαϊκή, του Παναγιώτη του Κούση, του Πεχταρά,
3: ναι.
2: Που έχει βάλει τα δύο γκολ, ανεβήκαμε, έχει καεί λεωφόρος τότε. Και γίνει 10.000 αιγιώτες μέσα.
3: Okay.
2: Και είχαμε και ένα τότε στο Αίγιο που μιλάει στο ραδιόφωνο και φώναζε. Αυτός είχε το κινητό, είχε ένα ράκαλ, δεν ήταν κινητό αυτό που είχε. Και έκανε Κούσες, γκολ! Και πετάει το κινητό. Και ακούσαμε μακριά, φέρ το κινητό πίσω! Έπος.
1: Ωραία, φίλε, τι γίνεται εδώ.
2: Χαμός. Έχω φανέλα Πανεγιάλιου, γάμα εθνικής, στην πρώτη χρονιά της, της σχολής και που πηγαίναμε στο
1: κάτω. Για σεμάκι γράφει ένας εδώ χαστά.
4: Και Καραδήμο έχω
2: θυμάσαι
4: εγώ
2: που είχαμε παίξει,
4: σε καμπάλα.
2: Ήσουνα, έχει παίξει ο Πανεγιάλιος, γιατί κάτι είχε τιμωρημένο στο Αίγιο. Ο Θεός. Με εργοτέλη 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Και είχαμε φύγει από τη σχολή. Εσύ ήσουν ένα χρόνο μεγαλύτερος τότε. Είχες έτυχε σε αυτομάτς. Που είχα βγάλει ένα σύνθημα και φώναζαν 1000 αιγιώτες για τον εργοτέλη. Είχα βγάλει μεγάλο σύνθημα για τον εργοτέλη τότε. Και από εκεί την έχω πάρει.
1: Χαμός γίνεται. Τι έχουν εδώ πέρα, ρε.
2: Από εκεί δεν έχω πάρει αυτή τη.
3: Φανελές, διαβαζίες.
1: Αντεραχήμ ο Ακύλη.
4: Στείλτε τα όλα στην
1: εκπομπή.
3: Καλά, Χατζηπαναγής, αν το έχει κάποιος τώρα, εντάξει, respect τώρα, είναι πιο παλιά, αλλά είναι και κορυφαία τώρα. Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης, χαιρετήματα έχοντας παρέα των 5 ημερών γιο μου. Φίλε, να σου ζήσει, Γιάννη μου, να σου ζήσει.
1: Να σου ζήσει, να σου ζήσει.
0: Yeah, yeah, φίλε.
3: Κώστας είναι ένας στην παρέα.
2: Παιχταρά μου, παιχταρά μου, να σου ζήσω.
1: Τον Ντέμις και Ριβάλντο είναι ανά τρία μηνύματα.
3: Αλήθεια, το έχουν αυτοί όλοι.
2: Στελιού Κατζατζίδη, 85 γραφεί άλλωστε.
3: Ολυμπιακός εμφάνιση, Ντιάνο του Τσαντάκη λέει, και εμφάνιση Ελευθερόπουλου από τη θέση στο ΆΚΑ, που πήγαμε να κάνουμε ζωντανή. Να κάνουμε ζωντανή.
1: Νταβόρ Γιακόβλεβιτς, εθνικός αστέρας.
0: Μου είστε εδώ ένα φίλος ο Βασίλης από την Καλαμάτα. Φανέλα Καλαμάτας, μου λέει Πίτερο Φορίκου έχω. Έλα,
2: Φορίκου αγιέ.
0: Καλαμάτα.
1: Να σου πω κάτι, πόσο χρόνια ήταν 17 χρονών.
0: Ο Φορίκου νομίζω πρέπει να είναι κανονικά, φίλε.
4: Ακόμα είναι.
3: Που... Ακόμα 17 είναι στην καρδιά μας.
0: Εκείνος που σίγουρα ήταν άλλη ηλικία.
2: Ο Μπονσά.
0: Δηλαδή ο Βγένιο Μακαρίτης πλέον ήταν και εκείνη. Δεν ήταν και εκείνη, ήταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Πρέπει να ήταν.
2: Θυμάμαι εκεί τη μεγάλη
3: σύνταξη.
2: Μεγάλη σύνταξη όταν ήταν τότε. Ναι. Ολυμπιακός στην τότε family team, την πιλόξη του Ντεφάντ.
1: Γιώργος Στόγιας.
2: Τι έλεγε ο Γιακινή τότε.
0: Ρε φίλε, άκουγα.
3: Στέργιο, όλα θα γίνουν. Ρε, ναι, που αυτό όμως τώρα. Θα σου στείλω εγώ, θα σου δείξω. Φωτογραφία. Έχω δώσει εγώ όμως φανέλα.
2: Ο άλλος κυφάει ο Καραγιάννης.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Εκεί τώρα. Το έχεις.
2: Σας φέρω πανηγιάλιο.
1: Να κάνουμε ένα event.
0: Ναι, παιδί.
1: Ένα event. Να μαζευτεί ο κόσμος. Με την πιο παλιά φανέλα και τη φορά.
3: Τρομερό είναι αυτό.
0: Δέσμευση, τέλος.
3: Θα κάνουμε με κόσμο, δηλαδή.
0: Εδώ, εδώ. Μια μέρα θα με 100 άτομα να κάνουμε πίσω. Να κάνουμε τις φανέλες.
2: Και να
1: μπαίνει ένας.
3: Και να σου πω και κάτι.
0: Εγώ θα έρθω με λιτμάνε.
3: Επειδή δεν μπορούν να μαζευτούν.
2: Αεφτή στα μπουκιά.
0: Μου το έστειλε μια φίλη γι' αυτό. Αεφτή
2: στα μπουκιά.
0: Μου λέει έχεις λιτμάνε, εσύ μου πας σε τίποτα.
3: Το κατάλαβα τι να παλού.
1: Κουμπαγιάση.
3: Τασό, για να, επειδή δεν χωράνε πάρα πολύ όμως, θα πούμε 20 άτομα. 20 θα είναι νικητές με βάση το πόσο παλιά φανέλα έχουν. Καλό.
1: Να το κάνουμε κι αλλού.
3: Ο ΑΚΑ.
1: Έχουμε build-up.
3: Εντάξει, στο build-up πώς να χωρέσω την πλάτη, φίλε. 20-25. Δεν είναι παραπάνω. Ήρθαν τα παιδιά σήμερα, χαιρέτησμα.
4: Στη λεωφόρο να το κάνουμε, ρε. Να μας δώσει άδεια και φυσιά.
1: Τάσο, δεν γίνεται να τη φορέσω πλέον. Νομίζω ότι
0: φύση για όλους. Ναι, και εγώ, εγώ άστο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
2: Ότι δεν παίρνει, δεν
0: παίρνει. Πριν, που είπα,
4: υπάρχει και αυτό.
3: Λίτεξ λίκη, λέει ο άλλος.
0: Εγώ μάζω χρονικά,
4: χρονικά η πιο παλιά. Η πιο παλιά φανέλα που πήρα και φόρεσα ήταν Εθνική Ολλανδίας, παιδιά. 88.
3: 88.
4: Η πιο παλιά.
1: Η Τεραμίκα με τα
2: τραγωνάκια.
3: Ναι, η
2: Ουράνια. Έχω η Τεραμίκα που είχε πάρει ο θείος μου. Μούφα όμως. Τη μούφα από το μοναστηράκι. Με σορτσάκι πάνω κάτω.
3: Να σου πω, περίμενε. Τεστ. Ποιο φορούσε ο Μάρκο Φαν Μπάστεν τότε.
2: Το 12.
3: Κάτσε, αυτό δεν ρωτά.
4: Μα εγώ το είπα. Το καλοκαίρι το είπα στην Ολλανδία, ρε, στο όταν ήμουν Ολλανδία.
3: Α, εντάξει,
4: δεν θυμάσαι. Την ξαναπήρα τη φανέλα με το 12 και το συζητούσαμε.
3: Σωστά, σωστά.
2: Μου μπούνισε την κολλάρα.
1: Θωμάς Μαύρος, τι γίνεται.
0: Και πρέπει να έχω πανελλιακού, να ξέρετε, φανέλα, Σάκη Αλμανίδη.
1: Αλμανίδης, Σάκης, φοβερός.
0: Θα τα γραφεί.
2: Που, τώρα το είδα το μήνυμα. Έχει την Κυριακή Πανεγιάλης Παναχαϊκή.
0: Αυτή.
3: Μην πας.
2: Κάτσε τώρα, γιατί.
3: Θα γίνει χαμός.
0: Η αποστολή θα το έκανα εγώ.
3: Θα γίνει χαμός. Τσίτωσα,
0: λες, αποστολή αθέτικο.
2: Και δεν έχουμε
3: Εθνική
2: και τέτοια.
3: Εθνική Τζαμάικα 91 γράφει ο Τζέικομπ.
1: Κρυσάντους. Έχω την τρίτη φανέλα, όχι την πρώτη, ούτε τη δεύτερη. Την τρίτη, την μπλε, του αθλητή Φράνσον, που ήταν και ενταμπλούχος με την ΑΕΚ του 23. Δεν έπαιξε ποτέ. Την τρίτη. Την τρίτη δεν έχει ούτε ο ίδιος.
2: Αυτό πώς προέκυψε το, δηλαδή, είναι λίγο διαστροφικό. Πώς έχει προκύψει.
1: Το ίδιο δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτή η φανέλα.
2: Μπήκες κάποια στιγμή και λες, ποιανού είναι αυτή, ρε παιδιά.
3: Στάθεις, στάθεις κάπως.
1: Έκανα.
3: Έκανα, το ξέρω. Oh. Ο Κόνσκι λέει ο άλλος.
1: Τρομερέ.
2: Πεχτάρα.
1: Τι βρήκαμε στο
3: βαθμό. Μινάς Χατζίδης, σας πατάω όλους, φέρω το βραβείο. Σωστό. Μινάς Χατζίδης, 88-89.
1: Μπακούπουλο από Πανδρακάτικο έχει.
3: Αλήθεια λες.
1: Έτσι λέτε.
3: Τώρα ντράπηκα.
2: Αλφα ρε καβγάμ.
1: Αστέρα Μαλιάδας έχει άλλος.
3: Πήγε και μπασκετικά ο άλλος. Μυριούνι, θυμάσαι. Παναθηναϊκό.
0: Μυριούνι, άλλος. Σκοπιο,
1: έχει μεγάλη... Σάθαρος εδώ, με τους έχει Μάξουελ.
0: Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, το έχω ξαναπεί.
3: Τι?
0: Σε φανέλες. Μεγαλύτερο λάθος.
3: Τι?
0: Μου είχε φέρει ένας φίλος που είχαμε στον πύργο τότε που ήταν ΠΑΟΚ το παιδί και με ένα αδερφό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μου είχε φέρει φανέλα Πρέλεβιτς. Ο οποίος Πρέλεβιτς, εγώ τον είχα καψούρα.
1: Και εγώ.
0: Δηλαδή, γούσταρα καραγούστα. Και αυτή τη φανέλα την έδωσα.
1: Πρέλεβιτς Σαραβάκο.
0: Δεν το έχω σκυλομετανιώσει.
1: Πρέλεβιτς Σαραβάκο, του είχα καψούρα. Και ήρθαν και οι δύο τελικά στην άκρη, φίλε.
2: Και το στυλάω το πέναλτι του Μιτσάρα.
1: Μας πήγε Τσάμπιονς
0: Λιγκ. Και σκάει μεγάλο μήνυμα, φίλε.
1: Πρώτη λίγη ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ.
0: Αυτά που ήταν ο Μιτσάρα. Στέλνει ο πιλότος. Πώς ήταν εχθές.
2: Όπα.
0: Και μου λέει Αλμανίδης, μεγάλο νυχτοπούλη στη Μέμου και στην Ελευθερία.
2: Βέβαια.
0: Έγλυ και ορόρα φυσικά, θερμοπύλες στις γραμμές. Αυτό είναι μίστη. Είναι πιλότο. Είναι μίστη τώρα αυτό.
2: Πιλότο.
3: Ο γνωστό πιλότο που λέει
2: ναι, Μανούτσο το 8.
0: Όχι, είναι το Σάββατο πετάει.
2: Θέλω να του πει του πιλότου μόνο και μόνο για το μήνυμα που έστειλε. Respect και σεβασμό.
0: Έτσι.
1: Χαστά.
3: Και τα δύο.
2: Και τα δύο μαζί.
4: Λοιπόν.
1: Ο Γιώργος ο Μπεκρής έχει κολομπούρδα, λέει.
2: Δεν πρέπει να έχει το κολομπούρδα.
4: Κολομπούρδα, δεν έχω κολομπούρδα.
1: Δυνατό.
4: Λοιπόν, θα σας πω την τελευταία φανέλα που.
1: Ναι.
4: Την τελευταία μου φανέλα που πήρα, πώς την πήρα και τι είναι.
1: Ναι. Για πες.
4: Στην πρόσφατη εκδήλωση της ΕΠΟ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Με τον Τζοκανά που
4: είχαν έρθει πολλοί. Πώς,
1: ναι.
4: Ήθελαν πολλοί πρόεδροι ομοσπονδιών από άλλες χώρες κτλ. Ανταλλαγή δώρων γινόταν ένας χαμός. Κυρίως στον πρόεδρο, στον Μάκη Γιαγκάτση, φέρνανε δώρα, οι πρόεδροι οι άλλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή προς το τέλος είχαν ξεμείνει κάτι σακούλες. Την τζίμπησα εγώ μία, δεν μάσησα. Και είχε μέσα, παιδιά, ένα κουτί από την Πολωνική Ομοσπονδία με αφιέρωση.
2: Τι λες,
4: τη φανέλα της Εθνικής Πολωνίας και από πίσω 9 Γκαγκάτσης.
1: Έχεις φανέλα Γκαγκάτσης.
2: Το ξέρει ούτε ο Γκαγκάτσης. Το τελείωσε το Λεβαντόφσκι, Γκαγκάτσης.
4: Ότι την έχω εγώ.
2: Το τελείωσε το Λεβα.
4: Θα τη στείλω στη γιορτή του.
2: Ρε φίλε, ξέρεις τι θέλω. Και πραγματικά εγώ θα την κρατήσω σπίτι και μίλιο. Θέλω τη φανέλα του παιχτάρα. Πώς θα τη βρούμε.
4: Ναι, θα το κανονίσουμε.
1: Του Ζιβκοβιτς λες. Ναι.
4: Άμα ανανεώσει το συμβόλαιο.
1: Το είπε και το
4: Μιρότσο.
2: Του είπα, φέρε μου έστω με της Εθνικής Σερβίας. Πες του, έχουμε τον τρελό στην εκπομπή και έχει καψούρα. Εκείνη και Εθνική Σερβίας, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κανούρε.
2: Του Ζιβκοβιτς.
1: Ζιβκοβιτς γουστάρει.
2: Του γουστάρω, ρε φίλε, είναι παιχτάρα.
1: Έλα σου πω ένα ωραίο σκηνικό με τώρα που λέγαμε για ευρωπαϊκούς. Ακούσε καπιτανάκο.
2: Γκαγκατσόφσκι.
1: Καπιτανάκος, ο φίλος μας ο κοινός, ρε, ο Τσιριμπής, έχει πάρει κάποτε άδεια από το στρατό και πηγαίνει να δει Παναθηναϊκό, ευρωπαϊκό μάτς.
2: Ο αδερφός μου.
1: Ψέματα. Κύπελο, τελικό, κάτι τέτοιο. Έχει φύγει σκαστός. Και τον έχω βίντεο σε πανηγυρισμούς που έχει πέσει με τον κόσμο και έχει πάει, έχει αγκαλιάσει κάτι παίκτες, είναι μέσα στο γήπεδο.
2: Σε ποιο τελικό είναι.
1: Θα μου το στείλει, κάτσε το στείλει.
2: Το 88 είμαι και εγώ μέσα, 10 χρόνια.
1: 88, ρε, ήταν φαντάρος. Πιο μετά. 90 κάτι.
2: Ισμαήλ
5: Μπλάνκο Παναρκαδικό.
1: Ναι. Oh, είχε.
0: Τον πήγανε αφή Καναβέτα, μεγάλη επιτυχία. Δεν ακούμπησε.
1: Έβαλε 4 γκολ. Καναβέτα τον πήγανε. Ο Λάγαρης ο φίλος μας.
2: Επαλέ σε Παναχαϊκή. Πω, τι έχει ο άλλος.
1: Επαλέ.
0: Παναχαϊκή έχω τέτοιο. Φανέλα Μιχάλη Λιγνού στο
2: πέρα. Νόμιζα θα έχεις Βαΐτσι.
0: Τώρα Ελασίρου.
2: Εγώ λέγα θα έχεις κανένα Βαΐτσι τίποτα.
0: Όχι, Βαΐτσι δεν έχω. Έβλεπα αυτό το βράδυ ρε φίλε τον γκολ που είχε βάλει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο ΑΚΑ.
2: Ή τι Μονακό.
0: Να άσε το Μονακό. Την Ατλέτικο Μαδρίτης είχε βάλει ένα γκολ που αν θυμάσαι γίνεται μια γιώμα. Πάει να βγει ο τερματοφύλακας.
2: Ναι.
0: Και τη βρίσκει την μπάλα εδώ με τον νόμο όπως τη διεκδικεί με τον τερματοφύλακα. Στρώνεται και όπως πέφτει την μπάλα. Ενώ δεν έχει επιλογή κίνησης. Κάνει ένα έτσι με το πόδι το δεξίνα. Τάκ τάκ και τη στέλνει με το εξωτερικό να πούμε στα δίκτυα. Γκολάρα. Και λέω τότε. Ήταν πρόσεξε. Ήταν χρονιά που Ολυμπιακός δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Αν δει τι γίνεται στις εξέδρες, άστο. Το κατεβάσω τέτοιο, να το βάλω στα social.
5: Τι έχουν εδώ πέρα, τι χρήσα
1: να δώσω.
4: Βασίλη, τον τουρίστα δεν θα το βγάλουμε.
1: Αυτό πήγα να πω. Μια παράκληση προς το κοντρόλ με πρόλαβες, ρε φίλε. Το η σκέψη μου διαβάζει.
2: Τον τουρίστα.
1: Μόλις έχω τον κύριο Μιρότσο.
2: Απίθανο.
1: Μόνο τότε θα με διακόψεις.
2: Απίθανο σεβασμό.
1: Μιλάμε για πανέλες τώρα.
5: Αλέκο, τάτσι.
1: Εντάξει.
2: Απίθανο σεβασμό.
1: Υποτιμάστε την εκπομπή. Είναι σοβαρή εκπομπή σήμερα, λέει ο Τζάκη.
0: Προοδευτική ή Ολυμπιακό.
5: Προοδευτική.
1: Παλιά όχι δεν έχω, λέει, αλλά έχω τη φορεμένη του Πόντσε στο Bayern AEK Champions League ή Bayern.
5: Είναι Bayern AEK.
2: Bayern είναι η χρονιά που με Μαρίνο στον πάγκο.
1: Ακόμα counter pain μυρίζει, λέει, φανέλα. Τάσω κανένα εισιτήριο για Real παίζει. Χαχαχα, τι λέω.
5: Το χαχαχα είναι η απάντηση.
1: Σωστά, απάντησες μόνος.
5: Με πιάσανε τρία παιδιά που ήταν από τον build-up στο διάδρομο. Μου λέει, Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει θα πάρουμε δεξιμπακ. Του λέω, περίμενα, θα μου πεις για εισιτήρια με Real. Πιο εύκολα θα πάρουμε δεξιμπακ. Του λέω, παρά εισιτήρια εσύ με Real.
1: Καούνο, θυμάστε. Αστέρα Τρίπολης, αυτό έχει ένας φίλος.
2: Καούνο.
1: Ήρθε, έβαλε 7 γκολάκια με Ζαϊρή μαζί.
2: Με το 99 στην πλάτη.
1: Φτιάξαν την ομάδα, σώσανε και.
5: Έχω βέζο, ούτε ο ίδιος δεν έχει.
0: Γέλα.
1: Τι να γελάς. Αυτή η φανέλα αξίζει ένα 200.
5: Έχω φανέλα Πέτρου Μάνταλα από το Νταμπλ του 23 και είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Να σου πω να κάνω μια ερώτηση χωρίς να σας διακόψω. Έτσι, μια
5: αθλητικού
1: περιεχομένου και
5: δεν ξέρω. Την πετυχημένη εκπομπή σου.
1: Ευχαριστούμε. Πες μου λίγο, ρε φίλε, με τους τραυματίες οριστικοποιήθηκε χειρουργείο αυτό που λέγαμε, έτσι.
2: Τα έχει πει ο Χαστάς.
4: Αυτή η αλλαγή συζήτηση.
2: Είδες τώρα, δεν θα συζητήσουμε τα αθλητικά.
5: Τι στροφή στην ποιότητα ήταν αυτό.
2: Γιατί, ποιος ο λόγος.
1: Είχα μια ανησυχία για τα παιδιά.
4: Ούτε DJ να έσουν.
5: Τι στροφή στην ποιότητα.
1: Καλό δεν ήταν, τα κάνει ο Σαββόπουλος αυτά.
4: Ήταν στροφή στην ποιότητα.
1: Ναι.
4: Εντάξει, τα λέγαμε χθες το μεσημέρι. Επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα το βράδυ ότι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου τόσο ο Παυλέγκα όσο και ο Τάχα Άλλη. Και μιλάμε τώρα για τριμινάκι που σας έλεγα χθες και βάλε. Δηλαδή, το τρίμινο είναι το minimum σε τέτοιες περιπτώσεις για την αποκατάσταση. Νομίζω ότι για τον Παυλέγκα που είναι το χέρι και όμως πολύ πιο σημαντικό πράγμα για τη θέση του, ίσως τραβήξει λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω. Γιατί πρέπει να δέσει 100% για να μπορέσει να κάτσει κάτω από τα δοκάρια ένας τερματοφύλακας. Λοιπόν, σε αυτό και αυτό έβαλε σε σκέψεις τους επιτελείς του ΠΑΟΚ για να ψάξουν κάτι στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει τώρα σε τερματοφύλακα κυρίως. Νομίζω σχεδόν αδύνατο να ψάξουν και για extreme. Αλλά του τερματοφύλακα το ψάξαν. Σας είπα και χθες ότι δεν έχει πολλά πράγματα πέραν από αυτό που είπαμε το Διονύση, τον Βαρέλα. Αλλά νομίζω θα δημιουργήσει μια ανισορροπία εκεί όταν θα επιστρέψει ο Παυλέγκα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κοιτούν. Τώρα, αν προκύψει κάτι φοβερό, ίσως. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ο παράγοντας Μοναστηριλής σε αυτή την εξίσωση. Γιατί νομίζω ότι άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να αναδείξει ένα παιδί από τα σπλάχνα του, το οποίο έχει δείξει κάποια πράγματα ήδη στις παρουσίες του με την επαγγελματική ομάδα και είναι σε μια ηλικία καλή, 22 χρονών, δεν είναι πάρα πολύ μικρός, νομίζω ότι είναι η ευκαιρία για να την αρπάξει ο Μοναστηριλής και να είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας. Ρίσκο μπορεί. Το Τζιφτσί δεν το φοβάμαι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στη σεζόν εγώ τον έχω περισσότερο εμπιστοσύνη. Τον είχα μάλλον περισσότερο εμπιστοσύνη σε σχέση με τον Παυλέγκα. Και στην θέση του πρώτου τερματοφύλακα νομίζω ότι το ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα.
3: Όχι. Εξαιρετικός είναι.
4: Με τον Μοναστηριλή θα πάει. Πώς?
3: Όχι, έχεις δίκιο. Εξαιρετικός είναι ο Τζιφτσίς. Απλώς με τον Μοναστηριλή το σκέφτασε λίγο σαν ρίσκο. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ας έρθει και η στιγμή να εμπιστευτούμε και ένα παλικάρι τώρα.
2: Εντάξει, έχει άλλους δύο μπροστά γι' αυτό. Δηλαδή θα
4: εγώ
2: ήταν υπερβολή
4: συμφωνώ.
2: Να πάρει κι άλλο.
4: Από το να έρθει μια επιλογή τερματοφύλακα απλά
2: πασάλιμα.
4: Για να καλύψει τη χρονιά. Ναι, πασάλιμα. Άστο, ρε φίλε. Άσε να πάρει την ευκαιρία του Μοναστηριλή.
3: Συμφωνούμε. Παναργιακό 93 από Μπαμπάδου Βίκαμ, προπονητή Άγγελ Αναστασιάδη. Λέει ένας φίλος, συνεχίζει να στέλνει μηνύματα.
2: Θάνατος.
3: Δεν υπάρχει Πασχαλάκης, έτσι, μια και ρωτάει ένας φίλος.
4: Κάπου στην Αθήνα είναι, νομίζω. Υπάρχει.
3: Υπάρχει. Και Παναθηναϊκός υπάρχει, που λέγαμε νωρίτερα. Το ζήτημα είναι για τον ΠΑΟΚ, αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει.
4: Σωστά. όχι, ρε παιδιά, όχι. Σε ερώτηση που έκανα, λέω υπάρχει και ο Πασχαλάκης. Και μου είπαν. Και μου απαντάνε υπάρχει και ο Φούρτουλα. Αυτή ήταν η απάντηση.
3: Ο Μπλάντεν.
1: Βαρύ.
3: Ναι.
2: Σκιούρ.
4: Ναι.
2: Κασελικό.
4: Αυτό μου απάντησε.
3: Οκ. Ωραία, δεν ήθελα κάτι άλλο από σένα, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα άλλο.
1: Μπορεί,
3: για φιλικά κλπ. Δεν με ενδιαφέρει, τα πούμε και αύριο αυτά. Μένεις μαζί μας όμως, ώρα τα λέγαμε. Κύριε Βερβελέ, να κάνω μια ερώτηση για σένα, χωρίς να σε διακόπτω.
1: Κανα like, παιδιά, ούτε 1000 δεν είναι.
3: Ναι, δεν είναι.
1: Όχι.
3: 920 like με τέτοια εκπομπή.
1: Έχουμε δώσει τόσο content εδώ πέρα, με φανέλες.
2: Έλα, πάμε λίγο.
3: Δώσε λίγο χρόνο στον κόσμο, παιδιά.
4: Στέλνατε όλες τις φανέλες σας και δεν πατούσατε like.
2: Θέλω, είναι και 11 και 30, θέλω να μας στείλει 500 like.
3: Έκανες like εσύ. Ναι. Εσύ έκανες. Εγώ τώρα μόλις δεν είχα κάνει.
4: Εγώ δεν είχα κάνει.
2: Τον τρόπο
4: τώρα.
2: 1500 σε τα επόμενα 19 λεπτά πάμε. Τώρα.
3: Πάμε για δύο λες. Πάμε 2000.
2: Ας γίνουν τα 1500 πρώτα πρώτα και μετά πάμε.
1: Αλλιώς θα βγει με φανέλα Max.
3: Okay.
2: Αλλιώς θα βγω. με φανέλα ένα καρύρε.
3: Κλείνουμε με 2-2,5 και μετά πάνε 3000 τα like.
1: Εντάξει,
3: σε προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή ανεβαίνουν και μετά το βράδυ που τα βλέπουν κάποιοι.
2: Ναι.
3: Τέτοιο. Τέλος πάντων.
4: Όχι, ρε τώρα. Μην τους δικαιολογείς.
3: Τώρα. Δεν τους δικαιολογώ. Εντάξει, λέω ένα γεγονός. Okay. Διονύση, θα σε ρωτήσω τώρα αν έχουμε τίποτα. Γιατί χθες πάλι διάβαζα δημοσίευματα, όχι από Ελλάδα πάντως. Για Γκερέιρο περισσότερο επιμένουν. Όχι. Ναι.
1: Θα σου πήγαινε να στους άλλους μια βόλτα και είδα μετά στο τέλος.
2: Όχι, όχι.
3: Άμα θες να πεις για Σάντσο,
6: νομίζω ότι μετά από μια χθεσινή εξέλιξη.
2: Ναι.
6: Μια κουβέντα η οποία ήταν να γίνει. Θα πρέπει να εγκαταληφθεί το σενάριο άλλης μεταγραφής στον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα.
6: Δηλαδή,
4: νάτα.
6: Εκτιμώ πως ο προπονητής δεν θεωρεί ότι η μπακ είναι του πεταματού, να το πω απλά και κοινικά.
3: Με αυτά που είπες, το πες εδώ. Ναι. Μικρόφωνο.
2: Το μικρόφωνο, παιδιά, για ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Μπέρδευτούμε αυτό εδώ.
3: Και φαντάζομαι πολλοί κόσμος ένιωσε όπως ο Κώστας μας που το άκουσα αυτό. Για πες.
2: Ναι,
3: πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού.
6: Βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Κάθε άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Γκερέρο που λες. Είναι θέμα ότι χθες στο εξωτερικό, για παράδειγμα, έπαιξε πολύ έντονα και το όνομα του Σάντσο, για τον οποίο λέγαμε ότι
3: ναι,
6: πώς να τον πάρεις και φαίνεται πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η δεύτερη σκέψη που υπάρχει παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι μια διακοπή πρωταθλήματος πολύ μεγάλη. Ότι όποιος πρέπει και να έρθει τώρα δεν θα μπει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, γιατί η Μαρσέγ δεν έχει δικαίωμα έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη να αλλάξει κάτι με τη λίστα. Και ότι με την επιστροφή στη διακοπή πιο κοντά θα είναι η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα και να έχεις μια καλύτερη άποψη από το να πας τώρα να πάρεις έναν ελεύθερο για να νομίζεις ότι καλύπτεις κάποια πράγματα. Και αν θέλουμε να το δούμε απολύτως με την λογική που μπαίνει κάτω στο τραπέζι και το βλέπουν, καταλαβαίνω ότι κι εγώ με το θέμα του αριστερού μπακ έχω τους ενδιασμούς μου, γιατί βλέπω μια κατάσταση. Ξαναλέω, παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ένα παίχτη ο οποίος. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Τιγνιτζιάν είναι ένας κακός παίχτης, κάθε άλλο. Απλά πρέπει να καταλάβει και να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλιώς θα παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, αλλιώς θα παίξει και εδώ σε κάποια παιχνίδια. Δεν γίνεται δηλαδή να το βλέπουμε ένα παιχνίδι να παίζει όταν πρωτομπαίνει και να λέμε τι ενέργεια έδωσε στο μάτσο με τον Ατρόμητο με τον Ρόκα από την αριστερή πλευρά που έκανε την παλιά και έδωσε το πέναλτι και μας αρέσει. Και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό που ήταν κακός, δηλαδή και ο ίδιος το κατάλαβε ότι ήταν κακός, να λέμε ότι δεν κάνει και ο Ολυμπιακός θέλει αριστερό μπακ. Δηλαδή, αν είναι έτσι να πηγαίνει με παιχνίδι Ολυμπιακός, θα πρέπει να πάρει 40 παίχτες μέσα στη χρονιά. Όπως είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής θα κληθεί στο επόμενο διάστημα να κάνει και μια άλλη έκθεση όσον αφορά στο θέμα του ρόστερ, αλλά τότε θα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα. Εγώ ξαναλέω ότι το δείγμα είναι πολύ μικρό για να πει εκ του ασφαλούς ότι αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτη εκεί, εκεί, εκεί. Δεν είναι, δηλαδή.
3: Πώς θα χρειαστεί χρόνος. Μάλιστα.
6: Δεν είναι, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μου έλεγες πού μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει. Να μου έχει πάρει ένα παίχτη, ρε παιδί μου, εγώ θα σου έλεγα ότι πιο πιθανό να παίρνει ένα εξτρέμ. Αλλά ο Ρόκα γύρισε από τραυματισμό. Θυμίζω ότι ο Ρόκα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Ζέλσον στην Ευρώπη κάνει παιχνιδάρες. Εντάξει, στην Ελλάδα παίζει πιο σβηστός, δεν ξέρω, κάνει διαχείριση στον εαυτό του, αλλά δεν πάει ένα παίχτη που τον υπολογίζεις. Δηλαδή με την επανέναρξη με τον Παναθηναϊκό, βλέπω πιο πιθανό να παίξει ο Ζέλσον παρά ο Φορτούνης στα άκρα. Και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα. Ναι. Το λέω γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τη Μαρσέγ μετά, έτσι. Δηλαδή ένα παιχνίδι που στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι πρέπει να το πάρουν με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι δηλαδή μια καλή αρχή, μια καλή επανεκκίνηση. Όχι ότι του δίνει κάτι παρά μόνο να μειώσει τη διαφορά του από τον Παναθηναϊκό και ψυχολογία. Αλλά δεν του εξασφαλίζει κάτι για το μέλλον. Σε αντίθεση, αν χάσει αυτό το παιχνίδι, μπαίνουμε σε άλλη κουβέντα από πολύ νωρίς και δεν θα έχει και. Θα είναι και εύκολο μετά για την ομάδα να το σηκώσει και με ευρωπαϊκό αγώνα να ακολουθεί και γενικά ένα δύσκολο πρόγραμμα. Γιατί θα έχει και Αγρίνιο μετά και ακολουθούν και ΠΑΟΚ μετά στο Καραϊσκάκι. Θα έχει παιχνίδια που θα μπορούν να τον κρίνουν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το διπλό στη Λιβαδιά δίνει στον Ολυμπιακό μια ηρεμία. Είπαμε θα υπάρχει επαφή με τους διεθνείς, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που απουσιάζουν. Πολύ μεγάλη αυτή η διακοπή, να δουν σε τι κατάσταση είναι ο καθένας. Και με την επιστροφή να δουλέψει ο προπονητής κάποια πράγματα, να κατασταλάξει σε έναν κορμό τον οποίο θα εμπιστευτεί. Νομίζω ότι εκεί θα πάει ο προπονητής. Δεν μπορείς να κάνεις ομάδα που θα πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη και να παίζουν 25 παίκτες. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό και αποτυπώνεται και για τη ρυθμό δεν θα βρουν εύκολα κάποιοι. Και η αλήθεια είναι και ο προκάτοχος του Αλγουαθίλο, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος στα δύσκολα Ευρώπη και στα πολύ μεγάλα μάτς πήγε με έναν άξονα 14-15 παικτών.
3: Μισό. Αυτό,
6: ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, respect που πήγαμε κοντά στα 1500-1400 κάτι μας στα like μέσα σε 4-5 λεπτά με το που το πες. Οπότε πάμε επόμενο στόχος, πάμε για 2000. Το άλλο, θέλω και τη γνώμη εδώ, τη δική σας όλων, για αυτό που λέει ο Διονύσης. Δύο τάσεις υπάρχουν. Η μία έλεγε να πάει να πάρει τώρα έναν παίκτη, ο Σάντσο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει ομάδα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δεν έχει βρει ομάδα. Μύριζε λίγο Μαρσιάλ το θέμα. Μύριζε λίγο Μαρσέλο το θέμα. Τέτοιες περιπτώσεις.
2: Και να μην είναι.
3: Ναι.
2: Λέω εγώ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα της αποχής για να περιμένεις ότι θα έρθει και σε βοηθήσει τώρα που τον έχει ανάγκη, άμεσα. Και το λέω άμεσα, ακόμα και το μήνα. Δεν θα ήταν ούτε σε ένα μήνα έτοιμο ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Καλύτερα όσοι έχει, με αυτού που έχει, όσοι μείναν πίσω, εντάξει, και Ολυμπιακό Πολυδιεθνή, να κάτσει να δουλέψει ο άνθρωπο, να δει τι μπορεί να βελτιώσει και τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να προσθέσει σε όσου έχει. Και αυτό που κάνει και ο Ολυμπιακό και κάνει αντίστοιχα και ο Νίστο, και εκτιμώ το κάνει και ο Νίκολιτ και ο Λύση, είναι να είναι online συνέχεια με του διεθνεί του. Είναι μεγάλη υπόθεση για κάθε ομάδα να μην έχει απώλειες. Μην τσέρει τραυματία στην Παξίλου, ναι, Τάδε, okay. Δίνα.
3: Ο Σάντσο 25 του είχε παίξει τελευταίο παιχνίδι.
2: 25 του.
3: Ναι. Έχει 6 μήνες. Εσύ τι.
2: 5 μήνες.
3: 5 μήνες. Πόσο, τι λες εσύ γι' αυτό. Η άλλη τάση, Τάσο, είναι η εξής. Αριστερά, εγώ δεν ικανοποιούμε, λέει ο άλλος, από αυτό που έχω δει από τα μπακ μου.
6: Ναι, πάντως ο ένας μπακ να ξέρει. Δεν σου λέει για τον Μπρούνο, δεν είναι ότι κνηζάνε το θέμα.
3: Ναι.
6: Ο Μπρούνο είναι ο βασικός αριστερό μπακ της Εθνικής Νιγηρίας. Ό,τι και να είναι η Νιγηρία, είναι αυτή που είναι. Δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του.
3: Και δηλαδή... δύο είναι διεθνείς, έτσι δεν είναι, και φύγαμε.
6: Ο άλλος μπορεί να πει ότι είναι Αρμενία, είναι άλλη ομάδα. Δηλαδή η Νιγηρία είναι μια θεωρητικά πιο αναγνωρισμένη εθνική ομάδα. Ναι, και κάπου όταν έλεγε παίρνω Νιγηριανό διεθνή, ήταν επιτυχία. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, είναι και θέμα το πώς έχει κουμπώσει ο Ολυμπιακός διαδοχικά στους αριστερούς μπακ. Γιατί για τον Ορτέγκα κάναμε κουβέντα και βλέπω ότι ο κόσμος είναι με μια τάση να αναπολύει τον τελευταίο μόνιμος. Δηλαδή το Ρέαμψουκ, τον Ορτέγκα. Να ξέρω, πρέπει κάποια στιγμή να πάει μπροστά αυτή η ιστορία. Δεν είναι απλό.
3: Εσύ τι λες, δεν ξεχνάω το ερώτημα που σου έθεσα. Όταν μιλάμε για Γκερέιρο, ρε παιδί μου, για μια θέση που ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό σε δύο μήνες ο Τιχνιτζιάν και θα βγάζει μάτια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τρομερό Ολυμπιακός εκεί. Τι θα κάνεις εσύ.
5: Αριθμητικά, σε κάποια θέση ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα. Ο Ιμανόλ δεν είναι ούτε μήνα εδώ. Έχει 18-20 παίκτες καινούριο η ομάδα, άρα δεν βρήκε κάτι έτοιμο να το διαχειριστεί και να το εξελίξει. Πρέπει να το δουλέψει όλο από την αρχή. Το να έρθει ακόμα ένας νέος παίκτης δεν θα του προσφέρει κάτι παραπάνω.
2: Και να του
5: εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ιμανόλ είναι ότι πρέπει αυτούς τους καινούριους παίκτες να τους κάνει η ομάδα. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν καλούς παίκτες. Το ζήτημα είναι αυτοί να γίνουν ομάδα. Άρα στην κορυφή της ατζέντα και των προτεραιοτήτων του Ιμανόλ και του εκάστοτε προπονητή που έχει αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί είναι να κάνει ομάδα. Όχι να προσθέσει τώρα ακόμα ένα παίκτη. Σε τρεις μήνες, με ακόμα μια διακοπή τον Νοέμβρη, έχουμε ξανά μεταγραφική περίοδο. Άρα θα πρέπει να δει από αυτούς 18-20 παίκτες, εφόσον δεν υπάρχει αριθμητικό πρόβλημα, να πεις ότι έχω ένα δεξιό μπακ, ένα αριστερό μπακ, δύο φορ και ψάχνω ακόμα έναν. Mm-hmm. Έχει δηλαδή επιλογές. Θα πρέπει να δει να κάνει ομάδα, να γίνει όλο αυτό ομάδα και να διαπιστώσει εν ώψη Γενάρη τι κενά υπάρχουν. Που θα υπάρξουν για όλες τις ομάδες και πιστεύω όλοι θα κινηθούν. Άρα ακόμα ένας παίκτης δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού που έχουν πληθώρα επιλογών γιατί κάνανε πάρα πολλές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Δεν είχαν κάτι έτοιμο. Και το προχωρήσαμε.
3: Για την κίνηση
2: γυρίσκω. Ποιο είναι το μικρό του.
5: Ποιον.
2: Τον προπονητή.
5: Το άλλο είναι σαν τέτοιο, φίλε, σαν χάπι.
3: Για εθνική Νιγηρία που λέει ένα φίλο. Διαφωνώ, αδερφέ μου. Η εθνική Νιγηρία είναι καλύτερη από τη δική μα εθνική ομάδα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Διαχρονικά με
2: το πάρει. Τέσσερι έχουμε όλου αυτού του παιχταράδε.
3: Όπω καταλαβαίνουμε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Γι' αυτό την ανέφερε ότι η διαφορά με την εθνική.
2: Όχι, η Νιγηρία είναι.
5: Και δεν έχει να κάνει και εθνική να μην ήταν. Μια χαρά παίχτη είναι. Το θέμα είναι πώ θα κουμπώσει την ομάδα. Αυτό είναι το ζήτημα.
6: Γιατί στο δεξιάκου τι έχει γίνει τώρα. Σου λέει ότι είμαστε υποβαθμισμένοι. Εντάξει, υπήρχε ένα Ζοντινέ ο οποίο είχε σηκώσει κουβέντα από ένα σημείο και μετά και ο ίδιο δεν ήθελε, πώ φαινόταν, να παίξει μπακ. Όταν παίξε μπακ, λέγαμε με την Άι Μέγκεν ότι τον χόρευε από εκείνη την πλευρά ο Τάντιτ 37 χρονών 38.
3: Ναι.
6: Ένα Ζοντινέ που εγώ θα το ξαναπώ, νομίζω ότι είχε πάρει χαμπάρι τη δουλειά για που πάει. Και γι' αυτό είχε γυρίσει και στεγνό φέτο. Όσα κιλά που είχε πέρυσι και έτοιμο για όλα.
5: Άρα το έχει πάρει το μήνυμα από την περσινή σεζόν. Φαινόταν, από το τέλος.
6: Ρε φιλεσούγα, το έλεγα εδώ ότι μπορεί να πέσει μια παγίδα. Δεν ήταν θέμα ότι είναι. Φάνηκε να θέλει να παίξει εξτρέμ. Δηλαδή σε μια ομάδα που θα κάνει 20 μεταγραφές και θα πάρει και εξτρέμ. Και θα μπορούσε να έχει πάρει και άλλον εξτρέμ στο που διαφορετικά. Πώς πιθανόν του είχε να παίξει και να είναι ο βασικός.
5: Βασικός όχι.
6: Ο Ροντινέ δεν συμβιβάζω να παίζει 10-20 λεπτά. Δεν είναι, θέλει να το απολαύσει. Γύρω εδώ παίζει μπακ Σάντο. Στη Σάντο μπακ παίζει, δεν παίζει εξτρέμ.
5: Άρα αυτό που έλεγε.
6: Τώρα να σου πω, δηλαδή κάποια στιγμή.
2: Σε τετράδα ή τριάδα.
6: Ναι, γιατί και με την Λίμπαρ λέει τετράδα παίζανε που είδα. Δηλαδή, αποκλειστήκαν από το. Πες το, παίζανε με την. Έκανε μια ποδιά στο Μπερνάρ. Την ανέβαζε, κερδίσανε 2-0 το
2: πρώτο. Ατλέτικο Μινέιρο.
6: Ατλέτικο Μινέιρο και ήρθαν, χάσαν 3-4-2 ή 3-1 στη Ρεβάνς, πήγε στα πέναλτι και αποκλείστηκε η Σάντος.
2: Πέσω Μπερνάρ.
6: Μάλιστα έβαλε και ο Μπερνάρ γκολ νομίζω στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Μόλι παιχτάρα.
6: Παίρνει ο Σάλιακα και το Πέντερσεν. Αν ο Πέντερσεν δεν κουβαλήσει, αν δεν μπορέσει να βγει μπροστά, είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει μια αξιολόγηση. Υπάρχει διάστημα που θα μπορεί να το διορθώσει. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, πώς θα κουμπώσει και ποιος θα είναι ο βασικός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βάλει
0: Το χέρι σου φαίνεται να έχει προβάδισμα ο Σάλιγκας. Γιατί έχει κάνει μια assist, έχει κάνει ένα γκολ.
5: Στην Τρίπολη, λες.
0: Ναι, δηλαδή τον γκολ προχθές στη Λιβαδιά είναι κομβικό.
5: Το ζήτημα είναι τι ζητάει ο προπονητής από τον Μπακ.
0: Ναι.
5: Ζητάει από τον Σάλιγκα, τον εκάστοτε Σάλιγκα.
0: Δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτό.
5: Να βγει μπροστά, να φέρει assist. Ή το ζητάει απλά να είναι okay εκεί πέρα στη θέση του και να καλύπτει.
0: Είναι το ζήτημα ότι η τετράδα πρέπει να μάθει να παίζει την ευθεία. Γιατί αν δει πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού, ταξιδεύει ένα μπακ και καλύπτει δύο μέτρα πίσω από τα στόπερ. Δηλαδή ο Ρέτσο είναι στόπερ ο οποίο μπορεί να βγάλει όποια ομάδα και τον πάρει να τον κουμπώσει αύριο το πρωί, είτε είναι Ολυμπιακό είτε εθνική ομάδα. Έχει και την ταχύτητα να ανέβει. Ο Κάρμο δείχνει παρότι δεν είναι ο πιο γρήγορο και ο Πυρόλα ότι μπορούν να ακολουθήσουν. Ναι. Αν εκεί μείνουν τα μπακ πίσω όπω έμενε ο Ροντινέη και ξαναμένει

0: δύο φάσεις πάλι. Έχει ένα θέμα στο transition, ήταν καλύτερα να κάνει άμυνα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με τη Λίμπαρ φώναζε και έλεγε: ξέρει μπάλα ο Αντρέ Λουίς, αλλά δεν με βοηθάει αμυντικά. Δεν νομίζω θα βοηθήσει αμυντικά. Ούτε ο Φορτούνης, για παράδειγμα, σε αυτή την ηλικία θα γυρίσει πίσω από τη Σαουδική Αραβία δύο χρόνια για να τρέχει και να είναι θα παντρευτεί το αριστερό μπακ να του δίνει τις βοήθειες.
1: Καλά, δεν είναι ότι έκανε αυτό ο Φορτούνης. Άλλο παρά για άλλο
0: πράγμα. Το λέω γιατί παίζει άκρα, ρε παιδί μου. Ναι, σε αυτή τη λογική το λέω. Σωστά. Ότι κάποια στιγμή.
1: Ούτε ο Μάγερ όμως είναι αυτό το φόρτε του και το έχει πει κιόλας ότι ο Ρότα θα πρέπει να αντέξει γιατί θα.
2: Εντάξει, δεν είναι σε επίπεδο Φορτούνης με τον Μάγερ τώρα στην αθλητικότητα. Και στο φορμάρισμά του είναι άλλο πράγμα.
1: Αλλά δεν είναι το φόρτε του όμω σε δύο πολύ καλούς τεχνικά παίκτες.
2: Κάνει τα περισσότερα.
1: Διαφορετική ηλικία.
2: Έχει τα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Ο Μάγερ είναι παντού.
1: Τα κάνει.
2: Ανάμεσα στα στόπερ, παίρνει την μπάλα, θα πάει δεξί εξτρέμ, θα πάει αριστερό εξτρέμ, θα πάει ανάμεσα στι γραμμέ. Εγώ δεν το περίμενα από τον Μάγερ. Τον περίμενα πιο δαντέλα.
0: Εγώ.
2: Και είναι παντού.
0: Για να είμαι ειλικρινή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό δεν είναι θέμα μεταγραφών. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι ο χρόνο. Ο χρόνο, επειδή είσαι Ολυμπιακό, θέλει αποτελέσματα. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και να πεις στον κόσμο αυτή τη στιγμή: δώστε εμπιστοσύνη στον νέο προπονητή, στηρίξτε την ομάδα, ελάτε δίπλα στο πλευρό μας και να πας να χάσεις κολλητά από τον Παναθηναϊκό και από τη Μασέη. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα της σειράς που δεν θα της πει κανείς τίποτα. Δηλαδή στον Όφη, που δεν την χαρακτηρίζει ομάδα της σειράς, καθ' άλλο θεωρώ πολύ πετυχημένο το project. Δεν νομίζω τα βάψανε μαύρα γιατί ήρθαν 2-2 με τον Αστέρα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καταλάβαν ότι ήταν από ένα μεθύσι επιτυχία στην πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League με την νίκη της Hoffenheim. Έφυγε λίγο το μυαλό, έκανε τις αλλαγές ο Κόντις, άλλαξε η ομάδα.
1: Άλλο πράγμα.
0: Έσωσε τον πόντο, πάει παρακάτω. Δεν του πει κανείς τίποτα. Ναι. Δεν του πει κανείς τίποτα αν χάσει με την επιστροφή στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό εννοώ. Αν όμως ο Όφη αύριο μεθαύριο δεν σταυρώσει αποτέλεσμα στο Europa και είναι 8ο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να δει μια κριτική. Εντάξει, εδώ στον Ολυμπιακό, τώρα αν μείνει 8 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό την έκτη αγωνιστική.
1: Άλλη πίεση, ρε Γιάννη.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Επειδή στέλνει ένας φίλος και ένα ωραίο μήνυμα και μου δίνει την ωραία πάσα αυτή, Σπύρο, θέλω να δούμε ένα κομματάκι μικρό από τη συνέντευξη χθες του Θανάσα Σπρουλιά με τον Χουάντσο που προβάλαμε στο YouTube και έχει γίνει χαμός πραγματικά. Όσοι δεν την έχετε δει, σας προτρέπω να τη δείτε γιατί θεωρώ ότι το πολύ δυνατό στοιχείο του Θανάσα Σπρουλιά είναι αυτό, οι συνεντεύξεις και το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε ένα κομμάτι της.
3: I want to remind one thing there. It's not just because they ask me a lot of questions. This one, okay? It's not the act of class. It's something. Okay, I want to clarify. It's something that I've been doing all my life. Whoever wins, like in Olympics, whoever wins, the second and the third have to be there for watching and cheer for the first one. I've been doing since 16, 17, 18. Every time in Spain, that's how the captains for the national team, they teach us. That's how I believe. The thing, I don't want to be judged or bad judged for the people who don't like that. I understand. You know, I want to like, because maybe people say, oh, Juancho is a good person because he stayed there. No, I don't think it's because a good or bad person. It's because I always growing up watching that. But I understand people who don't watch that. I completely understand. I don't think good people or bad people are defined by that.
1: Ένα μικρό κομματάκι, 50 δευτεράκια έτσι για να μπείτε στο κλίμα και όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, αρκετά καλά σχόλια διαβάζω.
2: Απολαυστική, μπράβο, Στάναση.
1: Ναι, όντως, καλή συνέντευξη.
4: Καλαθάρας αγγίζει ψυχές.
1: Η Ιωσήφ, στέλνει πάλι μήνυμα το ίδιο και καλά κάνει γιατί το ξέχασα να διαβάσω πριν. Ο ΠΑΟΚ στη Sport FM TV του χρόνου το είπαμε. Ναι, και πάει να πάρει ευρωπαϊκές οργανώσεις. Τα λέγατε εσείς. Ναι, όντως πηγαίνει να πάρει ευρωπαϊκές οργανώσεις και εκεί θα παιχτεί πολύ μεγάλο παιχνίδι.
4: Και πρωταθλήματα.
2: Τριετές είναι το συμβόλαιο, Θοδωρή.
5: Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Αυτό που ήθελα να πω πριν.
2: Τι φόβο έριξε.
5: Σχετικά με τα τηλεοπτικά.
2: Τι δεν υπάρχει συμβόλαιο.
5: Δεν υπάρχει συμβόλαιο, υπογεγραμμένο.
2: Ναι, εντάξει, ενώ η συμφωνία του ΠΑΟΚ με το Sport FM είναι για 2 ή για 3.
5: Όταν καταλήξει η συμφωνία, τότε θα δούμε.
2: Okay.
5: Αυτό που ήθελα να πω πριν.
1: Το βλέπω
5: είναι
1: πολύ.
5: Ότι.
1: Έλεγα, θα πεις το συμβόλαιο που έχει υπογράψει δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν εννοούσε αυτό μάλλον.
4: Όχι, αυτά το παιδί.
5: Όπως και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν υπάρχει.
4: Το λέει το παιδί γιατί σου λέει δεν έχω γνωστικοποίηση. Θα είναι 2, 3,
1: ναι,
4: τέσσερα
1: τώρα,
4: χρόνια αυτό. Mm-hmm. Όταν. Απλά είναι κλειδωμένα τα λεφτά που θα πάρει για το έτος. Τι έχω κάνει. Συγγνώμη.
5: Αυτό που ήθελα να πω μπορεί να μην συμφέρει τέλος πάντων ούτε τις ομάδες ούτε το χρήμα που ρέει. Γενικώς στο τελευταίο διάστημα στο ποδόσφαιρο, μπορεί να με συμφέρει ούτε εμάς, αλλά νομίζω

0: Νομίζω ότι δεν είναι και πολύ fair κατάσταση, ρε παιδί μου. Δεν ακούγεται πολύ καλά να πληρώνουν δύο μεγαλομέτεχοι εκ των τεσσάρων τους άλλους δύο. Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδάκι μου. Και φέρνει και στα δικά μάτια, έτσι. Εκφράζω δικιά μου άποψη προσωπική. Φέρνει και στο μυαλό του και στο κόσμο, ρε παιδί μου. Μπορεί να σου πει, να, αυτός... Και το λέω, να, και ο ΠΑΟΚ θα... Λογικά θα πάρει την πρόταση της Περκάπιτα, η ΑΕΚ πήρε της Sport FM, συγγνώμη, η ΑΕΚ πήρε της Περκάπιτα. Θα βγει ο άλλος, θα πει, ρε φίλε, να, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης πληρώνει την ΑΕΚ ή ο Αλαφούς πληρώνει τον ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε να ήταν λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή τα λεφτά είναι πάρα πολλά, θα πορευτούμε έτσι.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτοί οι δύο έχουνε. Ή στον Αλαφούζο θα πας ή στον Βαρδινογιάννη της Μαρινάκης.
0: Το ξέρω, μα το ξέρω αυτό λέω. Το fair, τέλος πάντων, το λογικό θα ήταν να μην πληρώνει ο ένας τον άλλον για να μην γίνονται συνδέσεις. Γιατί θα γίνουν κάποια στιγμή συνδέσεις. Όπως ήδη γίνονται συνδέσεις. Καθαρά προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι.
2: Ναι, οκ. Okay. Καταγράφεται. Τον Μιρότσο, αν δεν είναι σε κάπου σταθερά για να τον βγάλουμε, Σπύρο, θα τον φέρω τηλεφωνικά, εντάξει. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, καλέ.
3: Δίπλα τον στείλαμε, φίλε. Πού να πήγαινε τέτοιο, δηλαδή.
2: Εντάξει, ήταν όμως τώρα, πετούσε νωρίς.
3: Πριν 35 λεπτά, 40, ήταν στο... Επειδή έχω τον νέο, δεν έχω αλλιώς, για να δω.
4: Α, τον πήρω ελέγχο, ενημερωθήκαμε.
3: Ήταν σε Πούλμαν και πήγαινε προς ξενοδοχείο μεριά.
5: Παρακαλείτε, κύριε Μπυρότσος.
1: Ίσως μία λύση για όλα αυτά, βεβαίως, να είναι κανένα καινούργιο αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Ωραία ιδέα, πώς
0: ήρθε. Ναι, είναι μια λύση αυτή.
1: Να μαζέψει όλες τις οργανώσεις.
4: Κάτι πιο ουδέτερο.
0: Αντικειμενικό.
4: Κάτι πιο ουδέτερο.
2: Και μια σκετώθηκε κουβέντα για το φίλο που ρώτησε πριν αν θα είμαστε...
0: Παιχνιδιάρικο.
2: Αέρα ραδιοφωνικά, θα είμαστε και ραδιοφωνικά αέρα πολύ.
1: Όντως.
2: Πώς σου ήρθε, ρε φίλε, πώς το βρήκες.
1: Και έγινε.
0: Πέρε, Τάσο, πού το μυρίστηκες.
1: Θα σου λέω, τα ξέρω, μου λες από πριν που το ξέρεις αυτό.
3: Μείνε
1: δίπλα μου.
3: Καπετανάκο,
0: σωστό.
3: Με πήρε σήμερα ο
0: ασφαλιστής για
3: το αμάξι. Μου λέει λίγη ασφάλεια το αυτοκίνητο. Του λέω, μην αγχώνεσαι. Του λέω, τα έχω τσεπώσει από δύο άτομα. Μου λέει, θα σου δώσω το επόμενο χρόνο, όχι μόνο το εξαμήνου. Μου λέει, δηλαδή, έχω βάλει ένα στοίχημα, του λέω, με τον Πακόπλο και τον Μιρότσο. Όλα και θα πάνε, του λέω.
2: Όσοι δεν έχετε δει την ανάλυση που έχει κάνει στον Σαούλη πάνω σε έναν πίνακα, δεν έχετε δει τίποτα.
4: Σήμερα γίνει αυτό.
2: Και ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον Αντώνη Σαούλη που ήξερα ότι θα μπλέξουμε. Και όμως εγώ επέμενα να πάμε στο γραφείο και να του πούμε μια καλή μέρα.
3: Συγγνώμη, ήμουν άδικος κάπου. Δεν θέλω να μου πεις.
2: Δεν κατάλαβα καν τι έγραφες. Τι ήταν αυτά τα ποσά, δεν τα κατάλαβα.
1: Ήταν σαν αυτό που σου είχα κάνει εγώ για το τρέιλερ.
2: Χειρότερα. Ναι, χειρότερα.
3: Του έγραψα σε έναν πίνακα, μην βλέπει ο κόσμος, του έγραψα σε έναν πίνακα. Τα χρήματα που έπαιρνα σε μια δουλειά που ήμουν.
2: Ναι.
4: Ναι.
3: Και το άφησα κενό από κάτω να πάει να συμπληρώσει. Στην επόμενη μέρα.
0: Λεφτά
3: κάτι αφαίρεση.
1: Μήπως κάνανε πως δεν καταλαβαίνανε.
3: Δεν ξέρω τι έκανε. Ρε. Κάτι ακουστικά φόραγε εκεί. Άκουγε, δεν άκουγε.
4: Συνέχισε τα φοράει.
3: Και του λέω επειδή τα φοράει και δεν ξέρω αν ακούς μουσική. Μισό λεπτό. Πήρα το μαρκαδόρο. Πήρα το μαρκαδόρο. Πήγα και έγραψα. Αυτό.
4: Δεν είναι καλά αυτό.
1: Το Σαούλη, όταν του μιλά για οικονομικά, βάζει ακουστικά και ακούει τέτοιο. Το τροπάριο τη Κασιανή.
3: Το τροπάριο τη Κασιανή ακούει.
1: Ναι, ναι.
2: Στο τέρμα.
3: Άμα το κάνουμε το αλληλούια μετά.
2: Μόλις μπήκε μέσα, τον βλέπει το Διονύση, φοράει τα ακουστικά. Του λέει, κάνει κάτι. Όχι, τα φορά επειδή ήρθε.
1: Τώρα έκανα.
3: Καλά, σε αυτό υπάρχει και μυστικό, ρε. Βρίζει.
0: Ακύρωση θορύβου πατάει.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλα. Δύο πραγματάκια θα προλάβουμε να πούμε. Α, η Elabet που είναι.
4: Ελάτε Μπετ.
2: Γεια σου, Elabet.
0: Κάπου εδώ την είδα.
2: Δεν σε ξέχασα, χάρη να σε αναφέρω. Η Elabet είναι χορηγός εταιρεία. 3-5. Καθημερινά. Στο back-to-back. Αλέτε. Και όχι μόνο. Και αθλέτικο. Όσον αφορά το αθλέτικο by night, τις βραδινές εκπομπές, ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και. Το τζάμπα πέθανε, φίλε. Με τα δείχνει ένα κανάλι, λέει όλα δωρεάν. Σε καταλαβαίνω.
1: Το μόνο δωρεάν που έχετε είναι από το Action και το YouTube. Το αθλέτικο, τίποτα άλλο.
4: Πλέον. Ναι. Δυστυχώς θα πρέπει ο καθένας να επιλέγει.
2: Για Προμηθέα μπορείτε να διαβάσετε στο αθλέτικο.gr για τα θέματα τα μπασκετικά. Εδώ έχουμε πολλή δουλειά και δεν θα προλάβω να ασχοληθούμε και με αυτά. Αναλύσαμε τόσες φανέλες τόση ώρα. Για Παναθηναϊκό ήθελα ό,τι κρίνεις εσύ ότι πρέπει να αναφερθεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Εννοείται και αντιμεθαύριο, όχι. Κάτσε, αύριο και μεθαύριο.
4: Το
2: έχουμε μέρες. Έχουμε μέρες, σωστά.
4: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πάρα πολλά να αναλύσουμε. Έχουμε κάνει και ένα θέμα που θα ανέβει στο Ατλέτικο. Mm. Αν δεν έχει ανέβει ήδη, το ανεβάσανε. Τι σε ρωτάς,
1: ένα. Πες αυτά τώρα που έχεις να πεις και άσε τα υπόλοιπα. Τη δουλειά του καθενός.
2: Υποδείξεις τώρα.
1: Άιντε.
2: Ποιος θα ανεβάσει το θέμα.
1: Τρεις εβδομάδες πρώτος τώρα και έχεις αλλάξει.
4: Του έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία για να του φερθώ με τον τρόπο που θα ήθελα να του φερθώ.
2: Που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ε.
4: Ναι, αλλά του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία και το κρατάω.
1: Δεν μιλάω τόση ώρα.
2: Άστο, θα το φτιάξω μετά. Θα φανεί σαν ατύχημα.
4: Σε αυτή την παγίδα θα κλείσει κάποια στιγμή η εκπομπή, θα τελειώσει.
2: Θα τακτοποιήσω μετά.
4: Θα το φτιάξω όπως πρέπει.
2: Ας μην κλείσουν οι κάμερες.
4: Συνεχίστε.
0: Τάσο, έφυγες από την επιτελαρχία.
1: Με καθαρέσανε.
2: Τώρα, αυτό είναι παλιό.
0: Σε καθαρέσανε. Καλά.
2: Τελειώναμε κάτι εκπομπέ στι 4 τα ξημερώματα και το πρωί 7 ώρα δούλευε.
1: Για καλό έγινε.
2: Ήταν έτσι.
1: Για καλό έγινε.
2: Τέλος πάντων. Για λέγε.
4: Έχουμε κάνει ένα θέμα για τον Μπένια. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το καλοκαίρι, και αυτό πρέπει να το βάλουμε λίγο παραπάνω στο μυαλό του, κυρίως οι Παναθηναϊκοί. Πήρε παίχτες, οι οποίοι όπως έχουμε πει, πήρε αρκετούς παίχτες. Ήταν ένας προς ένας ζυγισμένο μαζί με τον Κοτσόλη στο να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα τον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε ο Νίστρουπ. Μια βασικό και πολύ κομβικό για το παιχνίδι του Νίστρουπ θέμα ήταν ο τερματοφύλακας. Και εντάξει, δεν ήθελα απλά ένα τέρμα ο οποίος θα ήταν απλά ένα σκάλο κάτω από τα goal post. Ήθελα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορούσε να παίξει ψηλά, να ξέρει μπάλα, να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, να συμμετέχει στο build-up. Πήρα ένα τερματοφύλακα λοιπόν από την κορυφαία ακαδημία του πλανήτη που υπηρετεί ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, μια τέτοια κεντρική ιδέα όπως το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Βέβαια το έχουν ήδη, το έχουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, την Μπαρτσελώνα. Και νομίζω ότι έχουν αρχίσει και αποτυπώνονται και οι αριθμοί του μέσα στο γήπεδο. Δεν λέει κάτι ότι έχει κάνει 12 αποκρούσεις, ας πούμε, στις πρώτες 5 αγωνιστικές και ότι είναι 85,7, ας πούμε, αποτελεσματικός ή ότι γενικά έχει μια πάρα πολύ στιβαρή παρουσία κάτω τα goal post. Για τον Νίστρουπ είναι, αν έχουμε δούμε με προσεκτικά τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είναι κομβικό το πόσο ο ίδιος βοηθάει την ομάδα και παίζει ψηλά. Ουσιαστικά σε παιχνίδια με τον Πανετολικό, ας πούμε, με την Κηφισιά σε μεγάλο διάστημα, είναι ο παίκτης παίζει λίμπερο. Και είναι τρομερά και τα νούμερά του σε πάσες που είναι στο 89%, οι 31 εξ αυτών είναι μακρινές. Είναι συμπεριφορετικά από τα goal post, που έχει, σας είπα ότι έχει 1,2 εξ goal on target που έχει αποσοπήσει.
2: Ο τρόπος που παίζει με τα πόδια πάντως ήταν ένα βασικό επιχείρημα. Πάρα γιατί πολύ να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
4: Πάρα πολύ βασικό. Και ήταν το νούμερο ένα, μάθες. Στο μυαλό του Νίστρουπ, πέρα ότι είναι ένα καλό τέρμα, το οποίο ναι, κάποιοι στάθηκαν στη κοντόφθαλμα, όπως κάνουμε πάντα στην Ελλάδα και βιαζόμαστε, στο ότι έφαγε γκολ στο φιλικό, λέμε, τη ραπίδα από κόρνερ. Ναι, ρε παιδιά, όλοι το είδαμε. Δεν είμαστε στραβοί. Ας δούμε λίγο περισσότερο όμως κανονικά το άθλημα.
1: Όλοι έχουν φάει φάβες. Όλοι τερματοφύλακες.
4: Και τι προσφέρει αυτός ο κύριος συνολικά στο παιχνίδι και σε αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής του. Δηλαδή τον πήρε με κάποια standards. Του τα υπηρετεί σε απόλυτο βαθμό.
2: Okay.
4: Και γενικά, άμα δούμε, υπάρχει πολύ πιο αναλυτικά με νούμερα μέσα και στο κείμενο τα advanced metrics, τέλος πάντων, τις αναλύσεις για το πόσο σημαντικός είναι. Ουσιαστικά είναι ένα κρυφό όπλο στο game plan του Νίστρουπ η παρουσία του Πένια. Που ήδη έχει αρχίσει και αφήνει ένα πολύ καλό αποτύπωμα. Ένα άλλο ζητούμενο, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, σε ένα Παναθηναϊκό που έχει πολλούς περισσότερους παίχτες πλέον στο ρόστερ του, είναι αυτοί που μπορούν να διαφοροποιήσουν το rotation, γιατί μετά τη διακοπή έρχεται ένας μήνας μέχρι να φτάσουμε στο Νοέμβριο και να ξαναφύγει ο Βασίλης ταξίδια. Νομίζω ένα έχει τότε.
2: Μόνο ένα.
4: Νομίζω ότι η Ολλανδία έχει μόνο τότε. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Okay.
0: Καημένος.
4: Ναι. Έχει πολύ σημαντικά μάτς ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει στο Φάληρο, μπαίνει η Ευρώπη, αυτό πάλι έπεσε. Μπαίνει η Ευρώπη στη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό για το πλάνο του Νίστρουπ η διαχείριση του Ντέσερς, του Λούζα.
2: Κάνε μια παύση μικρή και θα σε δώσω πάλι το λόγο. Ναι. Στα αεροδρόμια έχουμε τον Μπαλγκά, κάνω λάθος. Καλά θυμάμαι, έτσι.
4: Τι?
2: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο. Έχει δηλώσει ο κ. Μπαρτζόκας, οπότε μόλις είναι έτοιμα και τα υπόλοιπα κανάλια, site κλπ. Να ακούσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως.
5: Coach, νομίζω ότι τις πρώτες αγωνιστικές είναι ό,τι πιο δύσκολο να ρωτάς έναν προπονητή. Τι περιμένεις να αντιμετωπίσεις? Γιατί φαντάζομαι όπως και για όλους, έτσι και για εσάς είναι ένας γρίφος το τι θα αντιμετωπίσετε σε αυτά τα πρώτα μάτς. Αλλά υπάρχει η κατασκοπία από τα φιλικά, από κάποια παιχνίδια που ίσως να έχουν δοθεί.
6: Υπάρχει. Έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε, που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω ότι όλοι αυτό που περιμένουν να αντιμετωπίσουμε από τη Βασκόνια, με δεδομένο ότι ο προπονητής είναι ίδιος από πέρσι, η ταχύτητα στην εκτέλεση, το υψηλό ρυθμό του παιχνιδιού και το transition, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Κούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτίθεται με πρόσωπο σε κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία.
5: Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος περισσότερο από ό,τι ήταν πριν τα παιχνίδια του Super Cup, που ήταν μια δοκιμασία, ήταν μια επίσημη δοκιμασία για εσάς?
6: Ναι, πιστεύω ότι κάναμε λίγο προπονήσεις ακόμα από τότε. Οι επίσης είναι καλές. Νομίζω ότι είμαστε, το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνο που ήταν απόνη στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μετράει, ιδίως στην αρχή της χρονιάς, να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
7: Κούτσε, αν γινόταν να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα από αυτά που είδατε και δεν σας άρεσαν στα φιλικά, ποιο θα ήταν?
6: Θα λέγαω ότι πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά. Έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά, που δεν ήμασταν, και γι' αυτό και χάσαμε.
5: Ευχαριστούμε λίγο.
6: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραία. Φρεσκαδούρα. Δηλωσούλες τώρα. Μπαρτζόκας. Πολύ, πολύ ωραία.
4: Γιατί είμαστε διαδραστική εκπομπή, αδερφέ, και είμαστε online παντού.
2: Τα Σοσμπαλγκά στο αεροδρόμιο και το Αθλέτικο παντού βρίσκεται, όπως θα βρίσκεται και μόλις ασχοληθούμε λίγο παραπάνω και με το ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία.
4: Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι είναι σημαντικό λοιπόν να εντάξει ακόμα πιο ενεργά στο rotation το Ντέσσερ, το Λούζα, το Γιάγκουσιτς, τον οποίο πολλοί πιστεύουν ότι έχει μείνει πίσω, αλλά δεν είναι πίσω στο μυαλό και στο θυμικό του προπονητή. Παρότι θα φύγει τώρα με την Εθνική Κροατία, ήδη έχει φύγει να πάει με την Άντερ 21. Σαλάχ Εντίν, και αυτόν τον περιμένει να γυρίσει από το Μαρόκο. Και βεβαίως τον Κρίστιανσεν. Είδες, λείπει ο Μιρότσος και το πάω σωστά. Δεν θα παίξει κάποιο φιλικό. Η προπονήση, υπενθυμίζω, γυρίζει Κυριακή. Δεν θα παίξει κάποιο φιλικό με ομάδα όπως ήταν έξω με την Άθενς Καλυθέα και αυτά. Νομίζω θα γίνει ένα διτέρμα ή ένα ή δύο διτέρματα την επόμενη εβδομάδα, για να πάρουν και λίγο ρυθμό, να έχουν φως στα πόδια τους, με την K19 της ομάδας, στο Κοροπή, δηλαδή εσωτερικό καθαρά, για να δει κάποια πράγματα εκεί. Κυρίως να δει τον Κρίστιανσεν και τα υπόλοιπα παιδιά που θα μείνουν πίσω. Αυτά και προχωράμε με τα γραφές.
2: Όμορφα.
4: Να με κάτι άλλο να πούμε. Και
2: λογικό. Και στον Τάσο θέλω να πάω λίγο και να κάνω την τέτοια τελευταία αναφορά στην Elabet, να ολοκληρώσω μαζί της και να της πω το μεγάλο μου ευχαριστώ για την σημερινή μέρα, Τετάρτη. Για ακόμα δύο μέρες θα είμαστε μαζί και την Κυριακή θα βγάλουμε μια άλλου είδους εκπομπή. Όμως πρέπει να πω ότι και την Πέμπτη έχουμε εκπομπή εδώ. Όχι εμείς. Μη φοβάστε, παιδιά, ηρεμήστε. Ήσυχα.
3: Μπρότσο και λοιπά και λοιπά.
2: Ούτε την Πέμπτη. Ούτε την Πέμπτη. Έχει παράδειγμα Ευρωλίγκα. Και όπως θα παίρνω τις τροφές, για κάνει στροφή, το γατί. Θα δει Ευρωλίγκα, εσύ.
3: Τι εδώ?
2: Ευρωλίγκα.
3: Πάντα βλέπω Ευρωλίγκα.
2: Ωραία, άρα θα βγει το βράδυ την Πέμπτη για ένα σχόλιο.
3: Να πω τι, την Ευρωλίγκα.
2: Ό,τι δει.
0: Μπορεί. Να αναλύσει το παιχνίδι.
4: Μπορεί. Εγώ ευχαρίστω θα βγει.
2: Αν δεν δει, δεν χρειάζεται.
1: Δεν πληρώνει αρκετά για να κάνει και μπάσκετ.
3: Θα κάνει εγώ την Πέμπτη. Θα είσαι εδώ την Πέμπτη το βράδυ.
2: Όχι. Θα είναι η μπασκετική μα φίλη όμω εδώ.
4: Εγώ άμα.
2: Όλη ομάδα το αθλητικό.
4: Άμα θέλουν τα παιδιά, μπορώ να σχολιάσω.
3: Είμαι ο Ιωάννη πλέον.
2: Γιατί?
3: Δεν μπορώ, θα τσακωθούμε.
4: Γιατί ρε,
2: το Βαγγέλη.
3: Μπορεί, ναι.
2: Έχεις πολλά μέσα σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό για το Βαγγέλη.
3: Δεν μπορώ, υπάρχει απόσταση μεγάλη.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ
3: είμαι ένα όμως ενώνει είναι.
4: Εγώ βγαίνω.
3: Είναι αυτό που θέλει να λέει ανάλογα. Όταν πάει προς τον Πελοπόννησο, λέει ότι είναι πυριώτης.
2: Ναι.
3: Όταν ανεβαίνει προς τα πάνω, λέει το παίζει ότι είναι Θεσσαλονικιός. Είναι μια περίεργη ιστορία.
2: Προσπαθεί.
3: Άμα λέει ψέματα, παρέμβει.
2: Άμα το γνωρίσει κάποιο, πιστεύω είναι πυριώτης.
4: Πάρα λίγο το λάθος.
2: Είναι πυριώτης.
3: Το αδερφό του τον ξέρω χρόνια. Δηλαδή, αν διάλεγα ένα Ιωάννο Πιζού, τον αδερφό του θα διάλεγα να πορευθώ.
4: Εγώ το βελούδινο σφυρί.
2: Όντως. Σοφιανέ, είπες κάτι για μια κίνηση που έγινε από τον Μπαρτόλο, λες, ε. Ναι. Κοίτα να δεις ο Σπύρος Τζάνης, το έχει προβλέψει και αυτό, φίλε. Ναι, για δείξε μου τη φωτογραφία. Φίλε.
4: Τι ωραίος μάγκας είναι.
2: Για δείξε μου τη φωτογραφία, φίλε. Γιατί να λέμε τα άσχημα, να λέμε και τα καλά που συμβαίνουν, έτσι. Εδώ και τώρα.
1: Ωραίος.
2: Και η κίνηση τώρα είναι πριν από το μάτς με τον Όφη, δεν κάνω λάθος, νομίζω. Και εδώ έχει σκύψει και δεν είναι τα παπούτσια του παιδιού, του φίλου του ποδοσφαίρου, ο οποίος τον κοιτάζει Και προφανώς.
1: Εντυπωσιασμένος.
2: Εντυπωσιασμένος. Το αρέσει που βρίσκεται με έναν άνθρωπο εδώ που πρώτα απ' όλα είναι ίσως ένα ένταλμά του.
1: Το θαυμάζει ποδοσφαιρικά.
2: Και μπράβο. Βλέπει ότι μπορεί να έρθει και πολύ κοντά του με τον τρόπο του. Μπράβο στον Μπαρτόλο και όχι για τα, αυτά που κάνει μόνο στο γήπεδο, γιατί είναι και εξαιρετικός φέτος στη φετινή
4: χρονιά. Ωραίος τύπος είναι, ρε φίλε.
1: Και Κότσιρα Χριστογιώργο, είδες.
2: Και Κότσιρα Χριστογιώργο που σουτάρει στο γάμα, ο Κότσιρα το σώζει ο Χριστογιώργο και πάει και του δίνει συγχαρητήρια.
1: Πάει κατευθείαν καρφί, να δώσει συγχαρητήρια
4: τον Αγγλί. Υπήρξαν στον Παναθηναϊκό άλλωστε.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Δύο παιδιά τα οποία.
4: Νικολάκη, βέβαια. Με Ιβάν κιόλας.
2: Και οι δύο δίνουν άλλο πράγμα στο πρωτάθλημα. Και ο Κότσιρας
4: και ο Νικολάκης, χαίρομαι.
2: Σωστά.
4: Γιατί έχει τρομερή εξέλιξη από χρόνο σε χρόνο. Και μπράβο του.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο Τζάνης σε φοβερή κατάσταση. Θα πήραμε και πάρα τα σούλα λίγο έτσι πέντε λεπτάκια. Πώς γίνεται ένας παίκτης πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά είπα. Δεν είπα μισή ώρα.
4: Το βλέπω εγώ και.
2: Το κατάλαβα, το άκουσα.
3: Έχει κάποια λέξη πάρα τα σούλα, φίλε. Εδώ στο Γιάννη πίσω το αυγενικό μου έχει βρει.
2: Έχετε νιώσει την αρνητική ενέργεια να έχετε ξαφνικά έτσι. Τάκ! Και να σα χαστοκίζει.
4: Σαν κύμα ζέστη.
2: Αυτό είναι.
0: Μέχρι εδώ έφτασε ρε Σιμασίλη.
3: Όχι, ήταν ένα μήνυμα πριν και ανησύχησα γι' αυτό.
2: Όχι, δεν ήταν.
3: Δεν κάνω απάντησα κάτι.
2: Μίλησα
1: σε λίγο. Για το Βερβελέ, η απάντηση σε όλα είναι ότι έχει τρεις καφέδες μπροστά του. Τρία ποτήρια.
4: Ναι. Αυτό που μπράβο του, φίλε.
2: Σωστό.
3: Αυτό έχει τελειώσει. Αυτό έχει τελειώσει. Νομίζω ότι σα λέω ψέματα.
4: Τελείωσε, ρε.
3: Και έχει μείνει μόνο αυτό.
2: Σημαντικό.
4: Για τον δρόμο είναι αυτό.
2: Πώς γίνεται ένα παίκτη για Τάσο με τρομερά μάτς με τη Λεύσκη να μην παίρνει κανένα λεπτό από την Κηφισιά και μετά. Υπάρχει ρεπορτάζ για τον Γκάρινεν. Το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αλλά θα ήθελα να τα ακούσουμε πάλι αυτό, ρωτάει ο φίλος.
1: Ναι, το έχουμε πει από τότε, ήταν ένα μεγάλο ερώτημα και προβληματισμός. Γιατί και ο Καρίνεν και ο Ζούπκοφ τα τελευταία παιχνίδια δεν έχουν μπει. Πολύ περισσότερο ο Καρίνεν, γιατί είχε κάνει ένα τρομερό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας στο 4-0, αλάνθαστο σχεδόν σε ό,τι είχε να κάνει στο γήπεδο. Δεν τον εμπιστεύτηκε μετά ο Νίκολιτς. Θεώρησε ο ίδιος ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε στο γήπεδο. Του χρεώνει συσσαγωγικά και το λάθος. Στη φάση του 1-1 με την Κηφισιά που δεν έπεσε κατευθείαν στον παίκτη που έβαλε τον γκολ. Εδώ να πω ότι ίσως και να είναι άδικος ο Νίκολιτς. Το είπα ξανά, γιατί ο Μάνταλος για μένα στα μάτια μου κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο λάθος με την κίνησή του να σουτάρει όταν δεν κλείδωσε το παιχνίδι. Και δευτερευόντως ο Κάιρινεν, ο οποίος τα επόμενα παιχνίδια δεν πήρε. Νομίζω χρόνο συμμετοχή μπορούσε να παίξει και στην Τρίπολη πάρα πολύ εύκολα και στο Πανθεσσαλικό. Τον χρειαζόταν η ΑΕΚ όταν ήταν μπροστά στο σκορ στην Τρίπολη μετά το ημίχρονο, στο Πανθεσσαλικό μετά το 62 όταν σκόραρε, να πάρει την μπάλα, να έχει καλύτερη κυκλοφορία στα χαφ με έναν πολύ κουρασμένο Μαρίν. Όχι με παίκτες δηλαδή που πήγαινε καλά ο άξονας και δεν ήθελε να το πειράξει. Με έναν προβληματικό άξονα. Με το Μαρίν πάρα πολύ κουρασμένο και να μην μπορεί να δώσει αυτά που ξέρουμε. Θα μπορούσε να πάρει την μπάλα, να την κυκλοφορήσει καλύτερα, παγώνει το ρυθμό, τον ελέγχει. Δεν το έκανε ο Νίκολιτς. Να δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η διαχείριση και του Κάρινεν και του Ζουμπκόφ, γιατί πυκνώνουν τα παιχνίδια και είναι και πιο απαιτητικά. Και θα ρουφήξουν ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θα χρειαστεί ο Νίκολης να ανοίξει το rotation. Δεν μπορεί να πάει με τον ίδιο αριθμό. Αν πάει με τον ίδιο αριθμό, πιστεύω θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Διότι δεν βγαίνει με αυτόν τον αριθμό παικτών. Δεν βγαίνει με αυτόν τον αριθμό παικτών στη διαχείριση. Το να παίζει δηλαδή με όφη, μετά έχει Champions League κολλητά παιχνίδια. Έρχονται μετά Πανετολικός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ συνεχόμενα, ανά τρεις ημέρες. Έχει να πάει και στην Τούμπα για το κύπελο. Πρέπει να δώσει χρόνο στους παίκτες, να τους βάλει περισσότερο στα παιχνίδια, στην ομάδα και το Λυκογιάννη και το Ζωάο Μάριο. Και να δούμε και. Γιατί από τις μεταγραφές, μόνο το Μάγερ και το Βιτάλης βλέπουμε σταθερά στην ενδεκάδα. Πολύ περισσότερο το Μάγερ, για τον οποίο μίλησε χθες στη Σερβία ο Νίκολης και είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουν ερωτευτεί στην ΑΕΚ. Και νομίζω ότι αυτά που κάνει ο Μάγερ, ούτε εγώ τα περίμενα, ότι θα μπορεί να κάνει τόσα πολλά σε έναν αγώνα σε τόσους πολλούς τομείς. Βεβαίως. Να δούμε μήπως από δεξιά που παίζει στην επίθεση. Γιατί η εικόνα του κεντρικά στο Βόλο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς μονιμοποιηθεί. Πάει δηλαδή αριστερά ο Ζωάο Μάριο και δεξιά δούμε είτε τον Κοϊτά να πάει στη θέση που έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι ή να δούμε σιγά σιγά και τον Ζουμπκοφ και να πάει κεντρικά ο Μάγερ σε κάποια παιχνίδια. Το κρατάμε αυτό ως επιλογή για τους επόμενους αγώνες.
2: Κεντρικά ο Μάγερ, ναι, το έχεις πει και άλλη φορά. Ναι. Γελάει ο Χαστάς και ο Βερβελές. Δεν ήξερα, είδα γιατί γελάνε. Έχει σχέση με τον Μυρότσο. Σε λίγο θα είμαστε αέρα και μαζί του. Προαναγγέλλω, συνέχισε.
1: Ναι. Και μια που λέμε για Μυρότσο, θα είναι βασικός ο Γιώβης γιατί λείπει και ο Μίτροβιτς και ο Βλάχοβιτς.
2: Φέρε, φέρε και το Γιώβιτς που πήγα να πω. Φέρε και το Μυρότσο.
1: Φέρε το Γιώβιτς του
4: Αθλητικού.
1: Άρχοντα.
4: Πού είσαι, παιχταρά μου.
1: Έχει κάτι στην πολύτιμη πολυθρόνα.
4: Όλοι μαζί, έτσι.
2: Πού είσαι, ρε.
0: The tourist.
4: Σε.
3: Σου πάλι πάει στο ξενοδοχείο. Το είχα το θέμα.
2: Το έχεις.
4: Ναι, παιχταρά μου.
3: Λέγατε το παιδί λουφάρι και αυτά.
4: Ποιο, κανεί,
3: με το ζόρι.
4: Ποτέ, ποτέ.
3: Πρόλαβε.
4: Λούφα ποτέ. Ποτέ.
3: Πήγε να ρίξει το ψηλό του και
4: μόνο δουλειά. Μόνο δουλειά.
3: Κάνε πόση ώρα από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο.
1: Και είδα φρεσκαδούρα όμω, ούτε κουρασμένο τίποτα.
8: Κάναμε πολλή ώρα. Αρχικά καθυστερήσαμε αρκετά να φύγουμε από την Αθήνα. Γιατί καθυστέρησε η πτήση καμιά ώρα.
4: Διακοπές Βελιγράδι έχουν γράψει.
8: Καταδέχομαι.
4: Οι αλήτες. Οι αλήτες. Διακοπές Βελιγράδι.
3: Ντροπή.
4: Ρε αλήτες. Ρε αλήτες.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Να ξυλωθεί αυτός που γράφει τα σούπερ.
3: Μπάλα.
2: Δεν είναι αυτό.
3: Διακοπές Βελιγράδι στο διευθυντή σύνταξη του Αθλητικό.
2: Όχι, δώσ' το σούπερ πάλι, αν σου κοτάει.
3: Πάλι το σούπερ, δεν το είδε. Δεν το είδατε.
4: Ελάτε.
2: Δώσ' το.
1: Θα πέσουν κεφάλια.
3: Πάλι το, άμα έχετε ψυχή. Πάλι το.
1: Αυτό
3: το μονοπλάνο.
1: Αποστολή.
4: Αποστολή
1: τώρα.
3: Αποστολή.
1: Κοκοκό.
3: Εγώ το κάνω Δονιά και το ανεβάζω τώρα στο ομαδικό. Δεν βγούμε τρελή.
2: Ανέβαστο.
1: Να ξέρει, εδώ έχει αδέρφια, Μιρότσο. Πίσω έχει αδέρφια.
4: Όχι το Βασίλη μα.
2: Όχι εμάς, αλλά
8: ξεκινάμε δε.
3: Διακοπές, βαρύ.
8: Ξεκινάμε δε να
1: πούμε στο ιστορία της τηλεόρασης, αυτό δεν ήξερα.
3: Δεν έχει πάει.
4: Και ποιος το διάβασε πρώτος.
3: Ένα παιδί νέο που είχε να πεις, να δείξει αποστολή, να πεις, να του κάνεις λίγο.
1: Δηλαδή, στο Μπλέτσα και στο Δούση ένας δεν έχει γράψει από κάτω διακοπές κάπου.
3: Ναι ρε φίλε.
1: Το γράψα στο Μιρότσο ρε φίλε.
2: Κλείνω χαστά, όχι γιατί θέλω, αλλά για τεχνικούς λόγους. Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο για τρίτη ώρα.
3: Δεν συνάδει με τις
4: διακοπές. Καλές διακοπές, Θοδωρή.
2: Φιλιά, έδιωξα χαστά. Λοιπόν, πάμε. Και φέρε μου και όταν έχεις Αλέξη Αβόπουλο μαζί μας. Μπίλι, αγόρι μου, καλώς έφτασες. Καταλαβαίνω ότι είχες μια οδύσσια μπροστά σου. Το Βελιγράδι δίπλα είναι, εντάξει.
4: Εντάξει, αλλά μα σου λέει
3: καθυστέρηση. Έχει πολλέ πτήσει
4: καθυστέρηση. Τώρα έφαγε πακέτο τώρα.
2: Είχε θέμα, εντάξει. Ελπίζω να πα κάπου όμορφα να φας, το ξέρει απ' έξω και να κατά το μέρο εκεί.
8: Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το βράδυ θα φάω μετά την προπόνηση.
2: Το βραδάκι. Οκ. Μια και λέμε τώρα για προπόνηση, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμο, λίγο την εθνική μα. Εγώ 11 θα ζητήσω όπω κάνω κάθε φορά. Μια προβλεψούλα πάμε.
4: Τι βλέπει, 3-3-4-3-3.
8: 3-3, τι είναι το 3-3.
4: Όχι, 4-3-3 θέλω να πω, συγγνώμη.
2: Είναι το χαϊδευτικό του 4-3-3, δεν είπε το πρώτο κομμάτι.
8: Ναι, βλέπω 4-3-3 αύριο. Βλέπω Τζολάκη στο τέρμα.
2: Τζολάκη τελικά, οκ.
4: Δίκιο.
8: Η φόρμα στην οποία βρίσκεται θα τον φέρει βασικό. Θα ξέρουμε περισσότερα βέβαια και μετά τη σημερινή προπόνηση, που είναι το απόγευμα. Δεξιά σίγουρα Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας, Μαυροπάνος και Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας. Τριάδα μάλλον, παιδιά, θα είναι αυτή που είπαμε και εμείς χθες, προχθές, πότε το είπαμε στην εκπομπή, δηλαδή ένα Κουρμπέλης, Μουζακίτη, Ζαφύρης στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Καρέτσες, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Παυλίδης. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη έντεκα που έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποια αλλαγή μέχρι αύριο το βράδυ που θα φτάσουμε στον αγώνα. Επαναλαμβάνω, τις τελικές δοκιμές θα τις κάνει και στη σημερινή προπόνηση, αλλά η βασική του σκέψη είναι να πάει με το σχήμα και σήμερα και αύριο απέναντι στη Σερβία και την Κυριακή, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, απέναντι στην Γερμανία στο Augsburg. Τώρα θα δούμε, γιατί αρκετές φορές ο Γιοβάνοβιτς έχει κάνει και κανένα δύο εκπλήξεις έτσι στην 11η. Νομίζω ότι δεν θα κάνει. Νομίζω ότι θα πάμε με αυτούς τους 11 ψιλοσφιχτά και με τις εμπνεύσεις των μεσοεπιθετικών μας μπροστά να κάνουν κάποια γκολ που χρειαζόμαστε.
2: Από τα βιντεάκια που μας έστειλε στα ιδιαίτερα του Γιοβάνοβιτς στον Τζόλι, η κουβέντα που είχε με τον παιχταρά Τζόλι, θα πω εγώ, και είπες για πρόσωπο ότι μάλλον θα είναι τα ίδια και στο άλλο παιχνίδι.
8: Κοίτα, αν πάει καλά αυτή η εντεκάδα αύριο, λογικά θα είναι αυτή και στο επόμενο παιχνίδι. Βασικά, ο Γιοβάνοβιτς αυτή τη στιγμή στο μυαλό του τα έχει χωρίσει και ο ίδιος τα μάτς, τα δύο εκτός, και μετά να βάλει μία άνω τελεία και να πάει στα δύο εντός με Ολλανδία και Γερμανία, ανάλογα πώς θα κυλήσουν και αυτά τα μάτς στο επόμενο τετραήμερο. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα, ας μην ασχολούμαστε με το παιχνίδι της Κυριακής.
2: Okay.
8: Για αύριο νομίζω ότι η πιθανή 11 είναι αυτή που σας μετέφερα. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάποια έκπληξη, δηλαδή να δούμε κάποιον παίκτη τύπου Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη ή να δούμε τον Ντετέι μέσα. Πολύ δύσκολα μου φαίνονται όλα αυτά
4: σε ροή
8: να
4: αγώνα
8: τα κάνει ο Γιοβάνοβιτς και Ναι, ναι, άλλο ροή αγώνα και τι θα χρειαστεί. Και νομίζω ότι και αυτή η τριάδα στη μεσαία γραμμή Μουζακίτης, Κουρμπέλης, Ζαφίρης είναι τρία παιδιά που γνωρίζουν καλά και ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να πάει κατευθείαν μετά από πολλούς μήνες χωρίς επίσημο παιχνίδι και να βάλει, να κουμπώσει μέσα σε ένα σχήμα είτε τον Ανδρούτσο, είτε τον Τριάντι, είτε τον, δεν ξέρω εγώ, τον Ντόι που μπορεί να σκέφτεται, ναι, για τη μεσαία γραμμή. Δεν θέλει να χαλάσει την όποια χημεία μπορεί να έχει μια ομάδα η οποία δίνει παιχνίδια κάθε μερικούς μήνες.
2: Έχω την κουβέντα αυτή, κουβεντιάζω με φίλους και μου λένε ότι δεν είναι μια εθνική που πάει με μια ομάδα χωρίς προβλήματα τώρα στα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή, όταν σκεφτείς ότι τα δύο βασικά σου ακραία μπακ δεν είναι διαθέσιμα. Ναι. Γιαννούλης και Ρώτα, έτσι. Όταν σου λείπει ο Κωνσταντέλιας, που ξέρουμε όλοι τι είναι ο Κωνσταντέλιας και δεν θα ήταν και λόγω τραυματισμού, αλλά και λόγω των άλλων συνθήκων, αλλά παρόλα αυτά είναι μια μεγάλη απουσία, μόνο αυτούς να βάλεις, άσε ό,τι υπόλοιπο μπορεί να λείπει κλπ. Είναι ζητήματα αυτά, Μπίλη. Αρκετά σημαντικά.
4: Έχουμε μπροστά μας παστελωτές.
2: Ναι, κάτσε όμως.
4: Δεν φτάσει και η μπάλα, θα μπει,
8: ναι, ναι, αλλά... ζητήματα. Έχει ζητήματα η εθνική.
4: Θα φτάσει εκεί, αλλά.
8: Έχει ζητήματα.
4: Όταν θα φτάσει τις δύο φορές, έχει παστελωτές.
8: Για παράδειγμα, κάτι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα με το παστελωτές του Γουλή. Μου πήρε τη σκέψη.
2: Εντάξει,
8: έχει προβλήματα τα οποία όμως άλλα μπορεί να τα καμουφλάρει, άλλα δεν μπορεί. Τώρα εδώ, ξέρουμε όλοι ότι ο Βαγιανίδης, για παράδειγμα, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτά που προσφέρει ο Ρώτα μέσα στην ομάδα στα τελευταία παιχνίδια δεν τα προσφέρει ο Βάγια. Mm. Και θα πρέπει να αρχίσει να τα προσφέρει και αυτός, γιατί θεωρείται εν δυνάμει βασικός και αυτός. Αυτός νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Η απουσία του Ρώτα. Στην απουσία του Γιαννούλη, οκ, okay, έχει τον Τζιμίκα, πολύ πύρος, παίξεις που παίζει στην Premier League. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα μπορείς να το καμουφλάρεις πιο εύκολα. Αλλά στα δεξιά νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα για τον Γιωβάνοβιτς. Ξαναλέω, σύμφωνα με αυτά που πηγάζουν από το ρεπορτάζ, δεν εκφράζω καμία προσωπική άποψη, γιατί για παράδειγμα εγώ τον Βαγιανίδη τον έχω πάρα πολύ ψηλά ποιοτικά. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης μπροστά του. Το καλό για την Εθνική είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, που ούτως ή άλλως δεν παράγουμε πολλούς ποδοσφαιριστές. Άρα το να σου λείπει και κάποιος από αυτούς που έχεις διαθέσιμους θα ήταν πρόβλημα. Άρα είναι καλό ότι δεν σου λείπει κάποιος από εκεί, δεν σου λείπει κάποιος μπροστά. Είναι κακό ότι δεν έχεις ένα κλασικό δεκάρι με την έννοια του όρου, γιατί ο Κωνσταντέλιας και είχε δηλώσει ότι δεν θα παίξει, αλλά ακόμα και να μην είχε δηλώσει ότι δεν θα παίξει, δεν θα έπαιζε με αυτό που του έχει τύχει, ναι, του παιδιού. Ο Μπακασέτας είναι off, λόγω του ότι ακόμα δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Άρα το ότι δεν έχει ένα κλασικό δεκάρι νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εθνικής. Κατά τη γνώμη μου και αυτό μπορείς να το καμουφλάρεις, γιατί έχεις πάρα πολύ ποιότητα στα δύο σου άκρα, που έχεις τους δύο πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές και δύο από τις πιο ακριβές.
2: Μπίλι, δώσ' μου λίγο.
8: Και μπροστά είσαι πλήρης.
2: Δώσ' μου, ναι, λίγο. Θέλω να κάνω τώρα το break για το Action 24. Μένεις μαζί μας. Θα έχουμε και για λίγο τον Αλέξη Σαββόπουλο για τη δική του πινελιά. Οπότε τώρα break Action 24. YouTube Αθλέτικο, εδώ παραμένουμε.
9: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
10: Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Έλεγες δεν χαρίστηκε κάτι στο Γιώβιτς και συμφωνώ. Άλεξ, καλησπέρα και σε σένα.
11: Καλησπέρα.
4: Καλώς γιατρέ.
2: Έλα Μπίλη, ολοκληρώ σκέψη σου.
12: Και φυσικά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή ο Λούκα Γιώβιτς στο αυριανό παιχνίδι από τους Έλληνες αμυντικούς. Όπως και όλοι οι Σέρβοι έχουν πολύ ποιότητα. Τα ξέρουμε, οι Σέρβοι είναι μια ομάδα που πάντα έχει ταλέντο, έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες, έχει βγάλει παιχταράδες. Το κακό για αυτούς είναι ότι πάντα τα χαλάνε μόνοι τους, δηλαδή είναι τόσο αυτοκαταστροφικοί στο ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές, γιατί στο μπάσκετ έχουν πάρα πολλές επιτυχίες, στο ποδόσφαιρο είναι τόσο αυτοκαταστροφικοί που οι δικές τους καλές γενιές, όπως καλή ώρα είναι η δικιά μας τώρα, δεν κατάφεραν να κάνουν τις υπερβάσεις που ήθελαν να κάνουν ή που βάσει υλικό περιμέναμε να κάνουν. Αυτό είναι το κακό με τους Σέρβους όλα τα χρόνια. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά για το τι παιχταράδες έχουν βγάλει, αλλά χωρίς να έχουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Σωστό, Μπίλη μου.
3: Δεν είναι απλά επιτυχία.
2: Τι?
3: Έχουν μαζέψει στα φιλικά, έχουν γράψει ιστορία. Έχουν φάει ένα τάλιρο από το Μεξικό, έχουν χάσει 3-0 από το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή έχουν φάει ξύλο το τελευταίο διάστημα. Mm. Δεν είναι, δηλαδή είναι καλό.
12: Ναι, ισχύει.
3: Είναι καλό μάτς, δηλαδή, θέλω να πω, για την εθνική στην αρχή της, από τον Άχη, την Γερμανία αύριο. Μετά, πώς να σου το πω, δηλαδή το ιδανικό μάτσε, φίλε, να παίξεις.
2: Και μας εξήγησε ο Βασίλης, και αν θες, επαναλαμβάνεις 2-3 κουβεντούλες από αυτές τις ώρες που μας είπες, πώς μας ανέλησες, για να μην τις πιάσουμε εμείς και ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε εμείς από αυτά που θα πούμε. Για το τι σημαίνει η τρίτη θέση, για παράδειγμα, με βάση τα γκρουπ που θα υπάρχουν πλέον στην Ευρώπη.
12: Ναι, η εθνική, άμα είναι στην τρίτη θέση, εξασφαλίζει, άμα είναι στις δύο καλύτερες τρίτες. Εξασφαλίζει τη θέση της στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και στο επόμενο Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Ακόμα και αν βγει τέταρτη και είναι στις δύο καλύτερες τέταρτες, θα δώσει αγώνα μπαράζ για να μείνει εκεί. Υποβιβάζεται απευθείας στη League B μόνο αν βγει στις δύο χειρότερες τέταρτες. Κάτι που σημαίνει ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να στοχεύσει για τα καλά στην τρίτη θέση του ομίλου της. Και αυτό θα τη φέρει και πιο ψηλά στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro που γίνεται το Δεκέμβριο στο Belfast. Θα γίνει αυτή η κλήρωση. Θα σας τα αναλύσω αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το πού θα βρεθούμε, δηλαδή από το Nations League, το πού μπορεί να βρεθούμε, σε ποιο pot, στην κλήρωση των προκριματικών του Euro. Ο στόχος είναι να βρεθούμε στο pot A στην κλήρωση, ώστε να αποφύγουμε ένα μεγαθύριο από τον όμιλό μας. Είτε είμαστε σε όμιλο με 4 ομάδες, είτε είμαστε σε όμιλο με 5 ομάδες. Αύριο θα έχουμε τον χρόνο, Μπίλη, να σας τα αναλύσω καλύτερα.
2: Εξαιρετικά. Να τα κουβεντιάσουμε αύριο. Ναι, σωστό. Και να πούμε ότι και τα γκολ μετράνε και οι βαθμοί εννοείται. Και όσον
12: εννοείται ότι μετράνε και τα γκολ.
2: Το μάτς αυτό που αναφέρεις τώρα, Βασίλη, με τη Σερβία, και είπε και ο Διονύσης χαρακτηριστικά, ότι είναι μια ευκαιρία μας, μπορεί να μας δώσει υπό προϋποθέσεις την τρίτη θέση αυτή που θέλουμε. Ευχαριστώ, Μπίλη μου. Σε αφήνω και τα λέμε αύριο πάλι.
12: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
4: Γεια σου, μεγάλε.
2: Αλέξη, ούκεν το πολλό το F. 5 επιθετικούς λες έχεις.
13: Θα ήταν φοβερό τα γκολ να έγραφε διακοπές στο Σεράγεβο και από κάτω να έπαιζαν Magic the Spell.
2: Τραγουδάρα είναι. Επειδή έχουμε μόλις 1,5 λεπτό ακόμα, κάτι να μου πεις εσύ, αλλά πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, η πιο παλιά
13: φανέλα. Τι να πω, είμαι εξωφρενών, ρε Βασίλη, είμαι εξωφρενών. Ποια Σερβία χωρίς Ράτσιτς τώρα? Σερβία χωρίς Ράτσιτς, υπάρχει?
2: Δεν το σχολιάζω καν, δεν πέφτω στην παγίδα σου. Η πιο παλιά φανέλα που έχεις, γρήγορα, μονολεκτικά.
13: Νασίφ Μόρις. Και
4: πριν την προσφυγή.
13: Πρόχειρα τώρα που έψαξα. Και Λεωνίδας Καπάνταης από Αρμίνια Μπίλεφελντ.
2: Πολύ δυνατός. Λέω, θα το αναλύσουμε αύριο, έχουμε πολύ χρόνο.
4: Καλό.
2: Πες μου λίγο για αυτό που σου είπα. Πρόβλημα, επίθεση. Ποιοι βάζουν τα γκολ?
13: Δεν βάζουν γκολ, τι να βάλουν. Δύο από τα 9 γκολ έχουν βάλει μόνο οι επιθετικοί. Γενικά ο Άρης σκοράρει με το σταγονόμετρο. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπω ότι ο προπονητής του Άρη σε αυτές τις προπονήσεις, σε αυτή τη μίνι προετοιμασία στην ουσία, που έχει ξεκινήσει από χθες, έχει πλακωθεί στην επιθετική τακτική. Δηλαδή και σήμερα στην προπόνηση δούλεψε αποκλειστικά στα τελειώματα, σε καταστάσεις 2 εναντίον 1, 3 εναντίον 2. Γενικότερα δουλεύει αποκλειστικά και μόνο το επιθετικό κομμάτι, φέροντας να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του γκρουπ, διότι αν δεν έρθουν τα γκολ, δεν θα έρθουν τα αποτελέσματα, και αν δεν έρθουν τα αποτελέσματα, δεύτερο τελευταίο ανασπασμών.
2: Αύριο περισσότερα. Ήταν πολύ γραφικό ο τρόπος που το είπες, αλλά νομίζω και περιγραφικό ταυτόχρονα. Ο Βερβέλες δεν θέλει άλλη παράταση. Συγγνώμη, Αλέξη μου, τα λέμε αύριο εμείς την ίδια ώρα, λίγο πιο νωρίς.
3: Ήδη κανένα καφέ,
2: για χαρά. Λοιπόν, Βερβέλε, είσαι κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Δεν το ξεχάσω ποτέ πραγματικά. Κύριε Γουλή, κύριε Καπετανάκο, ευχαριστώ και σας.
1: Εμείς που καθόμαστε εδώ πέρα.
2: Εσείς είστε συνηθισμένοι, κύριε. Αυτό είναι κατ' εξαίρεση.
1: Τι πόλεμο, ρε.
2: Θα τα ανεβάσω τώρα. Δείτε το ριλάκι, θα ανεβάσουμε, παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε και αύριο 3 με 5. Για χαρά.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σύγκρουση για την ακρίβεια. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για επιτάχυνση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Μάχη για την επικράτηση στην κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια, το αιχμηρό σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, η απάντηση του Πασόκ. Άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων και κατέληγαν στον Κηφισό. Από το καλοκαίρι στο στόχαστρο των αρχών τα βιτιοφόρα, το φρεάτιο Καβάτζα, οι ισχυρισμοί της εταιρείας, στο επίκεντρο και ο ελεγκτικός ρόλος της περιφέρειας. Τρεις συλλήψεις. Η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου που καίει τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η μέθη, η προποφόλη και η κοινή γραμμή στους αστυνομικούς. Τα μηνύματα της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο της 25χρονης Πινελόπης. Συγκλώνησε ο αδελφός της τον επικίδιό του. Χρήματα για κακοποιημένες γυναίκες αντιστεφάνων. Αύριο στον ανακριτή ο καθομολογίαν δολοφόνος, πρώην σύντροφος της άτυχης κοπέλας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: ορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενωτικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη Δυτική Ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ιαννή Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Πες, Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό Ιδρύμα.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φίλε?
0: Καλά. Καλά. Εσύ?
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Κάπου στο 100.
0: Ναι, βέβαια. Λάζα να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεσα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο για να υδροδοτεί στην πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγία όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώριων απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
3: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τριάθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον κόκκινο πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Φυσικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
3: Αν είναι σωστά, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Η αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σε νιώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Γιατί βάλαμε τώρα αυτό το τραγούδι στην αρχή? Γιατί έχει άμεση σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Σκεφτόμουν όμως, όση ώρα τα ακούγαμε, ότι κάτι από ελληνικό κινηματογράφο έχουμε όλοι μας. Έτσι, γιατί έχουμε δει πολύ ελληνικό κινηματογράφο. Η απόψινή πρώτη καλεσμένη είναι πλάνο ελληνικού κινηματογράφου, μάλλον πλάνο κινηματογραφικό γενικότερα. Η Σοφία Κουρτίδου είναι εδώ.
1: Καλώς βρεθήκαμε και πάλι.
0: Έχεις αυτό το χρώμα, έχεις αυτή τη ζωντάνια, έχεις αυτό. Είσαι πολύ νέα, αλλά θα μπορούσες έτσι να είσαι χαρακτήρας σε ελληνική ταινία, κανονικά. Και είσαι χαρακτήρας από ελληνική ταινία, γιατί παίζετε το έργο, έτσι.
1: Βέβαια, το αγοριού απέναντι δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε. Και πώς λέω, η κληρονομιά μας και τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Δεν μπορούσα να κάτσω ακίνητη, ήθελα να το...
0: Ναι, όλοι.
1: Να το χορέψω και να το τραγουδήσω. Είναι απίστευτο. Χαρά μου και τιμή μου να μου λες κάτι τέτοιο. Οι ελληνικές ταινίες επίσης. Ναι. Είναι κληρονομιά μας και μας έχουν γαλουχίσει και μας έχουν διαμορφώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Είσαι επίσης αυτό που λένε technicolor, δηλαδή είσαι άνθρωπος με χρώματα. Το κόκκινο μαλλί, το αυτό, θα σας αρέσουν τα χρώματα.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα, δεν είναι τυχαίο που έχω γράψει και το τραγούδι «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα». Mm-hmm. Θεωρώ πως όπως η αγάπη είναι μία και αξίζει ισότιμα σε όλους τους ανθρώπους και δεν έχει μόνο ένα χρώμα, αλλά έχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Έτσι νιώθω ότι είναι και η δική μου καρδιά και πολλές φορές αυτό μεταφράζεται και σου πάει... σε αυτά που θα επιλέξω να φορέσω. Λατρεύω το χρώμα.
0: Σου πάει πολύ πολύ. Αν σε ρώταγα τι χρώμα είσαι, τι θα μου έλεγες, αν μπορούσε να εκφραστείς με ένα χρώμα?
1: Θα έλεγα ουράνιο τόξο. Δεν θέλω να...
0: Όλα μέσα.
1: Ναι, όλα τα χρώματα. Γιατί όλα τα χρώματα, όπως και το μαύρο, επίσης το αγαπώ πολύ. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Γενικά στο να διαλέξω ένα χρώμα ή να διαλέξω ένα φαγητό.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Δεν μπορείς εύκολα να απαντήσεις.
0: Είσαι ο άνθρωπος που καθυστερεί να παραγγείλει πάρα πολύ στα εστιατόρια.
1: Πάρα πολύ. Τι εννοείς? Περιμένω πρώτα απ' όλα να παραγγείλουν οι υπόλοιποι στην παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά, αν παραγγείλω κάτι εγώ και παραγγείλει κάποιος άλλος κάτι άλλο που είναι πιο ωραίο, θα πω.
0: Αυτό έπρεπε να
1: γιατί
0: πάρω.
1: Γιατί δεν το πήρα αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν περιμένω. Ναι. Παίρνω ιδέες από τους υπόλοιπους και λέω όπνα το.
0: Okay. Έχεις ναι. Μετά παραξενιά ότι θέλω να μου βάλετε δίπλα στις πατάτες, ξέρω εγώ, και κάτι και ένα σαλατικό, ή θέλω στις πατάτες να το κάνετε έτσι, είσαι από αυτούς που
1: όχι, καθόλου,
0: τρελαίνουν τον σερβιτόρο?
1: Είμαι πάρα πολύ βολική, δηλαδή αγαπώ έτσι κι αλλιώς το φαγητό, τα πράγματα που είναι δηλαδή οποιοδήποτε έτσι, μόνο δεν προτιμώ τόσο το, δηλαδή πώς να το πω, μπορώ να πάρω ας πούμε ένα μοκτέιλ που δεν θα έχει αλκοόλ. Μ' αρέσουν πράγματα που έχουν φρουτάκια, αυτό το να φαίνεται όμορφο. Μ' αρέσει δηλαδή να ικανοποιούμε που το βλέπω κάτι. Και οπτικά να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Δηλαδή το να πας για φαγητό είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή για μένα είναι αγαπημένος μου τρόπος διασκέδασης το να πάω. Και δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα όλα συντροφεύονται με το φαγητό. Δηλαδή τη χαρά μας, τη λύπη μας.
0: Και τη λύπη, ναι, έχει
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι, ναι. Με την παρέα μας, το οικογενειακό τραπέζι. Ναι. Οπότε λοιπόν σίγουρα δεν μπορώ να διαλέξω αγαπημένο φαγητό ή αγαπημένο χρώμα. Ναι. Δεν μπορώ να διαλέξω αγαπημένο τραγουδιστή, ας πούμε, αγαπημένο τραγούδι που πολλές φορές μας ρωτάνε. Πώς να διαλέξεις ένα? Αγαπημένο άνθρωπο όμως μπορώ.
0: Για
1: να διαλέξω.
0: Αγαπημένο άνθρωπο πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, σύζυγός.
1: Είναι ο άνθρωπός μου με διαφορά. Εκεί το διαλέγω και το πρωτοφωνάζω.
0: Φαίνεστε πάρα πολύ. Αυτό που λέμε ωραίο ζευγάρι, έτσι. Θέλω λίγο να μου πεις για αυτό το ωραίο ζευγάρι. Τι συστατικά, τι υπάρχει, πώς γνωριστήκατε πρώτα απ' όλα?
1: Γνωριστήκαμε γιατί προσπαθώ μέσα από το βήμα που έχω στα social media να συμπαρασύρω ανθρώπους, να αξιοποιώ δηλαδή αυτό το βήμα, συμπαρασύροντάς τους σε θετικές σκέψεις, σε θετικές πρωτοβουλίες. Και κάπως έτσι, επειδή ασχολούμαι χρόνια με την προσβασιμότητα, προσπαθώ οτιδήποτε κάνω να είναι καθολικά προσβάσιμο. Έμαθα την νοηματική για να κάνω όλα μου τα τραγούδια προσβάσιμα για όλους εδώ και 15 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή όλα μου τα βίντεο κλιπ, τα τραγούδια μου. Και κάπως έτσι έχω προσεγγίσει και πολλούς ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι φωτεινά παραδείγματα.
0: Είχες κάποια ευαισθησία επειδή είχες κάποιο δικό σου άνθρωπο κάτι ή σε ενδιέφερε αυτός ο σκοπός πάρα πολύ?
1: Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση που λαμβάνω ότι αν
0: κάνω
1: δηλαδή...
0: Κάνω συνηθισμένες ερωτήσεις.
1: Όχι. Προς Θεού. Θέλω να πω ότι είναι εύλογο να το σκεφτεί κανείς ότι κάποιος θα ασχοληθεί με... Ας πούμε, όλοι μου λένε γιατί έμαθες νοηματική, είχες κάποιον άνθρωπο στην οικογένειά σου, οπότε... Ναι. Αλλά βλέπεις, εδώ είναι το πώς κάποια πράγματα εντυπώνονται.

0: Και ξέρεις, θεωρούμε, λέμε, α, για να μάθει κάποιος νοηματική θα πρέπει κάπου να του χρειάζεται.
1: Όχι, δεν εννοώ απαραίτητο αυτό. Απλώς επειδή η προσβασιμότητα είναι κάτι ειδικά που δεν καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις άμα χτυπήσεις το πόδι σου, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει κάπως να βρεθεί στην κατάσταση για να καταλάβεις ότι για κάποιους ανθρώπους πράγματα τα οποία θεωρούμε όλοι οι υπόλοιποι αυτονόητα, δεν είναι αυτονόητα καθόλου. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι. Ναι. Από παιδί η σκέψη μου ήταν ακριβώς αυτό που λες, το αντίστροφο. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι γιατί να πρέπει να χτυπήσει κάτι δική μου πόρτα για να ενδιαφερθώ.
1: Okay.
0: Όταν δηλαδή είναι πραγματικά μια στιγμή που μας χωρίζει από κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ο άνθρωπος με αναπηρία, όπως είναι ο σύζυγός μου, θα μπορούσα να είμαι εγώ, εσύ, το παιδί μας, κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσαμε να γίνουμε εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Η αναπηρία μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές.
1: Δεν μπορεί να είναι και ειδική ικανότητα. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό τώρα κοίταξε.
1: Σου φαίνεται πολύ κορεκτήλα.
0: Θα σου πω, ναι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Είναι αυτό το ότι υπάρχει ο στιγματιστικός λόγος που λέμε. Δηλαδή όλοι επηρεασμένοι από κάποια πράγματα που θέλουμε. Μπορείς πως θέλουμε να πούμε κάτι θετικό.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα όμως καταλήγουμε να λέμε το αντίθετο. Και δεν έχει να κάνει με το political correct.
1: Άρα εσύ είσαι okay με το αναπηρία.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Αναπηρία είναι ο όρος. Δηλαδή. Mm. Είναι ανάπηροι άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Το ότι η αναπηρία έχει ένα αρνητικό πρόσημο είναι κάτι που έχει να κάνει πάλι με την κοινωνία μας. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που καθιστά την αναπηρία.
1: Ναι.
0: Ούσα μη προσβάσιμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ο κόσμος ήταν φτιαγμένος προσβάσιμος για όλους, τότε δεν θα υπήρχε η αναπηρία των συνανθρώπων μας.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι το θέμα του. Ποιες λέξεις διαλέγουμε, δηλαδή δεν είναι ότι στεκόμαστε. Εγώ πάντα στεκόμαστε στην πρόθεση των ανθρώπων που είναι και σημαντικότερη. Δηλαδή τώρα, αν η γιαγιά μου στο χωριό δεν γνωρίζει ότι αυτό εδώ λέγεται αμαξίδιο και όχι καροτσάκι, αλλά ναι, έχει μια πολύ καλή πρόθεση, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν πειράζει αν το πει η γιαγιά λάθος.
0: Ναι, απλά τι γίνεται, ναι, όταν όμως χειριζόμαστε το λόγο, οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε υπάρχει λόγος που αυτό λέγεται αμαξίδιο και δεν είναι το καροτσάκι, ας πούμε, του σούπερ μάρκετ που το πηγαίνουμε εμείς και έχει τα ψώνια. Οπότε έτσι αντίστοιχα και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ειδικές ικανότητες, όπως δεν έχουν ούτε και ειδικές ανάγκες. Έχουν ανάγκες όπως όλοι εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουν, ας πούμε, την ανάγκη να πάνε στην τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Και όμως δεν υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα για εκείνους. Δηλαδή δεν έχουν κάποια ειδική ανάγκη.
1: Ναι.
0: Απλά εμείς δεν φροντίζουμε δυστυχώς ως κοινωνία οι ανάγκες που έχουν αυτοί οι οποίες είναι ίδιες με των αρτιμελών ανθρώπων,
1: ναι,
0: να μπορούν να ικανοποιούνται όπως θα έπρεπε. Ισότιμα για όλους.
1: Από αυτή λοιπόν την πολύ ωραία ευαισθησία προέκυψε ένας έρωτας. Love story, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Προέκυψε, είναι η αλήθεια. Δεν το είχα στο μυαλό μου καθόλου, γιατί όπως προείπα, πολλές φορές έχω προσεγγίσει ανθρώπους που θεωρώ φωτεινά παραδείγματα, ακριβώς για να βλέπουμε γιατί γίνεται πολλές φορές. Αν κάτι δεν το δει κάποιος στην πράξη, δεν καταλαβαίνει. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές διστάζουμε να ρωτήσουμε, δεν γνωρίζουμε ένας άνθρωπος με κάποια αναπηρία, πώς μπορεί κάποια καθημερινή ανάγκη.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είναι, ας πούμε, η χρήση της τουαλέτας. Αυτό μπορεί πράγματα να μην τα ξέρουμε. Αν ρωτούσαμε, θα ξέραμε και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η αναπηρική τουαλέτα, που έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωτικό να υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Εν πάση περιπτώσει, οπότε προσπαθώ εγώ μέσα από βίντεο πολύ απλά να δείχνουμε πράγματα της καθημερινότητας και να γνωρίζουμε ποια είναι η καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, για να μπορούμε να είμαστε μια κοινωνία ισότιμη. Γιατί υπάρχουν αλλαγές που ο καθένας θα μπορούσε να κάνει στην καθημερινότητά του, για να γίνει αυτός ο κόσμος ομορφότερος και όπως θα έπρεπε να είναι, βασικά, πιο δίκαιος. Και έτσι έχω παρουσιάσει ιστορίες πολλών ανθρώπων, και ένας από αυτούς τους φωτεινούς ανθρώπους που προσέγγισα ήταν ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου όταν πήγα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Ναι, δεν είπες ωραίο παιδί αυτός.
0: Δεν
1: ωραίο
0: το είπα.
1: Παιδί αυτό. Και είναι ωραίο παιδί.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί. Είναι ένας κούκλος.
1: Νάτος.
0: Απλώς, ειλικρινά, δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, όταν προσέγγισα το Γιάννη, πραγματικά η δική μου πρόθεση ήταν να κάνουμε αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη. Όταν όμως τον είδα, ομολογώ.
1: Ναι, λογικό είναι, ξέρω.
0: Ήταν ψέμα να πω το αντίθετο, ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο φωτεινός, που το χαμόγελό του, το βλέμμα του, η προσωπικότητά του,
1: ναι,
0: το πώς έχει μετουσιώσει όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή του.
1: Ποια είναι η δική του η καθημερινότητα, τι ισχύει στην περίπτωσή του και μιλήσατε και κάνατε αυτή τη συνεργασία που κατέληξε σε σχέση.
0: Ο Γιάννης, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι παρολυμπιονίκης και είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό παράδειγμα. Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό. Εχθές έκανε το 10ο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα που ήμασταν μαζί. Και έχω άπειρους λόγους να είμαι περήφανη για το
1: Φαίνεται
0: Γιάννη.
1: Φαίνεται ότι είσαι περήφανη.
0: Πολύ. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του. Και κάθε μέρα τον εορτεύομαι και ακόμη περισσότερο. Και ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω είναι επίσης το ότι ο Γιάννης έχει διπλό ακροτηριασμό και στα δυο του πόδια. Είχε ένα ατύχημα με τρένο πριν 13 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όπου στην ουσία πέρασαν δύο βαγόνια τρένου, βρέθηκε ανάμεσα στις ρόδες και στις ράγες του τρένου. Τον έστειλαν για 25 μέτρα. Θα μπορούσε πραγματικά να έχει χάσει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Αλλά ο λόγος για τον οποίο το θαυμάζω είναι ότι όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος σε ένα θαύμα. Mm. Κατάφερε να είναι σήμερα ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος άνθρωπος και να ασχοληθεί μετά από αυτό με όλα αυτά τα οποία ονειρεύεται. Γι' αυτό και τον θαυμάζω, γιατί είναι πραγματικά ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος.
1: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί αυτός έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, παραολυμπιονίκης, ωραίο παιδί, με ευαισθησίες, γιατί θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με όλα αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία περίπτωση και τον βλέπω κιόλας και είστε πολύ ωραίοι μαζί. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν και σου είπανε ότι εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο να ζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι φανταστικός, αλλά μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες. Εσύ φαντάζομαι ερωτευμένη, τι να δεις, δεν βλέπεις τίποτα όταν είσαι ερωτευμένη.
0: Επειδή υπάρχει αυτό που λέμε ο στιγματιστικός λόγος, πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι λένε κάτι όμορφο, αλλά υπονοούν το αντίθετο. Δηλαδή, πολλές φορές και ακόμη και σήμερα έχουν άνθρωποι που μου λένε μπράβο σου πάντως. Αυτό το πάντως λέω, αν εννοείται ότι.
1: Λες και έχεις κάνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Ότι μπράβο που είναι άνθρωπος μου ο πιο αξιοθαύμαστος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, φυσικά το δέχομαι.
1: Εσύ τον ερωτεύτηκες.
0: Μου αξίζω συγχαρητήρια.
1: Okay.
0: Γι' αυτό το λόγο, γιατί όντως είναι τιμή μου να με έχει επιλέξει ένας άνθρωπος για γυναίκα του, αυτός ο άνθρωπος. Τώρα αυτό το πάντως, εγώ προσωπικά εν έτη 2026 δεν μπορώ να το καταλάβω. Το δικαιολογώ, αλλά δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω από πού προέρχεται.
1: Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, ό,τι και να πάμε να παντρευτούμε με όποιον και να πάμε να τα φτιάξουμε, θα μας πούνε ένα ναι, αλλά πρόσεχε. Μπορεί να σου πούνε μέχρι και πρόσεχε, γιατί κάποιος είναι πολύ ωραίος. Κατάλαβε να σου πω. Μπορεί να σου πούνε πρόσεχε, γιατί κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ επιτυχημένος. Και τι θα γίνει και πώς αυτό, πάντα υπάρχει ένα πρόσεχε. Γι' αυτό εγώ σε ρωτάω αν το αντιμετώπισες και αν σε ενόχλησε.
0: Η αλήθεια είναι πως ένας από τους λόγους που έχω ερωτευτεί το Γιάννη έχει να κάνει και με την αναπηρία του. Δεν είναι η ίδια η αναπηρία.
1: Οι άνθρωποι είναι ένα σύνολο.
0: Αλλά
1: έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί οι άνθρωποι διαμορφώνονται μέσα από αυτά που τους συμβαίνουν. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορούμε να ορίσουμε αυτό που θα μας συμβεί. Εμείς όμως ορίζουμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και σίγουρα ο άνθρωπος αυτός που εγώ έχω δίπλα μου σήμερα έχει διαμορφωθεί μέσα από όλα αυτά που έχει ζήσει. Δεν ξέρω πώς θα ήταν διαφορετικά αν δεν του είχε συμβεί αυτό. Και δεν είναι τυχαίο που και ο ίδιος λέει ότι δεν θα το άλλαζε. Παρόλο που ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έκανε 1,5 χρόνο μόνο για να μπορέσει να περπατήσει και να. Έπρεπε να τα κάνει όλα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει όλα τα πράγματα που ονειρεύονταν και ακόμη περισσότερα. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό μετά το ατύχημά του. Το ότι βρεθήκαμε εμείς έχει να κάνει επίσης με το ατύχημά του, γιατί πιθανότατα δεν θα είχαμε βρεθεί. Αν και πιστεύω πως η ζωή σίγουρα θα έβρισκε τον τρόπο
1: κάπως να συναντηθείτε,
0: ενώσει,
1: να βρει ο ένας τον
0: άλλο. Εμείς νιώθουμε ότι είμαστε μαζί και όχι μόνο σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή νιώθω ότι δεν θα υπήρχε τρόπος να μην βρεθούμε.
1: Λοιπόν, αυτό που λες είναι μια μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν έρωτες που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κάπου έχουν ξανασυναντηθεί, ότι είναι γνώριμος ο άλλος.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι μια αίσθηση, ή πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να έχετε συναντηθεί?
0: Το πιστεύω με ποια έννοια? Όταν κάτι το αισθάνεσαι 100% σε όλο σου το είναι, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πίστευες. Δηλαδή, ήθελα να πω πριν γνωρίσει τον άντρα και πει κάτσε εδώ, κάτι είναι πολύ. Αισθάνομαι να τον ξέρω χρόνια. Mm-hmm. Δεν το είχε αισθανθεί αυτό ποτέ στο παρελθόν. Είναι κάτι που πίστευε, είναι κάτι που το ένιωσε και το πίστευε.
0: Κοίταξε, είναι αυτό που λέω ότι το μυαλό δεν έχει πάντα τις απαντήσεις, όπως και η καρδιά δεν έχει ερωτήσεις. Mm. Οπότε λοιπόν, η καρδιά σου είναι αυτή που σου δείχνει το δρόμο. Αυτό που αισθάνεσαι είναι το μόνο που μπορείς να βιώσεις 100% αληθινά. Ό,τι και αν σου πει το μυαλό που θα σου πει, μα δεν έχουμε απόδειξη για το... Εδώ δεν ξέρουμε καλά-καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή,
1: Σωστά.
0: Όχι τι συμβαίνει σε προηγούμενες ή σε επόμενες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε τι έπεται, ούτε τι μπορεί να προηγείται από εμάς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν με έναν άνθρωπο βρίσκεσαι και υπάρχει αυτή η σύνδεση που το νιώθεις από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι που εγώ πριν δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν είναι όλοι οι έρωτες ίδιοι.
0: Όχι, θέλω να πω, είμαι ένας άνθρωπος που έχω αγαπηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που το λες.
0: Ναι. Και είμαι ευγνώμων. Και είναι κάτι που επίσης θεωρώ ότι με έχει διαμορφώσει. Οι σχέσεις μου, όλες μου οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι, με τους φίλους μου, με τους δικούς μου ανθρώπους. Απλώς, γιατί το λέω αυτό, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος, γιατί μας βλέπουν όλοι με το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και πιστεύουν ότι είμαστε δύο πολύ ρομαντικοί άνθρωποι που θέλαμε στη ζωή μας να παντρευτούμε. Εμείς δεν ήμασταν έτσι πριν γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, εγώ δεν ήταν ποτέ όνειρο της ζωής μου, ούτε να παντρευτώ, ούτε να κάνω οικογένεια.
1: Ναι. Ήσουν έξω από όλα
0: αυτά.
1: Δεν
0: λέω ότι ήμουν αρνητική, απλώς δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν ή κάτι που, ας το πούμε, υπήρχε στο οπτικό πεδίο μου.
1: Αλλά όταν ήρθε η καλή περίπτωση...
0: Όταν ήρθε ο Γιάννης...
1: Το ξεχάσαμε αυτό της αντιρρήσης.
0: Κάποια πράγματα είναι αυτό που λέμε ότι έρχονται μόνα τους και σε οδηγούν.
1: Ναι.
0: Και εσύ πηγαίνεις με την ροή των πραγμάτων. Είναι αναπόφευκτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συναισθήματα όπως αυτό στη ζωή δεν υπάρχει να πεις ότι δεν είναι καλό το timing, δεν είμαι σε φάση. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Ο έρωτας είναι ένας οδοστρωτήρας που όταν έρχεται και είναι πηγαίος, μπορεί να τα ισοπεδώσει όλα στο πέρασμά του. Ναι. Ή μάλλον τα ισοπεδώνει, τα οργώνει στη δική μας περίπτωση, γιατί έτσι ανθίζουν και μπορεί να ανθίσουν πράγματα που δεν τα είχες φανταστεί καν.
1: Ναι. Λες για πηγαία πράγματα και είσαι πηγαίος άνθρωπος και με πολύ πηγαίο τρόπο μιλάς για ζητήματα που τώρα μιλάμε λίγο για την μόδα, ξέρεις. Δηλαδή μιλάς για αυτό που λέγεται θετική έτσι, άποψη για το body positivity, ας πούμε, αυτή η θετική άποψη για το σώμα. Και σου βγήκε τόσο φυσικά και τόσο κανονικά, γιατί διάβασα μία δήλωσή σου που έλεγες ότι κάτι άλλο έβλεπα στον καθρέφτη όλη σου τη ζωή. Τώρα βλέπεις τον καθρέφτη σου, πότε άρχισες να βλέπεις τον καθρέφτη σου ακριβώς αυτό που είσαι και να λες ωραία είμαι ρε παιδί μου.
0: Πρώτα απ' όλα...
1: Θέλω να το πετύχω, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα αυτό και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πει ακριβώς τι είναι αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη και τι είναι αυτό που αισθάνεται. Είμαστε τόσο επηρεασμένοι.
1: Οι περισσότερες γυναίκες δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη.
0: Και υπάρχει λόγος που δεν τους αρέσει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διατροφικές διαταραχές έχουν τόσο υψηλά ποσοστά γυναικών. Δεν είναι τυχαίο ότι... Είναι συντριπτικά αυτά τα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες, λοιπόν, ο τρόπος που διαμορφώνεται η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, ακόμη και αυτή η λέξη που χρησιμοποίησες πριν, το body positivity, ακόμη και αυτό δίνει στο σώμα μας ένα πρόσημο. Είτε είναι θετικό.
1: Ακριβώς, γιατί είναι αναρνητικό.
0: Ακριβώς, είτε θετικό είτε αρνητικό.
1: Ως προς τη διάθεση που έχουμε εμείς όμως, εγώ το λέω.
0: Αυτό λέω.
1: Ότι πώς γίνεται, επειδή αυτό που λες είναι πολύ εύστοχο, ότι βλέπουμε κάτι άλλο στον καθρέφτη από αυτό που είμαι. Και μετά κοιτάζουμε τις φωτογραφίες και λέμε, α, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς φτάνεις να κοιτάξεις μια μέρα και να πεις ναι, μια πολύ ωραία.
0: Το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι υπάρχει ακριβώς αυτή η μέρα. Είναι όπως.
1: Μια διεργασία.
0: Δεν υπάρχει το πριν και το μετά. Δεν υπάρχει κάποιο τέλος σε αυτή τη διαδρομή. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εντυπώνονται μέσα μας και οδηγούν σε γνωστικά σφάλματα και πολλές φορές στη διατροφική διαταραχή, που είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει.
1: Το έχεις περάσει αυτό ποτέ?
0: Διατροφική διαταραχή, φυσικά. Ναι.
1: Είσαι ψυχολόγος, να πούμε. Γι' αυτό μπορείς και μιλάς και για τα θέματα έτσι, με τόση γνώση και πολύ καλά.
0: Οπότε... Δεν ασκώ την ψυχολογία, έτσι απλώς έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο.
1: Βέβαια.
0: Έχω το πτυχίο αυτό, αλλά μιλώ κυρίως και ως παθούσα, που θεωρώ ότι είναι ακόμη σημαντικότερο, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές δεν μιλούν για αυτά τα θέματα και οι διατροφικές διαταραχές έχουν πάρα πολλά πρόσωπα.
1: Πολλά, πολλά.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι κάποιος, δηλαδή...
1: Ότι υπάρχει μόνο η ανορεξία ή η βουλιμία, καταλαβαίνω ακριβώς, ότι υπάρχουν δηλαδή, κι άλλα.
0: Υπάρχουν άτυπες διατροφικές διαταραχές, υπάρχουν πράγματα που κάποιος μπορεί να το έχει και να μην αντιλαμβάνεται ότι το έχει. Είναι πάρα πολλά γύρω.
1: Άρα οτιδήποτε, για να καταλάβω και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, οτιδήποτε έχει περίεργη, ας πούμε, επίπτωση στη σχέση μας με το φαγητό, μπορεί να είναι και μια άτυπη διαταραχή που δεν την έχει κάποιος άλλος ή δεν έχει όνομα που να γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να είναι διαταραχή.
0: Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα που άνθρωποι, ας πούμε, να μην αισθάνονται καλά να φάνε μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Να τρώνε κρυφά μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι.
1: Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Είναι κάτι πάρα... Σκεφτείτε μόνο την εικόνα της γυναίκας, νοικοκυράς που μπορεί να μαγειρεύει και να τρώει την ώρα που μαγειρεύει και να πει μετά ότι εγώ δεν πεινάω ή δεν...
1: Πόσο δίκιο
0: δηλαδή,
1: έχεις.
0: Είναι τόσο πολύ... Κάποιες φορές γίνεται τόσο ανεπαίσθητα που δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και όταν βλέπεις, γιατί υπάρχει το body dysmorphia που μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικό από ό,τι είναι.
1: Αλλά να βλέπεις μια ακραία διαφορετικό.
0: Ναι, οπότε ακόμα και όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, που λέμε ότι τώρα που αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου ή πώς ήσουν πριν, πώς ήσουν μετά, αυτά όλα συντηρούν τις διατροφικές διαταραχές και τις σχέσεις που έχουμε με το σώμα μας. Ακόμη και κάτι που εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα κοπλιμέντο, το να πούμε σε έναν άνθρωπο δηλαδή ότι αδυνάτησες.
1: Ναι, το διάβαζα που το έλεγες αυτό.
0: Ούτε και κανένα σχόλιο, όλα τα σχόλια βάρους είναι αυτά που τροφοδοτούν τον παραμορφωτικό καθρέφτη μιας διατροφικής διαταραχής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι το να ενημερώσουμε εμείς έναν άνθρωπο για τις αλλαγές του βάρους του, είναι τουλάχιστον...
1: Γιατί να το πούμε. Βέβαια, είναι αυτό που λες ότι καμιά φορά είναι πολύ καλή η πρόθεση. Βλέπεις κάποιον που έχεις να τον δεις καιρό και όπως θα του πεις, μα σου πάνε πάρα πολύ τα μαλλιά σου, μα κάτι άλλαξες, μα κάτι... Ούτε αυτό πρέπει να το λες μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι βιώνει ένας άνθρωπος.
1: Το θεωρούμε θετικό, ότι κάτσε να πω ότι ανανεώθηκε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αδύνατοι. Μπορεί να έχουν πάρει κιλά και να του πεις είσαι ωραίος και κάτι έγινε. Για να του πεις δεν σου λέει όχι, έχω πάρει κιλά, αλλά να του πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Απλώς το θεωρούμε αδιανόητο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Συνδέουμε πολλές φορές την ομορφιά με τα λιγότερα κιλά, ενώ όλα αυτά είναι πολύ... ή την υγεία με τα... τη λιγότερο και καλή υγεία με τα περισσότερα κιλά.
1: Σχεδόν αυτόματα του αδυνάτησε και όλος μπορεί να μην έχει αδυνατήσει.
0: Ναι. Το θέμα είναι σίγουρο ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, δεν είμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό του, δεν μπορούμε να το σκανάρουμε, ούτε να ξέρουμε ποιες είναι οι εξετάσεις του, βλέποντας απλά μια εικόνα που βλέπουμε που δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έχει οδηγηθεί ο άνθρωπος σε ένα συγκεκριμένο βάρος. Να τονίσω σίγουρα ότι η παχυσαρκία είναι μια νόσος και σε καμία περίπτωση δεν μιλώ υπέρ της παχυσαρκίας. Νόση όμως είναι και οι διατροφικές διαταραχές.
1: Και δεν ξέρω, φορές... ναι, αν είναι νόσος το large. Ένα κορίτσι που φοράει large ή και extra large. Δεν είναι απαραίτητος παχύσαρκο, έτσι δεν είναι.
0: Καλά, δεν το
1: συζητάμε. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Το να βάζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες, σύμφωνα με ένα νούμερο που βλέπουμε είτε στη ζυγαριά ή σύμφωνα με αυτό που βλέπουν τα ίδια μας τα μάτια, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Και το να ενημερώνουμε έναν άνθρωπο που τον είδαμε ότι, για παράδειγμα, έχει πάρει κάποια κιλά ο άνθρωπος αυτός, ο ίδιος το γνωρίζει πολύ καλύτερα πολύ πριν από εμάς, γιατί μπορεί να ήταν λόγος να μην του κάνουν τα ρούχα του για να έρθει σε αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Δεν είναι κάτι που δεν το σκέφτεται.
1: Έχεις απόλυτο,
0: ο ίδιος.
1: Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε, γιατί τα λες τόσο ωραία που θα απομακρυνθούμε από το θέμα. Ήρθαμε σήμερα εδώ, μεταξύ άλλων, για να συζητήσουμε για την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Σε ποιο θέατρο, καλοκαιρινή παράσταση από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποιο θέατρο μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε και να σας δούμε?
0: Μπορείτε να έρθετε στο θέατρο Άλσος, του Αγοριού Απέναντι. Είναι ένα musical των Ρέπα Παπαθανασίου, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργαζόμαστε. Είναι πραγματικά μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Περνάμε υπέροχα. Ποιους να πρωτοπώ από τους συναδέλφους μου? Ναταλία Δραγούμη, ο Αλέξης Γεωργούλης, Κατερίνα Γερονικολού, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Νίκη Λάμη, η Χριστίνα Τσάφου, η Μαρία Ιφιλίππου, ο Μανώλης Κλονάρης. Ποιον δεν έχω πει? Ο Γιώργος Λιφάνης που τραγουδάει.
1: Τους είπες όλους από όσους έχω εγώ. Νομίζω πως ναι, γιατί
0: τα κατάφερα.
1: Ήθελα να τους πει.
0: Το Λευτέρι Ελευθερίου, μάλλον δεν είπα. Είμαστε μια υπέροχη παρέα και θα έχουμε χορευτές. Την Κατερίνα Ζαρίφη, δεν είπα, την είδα τώρα στο πλάνο. Την είπα την Κατερίνα μου. Είμαστε όλοι παιδιά μια πολύ δυνατή και όμορφη ομάδα που περνάμε πολύ καλά. Θα έχουμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Με συγκίνηση, με γλύκα, με έρωτες που έχει επίσης το έργο.
1: Και κάνεις και συναυλίες εσύ.
0: Κάνω και το Beat the Room. Okay. Να πούμε ότι στο θέατρο Άλσος ξεκινάμε από τις 5 του Ιουνίου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και εγώ θα κάνω και το Beat the Room στο Γκαζάρτε, που είναι στις 30 Ιουνίου. Mm-hmm. Ένα διαδραστικό παιχνίδι, όπου έρχονται άνθρωποι, σκανάρουν από το κινητό τους και παίζουν με θέμα τώρα τηλεοπτικές αγαπημένες σειρές. Το 90s και Zeros.
1: Είναι quiz night, ας πούμε.
0: Είναι κάτι σαν quiz night που παίζουν από το κινητό τους. Έχει βέβαια και πάρα πολύ μουσική με ζωντανή μπάντα. Τραγουδάμε, εγώ δηλαδή τραγουδάω, τα τραγούδια από τις σειρές. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Και οι άνθρωποι παίζουν και περνάμε επίσης καταπληκτικά. Και...
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ και τα είπες όλα αυτά. Δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ. Ξέρεις, μερικές φορές οι άνθρωποι... Φαίνεται να είσαι σε τόσο καλή φάση που δεν ξέρεις τι να τους ευχηθείς. Τι να σου ευχηθώ, τι σ' αρέσει, τι ευχής αρέσει.
0: Θα έλεγα να μου ευχηθείς απλά να υπάρχω σε σχέση με αυτήν την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Γιατί θα ήθελα να κλείσουμε, επειδή ξέρεις, πολλές φορές ερχόμαστε και είναι τόσο πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε. Και πολλές φορές μπορεί ο κόσμος στέκεται σε μία φράση
1: και μπορεί
0: να πάρει ένα τελείως διαφορετικό νόημα από αυτό που θέλουμε να πούμε. Και πόσο μάλλον για κάτι τόσο σοβαρό όπως είναι οι διατροφικές διαταραχές, που πάντα είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό για την εκάστοτε περίπτωση. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να μπορούμε ο κάθε άνθρωπος να χαίρεται το σώμα του, απαλλαγμένο από κάθε πρόσημο, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Άλλωστε έχει φροντίσει και η γλώσσα μας γι' αυτό, γιατί το σώμα είναι ένα ουσιαστικό ουδέτερο. Ούτε αρσενικό, ηθυλικό, όπως δεν θα έπρεπε ούτε θετικό ή αρνητικό. Να μπορούμε απλά να υπάρχουμε όπως μπορεί ο καθένας τη δεδομένη στιγμή.
1: Αν δεν σας φτιάξαμε με όλα αυτά το κέφι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να σας φτιάξουμε το κέφι. Βεβαίως, μη φύγετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σύγκρουση για την ακρίβεια. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για επιτάχυνση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Μάχη για την επικράτηση στην κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια, το αιχμηρό σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, η απάντηση του Πασόκ. Άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων και κατέληγαν στον Κηφισό. Από το καλοκαίρι στο στόχαστρο των αρχών τα βιτιοφόρα, το φρεάτιο Καβάτζα, οι ισχυρισμοί της εταιρείας, στο επίκεντρο και ο ελεγκτικός ρόλος της περιφέρειας. Τρεις συλλήψεις. Η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου που καίει τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η μέθη, η προποφόλη και η κοινή γραμμή στους αστυνομικούς. Τα μηνύματα της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο της 25χρονης Πινελόπης. Συγκλώνησε ο αδελφός της τον επικίδιό του. Χρήματα για κακοποιημένες γυναίκες αντιστεφάνων. Αύριο στον ανακριτή ο καθομολογίαν δολοφόνος, πρώην σύντροφος της άτυχης κοπέλας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: With the way we decided to go back, I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
9: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
10: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them. Works for me too.
11: Couldn't you just open yourself up a little bit?
10: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
11: I like her.
10: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχει έρθει εδώ αυτό το κορίτσι, το οποίο το ρωτάμε για τα σκουλαρίκια του, για τα ρούχα του, για αυτά. Έχει κάτσει και την περιεργαζόμαστε πραγματικά. Η Ίντρα Κέιν είναι εδώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Πρώτα απ' όλα έχεις πολύ πλάκα, γιατί έκανα την έρευνα για να βρω πράγματα για σένα και βρήκα μια δήλωση την οποία θα την πω στους φίλους μου, που λες έγχρωμη είναι μόνο η τηλεόραση,
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: να είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό τώρα, γιατί κοίταξε να δεις, εσύ είπες αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ αστείο. Ζούμε σε εποχές πολιτικής ορθότητας, mm-hmm. όπου πολλές φορές πρέπει να περιγράψουμε κάτι και δεν ξέρουμε τον τρόπο.
1: Ισχύει.
0: Πώς περιγράφουμε κάτι με ωραίο τρόπο? Πώς περιγράφεις εσύ εμένα, πώς να περιγράφω εγώ εσένα?
1: Πώς περιγράφουμε κάτι με ωραίο τρόπο? Θα πω τώρα για μένα, γιατί ξέρω ναι. αυτό που
0: λοιπόν,
1: βιώνω όλη μου τη ζωή.
0: Δεν σε ξέρω, έχουμε μιλήσει στο ναι. τηλέφωνο και έχουμε ραντεβού σε μία πλατεία.
1: Ναι.
0: Πώς περιγράφεις τον εαυτό σου?
1: Θα πω, είμαι μία μαύρη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Συνήθως έχω το μαλλί κότσο.
0: Ναι.
1: Και έχω και κάποια τατουάζα με ένα καλοκαίρι, θα τα δεις.
0: Ωραία. Και εγώ λοιπόν θα σου πω ότι είμαι μία κοπέλα Καυκάσια. Αν είμαστε στην Ελλάδα, δεν θα χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο και θα σου πω για το μαλλί μου, θα σου πω ναι. για τη φράτζα, θα σου πω για αυτά. Εγώ μπορώ να πω σε μία φίλη μου ότι η Ίντρα είναι μια άλλη φίλη μου που είναι μαύρη.
1: Φυσικά.
0: Θα σε πειράξει?
1: Καθόλου.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay.
1: Μα αυτό νομίζω ότι γενικά, επειδή ναι. έχει δαιμονοποιηθεί η λέξη μαύρος.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε εμένα και φίλοι μου έχει τύχει να μου πούνε «Γνώρισα έναν άλλον μαύρο, με συγχωρείς». Και λέω «Γιατί μου λες με συγχωρείς?»
0: Γιατί νομίζω ότι μπορεί να σε πειράξει.
1: Ναι, γιατί το μαύρος είναι η περιγραφή του χρώματός μου και περιγράφει ακριβώς τη φυλή στην οποία ανήκω.
0: Ναι, υπάρχει βέβαια το Αφροέλληνας.
1: Υπάρχει το Αφροέλληνας.
0: Το Αφροελληνίδας εκφράζει?
1: 100%.
0: Γιατί είναι η καταγωγή ναι. σου, όπως είναι... θα λέγαμε, Ελληνογαλλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, okay.
1: Και αυτό που, και αυτός ο όρος πολλούς τους ενοχλεί, το Αφροέλληνας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τους ενοχλούν. Μα πώς, αφού ναι. άμα. Δηλαδή, αν ήταν Ελληνοελβετή, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε, είναι ένας που είναι ένας.
1: Σου λένε όχι.
0: Ωραία. Ποιοι ενοχλούνται? Ενοχλούνται οι ίδιοι άνθρωποι ή ενοχλούνται αυτοί που είναι γύρω-γύρω και δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ενοχλούνται?
1: Νομίζω αυτοί που είναι γύρω-γύρω και δεν ξέρουμε και γιατί ενοχλούνται και πώς τους αφορά. Γιατί πρέπει να ενοχληθείς για κάτι.
0: Γιατί τους αφορά.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως αυτό και είμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως εγώ και okay, έχω διπλή καταγωγή, η μητέρα μου Ελληνίδα και ο πατέρας μου ήταν από την Ουγκάντα.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Υπάρχουν ναι. όμως και παιδιά αφρικανικής καταγωγής, της δεύτερης γενιάς, που mm. οι γονείς μπορεί να είναι και οι δύο Αφρικανοί.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα παιδιά όμως αυτά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ. Πώς θα αυτοπροσδιοριστούν? Γιατί νιώθουν, ενώ είναι και αυτό που βιώνει το βίωμα του καθένα.
0: Ναι.
1: Εγώ νιώθω και Αφρικανή και Ελληνίδα.
0: Σωστά. Ωραία, κάτσε τώρα γιατί άνοιξες άλλο ωραίο θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς αυτοπροσδιορίζει ο καθένας?
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως γουστάρει?
1: Εγώ είμαι υπέρ αυτό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να πιάσουμε τα extreme. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να λέω εγώ ας πούμε εδώ ότι εγώ είμαι μία φώκια.
1: Ναι.
0: Αυτό εσύ το δέχεσαι?
1: Εγώ το δέχομαι γιατί αν εσύ αισθάνεσαι φώκια
0: ναι.
1: και θες αυτοπροσδιορίζεσαι
0: φώκια. Φώκια,
1: αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δική μου ζωή, δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δική μου ταυτότητα.
0: Mm.
1: Φώκια. Φώκια.
0: Mm.
1: Αύριο μπορεί να μου πεις παπαγάλος. Θα σου πω παπαγάλος.
0: Ναι.
1: Όπως είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο μιας Αγγλίδας, το οποίο δεν θυμάμαι.
0: Δεν λες έλεγε... αυτό είναι extreme. Δεν πρέπει να λέμε αυτό είναι extreme, γιατί δεν μας πέφτει λόγος.
1: Εγώ μπορεί να θεωρώ ότι είναι extreme. Αλλά δεν αφορά εσένα να το μοιραστώ με σένα.
0: Okay.
1: Ας πάω εγώ στην παρέα μου, στο σύντροφό μου, στην οικογένειά μου να πω μου ότι είχε κάτι extreme.
0: Ένας παπαγάλος.
1: Ναι. Μια κοπέλα, εγώ τη βλέπω κοπέλα και μου λέει ότι είμαι παπαγάλος. Παπαγάλο, θες να σε λέω? Θα σε λέω παπαγάλο.
0: Άρα, επειδή έχουμε τα woke,
1: mm.
0: δηλαδή έχει εμφανιστεί η κουλτούρα woke, η οποία είναι η υπερβολή της έκφρασης, του ότι εντάξει, αρχίζουμε και μιλάμε ελεύθερα για πράγματα που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ελεύθερα mm-hmm. στο παρελθόν, αλλά εσύ και την υπερβολή του woke, λες δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, άμα αυτός θέλει έτσι, έτσι.
1: Αν εμένα δεν επηρεάζει τη δική μου ζωή και δεν περιορίζει τη δική μου ελευθερία σε κάτι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Okay.
1: Και άμα δεν είναι κάτι. Να πω κάτι παραβατικό. Δεν με απασχολεί.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνω ότι μπορεί εμένα να με δυσκολέψει πώς πολλές φορές μπερδεύονται για το. Τώρα με τα pronouns. Πώς.
0: Αυτό ότι μπορεί να μπερδευτείς.
1: Εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Ας πούμε, όντως.
0: Αλλά
1: εγώ...
0: οφείλουμε, αν κάποιος μας το ζητήσει,
1: ναι.
0: να τον αποκαλύψουμε.
1: Να το σεβαστώ. Και θα ζητήσω και συγγνώμη ότι ξέρεις τι, επειδή θα μου πάρει λίγο χρόνο να το συνηθίσω.
0: Αν κάνω λάθος.
1: Αν κάνω λάθος, δεν το κάνω με κακή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έχεις γνωρίσει άνθρωπο με. Πώς λέγονται, pronouns, που θέλει
1: ναι,
0: να.
1: Πώς λέγονται,
0: αυτό. Έχεις γνωρίσει κάποιον που σου είπε, λέγε με έτσι.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Εγώ μπερδεύομαι, εγώ δε, απλά επειδή δεν μπορώ να το κατανοήσω 100%. Το ακούω και θέλω πάρα πολύ να εκπαιδευτώ πάνω σε αυτό. Το ουδέτερο. Το ουδέτερο δεν το καταλαβαίνω. Σέβομαι όμως ότι υπάρχει και μπορώ να καταλάβω το βίωμα του άλλου και ότι θέλει να είναι ουδέτερο. Απλά.
0: Θα έρθει το Γιώργο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Μαρία.
1: Ναι. Μιλώντας, θα κάνω σίγουρα λάθος.
0: Το δεν που είναι στον πληθυντικό, τι θα πούμε. Θα έρθουν οι Γιώργηδες. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε, παιδιά,
1: ναι,
0: εμείς θα το πούμε.
1: Τα Γιώργο, δεν ξέρω.
0: Τα Γιώργο.
1: Ναι.
0: Αφού όμως δεν μας πέφτει λόγος.
1: Ακριβώς.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Και από τη στιγμή που. Εγώ θέλω να είμαι ανοιχτή, γιατί όταν κάτι δεν είναι δικό μου βίωμα. Εντάξει, εννοείται δεν θα το καταλάβω 100%. Αλλά βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου, κι αν ήταν δικό μου βίωμα αυτό.
0: Υπάρχει πρόοδος. Εσύ που το έχεις ζήσει αυτό, είσαι πάρα πολύ νέα, αλλά θέλω να πω ότι το έχεις δει, το έχεις δει μπροστά στα μάτια σου, το βιώνεις κάθε μέρα. Έχει υπάρξει πρόοδος, έχουμε κάνει βήματα.
1: Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό βήμα που έχουμε κάνει είναι ότι το συζητάμε ανοιχτά και κάποιος πλέον είναι πιο εύκολο σε κάποιον να εκφράσει κάποια πράγματα. Όχι ότι έχει αλλάξει η κοινωνική συνείδηση και είναι όλο οκ. Εντάξει, είμαστε, έχουμε κάνει το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Το συζητάω, έχει ανοίξει κουβέντα.
0: Μάλιστα, πάντα είναι καλό να ανοίγει κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία, κυρία μου. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα διάφορα ωραία. Είσαι κυψελιώτισσα.
1: Κυψελιώτισσα.
0: Φανατική και παραμένεις εκεί. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν γειτονιά.
1: Έχω αλλάξει. Έχω πάει σε άλλες γειτονιές. Εντάξει, τώρα είμαι λίγο πιο πάνω. Είμαι σύνορα με πολύγωνο.
0: Είναι πιο.
1: Είμαι στα βόρεια προάστια της Κυψέλης.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, την Κυψέλη τώρα. Γεννήθηκα, μεγάλωσα εκεί. Ήμουνα μέχρι τα 22 μου εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι και η μητέρα μου γέννημα θέρα με Κυψέλη.
0: Είσαι μαμάκιας.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Τώρα η μαμά θα στεναχωρηθεί με αυτό που θα ακούσει.
1: Εντάξει, το ξέρει από πολύ μικρή. Δεν είμαι ποτέ μαμάκιας. Ούτε μπαμπάκιας, ήμουν πολύ.
0: Είναι βαρύ για τους γονείς το ανεξάρτητο παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Για τους δικούς μου, για τη μητέρα μου σίγουρα ήταν από πολύ νωρίς.
0: Είσαι μοναχοπαιδί.
1: Όχι, όχι, έχω και έναν αδερφό μεγαλύτερο.
0: Ο αδερφός, μαμάκιας, μπαμπάκιας.
1: Για χρόνια θα τον έλεγα μαμάκια.
0: Εντάξει, αλλά αγόρι είναι.
1: Αλλά, ναι, είχε αυτό. Δεν ήταν νομίζω 100% από επιλογή του μαμάκιας. Η συνθήκη τον έκανε, αλλά δεν είναι πλέον σε καμία περίπτωση.
0: Είσαι και ανεξάρτητο άτομο και διαβάζω εδώ, έχεις πει, και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ότι πρέπει να διεκδικείς τη θέση σου. Είναι κάτι που έμαθα νωρίς, έχεις πει, με τη σκληρή δουλειά και με τη στάση που κρατάς. Ποια στάση να κρατήσω για να διεκδικήσω τη θέση μου? Τι εννοείς να διεκδικήσεις τη θέση?
1: Να διεκδικήσεις τη θέση.
0: Γιατί συνήθως είναι κάτι που ή σου δίνεται ή δεν σου δίνεται.
1: Ναι, αν αισθάνεσαι ότι δεν σου δίνεται όμως, δεν πρέπει να μιλάς. Γι' αυτό.
0: Ναι, έχεις πάει και έχεις πει συγγνώμη, είμαι κι εγώ εδώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου αξίζει αυτή
1: ναι,
0: η δουλειά.
1: Ναι, θεωρώ ότι. Καλά, έχουν υπάρξει χρόνια που δεν το έκανα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κάποια στιγμή κάνεις τη δουλίτσα με τον εαυτό σου και πεις ότι εγώ θέλω τώρα να περνώ καλύτερα και να μην παθαίνω ψυχοσωματικά επειδή θεωρώ ότι δεν αναγνωρίζομαι, δεν μου δίνουν το βήμα που θα έπρεπε να μου δώσουν. Ναι. Κάπως με ευγένεια μπορεί να μην πετυχαίνει πάντα και μπορεί και πάνω στο θυμό και πάνω στη θλίψη και στην ανάγκη για διεκδίκηση να το κάνουμε και άβολα. Αλλά είναι και αυτό ένα σκύλ που μαθαίνεται, θεωρώ.
0: Στην προσωπική ζωή, διεκδικείς τη θέση σου?
1: Εκεί και έχουν γίνει λάθη. Τώρα πια ναι, παλιότερα καθόλου.
0: Θες να συζητήσουμε τα λάθη της προσωπικής ζωής? Είμαι ειδική, μπορώ να στα αναλύσω πάρα πολύ.
1: Θα είναι 8ωρη η εκπομπή,
0: θα γίνει
1: συνάντηση.
0: Θα γίνει σειρά στο Netflix. Πατάτες λοιπόν στην προσωπική ζωή.
1: Ναι.
0: Τις θυμάσαι με νοσταλγία? Λες πω πατάτα δεν θέλω καθόλου. Μπορείς να συναντήσεις το άλλο πρόσωπο στον δρόμο και να αλλάξεις γειτονιά?
1: Δεν έχω κανέναν στο παρελθόν μου που να τον δω στον δρόμο και να πω ότι εγώ θα αλλάξω πεζοδρόμο.
0: Άρα δεν έχεις κάνει κακές επιλογές.
1: Έχω κάνει κάποιες επιλογές, εντάξει. Τώρα μιλάμε για κάποιες σοβαρές σχέσεις, δεν λέμε τώρα για τα.
0: Τι είναι κάποιες επιλογές, λοιπόν? Αν μετά το βλέπεις τον άνθρωπο και θες και να το χαιρετήσεις, ναι, δηλαδή έχει μείνει κάτι, μια φιλική.
1: Όχι 100% φιλική, αλλά έχουμε μοιραστεί ένα διάστημα μαζί. Για ένα διάστημα θεωρούσα ότι είσαι ο άνθρωπός μου. Οπότε, ναι, γιατί να μην σου πω ένα γεια? Δεν σημαίνει ότι σε έχω εκτιμήσει ξαφνικά. Ένα γεια θα σου πω, έχουμε μοιραστεί και 5 στιγμές.
0: Άρα θα κάνεις εσύ την κίνηση να πας να χαιρετήσεις?
1: Νομίζω, συνήθως γίνεται έτσι σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν θα δω κάποιον. Άμα τύχει να δω και κάποιον και καταλάβω ότι δεν θέλει, ναι, θα κάνω ένα απλά ένα νόημα από μακριά.
0: Ναι, αλλά είσαι ζεστός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Κακές επιλογές γιατί κάνουμε? Ανοιχτή ερώτηση, δεν ρωτάω μόνο εσένα.
1: Γιατί κάνουμε κακές επιλογές όταν δεν γνωρίζουμε καθόλου τον εαυτό μας και δεν έχουμε πραγματικά αποφασίσει ποιοι είμαστε. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε, το μαθαίνουμε αυτό. Αλλά εγώ τουλάχιστον από τις δικές μου κακές επιλογές τα κρίνω, όταν πήγαινα να κουμπώσω σε έναν άνθρωπο για να πάρω αξία. Δεν έδινα καθόλου αξία στον εαυτό μου.
0: Υπάρχει περίπτωση όταν κάνουμε λάθη να ήταν σωστά για εκείνη την περίοδο?
1: 100%. Γιατί έχω περάσει χρόνια με τύψεις, αυτομαστίγωμα, ενοχές, μα πώς είναι δυνατόν να το κάνω αυτό. Και συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι εντάξει, αν δεν είχες περάσει από εκεί. Ναι. Μάλλον αναγνώρισα το γιατί ήμουνα σε εκείνο το στάδιο. Mm-hmm. Και ότι αν δεν είχα περάσει από εκείνο το στάδιο, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα.
0: Τι είδους πράγματα στη σχέση σου έχεις απορρίψει? Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω εγώ τι μπορεί να έχω απορρίψει. Έχω απορρίψει ανθρώπους που είναι κακόκεφοι.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω καθόλου αυτό πλέον στη ζωή μου. Κάποτε το δικαιολογούσα. Έλεγα αυτός είναι, σκέφτεται πάρα πολύ βαθιά, μάλλον κάτι έχει βαρύ ίσιο. Αλλά έχω αποφασίσει ότι δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Εσύ τι έχεις απορρίψει από qualities των άλλων ανθρώπων?
1: Πρώτα απ' όλα απορρίπτω ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Ήσουν ποτέ με μουντρούχο άτομο?
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δηλαδή έλεγες εσύ τα αστείο, γιατί εσύ έχεις χιούμορ πολύ.
1: Ναι, γενικά το χιούμορ. Ναι, να υπάρχει ένα χιούμορ στη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι εύκολη αντικειμενικά. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Okay, και θα μαυρίσουμε και θα πέσουμε και θα θλιφτούμε. Αλλά κάπου θέλει ένα χιούμορ. Αν δεν υπάρχει αυτό το χιούμορ και βυθίζεται ο άλλος από επιλογή συνέχεια στο σκοτάδι, εγώ δεν μπορώ. Εγώ εκεί πεθαίνω.
0: Ωραία, ένα είναι αυτό. Άλλο.
1: Άλλο quality. Να μην έχει ευγένεια γενικότερα.
0: Νόμιζα θα έλεγες να μην έχει μάνα.
1: Ναι. Όχι, αυτό το εκτιμώ.
0: Το δουλεύεις καλά το κομμάτι πεθερά?
1: Δεν έχω γνωρίσει και πολλές. Αλλά είμαι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι.
0: Είσαι καλή, είσαι γλυκό παιδί και καλό κορίτσι.
1: Δεν είναι τόσο ότι είμαι γλυκό παιδί, καλό κορίτσι. Είναι ότι μου αρέσει η επαφή με την γυναίκα που έχει μεγαλώσει το σύντροφό μου, για να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα καλύτερα.
0: Έχει τύχει ποτέ εκεί να απογοητευτείς? Να πεις τώρα αν αυτός με τη μαμά αυτή έχουν...
1: Έχω απογοητευτεί χωρίς να τη γνωρίζω για πράγματα που έχω μάθει που έχει πει. Αυτό με έχει απογοητεύσει.
0: Σε έχει απογοητεύσει ότι πρέπει να είναι μια πολύ κακή πεθερά? Αυτό,
1: με έχει απογοητεύσει ότι είχε θέσει ως κριτήριο το ότι δεν θέλει ο γιος της να μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια και ξένη. Και του είπα, έπαιζες μέσα και θα δει, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είχε κάνει.
0: Μα δεν είναι δεδομένο. Άμα του πει μην μπλέξεις με μία που είναι. Δεν είναι δεδομένο θα πάει να μπλέξεις.
1: Σαν
0: με αυτό,
1: να του λες ότι πήγαινε
0: αυτό. Πήγαινε μπλέξεις με αυτό. Μήπως το έκανε ανάποδη ψυχολογία.
1: Αλλά εκεί μου κάνει και το ότι τώρα ποιος άνθρωπος λέει σε κάποιον ποτέ μην μπλέξεις με
0: κάποιον. Γιατί κάποιος τραγουδιστής θα την είχε απορρίψει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή ειδικά τραγουδίστρια του είπε.
1: Ναι.
0: Από όλα τα επαγγέλματα θεώρησε ότι αυτό είναι το πιο διαβολικό.
1: Ποια είναι η πιθανότητα επίσης? Δηλαδή πόσες τραγουδίστρες γνωρίζεις τη ζωή σου?
0: Σωστά.
1: Ότι είχε το άγχος αυτό. Μην τυχόν και παίζεις στα χέρια τραγουδίστριας. Ναι.
0: Είσαι καλή τραγουδίστρια?
1: Είμαι καλή τραγουδίστρια.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Είσαι καλή τραγουδίστρια. Απλώς θέλω να δω σε τι...
1: Είμαι καλή.
0: Αυτοπεποίθηση βρισκόμαστε.
1: Εντάξει, το ότι δουλεύουμε. Χρόνια. Είμαι σίγουρα ένα level πάνω από το αξιοπρεπής.
0: Ναι.
1: Είμαι καλή. Δεν είμαι το αστέρι.
0: Και αυτό που λες ότι αν μπορείς να βιοπορείς από αυτό και να δουλεύεις, είναι μία ένδειξη. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει μετά.
1: Κάτι κάνεις καλά.
0: Κάτι κάνεις καλά. Τι κάνεις όμως μόνο? Είσαι πολύπλευρη προσωπικότητα, έτσι. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, τι θα έλεγες? Πώς θα αυτοπροσδιορίζεσαι επαγγελματικά, αφού είναι και τις μόνες?
1: Αυτοπροσδιορίζομαι ως καλλιτέχνης, όπου τα πιάνει όλα. Τα τελευταία χρόνια, εντάξει, το λέω ότι είμαι τραγουδίστρια και ηθοποιός. Mm-hmm. Και ό,τι προκύψει. Μπορεί στο μέλλον να θέλω να είμαι και κάτι άλλο.
0: Έχεις σκεφτεί τι μπορεί να είναι αυτό?
1: Τον τελευταίο καιρό έχω μετανιώσει, γιατί παλιότερα είχα περάσει και από αυτό. Που δεν ασχολήθηκα περισσότερο με το χορό. Mm-hmm. Θα ήθελα να το έχω δοκιμάσει και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού με το χορό. Ότι αν δεν έχει κάνει από 3 ετών το παιδί. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις?
1: Δεν διαφωνώ. Που έχω κάνει από 6 ετών.
0: Έχεις κάνει από 6 ετών.
1: Μέχρι τα 20.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, θα ήθελα να έχω επιμείνει λίγο σε αυτό. Αλλά με φάγανε τα κυκλώματα.
0: Δεν υπάρχει μία σχολή χορού για ενήλικες που θέλουν να το ξαναδούν?
1: Σίγουρα, εγώ το ρωτάω πλέον. Άμα τύχει να συνεργαστώ με κάποιο χορογράφο, λοιπόν, λέω, είμαι μεγάλη γυναίκα. Βλέπεις ότι έχω και ένα παρελθόν, έχω μια κλίση προς τα εκεί και είναι κάτι που το άφησα για μια 15ετία και δεν ασχολήθηκα. Θέλω να το ξαναπιάσω. Μπορώ. Ναι, υπάρχουν πολλά τμήματα ενηλίκων.
0: Υπάρχουν τμήματα ενηλίκων.
1: Πολλά, πολλά.
0: Κάποτε δεν υπήρχαν. Ναι. Ωραία. Και αυτό είναι πρόοδος. Ναι. Λες είμαι μεγάλη γυναίκα. Δεν είσαι μεγάλη γυναίκα. Έχεις ένα αόριστο. Καλά, η ψυχή είναι άλλο. ένα κοριτσίστικο. Δηλαδή γι' αυτό όταν ήρθες εδώ, ναι, λέγαμε ωραία σκουλαρίκια, ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο. Ναι. Ότι φαίνεις έναν κοριτσίστικο αέρα. Το ξέρεις.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Γιατί ναι, είναι και λίγο. Έχω και το. Τη χαρά να έχω και το DNA που δείχνω πολύ μικρότερη από όσο είμαι στην πραγματικότητα.
0: Οπότε δεν χρειάζεται ποτέ.
1: Οπότε δεν χρειάζεται. Ναι. Είμαι ιδέα, παιδιά, δεν έχω ηλικία. αλλά νομίζω ότι είναι και προσωπική επιλογή. Θεωρώ ότι αν βαρύνω σαν διάθεση.
0: Εξήγησέ το μου, θέλω να μου το αναλύσεις.
1: Αν δεν έχω εγώ αυτή την ενέργεια την κοριτσίστικη, θα κλειστώ στο σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Mm-hmm. Και θα σας πω, αφήστε με εδώ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, να τρώω, να βλέπω ταινίες. Όλα καλά. Κάπως εγώ το κοινώ όλο αυτό, θέλω να είμαι, αυτή η διάθεση με κοινεί.
0: Άρα κάνεις πράγματα όταν λες με κοινεί, είναι απλώς ότι είσαι πάρα πολύ δραστήρια.
1: Ναι, μ' αρέσει η δραστηριότητα.
0: Πες μου μια μέρα σου.
1: Μία μέρα μου. Εντάξει, τώρα δεν θα πάρω τη μέρα που είναι παράνοιες. Μπορεί να έχω. Όχι, θα πάρω τη μέρα της παράνοιας. Μπορεί να ξυπνήσω. Επιδιώκω να είναι μέρα που μπορώ να κάνω γυμναστική. Mm-hmm. Να πάω να γυμναστώ.
0: Γυμναστήριο.
1: Σε γυμναστήριο, ναι.
0: Βαρεμάρα μεγάλη. Αλλά...
1: σε γυμναστήριο όμως με personal trainer. Άμα με πετάξει στο γυμναστήριο, τίποτα. Θα ακούω μουσική. Mm-hmm. Θα τα κάνω όλα που θα πασαλείψω.
0: Και τίποτα.
1: Και τίποτα, θα φύγω. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω τον βούρδουλα. Θέλω τον άνθρωπο που πάει να με κοιτάει.
0: Ναι, δεν μισείς το γυμναστή ή τη γυμναστριά σου.
1: Παλιότερα θα σου λέγανε τώρα, όχι. Τον ανυπομονώ κιόλας να πάω.
0: Ωραία. Άρα βρείτε σωστό γυμναστή, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να σας πιέζει με σωστό τρόπο.
1: Γιατί ακριβώς. Είναι και να βρει, να κάνεις τη συζήτηση με τον γυμναστή. Εγώ το εξήγησα. Είμαι πάρα πολύ γκρινιάρα. Θα σου γκρινιάζω για όλα. Θα τα κάνω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα θα σου παίξω όλο το σκετσάκι. Το γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Θα σου πω γιατί δεν με αγαπάς, γιατί μου συμπεριφέρεις έτσι.
0: Κάνεις τέτοια, ε.
1: Ναι, κάνω αυτό το σκετσάκι, αλλά το κάνω μετά.
0: Ναι. Ωραία. Στο γυμναστή κάνεις μια εξήγηση. Ναι. Στους άλλους ανθρώπους στη ζωή σου κάνεις εξήγηση. Ότι ξέρεις, εντάξει, αλλά είμαι γκρινιάρα.
1: Νομίζω ναι. Και ότι αν δεν την έχω κάνει, θα την κάνω πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα μου πει, μπορεί σε κάποιον να τύχει, σε κάποια δουλειά μου πει, πολύ γκρινιάζει. Και θα πω, αχ, ναι, ξέρεις, είναι ένα ελάττωμά μου. Γκρινιάζω. Το κάνω στο τέλος, αλλά θα φας και λίγο την γκρίνια. Το μετριάζω.
0: Η γκρίνια είναι ένα εθνικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων.
1: Φυσικά.
0: Είναι της άλλης σου καταγωγής. Εντάξει, δεν υπάρχουν γενικότητες τώρα είναι αυτά για να λέμε και να γελάμε. Αλλά οι άνθρωποι στην Ουγκάντα έχουν γκρίνια.
1: Κοίτα, τώρα και οι επαφές μου με ανθρώπους στην Ουγκάντα είναι ο μπαμπάς μου, ναι, και δύο-τρεις συγγένειες που έχω ζήσει εδώ.
0: Ο μπαμπάς σου είναι γκρινιάρης.
1: Ο μπαμπάς μου δεν ήταν γκρινιάρης, αλλά έγινε γκρινιάρης. Όσο πιο ελληναράς γινόταν, γινόταν και πιο γκρινιάρης, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Ο γκρινιάρης τι ζητάει και γκρινιάζει. Τι θέλει, να του δώσουμε σημασία.
1: Θέλω να δώσουμε σημασία και νομίζω ότι του δώσουμε. Θέλει αγάπη.
0: Γενικά.
1: Κάπου του έχει λείψει η αγάπη από κάποιον, mm-hmm, που θα έπρεπε να την έχει δώσει παραπάνω. Και γκρινιάζω στους υπόλοιπους.
0: Μήπως έχετε μία πελώρια λαχτάρα για κάτι που δεν... και έχετε πάρει και αγάπη και όλα, αλλά θέλετε να σας δώσουμε σημασία περισσότερη.
1: Μπορεί.
0: Το ότι θέλετε δεν σημαίνει ότι δεν την πήρατε.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Τέλειος. Είσαι αποστομωτική. Λοιπόν, και κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι ετοιμάζεις συναυλίες.
1: Ετοιμάζουμε μια συναυλία, mm-hmm, με το πολύ αγαπημένο μου και πάρα εξαιρετικό πολύ, ναι, συνθέτη, το Θοδωρή, τον οικονόμο.
0: Γιατί λέγεται Blue.
1: Λέγεται Blue. Τώρα κάπως δεν ξέρω γιατί βγάλαμε. Φτιάξαμε ένα playlist και σκεφτόμασταν τώρα πώς θα το ονομάσουμε. Και μας έφερε αυτή την αίσθηση του μπλε χρώματος. Δεν είναι απαραίτητος ότι είναι ότι κομμάτια θλίψης. Έχει, mm, και κομμάτια θλίψης, αλλά έχει κομμάτια μεγάλης χαράς. Κάπως νιώθουμε ότι το μπλε τα περιείχε όλα.
0: Ναι. Στον κήπο του Μεγάρου.
1: Στον κήπο του Μεγάρου 20 Ιουνίου. Mm-hmm. Πιάνω φωνή. Τώρα το ρεπερτόριο θα πω είναι από την διεθνή δισκογραφία. τα πάντα. Έχουμε βάλει τα πάντα. Δεν το φοβηθήκαμε. Δηλαδή θα έχει από και κομμάτια musical και θεατρικά κομμάτια. Θα έχει και Rolling Stones. Θα έχει και ρεμπέτικο που θα το πειράξουμε λίγο. Από τα πάντα όλα. Ό,τι μας άρεσε. Ό,τι σκεφτόμαστε ότι μας αρέσει και αγαπάμε. Και κυρίως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και κομμάτια που πολλά μου πρότεινε ο Θοδωρής που δεν έχω τολμήσει ποτέ να τραγουδήσω εγώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ εντάξει είχα και το. Έχω μεγαλώσει. Είμαι βαθιά κομπλεξικός άνθρωπος. Μην με βλέπεις τώρα.
0: Όλοι μας.
1: Δείχνω ότι είμαι καλά.
0: Όλοι, όλοι.
1: Βαθιά κομπλεξική.
0: Ναι.
1: Θεωρούσα ότι εντάξει, δεν τολμήσεις εσύ τώρα και τα πιάσεις αυτά.
0: Γιατί ποιος
1: στο εσύ ανήκει σε έναν άλλο χώρο, σε ένα άλλο είδος. Δεν είναι το
0: ότι
1: να τα λες.
0: Είχε στο μυαλό σου ότι είσαι πιο pop τραγουδίστρια.
1: Ναι, πιο pop, λίγο πιο soulful κάτι, κάποια. Τώρα εσύ, τώρα η Amos, ας πούμε, έχουμε βάλει.
0: Ναι.
1: Που τη λάτρευα, την άκουγα και.
0: Θεά των 90s.
1: Ποτέ δεν θα τολμούσα να τραγουδήσω. Τώρα με το Θοδωρή. Ναι. Θα γίνει και αυτό, γιατί είναι η αγαπημένη του.
0: Επομένως, εντάξει, έγινε και σένα αγαπημένη σου. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί ένας τραγουδιστής να τραγουδάει με το ζόρι, αλλά να αποθεώνεται.
1: Υπάρχουν, μπορεί.
0: Ή πρέπει να σ' αρέσει το τραγούδι για να το πεις καλά.
1: Νομίζω, εντάξει, ένας καλά εκπαιδευμένος τραγουδιστής που κάνει άρτια τη δουλειά του, μπορεί όντως να πει κάτι που δεν του αρέσει καθόλου και να αποθεωθεί. Και νομίζω ότι κάπου εκεί είναι και το κλειδί, στην αποθέωση θα πεις βρε λες.
0: Βλες να το λέω καλά.
1: Μήπως τελικά είμαι καλός και σε αυτό. Και του ανοίγει μια καινούργια πόρτα, ένας καινούριος κόσμος και ας το εξερευνήσω αυτό.
0: Ναι. Ο Νταλάρας τι τύπος είναι, έχετε συνεργαστεί.
1: Ναι, είναι φανταστικός. Εγώ έχω μεγαλώσει σε σπίτι νταλαρικών.
0: Αλήθεια.
1: Μητέρα μου, πάθος ναι. Με τον Νταλάρα. Δηλαδή από τις πρώτες μου αναμνήσεις, παιδάκι, είναι να ακούμε την κασέτα με τα Λάτιν του Νταλάρα.
0: Α, καλά. Okay.
1: Θεωρώ ότι αυτό σαν δίσκο είναι το highlight της παιδικής μου ηλικίας. Είναι εξαιρετικός. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, έχουμε ακούσει ιστορίες για το πόσο επαγγελματίας είναι, ναι. Καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι, εμένα με συγκίνησε το πόσο ευγενής είναι. Ναι. Το ότι φροντίζει για τους συνεργάτες του να μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν θα σου πει, OK, ήθελα να κάνω αυτή τη συνεργασία. Ας πούμε, εγώ ήμουνα τώρα το πουλένικι. Ναι. Ασχολήθηκε, ήξερε 5 πράγματα, με ρώτησε για τους δικούς μου. Χάρηκε πάρα πολύ, τον γνώρισε τους δικούς μου. Ενώ τον ένιωσα, θεωρώ δεν τυχαίο που η μουσική του και οι συνεργάτες του τον λένε είναι ο θείος της μουσικής. Έχει μάλιστα. Αυτό, βγάζει αυτό το vibe του αγαπημένου σου θείου.
0: Τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Τι άλλο ετοιμάζω? Είμαι τώρα σε πρόβες για καλοκαιρινή περιοδία με τις Εκκλησιάζουσες, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Θα οργώσουμε την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και προς το παρόν είμαι και στο Your Face Sounds Family.
0: Και πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί είναι θέμα. Είχα πει να σε ρωτήσω, μην το ξεχάσω. Έρχεται η καινούργια ταινία του Νόλαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η ωραία Ελένη, στην Οδύσσια, Οδύσσια είναι. Είναι
1: Αφροαμερικανίδα. Ναι, νομίζω είναι κενιά της που ζει στην Αμερική, γιατί δεν δηλώνει Αφροαμερικανίδα, δηλώνει African, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι African.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι σωστή η διανομή του ρόλου αυτή, σωστό casting? Πρόσεξε τώρα, βρήκα Αφροελληνίδα να ρωτήσω, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ θα μιλήσω τώρα ως Αφροελληνίδα και ως μια μαύρη γυναίκα.
0: Okay.
1: Για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη, αυτό δίνει μια μεγάλη χαρά. Διότι για πάρα πολλά χρόνια, και ως Αφροελληνίδα θα το πω και πάλι, κάποιοι ρόλοι και κάποια έργα γενικότερα...
0: Ήσουν αποκλεισμένοι.
1: Ναι, είναι δεδομένο. Έχουμε έρθει στην εποχή που έχουμε έρθει και είναι μια καλλιτεχνική ματιά ενός σκηνοθέτη, ο οποίος δήλωσε, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ, έχω δει όλες τις απόψεις στα social media, τα πάντα, έχω διαβάσει όλα τα σχόλια. Ο άνθρωπος λέει, βασίζεται στην Οδύσσια, αλλά ακόμα και η Οδύσσια να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε και η Οδύσσια, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα παραμύθι.
0: Ναι, και δεν ξέρουμε και πώς ήταν η Ελένη, γιατί ναι. δεν την περιγράφει.
1: Θα έρθουν και θα σου πούνε, ναι, όμως ο Όμηρος την έχει περιγράψει έτσι. Okay, πριν κάποιες χιλιάδες χρόνια.
0: Σωστά.
1: Στο 2026, ένας άνθρωπος εκεί έξω είπε, εγώ
0: ναι.
1: θα το κάνω έτσι.
0: Όπως θα μπορούσε, ας πούμε, να την παίξει μια Ιρλανδή με κόκκινο μαλλί, ξέρω.
1: Ακριβώς. Ναι, okay. Φαντάζομαι ότι την Οδύσσια, σε χώρες της Αφρικής, που μπορεί να την έχουν βάσει στο θέατρο...
0: Πώς θα την έχουν παίξει?
1: Παίζουν μόνο μαύροι ηθοποιοί. Φαρό έχω αυτή την υποψία. Ναι. Παίζει να γίνεται. Στην Κίνα το ίδιο, στην Ιαπωνία, στην Ασία γενικότερα, το ίδιο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να ενοχλούνται, όπως και εγώ μπορεί να ενοχληθώ με κάτι άλλο. Θέλω εδώ, όχι, δημόσια θα το πω, γιατί έχω διαβάσει και αυτό το καταπληκτικό επιχείρημα. Ναι, αλλά άμα βάλουμε εμείς λευκό να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είναι ένα πραγματικό πρόσωπο που υπήρξε.
0: Και πρόσφατο, πριν από πολλές δεκαετίες.
1: Και εκπροσωπεί κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Πολύ συγκεκριμένο που έχει ακριβώς σχέση με τα δικαιώματα.
1: Ναι,
0: άρα, αν βγεις και πει το λόγο του Dr. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, κάποιος ο οποίος είναι λευκός, θα είναι αστείο. Γιατί θα μιλάει για δικαιώματα.
1: Καταρρύει εκεί αυτό το επιχείρημα.
0: Το έχεις πιάσει πολύ καλά.
1: Και παρόλα αυτά, πάλι θα πω, εγώ σέβομαι κάποιος να ενοχλείται και να μην θέλει και να τον προσβάλλει. δεν είναι υποχρεωτικό να πάμε στο σινεμά να δούμε αυτή την ταινία να τη στηρίξουμε, έτσι. Μπορεί να είναι και ένα φλόπ που έχει κάνει ο Νόλαν. Μπορεί και να αποθεωθεί. Μετά, έχω ακούσει και το επιχείρημα ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι όμορφη η συγκεκριμένη ηθοποιός.
0: Α, όχι, είναι πάρα πολύ όμορφη, θα τρελαθούμε.
1: Εγώ θα δεχτώ και ότι για κάποιον είναι άσχημη.
0: Καλά, είναι μοντέλο τη Λανκόμ.
1: Και εγώ θεωρώ άλλους που τους έχουμε για Θεός και κούκλους. Εγώ δεν μ' αρέσει.
0: Το υποκειμενικό.
1: Ναι, ας πούμε, εμένα ο Βενσάν Κεσέλ δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά.
0: Μα δεν είναι ωραίος, καλά κάνει και
1: δεν θεωρώ ότι είναι ένας άσχημάντρας.
0: Ναι, αλλά είναι τυπάς. Ούτε εμένα μ' αρέσει πάντα.
1: Δέχομαι που θα έρθει κάποιο να μου πει είναι κούκλος. Ναι, αγάπη μου, στη δική μου αισθητική ο άνθρωπος τώρα αυτό δεν κολλάει. Τι να κάνω. Τα δέχομαι όλα. Αλλά το πιο απλό είναι αυτό, παιδιά. Μην πάτε να δείτε την ταινία του Νόλαν, αν δεν σας αρέσει και σας τύγει όλο αυτό.
0: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πραγματικά μας άνοιξες την καρδιά και να έρχεσαι και σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε απολαυστική αυτή η συζήτηση.
0: Ελπίζουμε και για εσάς. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά εκτός γηπέδου με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7:10. Σύγκρουση για την ακρίβεια. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για επιτάχυνση των μέτρων στήριξη στα καύσιμα. Μάχη για την επικράτηση στην κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια, το αιχμηρό σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, η απάντηση του Πασόκ. Άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων και κατέληγαν στον Κηφισό. Από το καλοκαίρι στο στόχαστρο των αρχών τα βιτιοφόρα, το φρεάτιο Καβάντζα, οι ισχυρισμοί της εταιρείας, στο επίκεντρο και ο ελεγκτικός ρόλος της περιφέρειας. 3 συλλήψεις. Η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου που καίει τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η μέθη, η προποφόλη και η κοινή γραμμή στους αστυνομικούς. Τα μηνύματα της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο της 25χρονης Πινελόπης. Συγκλώνησε ο αδελφός της τον επικίδιό του. Χρήματα για κακοποιημένες γυναίκες αντιστεφάνων. Αύριο στον ανακριτή ο καθομολογίαν δολοφόνος, πρώην σύντροφος της άτυχης κοπέλας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7:10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα θα δούμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του αθλητισμού, αλλά και τις ιστορίες που βρίσκονται πίσω από τους πρωταγωνιστές. Η διεθνής μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού, Ελεάνα Χριστινάκη, θα είναι μαζί μας λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν της EuroLeague και θα μιλήσουμε για τη διοργάνωση, το γυναικείο μπάσκετ, την καθημερινότητα μιας επαγγελματίας αθλήτριας και την ψυχολογία στον πρωταθλητισμό. Ο Λιθουανός σέντερ Γιώνας Βαλαντσιούνας είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που επέστρεψαν στην Ευρώπη σε μια σεζόν με πολλές σημαντικές μεταγραφές στις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Βουτ Μπέκχορστ, Ολλανδός διεθνής ποδοσφαιριστής, δοκιμάζει μια διαφορετική προετοιμασία που συνδυάζει συγκέντρωση και γρήγορες αντιδράσεις και γίνεται viral. Παρά τα 41 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να παίζει με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Θα θυμηθούμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και όταν πάτησαν τα 50 τους χρόνια.

0: Η νέα σεζόν της EuroLeague ξεκινά και το φετινό καλοκαίρι είχε μεταγραφές που πραγματικά τράντεξαν τα νερά. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη για τις Αλγύρες μετά από χρόνια στο NBA και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα δούμε φέτος στη διοργάνωση. Η EuroLeague μας παρουσιάζει τις κορυφαίες μεταγραφές του καλοκαιριού.
1: Η πρεμιέρα της EuroLeague

0: βρίσκεται πρώτων των πυλών και μαζί της επιστρέφει η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Με τις ομάδες να έχουν πλέον ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τα ρόστερ τους. Η φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος ήταν έντονη για ακόμη μια φορά, με μεγάλα ονόματα να αλλάζουν φανέλα και τις ισορροπίες να διαφοροποιούνται εν ώψη της νέας σεζόν. Η EuroLeague με τη σειρά της απαρίθμησε τις 5 μεταγραφές που θεωρεί ότι προκάλεσαν τον μεγαλύτερο θόρυβο και τις τοποθέτησε στη δική της λίστα. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Άλεκ Πίτερς που αποχαιρέτησε τον Πειραιά μετά από 4 χρόνια για να μετακομίσει στο Μιλάνο για λογαριασμό της Αρμάνη. Ο Αμερικανός forward ήταν ένας εκ των κομβικότερων παικτών των Ερυθρολεύκων την περσινή σεζόν, βοηθώντας στα μέγιστα για την κατάκτηση της EuroLeague. Ακολουθεί σπουδαία κίνηση του Παναθηναϊκού με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο βραχής όμως Γάλλος γκάρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις την περσινή σεζόν με τη Ζάλγκυρης, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της λιθουανικής ομάδας, ενώ αποτέλεσε και ένα από τα μέλη της κορυφαίας πεντάδας της χρονιάς. Στην τρίτη θέση είναι ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην περσινή σεζόν. Ο Ζαν Μοντέρο άφησε τη Βαλένθια και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν. Καταφέρει να αναδειχθεί MVP των play-offs του θεσμού και πλέον κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η Ανατολού Εφές βρήκε τον αντικαταστάτη του Σέιν Λάρκιν στο πρόσωπο του Μάικ Τζέιμς. Ο πολύπειρος Αμερικανός γκάρντ άφησε το Πριγκιπάτο και το Μονακό μετά από 5 χρόνια και πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague καλείται να οδηγήσει την τουρκική ομάδα ξανά στις επιτυχίες. Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να βρίσκεται άλλο όνομα πέρα από αυτό του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Ο βετεράνος ψηλός επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ζάλγκυρης Κάουνας, μετά από 14 χρόνια και περισσότερες από 1000 εμφανίσεις στο NBA, αλλάζοντας επίπεδο τη λιθουανική ομάδα. 5 μεταγραφές που ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο της λίγκας, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν. Το μόνο που μένει πλέον είναι να επιβεβαιώσουν τον θόρυβο που προκάλεσε η μετακίνησή τους.
1: Τώρα θα υποδεχτώ μία φίλη αρχικά θα την προλογίσω. Μεγάλη αθλήτρια, αγωνίζεται για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ αλλά και για την εθνική μας. Και πέρυσι ήταν και η κορυφαία αθλήτρια της Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Ελένα Χριστινάκη μαζί μας.
2: Γεια σου. Ξέρεις πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ για το κόκκινο.
1: Και για σένα το βάλα να το ξέρεις.
2: Έχουμε φτάσει το στούντιο στο 1.90 σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι φοράμε τα τακούνια και να σου πω, εγώ πιο πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας. Θέλω να μου πεις τι κάνεις και σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Ξέρω ότι τρέχεις πάρα πολύ με τις προπονήσεις σου.
2: Ξεκινήσαμε τώρα την προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάνε οι κανονικοί αγώνες. Pre-season, τρέχουμε. Φτιάχνεται και το γήπεδό μας, οπότε είμαστε λίγο μετανάστες από εδώ και από εκεί. Αλλά νομίζω ότι όταν φτιαχτεί και το ΣΕΦ και το δείτε κι εσείς, γιατί κάποια γήπεδα είναι ήδη έτοιμα, νομίζω θα εντυπωσιαστείτε όλοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και γι' αυτό έχουμε μεγάλη ανυπομονησία. Ναι. Θα ξεκινήσω βέβαια με το κομμάτι της EuroLeague, γιατί. Εννοείται, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά από μπάσκετ και ξεκινάει αύριο. Οπότε δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω ποιον βλέπεις φαβορή φέτος στη διοργάνωση.
2: Νομίζω φαβορή, σαν MVP, φαβορή ομάδα.
1: Φαβορή ομάδα φαβορή και θα ομάδα. Πάω και στον MVP
2: θα
1: όμως.
2: Πάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αντιαφισβήτητα λόγω της κατάκτησης και της EuroLeague. Real. Θα πω Φενέρ και Παναθηναϊκός.
1: Τον έβαλε και τον Παναθηναϊκό μέσα και τις δύο ελληνικές ομάδες. Και MVP που είπαμε.
2: MVP, δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε το Βεζένκοφ. Τάκερ, Βαλαντσιούνας, Μάικ Τζέιμς. Είναι πάρα πολύ φέτος και είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστική η λίγκα πια.
1: Εγώ από τον Ολυμπιακό και το ξεκαθαρίζω αυτό, θα προσθέσω σε αυτή τη λίστα βέβαια και τον Μοντέρο, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά και περιμένουμε να δούμε πολλά από αυτόν. Εννοείται. Και θα πω και στα δικά σου. Ντέρμπι Αιωνίων, πώς είναι να παίζεις και να αγωνίζεσαι και να έχεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Πώς το διαχειρίζεσαι, γιατί φαντάζομαι υπάρχει και μία επιπλέον πίεση.
2: Σίγουρα είναι έτσι ιδιόμορφα αυτά τα παιχνίδια. Είναι δύσκολα, αλλά νομίζω με την εμπειρία και αν παίζεις πολλούς τελικούς, νομίζω μετά γίνεται μια συνήθεια. Με το που ξεκινάει ο αγώνας, φεύγει το άγχος και παίζεις καλά.
1: Γενικά ο όγκος των παιχνιδιών έχει αυξηθεί και αυξάνεται και συνεχώς όσο περνάνε τα χρόνια. Για σένα, πώς είναι αυτό?
2: Δεν είναι στο βαθμό που είναι στο αντρικό μπάσκετ, η αλήθεια είναι, αλλά εγώ χαίρομαι. Όσο περισσότερα παιχνίδια, τόσο μεγαλύτερη βελτίωση, μόνο καλό μπορεί να φέρει.
1: Το γυναικείο μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα, αλλά και γενικά, γιατί έχεις αγωνιστεί και στο εξωτερικό, πώς το βλέπεις?
2: Ανεβαίνει πάρα πολύ πια. Φέραμε πέρσι το Ευρωμπάσκετ. Ανεβαίνουν πάρα πολλές ομάδες. Διακρίνονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλό είναι και όλα αυτά γίνονται για τη νέα γενιά. Όχι τόσο πολύ για μας τώρα, αλλά χαίρομαι γιατί βλέπω πάρα πολλά κοριτσάκια που επιλέγουν πια να παίζουν μπάσκετ και μόνο καλό μπορεί να μας κάνει αυτό.
1: Υπάρχει στήριξη γύρω από εσάς? Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι στο αντρικό μπάσκετ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι στο γυναικείο. Θέλω να σταθώ και σε αυτό το κομμάτι.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μαραθώνιος και όχι ένα σπριντ. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, η ίδια στήριξη όπως είναι στο αντρικό, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά ανεβαίνει και, και με τη δική σας βοήθεια και τα μίντια και οι αγώνες που τους δείχνουμε στις τηλεοράσεις, βοηθάει περισσότερο και εμάς.
1: Εσένα η καθημερινότητά σου πώς είναι γενικά με τις μόλις τις προπονήσεις? Γιατί θα σας πω εγώ τώρα ότι κάναμε έναν μικρό αγώνα με τις προπονήσεις και με όλα όσα είχε η Ελεάνα για να έρθει εδώ πέρα και την ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Οπότε ξέρω ότι είναι μια δύσκολη καθημερινότητα.
2: Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Είναι διπλές προπονήσεις, βάρη, βίντεο και είναι αρχή της σεζόν, οπότε έχει πάρα πολύ. Είναι γεμάτο το πρόγραμμα, οπότε είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και σε ένα γήπεδο συνήθως.
1: Το εξωτερικό πόσο διαφορετικό είναι από την Ελλάδα?
2: Είναι πολύ πιο επαγγελματικά τα πράγματα, υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωστιμότητα, πολύ καλά συμβόλαια και πολλοί κόσμοι παρακολουθούν γυναικείο μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά το φέρνουμε κι εμείς αυτό στην Ελλάδα.
1: Είναι το παράπονό μου εδώ πέρα και έχω και το λέω αυτό, ότι το μπάσκετ με το βολί, το βολί μπορεί να έχει περισσότερα δελτία σε κοριτσάκια που αγωνίζονται και όχι αγοράκια, μόνο κοριτσάκια τουλάχιστον στο βολί. Παρ' όλα αυτά, το μπάσκετ το στηρίζουν λίγο παραπάνω, προβάλλεται περισσότερο σαν άθλημα. Πηγαίνει λίγο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι.
2: Μακάρι να πάνε όλα τα σπορ καλά και η αλήθεια είναι ότι και εμείς και οι ίδιες πρέπει να υποστηρίζουμε και όλα τα υπόλοιπα γυναικεία σπορ, αλλά νομίζω ότι τώρα πια αλλάζει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι αλλάζει και ότι θα γεμίζουν περισσότερο τα γήπεδα και με την προβολή στην τηλεόραση και πολλοί άλλοι σπόνσορες που μπαίνουν πια στο γυναικείο μπάσκετ και όχι μόνο. Και σε βόλεϊ και σε όλα τα αθλήματα. Όπως επίσης και η ομάδα πόλο κοριτσιών φέρνει τόσα μετάλλια και είναι κρίμα να μην γεμίζουν και τα δικά τους γήπεδα.
1: Και να υπάρχει βέβαια και η αντίστοιχη στήριξη. Και πάνω σε αυτό, εσύ που είσαι μια έμπειρη αθλήτρια και έχεις ζήσει κάποια πράγματα παραπάνω, αν ερχόταν ένα κοριτσάκι αυτή τη στιγμή και σου έλεγε «Θέλω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, με ενδιαφέρει», τι συμβουλή θα του έδινες?
2: Να το ακολουθήσει. Έχει τόσο πολλά πράγματα να σου προσφέρει ο αθλητισμός και δεν έχει σημασία να είναι μόνο το μπάσκετ, δεν εκπροσωπούμε μόνο αυτό, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, μόνο κάτι καλό μπορεί να σου προσφέρει, πειθαρχία, ομαδικότητα σε όλα αυτά τα σπορ. Οπότε, γιατί όχι.
1: Θέλω να μου πεις βέβαια και αν έχεις κάποιο τελετουργικό, κάτι που να σου φέρνει έτσι τύχη πριν από τον αγώνα, αλλά πριν μου πεις εσύ, θα σου πω εγώ συγκεκριμένα ότι ο Wout Weghorst έγινε viral για τις ασυνήθιστες κινήσεις που έκανε πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο παιχνίδι της Βέντε με την Eindhoven. Ο Ολλανδός επιθετικός έκανε μία σειρά από κινήσεις με τα δάχτυλα και τα χέρια του σε μία προσπάθεια να ενεργοποιήσει την προσοχή και τη συγκέντρωσή του πριν επιστρέψει στο παιχνίδι. Το στιγμιότυπο προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media, όμως πίσω από τέτοιες ρουτίνες υπάρχει γενικότερα η λογική της πνευματικής προετοιμασίας των αθλητών πριν από την απόδοση. Και στην περίπτωση του Weghorst, η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Ισοφάρισε στο 79ο λεπτό και η Τβέντε ολοκλήρωσε την ανατροπή κερδίζοντας με 3-2. Και επιστρέφω σε εσένα, Ελεάνα, να μου πεις αν έχεις εσύ κάτι τέτοιο, αν κάνεις εσύ κάτι παρόμοιο.
2: Δεν κάνω κάτι παρόμοιο, αλλά πάρα πολύ. Μ' άρεσε και αυτό. Πιο πολύ με τις ανάσες πριν τον αγώνα. Βρίσκω λίγο χρόνο κάποια στιγμή, κάνω τις ανάσες μου. Και βλέπω ότι και πολλοί άλλοι αθλητές ηρεμούν με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις τακτικές. Και ο καθένας, εντάξει, η ρουτίνα βέβαια σου φέρνει μια αυτοπεποίθηση να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πάντα και με φαγητό και με ύπνο και όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι περισσότεροι κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, να μην ρωτήσω αν έχεις τυχερό λαστιχάκι, τυχερές κάλτσες. Εγώ είχα τυχερά τα πάντα για τον αγώνα. Δεν υπήρχε. Υπήρχε συγκεκριμένο outfit και ξεκινούσε από την κορφή μέχρι τα νύχια.
2: Όχι τόσο πολύ, αλλά έχουμε τη ρουτίνα να έχω κοιμηθεί ακριβώς την ώρα που πρέπει, να έχω φάει την ώρα που πρέπει. Λαστιχάκι, κοίτα να δεις τώρα. Αν είχα και εγώ με αυτό το μαλλί, θα είχαμε πρόβλημα, γιατί τα περισσότερα τα χάνω ή γαλάνε.
1: Μάλιστα. Μιλήσαμε για καθημερινότητα, όμως δεν είπαμε για τις θερήσεις και για αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος.
2: Είναι πάρα πολλές, αλλά νομίζω ότι όταν κάτι το αγαπάς τόσο πολύ και έχεις πάθος γι' αυτό, δεν μετράνε τόσο πολύ. Αλλά είναι σίγουρα δύσκολα, χάνουμε πολλά πράγματα, ταξιδεύουμε πάρα πολύ, λείπουμε από τις οικογένειές μας. Αλλά νομίζω ότι επειδή το αγαπάμε όλοι οι αθλητές αυτό, ότι χαιρόμαστε που το κάνουμε και βελτιωνόμαστε.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που να είπες «Μέχρι εδώ είμαι, δεν μπορώ άλλο, τέλος». Εγώ το είπα, το έκανα κιόλας. Εσύ όμως συνεχίζεις.
2: Συνεχίζω. Πολλές φορές κι εγώ βρίσκομαι σε τέτοιες φάσεις, αλλά κάθε φορά λέω «Ας κοιτάω το bigger picture» που λένε και να προχωράω.
1: Και το πας πάρα πολύ καλά με αυτό, γιατί όπως είπα και στην αρχή, ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρυσι βγήκες κορυφαία αθλήτρια στην Α1 γυναικών. Πώς ήταν αυτό το επίτευγμα?
2: Εντάξει, χαίρομαι γι' αυτά, αλλά πιο πολύ με χαροποιεί να κερδίζουν τίτλους οι ομάδες που βρίσκομαι. Όλα αυτά τα ατομικά βέβαια είναι καλά, αλλά έρχονται όλα από πολύ σκληρή δουλειά και δεν είναι μόνο ατομικό επίτευγμα. Για να βγει ένας MVP ή ένας πολύ καλός παίκτης, χρειάζεται πολύ καλούς συμπαίκτες και προπονητές.
1: Τι είναι αυτό που σε κάνει να συνεχίζεις, που σε βοηθάει να συνεχίζεις και σου δίνει κίνητρο να ξυπνάς και την επόμενη μέρα και να ξανά μάνα. Προπόνηση. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Βέβαια, σου λέω, εγώ σε θαυμάζω που συνεχίζεις και το αγαπάς και καταφέρνεις να κάνεις όσα κάνεις.
2: Κοίτα να δεις, επειδή είχα πάθει στους τραυματισμούς μου με τους χιαστούς και είχα μείνει αρκετά χρόνια εκτός αγωνιστικών χώρων, είχα πει ότι ο Θεός μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλλευτώ. Οπότε κάθε φορά που είμαι λίγο στεναχωρημένη, σκέφτομαι ότι κουράστηκα. Θυμάμαι αυτές τις δύσκολες στιγμές και λέω. Έχεις τη δεύτερη ευκαιρία, συνέχισε τόσο καλύτερα μπορείς.
1: Βέβαια, φοράς και το εθνόσημο και, και αυτό από μόνο ότι είναι μια τεράστια τιμή για σένα και φαντάζομαι για όλους τους αθλητές, θέλω να πιστεύω. Για σένα πώς είναι αυτό, πώς είναι να παίζεις για την Εθνική σε σχέση με τον Ολυμπιακό?
2: Είναι απίστευτο συνέστημα, είναι τεράστια τιμή. Βρίσκομαι στην Εθνική Ομάδα τα τελευταία 13 χρόνια. Χαίρομαι πολύ να βελτιωνόμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο σε τέτοιο συνέστημα από την Εθνική Ομάδα. Και μακάρι να φέρουμε και εμείς επιτυχίες. Το αξίζει και υπάρχει πολύ ταλέντο και νέα γενιά που θα είναι εξαιρετική τα επόμενα χρόνια.
1: Ελένα, δεν σε ρώτησα για τους επόμενους στόχους. Πες μου πολύ πολύ γρήγορα για να σε χαιρετήσω.
2: Οι επόμενοι στόχοι είναι να βελτιωνόμαστε αυτό σε όλους τους τομείς.
1: Στο εύχομαι, στο εύχομαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Και πραγματικά εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν και θα το πω, να πάει πάρα πολύ καλά και ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί
2: το
1: πάνω πολλά έρχεται η φιλία μου.
2: Το είπα.
1: Ολυμπιακός στο γυναικείο μπάσκετ. Όχι, γενικά να πάνε καλά όλες οι ελληνικές ομάδες. Αυτό εύχομαι πάντα. Πάνω απ' όλα αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Ευχαριστούμε. Είσαι υπέροχη. Σου ταιριάζει πάρα πολύ ό,τι κάνεις τώρα πια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα μου. Καλή επιτυχία να έχεις. Και θα κλείσουμε με ένα βίντεο, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν αποδείξει ότι η ηλικία δεν είναι πάντα εμπόδιο. Από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που εξακολουθεί να αγωνίζεται, αλλά και τον Αντώνη Νικοπολίδη που σταμάτησε την καριέρα του στα 40 του χρόνια. Μέχρι φημισμένου στάρ του παρελθόντος που έφτασαν ακόμη και τα 50 χρόνια πατώντας το χορτάρι. Έτσι λοιπόν, όπως είπα, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
0: Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και ο Κριστιάνο Ρονάλντο φροντίζει να το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Στα 41 του χρόνια, ο Πορτογάλος συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο αφού θα βρίσκεται στο προσεχές παράθυρο του Nations League με την εθνική του ομάδα. Συνεχίζει να σκοράρει, να πρωταγωνιστεί και να κυνηγά το φράγμα των 1000 γκολ. Μια μοναδική καριέρα που μοιάζει να μην έχει ημερομηνία λήξης και αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα πως στο ποδόσφαιρο τα χρόνια δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια. Όμως ο Ρονάλντο δεν είναι ο μοναδικός που αψήφισε τον χρόνο. Ένα παράδειγμα από το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αυτό του Αντώνη Νικοπολίδη, που αποσύρθηκε στα 40 του έτη, κατακτώντας το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό στο φινάλε της καριέρας του. Και δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα παραδείγματα ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται μέχρι και μεγάλη ηλικία αφορούν τη θέση του τερματοφύλακα. Πρώτο παράδειγμα είναι αυτό του Gianluigi Buffon, που αποσύρθηκε στα 45 του, έχοντας διανύσει μια κορυφαία καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Μάλιστα, το 2020 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας σε ηλικία 40 ετών, ενώ το 2023 κρέμασε τα γάντια του φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης του Πάρμα. Ο Ιταλός θρύλος Ντίνο Τζοφ αγωνίστηκε μέχρι τα 41 του, ο Γκαμπόρ Κίραλι έφτασε να υπερασπίζεται την εστία του μέχρι τα 43 του έτη, ενώ ο Έντβιν Βαν ντερ Σαρ έκλεισε την καριέρα του στα 40. Υπάρχει μια ξεχωριστή περίπτωση όμως, αυτή του Καζουγιόκη Μιούρα, που έχει μετατρέψει τη μακροζωία σε προσωπική υπόθεση, αφού συνεχίζει να αγωνίζεται στα 59 του, μια ηλικία που μοιάζει απίστευτη για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου. γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1976, αλλά συνεχίζει να αγωνίζεται. Ο Γεώργη Πετκόφ αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της μακροζωίας κατά από τα δοκάρια, αφού αγωνίζεται ακόμα στην πρώτη εθνική της Βουλγαρίας με τη Σλάβια Σόφια παρά τα 50 του έτη. Και φυσικά θα μπορούσε να λείπει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πως η αγάπη για το ποδόσφαιρο μπορεί να νικήσει τον χρόνο, αφού αποσύρθηκε στα 50 του έτη. Από τους θρύλους του παρελθόντος μέχρι τον Ρονάλντο του σήμερα, η ιστορία δείχνει πως τα χρόνια δεν αποτελούν πάντα το όριο. Γιατί στο ποδόσφαιρο μπορεί ο χρόνος να περνά, η δίψα για την επιτυχία όμως παραμένει ίδια και η ηλικία αποτελεί απλώς έναν αριθμό.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Τα Yellows βάζουν τα καλά τους και το γιορτάζουν. Γιατί το πρόγραμμα επιβράβευσης Yellow της Πειραιός έλαβε τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στα European Loyalty Awards. Yeah.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ευθεία επίθεση Τσίπρα σε Πασόκ. Ή εμείς ή κανείς, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάς. Δίπολο με Μητσοτάκη χτίζει Χαριλάου Τρικούπη. Με το βλέμμα στα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία, ακτινογραφώντας τις δημοσκοπήσεις. Άδειασαν βιομηχανικά απόβλητα 4 φορές σε 20 μέρες εφριάτιο στον Κηφισό, κάτω από τη μύτη της περιφέρειας, του Δήμου και της αστυνομίας. Επί ένα μήνα παρακολουθούσαν τη διαδρομή τους, πώς κατέληγαν από το βενζινάδικο στο ποτάμι και πώς στήθηκε η καβάντζα των βιτιοφόρων. Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Η ελληνική πρόταση για έσοδα έως και 15 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 6G. Στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, τα ωφέλη και οι πηγές χρηματοδότησης. Και χειμωνιάτικο σκηνικό με ψυχρή εισβολή, βουτιά θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμών, το πιο κρύο πρωινό μέχρι στιγμής αναμένεται το αυριανό. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

0: Η μάχη στην αντιπολίτευση περνά πλέον σε φάση ανοιχτής σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ να ανταλλάσσουν βαριές πολιτικές αιχμές και τη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσεις να αποκτά ξεχωριστή σημασία όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Το «Ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη που απαντά με σκληρή γλώσσα και επιχειρεί να κρατήσει ζωντανό το δικό της δίπολο με την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα πάντως και η Νέα Δημοκρατία έχει στα δεξιά της κόμματα που συγκεντρώνουν αξιοσημείωτα ποσοστά και διεκδικούν τμήμα της εκλογικής της βάσης. Για τη φωτιά που έχει ανάψει συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, είναι μαζί μας στο στούντιο ο Δημήτρης Τάκης και ο Γιώργος Πιέρος. Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους.
1: Καλησπέρα.
0: Πρώτα όμως, ας δούμε το ρεπορτάζ για τη σύγκρουση Πασόκ-Τσίπρα.
2: Νέο επεισόδιο στη μετοπική σύγκρουση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ και αναταράξει στην κεντροαριστερά προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για να εισπράξει μια αιχμηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη μάχη των δύο κομμάτων για τη δεύτερη θέση στο δρόμο προς τις κάλπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε δεικτικά πως εάν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν καταφέρει να εκτοπίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα τα καταφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά και καμία άλλη πολιτική δύναμη, συνοψίζοντας το σύνθημα «Ή εμείς ή κανείς».
3: Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
2: Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό.
4: Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας.
2: Η ένταση κορυφώνεται με φόντο τις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρίχνονται στη μάχη για την δεύτερη θέση και προσπαθούν να ενισχύσουν τα ποσοστά τους που όπως φαίνεται παρουσιάζουν μια σχετική στασιμότητα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 στις 16 Σεπτεμβρίου, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 15,9% και το ΠΑΣΟΚ 12,1%. Στη δημοσκόπηση της PALS η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 17% και το ΠΑΣΟΚ 12%, ενώ μία ημέρα αργότερα στη δημοσκόπηση της MRB η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει 17,4% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%. Ενώ στα δημοσκοπικά ευρήματα της GPO η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 15,8% ενώ το ΠΑΣΟΚ 13,1%. Η αντιπαράθεση Τσίπρα-Ανδρουλάκη συντηρείται και σε επίπεδο στελεχών των δύο κομμάτων για την πατρότητα των μέτρων στήριξης των πολιτών και ανάσχεσης της ακρίβειας.
5: Τώρα το λέει ο κ. Τσίπρας και ορθάει. Τα εργαλεία αυτά που αναφέρονται είναι προφανώς. Εμείς λοιπόν θέσαμε από την αρχή το εξής. Μείωση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, προσωρινό μέτρο, έκτακτο μέτρο.
6: Ότι είδαμε βεβαίως και το τέταρτο μέτρο.
7: Αλλά λαμβάνουμε
6: να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο Πρωθυπουργός μας είπε το απίστευτο. Ότι αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη.
2: Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Το δικαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
9: Τα πάνε μεταξύ τους τα αγόρια. Τσακώνονται. Έτσι πως με ρωτήσετε και το διατυπώσατε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τη μανούλα στον υπηαγωγείο. Αυτά τα δίδυμα είναι στην ίδια πλευρά.
10: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι σαν τη σκύλα και τη χάριπτη. Είτε από εκεί είτε από εδώ, το κακό τέλος των Ελλήνων είναι δεδομένο.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως ποντάρει στην απουσία του Αλέξη κυβέρνηση Τσίπρα από τη Βουλή, προκειμένου να συντηρήσει το δίπολο με τον Κυριακό Μητσοτάκη, ενώ έχει στα σκαριά έτοιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο, προκειμένου να συγκρουστεί με τοπικά με την κυβέρνηση.
0: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές με σφοδρή σύγκρουση εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς. Σωστά.
1: Έτσι και καλύτερα, μπορώ να σου πω, από άποψη των ότι θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Γιατί έχουμε μια σύγκρουση πολύ καθαρή στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες. Γι' αυτό λέω ότι τώρα πήραμε καλά δείγματα γραφής, θα δούμε ακόμα περισσότερα. Ναι. Έχουμε μια καθαρή αλλαγή στρατηγικής του Αλέξη Τσίπρα. Τι έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς? Εγώ έχω αντίπαλο μόνο το Μητσοτάκη. Επειδή όμως τα δεδομένα δείχνουν δημοσκοπικά ότι υπάρχει ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, είναι καθαρά στη δεύτερη θέση η Ελλάδα, αλλά φαίνεται να μειώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλες τις μετρήσεις διαφορά με το Πασόκ. Βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε ένα καθαρό μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να καθαρίσει αυτό το τοπίο της δεύτερης θέσης. Και από εκεί και πέρα, τι πάνε να κάνουν και οι δύο? Έχουμε μια μάχη συσπήρωσης στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, που το κάνουν τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας μηνύματα ότι εγώ είμαι η μόνη εναλλακτική λύση και μπορώ μάλιστα αυτό να το εκφράσω και κοινοβουλευτικά, και το ίδιο κάνει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι εγώ έχω κυβερνήσει, ξέρω να κάνω την πολιτική δουλειά.
0: Προσώρας βέβαια, η αναμέτρηση αυτή έχει έπαθλο τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Προσώρας.
1: Εντάξει, ό,τι και να λένε, επειδή οι αριθμοί είναι αριθμοί, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, όπως είπες και εσύ, προσώρας, αυτή τη στιγμή το έπαθλο είναι η δεύτερη θέση. Και επειδή αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, ούτε μπορεί κανείς να πει ότι 100% θα φτάσουμε έτσι μέχρι τις κάλπες, καθώς φαίνονται διακυμάνσεις και μείωση της ψαλίδας, η μάχη που δίνουν αυτή τη στιγμή είναι για τη δεύτερη θέση. Τώρα, τι κάνουν για να πείσουν ότι εγώ είμαι ο μόνος που μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη? Τι κάνει ο Τσίπρας? Το είδαμε σήμερα με την συνέντευξή του. Λέει στον Ανδρουλάκη ότι εσύ έχεις αδυναμία να κυριαρχήσεις και μάλιστα εγώ σε άφησα μόνος σου από το 23 και μετά που έφυγα να παίξεις απέναντι στο Μητσοτάκη τρία ολόκληρα χρόνια και δεν κατάφερες να κυριαρχήσεις. Άρα τι να σου κάνω, εγώ γύρισα, εγώ μόνο κάνω γι' αυτό, και αν παίρνεις και καμιά μισή μονάδα, όπως είδαμε, και ύφος ιδιαίτερα αιχμηρό, εντάξει, εγώ χαίρομαι, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνεις γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, στο Πασό κάνουν το αντίστροφο. Απαντούν ότι το 2015-19 εσύ κυβέρνησες και τα αποτελέσματα ήταν να έρθει με συντριπτική κυριαρχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βέβαια να δημιουργηθεί και ένα μεγάλο κενό στην αντιπολίτευση. Δηλαδή ο ένας τα χρεώνει στον άλλο. Στο τέλος της ημέρας όμως, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ειδικά από την πλευρά του Πασόκ, χτυπάει προς τα αριστερά, είτε στα μηνύματα, είτε στη ρητορική, είτε στις μεταγραφές των πολιτικών στελεχών, εξαιτίας του ανταγωνισμού που έχει με τον Αλέξη Τσίπρα για να πάρει αυτόν τον χώρο, αφήνει αντικειμενικά, γιατί έτσι γίνεται πάντα, ένα μεγάλο κενό στο κέντρο, το οποίο το χαρίζει, το δίνει, δίνει σίγουρα χώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και η Νέα Δημοκρατία έχει στα δεξιά της μια σειρά από κόμματα που δημοσκοπικά συγκεντρώνουν, όπως θα δούμε, ποσοστά, μέρος των οποίων θα στερηθεί πιθανότατα το κυβερνό κόμμα. Το τοπίο, όπως διαμορφώνεται στην λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, θα το δούμε τώρα μαζί, Δημήτρη.
7: Έτσι, Σωτήρη, και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα βαντάζ να απευθυνθεί σε αυτό που λέμε κεντρό χώρο. Το πρόβλημά της αυτή τη στιγμή όμως είναι στα δεξιά της. Έχουμε μαζέψει 5 δημοσκοπήσεις, αυτές που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, για να δούμε τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και πόσο περίπου έχει το καθένα. Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Ξεκινάμε με την Ελληνική Λύση, που αρχίζει από το 7,3 και φτάνει μέχρι το 8,9. Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου από το 3,3 έως το 4%. Η Νίκη από το 1,1 έως το 1,2%. Και όταν κάνουμε τη σούμα αυτών των κομμάτων, ξεκινούν από το 11,7% και φτάνουν μέχρι το 14,1. Αυτό το 14,1, Σωτηρή, που συγκεντρώνουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι χωρίς το αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο μπορούμε να δούμε τώρα. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, σε αυτούς που λένε σίγουρα ναι θα τον ψήφιζα, συγκεντρώνει ένα 3,6 ως ένα 4,9%. Όσον αφορά δε το σίγουρα ναι και το μάλλον ναι, είναι από 11,5 έως και 9,5%. Αν τα προσθέσεις όλα αυτά μαζί, που είδαμε στην προηγούμενη κάρτα, συν τα ποσοστά του κυρίου Σαμαρά, είναι περίπου κοντά στο 20%, μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Άρα τώρα, υπάρχει θέμα δεξιά της
7: Προφανέστατα Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει, έτσι, θέμα. Τώρα, αυτό το 20% έχει να κάνει με, κυρίως, όπως λένε και οι δημοσκόποι, με δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, με ψηφοφόρους που έχουν αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν ψηφοφόροι του 2023. Mm-hmm. Όλοι αυτοί είχαν αθροίσει το 41%. Άρα η Νέα Δημοκρατία τι χρειάζεται? Χρειάζεται να επανασυσπυρώσει ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων από τη στιγμή που ο πολιτικός της στόχος είναι η αυτοδυναμία. Σωστά, σωστά. Τώρα, πώς αντιδρά ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την πραγματικότητα, διότι είναι μια πραγματικότητα που προβληματίζει πράγματι και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι ανάχωμα δηλαδή βάζει?
7: Ακριβώς,
0: στις διαρροές.
7: Αντιδρά εφαρμόζοντας εκτός από την κεντρώα ατζέντα και την δεξιά ατζέντα. Και η δεξιά ατζέντα είναι, κατά τον Πρωθυπουργό και κατά τους συνεργάτες του, το ανάχωμα που μπορεί να κάνει ορισμένο κομμάτι από αυτό το 20% και πλέον που είδαμε να επιστρέψει πίσω στη Νέα Δημοκρατία όταν τα διλήμματα θα είναι πιο σκληρά. Και πώς μπορεί να είναι αυτή η δεξιά ατζέντα, τι μπορεί να περιέχει? Μπορεί να περιέχει εξοπλισμούς, μπορεί να περιέχει Ραφάλ, μπορεί να περιέχει φρεγάτες, μπορεί να περιέχει τα F-35, πολύ περισσότερο τώρα που ακούσαμε και τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία.
0: Έχει θέμα,
7: που είπε
0: Τουρκία,
7: ότι το F-35 μάλλον δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θα μιλήσει τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα που θα στείλει στην Τουρκία θα είναι καθαρά και θα είναι ηχηρά. Θα έχει απεύθυνση και σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν μια πιο σκληρή στάση στα εθνικά θέματα, μια πιο πατριωτική στάση, όπως μπορούμε να το πούμε. Και εκτός από αυτή τη ρητορική, εκτός από τα χειροπιαστά πράγματα που βλέπουμε στο επίπεδο της εθνικής άμυνας, χρειάζονται και πρόσωπα, διότι δεν αρκούν μόνο τα λόγια, πρέπει να υπάρχουν και τα πρόσωπα, αυτά τα λόγια να τα μεταφέρουν. Χρειάζονται λοιπόν δεξιά πρόσωπα, πρόσωπα που έχουν απεύθυνση σε αυτό το κομμάτι. Ήδη αναζητούνται τέτοια πρόσωπα. Τις προηγούμενες μέρες και από το Δελτίο είχαμε πει για τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη. Υπάρχουν και άλλοι στη φαρέτρα του Πρωθυπουργού, ακριβώς, τον στρατηγό Φλόρο. Σιγά σιγά θα τα δούμε αυτά τα πρόσωπα να εντάσσονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτή λοιπόν τη ρητορική, με τα πρόσωπα και με άλλες κινήσεις που θα γίνουν και στα εθνικά το επόμενο διάστημα, εκτιμά η Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτούς τους ψηφοφόρους.
0: Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Πιέρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σένα. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μια σειρά από σημαντικές επαφές. Ο Κώστας Τσαλατζάς είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ενώ έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, καθώς στην Τουρκία υπάρχει αμηχανία και εκνευρισμός, αφού εκτός από τα καλά λόγια για τον Ερντογάν, δεν υπήρξε ούτε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ούτε συζήτηση για τα F-35. Κώστας Τσαλατζά, να ξεκινήσουμε από σένα.
11: Όπως είπε, στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου τα ξημερώματα της Παρασκευής να μιλήσει από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά θα αναφερθεί και στο κυπριακό ζήτημα. Όπως έχει κάνει και προηγούμενες φορές από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μητσοτάκης θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση για λύση στο Κυπριακό στη βάση της δικοινοτικής ομοσπονδίας στο νησί, πάντοτε στη βάση των ψηφισμάτων που έχουν προηγηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα έχει και μια σημαντική συνάντηση με τον Καναδό ομόλογό του, τον κύριο Μάρκ Κάρνι. Έχει ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, Σωτήρη, διότι ο Καναδάς βρίσκεται έχει ανοιχτή επικοινωνία με την Τουρκία. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι τον περασμένο Ιούλιο στην Άγκυρα υπήρξε συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Κάρνι και υπάρχει και το ενδιαφέρον της Ελλάδας, όπως έχει εκφραστεί εμπράκτος, για την προμήθεια 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Καναντέρ, που είναι μια συμφωνία που πέρα από την χρησιμότητά της για τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης ενισχύουν περαιτέρω τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Καναδά. Ο κύριος Μητσοτάκης γενικώς στην περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνει έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, κάνει πολλές επαφές με μεγάλους επενδυτικούς ομίλους και funds και το ΔΕΛΕΑΡ, το οποίο επικαλείται ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είναι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα με τις δημοσιονομικές της επιδόσεις έχει καταφέρει να μειώσει πάρα πολύ το κόστος δανεισμού. Είναι λοιπόν δύο συνθήκες που επιτρέπουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από ομιλία του Πρωθυπουργού νωρίτερα στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο, το περιβαλλοντικό συνέδριο του Ocean Eye.
12: In this regard, we also undertake to mapping of marine habitats within the Natura 2000 network and the two national marine parks in the Aegean and the Ionian. These are some practical commitments, but they reflect a core principle that we can only protect what we measure and what we truly understand. So we'll continue to work closely with the Ocean Eye Alliance, Mercator, the IOC, the European Commission, all our partners, to deepen our knowledge of the oceans.
0: Στην Κωνσταντινούπολη τώρα και στον Νίκο Νανούρη. Νίκο, στην Τουρκία υπάρχει αμηχανία, καθώς οι ψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις προηγούμενες ημέρες δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής.
13: Και είναι προσδοκίες, Σωτήρη, τις οποίες είχε καλλιεργήσει ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Ωστόσο, όπως είδαμε, δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση και γι' αυτό το λόγο τις τελευταίες ώρες επικρατεί ψυχρολουσία στην Άγκυρα. Ο Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ μόνο στη συνεδρίαση των χωρών του κόλπου. Εκεί είχε κάποια κολακευτικά σχόλια ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά τίποτα παραπάνω. Δεν είχαμε διμερή συνάντηση που επιθυμούσε διακάως η Άγκυρα. Και δεν είχαμε διμερή συνάντηση διότι υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και αναφερόμαστε στα F-35. Τον Ιούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι ίσως η Τουρκία θα μπορούσε να πάρει τα F-35. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος διότι οι S-400 παραμένουν στο τουρκικό έδαφος. Δεν έχει βρεθεί λύση για να απομακρυνθεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως δεν υπήρχαν κάτι καινούργιο να συζητήσουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, Σωτήρη, είναι χαρακτηριστικό ότι στο παραπέντε της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λίγο πριν ο Ταγίπ Ερντογάν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, επιφύλασε κάποια δώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να προσεγγίσει περισσότερο τον Ντόναλντ Τραμπ, κάποιες οικονομικές κινήσεις κατά του Ιράν, όπως η διακοπή αεροπορικών γραμμών προς το Ιράν, αλλά και η αναστολή μιας Ιρανικής τράπεζας που δραστηριοποιούταν για χρόνια στην Τουρκία.
0: Προς στιγμήν πάντως τίποτα χειροπιαστό και ούτε συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Κώστα Λατζά. Με το μήνυμα τέλειωσε τον πόλεμο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, εκφράζοντας μάλιστα αισιοδοξία ότι μια συμφωνία μπορεί να έρθει σύντομα. Το Κίεβο δηλώνει έτοιμο για αμοιβαία και χειρία στις ενεργειακές υποδομές, ενώ το Κρεμλίνο επιμένει πως ο Ζελένσκι μπορεί να συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα. Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία συνεχίζονται.
14: Αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο πριν την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε μήνυμα στον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.
15: Settle the war. We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people.
14: Στο τέτα-τέτ που είχε με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μόνο αν το κάνει και η Ρωσία.
16: We are ready for energy ceasefire. Doesn't matter if they will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready.
14: Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την πάγια θέση του.
17: Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
14: Στο περιθώριο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που στη Νέα Υόρκη βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Το πρωί της Τετάρτης, ρωσικά drones έπληξαν πρατήρια καυσίμων και άλλες εγκαταστάσεις στο Κίεβο.
0: Η διπλωματία, κυρίες και κύριοι, έχει τους κανόνες της, αλλά στον ΟΗΕ δεν έλειψαν και οι στιγμές που κάποιοι ξέφυγαν από το πρωτόκολλο. Κουβανοί και Ισραηλινοί διπλωμάτες επέλεξαν την αποχώρηση στις ομιλίες Τραμπ και Ερντογάν αντίστοιχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε χρόνο για νέα κόντρα με το CNN, ενώ ο πρόεδρος της Συρίας συνελήφθη από κάμερα να κάνει scroll στο κινητό του.
2: Από τις αποχωρήσεις αντιπροσωπιών μέχρι τα πειράγματα του Ντόναλντ Τραμπ στο CNN, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε και φέτος αρκετές στιγμές εκτός πρωτοκόλλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Κούβας, προβλέποντας μάλιστα ότι το κομμουνιστικό καθεστώς θα καταρρεύσει.
18: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall. Marco Rubio is handling a negotiation. He's deep into negotiations with Cuba. Let's see what happens.
2: Η κουβανική αντιπροσωπεία απάντησε χωρίς πολλά λόγια, αποχωρώντας από την αίθουσα την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ. Αλλά η έξοδος κινδύνου είχε συνωστισμό. Όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποχώρησαν από την αίθουσα και οι Ισραηλινοί διπλωμάτες.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του βλέποντας το CNN κατά την άφηξή του στη Γενική Συνέλευση. Ο Τούρκος πρόεδρος τρύπωσε στη σύνοδο των ηγετών του ΚΟΛ, που παρότι η Τουρκία δεν ανήκει στο Συμβούλιο Συνεργασίας τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να του επιφυλάσσει μια θερμή υποδοχή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ εξέφρασε την ιδιαίτερα θετική άποψή του για τον Τούρκο ομολογό του.
18: I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Σε μία ακόμα viral στιγμή, η κάμερα έπιασε στα πράσα τον πρόεδρο της Συρίας να χαζεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου. Και λίγο πριν τους τίτλους τέλους, ο Τραμπ διέκοψε την ομιλία του προς αναζήτηση της Μελάνια. Από τις αποχωρήσεις, τις φιλοφρονήσεις και από τις κόντρες της συμμαχίας, η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε σίγουρα το δικό της παρασκήνιο.
0: Στα δικά μας τώρα, θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πολιτική κόντρα για τις τιμές στην ενέργεια εντείνεται, με τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει πως δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλάει για success story με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση εν όψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο Αλέξης Τσίπρας σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι η κυβέρνηση άργησε να λάβει μέτρα και επιμένει πως έχει στη διάθεσή της εργαλεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι έχουμε success story, να έχει φτάσει η τιμή στην Αγγλία η αμόλυβδη 2,4 και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στο 1,5
0: ναι,
3: στο 2 ευρώ.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε αισιόδοξος ότι η πορεία των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε να είναι πτωτική. Την ίδια ώρα ο Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην ενέργεια, ενώ αναμένεται και ευρωπαϊκή παρέμβαση.
19: Τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που περιορίζουν τις επιπτώσεις, τις περιορίζουν. Και στο τραπέζι είναι και μια συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
20: Τέλος μα καλό, ναι. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 99, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
8: Στο πακέτο μέτρο της κυβέρνησης περιλαμβάνονται τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζεται να αναμένει η χώρα πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν το ενεργειακό κόστος.
21: Διπλά ψέματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε, χρειάζεται ειδική ευρωπαϊκή ρύθμιση και θα πρέπει να πάρουμε άδεια. Ρωτώ λοιπόν, 11 χώρες που έχουν μειώσει μέσα στο 25 και το 26 τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, πήρανε καμία προηγούμενη άδεια? Δεν πήρανε.
8: Την ίδια ώρα ένταση επικράτησε για το ενεργειακό στο στούντιο του Άξιον 24.
22: Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωση ανά λίτρο. Και το περιθώριο που έχουμε είναι να πάμε στο 0,02. Εσείς λέτε ότι για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη.
23: Δεν είπαμε αυτό.
22: Να πάρουμε τελευταίο, να το θέσουμε στην Ευρώπη ένα λεπτό.
23: Δεν είπαμε
22: γιατί
23: αυτό.
22: Υπάρχει η οροφή των δαπανών. Μαζί
23: τα λέτε. Υπάρχει η οροφή των δαπανών.
22: Αν δεν μας πείτε, σας λέω λοιπόν ότι είναι.
0: Υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε. Πρέπει αυτό να επεκταθεί σε όλα τα καύσιμα.
8: Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
0: Πάμε τώρα σε μια ελληνική πρόταση που διατυπώθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ο Σπύρος Μουζακίδης θα μας ενημερώσει.
5: Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, η πρόταση που παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερακάκης σε Ευρωπαίους Υπουργούς θα μπορούσε να αποφέρει 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική πρόταση προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος, όπως αποκαλείται, μέσω της οποίας μέρος των εσόδων που θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος 6G θα αξιοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική ιδέα, Σωτήρη, είναι ότι τα κράτη-μέλη θα εξακολουθούν να πραγματοποιούν τις δημοσπρασίες των συχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο ένα μέρος των μελλοντικών εσόδων θα διοχετεύεται σε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Το Reuters αναφέρει ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε στρατηγικές τεχνολογίες και ψηφιακές υποδομές. Φυσικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στην ενέργεια, για την ανακούφιση δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση.
0: Ενδιαφέρουσα πρόταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να γυρίσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Επανήρθε η Ντόρα Μπακογιάννη στις θέσεις της περί φαινομένων αλαζονίας στην κυβέρνηση με νέες τις δηλώσεις. Διπλή απάντηση ήρθε στην πρώην Υπουργό μέσω του Άξιον 24 από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη.
2: Την κριτική της, αν και σε προεκλογικό χρόνο, περί αλαζονικής συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών, η Ντόρα Μπακογιάννη, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει λόγο για καβαλημένα καλάμια.
6: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
2: Δίπλη απάντηση στα περί αλαζονίας υπουργών έδωσαν μέσω του Άξιον 24 ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, κρατώντας ουσιαστικά αποστάσεις από την άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη.
19: Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη, πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή. Γιατί το βαράω προσοχή σημαίνει ότι πάλι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Mm-hmm. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην έγιναν καλά. Εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά προσέξτε, ναι, μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση αλαζονική.
20: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να έχει πλουνιστεί.
2: Στην ίδια γραμμή με την Ντόρα Μπακογιάννη, ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος υποστήριξε πως τα κυβερνητικά στελέχη θα πρέπει να κάνουν αυτοκριτική, ώστε να μην υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές.
9: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας σε πολλά στελέχη, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Πιστεύω ότι υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
2: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ακόμη πως την τελική ευθεία για τις εκλογές θα πρέπει να εκλείψουν οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη.
0: Αφήνουμε την πολιτική. Ξέφραγο αμπέλι με ανυπαρξία ελέγχων που να διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η χώρα μας με την αποκάλυψη της απόρριψης στον Κηφισό θανατηφόρων βιομηχανικών αποβλήτων. Περιφέρεια, Δήμοι, αστυνομία και άλλες αρχές με την αδιαφορία τους επέτρεψαν να δημιουργηθεί μια περιβαλλοντική βόμβα δηλητηρίου μέχρι να φτάσουν με καθυστέρηση στον εντοπισμό του βιτιοφόρου που μετέφερε τοξικά απόβλητα, βαρέα μέταλλα και όξινο φορτίο. Φυσικά, όπως συνήθως, ο ένας πετάει τις ευθύνες, τον μπαλάκι με τις ευθύνες των άλλων.
10: Περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό. Τέσσερις φορές μέσα σε 20 ημέρες είχε αδειάσει το βιτιοφόρο τα επικίνδυνα τοξικά βιομηχανικά απόβλητα στο ποτάμι.
24: Πρέπει η πρακτική αυτή να γίνεται πολλά χρόνια, γιατί 100% από τις απορρίψεις στον Κηφισό έχουμε επιβάρυνση του υδροφόρου ρίζοντα, στο υπόγειο δηλαδή υδροφόρου ρίζοντα σε όλη την Αττική.
10: Η απόρριψη των βιομηχανικών αποβλήτων στο ποτάμι δεν είχε γίνει αντιληπτή από κανέναν αρμόδιο φορέα. Μάλιστα γινόταν κάτω από τη μύτη της περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι η πλέον αρμόδια αρχή. Αναρμόδιος δηλώνει ο Δήμος Εγάλεο και δείχνει περιφέρεια και Υπουργείο. Ακόμα και η αστυνομία έδρασε κατόπιν επίσημης καταγγελίας και μετά από έναν μήνα ερευνών.
25: Η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να ελέγχει όλα τα φορτία, την προέλευσή τους και τα σημεία αποβολής τους. Εάν όμως υπάρχουν καταγγελίες, προβαίνει σε κάθε ενέργεια αποτροπής τέτοιων περιστατικών.
10: Το Άξιον 24 επικοινώνησε με την Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο δεν έλαβε καμία επίσημη απάντηση ως προς το ποιος τελικά φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο, φωτογραφίζοντας ωστόσο ως υπεύθυνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών, τα υπόγεια ύδατα στον Κηφισό είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς ήδη καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων, μεταξύ των οποίων μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο.
1: Καταρχάς, μιλάμε για μια εξαιρετικά απαράδεκτη ενέργεια, ποινική, διώκεται ποινικά, διότι είναι ξεκάθαρη υποβάθμιση πυρευάλλοντος με δόλο.
24: Τα απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο.
10: Η μεγάλη οικολογική καταστροφή αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία και έναν μήνα ερευνών της αστυνομίας. Ο 41χρονος οδηγός του βιτιοφόρου συνελήφθη την ώρα που απέρριπτε η γραβιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεο.
7: Εδώ στηνόταν μια επιχείρηση κάλυψης, καθώς άλλα αυτοκίνητα έμπαιναν ως ασπίδα μπροστά από το βιτιοφόρο για να προσυδειάζει σε έναν απλό ανεφοδιασμό του βενζινάδικου. Ωστόσο, αυτό που γινόταν ήταν η παράνομη σύνδεση με τους αγωγούς ομβρίων υδάτων που κατέληγαν στον Κηφισό.
10: Η ίδια δουλειά φαίνεται πως έκανε και ένα δεύτερο βιτιοφόρο, το οποίο επίσης τέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών.
11: Όταν μιλάμε για βαρύτατη προσβολή του περιβάλλοντος, μιλάμε για κακουργήματα που μπορούν να φτάσουν και μέχρι 10 έτη σε επίπεδο ποινών.
10: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ από την αστυνομία συνελήφθησαν δύο άτομα, ο 41χρονος οδηγός και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη δύο ατόμων.
0: Στην υπόθεση Μαζονάκη, τα μηνύματα που αντάλλαξαν τις κρίσιμες στιγμές ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό ερευνούνται λεπτομερώς από τις αρχές. Μάλιστα, οι έρευνες και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου δεν αποκλείεται να οδηγήσουν και σε άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, η κατάθεση της γραμματέως των δύο γιατρών φέρνει στο φως κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του μυστηρίου.
12: Αποκαλυπτικά είναι τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του ιατρείου μετά την πλασμαφαίρεση.
10: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
13: Ποιος τον συνοδεύει?
10: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
13: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του.
15: Ακόμα και αν ισχύει ή αν ισχύουν όλα αυτά τα οποία φέρονται να έχουν λάβει χώρα, σε καμία των περιπτώσεων δεν αλλάζουν το νομικό χαρακτηρισμό, την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού, δηλαδή του υπνοθεραπευτή, από μάρτυρα σε κάτι άλλο και προκειμένου σε κατηγορούμενο.
12: Μία ημέρα νωρίτερα η 56χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τον υπνοθεραπευτή ενημερώνοντάς τον ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.
10: Δεν θέλει να την κάνει.
13: Άσε, θα τον συγκυρίσω εγώ.
26: Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο.
12: Ο υπνοθεραπευτής, αφού έμαθε για τον θάνατο του τραγουδιστή, φέρεται να έστειλε ακόμα ένα μήνυμα στη γιατρό, γράφοντάς της:
13: «Σε πήρα στο λαιμό μου».
12: Στο κάδρο της έρευνας έχουν μπει και οι λέξεις μέθη και προποφόλη, τις οποίες φέρεται να άκουσε η 28χρονη γραμματέας των προφυλακισμένων γιατρών μέσα από το ιδιωτικό ιατρείο κατά τα κρίσιμα λεπτά.
11: Πλέον, αν αλλάζει άρτην το περιεχόμενο μιας κατάθεσης, πιθανόν να μιλάμε και για μια ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων.
12: Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί και το διαγραμμένο μήνυμα που φέρεται να έστειλε 28χρονη από το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου σε συγγενικό της πρόσωπο.
27: Όσα πρόσωπα συνέπραξαν με θετικές πράξεις ή με παραλήψεις, τέτοιες ώστε να συνδέονται με το αποτέλεσμα, είναι πιθανό να διωχθούν και αυτά.
12: Μέχρι την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αποφυλάκηση και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση τελευταία στιγμή. Καθώς φαίνεται πως έχουμε ομοιρία στην οικία, κατάσταση ομοιρίας, ένας άντρας κρατάει μια γυναίκα στο σπίτι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει η Μαρίζα Γλυναρδάτου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίζα.
28: Και σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες και με αστυνομικές πηγές, έπειτα λοιπόν από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέους 20 στην Νίκαια, Ένας άνδρας λοιπόν φέρεται να κρατά στο σπίτι τη γυναίκα του και να μην της επιτρέπει να βγει από αυτό, ενώ έχει δηλώσει και στους αστυνομικούς ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Μάλιστα, η τροχέα πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, καθώς η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, Σωτήρη.
0: Και περιμένουμε και να μην κάνετε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου. Θα επανέλθουμε να σας δώσουμε τα νεότερα. Ευχαριστούμε, Μαρίζα. Με δάκρυα και σιωπή, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν στην Ιγουμενίτσα την 25χρονη Πινελόπη, που έχασε τη ζωή της τόσο βία. Η οικογένειά της ζήτησε αντί για στεφάνια να ενισχυθεί το κέντρο Διοτήμα, στέλνοντας μήνυμα κατά της έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

0: αυτή.
1: Λίγες ημέρες πριν από την δολοφονία της, η Πινελόπη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media έκανε αναρτήσεις που φαίνεται να συνδέονται με τον 27χρονο. Στις 21 Αυγούστου έγραψε: «Ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε». Ενώ 4 ημέρες αργότερα ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου». 6 ημέρες πριν από την δολοφονία της, είχε κάνει ακόμα μία ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ».
2: Πλέον έχει φτάσει το ελληνικό κοινό, ο ελληνικός λαός, σαν να το περιμένει.
3: Την επόμενη. Mm.
2: Την επόμενη, δηλαδή πότε θα γίνει η επόμενη.
1: Τα ευρήματα του ιατροδικαστή αποτυπώνουν το μένος με το οποίο δέχθηκε την επίθεση η 25χρονη. Εντόπισε 15 μαχαιριές στο άψυχο σώμα της κοπέλας, ενώ ο δολοφόνος την μαχαίρωσε ακόμα και πισόπλατα τουλάχιστον 7 με 8 φορές. 2 από τα χτυπήματα στο λαιμό ήταν θανατηφόρα, ενώ τραύματα στα χέρια δείχνουν ότι η 25χρονη προσπάθησε να αμυνθεί πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.
0: Δεν ήταν και το καλύτερο παιδί, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και είχε αλυσβερίσια με τις αστυνομικές αρχές.
4: Οργή και θλίψη,
1: με συνθήματα και πανό, η Γουμενίτσα είπε το δικό της αντίο στην 25χρονη Πινελόπη. Άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Δημαρχείου και στην συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι το σημείο που δολοφονήθηκε η νεαρή γυναίκα.
5: Δεν είναι δυνατόν να είναι η κάθε μία από εμάς έλμεοι στις διαθέσεις και στις ορέξεις του καθενός.
1: Ο καθομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να απολογηθεί αύριο μέσα στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται φρουρούμενος.
6: Η κατάσταση αυτή δεν έχει τέλος όμως. Φαίνεται παρολίγον μία ακόμα γυναικοκτονία θα είχαμε στην Καλαμάτα. Ένας 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
7: Σωτήρια, ένα εφιαλτικό περιστατικό και παρολίγον, όπως είπες και εσύ, γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το πρωί περίπου στις 8 στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν ένας 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, την ώρα που πήγαινε προς την δουλειά της στο περίπτερο που εργαζόταν στην οδό Αριστομένους και Ξενοφόντος, και αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης στο κέντρο της πόλης και από θέμα τύχης δεν είχαμε κάποιο απευκταίο περιστατικό. 38χρονος, ο οποίος κατάγεται από το χωριό Γαρδίκη, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε σχέση 2 χρόνων με τη νεαρή γυναίκα και είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. 10 λεπτά πριν την επίθεση, ο δράστης της τηλεφώνησε και την απείλησε λέγοντάς της πως η ζωή της είναι λίγη. Ενώ ήδη από το προηγούμενο απόγευμα, ο 38χρονος την είχε φωτογραφίσει χωρίς την θέλησή της. Να πούμε ότι μετά το περιστατικό, επιβιβάστηκε στο όχημά του, το οποίο κατά τη διαφυγή του εμβόλησε ένα άλλο αυτοκίνητο, το εγκατέλειψε και έφυγε. Η αστυνομική της ομάδας Δίας έδρασαν αμέσως. Ο 38χρονος εντοπίστηκε μετά από περίπου 2 ώρες σε παρακείμενο πάρκο του ΟΣΕ, όπου είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους και έτσι προχώρησαν στην σύλληψή του. Να πούμε ότι κατόπιν ερευνών, οι οποίες διενεργήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν και το οποίο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλος και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
6: Έχουμε κάθε μέρα και ένα τέτοιο περιστατικό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα με την Οδύνη για τη δολοφονία της κόρης τους να βαραίνει κάθε τους βήμα, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα βρέθηκαν ξανά απέναντι στη δικαιοσύνη, ζητώντας απαντήσεις και δικαίωση. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό όμως δεν ξεκίνησε, καθώς ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν εμφανίστηκαν και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου. Για την οικογένεια η αναμονή συνεχίζεται.
1: Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο εφετείο Αθηνών με την ελπίδα ότι η δίκη για την δολοφονία του παιδιού τους θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό και η δικαιοσύνη θα λάμψει.
8: Ο δολοφόνος μπορεί να κάνει εφετεία, μπορεί να κάνει αναβολές, μπορεί να κάνει τα πάντα, ενώ εμείς οι γυναίκες, εμείς τα θύματα, το παιδί μου δεν μπόρεσε, δεν είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα περιπολικό.
9: Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
10: Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
1: Ο 40

0: δράστης, πρώην σύντροφος της Κυριακής, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη για την τέλεση ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών και δεν εμφανίστηκε στην δικαστική αίθουσα.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον δολοφόνο, ο οποίος ο δολοφόνος σήμερα δεν ήθελε να μεταχθεί εδώ, δεν είχε μάλλον όρεξη να βρεθεί στο εφετείο που ζήτησε, ούτε και ο δικηγόρος του.
0: Με τον 40χρονο απόντα και τον συνήγορο του να έχει δηλώσει ασθένεια, το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου.
2: Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα.
3: Ναι.
2: Ούτε.
0: Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του θύματος τονίζει ότι ο δράστης ενήργησε με πλήρη νυφαλιότητα και με μεθοδικότητα μετά τον χωρισμό τους, με τους γονείς της Κυριακής να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κράτησή τους στο ψυχιατρίο των φυλακών.
4: Θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
5: Θα προβούμε ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τη μητέρα. Πλέον θα ζητήσουμε ακρόαση προκειμένου να μας αιτιολογηθεί για ποιο λόγο ο δολοφόνος βρίσκεται ακόμα εντός του ψυχιατρίου.
0: Στο εδόλιο έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν σε διαφορετική δίκη και οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης για παραλήψεως.
6: Νέα βουτιά της θερμοκρασίας αύριο σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες ασυνήθιστες για αυτή την εποχή του χρόνου, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Τάσος Σαρνιακός.
7: Φθινοπορεινή ημερία σήμερα.
6: Ναι, σωστά.
7: Που ουσιαστικά μπαίνει επίσημα το φθινόπωρο και μπήκε για τα καλά από χθες και μάλιστα με αρκετές βροχές και μπόρες. Θυμίζει ένα φθινόπωρο από τα παλιά. Ναι. Με κανονικές καιρικές συνθήκες, με ποτιστικές βροχές, όχι τις εξαλωσύνες που είχαμε με τον Ντάνιελ και τον Ιαννό, και με χαριστικό χαρακτηριστικό τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στην Αττική, πώς κανονικά έπρεπε να είναι οι θερμοκρασίες, όπως οι πρωινές θερμοκρασίες, ναι, και πώς θα είναι αύριο. Έτσι στα Μέγαρα, ενώ θα περιμέναμε κανονικά 18, αύριο θα έχουμε 14. Στον Πειραιά από 19-16. Στην Κηφισιά από 16-12. Στη Γλυφάδα από 20-16. Και στο Λαύριο από 18 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
6: Στην υπόλοιπη χώρα?
7: Στην υπόλοιπη χώρα, ρίξουμε μια ματιά. Ξεκινάμε από την Αλεξανδρούπολη από τους 14-8. Στον Ευρωκόπη από τους 9 που περιμέναμε θα έχουμε 2. Στη Φλόρινα από 11-5. Και στα Γιάννενα από 12-9, ενώ στην Τρίπολη από 11 έως 7 βαθμούς.
6: Και έτσι θα πάει αυτό τώρα?
7: Από ό,τι φαίνεται, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο, όλος ο Σεπτέμβρης θα φύγει με τη θερμοκρασία να είναι κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Ναι.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε μια είδηση που νομίζω αφορά σχεδόν κάθε ελληνικό τραπέζι. Ακριβότερη και η πιο δυσέβρετη θα είναι η φέτα τους επόμενους μήνες. Η απώλεια 700.000 εργοπροβάτων λόγω του αφθόδους πυρετού έχει περιορίσει δραστικά την παραγωγή γάλακτος, ενώ οι εξαγωγές διατηρούν τη ζήτηση υψηλή. Έτσι, η τιμή από τα 12 με 13 ευρώ το κιλό σήμερα μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 18 με 19 ευρώ, με την παραγωγή να χρειάζεται τουλάχιστον 2 χρόνια για να ανακάμψει.
8: Από βασικό προϊόν στο ελληνικό τραπέζι, η φέτα εξελίσσεται σε είδος πολυτελείας. Η τιμή της κινείται ήδη στα 12 με 13 ευρώ το κιλό και το επόμενο διάστημα οι καταναλωτές αναμένεται να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο ακόμη και για τιμές που μπορεί να αγγίξουν τα 18 με 19 ευρώ το κιλό.
9: Η φέτα πουλείται στα 12 με 13 ευρώ. Η αύξηση θα είναι γύρω στα 18-19, να τολμήσω να πω.
8: Βασική αιτία είναι η μεγάλη μείωση στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, την ώρα που το ζωικό κεφάλαιο έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω ζωονόσων. Αποτέλεσμα, εκτός από την αύξηση της τιμής, να υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος η αγορά να αντιμετωπίσει ελλείψεις μέσα στο χειμώνα.
10: Το πρόβλημα της επάρκειας είναι δεδομένο, διότι όπως σας είπα η ζήτηση κινείται αυξητικά.
8: Η κρίση στην κτηνοτροφία έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα, με την ευλογιά των εγωπροβάτων να έχει οδηγήσει σε θανάτωση 700.000 εγωπρόβατα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την παραγωγή γάλακτος και πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές της φέτας.
11: Έχουμε περίπου 20 εκτροφές οι οποίες οδηγήθηκαν στη θανάτωση.
12: Φοβάμαι κάθε μέρα που ξημερώνει, λέμε τι θα βρούμε. Τι θα βρω στη μονάδα, αν θα βρω κρούσμα και... Δεν έχουμε χάσει τον ύπνο μας.
3: Η θανάτωση και όλα αυτά τα ζώα σημαίνει κλάμα, στεναχώρια.
8: Την ίδια ώρα η ζήτηση για την ελληνική φέτα παραμένει ισχυρή τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
13: Όταν κάτι μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή και με αυξητικές τάσεις, θα αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή ανεβαίνει.
8: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι όταν ανακάμψει ο αριθμός των εγκοπροβάτων, αναμένεται να υποχωρήσει και η τιμή της φέτας.
14: Επειδή η χώρα έχει αυτές τις επιζωοτίες που παλεύουμε στη Λέσβο τον Αφθόδη και στην υπηρετική Ελλάδα την Ευλογιά, έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
8: Και όσο η παραγωγή μειώνεται και το κόστος ανεβαίνει, η φέτα απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο από το καθημερινό τραπέζι και η ανάκαμψη της αγοράς δεν αναμένεται άμεσα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 χρόνια.
6: Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 9 είναι νεκροί από τον τυφώνα που πλήττει τις τελευταίες μέρες στην Ιαπωνία. Στην Αγγλία, ένας άνδρας χτύπησε οδηγό λεωφορείου, ενώ στη συνέχεια έκλεψε το όχημα και τράκαρε. Στην Ισπανία, στιγμές τρόμου έζησαν θεατές, όταν ένας ταύρος προσγειώθηκε στις κερκίδες στη διάρκεια ταυρομαχίας, ενώ η συντριβή αεροσκάφου στις ΡΑΦ είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 πιλότοι που πρόλαβαν να εκτοξευτούν με αλεξίπτωτα.
0: Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στη Βόρεια Ουαλία. Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει με τους 2 πιλότους να καταφέρουν να εκτιναχθούν εγκαίρως. Οι 2 πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας υποστεί μόνο ελαφριά τραύματα, ενώ η στιγμή της συντριβής καταγράφηκε σε βίντεο. Εφιαλτικές στιγμές καταγράφηκαν σε ταυρομαχία στην Ισπανία. Ταύρος εκτοξεύεται προς τις κερκίδες, σκορπίζοντας τον τρόμο στους θεατές. Το μισού τόνο ζώρμα από στον ταυρομάχο, ο οποίος την τελευταία στιγμή καταφέρει να ξεφύγει από τα κέρατά του. Με ένα άλμα περνά πάνω από τον ξύλινο φράχτη και βρίσκεται ξαφνικά μία ανάσα από τους θεατές. Ο άνθρωπος που καταγράφει τη σκηνή βλέπει τον ταύρο να περνά μπροστά από τα μάτια του. Αναστάτωση προκάλεσε ένα πρωτοφανές περιστατικό στην Αγγλία. Άνδρας ξύλωσε το μηχάνημα των εισιτηρίων και στη συνέχεια επιτέθηκε στον οδηγό του λεωφορείου χτυπώντας τον με δύναμη. Αμέσως μετά έκλεψε το όχημα και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, πέφτοντας πάνω στα θευμένα αυτοκίνητα. Μέσα σε λίγη ώρα, η αστυνομία κατάφερε να κοινοτοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση. Εικόνες καταστροφής κοντά στο Τόκιο μετά το σωρατικό πέρασμα του τυφώνα του Τζουάν. Κατολιστήσεις και πλημμύρες αρρώνουν περιοχές, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 9 νεκρούς και 5 αγνοωμένους. Στο νομό Τσίμπα, 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εκατοντάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στις πληγείς περιοχές.
6: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρησε 2 κολοσσούς του αμερικανικού κινηματογράφου, τον Μάρτιν Σκορτσέζε και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Σπύρο Μουζακίδη.
15: Ο Μακρόν τίμησε τους 2 καλλιτέχνες για την αφοσίωσή τους στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή τους. Συγκεκριμένα έδωσε το παράσημο του μεγάλου αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της τιμής στον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ απέμεινε το παράσημο του αξιωματικού της Λεγεώνας της τιμής στον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Σκορσέζε σε 10 ταινίες μεγάλου μήκους. Να θυμίσουμε, Σωτήρη, γιατί έχει σημασία ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μακρόν επέλεξε να τον τιμήσει στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στην εκδήλωση.
6: Και να παρακολουθήσουμε έτσι ένα βίντεο από την τελετή της παρασημοφόρησης.
16: Monsieur Martin Scorsese, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur.

0: Ρεκόρ για την Taylor Swift που με 31 βραβεία περνά μόνη στην κορυφή της ιστορίας του MTV αφήνοντας πίσω την Beyoncé. Στο Λονδίνο, William και Kate έκλεψαν τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Tom Cruise και στο Μιλάνο, Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Heidi Klum και μια διεθνής Ελληνίδα, η Σίλια Κρυθαριώτη, έδωσαν λάμψη στα Vogue World.
1: Λάμψη, μόδα και διάσημες συναντήσεις στο Μιλάνο. Το Vogue World έφερε στην καρδιά της ιταλικής μόδας μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της διεθνούς σκηνής. Τζένιφερ Λόπες και Μόνικα Μπελούτσι έδωσαν το παρόν στη Μεγάλη Βραδιά, ενώ ξεχώρισε και η Σίλια Κρυθαριώτη, έχοντας το πλευρό της τη Χάιντι Κλουμ. Το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα τολμηρό φόρεμα, με δαντέλα και διαφάνειες, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Λίγο αργότερα, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά την Τζένιφερ Λόπες, αλλά και τη γοητευτική Μόνικα Μπελούτσι. Μια βραδιά γεμάτη μόδα και ξεχωριστές παρουσίες στην καρδιά του Μιλάνου. Παγκόσμια πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Tom Cruise, Digger, με το διάσημο ηθοποιό να εμφανίζεται στο πλευρό δύο ξεχωριστών καλεσμένων. Ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate έδωσαν το παρόν στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στην πλατεία Leicester. Το ζευγάρι της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας περπάτησε στον κρυχαλί της πρεμιέρας όπου συναντήθηκε με τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Η Kate εντυπωσίασε με μια μακριά μοβ με ταξωτή δημιουργία, ενώ ο πρίγκιπας William επέλεξε ένα μαύρο βελούδινο σακάκι και παπιόν.
2: They're just such lovely people.
3: Yeah.
2: And really very caring people. So it's really nice that they are here with us tonight and share this with us. I have such respect for them.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Tom Cruise συναντήθηκε με τον William και την Kate. Οι τρεις τους είχαν βρεθεί ξανά το Μάιο του 2022 στην πρεμιέρα της ταινίας Top Gun Maverick. Ρεκόρ για την Taylor Swift που γράφει ξανά ιστορία στα μουσικά βραβεία του MTV. Η τραγουδίστρια θα τιμηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου για τη σκηνοθετική της δουλειά στα μουσικά βίντεο. Με τη νέα διάκριση φτάνει τα 31 γαλματίδια και γίνεται καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού. Αφήνει πίσω της την Beyoncé και κατακτά μόνη την κορυφή, καθώς μέχρι σήμερα οι δύο τραγουδίστρες είχαν από 30 βραβεία.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Θέλουνε λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
6: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσει.
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Καλησπέρα σας. Αρχίζει αύριο η νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ να ρίχνονται στη μάχη. Οι Αιώνιοι είναι και πάλι από τα φαβορί της διοργάνωσης για να βρεθούν σε ένα ακόμη Final Four, με την Ευρωλίγκα να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα όπλα των δύο ομάδων.
8: Η EuroLeague επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για μία ακόμη σεζόν ρίχνονται σε έναν μαραθώνιο τουλάχιστον 400 αγώνων ως φαβορί για τον τίτλο. Η ομάδα του Σάσα Βεζένκοφ και του Εβάν Φουρνιέ έχει μόνο μία επιθυμία: την back-to-back κατάκτηση του τίτλου μετά τον περσινό θρίαμβο στην Αθήνα και το τέταρτο αστέρι.
9: Every year is different. That's a good part of sports. Nobody remember the past. Nobody knows what future will be. So we have to live in present. It's good for our legacy, for our name, but we have to fight again and here we go, we start again.
8: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλύτερα διαχειριστεί την έλευση νέων αστεριών όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ταυτόχρονα την απώλεια παικτών σημειών όπως ο Τόμας Γουόκαπ.
10: Right now we need to rebuild a little bit our team, we need to refresh the motivation. Very important players came. We think we have a very talented team, but we need some time to get together to build up the same chemistry that we had on the locker room and on the court.
8: Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ ξεχυλίζει μετά την επιστροφή του άρχοντα των δαχτυλιδιών, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έχει κατακτήσει με τους πράσινους τους 5 από τους 7 τίτλους του συλλόγου και φιλοδοξεί να τους βοηθήσει να ράψουν το 8ο αστέρι.
11: I'm basketball coach. I go to bed thinking about basketball. I wake up thinking about basketball. And I'm so passionate about this that this is more important.
8: Στο δρόμο για το 8ο Ευρωπαϊκό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενισχύθηκε σημαντικά με το ρόστερ του να τρομάζει μετά την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, του Μπαντιό, του Μπόγκα και φυσικά του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
12: When you look at our team, when you look at our roster, we have a chance to get there. But to get there is going to be a long road. It's going to be hard.
8: Οι Αιώνιοι κάνουν πρεμιέρα στην EuroLeague την Πέμπτη με τους πράσινους να υποδέχονται στο T-Center την Πάρη και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Μπασκόνια στην Ισπανία. Οι τιτανομαχίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ αναμένεται και φέτος να μαγνητήσουν τα βλέμματα σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν στη EuroLeague όλων των εποχών.
7: Έτοιμος για νέες προκλήσεις είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τον Greek Freak να ξεκινάει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, τους Miami Heat. Μάλιστα, ο Γιάννης δεν πήγε με άδεια χέρια να συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες.
13: I do this every year.
8: Ο Γιάννης με τα δώρα έφτασε στο Μαϊάμι. Κατά την προσφυλή του συνήθεια, Greek Freak μοίρασε μπασκετικά παπούτσια σε συμπαίκτης και τεχνικό επιτελείο λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν. Με ευχάριστη διάθεση ο Γιάννης χόρεψε λίγο πριν βάλει τα δικά του παπούτσια για να πατήσει παρκέ. Μετά από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο προετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του στο πλάι του Μπάμα Ντεμπάγιο. Με το πρώτο τζάμπορ στο NBA στις 20 Οκτωβρίου, ο Greek Freak υδρώνει ήδη τη νέα του φανέλα, με στόχο να διεκδικήσει το δεύτερο δαχτυλίδι της καριέρας του σε μια μαραθώνια σεζόν.
7: Στο διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, ο Γιαμάλ αποθεώθηκε στην πρώτη προπόνηση της Ισπανίας μετά από την κατάκτηση του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 41 του χρόνια, προπονείται με την Πορτογαλία για το Nations League. Ντεμπούτο στον πάγκο της Γερμανίας θα κάνει αύριο ο Γιούργεν Κλοπ στον αγώνα κόντρα στην Ολλανδία. Νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας με τον Γιούργεν Κλοπ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Ο 59χρονος προπονητής συγκέντρωσε τους 24 διεθνείς και είχε μια σύντομη ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές του πριν ξεκινήσει η προετοιμασία εν ώψη των αγώνων του Nations League. Το κλίμα ήταν χαλαρό, αλλά ο Κλοπ έδειξε από την πρώτη στιγμή πως θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα, αφού μεταξύ άλλων απαγόρευσε τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα αποδυτήρια. Πρώτος αντίπαλος Γερμανίας στην νέα εποχή είναι η Ολλανδία για το Nations League, ενώ ακολουθεί αναμέτρηση με την Ελλάδα την Κυριακή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στο επίκεντρο της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο 41χρονος αρχηγός συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας υπό τον Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρονάλντο έδωσε κανονικά το παρόν στην πρώτη προπόνηση της νέας εποχής μαζί με τους υπόλοιπους 24 διεθνείς, καθώς η Πορτογαλία προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Nations League απέναντι στην Ουαλία. Την αποθέωση γνώρισε ο Λαμίν Γιαμάλ στην πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας μετά από την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο νέος στάρ ήταν από τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν τα περισσότερα βλέμματα, με τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του και να ζητά φωτογραφίες και αυτόγραφα. Η παρουσία του Γιαμάλ προκάλεσε ενθουσιασμό σε μια προπόνηση που εξελίχθηκε σε πραγματική γιορτή για τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές. Από το γήπεδο στην Πασαρέλα, η Ίντερ έκανε αισθητή την παρουσία της στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, με τους Χακάν Τσαλχάνογλου και Μπενζαμέν Παβάρ να αφήνουν για λίγο τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και να περπατούν στην Πασαρέλα του Vogue World Μιλάνο. Οι δύο άσοι των Νερατζούρι μαζί με την Αντζέλικα Μονταπέτρο από τη γυναικεία ομάδα παρουσίασαν τις εμφανίσεις της νέας σεζόν της Ίντερ, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τη μόδα και το design.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ!

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετό κρύο το πρωί και το βράδυ, αλλά η ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τοπικές ζοχές θα σημειωθούν μόνο το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην νότια Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα επικρατήσουν μονοψήφιες τιμές στην κεντρική και βόρεια χώρα το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και βόρεια, ενώ τους 23 με 26 στη δυτική Ελλάδα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι. Θα έχει αρκετό κρύο το πρωί, 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 και το πρωί πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
13: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
14: Couldn't you just open yourself up a little bit?
13: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
14: I like her.
13: Me too.
12: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
16: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
15: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
16: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
15: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σε καλά λόγια από τον Τραμπ αρκέστηκε ο Ερντογάν, χωρίς να υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Το θέμα των ελληνοτουρκικών αναμένεται να θέσει αύριο ο Πρωθυπουργός στην παρέμβαση που θα έχει στον ΟΗΕ. Λαβράκια από τα πρώτα ευρήματα, από τους ελέγχους που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ιδιωτικά ιατρία, και διδευρέθηκε ενέσιμα σκευάσματα. Κβαντική βιοανάδραση, μηχανήματα που δεν είχαν δηλωθεί και πολύ θολές θεραπείες, όλα αυτά μέσα σε ένα γκρίζο τοπίο. Η φράση του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς ή αυτοί, βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και συγκεντρώνει τα πυρά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά την ώρα που ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αυλονίτης επιμένει στα περί συνεργασιών, ενώ το κόμμα του τον είχε μαζέψει λίγες ώρες πριν. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα τα δούμε παρέα, όπως και άλλα, μαζί με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα εθνικά μας θέματα, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία σε πρώτη φάση όμως. Ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη θα μας πει τι λένε και τα τελευταία δημοσιεύματα και αν όντως δεν θα υπάρξει ούτε στη συνέχεια κάποια πιθανή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν.
2: Καλησπέρα σας στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως αυτό το σενάριο πλέον δεν υπάρχει για συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Ολοκληρώνεται και σήμερα το πρόγραμμα του Τούρκου Προέδρου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος βρέθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εκεί. Κάνει μια συνάντηση παρά τα όσα είχε καλλιεργεί, παρά τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο Αμερικανός πρέσβης την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η συνάντηση θα γινόταν κανονικά. Ωστόσο, δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου. Υπάρχει μια αμηχανία στην Τουρκία, διότι άλλα έλεγε ο Αμερικανός πρέσβης και άλλα τελικώς έγιναν. Χθες βρέθηκαν βέβαια ο Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο με τις χώρες του κόλπου. Ήταν η μοναδική συνύπαρξη. Εκεί είχαμε κάποια καλά λόγια από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον Τούρκο πρόεδρο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ σκληρό καρύδι, ότι είναι φίλος του. Ωστόσο, δεν έγινε αυτό που επιθυμούσε η Άγκυρα. Η Άγκυρα επιθυμούσε μια συνάντηση σε διμερές επίπεδο για να προχωρήσουν παραπάνω τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα εξοπλιστικά. Και αναφερόμαστε βεβαίως στα F-35. Φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν να πούν κάτι καινούριο στον Ταγκίπ Ερντογάν για τα F-35, παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ιούλιο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι S-400 παραμένουν στην Τουρκία και όσο παραμένουν οι S-400 σε τουρκικό έδαφος, δεν μπορεί μόνος ο Αμερικανός πρόεδρος να δώσει μια λύση. Οπότε και γι' αυτό το λόγο πήγε πίσω η συγκεκριμένη συνάντηση και βλέπουμε και δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων όπως ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος είχε δηλώσει από τη Νέα Υόρκη ότι τα F-35 δεν είναι και το σημαντικότερο όπλο για την Τουρκία. Έχει εξαιρετική αμυντική βιομηχανία, έχει δηλώσει ο Τόμ Μπάρακ. Σαν να ήθελε να παρηγορήσει την Άγκυρα με τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον μια τελευταία εξέλιξη στο πλαίσιο και της προσέγγισης που επιδιώκει η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα και υπεγράφει μια συμφωνία μαμούθ ανάμεσα στην Turkish Airlines, τη μεγαλύτερη τουρκική αεροπορική εταιρεία, με την αμερικανική Boeing. Η Turkish Airlines θα παραλάβει 150 αεροσκάφη. Οι υπογραφές έπεσαν στη Νέα Υόρκη παρουσία του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ήθελε να δώσει και ένα πολιτικό στίγμα στη συγκεκριμένη κίνηση. Μπορούμε να πούμε ότι θα μπορεί να πει ο Ταγκίπ Ερντογάν, έκανα αυτό που πρέπει, πήρα τα 150 αεροσκάφη, περιμένει μια κίνηση ενδεχομένως και από τον Αμερικανό πρόεδρο όσον αφορά τα εξοπλιστικά.
3: Νικόλα, αληθεύει η πληροφορία που υπάρχει.
2: Είναι ικανή να αλλάξει τη στάση των ΗΠΑ.
3: Αληθεύει η πληροφορία που κυκλοφόρησε ότι οι Τούρκοι πλέον δεν θα πετάνε στο Ιράν δύο αεροπορικές εταιρείες τουρκικές και ότι απεδέχθη ο Ερντογάν να κλείσει μια τουρκική τράπεζα που ξέπλαινε ιρανικό χρήμα.
2: Είναι από τα δώρα, θα λέγαμε. Έτσι θα χαρακτηρίζουν και κάποιοι Τούρκοι αναλυτές του Ταγκίπ Ερντογάν προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Καταρχάς, από τη Δευτέρα τέθηκε σε αναστολή μια Ιρανική τράπεζα στην Τουρκία, η οποία δραστηριοποιούταν στην Τουρκία από το 1982. Από τη Δευτέρα τέθηκε σε αναστολή. Οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες πλέον δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν ταξίδια προς την Τουρκία, από και προς την Τουρκία, ενώ και η Turkish Airlines διέκοψε τη σύνδεσή της με το Ιράν, όπως ανακοινώθηκε προχθές. Φαίνεται πως είναι κάποιες κινήσεις που θέλουν να φέρουν τον Αμερικανό πρόεδρο πιο κοντά στην Τουρκία. Αυτό επιδιώκει η Άγκυρα, θέλοντας να δείξει ότι είναι μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις οικονομικές πιέσεις εναντίον του Ιράν.
0: 150 Boeing, κανένα ραντεβού λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο για όσα μας μετέφερες. Να πάρουμε μία πρώτη εικόνα, μία πρώτη εκτίμηση από τους καλεσμένους μας. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Και ο κύριος Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Καλώς ήρθατε.
4: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας.
0: Κύριε Κρασά, πώς τα ακούσατε όλα αυτά? Περιμέναμε κάτι παραπάνω,
1: Όταν το 2019 η Τουρκία προμηθεύτηκε το σύστημα S-400, το διαεροπορικό σύστημα το ρωσικό, τότε αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν ένα μέγα σφάλμα, διότι ήταν και συμπαραγωγός στα F-35, παρασκεύαζε πάνω από 1000 εξαρτήματα των F-35 και τα 6 πρώτα F-35 είχαν ήδη κατασκευαστεί, είχαν αγοραστεί, πλην όμως δεν έχουν παραδοθεί, διότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα στην Τουρκία. Επίσης το F-35 έχει την ιδιότητα, τα οποία η Ελλάδα τα έχει παραγγείλει, μέσω αυτό που ενός συστήματος που λέγεται Link 16, σύνδεσμος 16, να εντοπίζει ένα στόχο, δεν εντοπίζεται εύκολα, να στέλνει τις συνταγμές στόχου σε εκτοξευτές κάτω στο έδαφος, τα οποία δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσουν τα δικά τους ραντάρ και να βάλουν το στόχο. Είναι αυτό που λένε το σύστημα το οποίο θα αναπτύξουμε τελικά, όλα μαζί δένουνε σε ένα συντονιστικό σύστημα, το οποίο σε ένα σύστημα πολυεπίπεδο, το οποίο θα συντονίζει όλα τα μέσα όταν πλέον ολοκληρωθεί. Αυτή τη δυνατότητα την έχουν την F-35. Έχουμε τους Patriots που είναι συνδεδεμένα, άρα λοιπόν εμείς πήγαμε καλά, η Τουρκία
0: θα τα πάρει κάποια στιγμή, δεν θα τα πάρει
1: καθόλου. Θα τα πάρει εφόσον δώσει τα S-400. Εάν θυμίστε, πριν από 3-4 μέρες, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας, ο κύριος Γκιουλέρ, ο πρώην αρχηγός του ΓΕΘΑ της Τουρκίας, είχε πει το σύστημα είναι έτοιμο και έχει ενταχθεί πλήρως στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Αυτό από μόνο του, λέγανε αυτοί ότι ψάχνουν να βρουν μια χώρα για να τα διαθέσουν. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έκανε αυτή τη δήλωση ο Υπουργός της Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας, ήταν το καμπανάκι.
3: Είχε πει ότι είναι έτοιμο να εμπλακούν και σε πόλεμο, αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς.
3: Αυτή τη φράση χρησιμοποιήθηκε.
1: Η φράση είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε. Άρα λοιπόν ήταν από τότε ξέραν ότι θα πάρουν τα F-35. Και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, με τη στάση του, παρότι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια γλώσσα, είπε ότι εντάξει, το F-35 δεν είναι καλό για εσάς, έχετε τα καν μέχρι να
0: σαν
1: γίνουν.
0: Σαν παρηγοριά είναι, αφού μέχρι πρότινος έλεγαν άλλα, ειδικά ο κύριος Μπάρακ.
1: Σε αυτή τη ζωή όλα είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας. Κάνουμε τις επιλογές και εκ των υστέρων διαπιστώνουμε τα υπέρ και τα κατά.
0: Κύριε Τσίκα, είναι ήττα για τον Ερντογάν ότι δεν είδε καν τον Τραμπ, δεν είχαν μία τέτα συνάντηση?
4: Το ήττα μου φαίνεται λίγο βαριά κουβέντα, να σας πω την αλήθεια, ναι.
0: Εντάξει, ποια θα βάζατε?
4: Πρέπει να ξέρουμε ότι επί Τραμπ οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας έχουν κατά πολύ αναβαθμιστεί, έτσι, mm-hmm. μην έχουμε καμία αμφιβολία. Πρώτα απ' όλα διότι ο Τραμπ εκτιμά εξαιρετικά το γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας, τη θέση της γεωγραφική, διότι είναι πολύ κοντά στις δύο μεγαλύτερες συγκρούσεις της εποχής μας, διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή, και φυσικά συνορεύει με χώρες της Μέσης Ανατολής, Ιράν, Ιράκ, Συρία, δηλαδή εκεί που παίζεται όλο το παιχνίδι αυτή την περίοδο. Και εκτιμά πολύ και το ρόλο του Προέδρου Ερντογάν ο Τραμπ. Έτσι, δεν το κρύβει και φαίνεται αυτό ότι δεν το κρύβει.
5: Ακούγοντας τον κύριο Κρασά, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε για εξοπλισμούς, οι εξοπλισμοί μπορεί να αποτελέσουν εξωτερική πολιτική?
4: Ως ένα βαθμό χρησιμοποιούνται στην εξωτερική πολιτική οι εξοπλισμοί, έτσι. Εμείς βέβαια περισσότερο το κάνουμε, λέω για τους δικούς μας τώρα, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, σε έναν βαθμό, θα το πω με μια λέξη, στα εισαγωγικά βάλα την, εξαγοράζουμε και συμμαχίες, ξέρω εγώ, Γαλλία, Ισραήλ κλπ. Πλην όμως πρέπει να ξέρετε ότι, να το ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν, η Τουρκία καλύπτει τις αμυντικές της ανάγκες κατά 70% από την εσωτερική της παραγωγή. Δηλαδή, οι εισαγωγές της Τουρκίας είναι αρκετά μικρότερες, ενώ εμείς ουσιαστικά εισάγουμε σχεδόν
3: στο κομμάτι της
4: σύνολο του εξοπλισμού.
3: Και όχι στο κομμάτι
4: θέλουν να προχωρήσουν, ναι, θέλουν να προχωρήσουν πιο πολύ στην τεχνολογία. Έχουν ακόμα σε ορισμένα θέματα.
3: Αυτό που σας ρώτησε η Κατερίνα, αν βάζετε έναν τίτλο στον απολογισμό, γιατί η Τουρκία έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η παραλαβή των 6 F-35 που είχαν πληρώσει. Περιμένουμε να γίνεται ένα νέο ραντεβού Ερντογάν με τον Τραμπ. Είδαμε ότι αυτά τουλάχιστον είναι του ΝΑΤΟ και μια διγλωσία, θα έλεγα, του πρόεδρου της Τουρκίας στην ομιλία του στη Σύνοδο. Μίλησε για την Κύπρο και την κατοχή, βέβαια, με τους δικούς του όρους, ζητώντας για άλλη μια φορά την αναγνώριση της τουρκικής, όπως την αποκαλεί, Βόρεια Κυπριακής Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα για το Αιγαίο ήταν έναν τόνο πιο κάτω.
4: Ναι.
3: Τι τίτλο θα βάζετε εσείς στα αποτελέσματα της Συνόδου σε σχέση με την Τουρκία?
4: Κοιτάξτε, η Τουρκία θέλει να δείξει ότι παίζει σε πολλά παιχνίδια και σε πολλά πεδία της περιοχής. Παίζει Μαύρη Θάλασσα, παίζει Μέση Ανατολή, παίζει στη Βόρεια Αφρική και στο κέρας της Αφρικής. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Έχει βάσεις στη Σομαλία, στην Αιθιοπία, στο Τζιμπούτι. Ξέρετε, αυτά είναι πράγματα τα οποία αφού είναι, ας πούμε, ένα αποτύπωμα. Και θέλει να δείξει ο πρόεδρος Ερντογάν ότι παίζει με διαφορετικούς όρους από ό,τι στο παρελθόν. Και ως ένα βαθμό, έχει αναβαθμιστεί γενικά και η Τουρκία ως χώρα. Δηλαδή από μια πολύ ισχυρή περιφερειακή δύναμη τίνει να γίνει μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Έτσι, αυτό περίπου να το γνωρίζουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις, σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν όρια όλα αυτά που κάνει. Πλην όμως να ξέρουμε ότι παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης ο κύριος Ερντογάν θέλει να δείξει ότι είναι εκπρόσωπος του Ισλάμ, κυρίως του Σουνιτικού Ισλάμ. Σε αυτό τον βοηθάει και η συμφωνία της Μέκκας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Ήταν πολύ σκληρός, επέλεξε να είναι σκληρός με το Ισραήλ. Θεωρώ ότι επέλεξε να κάνει την πιο ήπια ίσως ομιλία του για τα ελληνοτουρκικά, ακόμα και σε σχέση με την περσινή ομιλία, στην οποία υποτίθεται ότι είχαμε και καλύτερο κλίμα.
0: Είναι πιο ήπια. Το διεθνές δίκαιο.
4: Λέει το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της καλής γειτονίας. Okay, επανέλαβε τη θέση του για την διπλωματική αναγνώριση, αλλά αυτό δεν είναι μόνο του Ερντογάν. Αλλά για την διπλωματική αναγνώριση τη αυτοαποκαλούμενη Κυριακή Δημοκρατία τη Βόρεια.
0: Έρχομαι σε εσά, αφού πρώτα ρωτήσω τον Νίκο, αν υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα υποθεί από τον Πρωθυπουργό που είναι να μιλήσει αύριο στο ίδιο βήμα.
3: Ο Πρωθυπουργός από σήμερα αρχίζει και βάζει την ατζέντα. Θα μιλήσει βέβαια αύριο, απόγευμα Νέας Υόρκης. Για μας είναι Παρασκευή, γύρω στη 1-1.30 τα ξημερώματα. Άρα δεν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε εκείνη την ώρα να ακούσουμε τι έχει πει. Θα το σχολιάσουμε την Παρασκευή. Σε πρώτη φάση ο Πρωθυπουργός έθεσε δύο πράγματα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει και θα χρηματοδοτήσει τα δύο θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζουμε. Μια σημαντική κίνηση που τη βάζει η Τουρκία στο μυαλό της, γιατί δεν θα μιλάει πια μόνο με την Ελλάδα, θα μιλάει συνολικά με την Ευρώπη. Είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Και στην ομιλία που έκανε σήμερα ήταν για τους ωκεανούς. Mm-hmm. Πάλι έθεσε το θέμα των θαλάσσιων πάρκων με την ελληνική ταυτοτική συμμετοχή σε αυτήν την ιστορία. Άρα θεωρώ ότι από σήμερα βάζει την ατζέντα για το τι μπορεί να συμβεί τον Οκτώβριο, αν πάμε στη διαδικασία πόντισης του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, σίγουρα ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει για τις δυνάμεις κατοχής και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι για μας πολύ κομβικό σημείο. Και για το Αιγαίο, νομίζω εκεί, παρόλο που ο κ. Ερντογάν ήταν ένα κλικ πιο κάτω, όπως επισήμανε ο κ. Τσίκας, στις διεκδικήσεις του ή σε αυτά που λέει περί γαλάζιας πατρίδας, ξέρετε ότι ο Οκτώβριος ήταν έτσι άλλος κρίσιμος. Είναι στο σχεδιασμό αυτό που λέμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα εκ των προτέρων πρέπει να ενημερώσει ο κ. Μητσοτάκης τον ΟΗΕ που τον Οκτώβριο αναλαμβάνει η Ελλάδα και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι πολλά τα κομμάτια. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τα σηκώσει.
0: Και είναι όπως το λες, θα πάμε αμέσως μετά στον κύριο Κρασά για αυτόν τον κρίσιμο Οκτώβριο. Να δούμε τι περιμένουμε, αφού πρώτα δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός πριν λίγη ώρα για τα θαλάσσια πάρκα.
6: In this regard, we also undertake to map in of marine habitats within the Natura 2000 network and the two national marine parks in the Aegean and the Ionian. These are some practical commitments, but they reflect a core principle that we can only protect what we measure and what we truly understand. So we'll continue to work closely with the Ocean Eye Alliance, Mercator, the IOC, the European Commission, all our partners, to deepen our knowledge of the oceans.
0: Οπότε, κύριε Κρασά, έχουμε τρία πράγματα μέσα στον Οκτώβριο που αναμένεται να γίνουν. Ελλάδα, Συμβούλιο Ασφαλείας. Ενδεχομένως, γαλάζια πατρίδα, Τουρκία και παράλληλα τις έρευνες, τις πόντες, τέλος πάντων για το καλώδιο με το γαλλικό πλοίο που ξέρουμε ότι θα πάει.
1: Αυτό το τρίτο, το τελευταίο, τα δύο πρώτα, δεν τα θεωρώ, μάλλον το προγιό σπουδαίο είναι το τρίτο το οποίο αναφέρεται, δηλαδή η βυθομέτρηση και που θα κάνει το γαλλικό πλοίο, προκειμένου ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο 28, αναμένεται να τελειώσουν οι έρευνες του βυθού, η χαρτογράφηση του βυθού, προκειμένου να εγκατασταθεί το, αυτό το λένε το Great Sea Interconnector. Τότε, τον Οκτώβριο, θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Αυτό που συνέβη πριν από δύο χρόνια, όταν βάλανε στείλανε πέντε πολεμικά πλοία και στη συνέχεια το Ριβολί, το ιταλικό πλοίο, το οποίο εμείς είχαμε αναθέσει την εργασία της χαρτογράφησης του βυθού, σταμάτησε χωρίς να το κάνει. Εκεί θα είναι ένα crash test, αν μου επιτρέψετε, στο οποίο θα δούμε και τις ενέργειες της Τουρκίας και τα αντανακλαστικά της Ελλάδος.
5: Θα είναι το μόνο crash test.
1: Αυτό θα είναι το πιο σκληρό, το πιο δύσκολο. Το δύσκολο. Τώρα, εάν περάσουν σε νόμο, αυτό το οποίο είπε προηγουμένως, το νόμο της, τότε νομοθετούν αυτό το νόμο της Γαλάδιος Πατρίδας και τους δίνει το δικαίωμα να ενεργούν, χωρίς όμως να δημιουργούν αυτό το οποίο λέμε κλασικά δίκαιον. Διότι είναι μία μονομερής ενέργεια και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο επικαλούμεθα συχνά, λέμε ότι για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του παρικείμενων ή αντικείμενων κρατών.
0: Για να γυρίσουμε και στο παρελθόν.
3: Η Γαλάζια Πατρίδα εκπαιδεύει γενιές Τούρκων στο κομμάτι των διεκδικήσεων. Αυτό είναι το βάθος που θέλετε να το περάσει.
1: Η αντίθεσή μας με την Τουρκία έχει αρχίσει από το 1955. Είναι 70 χρόνια τώρα, στα οποία βρισκόμαστε σε μια περίοδο εντάσεων, μικροτέρων ή μεγαλύτερων, χωρίς όμως να έχουμε φτάσει ποτέ στη συμφωνία, την οποία θεωρώ πολύ δύσκολο να επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, αλλά επίσης θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει και μια γενικευμένη πολεμική σύραξη, γιατί σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να πάμε πάρα πολύ μακριά. Το βλέπω και τα δύο να είναι δύσκολα. Επίσης είμαστε σε μια περίοδο ανατροπών. Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από το Ισραήλ τη βοήθειά του προκειμένου να του δώσει πληροφορίες για να χτυπήσει τους Χούθη. Και πριν από ένα μήνα η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν και την Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκκας για αμοιβαία, λέει, ήταν το ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής για συνδρομή σε περίπτωση επιθέσεως. Δεν βλέπουμε να κουνιέται τίποτα και η Σαουδική Αραβία προσπαθεί τι? Να τα βάλει με τους Χούθη. Τους Χούθη που οι μισοί στρατιώτες δεν έχουν άρβυλα και έχουν να αντιμετωπίσουν. Η Σαουδική Αραβία έχει τα περισσότερα F-15 μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα πολύ καλά εργονομένο στρατό.
0: Και εξαιρετικούς πιλότους.
1: Αλλά αποδεικνύεται ότι το ηθικό, η θέληση και το φρόνημα είναι παράγοντες τους οποίους δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.
3: Υπάρχει και το σύνδρομο του Βιετνάμ.
1: Εκεί που όλα αυτά ανατρέπουν τα δεδομένα. Ναι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή την εποχή. Εάν θυμίσετε το 22, λέγανε σε μια εβδομάδα θα έχει τελειώσει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Και πάμε να κλείσουμε το Φεβρουάριο, το 5ο έτος.
0: Καλά, δεν το λέγαν όλοι. Αυτοί που το έλεγαν έχουν εκτεθεί, βέβαια.
1: Το λέγανε, αλλά λέγανε σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα τελειώσει. Mm. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και επίσης, σαν χώρα, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι κανένας θα πολεμήσει το δικό μας πόλεμο. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, οι συμμαχίες καλές, οι εξοπλισμοί καλείς, αλλά εμείς η δική μας αποφασιστικότητα θα τεθεί απέναντι σε οποιονδήποτε.
5: Η δική μας αποφασιστικότητα που λέτε αποκλεί ένα θερμό επεισόδιο.
1: Ένα θερμό επεισόδιο του στυλ.
5: Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ καθαρή θέση.
1: Μπορεί να γίνει ένα θερμό επεισόδιο, αλλά στη συνέχεια πρέπει να δούμε και ποιο θα είναι μέχρι που θέλουμε να το πάμε. Διότι το θερμό επεισόδιο μετά.
5: Δεν είναι μόνο εμείς που το πάμε, είναι και η Τουρκία που το πάει.
1: Εμείς που θέλουμε να το πάμε. Μπορεί να γίνει ένα θερμό επεισόδιο και να σταματήσει εκεί, ή μπορεί να γίνει ένα θερμό επεισόδιο και να υπάρχει κλιμάκωση. Εάν υπάρχει κλιμάκωση, τότε θα πρέπει να γίνει και η ανάλογη προετοιμασία. Δεν μπορούμε δηλαδή ξαφνικά να βρεθούμε από μια κατάσταση ειρηνική να βρεθούμε σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Χρειάζεται να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Τσίκα για όλα αυτά.
3: Κοντά ή μακριά από ένα θερμό επεισόδιο. Κοίταζα χθες μια δημοσκόπηση που είχε το 60% των Ελλήνων υποψιάζει ότι μπορεί να έχουμε θερμό επεισόδιο. Είμαστε κοντά ή μακριά, κατά τη γνώμη σου, Τσίκα?
4: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι καμία από τις δύο πλευρές επιθυμεί αυτή τη στιγμή τη στρατιωτική αναμέτρηση. Για διάφορους λόγους, τους οποίους τώρα ο τηλεοπτικός χρόνος δεν μας παίρνει να. Ίσως και λίγο διαφορετικούς μεταξύ μας, δηλαδή για άλλους η Ελλάδα, για άλλους η Τουρκία, για κάποιους κοινούς. Υπάρχουν όμως ζητήματα ανοιχτά. Το μεγάλο θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν αξιοποιήσαμε στο βαθμό που θα έπρεπε, όταν λέω αξιοποιήσαμε, και η Ελλάδα και η Τουρκία και οι δύο πλευρές, την δυνατότητα που μας έδωσε η πολιτική, ας το πω, των ήρεμων νερών μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Διότι αυτή η πολιτική διαμορφώνει μεν ένα σχετικά σταθερό περιβάλλον, αλλά προϋποθέτει ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σκληρό πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Επειδή αυτό είναι δύσκολο πολιτικά να στηριχτεί, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πέρα υπήρξε μια δυσκολία. Τι γίνεται τώρα? Τα προβλήματα, επειδή υπάρχουν, οι εκκρεμότητες επειδή υπάρχουν, σε διαφορετικές συγκυρίες αναδεικνύονται πάλι στην επιφάνεια και μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσουν. Επομένως, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι δεν σημαίνει επειδή τώρα ακούγονται μεγαλύτεροι τόνοι θα πρέπει να εγκαταληφθεί ο διάλογος. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Θα πρέπει να επιταχυνθεί κάποια στιγμή, ίσως και μετά τις εκλογές, γιατί κατανοώ ότι και οι προεκλογικές περίοδοι δεν βοηθούν σε αυτό, αλλά να προχωρήσουμε.
0: Διότι,
5: και δεν είμαστε μόνο εμείς σαν προεκλογική
4: περίοδο. Τώρα το καλώδιο, κοιτάξτε, γιατί υπάρχει το καλώδιο? Υπάρχει λόγω των εκκρεμών διαφορών. Να το εξηγήσουμε για αυτούς που μας παρακολουθούν.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ελάτε κύριε.
4: Η διαδρομή του καλωδίου, όπως έχει σχεδιαστεί. Έτσι. Κάποια στιγμή από την Κύπρο φτάνει προς την Κρήτη. Στα χωρικά μας ύδατα εμείς η Ελλάδα και στα χωρικά της ύδατα η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην Κρήτη, στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, εκεί που έγινε η εμπλοκή που ανέφερε ο στρατηγός, υπάρχουν διεθνή ύδατα. Τι υπάρχουν εκεί? Δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Mm-hmm. Τις λέω με χρονολογική σειρά. Το τουρκολιβικό μνημόνιο και μετά.
0: Το παράνομο, ναι.
4: Ναι, και μετά η συμφωνία της μερικής οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου. Mm-hmm. Για να μπει το καλώδιο πρέπει να γίνουν έρευνες πρώτα, επιστημονικές. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να αγγίξουν το βυθό κάτω. Τι υπάρχει στο βυθό? Η υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι βυθός. Αυτό είναι η υφαλοκρηπίδα. Βυθός έξω από τα χωρικά ύδατα. Εκεί πέρα λοιπόν και οι δύο χώρες θεωρούν ότι έχουν δικαιώματα. Εκεί πέρα λοιπόν πιστεύω ότι ή θα υπάρξει μία άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση, ή η χώρα της οποίας τη σημαία έχει το πλοίο που κάνει τις έρευνες, η Γαλλία, θα ενημερώσει, δεν θα ζητήσει άδεια, θα ενημερώσει τις περιοχές και τις εργασίες που θα γίνουν. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι αξιοπρεπές, να μπορέσει να προχωρήσει το καλώδιο και από εκεί και πέρα συνεχίσουμε το διάλογο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, είτε με διαπραγματεύσεις είτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Ο κ. Γάραγκης, άλλωστε, για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Τσικά και τον κύριο Κρασά. Να είστε καλά. Εμείς πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, γιατί σήμερα βγήκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες που έγιναν, τις επιτόπιες, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα και τα βλέπουμε, είναι απίστευτα. Θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, και με τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, που είναι πλαστικός χειρουργός και τον ξέρετε και άλλωστε ως πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα και στους δύο.
7: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στις τηλεθεατές και στους τηλεθεατές σας.
0: Εσείς ίσως τα γνωρίζετε αυτά που θα δούμε, αλλά να τα δούνε και οι τηλεθεατές. Τι βρέθηκε, σε τι γκρίζο πλαίσιο κάνουν άνθρωποι τους γιατρούς που δεν είναι γιατροί και τι θεραπείες δίνουν και τι ενέσημα λοιπόν. Έχουμε λοιπόν 118 δομές στο μικροσκόπιο, σε εξέλιξη 8 έλεγχοι, και να δούμε τι βρέθηκε ας πούμε στο ιατρείο ενός βιοπαθολόγου. Βρέθηκαν ενέσημα σκευάσματα, να πούμε ότι ήταν 6 ειδών τα ενέσημα αυτά που βρέθηκαν, και στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας που βλέπουμε βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου και άλλα πράγματα βρέθηκαν εκεί, και μία συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για σπλαχνικό λίπος και λιπόλυση. Δεν υπήρχε άδεια για τίποτα τέτοιο. Να δούμε τι βρέθηκε και σε ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. 3 μηχανήματα για στρες σώματος, αυτό το ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης. Και έχουν βρεθεί, ας πούμε, χώροι βελονισμού, μηχανήματα αναγέννησης κυττάρων, ενέσιμες θεραπείες που γίνονται από βοηθό νοσηλευτή. Εντάξει, είδαμε τις κάρτες, είπα και τις περαιτέρω πληροφορίες για να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Θέλω να μου πείτε πώς αποτιμάτε εσείς αυτή την κατάσταση. Να ξεκινήσω με τον κύριο Εξαδάκτυλο.
7: Κοιτάξτε, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Όπως επίσης και η επικάλυψη και δια της επικαλύψεως η εισπίδηση άλλων ειδικών σε επιστημονικά πεδία άλλων, πολύ συνηθισμένο. Ειδικά τελευταία και ειδικά στην αισθητική ιατρική, όπου πρώτα απ' όλα έχει καθιερωθεί ο όρος αισθητική ιατρική, που το χρησιμοποίησα και εγώ προηγουμένως και είναι λάθος, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει αισθητική ιατρική.
7: Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα.
0: Το επαναλαμβάνουμε για να το καταλάβουμε.
7: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει δερματολογία και έχει το αισθητικό της κομμάτι. Υπάρχει πλαστική χειρουργική και έχει το αισθητικό της κομμάτι. Και υπάρχει και γναθοπροσωπική χειρουργική που έχει αυτή ένα κομμάτι αισθητικό, και κάπου εκεί τελειώνουμε με όσους δικαιούμαστε με βάση τις γνώσεις μας, όπως έχουν προκύψει από εξετάσεις και από εκπαίδευση, να κάνουμε τις θεραπείες αυτές για τις οποίες αναφερθήκατε, δηλαδή μπότοξ, υαλουρονικά, μεσοθεραπείες κτλ. Αλλά επειδή είναι προσοδοφόρα και υπάρχει και μια βιομηχανία εκπαίδευσης παγκόσμια, θα έλεγα, όπου σε 3 μέρες η Ακαδημία του κάτω Νάπολης ή του πάνω Μιλάνου, δεν ξέρω πια, ναι, τους δίνει την πιστοποίηση, η οποία πιστοποίηση είναι εντός πολλών εισαγωγικών, ότι γνωρίζουν από αυτό, πάνε και το επιχειρούν οποιοδήποτε.
0: Συγγνώμη, τι πιστοποίηση δίνεται εκεί και σε ποιους, το ξαναλέτε λίγο αυτό?
7: Σε όποιον πάει, κυρία Δούκα. Σε όποιον πάει.
0: Που μπορεί να μην είναι γιατρός.
7: Όποια ειδικότητα και αν είναι, θα έρθω σε αυτό.
3: Σε όποιον πληρώνει, όχι σε όποιον πάει ακριβώς.
7: Όποια ειδικότητα και αν είναι. Όποια ειδικότητα και αν είναι, ή και οι οδοντίατροι, τους δίνουν μια ωραία πιστοποίηση ότι μάθατε να κάνετε μπότοξ, μάθατε να κάνετε υαλουρονικά, μάθατε να κάνετε μεσοθεραπείες. Τώρα, εάν δεν είστε γιατροί, εκεί υπάρχει μια άλλη πολύ ωραία παγκόσμια εφεύρεση που λέγεται να επιστοποιηθείτε ως injectors, δηλαδή να επιστοποιηθείτε ως τσιμπητές ή εμβολιαστές, ας το πούμε έτσι, αν και καταλαβαίνετε δηλαδή, που σημαίνει ότι είσαι νοσοκόμα, αλλά έχεις μία εξειδίκευση στο να κάνεις μπότοξ. Αυτά όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι σοβαρά πράγματα και δεν είναι πράγματα τα οποία εγγυώνται καλά αποτελέσματα, δεν εγγυώνται
3: δεν σοβαρά πράγματα, αλλά υπάρχουν και λειτουργούν. Πάει κόσμος.
7: Δυστυχώς.
3: Έτσι. Δεν πες από τα σύννεφα, πιστεύω, βλέποντας αυτά τα νούμερα που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Γεωργιάδης.
7: Καθόλου. Καθόλου, γιατί να πέσουμε τώρα,
5: να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ξαδάκλη, γιατί θεωρείτε ότι μέχρι τώρα δεν είχαν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι, αφού όλοι έχουμε δει ταμπέλες περνώντας από ένα δρόμο περί αισθητικής ιατρικής?
7: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι γίνονται διαρκώς. Απλώς τώρα γίνονται υπό τα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον οποίο είμαι και μέλος, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη εργάζομαι και κατοικώ. Υπήρχαν έλεγχοι επανειλημμένοι σε τέτοια πράγματα. Ενεπλάκη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κλείσανε γιατρία. Δεν είναι αυτό, είναι διαρκές. Γιατί ξέρετε,
0: μου φαίνεται σαν τη Λερναία Ύδρα, κύριε Ξαδάκτηλε. Δηλαδή και ότι θα κλείσει κάτι μπορεί να ξανανοίξει με άλλο όνομα. Και έχω μείνει και στο πρώτο που είπατε.
7: Πολύ επιτυχημένα.
0: Ότι δεν υπάρχουν αισθητικοί γιατροί. Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον 3-4 που μπορεί να έχουν συστηθεί με αυτόν τον τίτλο σε μένα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασιλακόπουλο να μας πει την. Πώς του φαίνονται όλα αυτά? Είναι κανονικά να κινδυνεύει τόσος κόσμος όταν υπάρχουν μηχανήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα, γιατροί που δεν είναι γιατροί, κάνουν πράγματα που δεν πρέπει, απαγορεύεται να κάνουν?
8: Κοίταξε να δείτε, καταρχήν εδώ μιλάμε για πολλά διαφορετικά φαινόμενα, τελείως διαφορετικής βαρύτητας το ένα από το άλλο. Όλα απαράδεκτα αυτά, αλλά με διαφορετική βαρύτητα. Το να κάνω ιατρικές πράξεις ενώ δεν είμαι γιατρός και να το παίζω γιατρός, είναι αντιποίηση επαγγέλματος, είναι πάρα πολύ βαρύ. Mm-hmm. Το να διεισδύω στις δεξιότητες μιας άλλης ειδικότητας από αυτή την οποία έχω διδαχτεί

0: Σίγουρα γνωρίζει
1: Ό,τι
0: πολύ τα
1: γνωρίζει και ο
0: πράγματα.
1: αγροτικός γιατρός, φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, αλλά για να σας πω κάτι, κυρία Δουκά, αφού θέλετε να λέμε την αλήθεια. Αν βγαίναμε και λέγαμε ότι οι αγροτικοί γιατροί δεν είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, ιδίως όσοι δεν έχουν κάνει ειδικότητα γενικής ιατρικής, μόλις τελειώνουν το πανεπιστήμιο.
2: Και δεν έχουν κάνει ειδικότητα.
0: Για να είναι. Όχι, όχι. Υπάρχουν και αγροτικοί γιατροί, με συγχωρείτε κύριε Γιωτάκη, οι οποίοι είναι γενικοί γιατροί, που έχουν κάνει μια πλήρη ειδικότητα γενικής ιατρικής, είναι διορισμένοι, είναι πλήρως εκπαιδευμένοι άνθρωποι να κάνουν το έργο για το οποίο συζητούν. Υπάρχουν όμως και πολλοί συνάδελφοι. Εγώ, χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν τέλειωσα την ιατρική σχολή, υπηρέτησα στο Περιφερειακό Ιατρίας Περχιάδος με τις γνώσεις που είχα ουσιαστικά από το Πανεπιστήμιο. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προφανώς οι γνώσεις μου τώρα έχουν λίγο βελτιωθεί. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν άνοιγα ένα ιατρείο ως Βασιλακόπουλος ιατρός άνευ ειδικότητας, πιθανόν θα μπορούσα να συνταγογραφώ τα πάντα όπως και σαν αγροτικός γιατρός, ενώ πραγματικά, στην ουσία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαι εκπαιδευμένος να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και ας μπορώ νομικά να χορηγήσω πολλά.
1: Ναι, άρα μήπως πρέπει να αλλάξει
0: εδώ,
1: αυτό.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι ακόμα πιο βαθύ. Εδώ υπάρχουν και συνάδελφοι, δυστυχώς, οι οποίοι λένε ουσιαστικά επιστημονικά ψέματα. Δηλαδή, το να λέω εγώ ότι κάνω κβαντική ιατρική είναι αστιότητα, έτσι. Δηλαδή, φτάνει στο πλαίσιο της απάτης. Έτσι, το ότι κάνω βιοσυντονισμό, βιοανάδραση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι σαν να σας λέω εγώ που είμαι πνευμονολόγος, ότι επειδή το πρώτο συνθετικό της λέξης μου βγαίνει από το πνεύμα, το πνοή, επικαλούμε τα πνεύματα και σας κάνω καλά με τα πνεύματα. Σαμανική ιατρική, κάνω το σαμάνο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι ασόβαρα πράγματα, το καταλαβαίνουμε.
3: Όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο ασθενής να ζητάει τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή επαγγελματικής επάρκειας. Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό και πρέπει να είναι υποθέτω η πολιτεία.
0: Βεβαίως. Και προφανώς η πολιτεία πρέπει να ελέγχει. Μόνο θέλω να σας πω κάτι. Αν εγώ πάρω άδεια όπως έχω. Τώρα σας μιλάω από το ιατρείο μου. Το ιατρείο μου λοιπόν έχει άδεια λειτουργίας πνευμονολογικού ιατρείου. Γιατί είμαι πνευμονολόγος.
2: Ναι, δεν μπορείτε να κάνετε και μπότοξ.
0: Προφανώς και δεν κάνω μπότοξ. Να μην βρεχεί.
4: Αν σας εκπαιδεύσω.
0: Αν σήμερα βγάλω και να με εκπαιδεύσετε δεν θα το μάθω. Είμαι μεγάλος.
4: Το γνωρί.
1: Λοιπόν.
4: Όμως, θα το μάθετε, δεν θα το κάνετε. Ξέρω, κύριε Βασιλακό.
0: Και θέλω να μιλήσω, να πω κάτι στον κύριο Ελευθέρω.
1: Ναι, για πείτε.
0: Αν βγάλω στο διαδίκτυο μία ανάρτηση τώρα, μία διαφήμιση, ότι κάνω στο ιατρείο μου σαμανική ιατρική και πάει κάποιος και δει τι σημαίνει σαμάνος στο ίντερνετ. Ο μάγος της φύλης.
1: Ο μάγος, ναι.
0: Εάν κάποιος λοιπόν δέχεται να πάει στο Βασιλακόπουλο που αυτοδιαφημίζεται σαν μάγος της φυλής, έχει και αυτός την ατομική του ευθύνη.
2: Έχει κάνει την επιλογή του. Ναι, αλλά εκεί η πολιτεία όμως πρέπει να προστατεύει.
3: Θα πω όμως ότι
2: αυτός
3: που θα πιστεύει ότι θα πάει στο μάγο της φυλής θα είναι καλά, είναι απελπισμένος άνθρωπος. Αν όμως η πολιτεία.
1: Εάν
3: όμως η πολιτεία πει, κύριε Ελευθερόγλου μου, δεν μπορείτε να λέτε εσείς ότι είστε σαμάνος, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα και να τον κλείσει. Θα προφυλαχθώ εγώ που είμαι αδαής ή αφελής ή απελπισμένος να έρθω σε εσάς.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή, αλλά θα μου επιτρέψετε με βγαίνει να διαφωνήσω. Ναι. Σπανίως κάποιος απελπισμένος άνθρωπος πηγαίνει στο σαμάνο, στον εφαρμόζοντα σαμανική ιατρική.
3: Εδώ πάνε σκαφετζούδες.
0: Ο απελπισμένος που έχει πρόβλημα, ακούστε με λίγο, πηγαίνει στον κανονικό πνευμονολόγο, καρδιολόγο, πλαστικό χειρουργό ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε. Όποια επίσημη ειδικότητα αναγνωρισμένη από την ελληνική πολιτεία που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, με συγχωρείτε. Αυτός ο οποίος θέλει να είναι ξεχωριστός από τους άλλους, να ξεχωρίζει, να είναι πιο έξυπνος, πιο ψαγμένος, πιο κάτι, θα πάει στον εναλλακτικό σαμάνο. Όχι ο νορμάλ άνθρωπος, έτσι. Φταίει και αυτός που πάει στο σαμάνο. Με συγχωρείτε.
3: Το ακούω.
0: Ξεκάθαρη άποψή μου.
1: Είναι μια άποψη. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητάμε, ότι είναι λίγο γκρίζο το πλαίσιο.
3: Πώς βρήκαμε τόσους παράνομους, λίγους ή πολλούς, μέσα σε λίγα 24 ώρα από την ώρα που βγήκε αυτή η εφαρμογή.
0: Αυτό δεν είναι αυτό που. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Ναι,
3: δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχουν χιλιάδες γιατροί, ο κύριος Εξαδάκτυλος ως τέος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να μας πει και το νούμερο στην Ελλάδα, δεν το ξέρω ακριβώς.
4: 64.000 στην Ελλάδα.
0: Πόσοι?
4: 64.000 στη χώρα και 18 στο εξωτερικό. Μάλιστα.
0: Οι 64.000 γιατροί, η τεράστια πλειοψηφία αυτών, η τεράστια, ασκεί την ιατρική στα πλαίσια της ειδικότητός τους και της

0: Οντολογίας.
1: Όχι, εγώ δεν
0: το
1: είπα αυτό
0: πάντως. Και 100-200.
1: Όχι, λέω, γιατί χρειάστηκε να περάσουν, λέω, 48 ώρες να φτιάξουν μια εφαρμογή για να τους βρούμε. Άρα τους ξέραμε κάπου αυτούς. Αυτό λέω εγώ.
2: Και δεν λέμε ότι όλοι γιατροί μόνο για γιατρούς.
1: Από μένα δεν θα τα ακούσα αυτό ποτέ.
2: Λέμε και ανθρώπους που κάνουν τους γιατρούς επιπλέον ευρήματα. Να ολοκληρώσουμε την απάντηση του κυρίου Βασιλακόπουλου. Ελάτε.
1: Πάντα υπήρχε.
0: Μα υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα.
1: Σε εποχές που είχαμε φυλές, κύριε Βασιλακόπουλο, όχι στην εποχή που
0: είχαμε. Το νερό, στην ψυχή. Μαγικά νερά, κάτι από το σπίτι.
3: Η ματαιοδοξία είναι σε όλες τις εποχές.
0: Πράγματα τρελά.
1: Τα ζήσαμε.
2: Μισή κουβέντα από τον κύριο Εξαδάκτυλο για να κλείσουμε.
4: Αν μου επιτρέπετε, έχουμε τρεις παρεμβάσεις στα τελευταία 15 χρόνια, οι οποίες δεν μας βοηθούσαν στο να κρατήσουμε την ιερότητα του γιατρίου και την σχέση γιατρού-ασθενούς έτσι όπως ακριβώς πρέπει. Η πρώτη έγινε το 2012, όταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γιατρίων που ανήκει αποκλειστικά σε γιατρούς πέρασε σε εταιρείες και σε οποιοδήποτε άλλον ο οποίος βάζει γιατρό να εκμεταλλεύεται την επιχείρησή του. Δηλαδή το γιατρίο έγινε
2: ωραία.
4: Επιχείρηση.
2: Αυτό είναι το ένα.
4: Αυτό
2: να
4: είναι
2: πούμε
4: μοναδικό
2: σύντομα θέμα. Και τα άλλα δύο, κύριε Πρόεδρε.
4: Βεβαίως. Το δεύτερο είναι όταν επιτράπει το 22 η συστέγαση γιατρίων με εμπορικές επιχειρήσεις. Και το τρίτο είναι όταν για ένα διάστημα περίπου 1,5 έτους οι θεραπείες αισθητικής δερματολογίας χειρουργικής επιτρεπόντουσαν σε οποιονδήποτε δήλωνε ότι ξέρει να τις κάνει.
2: Σε όποιον δήλωνε, κατά δήλωση.
4: Σε οποιοδήποτε γιατρό ένιωθε ότι μπορεί να τις κάνει. Βεβαίως στη συνέχεια υπήρξε διορθωτική κίνηση, αλλά αφού αναπτύχθηκαν επί 1,5-2
2: δεν τελειώνει εδώ αυτή η κουβέντα προφανώς.
4: Το 2022 έγινε.
2: Το 2022 το κρατάμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί όσο βγαίνουν τέτοια λαβράκια θα πρέπει και να τα συζητάμε για να δούμε τι θα γίνει και με το πλαίσιο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Εξαδάκτυλο και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα δούμε όλο αυτό το πολιτικό χαμό που έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ειδικά η φράση το «Ή εμείς ή κανείς».
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.
7: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
8: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
9: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
7: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, επανήλθαμε για να δούμε όλο το πολιτικό παρασκήνιο. Πριν από αυτό όμως θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έγινε χθες το βράδυ εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής και έχει πάρει και έκταση. Είναι ένα σχόλιο λοιπόν το οποίο έκανε ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης προς τον Νίκο κατά τη διάρκεια που ο Νίκος μόλις τον είχε κάνει μια ερώτηση. Παρεμπιπτόντως ήταν μια ερώτηση που μια παρόμοια είχε τεθεί και στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Και οι πολιτικοί θα πρέπει να προσέχουν το δημόσιο λόγο τους, όπως όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο. Και δεν επιτρέπεται αυτή η φράση που υπόθηκε, την οποία δεν θέλω να την επαναλάβω, σε ένα συνάδελφο, ειδικά σε ένα συνάδελφο όπως είναι ο Νίκος. Αυτό τα είπα σύντομα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αλλιώς να προχωρήσουμε.
8: Εγώ θέλω να πω δύο λόγια. Να ευχαριστώ πρώτα απ' όλους τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο, την Ένωση Συντακτών, την ΠΟΕΣΥ, που έβγαλαν ανακοινώσεις για το θέμα. Και να πω όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη σήμερα που συζητάμε για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα που αστειευόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο που θέλω να απαντήσω για το πώς απαντώ όταν δέχομαι επιθέσεις, γιατί δεν έχω δεχθεί. Χθες ήταν ένα ακόμα συμβάν. Διαχρονικά, να ξέρω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε τις απόψεις μας, έχουμε τις πολιτικές μας θέσεις. Και η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα. Και ότι πίσω από εμάς που βλέπετε εδώ στην οθόνη υπάρχουν οικογένειες. Και θέλω εγώ τη δική μου οικογένεια να την ευχαριστήσω, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι δίπλα μου και το νιώθω την ανάγκη να το πω.
7: Επειδή αναφέρθηκε στο ΡΕΣΥ και σε κάτι που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες, ήταν διαδικτυακό βέβαια, αλλά τουλάχιστον εμείς που είμαστε παρόντες, ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν παρόν, ξέρουμε όλοι τι έγινε και δεν είχε καμία σχέση πραγματικά, μα καμία, με όσο είδαμε να γίνονται αναπαραγωγή στο διαδίκτυο.
8: Και κλείνουμε εδώ, ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.
7: Το κλείνουμε εδώ αυτό όπως είπε και ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, την οποία έδωσε το πρωί στο Sky. Έκανε μεγάλο θόρυβο αυτή η φράση που είπε το «ή εμείς ή κανείς», γιατί προκάλεσε ανακοινώσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ, να δούμε πώς ακριβώς το είπε και να το σχολιάσουμε.
9: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
10: Εσείς κύριε Πρόεδρε, τώρα.
9: Είναι η Ελλάς. Ναι. Δεν είναι άλλος.
10: Σε μια προοπτική.
9: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
10: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
9: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
7: Να, το εννοεί Φόφη. Αυτό που
11: έχει προβλέψει το μέλλον του κύριου Ανδρουλάκη.
7: Πασόκ ο κύριος Τσίπρας.
11: Δεν έχει προβλέψει ακόμα το δικό του, γιατί έβαλε το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Άρα περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε ποιο θα είναι και το μέλλον, η δυναμική της Ελλάς προς τις εκλογές και το βράδυ των εκλογών. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε το στίγμα, νομίζω με τη σημερινή του συνέντευξη, για το πώς θα είναι εφ' εξής και πώς θα αναβαίνει τα σκαλιά της αντιπαράθεσης με το Πασόκ και συγκεκριμένα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είδαμε λοιπόν με όλο αυτό το γλυκό δηλητήριο που πέταξε προς τη Χάρη Λάουτρη.
7: Γλυκό δηλητήριο.
11: Ναι, γιατί ήταν με χαμόγελο και ήταν και δηλητηριώδη τα σχόλια που έκανε. Γιατί είπε εγώ χαίρομαι για κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ. Τι ήθελε να πει με αυτό, ότι το Πασόκ, βρε παιδί μου, τόσο καιρό που εγώ έλειπα, από τότε που παραμέρισα, από τότε που άρχισε να διαλύεται το κόμμα μου ως ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθα, το Πασόκ δεν κατάφερε παρά να τσιμπήσει κάποια δεκαδικά, έστω και μία μονάδα, όπως είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι δεν περιμένει μόνο τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει και το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να δούμε, άρα δεν με νοιάζει που η δική μου βελόνα έχει κολλήσει στο 18%. Βεβαίως, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Ελλάς βλέπουμε να μην έχει κολλήσει ακριβώς στο 18%, υπάρχει μια σειρά δημοσκοπήσεων που βλέπουμε ότι είναι κατά τη λιγότερα. Η βελόνα είναι πιο κάτω, είναι στο 15, στο 16, κάπου εκεί.
7: Σωστά, και
11: επίσης πρέπει να πω ότι λίγες μέρες μετά την ίδρυση της Ελλάς, πριν να πάμε όλοι για κάποιες διακοπές το καλοκαίρι, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι να, σε λίγες μέρες μέσα γίναμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τότε οι δημοσκοπήσεις ήταν καλές για τον κύριο Τσίπρα, τώρα περιμένει να δει το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κόντρα θα έχει μέλλον, πολύ έντονο προεκλογικό μέλλον.
7: Βλέπουμε όσο σχολιάζεις εσύ, Φόφη, πόσο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και της Opinion Poll, η δικιά μας που παρουσιάστηκε 16 Σεπτεμβρίου, της Pulse για τον Sky, της MRB για το Open και της GPO για τα παραπολιτικά, πώς αποτύπωσαν τα ποσοστά με κόκκινο είναι της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, με πράσινο είναι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη που φαίνεται να έχει μια ανωδική τάση, μια πτωτική τάση βλέπουμε στον κύριο Τσίπρα.
11: Από το 17,4 στο 15,8.
7: Μεταξύ των δημοσκοπήσεων αυτό, έτσι,
11: βεβαίως,
7: όχι χρονικά.
11: Στις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια καθαρή διαφορά μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ.
7: Ναι, ναι.
11: Αυτό είναι δεδομένο και κανείς δεν το αμφισβητεί. Αυτό που αμφισβητούν πολλοί και σίγουρα οι πολιτικοί αντίπαλοι των δύο κομμάτων είναι ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο κόμμα μπορούν να αμφισβητήσουν το ασφαλές προβάδισμα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί μπορεί να έχει χάσει αρκετές μονάδες, να έχει σημαντική κυβερνητική φθορά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ωστόσο παραμένει πρώτο κόμμα και με διαφορά. Τι λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας και μέσω της σημερινής συνέντευξής του στο Sky? Ότι εμένα ο στόχος μου είναι η πρωτιά και η πολιτική αλλαγή και εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Νομίζω ότι απέχει αρκετές μονάδες.
7: Για να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση σε αυτό και πώς απαντάει και το Πασόκ.
8: Πρώτα απ' όλα να πω γιατί ο κύριος Τσίπρας υποχρεώθηκε, σε αγωγικά λέω τη λέξη, να δώσει μια συνέντευξη σήμερα. Η εμφάνιση του Θεσσαλονίκη δεν του έδωσε αυτά που περίμενε. Ο κύριος Τσίπρας περίμενε ότι δεν θα έχει ένα ποστό 2 μπροστά στο κόμμα του. Αυτό όχι μόνο δεν επιτεύχθη, αλλά πήγε και πιο χαμηλά από ό,τι είχε όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της Θεσσαλονίκης.
7: Συνέπεσα και με το θάνατο του Μαζονάκη τότε, αν θυμάστε.
8: Ναι, η συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τσίπρας.
11: Άλλη λοιπόν, ομιλία, τρόπο, κύριε, το Ανδρουλάκη, ήταν
8: προσπαθεί
11: το ίδιο.
8: Να δώσει τα διλήμματα που δεν έβαλε εκεί. Το δίλημα ποιο είναι που είχε ο κ. Τσίπρας? Να στήσει ένα νέο δικοματισμό. Απ' τη μία είναι ο κ. Μητσοτάκης και ό,τι εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, της Δημοκρατικής Παράταξης είμαι εγώ. Έδωσε μια συνέντευξη με το βλέμμα στο δικοματισμό και στο βράδυ των εκλογών της Κυριακής. Που εις οποίες τι πιστεύει, ότι θα είναι δεύτερος. Δεν εισέπραξε ότι θα είναι πρώτος, τουλάχιστον από αυτά που είπε ή από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Και ως δεύτερος, ποιον θα πιέσει? Τα κόμματα τα οποία βρίσκονται, το Πασόκ δηλαδή, τα κομμάτια που έχουν μείνει και θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ πιθανότητα ή άλλα κόμματα της αριστεράς. Άρα ο κ. Τσίπρας προσπάθησε από σήμερα να θέσει τα διλήμματα στα υπόλοιπα κόμματα που θα μείνουν απ' έξω. Με στόχο να πιάσει ένα 28, αν ανέβουν τα ποστά, αθροίζοντας τα υπόλοιπα κόμματα, για να μπορεί να είναι ο ενδυνάμει αντίπαλος, όπως το έχει πει ο κ. Μαρατζίδης, ότι ο κ. Τσίπρας θα παραμείνει μέχρι να κερδίσει. Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Τσίπρα. Δεν πιστεύει ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, γιατί άκουσα, έκανε κριτική στον κ. Ανδρουλάκη ότι δεν κέρδισε τον κ. Μητσοτάκη. Ούτε ο ίδιος, από τις 5 αναμετρήσεις που ακολούθησαν, στις 4 ήταν επικεφαλής στον ΣΥΡΙΖΑ τότε ο κ. Τσίπρας. Έχασε και τις 4 φορές και με διαφορά από τον κ. Μητσοτάκη.
11: 20 μονάδες.
8: Άρα νομίζω ότι το αφήγημά του είναι επικεντρωμένο σε αυτήν την ιστορία. Πού έμεινε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση? Σε δύο πράγματα. Έμεινε στο κομμάτι που αφορά αυτό το περιβόητο δίλημα που θύμιζε αυτό που είχε θέσει στο παρελθόν, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Άρα λοιπόν λένε ότι ο κ. Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και παράλλακτος σε ένα διχαστικό ρητορικό αφήγημα, και στο δεύτερο κομμάτι του κ. Τσίπρα σε αυτά που είπε για τα μέτρα. Ότι υπόσχεται πράγματα, τα ίδια έκανε και στο παρελθόν, δεν υπάρχουν λεπτόδεντρα, δεν υπάρχουν χρήματα, όπως τα σκέφτεται ο κ. Τσίπρας. Αυτό είναι το δίπολο που εκτιμάει η κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον κ. Τσίπρα. Θα φανεί όμως. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα σε κατοστάρι. Είμαστε ένα μαραθώνιο που θα έχει ημερομηνία
5: λήξη. Ναι, όπως ακόμα
8: το δίλημα. Και βλέπουμε.
11: Όμως με αυτό το δίλημα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλώνει ο κ. Τσίπρας. Ξεκινάει να πολλώνει το έργο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ένα δίλημα. Ή εγώ ή όχι το Πασόκ.
5: Και το αυτό που λέει. Ή αυτή το είχε πει το 2012 πρώτη
11: φυσικά,
5: φορά.
11: Φυσικά το είχε πει.
8: Να πω και ένα ωραίο επιχείρημα που χρησιμοποιείς.
11: Αυτό που λέει λοιπόν ή εμείς ή κανείς στην προβολή του μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου που κάθε άλλο παρά απέκλεισε και ο κύριος Τσίπρας θα του φέρει πολύ περισσότερες δυσκολίες. Γιατί πολλώνει από τώρα πιο κόσμο ένα 12% που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι είναι πιστό στο ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει πάνω κάτω 11-12, το είδαμε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Εκεί λοιπόν όσο πολλώνεις, χάνεις. Μπορεί να θέλεις και να μπορείς να προσεγγίσεις πιο εύκολα ενδεχομένως τα άλλα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω όμως ότι με το ΠΑΣΟΚ αρχίζει και δημιουργεί έτσι ένα κεντροαριστερό ρήγμα πολύ πιο βαθύ.
8: Ήθελα να σημειώσω απλώς ότι έφερε το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων.
5: Για το δεύτερο γύρο.
8: Για το δεύτερο γύρο. Το μοντέλο υπάρχει. Να θυμίσω σε αυτήν την ιστορία ότι ο κ. Δούκας ήταν Πασόκ. Και ήταν δεύτερος. Ο υποψήφιος που είχε στηρίξει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας είχε τρίτος.
5: Ήταν
8: ο κ. Ζαχαρίας. Άρα λοιπόν το επιχείρημα, ακόμα και αν το δούμε με απόλυτους αριθμούς, δεν ισχύει όταν έρθει δεύτερος ο υποψήφιος του κόμματός του ή ο ίδιος πια, όταν μιλάμε για εθνικές εκλογές, θα είναι αυτός που θα συμπαράσει.
11: Ας επάλεξε ο εκλογικός νόμος τι είναι αυτό.
8: Δεν είναι τώρα, δεν το ίδιο σίγουρα οι δημοτικές εκλογές με τις εθνικές εκλογές. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και το τρίτο κομμάτι, ότι αυτό που έκανε εκείνη την αναμέτρηση κυρίως, εκτός ότι συσπηρώθηκαν ετερόκλητες δυνάμεις για να στηρίξουν τον κύριο Δούκα, είναι ότι όλα τα κόμματα θέλουν να συμμετέχουν στη Βουλή. Εδώ η εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον των υπολείπων μικρών κομμάτων, είχε γίνει από την πρώτη Κυριακή. Άρα είναι πολλά τα διαφορετικά από το αφήγημα που
5: για το 2012 που είπε.
8: Ούτε το 2012 νομίζω που τον βόλευε, αλλά έχει την κρίση του ο κ. Τσίπρας.
5: Λέω ποια παραδείγματα ανέφερε. Ανέφερε και αυτό. Και το 2012.
8: Ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να κεφαλοποιήσει ό,τι δεν κεφαλοποιήσει την ΔΕΘ. Αυτό κρατώ. Μου κάνει εντύπωση ότι πήγε σε μια συνέντευξη σε ένα κανάλι που στο παρελθόν θυμόμαστε είχε γίνει. Είχε σύρει τα μυριά όσο ότι παρέμεινε μεταξύ διαλύματος και εκπομπής, που και αυτό έχει το ενδιαφέρον
5: αυτό, του.
8: Έτσι, δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον σε πολιτικό αρχηγό. Κρατώ όλα αυτά τα σημεία και εδώ θα είμαστε και θα βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω δεν σταματάνε. Και
5: έκαναν καλή δουλειά βέβαια οι συνάδελφοι, έτσι να το πούμε.
8: Εξαιρετική, βέβαια.
11: Θέλει να κερδίσει και τον χρόνο του, νομίζω, ο κύριο Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναφέρθηκε και στο τι κάνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν
5: του
11: εξώστη, που είναι τώρα ανεξάρτητοι βουλευτές. Είπε ότι όσοι είναι έξω, παραμένουν έξω γιατί το επιθυμούν. Ότι οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές, αλλά έχουμε βάλει κάποιους όρους για να μπορούν να μπουν στην Ελλάδα.
5: Μα οι όροι είναι γράψουν μέλος και θα δω εγώ τι θα σε κάνω.
11: Αυτό, κατά την άποψή μου σήμερα, δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και σκέφτεται πώς και ποιους θα πάρει στη συνέχεια. Και ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή, θα υπάρξουν κάποιοι νυν βουλευτές στην ζώνη των ανεξαρτήτων βουλευτών που θα παραδώσουν την έδρα και θα πάρουν στροφή για την Ελλάς, ή θα παραμείνει αυτό το τοπίο μέχρι το τέλος των εκλογών. Υπάρχουν έντονες συζητήσεις και πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ.
8: Με τους ίδιους όρους πάντως. Να παραιτηθούν από την
11: Ελλάδα. Με τους ίδιους όρους δεν άλλαξε σήμερα τους όρους. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το παράθυρο να αρχίζει να γίνεται έτσι πιο δυναμική, να υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική στη ζήμωση, την πολιτική μεταξύ των στελεχών που είναι μέσα στην Ελλάς.
8: Ναι, εγώ νομίζω ότι η τετράδα έχει σχηματοποιηθεί και θα τη δούμε να βγαίνει και στα παράθυρα, εκτός λέει από τον κύριο Καραμέρο, που ήδη εμφανίζεται
11: έχουν υπογράψει,
8: στην Ελλάς. Θα δούμε τον κύριο Κόκαλη, θα δούμε τον κύριο Ζαχαριάδη. Είναι τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι θα.
5: Περιμένουμε να τους δούμε. Περιμένουμε να τους δούμε.
11: Η κυρία Γεροβασίλη, για παράδειγμα, δεν έχει υπογράψει «Είμαι μέλος της Ελλάς», έτσι, δεν έχει παραδώσει την έδρα, όπως και άλλα στελέχη, άρα πρέπει να δούμε ποιο βηματισμό θα ακολουθήσει, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και τα στελέχη που πραγματικά.
5: Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη λίγο τον κύριο Τσίπρα για να προλάβουμε να πούμε και όλα τα άλλα που έχουμε να δούμε.
8: Να πούμε ότι για παράδειγμα. Για τα γενέθλιά της.
5: Να πούμε.
8: Γιατί το έχουμε ανακοινώσει ότι ετοιμάζει κάτι στα 50.
5: Τι ετοιμάζει.
8: Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που προέκυψε, γιατί πριν λίγο κυκλοφόρησε και η αφίσα της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια προσπάθεια, μόλις επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης από τις ΗΠΑ, θα κάνει μια σύσκεψη με τους επιτελείς του για να καθορίσει το τελικό πρόγραμμα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει στην Αθήνα. Αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Αυτό που προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει είναι να ξυπνήσει συναισθηματικά τους Νεοδημοκράτες.
7: Να τους ξυπνήσει συναισθηματικά.
8: Ναι, συναισθηματικά. Να τους κινήσει συναισθηματικά. Δεν πειράζει, μου λέει ο Μίσος, δεν έχω περάσει την αφίσα. Δεν πειράζει, θα την περιγράψουμε έτσι κι αλλιώς. Η αφίσα λοιπόν θα επαναφέρει το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, τον περιβόητο πυρσό. Ένας πυρσός ο οποίος είχε.
7: Γιατί
8: βγει
7: να τα μας φόβει, αυτό δεν είναι. Το
8: σήμα της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ναι, λέω.
8: Ότι έρχεται ως
11: επικαιροποίηση του σήματος.
8: Ναι, έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας που κάνει ο κ. Μητσοτάκης να επαναφέρει τους παραδοσιακούς πληροφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ λοιπόν ότι με βάση αυτό θα κινηθεί. Δίνει το στίγμα του. Απαντά με έναν τρόπο σε αυτούς που λένε τόσο καιρό ότι έχει φύγει από τις αρχές και τις αξίες της κεντροδεξιάς και εκφράζει ένα κομμάτι που είναι έτσι πιο εξυγχρονιστικό. Και μέσα θα δούμε λοιπόν τον Πρισσό να επιστρέφει για αυτή την εκδήλωση. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
7: Τα υπόλοιπα όταν γίνουν. Θα είναι πάρτι, θα είναι ανανεκό.
8: Θα είναι ένα πάρτι που θα έχει μια ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο φινάλε. Ας πάμε στα υπόλοιπα.
7: Πάμε να δούμε μια κάρτα τώρα για τους δημοφιλέστερους υπουργούς, να τη σχολιάσουμε. Αυτή είναι από τη δημοσκόπηση της Άλκο, αν θυμάμαι καλά. Να δούμε ποια είναι η πρώτη τριάδα. Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας, πρώτος με 53% στην ερώτηση ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί, απάντησαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Στη δεύτερη θέση ο Κυριάκος Πιερακάκης με 37%. Μεγάλη απόσταση. Έτσι, ο κύριος Δένδιας είναι μακράν μπροστά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, τρίτος με 32%. Δεν ήθιστε, νομίζω, οι υπουργοί υγείας να είναι σε τέτοια θέση. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, τον βρίσκουμε στο 17%. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, 10%. Η κυρία Κεραμέως, 8%. Και ο Βασίλης Κικίλιας, 7%. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τους άλλους. Ένα σχόλιο θέλω από αυτό για τον Νίκο.
8: Ναι, διαχρονικά είναι η τριάδα αυτή. Νομίζω έχει αλλάξει ένα διάστημα σε κάποια εκλογική διαδικασία. Που ήταν ο κ. Χατζηδάκης πιο ψηλά, βάζω τα γυαλιά για να βλέπω να με βοηθάν στον πίνακα σήμερα. Mm. Ο κ. Δένδιας είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα ποσοστά. Ήταν στο 61, τον βλέπουμε στο 53. Ο κ. Πιερακάκης ήταν χαμηλότερα στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τον βλέπουμε σε αρκετά υψηλό ποσοστό, 37%. Και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στην τριάδα, έπαιζε με τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι μια τετράδα που σχηματοποιείται στη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Από τότε που υπάρχει το ερώτημα, άλλαζε κάποιες στιγμές. Ήταν πιο επιτυχημένοι, ποιο είναι πιο δημοφιλής. Βλέπουμε ότι προηγείται με μεγάλη διαφορά ο κύριος Δένδιας. Ένα πρόσωπο που έχει, αν θέλετε να πούμε, τα ταυτωτικά στοιχεία της κεντροδεξιάς ή της λαϊκής δεξιάς. Ο κύριος Πιερακάκης είναι το νέο πρόσωπο. Νομίζω ότι η αναβάθμιση του στο Eurogroup τον βοήθησε και η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Είναι από τα πρόσωπα που ακούγονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, εάν προκύψει θέμα ηγεσίας. Ο κύριος Γεωργιάδης εκφράζει παραδοσιακά αυτό που λέμε τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αποδίδουν οι συγκρούσεις του που έχει στα κανάλια και ότι σηκώνει πολλές φορές το βάρος να υπερασπιστεί την κυβερνητική γραμμή. Ο κ. Χατζηδάκης, από ό,τι πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζει μια μικρή κάμψη στα ποσοστά του. Έως μεγάλη θα πρόσταν κάποιοι οι οποίοι δεν τον συμπάθουν. Πολλούς από αυτούς θα τους δούμε στη μάχη του Σταυρού και τους τέσσερις που θα δώσουν τη μάχη και για άλλους λόγους.
7: Αυτοί είναι και ξεχωριστές κάρτες που θα τις φτιάξουμε τις επόμενες μέρες.
8: Να δούμε όμως, επειδή νομίζω υπάρχει και αυτή η αφίσα που προαναγγείλαμε, να την δούμε αν μπορεί. Να μας
7: για το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας.
8: Α, είναι αυτή. Να και ο
7: πυρσός, να και τα 52 χρόνια.
8: Φαίνεται και που θα γίνει η εκδήλωση. Είναι το παλιό μακουστάσιο του ΟΣΥ.
7: Μάλιστα.
8: 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, πυρσός και από πίσω ο κύριος Μητσοτάκης. Το ερώτημα είναι αν θα πάει ο κύριος Καραμαλής.
7: Φεύγουμε από την Νέα Δημοκρατία και από τον πυρσό για να πάμε, Φόφη, λίγο στα του κυρίου Φαραντούρη. Είχαμε τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Γιαννακοπούλου που ήταν διαφορετικές από ό,τι είχαμε ακούσει και από άλλα στελέχη. Έχουμε και την κυρία Θρασκιά.
11: Σήμερα το Πασόκ είχε να αντιμετωπίσει τα πόνερα της ιστορίας με τον κύριο Φαραντούρη, γιατί συνεχίζουν και υπάρχουν πόνερα, και είχε βεβαίως και να αντιμετωπίσει και αυτό τη γρήγορη επιστροφή στο ίδιο θέμα του κυρίου Αυλονίτη. Πάμε λοιπόν πρώτα για τον κύριο Φαραντούρη και όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε περί χαργεντισμών με την κυρία Σδούκου. Ήταν και η κυρία Σδούκου εδώ και ερωτήθηκε χθες για το θέμα. Η κυρία Ράνια Θρασκιά, βουλευτής στην Άλφα Θεσσαλονίκης, του ΠΑΣΟΚ πια, έτσι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εξέφρασε πλήρως την αντίθεσή της με τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Φαραντούρη και από την κυρία Σδούκου, υπό την έννοια ότι η λέξη, όπως είπε, και το είπε μάλιστα με την ιδιότητα της ψυχολόγου και όχι περισσότερο με την ιδιότητα της πολιτικού. Η λέξη χαριεντίζομαι έχει μέσα της μία λεκτική βία, έχει ψήγματα λεκτικής βίας τουλάχιστον και κατά την κυρία Θρασκιά δεν θα πρέπει, ειδικά τώρα που όλοι πηγαίνουν προς τις εκλογές, να μην προσέχουν τι λένε. Πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε. Ήταν σαφές το μήνυμα από την κυρία Θρασκιά. Πρέπει να πω ότι είναι μία βουλευτής η οποία είναι... έχει άριστη σχέση με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Είναι και το επάγγελμά της ακριβώς τέτοιο. Πάντως έχει τη σημασία της ότι η δήλωση της κυρίας Θρασκιά, γιατί το λέω αυτό, γιατί όλη αυτή η ιστορία προκάλεσε πλήθος συζητήσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
7: Και όχι μόνο.
11: Γιατί δεν συνηθίζει πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ να δίνει δικαιώματα, έτσι τουλάχιστον νομίζει, για μια τέτοιου είδους συζήτηση. Και μάλιστα πολλοί έλεγαν ότι έχουμε δει σεξιστικές δηλώσεις και όχι μόνο πολλές φορές από άλλες παρατάξεις, όπως από τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο είναι με τον κύριο Βλονίτη.
7: Το για τον κύριο Βλονίτη θα τα πούμε σε λίγο, θα το θέσουμε και στο πολιτικό πάνελ. Θέλω, Φώφη, επειδή χθες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης για αυτή την εκδήλωση που είχε γίνει αυτό το συνέδριο και είπε για έναν κύριο Τούντα, που εγώ δεν ήξερα ποιος είναι, ότι είναι ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Που είχε διοργανώσει και είχε και την κυρία Γάκα μεταξύ των καλεσμένων.
8: Από τις μεγάλες μορφές του ιατρικού χώρου.
7: Ακριβώς. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Τούντα με το ΠΑΣΟΚ?
11: Είναι στον κεντροαριστερό χώρο ο κύριος Τούντας και ήταν πάντα στον κεντροαριστερό χώρο. Μάλιστα από τη δεκαετία του 90. Είναι ένας γιατρός που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τους δημοφιλείς γιατρούς, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι από τους γιατρούς που θεωρούνται και χαρακτηρίζονται άξιοι επιστήμονες.
7: Έχει κάποια
11: από
7: θέση
11: πάρα
7: στο
11: πολύ
7: ΠΑΣΟΚ.
11: Κόσμο, αλλά δεν έχει καμία θέση στο ΠΑΣΟΚ, πραγματικά. Και προφανώς αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να ακυρώσει οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα.
7: Νίκο, κάτι έλεγες.
8: Όχι, για τον κύριο Τούντα έλεγα ότι πραγματικά είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας. Εγώ θεωρώ ότι είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν από τους ανθρώπους που βοήθησαν και στη σύνταξη προγραμμάτων υγείας του ΠΑΣΟΚ. Κακώς δέχτηκε την κριτική. Ο κύριος Τούντας αν τη δέχτηκε, όταν γίνεται ένα συνέδριο, δεν ζητάμε ούτε ποινικά μητρώα, κανείς δεν ζητάει ποινικά μητρώα, ούτε ξέρει πώς θα εξελιχθεί κάποιος άνθρωπος και τι κάνει στο ιατρείο του, αν κάνει παράνομες πράξεις, δεν κάνει παράνομες πράξεις. Θεωρώ την κριτική τουλάχιστον του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κομμάτι άδικη για τον κύριο Τούντα, επαναλαμβάνω. Σε ό,τι αφορά όμως τη Νέα Δημοκρατία, θεωρεί ότι και οι δύο ιστορίες τη βοηθάνε στο αφήγημά της. Σε τι συγκλίνει με τον κύριο Τσίπρα που συζητάγαμε νωρίτερα, που υπάρχει πεδίο ψηφοφόρων για τη Νέα Δημοκρατία. Στον χώρο του κέντρου. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες συμπεριφορές βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία να μπει στον χώρο του κέντρου και θα συνεχίσει να χτυπάει και εκείνη το ΠΑΣΟΚ με τα δικά της επιχειρήματα πάνω σε αυτή τη βάση.
7: Μάλιστα.
8: Και βλέποντας τα focus group που κάνει η Νέα Δημοκρατία, βλέπει ότι εκεί υπάρχει ακριβώς πεδίο μετακίνηση ψηφοφόρων. Άρα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει στρατηγική.
11: Πεδίο δόξα, αλλά όχι λαμπρό.
8: Ναι, θα δείξει κάλπη.
7: Δηλητηρό, για κανέναν, και από τη Φώφη. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά να συζητήσουμε τι γίνεται με τις τιμές και στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια. Το θέμα με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, που δεν πρόλαβε να το πει τώρα η Φώφη, θα το θέσουμε βεβαίως και στο πολιτικό μας πάνελ. Ερχόμαστε.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
14: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
15: I have the right to remain silent.
16: The Rookies.
17: Will you say that again, please?
16: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. You say it's not beautiful.
0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
17: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
18: I'm looking for Kelly Broussard.
17: That is me.
18: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
17: Oh.
18: And I must say, she seems very professional.
17: You like animals?
19: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
17: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
18: Organizing all this, pretty amazing.
17: You never doubted my powers, did you?
18: Never.
16: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
20: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Να συζητήσουμε τώρα τι γίνεται με τα καύσιμα, τι γίνεται με τις μεταφορές και αν θα ακριβήνουν αυτές και στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν στην κουβέντα μας ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι οικονομικός ναυτιλιακός σύμβουλος, και ο κύριος Γιάννης Τζομπανάκης, είναι ταξιδιωτικός πράκτορας. Καλησπέρα σας.
21: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
7: Κύριε Τζομπανάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς.
21: Επιτρέψτε μου να πω μια ιδιαίτερο χαιρετισμό στον κύριο στον Νίκο, γιατί έχω πολύ καιρό που συνεργάζομαι μαζί μου και τον εκτιμώ.
7: Και δεν λέτε.
8: Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα, πράγματι.
7: Εντάξει, να συνεχίσουμε τώρα, φαντάζομαι. Κύριε Τζομπανάκη, εσείς βλέπετε, υπάρχουν αλλαγές αυτή τη στιγμή στις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών ή των αεροπορικών, ή αν δεν υπάρχουν αλλαγές στις τιμές, υπάρχουν μειώσεις στα δρομολόγια?
22: Διανύουμε μία περίοδο εν μέσω μίας γεωπολιτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία αφήνει το αποτύπωμά της στον τουρισμό ανεξίτηλα. Εγώ θα συμπληρώσω ότι πέραν των αεροπορικών εισιτηρίων, στα οποία πολλές εταιρείες επιβάλλουν πλέον επινάβλους, υπάρχουν επιβαρύνσεις ακόμη και στις οδικές μεταφορές με λεωφορεία, καθώς οι επιχειρηματίες καλούνται να καλύψουν τις ίδιες αποστάσεις με μεγαλύτερο κόστος λόγω της ραγδαίας αύξησης των πετρελαίων. Αυτό εύλογα συμπαρασύρει το κόστος και ενός οργανωμένου πακέτου, αλλά ακόμη και των μετακινήσεων στο σύνολό τους. Επίσης, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν μένουν ανεπηρέαστα, καθώς και αυτά υπόκεινται σε επίναυλους, οι οποίοι τελευταία στιγμή δημιουργούν έτσι μία ανησυχία στον Έλληνα ταξιδιώτη και τον κάνουν λίγο πιο σκεπτικό ως προς το τι θα κλείσει για την 28 Οκτωβρίου ή για άλλες αποδράσεις.
11: Αυτό που ενδιαφέρει πολλούς και είναι στα νησιά για τους χειμερινούς μήνες είναι ακριβαίνουν τα εισιτήρια, είναι ακριβό το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν βεβαίως για τη μετακίνηση. Αυτό σημαίνει πράγματι για λιγότερα δρομολόγια και ειδικά τους χειμερινούς μήνες που ξέρουμε έχουν υπάρξει πάρα πολλές καταγγελίες, κάθε χρόνο υπάρχουν, ότι οι νησιά μένουν και 2 μέρες και 3 ημέρες χωρίς να περάσει πλοίο.
22: Αυτή τη στιγμή τα νερά σχετικά με το χάρτη των μετακινήσεων είναι χαρτογράφητα για το χειμώνα, καθώς δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια επιβεβαιωμένη ακύρωση. Ωστόσο, πάρα πολλές φήμες κάνουν λόγο και επιβεβαιώνουν από στόμα σε στόμα αυτά τα οποία αναφέρεται για μειώσεις δρομολογίων, για αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες είναι εις βάρος του Έλληνα κατοίκου νησιών.
7: Έβλεπα πάντως ένα στοιχείο ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ITA Airways, είναι η πρώην Αλιτάλια αυτή, προειδοποίησε ότι επειδή το jet fuel, τα καύσιμα τέλος πάντων των αεροπλάνων, αποτελούν το 1/3 των λειτουργικών εξόδων μιας αεροπορικής εταιρείας, θα μπορούσε να επιβαρυνθεί μια αεροπορική ακόμα και με 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που δεν απορροφάται εύκολο. Αλλά για να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα πλοία, κύριε Ξηραδάκη, αυτή τη στιγμή.
21: Λοιπόν, η περιγραφή έγινε πολύ ωραία από τον προορίζοντα. Απλώς θέλω να κάνω κάποιες, όχι επισημάνσεις πιο πολύ. Το γεγονός ότι θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας των πλοίων, των νησιών το χειμώνα, είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο, το οποίο πάντα συμβαίνει. Αν είναι δυνατόν να έχει, όταν υπάρχουν τα εκατομμύρια των επιβατών ή οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες που χρειάζονται να μεταφέρουν τα φορτηγά διελεύσεις στα νησιά και τόσα πολλά δρομολόγια, αυτό να συνεχιζόταν το χειμώνα. Αυτό δεν είναι αντιοικονομικό, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν εξυπηρετεί τίποτα, και πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μία περίοδο κρίσης. Εδώ ζούμε μία ενεργειακή κρίση, στην οποία πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε και κάποιες θυσίες, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ελλείμματος όσον αφορά, δεν έχουμε έλλειψη ενέργειας. Σας θυμίζω, 3-4 μέρες πριν, οι συζητήσεις όλες είναι αν θα έχουμε ντίζελ ή αν θα έχουν τα αεροπλάνα το τζετ. Σιγά σιγά κάτι έγινε γεωπολιτικά, αφέθηκε λίγο, να μην πούμε στο γεωπολιτικό τώρα, αλλά τώρα υπάρχει μια αισιοδοξία, τουλάχιστον θα υπάρχει μια ροή. Αυτή η αισιοδοξία διεκόπη το μεσημέρι γιατί χτυπήθηκε πάλι ένα πλοίο ή γιατί βγήκε ο πρόεδρος της Τεχεράνης πριν από περίπου 45 λεπτά μία ώρα και είπε ότι ναι, μεν συνεχίζουμε, συζητάμε, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά το ορμούς. Οπότε ξαναρχίζει αρνητική ψυχολογία. Τα είπα αυτά τόσο γρήγορα για να καταλάβετε ότι ουσιαστικά ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πόσο, τι θα γίνεται με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με το ντίζελ πάνω απ' όλα και για τα νοικοκυριά και για τη Βόρεια Ελλάδα και για την Νότια Ελλάδα, και τι θα γίνει γενικότερα με την ανάγκη που έχει ο στόλος, ο ελληνικός στόλος, ο αγροπλοϊκός, γιατί το μεγάλο, το επίσης μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική ακτοπλοεία είναι ότι μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, πριν δηλαδή αρχίσει ο πόλεμος, το πετρέλαιο ήταν σχεδόν, πείτε, 600 ευρώ ο τόνος, κάτω από 600, και τώρα είναι σχεδόν στο διπλάσιο και παραπάνω.
7: Και κύριε Ξηραδάκη, αναφερθήκατε στον ντίζελ. Ναι, επειδή αναφερθήκατε πριν στον ντίζελ, οι εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί στο μισό σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
21: Ναι, άρα από κάποια κράτη έχουν τελείως μηδενιστεί από κάποια κράτη. Και ουσιαστικά και επηρεάστηκαν. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, και σύν το γεγονός ότι μην ξεχνάτε ότι έχει απαγορεύσει και η ίδια η Ρωσία τις δικές της εξαγωγές από ντίζελ, γιατί η Ευρώπη
8: έχει μαζέψει. Η Κίνα βέβαια τις δικές της, δηλαδή έχει μειώσει την εισαγωγή.
21: Η Κίνα μαζεύει τις δικές της, γιατί φοβάται μην πάθει τίποτα. Οπότε υπάρχει ένα έλλειμμα για την Ευρώπη.
8: Κύριε Ξηραδάκη, να ρωτήσω κάτι. Το διάβαζα για αυτό και θέλω να σας ρωτήσω. Είχε το βαρέλι 140 κάποια στιγμή. Η βενζίνη ήταν στο 1,10, 1,15, 1,20. Ναι. Τώρα που είναι στα 100 δολάρια, πώς έφτασε τα 2 ευρώ?
21: Ναι, τι δεν φταίει? Συνδέονται το ένα με το άλλο, γιατί μπορεί να έχει το πετρέλαιο, ουσιαστικά και η τιμή του πετρελαίου έχει άμεση εφαρμογή και το ψυχολογικό κομμάτι, το πώς αντιδρούν οι αγορές, οι traders. Συν το γεγονός έχει το μεγάλο, επίσης ένα άλλο πρόβλημα που έχει, είναι το θέμα ότι εάν υπάρχουν οι δυνατότητες μεταφοράς αυτού, αν δηλαδή κλείσει το Ορμούς, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Στο θέμα τώρα των προϊόντων του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου που βρίσκονται στα διελιστήρια, εκεί είναι μια άλλη οικονομία. Είναι η οικονομία πόσα διελιστήρια υπάρχουν, εάν τροφοδοτούνται σωστά και αν μπορούν αυτά τα διελιστήρια να καλύψουν τις ανάγκες που έχει η κάθε αγορά που εξυπηρετούν. Και να ξέρετε, να πούμε, δηλαδή είναι κάτι συγκεκριμένο να έχουμε στο μυαλό μας, τα ελληνικά διελιστήρια που έχουμε εδώ πέρα μεγάλα και είναι πάρα πολύ καλά, δεν παράγουν μόνο για την ελληνική βενζίνη, το ελληνικό
8: μάρι. Το 70% είναι εισαγωγή.
21: Είναι σχεδόν όλο εξαγωγή. Καταλαβαίνετε ότι από όλα τα κράτη αυτό γίνεται. Οπότε η ζήτηση και η προσφορά, η δυνατότητα μεταφοράς σε όλο αυτό το σημείο μας αναγκάζει πολλές, βλέπουμε πολλές φορές τη διακύμανση αυτών των τιμών να είναι αντίστροφα ανάλογες, όπως το είπατε και το περιγράψατε.
8: Εσείς βλέπετε δύσκολο χειμώνα σε αυτή τη φάση ή υπάρχει κάπου στο βάθος του τούνελ κάτι αισιόδοξο να πούμε στους πολίτες?
21: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να πει κάποιος με βεβαιότητα ότι ο χειμώνας θα είναι εύκολος, γιατί ακόμα και τώρα, κοιτάξτε, ακόμα και τώρα να το πάρουμε έτσι, να σταματήσουν όλα τα πράγματα. Νομίζετε ότι το σύστημα ελέγχει όλους αυτούς τους οπλαρχηγούς που έχουν στο Ιράν ή στους Χούθη ή οτιδήποτε, που δεν θα χτυπηθεί ένα πλοίο στις επόμενες 20 μέρες, 25, για να μπορέσει η κλεψίδρα να ξαναρχίσει πάλι από την αρχή, να λέμε έχουμε ή δεν έχουμε πόλεμο? Οπότε μέχρι την ομαλοποίηση, για να μπορέσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να πούνε ότι δεν ζούμε σε πόλεμο, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουν περάσει 6 μήνες απόλυτης ειρήνης.
7: Τώρα πόσα πλοία περνούν από το στενό του Ορμούζου αυτές τις μέρες?
21: Να τελειώσω λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, όταν τα πλοία που περνάνε είναι επισήμως λίγα, αλλά με μία μορφή ρίσκου επιχειρηματικού, έχουν καταφέρει αρκετές εταιρείες να περνάνε μικρότερα πλοία κοντά στα στενά του Ομάν, ναι, και από εκεί και ύστερα να φορτώνουν τα μεγαλύτερα, ναι, πλοία, για να πηγαίνουν αυτά να ξεφορτώνουν τα εκατομμύρια βαρέλια στην Ανατολή, κυρίως στην Κίνα και στην Ινδία και στην Κορέα και στην Ιαπωνία, που είναι κάτι πολύ ευχάριστο για την παγκόσμια ενεργειακή οικονομία, γιατί ουσιαστικά αυτά τα μεγάλα κράτη αποσυμπιέζουν αυτή τη ζήτηση. Και σε αυτή τη μορφή πρέπει να είμαστε, να τους πούμε ένα μπράβο αν θέλετε, γιατί μας διευκολύνουνε. Αλλά από την άλλη, για να φτάσουμε στο διατάφτα, θέλω να σας πω ότι σας θυμίζω λίγες μέρες πριν ότι εκεί που ξέραμε ότι κοιμόντουσαν οι Χούθη, ξαφνικά χτυπήσανε. Τώρα ανοίγει ξανά ο πετρελαγωγός Ανατολής Δύσης Σαουδική Αραβία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πετρέλαιο θα μπορεί να ρεύσει και να μπορεί να έρθει προς την Ευρώπη, όπως θα πηγαίνει και προς την Ανατολή. Οπότε ουσιαστικά τα διεισδύματα δεν θα έχουν κίνδυνο και τα αποθέματά μας θα αυξηθούν.
7: Πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας.
21: Ορίστε.
7: Ναι, πολύ σημαντικό, λέω, αυτή η εξέλιξη με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας.
21: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το έχετε δίκιο. Είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να πούμε από τη στιγμή που ανακοινώσω ότι μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τριπλό ταμπλό. Υπάρχει το ταμπλό αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στις ΗΠΑ μαζί με τις συζητήσεις που μετά, από αύριο θα αρχίσει μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο για την παγκόσμια οικονομία.
8: Και θα τον υποδεχθεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα τον υποδεχθεί. Εγώ θυμάμαι υποδοχή ξανά Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό.
21: Δεν νομίζω, ποτέ δεν γίνεται. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, και ο ίδιος έτυχε μια στερμοτάτη σε μόνο έτσι με αυτή τη λέξη που θα την πούμε.
7: Που τον είχε εντυπωσιάσει. Το θυμόμαστε, είχαμε δει και τα πλάνα.
21: Οπότε ο
11: ίδιος μας είπε μόνο ο κύριος Ξηραδάκης αν θα έχουμε εύκολο ή δύσκολο χειμώνα. Πού καταλήγουμε? Γιατί...
7: Να το απαντήσει αυτό πρώτα.
21: Καταλήγουμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα με μια έντονη κρίση ενεργειακή ακόμη. Από την άλλη όμως βλέπουμε με μεγάλη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γενικότερα η Ευρώπη, όλη που πλήττεται, θέλει να την αντιμετωπίζει με έναν τρόπο προστασίας προς τους πολίτες τους.
7: Θέλει με την ταχύτητά της έχουμε ένα θέμα και τις καθυστερήσεις της συνηθισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Αυτό ακριβώς.
7: Κύριε Ξηραδάκη,
21: και όσον αφορά, εσάς τις ίδιες τις κυρίες, σας λέω να πηγαίνετε στα πάρτι με ένα ρούχο παραπάνω και όλα τα παιδάκια που κάθονται με ένα ρούχο ελαφρύ στο σπίτι να βάζουν και ένα πουλοβεράκι.
7: Ζακέτα να πάρεις, να τη βάζεις και στο σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Ξηραδάκη. Εμείς πάμε να βρούμε κατευθείαν τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Είχαμε πριν λίγη ώρα μια κατάσταση ομοιρίας στην Νίκαια, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μαρίζα.
6: Καλησπέρα σας λοιπόν. Εγώ βρίσκομαι ακριβώς εδώ στο σημείο, στην οδό Σοφοκλέους, όπου πριν από λίγη ώρα σήμανε συναγερμός, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων και από το ρεπορτάζ, προκύπτει ότι μία 44χρονη γυναίκα πάτησε το panic button για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας άμεσα στο σημείο όπου και βρισκόμαστε. Αυτή ακριβώς που μπορεί να σας δείξει και ο συνάδελφος οπερατέρ Γρηγόρης Μπίκας είναι η πολυκατοικία στην οποία διέμενε το ζευγάρι. Εδώ λοιπόν ακριβώς έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΣΟΠ και απέκλεισαν το σημείο. Ο 49χρονος σύζυγός της την κρατούσε μέσα στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να βγει, ενώ μάλιστα είχε δηλώσει και στους αστυνομικούς ότι είναι οπλισμένος. Να σας πω λοιπόν ότι άμεσα στο σημείο, λίγο πριν τις 8, έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, πραγματοποίησαν έφοδο. Προσπάθησαν λοιπόν να κινητοποιήσουν τον 49χρονο, τα κατάφεραν και στη συνέχεια ο άνδρας προσήχθη και οδηγήθηκε σε ξεχωριστό όχημα στο αστυνομικό τμήμα εδώ της Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, καθώς μιλάμε για ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την γειτονιά εδώ, καθώς είχαν κλείσει και πολλές οδοί περιφερειακές εδώ της οδού Σοφοκλέους. Και πραγματικά ο κόσμος αυτό που μας μεταφέρει είναι ότι σοκαρίστηκε.
7: Ευτυχώς είχαμε όμως αυτό το αίσιο, ας το πούμε, τέλος. Μαρίζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, το τραπέζι μας θα έχει γεμίσει από πολιτικούς.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
10: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
23: The night Ellen was attacked, I saw you.
24: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
25: I could have you arrested for attempted murder.
26: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
27: The Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Επιστρέψαμε και καλησπέριζουμε τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
10: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
9: Και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς. Καλησπέρα και σας, κυρία Αντωνοπούλου. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή εδώ ήταν χθες ο κύριος Γεωργιάδης, σήμερα ήταν ο κύριος Βορύδης στο κανάλι και απάντησαν και δύο στο ερώτημα αν θεωρούν ότι υπάρχουν υπουργοί στην κυβέρνηση που έχουν καβαλήσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη. Εσείς τι λέτε, υπάρχουν ή όχι?
11: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι υπουργοί προσπαθούν να δίνουν λύση στα προβλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η δημοσκοπική διαφορά, που είναι σταθερή, και η προφανής υπεροχή του κυρίου Μητσοτάκη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγεί κανέναν σε φυσικασμό. Αυτό που κάποιοι μπορούν να ονομάζουν αλαζονία. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει στέλεχος που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
9: Δεν βλέπετε εσείς αλαζονία.
11: Εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχει κάπου μια συμπεριφορά που μπορεί να εκλαμβάνεται ως τέτοια, προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αρθρώσει ένα πιστικό λόγο που μπορεί να πει στην κοινωνία. Και ενδεχομένως κάτι να εφησυχάζουν. Ο εφησυχασμός αυτός, εγώ θεωρώ, δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Και ελπίζω και πιστεύω ότι αν κάπου υπάρχει ένα μεμονωμένο περιστατικό, αυτό θα διορθωθεί στην πορεία όσο πηγαίνουμε
9: υπάρχει, προς τις εκλογές. Υπάρχει, εσείς το βλέπετε αυτό, ρώτησα.
11: Σας είπα και πάλι ότι εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν έχω αντιληφθεί.
12: Εκτιμάτε δηλαδή ότι η κυρία Μπακογιάννη το πεχθές, το επανέλαβε σήμερα. Θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να το λέει στη ΔΕΘ. Να στέλνει ένα μήνυμα περί αλαζονίας
11: εάν υπάρχει κάπου εφησυχασμός.
12: Δεν έχετε από τους πολίτες. Γιατί κάνετε περιοδίες. Δεν σας έχει πει κάποιος ότι. Γιατί κάνετε κάτι τέτοιο.
11: Εγώ θεωρώ, κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει συμπεριφορές οι οποίες να εκλαμβάνονται και από τους πολίτες έτσι. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι αυτά όλα πρέπει όλοι να μείνουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο. Mm-hmm. Στην απάντηση στα προβλήματα στους πολίτες. Στη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου, στη συνέχιση του προγράμματος, στο στόχο που έχουμε. Και επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός είναι εδώ για να κρίνει. Αυτός θα κρίνει αν κάποια συμπεριφορά φτάνει σε ένα τέτοιο όριο και να είμαι βέβαιος και το έχει αποδείξει.
9: Μάλιστα.
11: Και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Αυτά, μπορεί να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται.
12: Αυτός που θα εντοπιστεί, θα πρέπει να πάει σπίτι του και να αντικατασταθεί.
11: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που κρίνει κάθε φορά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Ελευθερόγλου, ότι έχει κάνει αλλαγές ο Πρωθυπουργός και χρησιμοποιεί και τέτοια κριτήρια.
13: Χρειάζεται ένα σχηματισμό.
11: Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, πράγματι δοκιμάζεται από ένα βασικό πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Και αυτό έχουμε, το πρόβλημα καλούμαστε να λύσουμε και έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό. Άρα, κάθε συμπεριφορά η οποία
9: Θα έρθουμε στον δημιουργεί, επόμενο γύρο στο θέμα δημιουργεί, της ακρίβειας.
11: Δημιουργεί λοιπόν κάθε συμπεριφορά η οποία δημιουργεί υπόνοια, θα έλεγα εγώ, τέτοιας αλαζονίας ή οτιδήποτε άλλο, ο Πρωθυπουργός θα κρίνει και θα κάνει κατάλληλη αλλαγή.
9: Κύριε Παπά, στη συνέντευξη του κύριο Τσίπρας είπε ότι η εναλλακτική στον κύριο Μητσοτάκη είναι η Ελλάς, ή εμείς ή κανείς. Δεν είπε η εμείς ή το Πασόκ. Ίσα ίσα, που για το Πασόκ είπε, ήταν και λίγο, δεν ξέρω, μάλλον υποτιμητικό, να λέει κερδίζει μισή μονάδα το Πασόκ. Εντάξει, μακάρι ο άνθρωπος.
14: Θα έρθω στον κύριο Τσίπρα.
9: Όχι, ελάτε τώρα στον κύριο
14: Θέλω
9: Τσίπρα.
14: Λίγο να πω κάτι για τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι σημαντικό και για την αλαζονία των υπουργών της κυβέρνησης, γιατί έγινε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Σε ένα 24ωρο ο κύριος Γεωργιάδης, με προσβλητικό τόνο και απευθυνόμενος και στον κύριο Ελευθερόγλου, του είπε, επειδή δεν του άρεσε η ερώτηση και δεν του αρέσει ο έλεγχος.
9: Τοποθετηθήκαμε νωρίτερα.
14: Ναι,
9: για
14: θέλω
9: αυτό
14: να το πω όμως αυτό. Αν συνέβαινε στο Πασόκ, αν ένας υπουργός ή ένας τέλεχος του Πασόκ έλεγε κάτι τέτοιο, θα είχε καταρρεύσει το σύμπαν. Και συνέχισε τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους ο κύριος Γεωργιάδης. Σήμερα στον κύριο Χασαπόπουλο του είπε ότι μήπως θέλει να γίνει αυτός υπουργός, δεν του αρέσει ο έλεγχος. Κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος όχι η αλαζονία του έχει ξεπεράσει κάθε όριο, είναι υβριστικός. Διαφημίζει ιδιωτικά ιατρία, διαφήμιζε κλινικές longevity, διαφήμιζε νανογυλαίκα και τώρα επειδή είναι στριμωγμένος κάνει επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Αυτό είναι το πρόσωπο της κυβέρνησης, αυτή είναι η αλαζονία της κυβέρνησης για να έρθω στο θέμα αυτό.
11: Και από εκεί πέρα, λίγο να ολοκληρώσω, να πω,
14: συγγνώμη, όταν σας δοθεί ο λόγος, κύριε Νικολακόπουλε,
11: περιμένω να
14: επιτρέψετε μου να απαντήσω
9: λίγο. Μισό λεπτό, αφού επιλέξατε να απαντήσετε κάτι άλλο από αυτό που σας ρώτησα.
14: Μιλήσατε για την αλαζονία της
9: δημοκρατίας.
11: Αναφορά εδώ σε
9: πολύ
11: αυτή την
9: σύντομα,
11: εκπομπή που την
9: είδαμε,
11: νομίζω ότι δεν εκλαμβάνεται ως επίθεση, παρά μόνο νομίζω το διευθύνσε.
14: Είναι δυνατόν να λέει ένας υπουργός πίνεται μπάφο σε έναν δημοσιογράφο? Επιτρέπεται αυτό το πράγμα?
11: Νομίζω ότι το διευκρίνησε. Δεν ξέρω αν θεωρήθηκε ως επίθεση.
14: Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο και να το συζητάμε.
11: Τέτοια επίθεση το καταλαβαίνω, αλλά δεν ήταν επίθεση.
14: Δείχνει την ίση.
9: Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ρώτησα για τον κύριο Τσίπρα για το ή εμείς ή κανείς.
14: Επίσης, αλαζονική δήλωση αυτού. Τι εμείς ή κανείς? Ο κύριος Τσίπρας έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχασε κάποιος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν δείχνει ότι είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε και άσχημη εντύπωση, θα πω. Είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη συνέντευξή του ότι όταν είχε μικρό δημοσιονομικό χώρο το 19, έδωσε την 13η μέρος της 13η.

0: έχει ο κύριος Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία και στις ήττες, στις συντριπτικές ήττες που έχει υποστεί απέναντί της. Η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί τον κύριο Τσίπρα γιατί ξέρει ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος.
1: Εγώ θέλω πάντως, θα μου επιτρέψετε, μία διευκρίνηση από τον Πέτρο τον Παπά, μιας και είναι εδώ σε αυτό το τραπέζι, γιατί σήμερα υπήρξε μία δήλωση από πλέον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Αυλονίτη. Για μένα είναι πολύ καθοριστικό αυτό να υποθεί στους πολίτες αν είναι όμορφος χώρος στο ΠΑΣΟΚ η πλεύση ελευθερίας.
0: Μου κάνετε τώρα που μου κάνετε ερώτηση
1: θα αφήσω την Ελλάς,
0: ευχαρίστως να απαντήσω, αλλά νομίζω,
1: νομίζω όμως ότι οι πολίτες πρέπει να ξέρουν αν είστε όμορφος χώρος με την πλεύση ελευθερίας ή με την Ελλάς. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσω.
0: Μπορώ να σας απαντήσω.
1: Τουλάχιστον έχω εσάς
0: μπορώ
1: σήμερα
0: να
1: εδώ.
0: Σας απαντήσω.
1: Δεν κάνατε εσείς τη δήλωση.
0: Με μία φράση,
1: αλλά
0: για να
1: έχω εσάς σήμερα εδώ. Και θέλω μία διευκρίνηση.
0: Δεν είμαστε όμορφος χώρος με την πλεύση ελευθερίας και με μία Ελλάς η οποία έχει αυτή την ρητορική που έχει, επίσης δεν είμαστε όμορφος χώρος.
2: Συμφωνείτε με τις δηλώσεις του κ. Αυλονίτη.
0: Ο κ. Αυλονίτης είπε, είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο στις εκλογές.
2: Να συνεργαστεί με την Ελλάς, και μόνο με την πλεύση ελευθερίας.
0: Όχι, και μόνο με την προϋπόθεση ότι κάποια δημοκρατική δύναμη θα μπει υπό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε μπορεί να υπάρχει κάποια συζήτηση. Εμένα, αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι όμορος χώρος σε καμία περίπτωση δεν είναι κανένα αρχηγοκεντρικό κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Βέβαια, το είπε και ο κύριος Πάνας, δεν το είπε μόνο. Και ο κύριος Πάνας μίλησε για την Ελλάδα.
3: Κύριε Νικολακόπουλε, πάνω στην κυρία.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι γραμμένο στην πέτρα, έξω από υπάρχει ένα μπάχαλο και ο καθένας λέει διαφορετικά πράγματα. Αυτό που πρέπει όμως να ξεκαθαρίσετε στους πολίτες. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε στους πολίτες με ποιο θα συγκυβερνήσετε την επόμενη μέρα.
0: Κανέναν, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Δεν θα κρύβεστε. Δεν θα λέει άλλα ο κύριος Πάνας.
0: Θέλουμε
1: άλλα
0: να
1: ο
0: βγούμε πρώτοι και αν βγούμε πρώτοι είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε.
1: Ναι, αλλά
0: δε,
1: τρεις βουλευτές λένε τρία διαφορετικά πράγματα.
0: Καλά, αυτά τώρα δημιουργείται εντυπώσεις. Διευκρίνησαν όλοι τι εννοούσαν.
1: Τι όλοι.
3: Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Κυρία
1: Αντωνοπούλου. Ο ένας θα συγκυβερνήσει με την Ελλάς.
4: Κύριε
3: Νικολακόπουλε και κύριε Παπά, αρκεί. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπά, θα μου επιτρέψετε.
4: Η ίση της κυβέρνησης, και συγγνώμη κυρία Δούκα, μόνο ένα σχόλιο, μια πρόταση.
3: Όχι, είναι
4: Η ίση της κυβέρνησης. Απλά δεν μου κάνατε ερώτηση και πήρα το λόγο μόνο μου.
3: Πείτε και
4: θα σας
3: κάνουμε. Και οι κύριοι μόνοι τους.
4: Η ίση της κυβέρνησης είναι αυτό ακριβώς που είδαμε μόλις τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Νικολακόπουλος τέθηκε ένα ερώτημα περί του κύριου Γεωργιάδη και τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται. Μάλλον που πολιτεύεται συνολικά, με το που κάτι ζορίζει σε σχέση με την κυβέρνηση, αρχίζει και εξτομίζει έναν άκρατο λαϊκισμό.
1: Απάντησε.
4: Αρχίζει. Κύριε Νικολακόπουλο, δεν σας διέκοψα. Έναν άκρατο λαϊκισμό, ακρότητες, χυδαιότητες. Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μετά τι κάνει. Μετά προσπαθεί να δείξει ότι κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν είναι συμπληρωμένα. Ο κύριος Νικολακόπουλος θα μας απαντήσει.
3: Θα μας απαντήσει
4: αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του κύριου Μπελέρη.
3: Πρώτα, κυρία Αντωνοπούλου.
4: Να δούμε εκεί πέρα τις διαφωνίες.
3: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Σε κάποια ερώτηση έλεγε η κυρία Αντωνοπούλου.
4: Άλλα έλεγε ο Μαρινάκης. Άλλα έλεγε ο Κυρανάκης.
3: Δεν θα σας απαντήσει τώρα όμως ο κύριος Νικολακόπουλος.
4: Άρα λοιπόν ας λύσουν μεταξύ τους τα σωκομματικά τους. Ας μας απαντήσει για τον Μπελέρη. Ας μας απαντήσει για τον Μπελέρη.
3: Κυρία
4: Αντωνοπούλου. Γιατί είναι κρίσιμο αυτή τη δημοκρατία μας.
3: Κυρία Αντωνοπούλου. Θα μας απαντήσετε εσείς σχετικά με το αν η δήλωση του κυρίου Τσίπρα είναι αλαζονική και είναι μια δήλωση αυτοθαυμασμού να λέει ότι μόνο εκείνος μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον ίδιο.
4: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα μπω τώρα 7-6 στους 10 κτλ. Γιατί δεν έχει κανένα νομοσυστικό. Τι λένε, λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κυβέρνηση. Λένε λοιπόν ότι θέλουν αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή συνολικά. Ο Αλέξο Τσίπρας άφησε 3 χρόνια την αντιπολίτευση να βρει ένα αφήγημα και ένα δρόμο να περπατήσει ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, συγκροτώντας ένα μεγάλο αφήγημα, ένα συνολικό αφήγημα κυβερνησιμότητας του προοδευτικού χώρου.
3: Εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι ικανοποιημένος αν έρθει δεύτερος στις εκλογές, γιατί κοιτάει πιο πολύ τις δεύτερες. Αν έρθει δεύτερος στις πρώτες εκλογές, γιατί κοιτάει πιο πολύ τις δεύτερες εκλογές.
4: Κυρία Δούκα, νομίζω ότι είμαστε πολύ καθαροί. Όταν λέμε πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτική,

0: Εννοούμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Κάθε κόμμα
0: και,
1: το κάνει.
0: Ναι, ναι, θέλουμε να το εφαρμόσουμε
2: το πρόγραμμά σας, κυρία Δονόπουλου.
1: Ή το κανείς θέλετε να βάλετε ευθύνες στο εμείς. Εγώ δεν πήρα απάντηση σε αυτό που σας ρώτησε η Κατερίνα νωρίτερα. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε, είπε σήμερα, ή εγώ, το εμείς εννοώ στον εαυτό του και την Ελλάδα προφανώς, ή κανένας άλλος δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Κύριε Λευθερόπουλο, είδαμε κάτι άλλο τρία χρόνια. Δεν ήταν πολύ χαμηλά όλη η αντιπολίτευση.
1: Είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο κύριος Τσίπρας επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης και αντιμετώπισε τον κύριο Μητσοτάκη να χάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό όμως. Σας ρωτάω, στο εμείς εσείς βάζετε το Πασόκ μέσα, όπως διάφορα άλλα στελέχη σας έχω ακούσει κατά καιρούς να τοποθετούνται για μια μεγάλη συμμαχία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ως προοδευτικός κόμμα.
0: Η Ελλάδα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα συγκροτήθηκε ακριβώς για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι αυτό, τα πρώτα βήματά της από τον Μάιο και μετά δείχνουν ότι αυτό το εγχείρημα όχι απλά δεν είναι πυροτέχνημα, αλλά έχει ριζώσει με έναν τρόπο.
2: Δείχνουν όμως ότι η Κυψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία παραμένει μεγάλη. Δεν έχει
0: δεν
2: μικρή η Κυψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν συμφωνήσω ακριβώς, γιατί
2: για
0: θα σας πω.
2: Νομίζω καλά, βλέπουμε...
0: Την ανάγνωση μου, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών, ξεκάθαρα. Κάτω και από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Άρα βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία να αποσυσπηρώνεται, να χαμηλώνει διαρκώς το ποσοστό της στην εκτίμηση ψήφου και το ίδιο βλέπουμε ή μάλλον προϊονίζεται όταν θα εξαγγελθεί και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, οπότε το αφήνω παρενθετικά. Με νομίζω λοιπόν ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι περίπου στο 17%.
2: Τα στοιχεία ότι υπάρχει μια ισχυρή διψήφια διαφορά μεταξύ
0: υπάρχει
2: του πρώτου και
0: μια
2: του
0: διαφορά
2: κόμματος,
0: η οποία νομίζω ότι έχει μειωθεί αρκετά. Και είναι άλλο κυρία Γιωτάκη, έχω την εντύπωση, το 17 με το 26. Δηλαδή, είναι άλλη αυτή η διαφορά και άλλη διαφορά να ήμασταν, ας πούμε, σε ποσοστά που θα άγγιζαν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ μακριά, όχι από αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, από την πότε θα μπορούσε να συγκροτήσει η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να μας πούμε ποιον θα το έκανε αν δεν είναι η ακροδεξιά. Άρα λοιπόν, αυτό προς τις κάλπες, το δίλημα που θα μπει είναι πραγματικά, αν θέλουμε με έναν τρόπο η Νέα Δημοκρατία μαζί με ένα ακροδεξιό, ας πούμε, σχηματισμό ή μόρφωμα. Γιατί αυτό έχει από την άλλη μεριά, δεν
2: με
0: έχει κάτι άλλο. Θα συγκροτήσει
2: κανείς,
0: κυβέρνηση. Αυτό απαντάω. Άρα λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία μαζί με ακροδεξιό μόρφωμα θα συγκροτήσει κυβέρνηση, ή από την άλλη, αν θα μπορέσουμε μέσω του προοδευτικού, αυτό σας απαντάω, του προοδευτικού πόλου που δημιουργεί η Ελλάς. Δεν θα πάρετε κάτι άλλο. Όχι, δεν το λέω για σας, το λέω γενικά. Που δημιουργεί η Ελλάς, έτσι. Δηλαδή, μια μεγάλη συσπήρωση γύρω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν θα μπορέσει αυτό πραγματικά να επιτύχει και να φτάσει τέτοια ποσοστά που θα δώσουν την αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό.
3: Δηλαδή,
0: ότι
3: εσείς συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Αυλονίτης περίπου. Με αυτά που είπε ο κύριος Αυλονίτης του Πασόκ, βέβαια, συμφωνείτε περίπου.
0: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω, γιατί αν συμφωνούσα έτσι όπως θες ο κύριος Αυλονίτης, δεν θα είχα φύγει ποτέ από το Πασόκ.
1: Ποια είναι τα ποσοστά της πολιτικής αλλαγής? Ποιο θα είναι το ποσοστό εκείνο κατά τη γνώμη σου θα σηματοδοτήσει αυτό που λέτε πολιτική αλλαγή για την Ελλάδα?
0: Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα
1: είναι το 20, θα είναι το 30, θα είναι το 10.
0: Να μιλήσω για ποσοστά με αυτούς τους όρους. Παρ' όλα αυτά, η τοποθέτηση που έκανα, δηλαδή το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά η Νέα Δημοκρατία, άρα θα χρειαστεί.
1: Η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά είναι στο 30 ή στο 16.
0: Η Νέα Δημοκρατία
2: είναι
0: στο 30.
2: Είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να ξεπεράσετε το 20% για παράδειγμα.
0: Είναι στόχος μας, κυρία Γιωτάκη, και αυτό είναι απόλυτα ειλικρινές και γι' αυτό έκανα και την προηγούμενη μου τοποθέτηση πιο συνολική. Ο στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε την ελληνική κοινωνία και να τυπήσουμε ότι σας μπορεί να ξαναπιστέψει την προοδευτική παράταξη.
1: Εάν δεν πετύχετε σε αυτό το στόχο.
3: Λοιπόν, ωραία, ας απαντήσει
0: και την ελπίδα τη.
3: Είπαμε κατευθείαν
1: στον κύριο Νικολακόπουλο. Να τον ρωτήσω, θέλει να απαντήσει βέβαια στα υπόλοιπα που ακούσαμε. Αν σας είναι εύκολο, έκανε μια τοποθέτηση ο κύριος Τσίπρας που στην ουσία τι λέει, ότι θα έρθει ο Σαμαράς και θα ανασυνθεθεί ο χώρος που βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία και στην δεξιά γενικότερα, με στόχο βέβαια να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Πώς το σχολιάζετε αυτό και απαντήστε τα άλλα που
4: δεν είναι η πρώτη φορά. Το άκουσα και από τον κύριο Τσίπρα, το έχω ακούσει και από στελέχη της αντιπολίτευσης, είτε του Πασόκ και της Ελλάς, να περιμένουν το κόμμα Σαμαρά. Λες και το κόμμα Σαμαρά θα ωφελήσει δημοσκοπικά θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία και ελπίζουν
0: κύριε
4: σε αυτό.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, αν υπάρξει,
4: αφήστε λίγο να
3: τελειώσω. Μόλις πήρε το λόγο, εδώ και μισό λεπτό.
4: Το ακούω και από τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Περιμένουν λοιπόν τον κύριο Σαμαρά. Αυτό πιστεύουν λοιπόν θα τους βοηθήσει έτσι ώστε να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα το σχολιάσω αυτό. Θα πω μόνο το εξής. Ας δούμε το κόμμα Σαμαρά και τότε θα δούμε και τις μετρήσεις. Θα δούμε και τις εκλογές. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάζω άλλο υποθετικά κόμματα.
3: Λοιπόν, να το δούμε.
4: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη.
3: Κοιτάξτε,
4: όταν ο κύριος Σαμαράς επίσημα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα, θέλετε εγώ να κάνω μια υπόθεση αν θα το κάνει, να εκτιμήσω τις προθέσεις του, μπορώ να τις εκτιμήσω. Φαίνεται ότι θα το κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν δούμε κάτι, δεν μπορούμε να συζητάμε υποθετικά και στον αέρα. Ας περιμένει ο κύριος Τσίπρας. Ας περιμένει μετά στο Πασόκ τον κύριο Σαμαρά.
2: Να πω όμως κάτι άλλο.
4: Να πω κάτι άλλο σημαντικό.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ο κύριος Σαμαράς λοιπόν δεν το έχει κάνει ακόμα το κόμμα. Υπάρχει το κόμμα η ελληνική λύση του κύριου Βελόπουλου. Είναι όμορος χώρος για σας και υπάρχει περίπτωση συνεργασίας.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Το ξεκαθαρίζω.
2: Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που, λοιπόν, θεωρείτε ότι μπορεί να παντρευτείτε για να κάνετε κυβέρνηση
4: λοιπόν,
2: σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας.
4: Εγώ ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει. Και δεν το λέω τώρα εγώ. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή αρκετές φορές στις συνεντεύξεις του επίσης. Δεν είναι όμορος χώρος, κύριε Βελόπουλος. Το κλείνουμε αυτό το πράγμα.
2: Έχετε άλλο
4: εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς θεωρούμε λοιπόν, και το λέμε πολύ καθαρά, ότι η λύση είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε πιο κοντά σε αυτό το στόχο.
2: Και το οποιαδήποτε μόνο κόμμα χωρίς όμορο χώρο.
4: Οποιαδήποτε άλλη επιλογή δημιουργεί σε μια περιπέτεια, οδηγεί.
3: Οι δεύτερες εκλογές οδηγούν σε περιπέτεια.
4: Οι πολίτες πάντα δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Οι πολίτες στις δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένους στόχους, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα τηρήσουμε το Σύνταγμα και τις διερευνητικές εντολές. Εμείς δεν παίζουμε Χριστούλη, λέμε αυτό. Σας λέω, δεν είναι όμορφος χώρος. Δεν θα παίξω όμως το Χριστούλη που άκουσα από την άλλη πλευρά και από τον Πασόκ και από την Ελλάδα.
5: Κανένα Χριστούλη.
4: Στο Πασόκ, ακούστε λίγο. Αφήστε με να σας εξηγήσω ότι είναι Χριστούλη και θα απαντήσετε μετά. Να σας εξηγήσω και θα έχετε όλο τον χρόνο να απαντήσετε εσείς, φανταζόμαστε σε αυτό που θα σας πω. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι από τη μία μας λέει κάποιοι βουλευτές λένε ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν μαζί με τον κύριο Τσίπρα, του οποίου δεν θέλει ο κύριο Τσίπρα ή κανένα άλλο. Άλλοι μας λένε ότι είναι όμορφος χώρος η πλεύση ελευθερίας. Άλλοι μας λένε δεν θα κυβερνήσουμε κανέναν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όσο πηγαίνουμε στις εκλογές ο καθένας με ποιον θα συγκυβερνήσει και ποιος είναι ο στόχος του. Και να κριθεί και ποιος, πόσο ρεαλιστικός είναι ο στόχος. Όταν λέμε εμείς, μα εμείς σας λέμε το εξής, ότι έχουμε στόχο την αυτοδυναμία. Και το ξεκαθαρίζουμε και το κλείνουμε. Δεν θα συγκυβερνήσουμε.
3: Λέμε με την πιθανότητα που δεν έχετε.
4: Από εκεί και πέρα να σας πω και κάτι άλλο. Οι πολίτες δίνουν πάντα τη λύση.
1: Το ΠΑΣΟΚ κάποτε,
4: όταν η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση και χρειάζεται σταθερότητα. Και νομίζω ότι οι διεθνείς συνθήκες επιβάλλουν αυτό. Αν λοιπόν δεν τη δώσουν οι πολίτες, τότε όλοι θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Κάποτε, που επίσης τέθηκαν πρώτων ευθυνών τους, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κάνανε μια κυβέρνηση. Λοιπόν, οι υπεύθυνες δυνάμεις του τόπου, αν οι πολίτες το επιλέξουν, θα κληθούν λοιπόν να δώσουν τις απαντήσεις.
3: Όμως
4: το να μιλάμε αόριστα, γιατί δεν είπα για την Ελλάς, ή μίλησα για το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Όταν λοιπόν να μιλάμε αόριστα, όχι δεν θα μπορούσα λέει να πω ότι θα μπορούσα να συγκυβερνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, λέει, απάντησε η κυρία Αντωνοπούλου. Και μιλάει αόριστα για ένα προοδευτικό πόλο. Οφείλει να πει στους πολίτες ποιος είναι ο προοδευτικός πόλος. Είναι η πλεύση ελευθερίας.
0: Είναι η Ελλάς, κύριε Νικολακόπουλε, ήμουν ξεκάθαρη.
4: Άρα δεν κυβερνάτε με κανέναν.
0: Είναι η Ελλάς, κύριε
4: Νικολακόπουλε. Άρα λοιπόν δεν θα συγκυβερνήσετε με κανέναν. Πείτε το αυτό όμως. Πείτε το όμως αυτό καθαρά. Όχι Κρυφτούλη και προοδευτικός πόλος. Αλλιώς να μας πείτε ποιο
0: θα
4: κόμμα θεωρείται προοδευτικό πόλο.
0: Θα μας πείτε τη γνώμη σας για τη δήλωση Μπελέρη.
4: Αυτό.
0: Θα λοιπόν, μας πείτε ή
4: θέλετε να σας πω. Θέλετε να σας πω. Λοιπόν, εγώ έθεσα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα που καίει τους πολίτες και είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Δεν έχετε
4: και
0: απάντηση.
4: Μου μιλάει και μου απαντά. Θα σας απαντήσω όμως. Κάντε λίγο υπομονή. Και με ρωτάτε για την άποψη ενός ευρωβουλευτή γενικά και όριστα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής.
0: Για ένα ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι,
0: ο οποίος τόλμησε να μιλήσει υπέρ ενός εγκληματία νεοναζί.
4: Λοιπόν,
5: μια Νέα Δημοκρατία με επιβαρημένο ιστορικό. Θυμίζουμε τον κύριο Μπαλτάκο που έκανε συνεννοήσεις με τον κύριο Κασιδιάρη λοιπόν, παλιότερα. Θα θυμίσουμε αυτά λίγο στον κόσμο.
4: Λοιπόν, ακούστε.
0: Συμφώνητε ότι πρέπει να μιλάτε.
3: Θέσατε, κύριε Αντωνοπούλου, πόσες φορές πρέπει να το ρωτήσατε.
0: Νεοναζί εγκληματία.
3: Θα απαντήσετε, κύριε Νικολακόπουλο, σε αυτό που θέλει, κύριε Αντωνοπούλου.
4: Προφανώς και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να διατυπώσει καμία θετική γνώμη για τον κύριο Κασιδιάρη. Για το δεν μπορεί για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγκληματίας.
5: Δίπλα στους Σπαρτιάτες, γιατί και κάθεστε και τους έχετε και ψηφολέκτες και ψηφίζετε και μαζί.
0: Είπατε ότι ετοιμάζεστε
3: ίσως να υπάρχουν. Δεν θέλετε να ακούσετε. Να κάνετε ταυτόχρονα διάλογο μόνο με τον κύριο Νικολακόπουλο.
4: Στη Νέα Δημοκρατία, μάθημα από κάποιους οι οποίοι δεν βρίσκανε μία αίθουσα για να κάνουν τη δίκη 5 χρόνια. Και το οποίο και πήγαν προφανώς για να ρίξουν στάχτη τα μάτια των πολιτών έξω από την δίκη που γινόταν, έξω από, από το εφετείο όταν γινόταν η δίκη επί Νέας Δημοκρατίας που βρήκαμε αίθουσα, να διαμαρτυρηθείτε για την απόφαση
0: που ήτανε τιμή μας.
4: Για κάποιους,
0: ήτανε τιμή μας η πορεία τη μέρα που βγήκε η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.
4: Για κάποιους,
0: ήτανε τιμή μας που το δημοκρατικό τόξο η Φόφη Γεννηματά, ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που βρέθηκαν έξω το εφετείο για να πάρθει και να βοηθήσουν να πάρθει απόφαση
4: υπέρ
0: της δημοκρατίας και καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.
4: Ήτανε
0: τιμή μας και το φέρουμε πάνω μας ως παράσημο.
4: Αυτό η αείμνηστη δεν είχε τέτοια θέση διαφορετική και θα μιλήσω γιατί ο κύριος Τσίπρας, τι λάθη έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας στο συγκεκριμένο
0: κομμάτι. Θα μας απαντήσετε και τον Μπελέρη.
4: Θα σας απαντήσω
0: θα
4: τώρα.
0: Θα μας απαντήσετε. Θέλετε απάντησε να κατέβει η Χρυσή Αυγή.
4: Κύριε
3: Αντωνοπούλου, έδωσε απάντηση.
4: Δεν είστε ή εσείς ή κανείς. Υπάρχουν κι άλλοι σε αυτό το τραπέζι.
3: Δεν θα μείνουμε τώρα κι άλλο σε αυτό το θέμα.
4: Ακούστε λοιπόν. Η Χρυσή Αυγή μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε πρόεδρο μαζί, ανεξάρτητη αρχή, την κυρία Θάνου.
0: Αυτά είναι λάθη.
5: Όχι μόνο δεν βρήκατε λάθη
0: τώρα.
5: Και κάθεστε και δίπλα του στη Βουλή με τον κύριο Φλόρο. Κάθεστε δίπλα στη Βουλή.
4: Ο πρόεδρος της Βουλής.
5: Ο κύριος Μπαλτάκος μιλούσε, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά, με τον κύριο Κασιδιάρη και παρεμβήκε.
0: Όλοι θέλετε να ακούσετε.
3: Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεται κανείς από τους τρεις.
0: Τολμήσατε να
4: βάλετε. Δεν θέλει να ακούσει και ξέρω γιατί δεν θέλει να ακούσει.
0: Τολμήσατε. Εσείς να βάλετε απέναντι σας.
3: Θα πάω στον κύριο Παπά. Θα πάω στον κύριο Παπά. Δεν γίνεται έτσι. Μα δεν γίνεται έτσι όμως.
0: Τον κύριο Τσίπρα, τον Αλέξο Χαρίτση και οποιονδήποτε ακόμα βρέθηκε εκείνη την ημέρα για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και τους βάλατε απέναντι.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, το είπατε. Όχι τώρα κύριε Παπά, σε ένα λεπτό θα έρθω.
4: Θα μας πει και γιατί κατάργησε τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μείωσε την ποινή για εγκληματική οργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν στερήθηκαν τα πολιτικά δικαιώματα ενός εγκληματία και συγκεκριμένα του Κασιδιάρη, ευθύνεστε εσείς με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Είστε εσείς που 5 χρόνια δεν βρήκατε δίκη.
3: Μάλιστα.
4: Άρα,
3: απαντήσατε,
4: λοιπόν,
3: κύριε Νικολακόπουλε.
4: Αυγή, επειδή βρήκατε έξω από το εφετείο, δεν θα κάνετε στην Δημοκρατία.
5: Σε εμάς
4: που στείλαμε, κατηγορούμε
3: τα
4: παιδιά εγκληματική οργάνωση.
3: Του κυρίου Κασιδιάρη.
4: Καταλάβατε, εσείς που είπατε λοιπόν ότι όλες οι
5: φίλες με λίγο αφήστε λίγο να πούμε και εμείς μια κουβέντα.
4: Μόνο εσύ.
3: Ελάτε και
4: εσύ.
5: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα.
4: Δεν μιλάω για το Πασόκ, κύριε Παπά.
5: Θα μιλήσω όμως εγώ για το Πασόκ.
3: Τον ρώτησα εγώ, κύριε Νίκο.
5: Το μόνο κόμμα που από το 2023 ζήτησε την αναστολή τη χρηματοδότηση των Σπαρτιατών. Το 2025 ζήτησε την οριστική αναστολή. Το 2024 κατέθεσε υπόμνημα στον Άριο Πάγο να μη συμμετέχουν οι Σπαρτιάτες σε ευρωεκλογές και ο Άριος Πάγος τελικά εισηγήθηκε θετικά και δεν συμμετείχαν σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί βουλευτές τέως των Σπαρτιατών ως ψηφολέκτες, τους χρησιμοποιείτε στην κυβερνητική πλειοψηφία για να ψηφίζουν νομοσχέδια δικά σας. Κάθεστε δίπλα τους στη Βουλή, δίπλα-δίπλα. Και χαριεντίζεστε μαζί τους με τους βουλευτές των Σπαρτιατών. Έχετε πολιτική συνάφεια μαζί τους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία του Τάκη Μπαλτάκου, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του Σαμαρά και είχε συνεννοήσεις κρυφές με τον Κασιδιάρη και αναγκάστηκε σε παρέτηση, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα στο Πασόκ για την αντιμετώπιση του αυγού του φιδιού.
4: Για την κατάργηση των Σπαρτιατών και την απαγόρευση συμμετοχής και αν σήμερα θα απαγορευτεί, μπορεί ενδέχεται να απαγορευτεί, αυτό θα το κρίνει.
5: Το Πασόκ είναι αυτό το οποίο
4: ψήφισε και την έφερε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ποια είναι η γνώμη σας?
4: Αν λοιπόν οι Σπαρτιάτες, εμείς φέραμε την νομοθεσία. Εσείς δεν την ψήφισατε.
0: Δεν έχετε απαντήσει ακόμα. Ποια είναι η γνώμη σας για τον εγκληματία νεοναζί? Αν έκανε φυλακή, δεν έκανε μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
4: Πολύ ξεκάθαρα.
0: Μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
4: Αλλά ελπίζω να θυμάστε και αυτά που είπε ο κ. Μπελέρη για τον κομμουνισμό και πώς πέρναγε στον κομμουνισμό έτσι.
0: Καλά.
3: Πάμε στα θέματα της οικονομίας, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Και σε μια εβδομάδα, Κατερίνα, από τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη.
3: Που περιμένουμε την εξειδίκευση, η αλήθεια είναι.
1: Έχουμε ακούσει και από το ΠΑΣΟΚ και από τον κ. Τσίπρα, ακούσαμε τις προτάσεις τους. Περιμένουμε ακόμα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Πότε πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ανακοινώσεις? Είμαστε λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Η βενζίνη συνεχίζει το ράλι και το ίδιο βέβαια και το πετρέλαιο.
2: Και αν μπορώ να συμπληρώσω το ερώτημα ως εξής. Το 2022 και το 2023 η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη σφορά στα δηληστήρια που απέδωσαν νομίζω 300 εκατομμύρια τη μία χρονιά και 600 την άλλη. Γιατί το 26 που έχουμε ανοιχτό πόλεμο στο Ιράν και βλέπουμε όλα τα ζητήματα να έρχονται πιο απειλητικά, εννοώ στο πεδίο της ακρίβειας, η κυβέρνηση δεν έκανε το ίδιο?
4: Λοιπόν, είχαμε πει ότι πρέπει να δούμε τις εξελίξεις διεθνείς και προφανώς οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν και προφανώς πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα προβλήματα. Το κάναμε, φορολογήσαμε εμείς. Με έκτακτη
2: σφορά
4: τα δηληστήρια.
2: Είναι το 22 και το 23.
4: Και προφανώς αυτό είναι
2: το 26, πώς και
4: όχι, προφανώς ή το 25. Αυτό είναι στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχει από τα δηληστήρια, αν δεν κάνω λάθος, με ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο, το οποίο ήδη εισφέρουν στη μείωση της τιμής οικειοθελώς τα δηληστήρια. Εμείς είμαστε όμως εδώ. Ναι, βεβαίως. Εμείς είμαστε όμως εδώ να δούμε αν θα πρέπει να επιβληθεί έκτακτη σφορά και το εξετάζουμε σε όλα αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη διαφορά φέτος. Όμως, θα δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη επιδοτούμε και επεκτάθηκαν το Σεπτέμβριο η μείωση και στο diesel και το fuel pass. Είναι μια σημαντική μείωση. Όμως, οι τιμές πραγματικά λόγω των εξελίξεων, το διεθνέ, το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας, των στενών του Ορμούς, προφανώς επηρεάζει τις τιμές. Είμαστε εδώ και ο πρώτος στόχος είναι, επειδή το επόμενο διάστημα το πετρέλαιο θέρμανσης θα προφανώς θα χρειαστεί.
1: Άκουσα τον κύριο Κυριανάκη και τον κύριο Πέτσα.
4: Και είμαστε εδώ
1: να
4: λάβουμε και άλλα μέτρα.
1: Να προτείνουν τη μείωση του ειδικού φόρου.
4: Και άλλα μέτρα.
1: Τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση που είπε ο κύριο Πέτσα και ο κύριο Κυριανάκη τάχθηκαν υπέρ ώστε να πάει η τιμή περίπου σε αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα. Είστε υπέρ.
4: Δεν είμαστε δογματικοί. Εφόσον το επιτρέπουν, προσέξτε λίγο, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δαπάνες, η οροφή δαπανών και εφόσον και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω το πρόβλημα θα συμφωνήσουμε, πρέπει είναι και ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο η χώρα μας που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουν λοιπόν και στην Ευρώπη ότι πρέπει ενδεχομένως κάποιες δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των πολιτών πρέπει να δικαιολογηθούν και ενδεχομένως να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό πρέπει να πετύχουμε λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν, επειδή ήδη επιδοτούμε και επειδή αυτή η επιδότηση είναι κάποια σημαντική επιδότηση, όμως ανεβαίνουν τιμές, πρέπει, πρέπει να δούμε και αυτό το μέτρο.
3: Αλλά επαναλαμβάνω, όποιος το προτείνει.
4: Κλείνω. Όποιος το προτείνει, πρέπει να προτείνει και πόσο κοστίζει και από πού θα βρει τα λεφτά.
3: Εσείς με την κοστολόγηση έχετε κάποιο θέμα, κύριε Παπά, στο ΠΑΣΟΚ?
5: Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς ήδη από το 2022 ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έστω στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα 0,54 το λίτρο, όταν ήταν η πρώτη κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουμε φτάσει στο 2026, θα τελειώσει το 2026 και η κυβέρνηση, αντί να αποφασίσει, όπως έχουν αποφασίσει δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες, να μειώσει στην πηγή την τιμή των καυσίμων, δηλαδή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να δει αν μπορεί να μειώσει και τον ΦΠΑ που έχουμε από τους ψηλότερους ΦΠΑ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 24%, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να πέσουμε ως το 15%. Αυτό το οποίο κάνει είναι να δίνει κάποιες επιδοτήσεις, να επιστρέφει δηλαδή ένα μέρος της εσχροκέρδειας την οποία ασκεί εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί η εσχροκέρδεια είναι να ανεβαίνουν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, εσύ να συνεχίζεις να φορολογείς ψηλά, να εισπράττεις πάρα πολλά λεφτά, να έχεις πρωτογενή υπερπλεονάσματα, αυτά δίθεν τα διαθέτεις για την αποπληρωμή των δανείων και να έχεις αφήσει την οικονομία σε όλη την, σε όλη την αλυσίδα της
3: να έχει υπερκοστολόγηση. Άρα να μην γινόταν η αποπληρωμή του χρέους, να μην γινόταν.
5: Εμείς λέμε ότι δεν θα έπρεπε να φτάσουμε στο επίπεδο να έχουμε υπερπλεονάσματα, δηλαδή να εσχροκερδούμε,
3: εις βάρος. Ρώτησα κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε να γίνει προώρη αποπληρωμή του χρέους?
5: Όχι, θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε μια ειδική συνθήκη και από τη στιγμή που έχουμε και ένα κεφάλαιο στην άκρη και επιτρέπουμε αυτό το κεφάλαιο να το χρησιμοποιήσουμε σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι μια τέτοια κρίση που υπάρχει εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σοβαρά να σκεφτούμε σε μια κρίση γιατί να αποπληρώσουμε ένα πολύ φθηνό δάνειο για να πάρουμε ένα πολύ ακριβότερο. Ήθελε πολύ σκέψη αυτό. Πολύ εύκολα το έκανε. Αλλά το χειρότερο δεν είναι το ότι αποπληρώνουμε. Το χειρότερο είναι γιατί φτάσαμε στο σημείο να έχουμε υπερπλεονάσματα. Υπερπλεονάσματα έχουμε επειδή εσχροκερδούμε εις βάρος των Ελλήνων πολίτων. Αυτό κάνει η κυβέρνηση συστηματικά εδώ και 8 χρόνια. Και στην πραγματικότητα αυτό μετακυλίεται σε όλη την αλυσίδα. Αν είχαμε κάνει αυτό που έκαναν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και φορολόγηση των υπερκερδών των μονοπωλίων.
3: Κύριε Αντωνοπούλου, αν η κυβέρνηση αποφασίσει την έκτακτη εισφορά των δηληστήριων, θα πείτε μπράβο, ορθώς έκανε? Γιατί άκουσα και τον κύριο Τσίπρα το μεσημέρι για ένα άλλο θέμα που είπε ότι αν γίνει αυτό θα το χειροκροτήσω, αν πάει στο 1,40.
0: Η κυβέρνηση κυκλοφορεί με ένα λογιστή μόνο όταν είναι...
3: Σε αυτό θα απαντήσατε.
0: Πλήρως. Έχει τρία σκέλη. Πρώτο σκέλος. Η κυβέρνηση κυκλοφορεί με ένα λογιστή κάθε φορά που αφορά τις δαπάνες του δημοσίου. Όταν αφορά τις εισπράξεις του δημοσίου από τα υπερκέρδη, ξεχνάει ότι υπάρχει λογιστής. Δύο. Βάλαμε τέσσερα ζητήματα. Την φορολόγηση των υπερκερδών, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% και την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια. Τι λέμε, κυρία Δούκα? Λέμε ότι πρέπει να μπει πλαφόν τιμής 1,4 στο πετρέλαιο θέρμασης, 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Τρία, δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι, έστω και ελάχιστο, υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να μην θεωρήσει ότι είναι ένα θετικό μέτρο.
3: Αν αποφασιστεί κάτι γι' αυτό, για τα δηληστήρια, λοιπόν, θα το χειροκροτήσετε, θα το συμφωνήσετε. Αυτό λέω.
0: Φυσικά θα συμφωνήσουμε. Αυτό είπα, οτιδήποτε ακόμα και κάτι πολύ μικρό υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας έχει δείξει σύσσωμη δημοκρατική αντιπολίτευση ότι δεν το χειροκροτεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγκάζεται να...
3: Λυπάμαι, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικολακόπουλο, τον κύριο Παπά, την κυρία Αντωνοπούλου. Χρειάστηκε και εγώ να ανεβάσω λίγο τον τόνο, αλλά ήσασταν και εσύ.
5: Κυρία Δούκα, συνήθως εσείς είστε πάντα
3: όταν πολύ ζωηρή.
0: Όταν μπαίνει το θέμα της ακροδεξιάς και του φασισμού στη μέση, νομίζω πρέπει να υψώνεται γενικά.
4: Λοιπόν, είστε υποκριτές στο θέμα αυτό.
3: Κλείσαμε.
4: Οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά.
3: Κλείσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Μαζί θα είμαστε αύριο πάλι το βράδυ στις 8.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
8: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
17: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
18: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
19: Oui.
18: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
17: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
20: We found the Yeti!
21: That's not right.
17: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
22: How do you like it?
23: We love it.
24: Basta!
17: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
1: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
0: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
1: Σε μια προοπτική.
0: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Τώρα το λέω, κύριε Τσίπρας, και ορθάει. Τα εργαλεία αυτά που αναφέρονται είναι προφανώς. Εμείς λοιπόν θέσαμε από την αρχή το εξής. Μείωση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, προσωρινό μέτρο, έκτακτο μέτρο.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
4: Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή. Γιατί το βαράω προσοχή σημαίνει ότι πάλι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Αλλά προσέξτε, ναι. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση αλαζονική.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Η συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα άναψε φωτιές και ειδικά το «Η εμείς ή αυτοί» που είπε χαρακτηριστικά, αναφορικά με το ποιο κόμμα, δείχνοντας εννοείται τι είναι Ελλάς, μπορεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, φέρνοντας πειρά από το Πασόκ που θύμισαν τις ήττες του πρώην Πρωθυπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και από την κυβέρνηση. Άνοιξε για τα καλά η μετοπική σύγκρουση και η αντιπαράθεση, ανεβάζοντας το θερμόμετρο και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, κάτι το οποίο επίσης θα δούμε αναλυτικά. Έχουμε μετρήσεις που δείχνουν τι γίνεται στην κεντροαριστερά και γιατί ο Άλεξης Τσίπρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάνε πλέον σε μετοπική, γιατί ο μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης έχει γίνει επισήμως διμέτωπος. Έχουμε μετρήσεις και έχουμε και παρασκήνιο για το τι κινείται και κινείται αρκετά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα σημαντικό ποσοστό. Τα κατάλληλα πρόσωπα για τη συνεντεύξη μας, το παρασκήνιο, πονοκεφάλους από τη νέα μεταγραφή του Πασόκ, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και βέβαια και την πολιτική αντιπαράθεση. Συντονιστείτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γεμάτη ατζέντα και σήμερα δεν έχουμε παράπονο. Οι πολιτικοί μας βοηθούν πολύ σε αυτό. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Δόξα τω Θεώ, σωστά.
6: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σε όλους.
5: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το πρωί στο Sky. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίλημα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Το οποίο είναι ένα πολιτικό δίλημα που βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μόνο εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ένα δίλημα όμως το οποίο ήταν και αυτό που προκάλεσε την πιο έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ σίγουρα, αλλά και της κυβέρνησης.
0: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
1: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
0: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
1: Σε μια προοπτική.
0: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς.
1: Ωραία.
0: Κανείς.
1: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
0: δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Mm. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
5: Όχι η εμείς ή αυτοί που πάγω κατά λάθος, ή εμείς ή κανείς. Ακόμα πιο αιχμηρά, ακόμα πιο εκοφαντικά για να έρθει και ο ανάλογος θόρυβος και η αντιπαράθεση. Θέλω να δούμε ένα ακόμα απόσπασμα από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα για να τα βάλουμε κάτω και να μας τα εξηγήσει και η Ελένη πίσω από τις γραμμές. Γιατί σε ένα δεύτερο κομμάτι αυτής της συνέντευξης μίλησε και για το τι θα κάνει και πώς βλέπει παλιούς και νέους. Δηλαδή τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα τα πάρει ή όχι, αν θα κινηθεί μόνο με νέα πρόσωπα.
0: Είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς. Υπάρχει μια ανάγκη για νέο αίμα στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι απαξίωση των παλιότερων αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι έχω πολλούς έμπειρους ανθρώπους δίπλα μου. Και έχω συνεργάτες που ήταν από τα πρώτα χρόνια. Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Λοιπόν, και ένα ακόμα ωραίο απόσπασμα σας έχουμε για να τα συνοψίσει η Ελένη. Είναι η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνο το απόσπασμα. Παρακαλώ, κλείστε μου το κοντρόλ για να μην ακούω εσάς. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ο παίχτης που περιμένουμε να μπει στην πολιτική σκακέρα και το τι μπορεί να κόψει και πώς από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε στον κύριο Σαμαρά. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο large, που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξαναεπιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οι διαφωνίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
5: Σε λίγο θα σας δείξουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων και τις δημοσκοπήσεις, γιατί δείχνουν γιατί θα έχουμε σκληρή σύγκρουση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Λοιπόν, Ελένη, τη σύνοψη, τα πίσω από τις γραμμές θα μας πεις, τα highlights.
6: Κοίταξε, σήμερα ο κύριος Τσίπρας αυτό που έκανε ήταν να βάλει το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές.
5: Ή εμείς
6: ή κανείς. Προφανώς με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πει ότι ο φορέας, ο πολιτικός φορέας, ο οποίος μπορεί να εκφράσει την εναλλακτική λύση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η Ελλάς, και στην πραγματικότητα έκανε με έναν έμεσο τρόπο ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη της κεντροαριστεράς αλλά και του ευρύτερου χώρου, θα έλεγα, λέγοντας ότι η Ελλάς και ο ίδιος μπορούν να είναι η εναλλακτική λύση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Επειδή λες για τα στελέχη, είπε το ότι αξιώνω τους νέους δεν σημαίνει ότι απαξιώνω τους παλιούς.
6: Ακριβώς.
5: Τι σημαίνει αυτό?
6: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η δήλωσή του, που στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας λίγο πολύ... αυτή είναι η θέση του, αυτά έχει πει.
5: Ναι, από την πρώτη στιγμή,
6: από την πρώτη στιγμή. Θα πάρει παλιούς. Εγώ
5: αυτό που
6: κατάλαβα είναι ότι στέλνει ένα μήνυμα στους παλιούς ότι εγώ έχω βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Ότι πρέπει να αφήσετε την έδρα σας, άρα να είσαστε, να μην είστε βουλευτές. Αυτό είναι η προϋπόθεση. Και ότι όταν έρθετε δεν σημαίνει ότι θα έρθετε και θα καθίσετε πρώτη στην...
5: Ναι, άμα του πάνε όλοι όμως θα λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 μετά. Θέλει λίγο μέτρο αυτό.
6: Ξέρεις για πόσους μιλάμε?
5: Για λίγους.
6: Μιλάμε για 6-7 άτομα.
5: Αυτό είναι η είδηση του ρεπορτάζ. Για 6-7 άτομα μάξιμου.
6: 6-7 άτομα.
5: Άρα δεν θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ 2. Δεν θέλει να γίνει.
6: Δηλαδή αν καθίσουμε, θα καθίσουμε κάποια στιγμή να σου πω ένας-ένας τι θα κάνει, πότε θα πάει και...
5: Ήδη, από το ρεπορτάζ σου βγαίνει μια είδηση, ότι μιλάμε για λίγους.
6: Μιλάμε για, σου είπα, για 6-7 άτομα. Έχω πει το προηγούμενο διάστημα ότι η κυρία Γεροβασίλη πάει για αρκετά αργότερα, δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές. Επειδή έχω μιλήσει και με αρκετούς από τους 6...
5: Έχει πάρει ήδη 2 τον Κεδίκογλου και τον Καναμέρο ήδη.
6: Ναι, οι οποίοι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται
5: επισήμως.
6: Μέσα στο αρχές Οκτωβρίου ή και την άλλη εβδομάδα αναμένεται να ενταχθεί ο κύριος Βασίλης Κόκαλης.
5: Τέσσερις.
6: Και σου λέω, μέλλον άλλοι 6 βουλευτές. Περί αυτού πρόκειται.
5: Ενδιαφέρον.
6: Περί αυτού πρόκειται.
5: Μάλιστα. Λοιπόν.
6: Και αυτά τα στελέχη για τα οποία μιλάμε και θα ενταχθούν στην Ελλάς σε ευθέτω χρόνο, είναι στελέχη που οι εντυπώσεις που έχουν αφήσει στην κοινωνία και γενικά στην πολιτική είναι πάρα πολύ καλές.
5: Δεν συνδέθηκαν
6: δηλαδή,
5: με κακές σελίδες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν έχουν συνδεθεί με τίποτα. Είναι νέοι βουλευτές και είναι γενικά άνθρωποι οι οποίοι μόνο θετικό πρόσημο έχουν και καθόλου αρνητικό.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, πριν μιλήσεις, θέλω να δούμε την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα και μετά θα δούμε και του Πασόκ.
7: Το δικαστικό εμίσι αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίσι κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
5: Σ' ακούμε, Δημήτρη.
8: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή εγώ την είδα όλη τη συνέντευξη.
5: Και να πω,
6: ναι, όλη την
8: ναι, ναι, ναι, πω, δεν λέω τώρα με τη δική μου οπτική.
6: Δεν πρωτοτυπήστε.
8: Με τη δική μου οπτική θέλω να πω δύο πράγματα.
6: Μα, το επεσήμανες έτσι, ωραία, σαν οι υπόλοιποι να ήμασταν να κοιμόμασταν.
8: Εσύ αποκλείεται να μην την είχες δει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Τσίπρας σίγουρα έκανε rebranding στις σχέσεις του με τους δημοσιογράφους. Αυτό είναι προφανές.
9: Τι συμπέρασμα είναι αυτό?
8: Ήτανε πάρα πολύ άνετο στο Sky. Α, θυμίζω επικοινωνιακά, ότι ήταν ένα κανάλι
9: σωστό,
8: που παλιά
9: σωστό.
8: Υπήρχε κόντρα.
9: Σωστό.
8: Υπήρχε και μποϊκοτάζ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα σωστό. Στο Sky.
6: Μα τι λες, παιδί μου, την τελευταία συνέντευξη.
8: Θα
6: με αφήσει
8: να πω αυτό που θέλω.
6: Άστο
9: να βρει να τα πει αυτά που θέλει.
6: Στο Sky.
8: Γνωρίζω.
6: Είχε πάρει δύο μονάδες από εκείνη την περιβόητη συνέντευξη.
8: Σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας ήταν σε αμυντική θέση. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι τελείως διαφορετικός.
9: Πάντως, έχει δίκιο. Πήγε πολύ
8: πιο άνετα.
9: Χαλαρός, ήταν cool.
8: Πήγε άνετος. Να... ήταν cool.
6: Έτσι είναι πάντα.
8: Άσε με, παιδί μου, να πω τώρα. Ήταν έτσι άνετα. Έλα τώρα που ανέβασε το βιντεάκι από την είσοδο του Sky μέχρι πάνω. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ένα rebranding και έχει φτιάξει τη σχέση του με τους δημοσιογράφους. Και έκανε πάρα πολύ καλά. Διότι κατάλαβε ότι η προηγούμενη σύγκρουση επί ΣΥΡΙΖΑ με τους δημοσιογράφους μόνο σε κακό του βγήκε και με τα κανάλια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ο κύριος Τσίπρας έθεσε δύο διλήμματα το πρωί κατά την άποψή μου. Ή εμείς ή κανείς, αυτό το δίλημα απευθύνεται στην κεντροαριστερά.
9: Ναι, ότι δεν κάνουν την υπόλοιπη.
8: Ακριβώς, και τους λέει, παιδιά, δεν κάνει κανείς σας από εσάς. Είστε για τα μπάζα, μόνο εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη.
9: Συμπέρασμά
8: μου. Ή, γιατί είπε και κάτι άλλο, είπε ή εμείς ή κανείς ή ο Μητσοτάκης.
9: Ναι.
8: Το δεύτερο δίλημα, ή εμείς ή ο Μητσοτάκης, απευθύνεται στο κοινό. Σε όλο το εκλογικό σώμα και λέει, παιδιά, ωραία, το λοιπόν, δίπολο πρέπει να είμαστε εμείς. Μισό λεπτό. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας ήταν εξόχως βιτριολικός κατά του Πασόκ. Η φράση του «χαίρομαι όταν το Πασόκ ανεβαίνει μισή μονάδα» μου θύμισε αυτές τις φράσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου που σφάζει τον άλλον με το βαμβάκι.
9: Λοιπόν,
8: δεν υπήρχε πιο αιχμηρή φράση κατά την άποψή μου στη συνέντευξη
9: λοιπόν,
8: από αυτή τη φράση.
9: Μου έχει και ένα έρθει τελευταίο. Τώρα και μια απάντηση από τον Πασόκ.
8: Τώρα και ένα τελευταίο και θα την πεις. Το πόσο large ξαφνικά έγινε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν το άλλο που επίσης μου έκανε εντύπωση, διότι δεν ξεχνάμε τις ανύπαρκτες σχέσεις που έχουν τα δύο πολιτικά πρόσωπα.
9: Εντάξει,
8: και ο κύριος Τσίπρας ήταν large με τον Αντώνη Σαμαρά, διότι περιμένει την έλευσή του, διότι όπως είπε θα μειώσει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά, άρα θα δείξει πιο καθαρά το πολιτικό δίπολο. Άρα τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Σαμαράς, όταν κάνει κόμμα, θα με βοηθήσει.
6: Δεν είπε αυτό, λέει. Ο κύριος
9: συμπέρασμα,
6: Τσίπρας.
9: Λέει, συμπέρασμα,
8: α, συμπέρασμα είναι αυτό.
9: Δεν είπε αυτό.
8: Το συμπέρασμα είναι
6: Τσίπρας
8: αυτό.
6: Το λοιπόν, είναι
9: για να πάμε
8: θα
9: λίγο.
8: Βοηθήσει,
9: για
8: να πάμε να φτάσω τη Νέα Δημοκρατία.
6: Θα αναμορφώσει το, λοιπόν, το πολιτικό τοπίο.
8: Πώς θα το αναμορφώσει, μειώνοντας τη διαφορά. Άρα,
9: αυτό είναι αλήθεια.
8: Το κόμμα Σαμαρά θα βοηθήσει τον κύριο Τσίπρας.
6: Όταν εμείς ήρθαμε, υπήρξαν.
9: Ο Σαμαράς πάντως δεν θα κάνει κακό στο
6: πολιτικό τοπίο.
9: Καταλάβαμε λίγο, να δούμε λίγο.
8: Το κόμμα τώρα Σαμαρά την θα βοηθήσει τον κύριο Τσίπρα.
6: Εντάξει, Δημήτρη, μου με συγχωρείς δηλαδή που διακόπτω
9: και τελείες.
6: Τόσο
9: είναι και αυτό.
8: Εγώ δεν σε διέκοψα εσένα.
9: Δεν σε διέκοψα.
6: Μα δεν μίλησε. Εγώ είχα ημένη. Με πήγε τρένο. Είπα τρία πράγματα γρήγορα.
8: Μπορώ να έχω την όποια σκέψη μου όρημη.
9: Πάμε λοιπόν στο Πασόκ.
6: Εγώ τη θαυμάζω, το ξέρω.
9: Λοιπόν, το Πασόκ έβγαλε μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση. Θα σας πω την επίσημη, θα σας πω και μια ανεπίσημη που την έχουμε μόνο εμείς και έχει το ενδιαφέρον της. Λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση του Πασόκ μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Για πάμε να τη δούμε, παρακαλώ. Τη λέω ώρα, να τη δούμε κιόλας.
10: Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας.
9: Λοιπόν, μου στέλνουν τώρα έτσι ένα που παίζει από το Πασόκ σαν απάντηση, ναι, ανεπίσημο όμως, και είναι από στελέχη του κόμματος, τα οποία έχουν και θεσμικό έτσι ρόλο, αλλά είναι ανεπίσημο, θα το ακούμε να τα λένε στα πάνελ. Ναι. Η απάντησή τους είναι, κάτσε να το βρω ακριβώς γιατί μου ήρθε τώρα στο κινητό, ότι ο άνθρωπος που έβαψε όλη την Ελλάδα μπλε, αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, λέει ότι μόνο αυτός μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Τι εννοούν δηλαδή? Εννοούν τις ήττες που είχε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του λένε, μα εσύ είσαι ο πρωθυπουργός που είχε τη μεγαλύτερη ήττα στη μεταπολίτευση ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς είναι δυνατόν τώρα να μας λες ότι εσύ ο μόνος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη?
6: Είχε και νίκη.
9: Όχι επί του Μητσοτάκη, όχι επί του Μητσοτάκη, είχε, επί του Σαμαρά.
6: Επί του Σαμαρά.
9: Μα
6: γιατί
9: δεν λέει ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη?
6: Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι, όχι.
6: Είχε τη Νέα
9: λέει
6: Δημοκρατία.
9: Λέει ότι μόνο αυτό μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.
6: Εντάξει.
9: Το Μητσοτάκη δεν είναι κερδίσει ποτέ.
6: Δεν είναι μόνο Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία.
9: Μα τώρα ο Μητσοτάκη είναι Νέα Δημοκρατία.
6: Ήταν και ο Σαμαρά.
9: Ναι, δεν λέει είμαι ο μόνο που μπορεί να κερδίσει το Σαμαρά, το Μητσοτάκη λέει. Και του λένε ότι δεν τον έχει κερδίσει ποτέ το
6: Μητσοτάκη. Έχουμε προθυμό.
9: Αλλά δεν τον έχει κερδίσει. Μπορεί να τον κερδίσει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι μέτρη.
6: Για τη Νέα Δημοκρατία λέει.
9: Ναι, μπορεί να τον κερδίσει. Προφανώς. Στην πολιτική δεν υπάρχει ποτέ, Απλά μέχρι τώρα δεν τον έχει κερδίσει. Αυτό λέω. Λοιπόν,
6: έχουν αγωνία στο Πασόκ αν ο Τσίπρας θα κερδίσει το Μητσοτάκη.
9: Έχουν εκνευριστεί.
6: Αν έχουν τέτοια αγωνία.
9: Λοιπόν,
6: εντάξει.
9: Να πω κι εγώ δύο κουβέντες για το Πασόκ.
6: Λοιπόν,
9: στο Πασόκ δεν τους άρεσε αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Θεωρούν ότι υπάρχει μια αγωνία του κυρίου Τσίπρα επειδή βλέπουν τη διαφορά να ψαλιδίζεται. Και λένε χαρακτηριστικά ότι αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι το Πασόκ, το οποίο μειώνει τη διαφορά. Θεωρούν ότι θα προσπεράσουν στην πορεία τον κύριο Τσίπρα. Λένε ότι η διαφορά άλλωστε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει φτάσει ακόμα και τις 2,7 μονάδες και θεωρούν ότι είχε αγχωθεί ο κύριος Τσίπρας γιατί έχει ταβανιάσει. Τώρα, να πάμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις και να δούμε για ποιο λόγο είναι έτσι πολεμικό το κλίμα μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς, για να δούμε πού είναι η διαφορά τους πλέον και γιατί θα έχουμε έναν κεντροαριστερό εμφύλιο. Θα έχουμε αναταράξει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, για να πω όλα τα κλισέ. Για πάμε λοιπόν να δούμε τις δημοσκοπήσεις που αφορούν τη μάχη του Πασόκ με την Ελλάς. Λοιπόν, αν τις βάλουμε λοιπόν κάτω και τις πιάσουμε από 16-9, εδώ θα δούμε στην Opinion Poll, στην πράσινη μπάρα, 12-15,9 είναι η διαφορά στην δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, 12,1 το Πασόκ, 15,9 η Ελλάς. Στην Pulse για το Sky την ίδια μέρα, 16-9, 12 το Πασόκ, 17 η Ελλάς. Στο Open 17-9 η MRB έχει τον Πασόκ στο 12,4 και την Ελλάς στο 17,4. Και στην GPO για τα παραπολιτικά, είναι και η μικρότερη διαφορά που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, 21-9, 13,1 τον Πασόκ, 15,8 η Ελλάς. 2,7 είναι η μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων.
6: Μέχρι 5 μονάδες.
9: Όσο λοιπόν η ψαλίδα μειώνεται, τόσο θα κλιμακώνεται.
6: 12 με 17 ήταν.
9: Μισό λεπτό.
6: Η
9: τελευταία δημοσκόπηση είναι στις 2,7 μονάδες.
6: Ναι, βρε πουλάκι μου.
9: Ναι, βρε πουλάκι μου, αλλά είναι και το άλλο. Βρε πουλάκι μου, πώς θα γίνει.
6: Βλέπουμε και τις προηγούμενες, αλλά τις βλέπουμε.
9: Εγώ τις διάβασα.
6: Κλείνω το μάτι μου και
9: εγώ
6: δεν τις
9: διάβασα. Απλώς η τελευταία. Έχει μικρότερη διαφορά. Τι να κάνω τώρα.
6: Στο 12 και την Ελλάδα στο 17.
9: Ό,τι κερδίζει το Πασόκ, από πίσω είναι το Πασόκ.
6: Μπορεί να κερδάνε, παιδί μου, δεν και κερδάνε, να μην το ξέρουμε.
9: Δεν κερδάνε. Και σίγουρα δεν κερδάει κανείς από τη δεύτερη θέση.
6: Έχει 2,5, από την πρώτη θέση μονάδες και μετά έχει 5 μονάδες
9: διαφορά.
6: Εμένα,
9: αν με ρωτούσαν που δεν με ρωτάνε, θα έλεγα και στο Πασόκ και στην Ελλάς, μην τζακώνεστε, γιατί από τη δεύτερη θέση δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Από την πρώτη κερδίζεις.
6: Αυτό που λες το ακούω. Οι 5 μονάδες όμως.
9: Από τη δεύτερη θέση δεν κυβέρνησε ποτέ κανείς.
6: Ο μέσος όρος.
9: Τώρα αυτά είναι δικά τους.
6: Ο μέσος όρος πρέπει να είναι γύρω στο 3,5-4.
9: Ο τσακωμός για τη δεύτερη θέση είναι μίζερος. Αλλά γίνεται.
6: Υπάρχει.
9: Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη.
6: Είναι μια διακριτή διαφορά.
8: Αυτό που βλέπω είναι ένα teaser του εμφυλίου στην κεντρική.
9: Θα γίνει χαμός τώρα. Θα αρχίσουν να τσακώνεται πολύ έντονα. Γιατί έχει ενοχλήσει η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα.
6: Εσύ βρέστα με τον Γιώργο, γιατί η Νέα Δημοκρατία.
8: Δεν θέλω να τα βρω με τον Γιώργο. Δεν έχουμε μαλώσει, ούτε έχουμε χάσει τίποτα για να τα βρούμε.
6: Μόνο με το Πασόκ. Μόνο με το Πασόκ.
9: Έχει πάρει απόφαση συνεδρίου, δεν θα συγκυβερνήσει.
8: Το Πασόκ έχει πάρει απόφαση συνεδρίου.
6: Εσύ κανονικά πρέπει να κάνει τα γλυκά μάτια
9: στο Γιώργο. Το Πασόκ λέει ότι θα συγκυβερνήσει η Ελλάς με την Νέα Δημοκρατία. Οπότε με τον Δημήτρη μπορεί να κάνετε τα ίδια υπουργεία.
8: Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο κ.
9: Κυβερνητικό ρεπορτάζ
8: και μπορεί να υπάρξει ο μεγάλος
9: συνασπισμός. Μπορεί να κάνετε κυβερνητικό ρεπορτάζ και δύο και εγώ αντιπολίτευση.
6: Μετά είπε άλλο. Μίλησε
8: εγώ κρατάω
6: της αριστεράς.
9: Κρατάμε τις τελευταίες δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που θα αρέσει και στην Ελένη αυτή η κάρτα. Περισσότερο από την προηγούμενη, πιστεύω.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, για βγάλετε λίγο το γράφημα να δούμε.
8: Λοιπόν,
9: έχει και ο Δημήτρης μπροστά του την κάρτα και μπορούμε να δούμε.
8: Αυτές είναι πέντε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες.
9: Που αθροίζουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα δεξιά.
8: Ακριβώς. Η ελληνική λύση έχει 7,3, 8,5, 7,2, 9,4, 8,9.
9: Ναι, αυτά είναι Opinion Polls, Pulse, Mark, MRB
8: ακριβώς.
9: Και GPO.
8: Η φωνή λογικής είναι 3,3, 3,5, 3,5, 3,5, 4. Αλλά το μεγαλύτερο είναι 4, το μικρότερο είναι 3,3. Πάνω η ελληνική λύση, το μικρότερο είναι 7,2, το μεγαλύτερο είναι 9,4. Η νίκη είναι από 1,1 σε 1,3. Και το σύνολο τώρα είναι η 11,7 στην Opinion Poll, 12 στην Pulse, 12 στην Mark, 13,2 στην MRB
9: μέχρι
8: και 14,1.
9: Δεν το λες και είναι σημαντικό ποσοστό.
8: Άρα
9: στα
8: δεξιά της Νέας Δημοκρατίας το μέγιστο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το 14. Mm. Αν βάλουμε και το κόμμα Σαμαρά μέσα, που
9: πάμε
8: θα το δούμε
9: 18,
8: στην υπόλοιπη παραπάνω. Θα το δούμε στην επόμενη κάρτα, την έχουμε παρακαλώ. Να δούμε και την κάρτα με τον κύριο Σαμαρά.
9: Εδώ λοιπόν, είναι τα σίγουρα ναι, η δυνητική
8: του σίγουρα ναι,
9: είναι.
8: Στην Opinion Poll είναι 3,6, στην Pulse είναι 6 και στην MRB είναι 4,9. το σίγουρα ναι και το μάλλον ναι αθρηστικά. Το μεγαλύτερο είναι 16,8 στην MRB, 12,1 στη Mark, 13 στην Pulse, 11,5 στην Opinion Poll και 9,5 στην GPO. Να πάρω εγώ ένα μέσο όρο, το 14 που είδαμε, και ένα 6 και να το κάνω 20-21. Άρα ένα 20-21% αυτή τη στιγμή βρίσκεται θεωρητικά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι το αποτελούν αυτό?
9: Μισό λεπτό, κάτω σε ένα λεπτό για να πούμε κάτι. Και το αντικειμενικό είναι ότι με βάση τα νούμερα, εφόσον το σίγουρο είναι η κίτρινη μπάρα, το max του κυρίου Σαμαρά είναι μέχρι 6%.
8: Σωστά.
9: Πάει από 3,6 έως 6%.
8: Τώρα, το σίγουρο... Αν αθροίσουμε και το
6: ναι,
8: ποσοστό.
6: Αλλά και το, και
9: ναι, άλλο λέω το σίγουρο. Μετά λεπτό, μπορεί να πάει παραπάνω.
8: Αυτά που είδαμε είναι στο,
9: λέω
8: στην
9: το
8: εκτίμηση.
9: Σίγουρο.
8: Αν αθροίσουμε και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που στην εκτίμηση είναι γύρω στο 30%, βλέπουμε ότι αυτό που λέμε δεξιά και κεντροδεξιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή φτάνει στο 50%. Συνήθως στη χώρα μας είχε μια πλειοψηφία η κεντροαριστερά από τη μεταπολίτευση και μετά. Ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές και μάλλον η πρώτη φορά
9: έχει
8: μετά
9: πάρει
8: τη μεταπολίτευση
9: πολύ κέντρο Μητσοτάκης, από τότε
8: που η κεντροδεξιά μαζί με τη δεξιά φτάνουν στο 50%. Τώρα,
9: αυτό γίνεται λόγω Μητσοτάκη.
8: Προφανώς
6: γίνεται λόγω
9: Μητσοτάκης.
6: Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Ναι. Είναι κέντρο και κεντροδεξιά.
6: Μισό λεπτό. Τι σχέση έχει με τον κύριο Βελόπουλο?
8: Είπα εγώ ότι έχει σχέση.
6: Με την κυρία Λατινοπούλου.
8: Μα δεν άκουσες τι είπα εγώ.
9: Είπε
8: με
9: τον είναι κύριο
8: εγώ είπα. Της, δεν είπε εγώ δεν είπα ότι έχει σχέση. Λέω η κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας συν τα δεξιά κόμματα συγκεντρωτικά κάνουν το 50%.
6: Ναι, αλλά δεν έχει όμως
8: μα δεν
6: καμία
8: ότι
6: σχέση.
8: Έχει.
6: Ο κύριος Σαμαράς είναι άλλο
9: λοιπόν,
6: πράγμα.
9: Πάμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να δούμε.
8: Λέω
9: λοιπόν
8: ότι η δεξιά στο πολιτικό φάσμα αυτή τη στιγμή συνολικά μαζί
9: λοιπόν,
8: με την κεντροδεξιά έχουν 50%.
6: Άρα η κεντροδεξιά
8: μαζί
6: μέχρι
8: με τη δεξιά.
6: Την άκρα δεξιά.
9: Λοιπόν, ποια πάμε λίγο να προχωρήσουμε.
6: Η Λατινοπούλου δεν είναι άκρα δεξιά.
9: Δεν αυτοπροσδιορίζεται.
6: Δεν αυτοπροσδιορίζεται.
9: Δεν αυτοπροσδιορίζεται.
6: Άκρα δεξιά.
9: Δεν αυτοπροσδιορίζεται έτσι ίδια.
6: Εν πάση περιπτώσει.
9: Άποψή σου, αλλά δεν αυτοπροσδιορίζεται έτσι.
6: Παιδί μου, οι απόψει που έχει τι είναι.
9: Δεν αυτοπροσδιορίζεται έτσι.
6: Τι σκληρή δεξιά. Έχετε ακούσει σκληρό δεξιό?
9: Να
6: μιλάει για του γύφτου, να μιλάει για τον ένα, να μιλάει με τέτοια. Ρατσιστικό λεξιλόγιο.
9: Κρίνει, δεν εμείς.
6: Αυτό είναι
9: λοιπόν,
6: δεξιά.
9: Δεν θα την κρίνουμε εμείς.
6: Νομίζω
9: ο κόσμος
6: ότι πρέπει
9: κρίνει
6: να το πάρετε λοιπόν λίγο αλλιώς.
8: Έχουμε
6: λοιπόν
8: ακούσει και χειρότερα.
9: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Μην κολλάει διαρκώς η βελόνα. Λοιπόν, κολλάτε τη βελόνα διαρκώς. Θέλω λίγο να προχωρήσω.
8: Τώρα να
9: πάμε λίγο να την ξεκολλήσουμε.
8: Δεν θες να πω επί αυτού τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία?
9: Και θέλω να πάμε και για την κυρία Μπακογιάννη.
8: Υπάρχει λοιπόν ο προβληματισμός. Και κατανοούν στην Πειραιώς ότι ένα κομμάτι από αυτό το 20-21% είναι πρώην απογοητευμένοι ψηφοφόροι, είναι αυτοί που ψήφισαν το 23 Νέα Δημοκρατία και την έφτασαν στο 41% και που για τους δικούς του λόγους,
9: για βγάλτε μου και την
8: αφίσα
9: της Νέας Δημοκρατίας, που έχουμε ξανά Πυρσό και φέτος.
8: Έχει φύγει, έχει απομακρυνθεί.
9: Να και ο Πυρσός πάλι.
8: Ο Πυρσός έχει επιστρέψει
9: δεύτερη χρονιά,
8: δεύτερη χρονιά. Θα γίνει ξανά για
9: τα original, για να θυμίσουμε ότι
8: ήταν στη Ριγίλης.
9: Από τα παλιά.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν κατανοεί ότι η απεύθυνση στο κέντρο του προσφέρει όντως και του προσφέρει σημαντικά, αλλά χρειάζεται και ένα κομμάτι της δεξιάς. Όχι για να κερδίσει τις εκλογές, για να φτάσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία ή για να είναι κοντά. Άρα, πρέπει να έχεις και ένα δεξιό αφήγημα. Δεν μπορείς να έχεις μόνο κεντρό αφήγημα. Το δεξιό αφήγημα λοιπόν έχει να κάνει με τα εθνικά, με τα εξοπλιστικά.
9: Κατανοητό.
8: Και έχει να κάνει και με πρόσωπα
9: λοιπόν,
8: που αυτό θα το εκφράσει.
9: Πάμε λίγο στα καλάμια τώρα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Η κυρία Μπακογιάννη είπε μια ατάκα η οποία απέκτησε το σχετικό virality, νομίζω έπαιξε παντού. Συζητήθηκε παντού και είχαμε εδώ, νομίζω, κορυφαίους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για να απαντήσουν σε αυτό με μια διαφορετική οπτική, χαρακτηριστικά τα παραδείγματα Βορύδη και Γεωργιάδη, εδώ στο Action 24. Για πάμε να τους δούμε, να δούμε την κυρία Μπακογιάννη πώς το συνέχισε και τι απάντησαν ο Άντωνης και ο Μάκης Βορύδης εδώ στο Action 24.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
4: Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη, πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή. Γιατί το βαράω προσοχή σημαίνει ότι πάλι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Mm-hmm. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην έγιναν καλά. Εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά προσέξτε, ναι, μη θεωρήθηκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρήθηκε κάθε αντίρρηση αλαζονική.
11: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παπαγιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα έχει.
9: Τι έγινε, Δημήτρη?
8: Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη είπε χθες και σήμερα αυτό που έχει πει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια ίδιος ο Πρωθυπουργός. Παίρνω τώρα μία φράση του πολύ πρόσφατη, πριν από λίγο καιρό. Σε συνέντευξή του είπε ότι πρέπει κάθε εκλογική αναμέτρηση να την αντιμετωπίζουμε με σεμνότητα και με ταπεινότητα. Και το τελευταίο πράγμα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, που θα επιτρέψω στον εαυτό μου αλλά και στα κυβερνητικά στελέχη, είναι η αλαζονία και η αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αναντικατάστατη. Αυτά τα είπε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός.
9: Δεν τα λέει η Μπακογιάννη για το Μητσοτάκη.
6: Ο κ. Βορύδης με τον κ. Γεωργιάδη, λοιπόν, γιατί δεν βλέπουν?
8: Τι?
6: Ο κύριος Βορύδης, ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν βλέπουν στοιχεία αλαζονίας, ενώ η κυρία Μπακογιάννη
8: γιατί
6: βγαίνει
8: η κυρία
6: και ο κύριος Κερίδης και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες.
8: Γιατί ο κύριος Βορύδης, μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης, είναι υπουργός και αν θα πει ότι βλέπω αλαζονία σε συναδέλφους μου, θα του πούνε ποιους εννοείται και δεν θέλει προφανώς να το πει αυτό. Η,
6: ναι,
8: κυρία
6: γιατί
8: Μπακογιάννη...
6: δεν μιλάει, δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης, είναι προσεκτικός.
8: Δεν θέλει. Η κυρία Μπακογιάννη,
6: μα,
8: να σου πω κάτι, και η κυρία Μπακογιάννη που είναι εκτός κυβέρνησης, μάλιστα, και όπως είπε δεν έχει ατζέντα, λοιπόν, δεν είπε όνομα.
9: Πάμε να πούμε και δύο πράγματα για τον κύριο Βορύδη.
8: Αν ήθελε να πει όνομα, να θα μπορούσε
9: μας
8: να πει, δεν φοβάται.
9: Σήμερα,
8: δεν
9: πέρα
8: είπε
9: από τα καλάμια που αφορούν την κεντροδεξιά,
8: κρατάμε αυτό.
9: Έχουμε και στα κεντροαριστερά κάτι πονοκεφάλους. Είναι ένα δεύτερο φάλτσο που ήρθε από μια νέα μεταγραφή του Πασόκ. Είναι ο κύριος Αυλονίδης. Είχε κάνει ένα πρώτο φάλτσο, είχε βγει σε θέση offside, όταν είχε πει ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το κάνει διορθωτική δήλωση, νομίζουν στη Χαριλάου του Λεκούπου ότι κάπου εδώ τελειώνει. Βγαίνει ξανά σήμερα και λέει ότι είναι ο μόνος χώρος η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι και αυτό εκτός γραμμής. Δεύτερο φάλτσο δηλαδή. Δεν έχει κλείσει μια εβδομάδα, έχει βγει δύο φορές σε θέση offside, έχει σπάσει τη γραμμή. Ρώτησα τι γίνεται. Δεν είναι καλό το κλίμα με τον κύριο Αυλονίτη. Δεν υπάρχει πρόθεση διαγραφής του βέβαια και ο λόγος είναι για να είμαστε, επειδή εδώ τα λέμε με ειλικρίνεια πίσω από τις γραμμές. Επειδή είναι ενωπή μεταγραφή. Αν ήταν παλιός, φαντάζομαι θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα.
8: Φέρεις προχθές και, ναι, να το διαγράψεις.
9: Αλλά τι έχει γίνει τώρα? Τον έχουν βάλει στο ψυγείο και ο ίδιος, γιατί είμαστε πίσω από τις γραμμές και σας τα λέμε όλα, έχει ακυρώσει, εξ όσων γνωρίζουμε και έχουμε μαζέψει αρκετά μέσα που το έχει κάνει αυτό, σχεδόν αυτές που γνωρίζουμε εμείς, όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του εμφανίσεις. Δηλαδή ήταν αύριο να βγει και τα έχει ακυρώσει όλα όσα εμείς γνωρίζουμε. Που σημαίνει ότι ο κύριος Αυλονίτης πήρε ένα μήνυμα τη Χαριλάου του Λουκούπη, μάλλον και εκείνος κατάλαβε ότι το παράκανε για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μπήκε στο ψυγείο. Ή μόνο του τον βάλανε.
6: Να σου δώσω κάτι ρεπορτάζ.
9: Τα κύρωσε όλα πάντως, δηλαδή δεν βγαίνει.
8: Μια κουβέντα, Ελένη, να δώσω ρεπορτάζ. Και αυτή τη βδομάδα ακύρωσε και για την άλλη εβδομάδα ακύρωσε. Ναι. Και το ερώτημα είναι, μπήκε στο ψυγείο στη συντήρηση ή στην κατάψυξη?
9: Δεν το ξέρω, αυτό θα δείξει. Είναι η απάντηση.
6: Να πω κι εγώ, κύριε. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Αυλονίτης είναι...
9: Είναι τι είναι?
6: Δεν προτίθεται να κάνει πίσω σε αυτά που λέει. Αυτές είναι οι απόψεις του. Γνωρίζει ότι παίρνει ένα ρίσκο λέγοντας αυτά τα πράγματα που λέει. Αλλά εγώ έχω καταλάβει και από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει μαζί του, ότι έχει τις απόψεις του, πιστεύει σε αυτές και δεν έχει σκοπό,
9: κοίταξε,
6: να τα πάρει πίσω.
9: Σε αυτή τη φάση...
6: Τώρα προφανώς, για να μην διαγραφεί την τρίτη μέρα
9: δεν θα,
6: που
9: σε
6: τον,
9: αυτή τη φάση, λογικά
6: τον
9: δεν θα τον
6: έβαλαν μέσα στο Πασό.
9: Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Επειδή δεν είναι και ο Ομπάμα, δεν είναι δηλαδή ότι...

0: απλά καινούργιος. Τετάρτη.
1: Νομίζω ότι είναι, παίζει ρόλο ότι είναι καινούριο. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον Αλέξη Χαρίτση, ένα πρόσωπο που έχει πολύ καιρό να μιλήσει και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει τις εξελίξεις και αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε ότι μάλλον προς τα εκεί θα θέλει να κατευθυνθεί. Έχει ενδιαφέρον ο ίδιος να μας πει προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί. Και θα συνδεθούμε επίσης με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, και τον πτέραρχο, τον κύριο Παπα-Νικολάου, γιατί το νέο της ημέρας είναι, καθώς πολλοί θεωρούσαν δεδομένο εδώ ότι η Τουρκία θα πάρει F-35, ότι απομακρύνεται από τα F-35 και νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιός 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: The night Ellen was attacked, I saw you.
3: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
4: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Αριστερό, βέβαια, από την αριστερά τον γνωρίσαμε και ως υπουργό και ως βουλευτή. Καλησπέρα, κύριε
7: Χαρίτση. Ευχαριστούμε
6: πολύ.
7: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε Καλογεροπούλου, κύριε Τάκη.
5: Καλησπέρα.
6: Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τα πιο στενά και θα ανοίξω μετά την ατζέντα. Mm-hmm. Αλλά επειδή σήμερα παίζει τώρα και για να μην υποκρίνουμε, έχει ένα virality το ή εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, θα ήθελα να μου πείτε αν

0: το πιστεύετε αυτό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αν γενικά ένα κόμμα μπορεί να λέει ή εμείς ή κανείς, αναφορικά με το ότι μπορεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Πιέρο, προφανώς για να το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, το πιστεύει. Αυτή είναι η στρατηγική του.
0: Ναι, εσείς αν το πιστεύετε.
1: Εγώ θεωρώ και το έχω πει κατ' επανάληψη, ότι από τη μία βεβαίως η εμφάνιση της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τάραξε τα λιμνάζοντα νερά και άρα δημιούργησε μια νέα άνοιξη πάλι, αν θέλετε, και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και στην κεντροαριστερά το παιχνίδι. Και έδωσε και μια ελπίδα και μια προοπτική σε πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχε ένα τέλμα. Από την άλλη, θεωρώ όμως ότι όλα τα δεδομένα μου δείχνουν ότι χρειάζεται μια πολύ ευρύτερη συστράτευση για να υπάρξει ακριβώς αυτό το οποίο επιδιώκουμε όλοι, η πολιτική αλλαγή.
0: Άρα σε συνεργασίες βλέπετε πιο πιθανό το σχήμα που μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση.
1: Συστράτευση, κυρία Καλογυροπούλου, πιστεύουμε τις ευρύτερες δυνατές διαθέσιμες δυνάμεις, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και η κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι τέτοια, που απαιτείται ακριβώς συνεργασία, απαιτούνται συγκλήσεις. Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που μπορεί, αν θέλετε, ο καθένας από μόνος του να οδηγήσει τα πράγματα σε μια πολιτική αλλαγή.
2: Αλλά επειδή τα πράγματα είναι δεδομένα, αυτό που λέτε προφανώς είναι μια θέση, αλλά και είναι ευχολόγιο, γιατί αν πάρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται εναντίον του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς. Η Νέα Αριστερά λέει ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεξιό. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι... και τι δεν λέει. Και τι δεν λέει. Πάρα πολλά εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Με τη λογική, αυτά είναι τα κόμματα με τα οποία θα μπορούσε εν δυνάμει να συνεργαστεί η Ελλάς. Και τα τρία κόμματα είναι αρνητικά.
1: Εγώ δεν είμαι, επιτρέψτε μου να πω, αφελής. Αντιλαμβάνομαι το παιχνίδι του κομματικού ανταγωνισμού και είναι όπως το περιγράψατε περίπου. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και εν ώψη των εκλογών, να μην εγκλωβιστούν οι δυνάμεις της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς και του προοδευτικού χώρου εν γέννη σε έναν μικροκομματικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, χάνοντας τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο πολιτικός αντίπαλος. Εκεί πρέπει να εστιάσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Και βεβαίως θεωρώ ότι πάρα πολύ κρίσιμο, επιτρέψτε μου μισό λεπτό να κλείσω την φράση μου, πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχουν διάβλοι ανοιχτοί επικοινωνίας, συνεργασιών και σε επιμέρους ζητήματα που αυτό είναι εφικτό και συγκλήσεων, έτσι ώστε και την επόμενη μέρα να είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Αλλιώς, πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε μια τρίτη θητεία κυβέρνησης Μητσοτάκη και αυτό κατά την γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, αλλά νομίζω όχι μόνο την εκτίμησή μου, θα είναι καταστροφικό για τον τόπο. Παρακαλώ.
2: Εσείς όταν παραιτηθήκατε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, η εντύπωση που επικράτησε τότε ήταν ότι ήσασταν πολύ κοντά με τον κύριο Τσίπρα. Από τότε έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές, εκτός και αν υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε εμείς. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν τελικά εσείς θα πάτε... Έχετε σκοπό μέσα από διάφορες διεργασίες να πάτε στην Ελλάς ή σκέπτεστε κάτι άλλο?
0: Λογικό ερώτημα.
1: Κυρία Καλογυροπούλου, εγώ παραιτήθηκα από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, όχι για να πάω κάπου αλλού. Παραιτήθηκα από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Όχι, είναι σημαντικό αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Και το είπα και με την δήλωσή μου τότε, και αυτά που λέω θέλω να τα εννοώ και θέλω να είμαι και συνεπής σε αυτά τα οποία λέω όλο αυτό το διάστημα. Παραιτήθηκα ακριβώς γιατί θεώρησα ότι το πολιτικό σχέδιο της πλειοψηφίας δεν ήταν ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο εγώ μπορούσα να το υπηρετήσω και το οποίο με εξέφραζε. Και είναι ακριβώς αυτό το πολιτικό σχέδιο το οποίο σας περιγράφω τώρα, της ανάγκης δηλαδή συνένωση και συνεργασία δυνάμεων. Από εκεί και πέρα, προφανώς παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν θέλετε, τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και είπα και πριν και για την εμφάνιση, αυτό έγινε στη συνέχεια, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Προφανώς το παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Βλέπω ότι έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Θεωρώ όμως, η εκτίμηση την οποία εγώ κάνω, είναι ότι αυτό από μόνο του δεν φτάνει για να φτάσουμε στο σημείο που νομίζω επιδιώκουμε τις πολιτικές...
0: Αλλά δεν είσαι στον προθάλαμο να μπείτε στην Ελλάδα, έτσι.
1: Δεν μ' αρέσουν οι προθάλαμους, έχουν γιατροί.
0: Το λέω δημοσιογραφικά εγώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτή η λογική. Ούτε το αν θα πάει κάποιος, θα πάει. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και πρέπει να σας το πω, είναι να υπάρχει μια σοβαρή πολιτική διαδικασία συζήτησης για το ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο, ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία εκεί έξω. Μην το ξεχνάμε. Πολλές φορές συζητάμε σαν να αφορά αυτό και μόνο πολιτικά πρόσωπα, συνεννοήσεις κορυφής. Υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω η οποία αγωνιά. Η οποία δεν ξέρει πλέον αν θα μπορέσει να πάει στο, να πληρώσει τη βενζίνη της, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει.
3: Είπατε ότι είστε υπέρ της συνένωσης των δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο. Όμως ο κύριος Τσίπρας πολύ καθαρά, γιατί το δίλημα ή εμείς ικανείς απευθύνεται σε αυτό το χώρο. Είπε ή εμείς ικανείς και μετά εμείς και ο Μητσοτάκης. Απευθύνεται σε αυτό το χώρο. Και όταν λέει ικανείς, θεωρεί ότι όλοι οι άλλοι σε αυτό το χώρο δεν κάνουν. Το είπε πολύ απλά ο άνθρωπος, πώς να το πει. Σου λέει το Πασόκ είναι 3 χρόνια και δεν κουνιέθηκε η βελόνα. Άρα όλους τους άλλους ο κύριος Τσίπρας δεν τους θέλει. Είπε όποιος θέλει ας ανέβει στο κατάστρωμα να δουλέψει εκεί, μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τους θέλει όλους τους άλλους, που λέει κανείς, εγώ είμαι μόνο, η συνένωση δεν υπάρχει. Και θέλω να μου πείτε, συμφωνείτε με το Πασόκ και με τα άλλα κόμματα που αυτή τη φράση τη χαρακτηρίζουν αλαζονική? Διότι δεν γίνεται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η Νέα Αριστερά παλιότερα να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία επειδή στελέχη της έχουν πει το Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά να χειροκροτούν το «Ή εμείς ή κανείς», που είναι... Μάλιστα. Και αυτό στην ίδια λογική.
1: Εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν χειροκροτώ κανέναν.
3: Δεν λέω για εσάς.
1: Και δεν μπαίνω και σε μια λογική όμως χαρακτηρισμών προσωπικών. Εγώ πολιτικά προσπαθώ να ερμηνεύσω την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι μας. Και λέω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, είναι τόσο σύνθετα, οι προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες. Και αυτό το οποίο λέμε για την πολιτική αλλαγή, επιτρέψτε μου να πω, για να το εξηγήσω κιόλας, κύριε Τάκη, έχει 2 στάδια. Το ένα βεβαίως είναι το να αλλάξει τους σχετισμούς στις εκλογές και να μπορέσεις να ανατρέψεις την κυβέρνηση τη Μητσοτάκη και να υπάρξει μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση. Mm. Το δεύτερο, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι, έχει να κάνει και με το μετά. Ας πούμε ότι υπάρχει υποθετικό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι και το πιο ορατό στον ορίζοντα, έτσι. Ότι υπάρχει πολιτική αλλαγή. Πώς θα μπορέσει να σταθεί μετά μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση, αν δεν έχει διαμορφώσει ένα μπλοκ συμμαχιών,
3: το
1: ένα μπλοκ δυνάμεων?
3: Ότι στις δεύτερες εκλογές.
1: Εντάξει, επιτρέψτε μου, εγώ ήρθα όμως να πω τη δικιά μου άποψη. Γι' αυτό με καλέσατε.
3: Σύμφωνοι. Είπε ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα εξαναγκαστούν να στηρίξουν το πρώτο κόμμα.
1: Δεν νομίζω ότι είπε ακριβώς αυτό.
3: Ακριβώς αυτό, όπως σας
1: το λέω. Θα εξαναγκαστούν. Ίσα που εγώ άκουσα, είχα ακούσει τον κύριο Τσίπρα πριν από λίγες μέρες να μιλάει για το γεγονός ότι εφόσον μετά τις πρώτες εκλογές είναι πρώτο κόμμα, θα κάνει και κάλεσμα σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Και εγώ αυτό το βρίσκω μια θετική εξέλιξη. Εγώ όμως αυτό στο οποίο επιμένω είναι ότι πραγματικά οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Προφανώς αυτή τη στιγμή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει τους σχετισμούς στην κεντροαριστερά, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξουν οι σχετισμοί στη χώρα. Κατανοητό. Συνολικά.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο.
0: Σε μεγαλύτερο εύρος ξεκινάω από μία που έχει, ας το πούμε έτσι, εθνικά χαρακτηριστικά και μία ευρύτερη. Μία είναι για τα καύσιμα. Έχετε εμπειρία διακυβέρνηση. Έχετε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ταβάνι δημοσιονομικό? Γιατί το ακούμε. Οι μεν λένε υπάρχει ταβάνι, οι άλλοι λένε δεν υπάρχει ταβάνι. Και δεύτερον, θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το ποιος είναι αυτός, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για παράδειγμα, στα καύσιμα χωρίς έγκριση των Ευρωπαίων?
1: Κύριε Πιέρο, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, η κυβέρνηση είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξαπατά την ελληνική κοινωνία. Να το πω με μια φράση. Και εξαπατά την ελληνική κοινωνία γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πρωθυπουργός τώρα πλέον περισσότερα από 7 χρόνια. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχει εργαλεία στα χέρια του. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν ακριβώς για να σταματήσει αυτό το πάρτι της κερδοσκοπίας. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα δηληστήρια τα οποία κερδοσκοπούν σε βάρος κοινωνίας. Έχουμε την τιμή στην Αντλία να έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε ιστορικό προηγούμενο. Οποιοδήποτε ιστορικό προηγούμενο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Και πονάει η τσέπη των νοικοκυριών. Έχουμε, μην το ξεχνάμε και αυτό, υπάρχει το ζήτημα της παραγωγικής Ελλάδας. 700 βιομηχανικές μονάδες με επιστολή τους να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι οργανώσεις τους και να λένε ότι παιδιά εδώ πέρα πάρτε μέτρα, Αλλιώς εμείς δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ πριν από πόσο ήταν, πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν είπε τίποτα, δεν είπε κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Και έρχεται τώρα και λέει: α, τώρα λέω μήπως πάρω κάποια μέτρα. Να υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Πριν...
3: Να ρωτήσω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Καλά, ας υποθέσω να πάρω το δικό σας σκεπτικό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί, δεν θέλει, είναι με τα συμφέροντα.
1: Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί. Ναι, δεν θέλει.
3: Και δεν θέλει.
1: Δεν είναι το ίδιο.
3: Η Γερμανία που έχει, έχει κοντεύει στα 3 ευρώ και αυτοί είναι με τα συμφέροντα και δεν θέλουν.
1: Η Γερμανία...
3: Οι Ιταλοί και αυτοί είναι με τα συμφέροντα και δεν θέλουν. Οι Γάλλοι το ίδιο.
1: Ακόμα και η Γερμανία του δημοσιονομικά σούπερ πειθαρχημένου. Σούπερ πειθαρχημένου Μέρτς, η Γερμανία του σούπερ πειθαρχημένου Μέρτς, που με την πολιτική του θα φτάσει το AfD στο 50% σε λίγο, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, στις 18 του μήνα πήρε μέτρα για τη μείωση του FQ.
3: Όχι, δεν πήρε.
1: Ακόμα και η Γερμανία.
3: Κάνετε λάθος.
1: Υπάρχουν και έχω τη λίστα, αν θέλετε να σας τη διαβάσω. Υπάρχει λίστα ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες έχουν πάρει μέτρα.
3: Αν είχε πάρει μέτρα, δεν θα ήταν στα 2,5 ευρώ.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα και στον κόσμο για να
3: καταλαβαίνουμε.
1: Στην Ευρώπη αυτό το οποίο λέει. Η Ευρώπη, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Η Ευρώπη αυτό το οποίο λέει είναι ότι υπάρχει ένα κατόφλι ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν μπορεί καμία χώρα να πέσει κάτω από αυτό το κατόφλι. Ωραία. Εμείς είμαστε πολύ πάνω από αυτό το κατόφλι. Είναι ζήτημα λοιπόν εθνικής πολιτικής, αν θες να φτάσεις
3: πόσο
1: μέχρι,
3: είμαστε στο πετρέλαιο κίνησης, κύριε Χαρίτση. 8 λεπτά
1: υπενθυμίζω,
3: είμαστε από τον χαμηλότερο
1: επίσης, όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια, το 2024, είχε στείλει επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, τότε για τις πολυεθνικές και για τις περίφημες εναρμονισμένες πρακτικές. Για τα καρτέλ, δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και είχε πει: πάρτε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η κυρία Φον ντερ Λάιεν, η οποία δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει και κανείς πολιτική αντίπαλο του κύριου Μητσοτάκη, μην τρελαθούμε κιόλας, του είχε πει: έχει τα εργαλεία να παρέμβει σε εθνικό επίπεδο. Και δεν το έκανε ποτέ. Λοιπόν, το να πετάμε τον μπαλάκι στους Ευρωπαίους την ώρα που δεν υπάρχει καμία διαδικασία για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, δεν υπάρχει καμία διαδικασία για τη μείωση του FQ, καμία διαδικασία για τη μείωση του ΦΠΑ, γιατί ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ότι έτσι μπορεί να έχει τα υπερπλεονάσματα τα οποία παράγει και να τα μοιράζει μετά στη ΔΕΘ. Ανάλογα με το τι του λένε τα focus groups του Μαξίμου, γιατί περί αυτού πρόκειται, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
3: Να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Για να πέσει κάτω από το κατόφλι. Για να πέσει κάτω από το κατόφλι.
3: Αυτό δεν έχει μειώσει.
1: Για αυτό το ζήτημα. Για να πέσει κάτω από το κατόφλι.
3: Δεν τον έχει μειώσει όμως.
1: Αυτό
3: δεν έχει μειώσει.
1: Αυτή τη στιγμή το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών και του πολύ μικρού διαθέσιμου εισοδήματός τους δεν το αντιμετωπίζει καμία άλλη χώρα της Ευρώπης πλην της Βουλγαρίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή υπαρξιακό για την ελληνική κοινωνία και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει όχι μόνο, το ένα είναι αυτό που είπατε κύριε Τάκη, για τα συμφέροντα, ότι θέλει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.
3: Δεν θέλει δηλαδή να βγει στις εκλογές.
1: Και δεν θέλει να τα αγγίξει. Το άλλο είναι το γεγονός ότι θέλει να έχει τα υπερπλεονάσματα μέσω της ΕΜΕΣ φορολογίας για να μπορεί να τα μοιράσει στα κοινωνικά στρώματα που εκείνη επιλέγει όταν την επιλέγει.
0: Μιλάτε τώρα για την αριστερά. Έτσι, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Εμείς βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει. Και αν εξαιρέσει τον Τιλίνγκε που το συζητήσαμε πολύ για το Βερολίνο και με ειδικά χαρακτηριστικά.
1: Το
0: AfD που σωστά το προαναφέρετε, γιατί είπατε ότι είναι μια άλλη συζήτηση και είναι όντως μια άλλη συζήτηση, το βλέπουμε διαρκώς να κερδίζει.
1: Είναι μεγάλη
0: και
1: έδαφος
0: και δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Λοιπόν, άρα έχει χάσει το μοντέλο της αριστεράς και ο κόσμος πλέον ακούει απαντήσεις στα ερωτήματά του από την ακροδεξιά.
1: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχουν και τα. Και η αισιόδοξη πλευρά πάντα της ζωής και της πολιτικής. Όπως έγινε πρόσφατα στη Σουηδία, όπου ένας συνασπισμός των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς κατάφερε, έστω και οριακά, να νικήσει και μάλιστα, προσέξτε, αυτό έχει τη σημασία του, για πρώτη φορά να μειώσει τις δυνάμεις της ακροδεξιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μην το υποτιμάμε. Έτσι, να οδηγεί σε μείωση των δυνάμεων της ακροδεξιάς. Είχαμε το παράδειγμα του Βερολίνου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης. Γιατί όμως το είχαμε εκεί, αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί ο καθένας προσπαθεί να ερμηνεύσει πολλές φορές τα αποτελέσματα όπως τον συμφέρει. Λοιπόν, εκεί είχαμε μια δύναμη της αριστεράς, η οποία όμως αποφάσισε να μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων σε πραγματικές συνθήκες. Και το βασικό ζήτημα εκεί για την ακρίβεια εκφράζεται στη στεγαστική κρίση. Μίλησε όμως και με μια λογική σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν μπορεί να τα έχει καλά με όλους. Δεν γίνεται εντάξει καλά με όλους. Εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα, funds, τα οποία διαχειρίζονται πάρα πολλά ακίνητα. Εκεί πρέπει να συγκρουστείς για να μπορέσεις να βοηθήσεις τον κόσμο. Το έκανε αυτό το Die Linke στο Βερολίνο και γι' αυτό κέρδισε. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε όλοι μας, χωρίς να καταφεύγουμε σε μηχανιστικές μεταφορές στη χώρα μας, γιατί δεν είναι τόσο δόκιμο αυτό, γιατί κάθε χώρα τις ιδιαιτερότητές της, αλλά νομίζω ότι μπορούμε όλοι να αντλήσουμε διδάγματα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα διδάγματα και για τις δυνάμεις αριστερά στη χώρα μας.
0: Κύριε Χαρίτση, ευχαριστούμε πολύ και που ήσασταν εδώ και που συμπατήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά, κύριε Χαρίτση. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη. Λέγαμε πριν ότι εδώ είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πράσινο φως που θα έπαιρναν οι Τούρκοι για τα F-35. Δεν δίνεται αυτή η εικόνα, το ακριβώς αντίθετο διαφαίνεται. Πριν όμως συνδεθούμε με τον Νίκο, να πάμε να δούμε την τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: In this regard, we also undertake to mapping of marine habitats within the Natura 2000 network and the two national marine parks in the Aegean and the Ionian. These are some practical commitments, but they reflect a core principle that we can only protect what we measure and what we truly understand. So we'll continue to work closely with the Ocean Eye Alliance, Mercator, the IOC, the European Commission, all our partners, to deepen our knowledge of the oceans.
0: Λοιπόν, για τα θαλάσσια πάρκα, η υποθέτηση του Πρωθυπουργού, όμως θα πάμε στον Νίκο Νανούρη για να μας δώσει μια εικόνα και το ρεπορτάζ που υπάρχει και από την τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη για το αν τελικά κλείνει η πόρτα και όχι ανοίγει, όπως είχαμε αρκετά αυτή την εικόνα για, και στο δημόσιο διάλογο εδώ στην Ελλάδα, για τα F-35 σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Νίκο, ακούμε.
5: Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν κλείνει, σίγουρα όμως παραμένει παγωμένο το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά. Καταρχάς, δεν είχαμε συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο Αμερικανός πρέσβης τον Μπαράκ την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είχαμε ένα τετ-α-τετ. Δεν υπήρξε αυτό. Η μόνη συνύπαρξη των δύο ηγετών ήταν στη σύνοδο των χωρών του κόλπου που συμμετείχε και ο Ταγί Περντογάν, όπου είχαμε και κάποιους επένους από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον Τούρκο πρόεδρο, και στη δεξίωση που παρέθεσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προς τους ηγέτες που συμμετείχαν σε εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μια φωτογραφία είχαν και τίποτα παραπάνω. Αυτό που λένε πάρα πολλοί αναλυτές και εδώ στην Τουρκία είναι ότι μάλλον δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγί Περντογάν και γι' αυτό δεν έγινε η συνάντηση, παρά τις υποσχέσεις που υπήρξαν τον Ιούλιο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35, θα μπορούσε η Τουρκία να πάρει τα F-35. Δεν υπάρχει κάποια απτή εξέλιξη, διότι οι S-400 παραμένουν σε τουρκικό έδαφος. Και όσο παραμένουν σε τουρκικό έδαφος και όσο υπάρχει αντιέξοδο, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα.
3: Η δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα ότι η Τουρκία μάλλον δεν τα χρειάζεται τα F-35, είναι ένα όπλο που μάλλον δεν χρειάζεται. Πώς ερμηνεύεται στην Τουρκία?
5: Σε αυτό θα ερχόμουν, ότι ναι, προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος ήταν υπέρ της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ότι έχει μια εξαιρετική αμυντική βιομηχανία, έχει το μαχητικό καν, οπότε δεν το χρειάζεται και τόσο πολύ τα F-35. Κάποιοι το ερμήνευσαν σαν να προσπαθεί ο Αμερικανός πρέσβης να παρηγορήσει την Τουρκία, καθώς υπάρχει το συγκεκριμένο αδιέξοδο. Μάλιστα, υπάρχουν και δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες που θέλουν την Τουρκία να επιστρέφει στο πλάνο των F-16. Στην αναβάθμιση του στόλου των F-16, βλέποντας ότι το θέμα των F-35 δεν προχωράει. Είχαμε και άλλες δηλώσεις πριν από λίγα λεπτά, πάντως, θα σας πω από τον Αμερικανό πρέσβη
2: τον Μπάρακ,
5: καθόλου στα εξοπλιστικά.
0: Οι νέες δηλώσεις ποιες είναι?
2: Θα μπορούσε να είναι και άλλη ανάγνωση πάντως. Ότι από τη στιγμή που δεν βγάζουν τους S-35, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο τους S-400, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για τα F-35. Δηλαδή, αναλόγως πώς θέλει κάποιος να διαβάσει τη δήλωση του Αμερικανού.
0: Μας είπε όμως και για άλλες δηλώσεις. Ποιες είναι οι άλλες δηλώσεις που υπήρξαν?
5: Όχι, ο Τόμ Μπάρακ έκανε κάποιες δηλώσεις σε τουρκικό μέσο, στο δίκτυο Αχαμπέρ, που αναφέρθηκε στην εξαιρετική σχέση που έχει αναπτύξει ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είπε τίποτα για τα εξοπλιστικά. Αυτό που είπε σχετικά με τη συνύπαρξή τους χθες στη δεξίωση είναι ότι είναι λες και αντάμωσαν δύο παγιοί φίλοι, έτσι είπε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, και ότι του κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, διότι η σχέση πλέον των δύο χωρών είναι σε καλύτερο επίπεδο από την περίοδο.
3: Μόνο που οι δύο παλιοί φίλοι δεν συναντήθηκαν.
0: Συνέχισε, Νίκο, συνέχισε.
5: Ναι, να αναφέρουμε και στο ρεπορτάζ που έχει τη σημασία του αυτό για τη συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η Turkish Airlines αγοράζει 150 Boeing. Είναι μια συμφωνία ΗΠΑ και Τουρκίας, η οποία οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο. Οι υπογραφές έπεσαν. Παρουσία του Ταγί Περντογάν, και έχει τη σημασία του αυτό. Ήθελε να δώσει ένα πολιτικό σήμα ο Τούρκος πρόεδρος για αυτή τη συμφωνία, διότι Είναι σαν να λέει, δίνω στον Τραμπ, στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό που θέλει. Αγοράζω 150 Boeing, περιμένω την επόμενη κίνηση από εσένα. Και δεν ήταν τα μοναδικά δώρα του Τούρκου Πρόεδρου προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υπήρχαν και οικονομικές κινήσεις κατά του Ιράν.
0: Λοιπόν.
5: Μια σημαντική Ιρανική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Τουρκία από το 1982, ανεστάλλει η λειτουργία της μέχρι νεωτέρας, ενώ κόπηκαν και οι αεροπορικές συνδέσεις Τουρκίας και Ιράν. Όπου η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι διέκοψε τα δρομολόγια προς και από το Ιράν προς την Τουρκία.
0: Οπότε
5: καταλαβαίνετε, προσπαθεί με τον τρόπο του ο Τούρκος Πρόεδρος να προσεγγίσει τις ΗΠΑ. Φτάνει στα F-35, όμως βλέπουμε ακόμα ένα διέξοδο.
0: Λοιπόν, για να πάμε να συνδεθούμε με τον πτέρυχο τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μας δώσει και την δική του εικόνα από αυτές τις δηλώσεις και από αυτές τις εξελίξεις, να μας πει και εκείνος αν θεωρεί ότι υπάρχει πλέον μια απόσταση της Τουρκίας από την επίδευση του στόχου να πάρει F-35 ή όχι σε σχέση με όσα διαβάζουμε. Καλησπέρα, πτέρυχε, και ευχαριστούμε για τη δική σας ανταπόκριση.
2: Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε για τα F-35, μιλάμε τώρα για. Πρέπει να είναι 7-8 χρόνια που μιλάμε για αυτό το θέμα. Από τότε που πήρε τους S-400 ο Ερντογάν. Δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν τα F-35 με τους S-400. Αυτό το ξέρουν περίπου περισσότερο οι ίδιοι Αμερικάνοι. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος stealth, αόρατο. Εάν έχει κάποια αξία αυτή τη στιγμή, πέρα από τα ηλεκτρονικά συστήματα, που και άλλα αεροσκάφη έχουν ηλεκτρονικά συστήματα, η τεράστια αξία του είναι ότι είναι stealth. Άρα λοιπόν, εάν παραδώσουν ένα F-35 στην Τουρκία, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν Ρώσοι που ουσιαστικά θα εκπαίδευαν στους S-400 τους Τούρκους, αντιλαμβάνεστε ότι κινδύνευαν να φύγουν μυστικά του αεροσκάφους προς την ρωσική πλευρά.
3: Κύριε,
6: κάτι το οποίο δεν θα το ήθελα, διότι και εμπορικά δεν θα μπορούσε πλέον η Lockheed Martin να πουλήσει τα F-35 που μέχρι το 2039 έχουν υπολογίσει να πουλήσουν 4.500 κομμάτια. Αντιλαμβάνεστε τι καταστροφή είναι αυτό.
3: Να ρωτήσω.
6: Άρα,
3: κάτι.
6: Δεσμεύεται η αμερικανική πλευρά στο να δώσει τα F-35. Πέραν από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν θέσει βέτο, βέβαια.
3: Είναι κατά αυτή την έννοια έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα. Γιατί θυμάστε ότι όταν έγινε η συνάντηση, εδώ υπήρχαν διθύραμβοι. Παίρνει ο Ερντογάν τα F-35, χάνουμε εμείς, την πατήσαμε. Μετά από λίγες μέρες υπήρχε η είδηση ότι οι S-400 πάνε στη Σαουδική Αραβία, έρχονται τα F-35 και βλέπουμε τώρα ότι F-35 δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στον ορίζοντα, και ένας από τους παράγοντες που δεν υπάρχουν είναι το εβραϊκό λόμπι και το Ισραήλ. Μήπως είναι και ένα εντός εισαγωγικών μάθημα και για μας να μην θριαμβολογούμε και να μην φέρνουμε την καταστροφή με το παραμικρό, αλλά να περιμένουμε να δούμε σε βάθος χρόνου τι ακριβώς συμβαίνει, να μην μένουμε μόνο στο είναι, αλλά να περιμένουμε στο φαίνεστε, αλλά να περιμένουμε και το είναι.
6: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και έτσι πρέπει να γίνει ένα μάθημα για την Ελλάδα, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε και εμείς και θεωρούμε ότι ανατρέπουμε τις ισορροπίες με το να κάνουμε το ένα ή να κάνουμε το άλλο. Είναι ένα μάθημα αυτό και επίσης πρέπει χώρες σαν και εμάς ή σαν την Τουρκία, που είμαστε εξαρτώμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτά τα συστήματα από άλλες χώρες, σαφώς δεν μπορούμε να θριαμβολογούμε.
2: Δηλαδή, λοιπόν, θεωρείτε ότι η Τουρκία δεν θα πάρει σε καμία περίπτωση τους F-35, τα F-35.
6: Έτσι όπως έχει η κατάσταση σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάρει. Όταν πάψει, όταν δεν υπάρχουν οι S-400, δεν υπάρχουν στη χώρα οι S-400, στην Τουρκία μέσα, όταν σταματήσει η Τουρκία να απειλεί το Ισραήλ με τον τρόπο που το απειλεί, τότε πλέον θα ανοίξει ο δρόμος. Αλλά με F-35 η Τουρκία και την ισχύ που έχει την αμυντική αυτή τη στιγμή, αμυντική βιομηχανία, είναι κίνδυνος με αυτά που συμβαίνουν και στη Συρία και το Ισραήλ. Και θέλει, οι ΗΠΑ θέλουν ένα ισχυρό Ισραήλ, το οποίο να μην υπολείπεται από καμία άλλη χώρα της περιοχής στρατιωτικά.
0: Μάλιστα.
3: Και να θυμίσουμε
2: ναι,
3: ότι
2: την ίδια στιγμή ο αμερικανικός παράγοντας και με την Τουρκία δεν τα έχει σπάσει. Κάθε άλλο θα λέγαμε.
0: Λοιπόν, για να τον ακούσουμε, γιατί να πάρουμε διάλειμμα. Ελάτε.
6: Μπορεί να μην τα έχει σπάσει και η επιδίωξη της ΗΠΑ είναι να μην τα σπάσουν με την Τουρκία, αλλά δεν είναι η χώρα που εμπλέει η εμπιστοσύνη στην Αμερική για σαν σύμμαχος όπως η Ελλάδα ή όπως το Ισραήλ ή όπως άλλες χώρες. Δεν είναι μια χώρα που μπορεί να την εμπιστευτεί σε κάτι πολύ ισχυρό και δυνατό.
0: Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέραρχε, να είστε καλά.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ένα σύντομο
3: και να πούμε εμείς ότι σε κανένα 2-3 χρόνια θα πάρουμε F-35.
0: Λοιπόν.
3: Θα αρχίσουν άρθρα τα πρώτα.
2: Λοιπόν. Όχι κρατήσουμε καλά. Έχουμε δώσει τα λεφτά. Μαζέψουμε. Μην τα δίνεις τώρα.
3: Υπάρχει παραγγελία.
0: Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι παραγγελία.
3: Μα υπάρχει παραγγελία, Ελένη.
2: Όλα έχουμε το κρύο στο χειμώνα.
3: Μα υπάρχει παραγγελία. Δεν είναι ούτε κρύο, ούτε ζέστες.
2: Μπορεί να έχουμε κρύο.
0: Σε αυτό που λέει είναι παραγγελία η επίσημη.
3: Είναι επίσημη παραγγελία.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, σόπα.
0: Πάμε για διάλειμμα και γυρνάμε με το πάνελ μας. Για να πείσουμε την Ελένη ότι παίρνουμε F-35. Γυρνάμε με το πάνελ μας.
3: Πάμε.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: You know, you have to enjoy little things in life, right?
3: I do.
2: Whoa.
3: Looking good.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας, την κυρία Σιρεγγέλα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το λένε, δυτικό τομέα της Αθήνας?
4: Δυτική τομέα, δυτική Αθήνα.
3: Γιατί βγάζετε και. Έχω ακούσει, αλλάζουν τα ονόματα.
4: Δυτικός τομέας Αθηνών είναι.
3: Λοιπόν, δυτικός τομέας Αθηνών είναι η κυρία Σιρεγγέλα, κυρία Αναστασίου.
4: Περιστέρη, Πετρούπολη, Εγάλεο, για να ξέρετε.
3: Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Αναστασίου, Ανατολική Αττική.
5: Ανατολική Αττική.
3: Και ο κύριος Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Εσείς είστε Σεραίος.
6: Σέρες.
3: Άρα η λογική λέει Σέρες.
6: Όταν θα έρθει η ώρα θα το δούμε. Είναι αρκετά νωρίς για μας.
3: Λοιπόν,
5: κυρία Σιρεγγέλα, να σας ρωτήσω κάτι.
3: Όπα, με το καλημέρα.
5: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από 5-6 μέρες να μας λέει ότι θα εκλεκευθούν τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του και ότι αυτό θα το έκαναν οι υπουργοί. Έχουν περάσει πολλά 24 ώρα, ούτε αύριο πρόκειται να ανακοινωθούν.
3: Ούτε αύριο.
5: Εγώ μαθαίνω από την άλλη εβδομάδα. Και αναρωτιέμαι. Αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τι μέτρα ήτανε. Πώς είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,75 χωρίς στην πραγματικότητα να ξέρει τι μέτρα είναι αυτά, πώς θα εφαρμοστούν, πώς θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει ένα θέμα εδώ.
4: Σαφώς και υπάρχει. Και σαφώς και τα μέτρα θα ανακοινωθούν την ώρα που πρέπει να ανακοινωθούν, που να είναι και σύμφωνα και με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκτός αν θέλουμε να γυρίσουμε πάλι στο παρελθόν που ο καθένας μπορεί να υποσχέ, να υποσχόταν ό,τι ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει.
5: Αύριο, τη Δευτέρα, έδωσε την περασμένη Παρασκευή συνέντευξη και μας λέει: τη Δευτέρα θα μάθετε τα μέτρα. Περνάει η Δευτέρα, περνάει η Τρίτη, περνάει η Τετάρτη. Πέρασε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
4: Θα μάθουμε.
5: Φτάνουμε αύριο. Άνες. Δεν είναι.
4: Ακούστε.
5: Πάμε στην άλλη Δευτέρα. Είναι, για να καταλάβω, δεν τα ήξερα όταν
4: περιμένω
5: μας
4: να τελειώσετε.
5: Μιλούσε.
4: Ωραία. Μπορώ να απαντήσω.
5: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, όταν το οικονομικό επιτελείο μιας κυβέρνησης θα πρέπει να διέπεται από σοβαρότητα και από συνέπεια στο τι ακριβώς θα πει. Σαφώς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχουν τα θέματα με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
5: Περιμένετε. Άρα εμείς, κάτι δηλαδή.
4: Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας άκουσα. Εμείς τι κάνουμε? Πρώτον, κοιτάμε, γιατί το εύκολο θα ήταν να πούμε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, που έλεγε ότι θα μειώσει στο μισό.
3: Θα πάμε στον κύριο Τσίπρα, σήμερα, μην ανησυχείτε.
4: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή είναι 4 δις.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κυβέρνηση. Εσείς είστε κυβέρνηση και ξέρετε.
4: Ακούστε.
5: Νούμερα.
4: Ναι,
5: ξέρετε
4: αλλά
5: τι,
4: ο καθένας από εμάς.
5: Έχετε μία.
4: Αυτό ακριβώς. Ο καθένας από εμάς όμως κρίνεται όταν είναι κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει κυβέρνηση. Δεν είναι ότι δεν έχει κάνει.
5: Γιατί
4: έχει
5: δεν κάνει. Μου απαντάτε και πάτε στον κύριο πετάτε την μπάλα στην εξέδρα.
4: Μισόλεπτο.
5: Ρωτάω συγκεκριμένα.
4: Λοιπόν,
5: ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης τι έλεγε.
4: Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω.
5: Μα σας απαντήσω. Μιλάτε για τον κύριο Τσίπρα.
4: Μα συγγνώμη.
3: Ας την αναπαντήσει.
4: Εγώ σας λέω ότι η κυβέρνηση αυτή διέπεται από σοβαρότητα και συνέπεια.
5: Το καταλάβαμε.
4: Μακάρι να μπορούσε να πει αυτά που έχουν πει ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν ότι θα τα σβήσει όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Πάμε παρακάτω. Πείτε μας γιατί δεν τα κάνετε. Δεν εκλαϊκεύετε
4: το οικονομικό επιτελείο να ξέρετε ότι θα το κάνει και αυτά που θα πει.
5: Άρα ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε όταν μας έλεγε αυτά που μας είπε.
4: ο Πρωθυπουργός
5: δεν ήξερε.
4: Δίνει το σήμα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που όταν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή και Ένωση και προτείνει πράγματα.
5: Και το σήμα πόσο κάνει από τον Πρωθυπουργό να φτάσει
3: Ελένη μου, δεν θα μιλήσει
5: στο οικονομικό επιτελείο. Πόσες μέρες κάνει να φτάσει.
4: Να οχυρώσω μία πρόταση μου, επιτρέπετε, κυρία Καλογεροπούλου.
5: Μα μας έχετε πει ένα τέταρτο την καλή κυβέρνηση είσαστε.
4: Ένα τέταρτο, κυρία Καλογεροπούλου. Ακούω εσάς να μην μου επιτρέπετε να απαντήσω.
3: Ας την απαντήσω.
5: Σας αφήνω, πείτε μου λοιπόν.
3: Ας την απαντήσει να μιλήσει και άλλοι σου
4: λέω. Θέλετε να απαντήσετε εσείς για μένα.
5: Πείτε μου την απάντησή
4: σας.
5: Μα σας ρωτάω.
4: Με ρωτάτε και δεν αφήνετε να απαντήσετε.
5: Λέτε κάτι άλλο όμως.
7: Να ηρεμήσουμε λοιπόν.
5: Λέτε
7: λίγο,
5: κάτι άλλο.
4: Επειδή λοιπόν να ηρεμήσουμε.
5: Ωραία.
4: Μου επιτρέπετε κυρία Καλογεροπούλου. Κυρία Πιέρα, έχω το λόγο.
5: Παρακαλώ, σας επιτρέπω.
4: Κυρία Καλογεροπούλου,
3: να μιλήσει και άλλοι. Παρακαλώ, Ελένη, σε παρακαλώ.
4: Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές όταν ακούτε το όνομα του κυρίου Τσίπρα, παθαίνετε κάτι. Λοιπόν,
5: αυτή είναι η απάντησή σας.
4: Η απάντησή μου είναι ότι στις δημοκρατίες ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που θέλει.
5: Άρα ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε.
4: Λοιπόν.
5: Δεν ήξερε τι έλεγε.
3: Ωραία, τώρα επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε.
5: Εγώ μια ερώτηση σας έκανα και δεν έχω πάρει απάντηση.
4: Δεν έχετε αφήσει, κυρία Καλογεροπούλου, να πάρει απάντηση. Δεν έχετε αφήσει.
5: Πείτε μου, σας αφήνω.
4: Λοιπόν, αυτό που σας λέω, αν θέλετε το ακούτε, αν δεν θέλετε δεν το ακούτε. Λοιπόν, ότι τα οικονομικά μέτρα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θα ανακοινωθούν όταν πρέπει να ανακοινωθούν.
3: Μάλιστα.
4: Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δίνει το σήμα.
3: Πάμε στην κυρία Αναστασίου τώρα. Λοιπόν,
4: και όσες φορές, συμμετρέψτε μου να ολοκληρώσω, ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προτείνει πράγματα. Έχουμε δει αμέσως μετά ότι γίνονται
3: λοιπόν,
4: ευρωπαϊκές
3: πολιτικές. Πάμε
4: πολιτικές.
3: Να πάρουμε μια ναι. απάντηση
4: σε σχέση
3: και
4: με άλλους στο παρελθόν
3: και τον κύριο Καρπουστή για να πάμε μετά στον κύριο
4: Τσίπρα. Αλλά τι να κάνουμε, απέτυχαν.
7: Κυρία Αναστασίου, είχαμε χθες τον κύριο Παρασύρη.
4: Αν σας αρέσει, κυρία Καλογεροπούλου.
3: Δεν σας αρέσει.
4: Δεν αφήνεται
3: σε και άλλοι,
7: λοιπόν,
3: ένα λεπτό.
7: Είχαμε χθες εδώ τον κύριο Παρασύρη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι εφαρμόσιμα και ότι στην πραγματικότητα είναι μια κακή αντιγραφή των δικών σας μέτρων. Η κυβέρνηση περιμένουμε να ανακοινωθούν τα μέτρα. Υπάρχει και όλη αυτή η αναμονή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης κλπ. Θεωρείτε ότι οι αριθμοί που είπε ο κ. Τσίπρας, αφήστε τον τρόπο, οι αριθμοί που είπε, δηλαδή το 1,4 και το 1,8, είναι κάποια ποσά που είναι εφικτό, αυτά πρέπει να είναι πάνω κάτω και αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Τι λέει το
8: κύριε
7: κόμμα σας.
8: Κύριε Τάκη, εγώ θα σας πω τι λέει το δικό μου κόμμα.
7: Ναι, για το δικό σας κόμμα.
8: Όχι τι λέει ο κύριος Τσίπρας, όχι τι λέει η κυβέρνηση. Ναι. Αρχικά κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς ο κόσμος επιβαρύνεται πάρα πολύ από τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή με τις αυξημένες τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα εργαλεία που μας δίνονται στη διάθεσή μας είναι συγκεκριμένα, έτσι. Είναι ένας κουβάς που διαλέγεις κάποια εργαλεία. Ναι. Είτε θα δίνεις επιδόματα, είτε θα μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε θα μειώσεις το ΦΠΑ, είτε θα φορολογήσει το υπερκέρδη των δηληστηρίων. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και συνδυαστικά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν από το δικό του μοντέλο θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί η Ευρώπη ορίζει το κατώτατο όριο στο 3,59 ανά χιλιαλίτρα και εμείς είμαστε στο 700 ανά χιλιαλίτρα.
7: Αυτό είναι για
8: άρα
7: τη βενζίνη.
8: Υπάρχει χώρος.
7: Είναι ναι, για τη βενζίνη.
8: Για τα καύσιμα είναι, ναι, ναι σωστά.
7: Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο.
8: Για το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανση.
7: Και για τα δύο. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν αναφέρθηκε καθόλου στη βενζίνη. Είπε μόνο για το πετρέλαιο κίνηση και για το πετρέλαιο.
8: Όχι.
7: Όμως. Και σήμερα τον άκουσα στο Sky να λέει ότι πράγματι είναι πολύ μεγάλο το ποσό τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το παραδέχθηκε ο άνθρωπος ότι είναι μεγάλο
3: να απαντήσει για να πάμε στο πιο καρποστή, να κυλάει λίγο το πάνελ, παρακαλώ.
8: Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ αυξημένα υπερπλεονάσματα. Μέρος των οποίων μεγάλο είναι από, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από το ΦΠΑ που είναι μια άλλη κατηγορία στα τρόφιμα. Έτσι. Οπότε προσωρινά ως μέτρο, όχι μόνιμα, προτείνουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε συνδυασμό με τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, η οποία έχει εφαρμοστεί αποσπασματικά
7: καύσιμα,
8: στο παρελθόν.
7: Λέτε.
8: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι, σε όλα τα καύσιμα.
7: Έχετε ένα ποσοστό πόσο στο κάθε καύσιμο?
8: Όχι, δεν το έχω αυτό το ποσοστό.
7: Το κόμμα σας το έχει?
8: Ναι, το έχει το κόμμα μου αυτό το ποσοστό. Θα το ανακοινώσει. Πάντως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, θεωρώ. Όταν το όριο στην Ευρώπη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα και εδώ είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, είναι πάρα πολύ αυξημένο. Όταν επίσης
7: στο πετρέλαιο κίνηση, που είμαστε μόλις 8 λεπτά από το
8: κύριε
7: ταβάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Είναι το θέμα όμως ότι και στο ντίζελ που επιδοτήθηκε το Σεπτέμβριο αυξήθηκε 9,6%. Ναι. Άρα η επιδότηση ως μέτρο δεν έχει λειτουργήσει.
7: Φανταστείτε
8: αυτό
7: να μην
8: λέμε.
7: Είχε επιδοτηθεί που θα ήταν όμως, πώς δεν έχει λειτουργήσει.
8: Τα 15 λεπτά δεν λειτουργήσαν.
7: Μα ναι, αλλά ξέρετε που θα θα ήταν. Αν δεν υπήρχαν τα 15 λεπτά, ξέρετε που ήταν το πετρέλαιο σήμερα.
8: Όχι, δεν το ξέρω γιατί είναι υποθετικό σενάριο αυτό.
7: Δεν είναι καθόλου υποθετικό σενάριο.
3: Το θέμα είναι ότι ξέρουμε που είναι σήμερα το πετρέλαιο.
8: Να συγκρινόμαστε και για το πετρέλαιο θέρμανση, να λέμε ότι το αρνητικό ρεκόρ το περσινό στο 1,75 ενώ ήταν στο 1,10 είναι μια θετική εξέλιξη την οποία πρέπει να διατηρήσουμε.
3: Για να πάμε και στον κύριο Καρπουχτσή. Θέλω, κύριε Καρπουχτσή, μια και σήμερα η συζήτηση αφορά περισσότερο σα λόγω τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και μετά θα πάμε και στην ΑΤΑΚΑ την πολιτική, το ή εμείς ή κανείς, το οποίο θέλω να ακούσω και από τους λύσεις σας την άποψη και αυτό θα είναι και το θέμα του δεύτερου γύρου, να μας πείτε την άποψή σας για τα καύσιμα ειδικά, γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης, αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχουν κενά στις δικές σας προτάσεις. Για να μας πείτε για αρχή ποια είναι η βάση. Η βάση είναι για αρχή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Το κενό σήμερα, κύριε Πιέρο, υπάρχει στην κυβέρνηση. Και υπάρχει ένα κενό στην ουσιαστική λήψη μέτρων. Γιατί μέχρι στιγμής έχω ακούσει δικαιολογίες και έχουμε ακούσει ότι η κυβέρνηση θα εξαγγείλει μέτρα, ανακοινώνει τιμές στόχους χωρίς συγκεκριμένα μέτρα, ανακοινώνει χωρίς κανένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ρίχνει την μπάλα στην Ευρώπη, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να λάβει μέτρα σήμερα και υπάρχουν κάποια μέτρα από τα εργαλεία που πρότεινε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας που δεν έχουν και κανένα δημοσιονομικό κόστος. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρότεινε 4 συγκεκριμένα εργαλεία. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης. Αυτοί κυβερνούν 7 χρόνια. Ο πόλεμος δεν προέκυψε τώρα γιατί θα ακούσω και τις ιστορίες του πολέμου. Να διαλέξει ποιο από αυτά τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό μπορεί να πετύχει το στόχο που θέσαμε εμείς, το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Ένα στόχο, ο οποίος και διαστόματος στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριανάκη, όταν πρωτοάκουσε τα μέτρα και ρωτήθη από συναδέλφους δημοσιογράφους, είπε ναι, είναι ένας εφικτός στόχος. Προφανώς το είπε πριν πάρει το non-paper του Υπουργείου Οικονομίας Οικονομικών, το οποίο νομίζω δεν είχε καμία αριθμητική
3: και
6: πίσω του.
3: Να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, λένε και την κυβέρνηση.
6: Θα σας πω λίγο. Εμείς προτείναμε καταρχάς 4 μέτρα. Ένα από αυτά είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οποία δεν χρειάζεται να πάρουμε κάποια άδεια. Προφανώς και πρέπει να δούμε το δημοσιονομικό περιθώριο. Υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ στο 13% στο κατώτατο συντελεστή. Υπάρχουν όμως και άλλα 2 μέτρα για τα οποία δεν έχει ανοίξει μύτη από την κυβέρνηση και δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα.
3: Για πείτε τα εσείς.
6: Το πρώτο είναι να υπάρξει πλαφόν στην τιμή από το διελιστήριο, όχι στην Αγγλία, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που την τελευταία δεκαετία τα 2 διελιστήρια είχαν μέσο κέρδος 13 λεπτά και έχουν φτάσει φέτος στα 60 λεπτά. Πρώτο εξάμηνο 2026, 2 δισεκατομμύρια κέρδη, 1,3 εξ αυτών θεωρούνται υπερκέρδη. Υπάρχει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αρχές.
3: Και τα υπερκέρδη να φορολογηθούν.
6: Προφανώς, μιλάμε για φορολόγηση των υπερκερδών. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως υπάρχει και μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή
4: Ένωση.
6: Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Και θα μου πείτε εσείς τι κάνετε σήμερα. Εσείς κυβερνάτε σήμερα.
4: Ναι. Το 22 και το 23 όμως την υπερφορολόγηση δεν την είχαν ψηφίσει.
6: Σήμερα εσείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά
4: που
6: υπερκέρδη τα οποία μένουν έτσι. Αυτό απαντάτε στον κόσμο σήμερα που βάζει μεζίνη με 2,30. Αυτή είναι η απάντηση σήμερα.
4: Εσείς που λέτε παρακαλώ. Θα βάζετε με 1,40.
6: Λοιπόν, κυρία Στυρεγγέλα, την αδυναμία σας να ανταποκριθείτε στα προβλήματα του κόσμου σήμερα και στην ακρίβεια. Είμαι πάνω από τις ΣΕΡΕΣ. Ξέρετε τι θα πει να ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης με 2 ευρώ φέτος, ενώ πέρυσι ξεκίνησε με 1,10. Τι έχετε να πείτε.
4: Δεν έχει κανένα αυτό.
6: Εσείς δεν είστε για να αμφισβητείτε.
4: Εσείς
6: κυβερνάτε, το έχετε καταλάβει.
4: Έχετε καταλάβει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επειδή το έχετε κάνει.
6: Ότι θα έρθουμε να κυβερνήσουμε, κυρία Στυρεγγέλα. Μην έχετε τέτοιο άγχος άμεσα για το επόμενο. Το δίμηνο, τρίμηνο, δυστυχώς θα κυβερνάτε εσείς και θα πρέπει να πάρετε μέτρα για τους πολίτες. Δυστυχώς δεν πάμε σε εκλογές το επόμενο δίμηνο, από ό,τι φαίνεται. Και το χειμώνα ο κόσμος θα τον περάσει με τις τιμές που επιβάλλετε εσείς στο πρατήριο. Δεν μίλησα πάνω σας. Σεβαστείτε το. Είχα τόσες ευκαιρίες να το κάνω. Την αδυναμία σας να απαντήσετε στα προβλήματα του κόσμου δεν θα τη βγάλετε εδώ πέρα.
4: Είναι απόλυτα σεβαστή.
6: Είναι δική μου άποψη ότι ο κόσμος δεν έχει αυτή τη στιγμή να πληρώσει τη βενζίνη.
4: Είναι
6: δική μου άποψη που ο κόσμος σήμερα πάει να πληρώσει 2,30 και τι θα πει. Περιμένετε την άλλη εβδομάδα να σας πληρώσω που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης.
4: Να σοβαρευτούμε.
3: Για πάμε σε ένα δεύτερο γύρο.
6: Κυβερνάτε. Λόγια ακούμε από εσάς.
4: Εμείς κυβερνάμε.
6: Την τιμή την πληρώνει ο κόσμος. Τα λόγια τα δικά σας τα πληρώνει.
4: Αυτά που έχετε κάνει εσείς στο παρελθόν και ο κ. Τσίπρας.
3: Πάμε.
4: Το ριμπράνι.
3: Αφήστε το να το φτιάξουν εκείνοι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και αυτό αφορά κυρίως τον κ. Καρπουχτσή.
4: Ευτυχώς.
3: Αυτό αφορά κυρίως τον κ. Καρπουχτσή, στον οποίο θα γυρίσω. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Αυτό αφορά την κεντροαριστερά και ειδικά την κ. Αναστασίου, γιατί είναι στον χώρο αυτόν και είναι αξιωματική αντιπολίτευση και του λέω ότι εσείς δεν μπορείτε, αλλά εσείς. αυτό το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί σπεύσατε να το κατακρίνετε, ποιο είναι το θέμα σας? Γιατί λέει, εμείς είμαστε δύναμη απέναντι στο Μητσοτάκη, δεν τον θέλετε για αντίπαλο?
4: Εγώ ακούω όλα τα προηγούμενα χρόνια και από τον κύριο Τσίπρα και από κάποια στελέχη που τώρα τα έχει απεμπολίσει. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό. Έτσι, κάνουμε το rebranding, φέρνουμε καινούρια πρόσωπα που λένε τα ίδια πράγματα.
3: Εκείνος μπορεί να σας
4: κερδίσει. Που έλεγαν το εμείς, όταν λέγαμε εμείς ότι αυτό δεν είναι σωστό, είναι αλαζονικό. Και βλέπω τώρα σήμερα έναν κύριο Τσίπρα.
6: Μίλησε η κυρία Μπακογιάννη για
4: έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίο θεωρεί ότι είναι ο ένας και ο μοναδικός, ενώ είναι ένας άνθρωπος που έχει κυβερνήσει και έχουμε δει τι έχει κάνει. Τι έχει πει προεκλογικά, τι έχει κάνει μετεκλογικά. Τώρα, το να λέμε ωραία λόγια, δεν είμαστε εμείς οι ανάλγητοι που δεν θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Σαφώς. Εγώ θέλω να φέρω και ένα παράδειγμα. Διάβαζα πρόσφατα σε ένα άρθρο και μου θύμισε ένα βιβλίο για τον άγνωστος Καραμαλής. Το 1953 είχε γίνει ένα σεισμός, τότε ήταν ο Παπάγος. Μετά το 1957 έγινε άλλο σεισμός, το μία ήταν στους Οφάδες Καρδίτσας και το 1957 όταν είχε αναλάβει ο Καραμαλής ενώπιση των εκλογών του 1958. Και είχε πάει να μιλήσει προεκλογικά ο Καραμαλής και είχε δώσει τότε κάποια δάνεια χαμηλότοκα. Είχαν βγει κάποιοι πολιτευτές και λέγανε ότι. Βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει ότι αυτά τα χαμηλότερα τα καβάνια θα τα χαρίσει. Το ακούμε αυτό από την αντιπολίτευση. 60 τόσα χρόνια μετά. Λοιπόν, και βγήκε πάλι πίσω στον κόσμο και τους είπε ότι τα δάνεια, αυτά που δώσαμε τα χαμηλότοκα, θα τα πληρώσετε. Γιατί αν γίνει άλλη καταστροφή μετά 3-4 χρόνια, εγώ δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ. Και όντως στην αρχή ο κόσμος πάγωσε, γιατί... Οι άλλοι λέγανε χαρίζω
6: στις άχθεια,
4: θα θυμάστε κύριε Καρπουτσί,
6: θα επιτεθούν και οι Τούρκοι άμα βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
4: Τον ψηφίσανε μετά. Αυτή η παράταξη, έτσι, δεν είναι ανάλγητη. Αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη που βάζει πλάτη. Γι' αυτό και έχει σταθεί τόσα χρόνια.
6: Βάζει πλάτη σε ποιους?
4: Βάζει πλάτη
6: στους λίγους και ισχυρούς.
4: Ναι.
6: Όχι στον κόσμο.
4: Δεν μας ψηφίζουν. Είμαστε λαϊκή παράταξη, κυρία Καρπουτσί.
3: Απλώς
4: λέμε αλήθειες.
6: Έχετε καιρό να βγείτε στο λαό όμως και να περπατήσετε και να μιλήσετε.
4: Κυρία Καρπουτσί, εγώ είμαι κάθε μέρα στον κόσμο. Δεν είμαι στα κανάλια όπως κάνετε εσείς. Βγαίνετε νέα πρόσωπα στα κανάλια. Βγαίνετε νέα πρόσωπα στα κανάλια και λέτε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Υπόσχεστε πράγματα. Μα σαφώς.
6: Δεν σας τα λέει.
4: Και για περνάει την ακρίβεια ξέρω και ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, κύριε Καρπουτσί.
3: Αφήστε την κύριε Καρπουτσί.
4: Αλλά ο κόσμος όμως αντιλαμβάνεται, κύριε Καρπουτσί, ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει μπαρούφες.
3: Για να πάμε και στην κυρία
4: Καρπουτσί. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά.
8: Σε εμάς απευθυνόταν ο κύριος.
3: Ναι, σε εσάς απευθυνόταν. Για το ή εμείς ή κανείς. Θέλω να την ακούσω, να μας απαντάει.
7: Εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα είστε το κανείς. Είναι προφανές. Και όχι κανείς με γιώτα, το κανείς με έψιλον γιώτα. Είστε λοιπόν το κανείς αφενός. Και θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε που είστε το κανείς, δηλαδή η άχρηστη αντιπολίτευση που δεν μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, διότι όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, 3 χρόνια η βελόνα δεν κουνήθηκε και γι' αυτό αναγκάστηκε ο άνθρωπος να γυρίσει πίσω.
8: Μάλιστα.
7: Και είπε ότι χαίρεται κιόλας όταν κερδίζετε και μισή μονάδα. Η ειρωνία είναι προφανής. Και θέλω να μου πείτε και το δεύτερο, αν αισθάνεστε όμορος χώρος με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Διότι αυτό σήμερα το μάθαμε από ένα βουλευτή σας, από τον κύριο Αυλονίτη.
3: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο,
8: λοιπόν,
3: πρώτο που είναι το πιο σημαντικό.
8: Αρχικά το δίλημα ή εμείς ή κανείς είναι λίγο οξύμορο, διότι ο κανείς είναι πιο ψηλά στην πρόθεση ψήφου από τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς θεωρώ ότι ήταν ένα συνθηματικό δίλημα, γιατί κάπως έπρεπε να τσιμπήσει επικοινωνιακά. Κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική και στη ζωή, αλλά κυρίως στην πολιτική, γιατί τώρα μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, κύριε Τάκη, να αγοράσεις ένα κιλό αξιοπιστία. Συνεπώς, όταν ο κύριος Τσίπρας σήμερα δεν αναφέρει τίποτα για τη 13η σύνταξη, δεν αναφέρει τίποτα για τον 13ο μισθό,
7: είπε ότι δεν μπορεί
8: ανερώντας τον ίδιο του τον εαυτό και το 2019 και το 2023, και όταν ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί εκλογικά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ας κάνει λίγο υπομονή, έρχονται οι κάλπες, να κριθούμε όλοι από τον ελληνικό λαό. Εμείς μιλάμε για τους μισθωτούς, μιλάμε για τους συνταξιούχους, μιλάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας που εκείνος κατήργησε, μιλάμε για την κατάργηση των άδικων διατάξεων και ό,τι έχει απομείνει στη συντάξη κυρίας πρώτου 16 του νόμου Κατρούγκαλου, μιλάμε για την πόντιση του καλωδίου και δεν τη θεωρούμε μονομερή ενέργεια. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε κάποιο κρυφό σχέδιο διακυβέρνησης, όπως μαρτύρησε ο κύριος Χιακαντάρης με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε έχουμε νεοφιλελεύθερες απόψεις σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής, όπως είναι όλα αυτά που σας ανέφερα. Άρα, από εκεί και πέρα, εγώ λέω να κάνει λίγο υπομονή ο κύριος Τσίπρας, να μετρηθούμε στις κάλπες.
3: Για πείτε μας και για τον κύριο Αυλονίδη, που σας λέω ο Δημήτρης.
8: Ναι, δεν θεωρώ καθόλου ότι έχουμε κοινές θέσεις με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που κινείται με γνώμονα το λαϊκισμό, ούτε αντισυστημικά, όπως
3: την Ελλάδα ή το ΣΥΡΙΖΑ, μήπως έχετε. Γιατί είπε και ότι και αυτά τα κόμματα είναι πιθανή συνομιλητές σας.
8: Κύριε Πιέρο, αυτή τη στιγμή στόχος του ΠΑΣΟΚ, αυτά είναι υποθετικά ερωτήματα, θα δοθούν υποθετικές απαντήσεις από διάφορα στελέχη. Αυτή τη στιγμή στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη
7: θέση. Με ποιο κόμμα έχετε
8: όμορφο? Και παραμένει έτσι. Μετά τις εκλογές, εφόσον ο πρώτος στόχος επιτευχθεί, κύριε Τάκη,
7: δεν λέω για τις εκλογές,
8: που είναι η πρώτη θέση.
7: Με ποιο κόμμα σήμερα είστε όμορφος χώρος?
8: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο
7: κανένα
8: κόμμα.
7: Με το οποίο... Είστε μόνος.
8: Εγώ είπα σε μια ερώτηση στο ραδιόφωνο στον κύριο Ευγενίδη, τον αξιότιμο συνάδελφό σας, πρόσφατα, σε ένα υποθετικό ερώτημα.
7: Ναι, άκουσα.
8: Έδωσα την υποθετική απάντηση ότι σε κάποια σημεία με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να λέγονται κάποια κοινά πράγματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κοινά πράγματα μπορεί να λέγονται με όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
7: Είστε όμορφος χώρος με το ΣΥΡΙΖΑ?
8: Εγώ ουδέποτε είπα ότι είμαστε όμορφος χώρος με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
3: Λοιπόν, για να πάμε στον κύριο Καρδίτσι.
7: Άρα είστε ανάδελφο κόμμα κι εσείς.
8: Δεν θα το χαρακτηρίζα ανάδερφο, θα έλεγα διαφορετικά κόμματα του προοδευτικού τόξου.
3: Στον κύριο Καρπουχτσή, λοιπόν, έχετε και το θεσμικό ρόλο του εκπροσώπου, οπότε είστε ο πλέον κατάλληλος συνομιλητής για να μας πείτε τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας με το «ή εμείς ή κανείς», που έφερε πάρα πολύ έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ και από την κυβέρνηση, εντάξει, αυτονόητο, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρούν και είπαν χαρακτηριστικά ότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει και μάλιστα συντριπτικά από τον κύριο Μητσοτάκη, πώς το λέει αυτό?
6: Ο κύριος Τσίπρας σήμερα έθεσε ένα δίλημα και είπε μάλιστα και πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο θα προκύψει όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Το «ή εμείς ή κανείς» είναι μια πραγματικότητα απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλώς ή κακώς θα τεθεί το δίλημα όταν θα έρθει η ώρα.
7: Όχι, το δίλημα δεν ήταν για το Μητσοτάκη. Το δίλημα ήταν για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς.
6: Όταν θα έρθει, θα τεθεί στον κόσμο.
7: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε «ή εμείς ή κανείς ή ο Μητσοτάκης».
6: Σε καμία των περιπτώσεων. Και αυτό φάνηκε όταν επεκτάθηκε και η συζήτηση στο θέμα των συνεργασιών στο δεύτερο κύκλο, με την προϋπόθεση θα είναι πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς.
7: Ξέρετε τι
6: φάνηκε
7: ο κ. Τσίπρας, το ακούσατε?
6: Βεβαίως.
7: Είπε ότι το κόμμα που θα είναι πρώτος στις δεύτερες εκλογές ή θα κυβερνήσει ή θα εξαναγκαστούν τα άλλα κόμματα να τον στηρίξουν. Αυτό είπε.
6: Και εμείς όμως είπαμε ότι με την προϋπόθεση ότι είμαστε πρώτοι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα εξέβρεσης κοινής γραμμής. Στις εκλογές, στις οποίες θα είμαστε πρώτοι. Μπορεί να είναι οι πρώτες εκλογές, μπορεί να είναι και οι δεύτερες. Γιατί με την ίδια πιθανότητα.
7: Θα εξαναγκαστούν τα κόμματα να το στηρίξουν.
6: Ο καθένας θα τεθεί πρώτων ευθυνών του. Εμείς θα θέσουμε το πρόγραμμά μας στην κρίση του ελληνικού λαού. Το πρόγραμμα της Ελλάς έχει βάση την αλλαγή πολιτικής. Και θα τεθεί και το δίλημα στον κόσμο, αν θέλουμε να πάμε με ένα πρόγραμμα που θα ενισχύει την κοινωνική ευημερία και τους πολλούς, ή αν θα πάμε με ένα πρόγραμμα το οποίο ενισχύει τους λίγους και τη διαφθορά.
7: Ερώτημα. Επειδή ο κύριος Τσίπρας είπε ότι οι δεύτερες εκλογές είναι εκλογές διακυβέρνησης και το κόμμα που θα είναι πρώτο στις δεύτερες εκλογές αυτό θα κυβερνήσει. Αυτό δεν είπε το πρωί?
6: Επίσης είπε το εξής.
7: Επίσης
6: είπε ότι και στις πρώτες εκλογές μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Με την ίδια άνεση που θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτοδυναμία που απέχει 9 μονάδες, μπορούμε και εμείς να την υπερκεράσουμε. Παρακαλώ.
7: Λέει ο κύριος Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές είναι εκλογές διακυβέρνησης. Αυτό είπε. Και το κόμμα που θα είναι πρώτο θα κυβερνήσει. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
6: Συμφωνούμε. Ακούω το συλλογισμό.
7: Αν λοιπόν στις δεύτερες εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, θα κυβερνήσει?
6: Αν βρει τους εταίρους της από την πλευρά του κ. Σοβαρά.
7: Ισχύει,
6: έχω ακούσει πολλά στελέχη να δουν εάν θα αλλάξει γνώμη το ΠΑΣΟΚ για να έρθει στην κυβέρνηση.
7: Δεν ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία το θα εξαναγκαστούν τα
8: άλλα. Δημοκρατία έχετε κοινές θέσεις.
7: Δεν ισχύει.
6: Τώρα αυτό είναι καλό να μην τα λέμε.
8: Για τη Νέα Δημοκρατία,
7: κύριε Καρπουτσή, δεν ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία η ρίση του κ. Τσίπρα θα εξαναγκαστούν τα άλλα κόμματα να το στηρίξουν?
6: Δεν θα εξαναγκαστεί κανένας.
7: Έτσι είπε το πρωί.
6: Δεν νομίζω. Για εξαναγκασμό δεν μίλησε.
7: Ακριβώς,
6: για κανένα, δεν
7: χρησιμοποιώ το ρήμα που είπε. Τώρα δεν είμαι κουφός. Το άκουσα.
6: Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα κριθούν για το πώς θα σταθούν απέναντι στην συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου με την Ελλάς πρώτο κόμμα. Θα κριθεί ο καθένας στην πράξη.
3: Αυτό το που είπε ο κύριος Τσίπρας για τη μισή μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ και χαίρεται για αυτήν, είχε στοιχείο ηρωνίας ή όχι? Γιατί στον ΠΑΣΟΚ το αντιλήφθηκαν ότι ήταν ηρωνία και αλαζονία και γι' αυτό σας επιτέθηκαν κιόλας.
6: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που είχε οποιοδήποτε λόγος του Αλέξη Τσίπρα απέναντι και στο ΠΑΣΟΚ, μόνο ηρωνία δεν είχε.
3: Τι εννοούσε?
6: Είπε ότι οποιοδήποτε ψήφος στρέφεται προφανώς προς μια προοδευτική λύση έναντι κάποιας πιο δεξιάς ή ακροδεξιάς λύσης.
8: Άρα, αν πάρουμε τρεις μονάδες και σας περάσουμε, θα χαρεί ο κύριος Τσίπρας.
7: Πολύ.
8: Θα κάνει πάρτι να μας καλέσει και εμάς να έρθουμε.
6: Ας πω λίγο κάτι.
8: Όχι, δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα. Ούτε τον ορισμό της λέξης εξαναγκασμός κατανοώ, κύριε Καρχουτζή.
6: Λοιπόν.
8: Με όλη την ειλικρίνεια. Δηλαδή, με ποιους τρόπους θα μας εξαναγκάσετε.
6: Το θέμα της βελόνας που έλεγαν τα δικά σας στελέχη το κατανοούσατε τα τελευταία χρόνια.
8: Αφήστε τη βελόνα, κύριε Καρχουτζή.
6: Εσείς την πιάσατε, τα δικά σας στελέχη.
8: Δεν τραβάει και έχει αρχίσει τώρα τα τσιτάτα. Δεν τραβάει. Τόσο καιρό μας λένε για τον Ανδρουλάκη.
6: Εάν με 17% δεν τραβάει ένα κόμμα 4 μηνών το οποίο ακόμα δεν έχει προχωρήσει στην κοινωνία.
8: Δεν είναι σε όλες τις μετρήσεις.
6: Δεν θέλω να μπω σε καμία αντιδικία.
4: Τώρα λέτε ότι δεν έχετε περπατήσει στην κοινωνία.
6: Κυρία Συρεγγέλα.
4: Εσείς τώρα προηγουμένως είπατε, κύριε Καρπουτζή, ότι πηγαίνετε στην κοινωνία και βλέπετε. Λέτε τώρα δεν έχετε
6: περπατήσει. Εγώ ζούμε στην κοινωνία. Εγώ μιλάω το κόμμα, κυρία Συρεγγέλα.
4: Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν,
6: οι προτάσεις μας παρουσιάστηκαν στη ΔΕΦ πριν από 2 εβδομάδες. Ακόμα κοινοποιούνται στον κόσμο.
4: Τις ακούσατε.
6: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση, επειδή μου απευθύνετε το λόγο. Είπατε πολύ ωραία πράγματα. Θέλω μια σαφή απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Στις
6: προτάσεις που θα βάλετε για τα μέτρα για τη βενζίνη. Το θέμα των υπερκερδών και του πλαφών στα κέρδη θα το θέσετε. Θα βάλετε πλαφόν στα δηληστήρια.
4: Ακούστε,
6: θα βάλετε πλαφόν στα δηληστήρια.
4: Απαντήστε λίγο.
6: Τώρα δεν πρέπει να το κάνετε. Με 2,5 ευρώ τη βενζίνη. Δεν πρέπει να το κάνετε.
4: Ήδη θα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 800 εκατομμύρια.
6: Ξέρετε,
4: εσείς να μας πείτε πού θα βρείτε τα 2 εκατομμύρια που λείπουν αυτή τη στιγμή.
3: Εσείς
6: κυβερνάτε, κυρία Συρεγγέλα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
4: Κύριε Καρπουτζή,
6: δυστυχώς για τον κόσμο, εσείς κυβερνάτε.
4: Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λέτε ό,τι θέλετε.
6: Όχι, ό,τι λέμε για να σοβαρευτούμε λίγο. Ό,τι λέμε είναι σοβαρό και κοστολογημένο και ούτως ή άλλως και για το πρόγραμμά μας.
4: Και
6: πάνω μου δεν θα καταλάβετε.
4: Μπορείτε
6: κάτι.
4: Να μου επιτρέψετε λοιπόν
6: ελεύθερα,
4: να σας
6: μιλήστε, αλλά θα μου αφήσετε να σας απαντήσω.
4: Εννοείται.
6: Μετά.
4: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης βγάλατε μια ανακοίνωση ότι θα το στείλετε τη Δευτέρα. Τελικά ποια Δευτέρα θα το στείλετε? Γιατί ακόμα δεν το έχετε στείλει στο δημοσιονομικό έλεγχο. Εσείς είχατε βγάλει την
6: ανακοίνωση. Νοέμβρη ανοίγει το δημοσιονομικό συμβούλιο.
4: Εμείς θα το πάμε. Το δημοσιονομικό συμβούλιο μπορείτε να το στείλετε και τώρα.
6: Προφανώς και θα το πάμε.
4: Μα βγάλατε ανακοίνωση ότι θα το βγάλετε τη Δευτέρα. Γιατί η κυρία εδώ Καλογεροπούλου είχε αγωθεί προηγουμένως.
6: Τελικά πόσο στοιχίζει, 13 δις, 40, 18.
5: Μπορεί να σας ενδιαφέρει για την Ελλάδα. Εσείς δεν λέτε για εσάς.
4: Εμάς
5: για εσάς δεν λέτε.
4: Περνάει μέσα από τη Βουλή.
5: Πολύ ωραίο.
4: Όταν θέλω να σας εξηγήσω.
5: Θα
4: σας εξηγήσω, κυρία μου, επιτρέπετε. Κυρία Καλογεροπούλου,
5: ή
4: θέλετε να λέτε τα δικά σας.

0: επειδή μιλάμε για νούμερα, θα μου δώσετε, κυρία Καλογεροπούλου, μία απάντηση θα μου δώσετε. Μία απάντηση λίγο θα μου δώσετε και θα το κλείσω λίγο εδώ. Επειδή είστε κοστολογημένοι σε όλα.
1: Μιλάτε όλοι μαζί, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Από συστάσεις του ελληνικού κράτους.
1: Δεν ακούει κανείς τίποτα.
2: Μπορώ να απαντήσω, με
0: επιτρέπετε. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Μία απάντηση στον κόσμο δεν έχετε δώσει.
1: Απευθύνεται σε όλους μας, όχι μόνο στην
2: κυρία Καλογεροπούλου. Από συστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν ένα νομοσχέδιο προέρχεται στη Βουλή, το οποίο προκαλεί δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό, το παίρνει, το ποια είναι η δαπάνη αυτή, από το γενικό λογιστήριο. Ορίστε η απάντησή σας.
3: Καρπουχτσή, το πρόγραμμα της Ελλάδας.
2: Πολύ γρήγορα να πω το εξής.
0: Τα είχε βέβαια εκατομμύρια αποθέσεων που αποφασίστηκαν από ποιο δημοσιονομικό συμβούλιο περάσανε της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν χρειάζεται να βρέθηκε το περιθώριο.
3: Και η κυρία Αναστασίου, και εσείς δεν το πάτε το
0: πρόγραμμα. Θα μας πείτε λίγο.
2: Τα 20 δισεκατομμύρια απευθέσεων αποθέσεων που τα βρήκατε.
3: Κυρία Σιρεγγέλα, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αναστασίου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρπουχτσή, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θα το φέρω.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
3: Το αληθινό καζίνο.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: The night Ellen was attacked, I saw you.
13: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
14: I could have you arrested for attempted murder.
15: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
16: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες.

0: ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, ήρθαμε και θα ξεφουρνίσουμε ωραία παραπολιτικά. Είναι η ώρα της παραπολιτικής μας στήλης. Εμένα έχει γίνει το αγαπημένο μου μέρος της εκπομπής, μπορώ να πω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει από Νέα Δημοκρατία το μενού. Γιατί έχουμε μια ιστορία με τον Άδωνη και τα fake news.
2: Κοίταξε, ναι. Μιλούσαμε βουλευτές σήμερα και μου λένε ότι πίσω από αυτή την ιστορία με τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη και αυτό που προκύπτει μετά, διότι εδώ έχουν βγει βίντεο, εγκαίνια ιατρικών κέντρων, οτιδήποτε άλλο. Και προφανώς όλοι αυτοί που πάνε να κάνουν μια ιστορία, τι θέλουν να πούνε, ότι η Νέα Δημοκρατία τα ήξερε όλα, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πίσω από όλα αυτά, ότι οι υπουργοί είχαν παρεδώσει με τέτοια κέντρα, με πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε ότι από όλο αυτό το συνδυαστικό πράγμα που κυρίως κυκλοφορεί στα social media κατά κύριο λόγο, βλέπουν να στείνεται μια καινούρια ιστορία τύπου τεμπών. Ως προς το στήσιμο και την ενορχίστρωσή της, λέω. Όχι ως προς την ουσία.
3: Ελένη μου, θέλεις να πω εγώ. Και συγκρίνουμε πράγματα, δηλαδή.
2: Μα το είπα για να σε προλάβω. Είπα ως προς το στήσιμο και την ενορχίστρωση και όχι ως προς την ουσία.
3: Μα δεν είναι ύβρις και να το λέμε αυτό το πράγμα.
2: Μα το είπα. Μα γιατί δεν με αφήνεις. Λέω για τα ξυλόλια και για αυτά.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης, παιδί μου.
2: Για τα ξυλόλια και για αυτά.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης. Ισχύουν.
2: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης. Μα το βγήκε και το είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Αλλά αντί να κάνουμε ολόκληρες θεωρίες συνωμοσίας ότι πάνε, ας πούμε, να κάνουν κάτι.
2: Μισό λεπτό. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και το είπε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα βιντεάκι από εδώ, ένα βιντεάκι από εκεί.
3: Πρώτη φορά συμβαίνει.
2: Ο άλλος, μα δεν σου είπα ότι συμβαίνει πρώτη. Γι' αυτό σου λέω. Ο άλλος που δεν είναι υποχρεωμένος να κάθεται για να παρακολουθεί τα πάντα και να ξέρει τι και πώς. Δεν το γνωρίζει όλο αυτό.
3: Δεν είναι αθώο.
2: Έχω δεν ζητήσει. Λέω για τον κύριο Γεωργιάτη εγώ.
1: Έχω ζητήσει
2: εγώ
1: και θέλω να
2: λέω για τον κόμμα, για τους πολίτες.
1: Ήρεμα, ηρεμήστε λίγο.
2: Θεωρούν λοιπόν ότι πάνε να στηθεί μια τέτοια
1: ιστορία. Και θέλω να δούμε την έρευνα της ΑΛΚΟ, το δεύτερο μέρος, μιας και λέμε για υπουργούς και για Νέα Δημοκρατία, που δείχνει τη δημοφιλία των υπουργών.
2: Να
1: δούμε πώς πάνε οι υπουργοί, ποιοι είναι δημοφιλείς και μιας και το λέει, λέει να δούμε και σε ποια θέση είναι ο Άδωνης. Μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ. Λοιπόν, η κάρτα έχει πρώτο Νοβέμβρη.
2: Καθαρά, μακράν, ο κύριος Πιερακάκης δεύτερος και ο κύριος Γεωργιάδης τρίτος.
1: Λοιπόν, είναι, βλέπετε, κάτσε να πω και τους υπόλοιπους. Ο Χατζηδάκης είναι στο 17 στην τέταρτη θέση, στην πέμπτη είναι ο Χρυσοχοίδης με 10, μετά είναι η Κεραμέως με 8, μετά ο Κικίλιας και άλλοι 21%.
2: Ωραία.
1: Άρα έχουμε μια καθαρή τριάδα.
2: Είναι καθαρή αυτή η τριάδα. Πιερακάκη,
1: Γεωργιάδη.
2: Αυτή είναι
3: μακράν ο Δέντη.
2: Ναι, αυτή είναι,
1: αλλά και ο Άδωνης είναι στην τριάδα.
2: Αυτή είναι στους ψηφοφόρους.
3: Μακράν ο Δέντη. Εντάξει, ο ένας έχει 52,
2: μισό λεπτό.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, τα βλέπουμε τα νούμερα.
2: Αυτή είναι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας τα τρία πιο ισχυρά στελέχη είναι ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουν ξεχωρίσει από όλους τους άλλους. Αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία και για το σήμερα, έχει σημασία και για το αύριο, Οπα. Έχει σημασία και για το μεθαύριο.
3: Εγώ θέλω
2: είναι
3: να
2: τα
3: πω
2: πιο
3: κάτι.
2: Ισχυρά
1: το
2: στελέχη
1: της
2: Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Να πεις ό,τι θέλεις.
3: Λοιπόν, ότι ο κύριος Γεωργιάδης βρίσκεται στη θέση, στην τρίτη θέση, μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι.
3: Εκτίθεται.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, είτε...
2: Δίνει αγώνες, θες να πεις. Δίνει
1: μάχες. Η αλήθεια δεν λείπει
3: είναι
1: αυτό. Δύσκολα.
3: Δεν είναι. Για το κόμμα του δίνει μάχη.
2: Ναι.
3: Εγώ τώρα, για τον κύριο Δένδια, ελάχιστες φορές τον έχω ακούσει, εν πάση περιπτώσει, να βγαίνει. Μπορώ να κατανοήσω ότι
1: μιλάει για την ατζέντα του μόνο.
3: Έχει και ένα υπουργείο, το
2: έχει υπουργείο άμυνας.
3: Επίσης.
2: Πιστώνεται όλη την ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Είναι πρόεδρος του Eurogroup.
1: Πρώτος του Γιώργου με δύο...
3: Αυτό δεν,
1: και με συνεχείς θετικές αξιολογίες για την Ελλάδα.
3: Δεν αφορά τον Έλληνα.
2: Ο κύριος Πιερακάκης πιστώνεται.
3: Με την έννοια ότι δεν τον έχουν δει πουθενά.
1: Όχι, μισό λεπτό.
3: Δεν τον έχουν δει πουθενά.
1: Είναι ο Υπουργός Οικονομικών που έχει πάρει τις θετικές αξιολογήσεις και επίσης οι Υπουργοί Οικονομικών, σωστά μου λέει ο Εμίλιος Περδικάρης, συνηθίζεται να είναι χαμηλά και είναι στη δεύτερη θέση. Άρα κάτι θετικό κάνει.
3: Τον έχει ακούσει κανένα να μιλάει.
1: Βεβαίως, μιλάει για την οικονομία. Ποιος μιλάει
2: και ο κύριος Πιερακάκης.
1: Κάτσε, Ελένη.
2: Προχθές δεν βλέπεις κανάλια το πρωί. Μάλλον όχι.
3: Βλέπω. Όταν
2: και δεν τον άκουσες. Μόνο όταν είναι ο Τσίπρας. Βλέπεις.
3: Με συγχωρείς.
1: Δεν είναι το Πιερακάκι, ήταν
3: για τον
1: Πιερακάκι,
3: όσοι έχω ψάξει.
2: Ωραία, πρόσεξε
3: να βρω.
1: Ελένη μου, είναι πρόοδρος του Eurogroup
3: και τα λοιπά.
1: Προσθέτει κάποια αποτελέσματα. Ποτέ.
2: Ο κύριος Πιερακάκης πιστό.
3: Παραδοσιακά
2: οι
3: υπουργοί οικονομικών.
2: Θες να σου εξηγήσω εγώ.
1: Υπάρχουν κάποιες αξιολογήσεις με υπουργό οικονομικών του Πιερακάκη.
3: Θες να σου εξηγήσω εγώ. Εσείς θεωρείτε ότι ο κόσμος τα καταλαβαίνει.
2: Θέλεις να σου εξηγήσω εγώ.
1: Θεωρώ ότι βλέπει έναν υπουργό οικονομικών που είναι πρόεδρος του Eurogroup και έχει φέρει τρεις αξιολογήσεις δικές του να κάνει.
3: Για μένα ο κύριος Πιερακάκης.
2: Ωραία. Άκου λίγο τώρα. Ο κύριος Πιερακάκης πιστώνεται και έχει αυτό το μεγάλο ποσοστό, όχι μόνο γιατί είναι υπουργός οικονομικών, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έκανε την Ελλάδα ψηφιακή. Αυτό το πιστώνεται
1: και
2: αυτό
1: του
3: το πιστώ. Με ό,τι σημαίνει αυτό, ε?
2: Με όλα τα καλά, γιατί μόνο καλά έχει αυτό. Η ψηφιακή Ελλάδα δεν έχει τίποτα κακό. Τίποτα.
1: Μηδέν κακό.
2: Η ψηφιακή Ελλάδα δεν έχει κανένα κακό. Εν πάση περιπτώσει, οι νεοδημοκράτες λοιπόν του πιστώνουν το γεγονός ότι δεν χρειάζεται πια να κάθονται στην ουρά της εφορίας, αλλά πληρώνουν την εφορία από το κινητό τους. Πληρώνουν τη ΔΕΗ από το κινητό.
3: Περιμένουμε για όλα.
2: Ναι, πληρώνουν το ΝΟΤΕ από το κινητό.
1: Εγώ πάω λίγο πιο πίσω
2: τους.
1: Και επειδή πάω σε κάτι πιο ουσιαστικό, θυμίζω καταρχάς ότι είχαμε μία από τις καλύτερες διαδικασίες πέρα από τα προβλήματα εμβολιασμού.
2: Πέραν αυτού.
1: Όχι πέραν αυτού, αυτό ήταν η πανδημία τότε.
2: Προφανώς. Πάρα πολλά
1: κάτι
2: πράγματα.
1: Κάτι έχει κάνει λοιπόν.
2: Όλα αυτά πιστώνονται στον κύριο Πιερακάκη.
1: Λέω και σαν υπουργό οικονομικών, είπα τις αξιολογήσεις. Πρόεδρο του Eurogroup εκλέχθηκε, κάτι είδαν για να τον ψηφίσουν.
2: Επίση ο κύριο Πιερακάκη πιστώνεται.
1: Άλλον Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup
3: πιστώνεται. Εγώ αυτό δεν το βλέπω. Ναι,
2: πιστώνεται
3: το
2: νόμο, το νόμο για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ναι, άλλο λέω, είναι πρόεδρος του Eurogroup. Δεν το βλέπεις ότι είναι πρόεδρος του Eurogroup.
3: Δεν βλέπω
1: κάτι. Δεν το βλέπεις, αφού είναι.
3: Βρε Χριστιανέ μου, είναι πρόεδρος του Eurogroup.
1: Τι άλλο να κάνει.
3: Εγώ
1: είχαμε
3: μπορώ
1: άλλο
3: να κατανοήσω.
2: Είχαμε ποτέ Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup.
3: Κάποια τέτοια. Η κοινή γνώμη τώρα.
2: Βλέπεις ότι το κατανοεί η κοινή γνώμη.
3: Ναι, το κατανοεί.
2: Ο νεοδημοκράτης το κατανοεί.
3: Το βλέπω.
1: Μα το βλέπεις. Έχει κατανοηθεί και βουλευτής.
2: Και επίσης κατανοείται, αυτό είναι το ποσοστό των νεοδημοκρατών και αν πάμε και στο γενικό σύνολο όλου του πληθυσμού, πάλι είναι πρώτος ο Δένδιας, δεύτερος ο Πιερακάκης, τρίτος ο Γεωργιάδης.
1: Λοιπόν,
2: και στο γενικό ποσοστό και στους
1: πάμε
2: νεοδημοκράτες,
1: λίγο τώρα, γιατί έχουμε φτιάξει
2: είναι
1: ωραίες κάρτες και θέλω να τις δούμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε, θα δούμε πρώτα ένα κομμάτι επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, γιατί θα παίξει πάρα πολύ μπάλα το κομμάτι της επικοινωνίας. Θα παίξουν τα social media, θα παίξουν οι εταιρείες επικοινωνίας και οι στενείς συνεργάτες των Προέδρων, γιατί πολιτική και εκλογές προφανώς έχουν μέσα από TikTok και Instagram μέχρι τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας όπως μια συνέντευξη σε εμάς, σε άλλους συναδέλφους μας και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε την ομάδα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ και τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε με ψηφοδέλτια. Ποιοι είναι λοιπόν δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στην την επικοινωνία? Είναι η διευθύντρια του γραφείου τύπου, η συνάδελφός μας Στεφανία Μουρελάτου, η οποία κοινοποιεί και όλες τις δράσεις του ΠΑΣΟΚ και είναι και σε συντονισμό με τους δημοσιογράφους.
3: Εξαιρετική.
1: Σε κάθε μεγάλη εκδήλωση που γίνεται. Ο Κώστας Τουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη για να μεταφέρει αυτές τις θέσεις εκπροσωπώντας το κόμμα. Να πούμε ότι ο Τσουκαλάς, επειδή ο Ανδρουλάκης θέλει να τον έχει και χωρίς περιορισμούς εμφανίσεων. Όταν θα είναι η προεκλογική περίοδος, θυμίζω στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες μας ότι στις εκλογές δεν μπορείς να βγεις όσο θέλεις. Αν είσαι όμως το επικρατείας, μπορείς να βγαίνεις στα κανάλια και όλη μέρα. Και θα τον βάλει λοιπόν σε εκλόγιμη θέση του επικρατείας. Ο Δημήτρης Κατσικάρης, επίσης συνάδελφός μας, είναι ο γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συχνά αναλαμβάνει και μπριφάρει κιόλας στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, όταν υπάρχουν δύσκολα θέματα, επικοινωνεί και τις θέσεις του κόμματος. Και οι κρίκοι στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχουν να κάνουν και με την επικοινωνία του κόμματος και με το πέρασμα των θέσεων είναι δύο. Είναι ο έμπειρος ο Γιάννης Κουτσούγκος, τον οποίο τον ξέρουμε χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργό στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναλαμβάνει και το διάβλο μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και βουλευτών. Και ο Χάρης Δεμακαρέας είναι ένα πρόσωπο όχι τόσο γνωστό, είναι ο προϊστάμενος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, είναι τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη, συμμετέχει και στη νομική τεκμηρίωση και είναι επίσης αυτός που συνομιλεί κυρίως με τον Νίκο Ανδρουλάκη και περνά την επαφή με την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ομάδα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ένα μέρος της. Α, και κάτι που πρέπει να σας πω είναι ότι, μιας και λέμε τα παραπολιτικά, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε συντονισμένη και σταθερή συνεργασία με μια εταιρεία επικοινωνίας.
3: Τώρα
1: μια
3: έχει.
1: Μεγάλη στημένη εταιρεία επικοινωνίας.
2: Ναι,
1: τώρα έχει. Όχι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε.
2: Α,
1: είχε παροδικές και επιμέρους για εκδηλώσεις. Τώρα, εδώ και αρκετό καιρό, το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτό φαίνεται στα social media του, αν το δει κανείς στο TikTok, στο Instagram κτλ. έχει μια εταιρεία επικοινωνίας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα εδώ στην Αθήνα, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου και τα social media του κυρίου Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εδώ και αρκετό καιρό.
3: Πασόκ είναι η εταιρεία.
1: Ανεβάζει. Δεν είναι Πασόκ, είναι επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία είναι επαγγελματίες.
1: Ναι, όχι, το λέω γιατί μπορούσε να είναι στελέχη του Πασόκ.
3: Είναι
1: μια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία τρέχει πάρα πολύ.
3: Όχι, μου έκανε εντύπωση η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχουν και εδώ παράδειγμα.
3: Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Αλλά τρέχει πολύ το κομμάτι αυτό και νομίζω αυτό φάνηκε και από το TikTok του κ. Ανδρουλάκη, που ξεκίνησε και έβγαλε και αποκλειστικό περιεχόμενο στο TikTok και σε πολλά άλλα.
2: Έχει απόδοση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έχει. Γιατί ήταν πολύ χαμηλό το αποτύπωμα και στο Instagram και στο TikTok. Έχει ανέβει πολύ. Και κυρίως γιατί παράγει πλέον και αποκλειστικό περιεχόμενο. Θυμίζω τους χοχλιούς που έκανε με τη μητέρα του.
2: Καλά, αυτό ήταν πέρυσι.
1: Ανεμόμυλος. Ναι, από πέρσι έχουν ξεκινήσει όλα αυτά. Λοιπόν. Μας βγαίνει η εταιρεία επικοινωνίας.
3: Όμως δεν κάνει.
1: Κάνει. Δεν κάνει κάθε μέρα, αλλά κάνει. Δηλαδή στην Κρήτη είχε κάνει πολλά. Και νομίζω σχεδόν κάθε μέρα από εκεί και πέρα βγάζει.
2: Έχει 24.000 ακόλουθους. Για το TikTok. Έχει 24.500. Και έχει 298.000 like, αλλά δεν πάει καλά, γιατί είναι, ας πούμε, το τελευταίο του έχει 1.600 views.
1: Τώρα το τρέχουν.
2: 3.500 views.
1: Απλώς πριν δεν έχει αποτύπωμα.
3: Το TikTok ειδικά πρέπει να έχει συνέχεια.
1: Συνέχεια και συνέπεια. Γι' αυτό λέω, θέλει δουλειά, αλλά έχει ξεκινήσει μια δουλειά, η οποία δεν γινόταν πριν. Πλέον
2: και έχει και πρέπει να αποκτήσει και ακολούθους, γιατί τώρα με 250.000 δεν κάνει.
1: Σου λέω, δεν είχε γίνει δουλειά, τώρα γίνεται και το πάνε επαγγελματικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας τώρα. Έχουμε και άλλους υποψήφιους.
2: Ο Μητσοτάκης έχει 5,5 εκατομμύρια.
1: Ο Μητσοτάκης στα social media, ό,τι και να λέει κανείς, είναι αποκτήσεις. Και του αρέσουν κιόλας.
2: Και 300.000 ακολούθους.
1: Τα social media του αρέσουν. Τα έτρεξε νωρίς και τα εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πεις κάτι.
2: Στο Καστελόριζο το τελευταίο TikTok που έκανε, ξέρεις πόσο το είδα.
1: Τα δουλεύει, κοίταξε, είναι και να σου αρέσουν.
2: 68.000.
1: Κοίταξε, είναι πρωθυπουργός, απ' την άλλη είναι και να σου αρέσουν. Του αρέσουν
2: τα social media. Κάτσε να δούμε και του Τσίπρα. Ο Τσίπρας κάνει TikTok, λένε.
1: Κάνει, πώς δεν κάνει, αφού έχει βγάλει και θέση της Ελλάς πολλές φορές και έχει κάνει και μήνυμα από το TikTok και στην ίδρυση της Ελλάς.
2: Αλέξης Τσίπρας, 3,5 εκατομμύρια views, 136.000 ακολούθους, έχει λιγότερους ακολούθους από τον Τσίπρα. Από τον Ανδρουλάκη. Και το τελευταίο που ήταν στο Sky, δεν. Έκανε μόλις 2.900 views.
1: Θέλει και αυτός δουλειά. Τίποτα. Αλλά εντάξει, ο Μητσοτάκης τώρα είναι και το πρωθυπουργός.
2: Ο Μητσοτάκης είναι μακράν.
1: Λοιπόν, μακράν. Πάμε λίγο στα ψηφοδέλτια.
2: Αφού στα νούμερα σου διαβάζω, τι να πω. Δεν είναι σε όλα. Για το TikTok σου λέω. Δεν είναι σε όλα.
1: Λοιπόν, να δούμε υποψήφιους της Ελλάδας τώρα με νέα πρόσωπα. Τι μας έχει σήμερα η Ελένη από ψηφοδέλτια της Ελλάδας. Για πάμε να βγάζουμε σιγά σιγά ψηφοδέλτια με υποψήφιους και υποψήφιες της Ελλάδας. Βλέπεις. Άμα κολλήσεις, θα λέω. Αλλά δεν τους αναγνωρίζεις και από τις φωτογραφίες.
3: Αλφα Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλ, Αντώνη Σαουλίδης και η κυρία Κιβέλη Μαρδά Πέλκα.
1: Είναι η σύζυγος του φοροσφαιριστή του κ. Πέλκα, γιατρός έχουμε πει. Και είναι και κόρη του πρώην υπουργού, του κ. Μάρδα.
3: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.
1: Η Νοτοπούλου, μισό λεπτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Γιατί εντάξει, την κυρία Μάρδα, φαντάζομαι ότι την έχει σίγουρα γιατί τον παρουσίασε και τον κ. Τσίπρα στο κόμμα. Τον κ. Σαουλίδη το ίδιο, την εκπροσωπεί. Την κυρία Νοτοπούλου θα την πάρει στην Ελλάς.
3: Ναι.
1: Θα κατέβει στην Α Θεσσαλονίκη.
3: Θα κατέβει, ναι. Και υπάρχει και μία συζήτηση για την Πόπη την Τζαπανίδου, αλλά δεν θεωρώ ότι θα κατέβει εκεί η Πόπη.
2: Θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη και θα κατέβει αλλού.
3: Το σκέφτεται. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το σκέφτεται. Okay. Πάντως η κυρία Νοτοπούλου ξέρω ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο, ο κύριος Σαουλίδης και η κυρία...
2: Η κυρία Τζαπανίδου έχει ανεξαρτητοποιηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ανεξάρτητη.
3: Όχι, είναι ανεξάρτητη.
2: Ανεξάρτητη, αυτό λέω. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Ναι.
1: Έλαβε την έδρα μετά τις αποχωρήσεις και είναι ανεξάρτητη.
3: Αλλά δεν έχει παραδώσει την έδρα. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αλφα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, βλέπουμε την κυρία Μάρδα, τον κύριο Σαουλίδη, την κυρία Νοτοπούλου. Η κυρία Νοτοπούλου επίκειται να μπει, έτσι, γιατί πρέπει να μπει κιόλας στην Ελλάδα. Δεν έχει μπει. Ωραία, για πάμε και σε άλλο ψηφοδέλτιο.
3: Ήταν όμως, πρέπει να πούμε, ότι στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
1: Στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αττική και δυτικό τομέα βλέπω.
3: Λοιπόν,
1: δύο Πασόκ βλέπω. Τις δύο τις έχω κάνει ρεπορτάζ όταν ήταν στο Πασόκ. Τις δύο από τις τρεις.
3: Γνωστή, πολύ γνωστή, η κυρία Αξιόγλου.
1: Θα την πάρει την κυρία Αξιόγλου, κυρία Τσίπρα. Για κάτσε, γιατί έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο.
3: Ναι. Θεωρώ ότι...
1: Ανοίξτε και ανοίξτε λίγο το πλάνο, βλέπουμε την Ελένη.
3: Προς το τέλος και η κυρία Αξιόγλου.
1: Α, θα την πάρει, λες εσύ, στο τέλος.
3: Ναι,
1: στο,
3: νομίζω
1: στο
3: ότι... Κόμμα. Όχι νομίζω.
1: Το βλέπεις.
3: Θα έλεγα ότι είναι από τα πρόσωπα, ξέρω μάλλον, ότι είναι από τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται πολύ συχνά συζήτηση στην Αμαλίας. Ακόμα θεωρώ... δεν έχουν βρει τον τρόπο. Ξέρεις, αυτές οι διαδικασίες είναι ποιος θα προσεγγίσει ποιον, πώς θα γίνει, πώς θα το πούνε.
1: Να πω, ρε παιδιά, λίγο κάτι. Και δεν είναι υπονομευτικό αυτό για την κυρία Αχτιόγλου. Λέω εγώ επικοινωνιακά. Άλλα τα στελέχη, ο Καραμέρος, ο Κεδίκουλ και αυτοί που δεν έχουν κάνει υπουργοί. Αυτοί που έχουν κάνει υπουργοί, μήπως θέλουν λίγο περισσότερο καιρό απ' έξω για να μπουν μέσα. Μήπως ο κύριος Τσίπρας το σκέφτεται έτσι.
3: Εντάξει, όμως η κυρία Αχτιόγλου έδωσε
1: εγώ
3: την έδρα της. Είναι από τα στελέχη τα οποία έχουν παραδώσει την έδρα.
2: Εννοείς τι ακόμα, μια τετραετία?
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο ακόμα έξω από την πολιτική και θα μπεις. Αυτό εννοώ.
2: Α, σε αυτές τις εκλογές, όχι στις άλλες.
1: Κάτσε λίγο ακόμα.
3: Όχι. Και υπάρχουν, μετά, θέλω να πω κάτι. Στην Αμαλίας υπάρχουν τα στελέχη, είναι διχασμένα θα λέγαμε. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς να μπουν οι παλιοί και να αρχίσουν
1: εγώ
3: να βγαίνουν και να εκπροσωπούν.
1: Εγώ με αυτούς είμαι σαν αντίληψη, γιατί θεωρώ ότι θέλει λίγο χρόνο.
3: Υπάρχουν όμως
1: γιατί
3: και οι άλλοι που λένε ότι αυτά τα στελέχη είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Έχουν μεγάλη εμπειρία, ξέρουν πώς να διαχειρίζονται τα θέματα. Και προφανώς.
2: Θυμίζουν όμως και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ εκεί λέω ότι.
3: Εντάξει, όμως τώρα η κυρία Αχτιόγλου
1: λίγο...
3: είχε φύγει, είχε πάει
2: δεν
3: στη
2: την
3: Νέα
2: κυρία
3: Αχτιόγλου.
2: Είχε
1: πάει στη Νέα Αριστερά.
2: Μιλάμε
1: για φωνή την κυρία Αχτιόγλου, επειδή είναι υπουργό. Υπήρξε υπουργό, γι' αυτό το λέμε.
3: Ρε παιδιά, όλοι θα πάρουν κάποιο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην τραλαθούμε.
1: Ωραία, για πάμε και στι άλλε δύο κυρίε. Τι δύο που τι ξέρω κι εγώ που τι έχω κάνει ρεπορτάζ. Άννα Παπαδοπούλου, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Γυρίστε πίσω, ρε παιδιά.
3: Γυρίστε πίσω μισό λεπτό.
1: Πάμε στι δύο κυρίε που έρχονται από το Πασόκ που τι έχω κάνει κι εγώ ρεπορτάζ και τώρα μου τι πήρε καλό καιρό.
3: Άννα Παπαδοπούλου. Είδε.
1: Ναι,
3: εξαιρετική η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Και οι δύο είναι πολύ μαχητικέ.
3: Και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου πάρα πολύ μαχητική.
1: Δυτικό
3: τομέα, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, γυναικεία υπόθεση.
1: Καλό
2: δυτικό τομέα.
3: Ναι. Μάλιστα, θα δοθεί μάχη.
1: Λοιπόν, για πάμε και στην
3: επόμενη. Η κυρία Αντωνοπούλου ακούγεται και για.
1: Και για.
3: Κάποιο νομό στην
1: επαρχιακό.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη κάρτα. Εκεί είδα γνώριμό μα και των τριών, τον Γιώργο τον Καραμέρο.
3: Γιώργο Καραμέρο.
1: Για Ανατολική Αττική, εκεί που
3: ο κύριο Καραμέρο. Ο
1: εκπροσωπεί την Ελλάδα. Τον έχουμε καλέσει ως Ελλάδα.
3: Ναι, έφυγε νωρί.
2: Δεν παίζει, κυρία Αχτιόγλου, όταν πάει και αν πάει να πάει στην Μπέλα.
3: Όχι, δεν έχει φύγει αυτό.
1: Ένα-ένα, για να μένουμε λίγο σε αυτού που βλέπουμε, γιατί δεν θέλουμε να χαώνουμε.
3: Εντάχθηκε στην Ελλάδα. Ο κύριος Καραμέρος και τώρα εκπροσωπεί. Και εδώ θα σας πω κάτι, για να δεις τώρα, για να ευλογήσουμε
1: ο
3: λίγο και το,
1: δεν έχει κάνει
3: το επάγγελμά μας. Ναι, ο Καραμέρος χειρίστηκε με τέτοιο τρόπο την αποχώρησή του, την ένταξή του στην Ελλάς, που γενικά δεν έκανε θόρυβο. Όλα έγιναν με έναν τρόπο ήρεμα.
2: Γιατί ήταν από τους πρώτους που παραιτήθηκαν.
3: Ναι,
2: γι' αυτό.
3: Και γιατί ξέρει πώς να χειρίζεται τα δημοσιογραφικά.
1: Και επειδή ξέρεις καλύτερα, Ελένη, και από μένα και τον Δημήτρη, δεν έχει ενοχλήσει και τον Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπορεί να τον έχουν ενοχλήσει κατά καιρό.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Καραμέρος έφυγε πρώτος, γιατί ήξερε ότι θα ενταχθεί.
3: Γενικότερα ρόλο.
2: Ναι.
1: Για πάμε παρακάτω.
3: Το πάει καλά.
1: Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε ψηφοδέλτια για τον Πειραιά. Εδώ είναι τα δικά μου τα μέρη. Ναι. Α και Β. Τον ναι. Ιωακιμίδη, τον ξέρετε, τον δήμαρχο τη Νίκαια.
3: Ο Ιωακιμίδη, ναι, Αργής Μπετενιώτης.
1: Ο Μπετενιώτης είναι γιος του Μπετενιώτη του, που ήταν στον Πειραιά βουλευτής, ο πατέρας του.
3: Φυσικά, ναι.
1: Και ο Σαλπέας επίσης γνωστή.
3: Και ο Σαλπέας, ναι, είναι τομεάρχης.
1: Πρέπει να είναι ναυτιλία να τον έχει βάλει.
3: Το τομεάρχης της ναυτιλίας.
1: Ο Ιωακιμίδης ήταν χρόνια δήμαρχος στη Νίκαια.
3: Ναι, και ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης, νομίζω, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Μπετενιώτης,
3: ο Μπετενιώτης είναι από τα νέα στελέχη, είναι εξαιρετικός, θεωρείται από τα... Όπως και ο κύριος Αλπέας, που είναι επιχειρηματίας σε...
1: έχει και εστίαση.
3: Στην εστίαση, ναι,
1: και
3: αλλά και γενικότερα και στην ναυτιλία... Με την ναυτιλία, νομίζω, έχει.
1: Καλά. Ο Ιωακιμίδης λογικά θα πάει στη Β' Πειραιά λόγω Νίκαια. Ναι. Ο Μπεντενιώτης θα πάει Α, όπως και ο Σαλπέας.
3: Όπως και ο Σαλπέας.
2: Έχει ωραία εστιατόριο και ο Σαλπέας.
1: Ωραία. Όντως είναι ωραία.
2: Κάποια από αυτά είναι και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο παρακάτο. Εδώ τι έχουμε. Ψηφοδέλτια της Ελλάδας στην Β'
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μα το είπε κιόλας. Με διόρθωση, γιατί του πάει Α και μα είπε Β'.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Ο Νικόλαος είχε κλεχθεί και βουλευτής.
2: Δεν πάει Σέρες.
3: Όχι, ο Καρπουφτσής.
2: Ο Καρπουφτσής, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Νεφούδης προερχόμενος από το ποτάμι.
2: Μια κούλπα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τον Καρπουφτσή, ο οποίος πάει στις Σέρες, ο άλλος αναπληρωτής.
3: Ναι. Τον είχαμε εδώ προηγουμένως.
1: Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τώρα τον Εύρο με την κυρία Μπέρδου και τον κύριο Μαλτέζο.
3: Ακριβώς.
1: Είναι
3: δύο στελέχη τώρα. Αυτά τα ονόματα ακούγονται, είναι από το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Η κυρία Μπέρδου είναι αναπληρώτητα το μεγάλη άμυνα.
3: Ναι.
1: Τον κύριο Μαλτέζο δεν τον γνωρίζω.
3: Ναι, και εγώ ομολογώ. Είναι
1: καλά,
3: και
1: εντάξει, είναι καινούργια πρόσωπα.
3: Δεν τα ξέρουμε.
1: Θα κατέβει Εύρο όμως. Λοιπόν, ναι. Και εδώ πάμε στο μειονοτικό, τον κύριο Σγιούρ.
3: Ακριβώς. Δεν έχει παραιτηθεί, κρατάει την έδρα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, αν παραιτηθεί και αφήσει την έδρα, δεν ξέρουμε ποιος θα μπει, τι είναι ο επόμενος. Όλα αυτά δηλαδή παίζουν και το ρόλο τους σε αυτές τις ιστορίες.
1: Είναι αντιθρησκευτική, μουσουλμανική.
3: Ναι, σε αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα που υπάρχει το.
1: Πάντως ήταν ένθερμος του κυρίου Τσίπρα ο κύριος Σγιούρ, νομίζω, γιατί είχε φύγει και γρήγορα από την πλευρά. Έχουμε κι άλλο. Αν έχουμε άλλο, πάμε να προχωρήσουμε.
3: Και λοιπόν, αύριο θα βάλουμε κι άλλους.
1: Λοιπόν, εδώ είναι Θεσσαλία. Νταφόπουλος και Πάτρας. Α, ο Θανάσης Πάτρας ο γνωστός.
3: Λοιπόν, ο Θανάσης Πάτρας, ακριβώς ο παρουσιαστής, ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Νταφόπουλος. Παιδιά, έχω διαβάσει και τι δεν έχω διαβάσει για τον κύριο Νταφόπουλο. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία καταπληκτικός. Είναι αυτός ο οποίος έχει βγάλει το grapefruit, αυτό το αναψυκτικό, το ροζ, που τους αγόρασε η Coca-Cola.
2: Το pink grapefruit.
3: Ναι. Που τους αγόρασε η Coca-Cola. Μιλάμε για μία. Ο κύριος Νταφόπουλος μαζί με άλλους τέσσερις.
2: Πες του να στείλει κανένα εκδότιο.
3: Έφτιαξαν. Όχι, έχω ζητήσει να τον έχουμε καλεσμένο.
2: Πες να στείλει ένα εκδότιο.
1: Για να παρακαλέσουμε. Άλλη κάρτα για να προλάβουμε. Γιατί η Ελένη με τον Δημήτρη δεν το βλέπουν το ρολόι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Μπαλατσούκα.
3: Ο κύριος Μπαλατσούκας. Τρίκαλα.
1: Νομικό κι αυτό. Άλλο, για πάμε παρακάτω. Και πείτε μου που σταματάει, Μεϊκόπουλος Κουντούρη, Μαγνησία, ο Μεϊκόπουλος είναι
3: ακριβώς, είναι.
1: Και ο Κόκαλης.
3: Και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα, αρχές Οκτωβρίου, θα ενταχθεί στην Ελλάδα.
1: Άλλες δύο κάρτες για να τις δούμε κι αυτές. Η μία λοιπόν είναι ο Σαρακιώτης Γιαυθιώτη. Θα πάει ο Σαρακιώτης.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει μπει ακόμα στο κόμμα.
3: Θα μπει και αυτό.
1: Και ο Κεδίκογλου που έχει μπει στην Εύβοια.
3: Και αύριο θα έχουμε τα υπόλοιπα.
2: Η μόνη μέχρι στιγμής διεύρυνση του κόμματος προς τα κεντροδεξιά είναι ο κ. Κόκαλης.
1: Υπάρχουσα στο παρελθόν.
3: Okay. Κοίταξε.
2: Που προέρχεται από το κόμμα του Πάνου Καμένου.
3: Όχι. Υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία δεν τα ξέρεις.
1: Λοιπόν,
3: όχι.
1: Θέλω να προλάβουμε να δούμε και κάτι άλλο το οποίο έχει το
2: Σανέλ.
3: Όχι από τους.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάτι άλλο.
3: Υπάρχουν στελέχη.
1: Το είπαμε. Πάμε λίγο να τηρούμε λίγο τους χρόνους. Δεν μπορώ να σας
2: πω. Γιατί για το Σαμαρά θα μάθει
1: αυτή τη βελόνα. Πρέπει να έρθει ο Γερουλάνος να σας πει για τη βελόνα. Λοιπόν,
2: ο Γερουλάνος θα έχει κολλημένη βελόνα. Δικιά μας βελόνα πάει πάνω κάτω.
1: Κολλημένη είναι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να δούμε και AI. Γιατί έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου που και με αναφορά στο να είμαι στο Ράμφο, κάνει ειδική έτσι, αναφορά και έχει και εκδήλωση ενδιαφέρουσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Για πάμε να το δούμε.
4: Ξεκινάμε μία μήνυ σειρά. Με αφορμή αυτό το βιβλίο, AI και εκπαίδευση, το οποίο αποτυπώνει έναν διάλογο ανάμεσα στο να είμαι στο Στέλιο Ράμφο, σε μένα και σημαντικούς εκπαιδευτικούς. Ξεκινάμε αυτή τη μικρή σειρά για να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και να παρουσιάζουμε και να συζητάμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το δίκτυο από το 2014 ασχολείται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Παραδείγματος χάρη στην Εσθονία είναι σε εξέλιξη ένα πείραμα όπου τα 2/3 των σχολείων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αλλά άλλη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τους τα παρουσιάζει έτοιμα. Παραδείγματος χάρη, ποιοι είναι οι 12 θεοί του Ολύμπου. Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι γιατί το θες, σε πόσο χρόνο πρέπει να το κάνεις, τι γνωρίζεις εσύ, πώς θα συγκεντρώσεις πληροφορίες. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη αντί για λιτάρι γίνεται προπονητής. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα στην Κίνα, στη Δανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όχι μόνο στην εκπαίδευση. Έτσι εδώ θα παρουσιάζουμε τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη που είναι πιο γρήγορες και από το ανοιγό κλίμα του ματιού. Θα τις συζητούμε τα θετικά και τα αρνητικά χωρίς πανικό, χωρίς υπερβολή και ελπίζω να προχωρήσουμε και σε διαλόγους και σε βιβλία που έχουν ενδιαφέρον γιατί δείχνουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη ζωή μας και την εποχή μας.
1: Ορίστε, τα σύγχρονα λοιπόν, ήρθαν από το Πασόκ.
2: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Καλά, η κυρία.
1: Τα σύγχρονα ήρθαν από το Πασόκ.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου, τώρα τι σχέση έχει με το υπόλοιπο Πασόκ. Όταν η κυρία Διαμαντοπούλου πετούσε ντρόν, το Πασόκ δεν ήξερε
1: τι τώρα ότι τα σύγχρονα ήρθαν από το Πασόκ. Αναγνώρισε.
2: Ήταν πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
2: είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Μόνο μια μικρή. Πώς να το πω. Μια μικρή συμβουλή στην κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Δεν προλαβαίνω να την πει άλλη μέρα.
2: Όχι, όχι, θα την πω. Μικρότερο μικρόφωνο εδώ, έχουν βγει μικροφωνάκια που είναι
1: ωραία.
2: Πολύ μικρά.
1: Κατανοητό, λοιπόν.
2: Πολύ μεγάλο, πολύ βαρύ αυτό και χαλάει και το μεταξωτό ωραίο φόρεμα.
1: Και είχατε και τη χαρά να παρακολουθήσετε και τις συστάσεις του Δημήτρη, τις τεχνολογικές. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 αύριο εδώ. Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα.
2: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.

0: Ο Άντωνι Πουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: I need to tell you something.
2: What?
6: The old case between Patty and me, the one we talked about?
2: Yeah.
6: Something's come up and it requires me to have contact with Patty. I know. I'm sorry. I should have told you before. At first, I didn't want to bother you with it, but, well, I realized that was wrong. Are you okay with me pursuing it?
2: As long as it doesn't interfere with
6: No, absolutely not. I will only deal with it in my

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
7: Αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
8: Το αληθινό καζίνο.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς τους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας. Όπως καταλάβατε, μπορεί να τελειώνουν τα πρωταθλήματα για αρκετό καιρό, αλλά εμείς δεν σταματάμε ποτέ και θα είμαστε εδώ με τον κύριο Βερβελέ. Γεια σου, Διονύση.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να σταθούμε στο επίπεδο των περιστάσεων και να απολαύσετε την εκπομπή αυτή.
0: Κώστας Γουλής είναι μαζί μας επίσης από την άλλη πλευρά.
2: Σαλούτος.
0: Λιτός και περιεκτικός και Τάσος Καπετανάκος όπως συνήθως εδώ. Κολώνα.
3: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Για να έχεις βάλει δεξιά, Βερβελέ.
0: Ναι.
3: Ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, με Ολυμπιακό στο Champions League.
0: Που είχε κάτσει δεξιά.
3: Αυτό ήταν μόνο
1: εκεί. Είχαμε παράπονα χθες μετά από όσα είπα για τη δεξιά και είπα θα κάτσω δεξιά σήμερα για στήριξη. Αυτό είναι να ξέρεις. Στο λύσω πριν το καλημέρα.
0: Επειδή του έκραξε.
1: Ναι, έκραξα. Μετέφερα του προβληματισμού που έχει πάει το πετρέλαιο. Μετά μου στέλνανε κάποιοι ότι δε τι γίνεται παγκοσμίω, δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. 2,93 έχει φτάσει το πετρέλαιο στην Ολλανδία, μου λέγανε το λίτρο. Αυτά, έκανα ανάλυση όλο το απόγευμα.
3: Όχι, 2,5-2,6 ήταν το βενζίνη στην Ολλανδία. Αλλά παίρνουν και άλλου μισού, ε.
1: Εγώ το. Αυτό μήνυμα. Αυτό είναι σοβαρό. Πάμε πάλι, πάμε πέντε. Rewind.
3: Αλήθειες με τον τόσο.
1: Ξεκίνησε να κοπεί το ρίλ, πάμε. Δύο. Είναι 50 πιο... κάτι, ξεκίνησε το πουγεί από το πετρέλαιο. Πάμε. Μονοπλάνο, εκεί και πάμε.
3: Είναι πιο ακριβή βενζίνη στην Ολλανδία, γιατί είναι υψηλότερη η μισθή. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Άρα τι θέλουμε από την κυβέρνηση και όχι μόνο, να ανεβάσει τους μισθούς.
3: Να βοηθήσει η κυβέρνηση τους επιχειρηματίες να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς.
0: Να μειώσουν τους φόρους. Ε? Μπορεί να γίνει και έτσι.
3: Με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ είμαι ανοιχτός εδώ.
0: Και βενζίνη, ναι.
3: Ό,τι θέλετε.
0: Τέλος πάντων.
3: Όταν τελείωσε χθες η εκπομπή, είχα μια κλίση από σταθερό τηλέφωνο, το έψαξα μετά και ήταν από βουλευτή Αρκαδίας.
0: Ναι, όντως.
1: Οπα.
0: Τι ήθελε.
1: Εκδήλωση θα κάνει. Εγώ έβγα μια πίτα.
0: Με εντυπωσιάζει.
3: Από τώρα.
1: Σεπτέμβρη μίτα.
3: Τι πίτα ήταν.
2: Είσαι από τα,
3: είχε μείνει από πέρσι.
2: Από τα πλέον.
0: Άσε να δούμε.
2: Άσε να δούμε τι θέλει.
3: Μίλησα με τη Σιριμπή. Μίλησα με τη Σιριμπή.
0: Ναι.
3: Μου λέει δεν είναι του μπλοκ μας. Κάτι συμβαίνει.
0: Α, δεν είναι του μπλοκ.
3: Δεν είναι του μπλοκ μας. Κάτι συμβαίνει.
1: Μεταγραφή.
0: Πρέπει να το δούμε. Κοίτα, δεν κλείνουμε πόρτες. Μιλάμε με όλους.
3: Προφανώς.
0: Και απορρίπτουμε τους πάντες.
3: Προφανώς. Ακούμε πάντα. Εγώ είμαι με τον Δήμαρχο Μπαγκόπουλο.
2: Επιφανέστατα στελέχη της Αρκαδικής Γης και εσύ και ο κύριος Καπετανάκος είναι γνωστό.
1: Θα την αλλάξουν μόλις την αναλάβουν. Θα τη φτιάξουν όπως στρίβει δεξιά που λέει Τρίπολη και μπαίνει. Θα τη φτιάξουν μια γέφυρα.
0: Θα
1: έχει και δύο δια να μπαίνουμε, κατάλαβες. Θα έχει μετά ένα χιλιόμετρο, θα είναι θερμενόμενη καμπύλη με τούνελ. Θα μπαίνει μέσα σε
2: θερμενόμενη
1: στην πόλη.
3: Μου έχουν ζητήσει στο Λεβίδι θάλασσα. Πρέπει να είναι το πρώτο που θα κάνουμε.
2: Και αυτό θα γίνει.
3: Αν έχει αυτό το μέρος θάλασσα, τελειώσαμε.
0: Καθάρισα λίγο δύσκολα.
3: Δεν θα ξαναπάει στην Πάρο κανένας.
0: Ναι. Καινοτόμος πρόταση υπήρξε πρόσφατα.
2: Για να υπάρξει στη θάλασσα στο Λεβίδι, πρέπει να ανέβει στάθμη τη θάλασσα 5 μέτρα.
3: Φτιάξουμε.
0: Τι πέντε, μόνο πέντε.
2: Συνολικά, για να.
3: Τίποτα παπατζίδες είμαστε.
2: Πιεστή.
0: Πάνω από 700 μέτρα.
2: Για να πιεστεί.
3: Να αναμνήσεις εσύ εγώ.
0: Φιλιά στην Αυστραλία. Φιλιά οπουδήποτε μας στέλνουν μηνύματα. Πολύ λευκό σήμερα, φιλέ.
1: Εγώ. Εσύ.
3: Όντως, πολύ.
2: Γιατί
0: με έκανε τόσο λευκό σήμερα.
1: Δεν είσαι τόσο
2: κάτι ενδιάμεσο.
3: Δες τη διαφορά με το χέρι.
0: Εκεί είναι καλά, βλέπεις καλύτερα.
2: Το χέρι μεγάλη διαφορά.
1: Νομίζω είναι η λάμπα, δεν είναι τέτοιο.
0: Η λάμπα.
1: Δεν βλέπω το μακιγιάζ, δεν το είδα.
2: Είσαι
1: τόσο
2: σαν
1: λευκό.
2: Το Τσίουλι Γιάνγκ στο
0: χωριό. Θα τα δουν εδώ οι συνάδελφοι, ο Σπύρος αυτά. Άλλη εικόνα αυτή, άλλη αυτή.
3: Στο χωριό σου 14 είναι μια χαρά.
0: Ναι, όσο μικρότερο το καλύτερο.
1: Εγώ την αλήθεια δεν άκουσα, έπρεπε να σου πω ο Βασίλη κουρασμένο μου. Φαίνεται σε βιταμίνες. Τρίτσα, αλλά μου κάνει τον βάφι, ρε. Δεν είναι καλά, είναι μου λέει. Εντάξει, λέω και.
0: Είμαι καλύτερο τώρα. Γιατί σε αυτή την τηλεόραση είμαι σαν να έχω σηκωθεί έτσι.
1: Απλά θα είσαι
2: λίγο να είμαι ο Καρπάθος στο τραγουδίο.
1: Να σου δώσω μια ιδέα. Θε να φύγει μπροστά.
0: Οχ, τι.
1: Πάμε να κουμπίσει άλλο level. Να τσιμπά λίγο το βάφι, λίγο τα χείλη.
0: Όχι,
1: ναι, με lip gloss αντρικό ρε παιδί μου, για να δίνεις μια άλλη τέτοια. Δεν μας σου κάνει μονό και τέτοιο.
3: Άσε τα lip gloss, δεν σε παίρνει σήμερα. Άστα.
0: Γιατί?
3: Δεν σε παίρνει σήμερα.
0: Άμα αυτό που του είπες στο μακιγιάζ.
3: Είσαι υπόλογος. Είσαι υπόλογος και ύποπτος.
0: Μαζέψου.
3: Είσαι ύποπτος.
2: Τι έχω χάσει πάλι, ρε παιδιά.
3: Άστα.
2: Τι έχω χάσει.
3: Άμα έρχεσαι παραδείο, ρε φίλε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε, με την κίνηση έξω.
3: Τι να κάνουμε. Πάρε το ελικόπτερο που λύγει.
2: Κάποια στιγμή.
0: Έχει ξεχάσει το πορτοφόλιο, Νικόλα. Ο Κοτρώνης Τάσο λέει, γι' αυτό σε έπαιρνε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Προφανώς λέει. Το πορτοφόλιο. Καλό.
3: Οι λίρες, τις βρήκαμε τις λίρες.
0: Οι λίρες, τέλος, χάθηκαν. Πάει το όνειρο αυτό.
2: Κάτω από το άγαλμα είναι τελικά οι λίρες. Τι έχει γίνει.
0: Μπακόπουλε, έτσι ήμουν το πρωί, μόλις μου ήρθε το ρεύμα, λέει.
3: Ωραίος.
1: Πάντως είχε δίκιο, φίλε, που έπεσε το ρεύμα που μου έλεγε για τα ψάρια και αυτά.
0: Είχε
1: δίκιο, φίλε. Τη γασπίτα βρήκα όλα.
0: Είχε ψάρια.
1: Πεσμένη ασφάλεια, αυτά.
3: Το ψάρι είχε κακάρος, ε.
1: Ήταν ένα που δεν είχε σπαρτάρα για ακόμα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Άνοιξε το κατά την κατάσταση.
2: Χαίρετησε.
3: Το ψάρι είχε γεννήτρια.
2: Εμάς που δεν έχει νερό το γαλάτσι, πάει και έρχεται. τρεις μέρες τώρα.
0: Για περιγραφές.
1: Μην με κουρδίζεις τώρα και αρχίζω και τα βάλω με τους δημάρχους.
0: Όχι, όχι.
1: Μην αρχίζετε. Δηλαδή, αποδέωσα χθες τον δήμαρχο Καλλιδέας. Ας κάνει και κάτι με την οπτική να γίνει, να μου υποφέρει ο κόσμος να μπει.
2: Δεν έχω βάλει ακόμα.
1: Δεν έχει βάλει οπτική να. Άστο, φίλε, δεν υπάρχει.
2: Δεν θέλω.
1: Δεν υπάρχει. Όταν την έβαζε, το θαύμαζα. Είναι ένα τσίκ. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι χοντρό μπροστά στην Κίνα.
2: Δεν θέλω.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Πώς να την περάσω, μου λέει. Παίρνει ό,τι όπου θες, του λέω, δεν φαίνεται. Είναι Ίνα. Άνετος.
2: Ίνα ήταν μόνο η Λαζοπούλη, φίλε.
1: Κάνει ο
0: άνετος. Και είναι ταράτα. Δυνατό, δυνατό.
1: Ποια είδα σήμερα το πρωί.
0: Και σε αυτό το βιντεάκι με το μαζό, ε.
2: Τι Σουζανάζμι.
1: Ποια είδα με το
2: Σουζανάζμι, ξέρω εγώ.
1: Και σήμερα αποφάσισα, δεν λέω κάτι για τη γυναίκα, γιατί η γυναίκα ήταν σημείο αναφορά. Αλλά σήμερα κάπω έτσι καταλαβαίνει ότι μεγαλώνουμε σαν μέρη μιλιαρέση.
2: Πω.
0: Γλυφάδα. Την είδε, ε.
1: Το σκυλάκι της εκεί.
0: Πολιτεύεται.
2: Ενός λεπτού σε γη.
0: Φοβερή. Την εποχή εκείνη ήταν.
1: Εδώ κάπου την ξέρω.
2: Ενός λεπτού σε γη, άστο τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Θα κάνουμε ένα top 5 τέτοιο. Άτσι, βέβαια. Χαλαροί είμαστε τώρα.
0: Χαλαροί είμαστε, ρε. Αλλά να πάμε λίγο στα θέματα μας. Θα
1: κάνουμε top 5 τέτοιο. Είπε, δηλαδή είναι Αλαζοπούλου.
0: Είναι Αλαζοπούλου στο βιντεάκι με το Μαζονάκι. Αυτό ήθελα.
1: Αυτό δεν ήθελα. Στο live στην εκπομπή.
0: Αναστατωμένο σε βλέπω, Κώστα.
2: Είναι στην εκπομπή, είναι και χορεύει και είναι και αυτά.
0: Χορεύει.
1: Δεν είναι αγαπημένο γυμνάστρια. Εγώ ήμουν ανάμεσα σε. Α σου πω, ήμουν Πετρουλάκη φαν.
0: Ναι.
2: Κάλε Πετρουλάκη, ρε φίλε.
1: Ήμουν πολύ φαν Νταρίλη. Για να Νταρίλη.
2: Για να Νταρίλη δυνατή.
1: Αλλά μετά μόλι Πετρουλάκη με Ήβιτ.
2: Κούμποσε.
1: Μπήκε σε άλλο level.
2: Κούμποσε. Εντάξει, σεβαστό αυτό απόλυτα. Επειδή όμω εγώ έχω περίεργα γούστα και είμαι old school.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Τι κάνει, ρε φίλε. Μα μου πεις.
0: Υπάρχει.
1: Φίλε, δεν έχει αλλάξει.
0: Μόνο καλοκαίρι κοστούμι, με τη γραβάτα και το φουλάρι. Ποιος λες,
2: ο Ήλιος. Ήλιος,
1: και κόρες πανέμορφες.
0: Φοβερά καλοκαιρισμένο.
2: Καταρχήν πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Μια παίζει και μπαλά.
1: Γιατί το φέρνει μια μέρα εδώ.
0: Μια παίζει και μπαλά. Δεν νομίζω ότι θα βγει. Θα βγει,
1: θα θύρω.
2: Μιλάμε τώρα για έναν τύπο ο οποίος ήταν πολύ ωραίος άντρας και μια κουκλά γυναίκα. Δεν θα βγάλουν ωραία παιδιά. Δηλαδή και οι δύο ήταν μοντέλα. Δεν το συζητάμε. Δεν ήταν ωραίο παιδί ο Ήβιτς. Ήταν και σε
0: μπεζολικά. Έχει πουλήσει τον Καστίγιο 19 εκατομμύρια, το θυμάσαι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τον πούλησε ακριβώς ο Ήβιτς ή αν.
0: Τι.
2: Η ζωή ίδια.
0: Πάντως.
1: Όσο κράτησε ο Γκάλι.
0: Καλά λεφτά πάντως. Πολύ
1: έχει
0: φέρει τέτοιο.
1: Ρώτα, μην το πει στο Καστίγιο αυτό.
0: Έχει φέρει Σορεντίνο Τσιρίλο με ζερό. Τότε στην ΑΕΚ, ε.
2: Με
0: ζερό.
1: Ναι. Ήταν γενιά μελεντέ, για... Μανούνια.
0: Είναι και μετά την ΑΕΚ, πήγε στο Ολυμπιακό.
2: Για να ολοκληρώσω πάντως, επειδή είμαι old school, θα σε φνηδιάσω τώρα. Σούζαν Άσμπι, φίλε.
1: Να πει πολύ τέτοιο ρε.
2: Όχι, εμένα μου την έδινε η Σούζαν Άσμπι πάρα πολύ.
0: Σου την έδινε.
2: Πάρα πολύ.
0: Μου την έδωνε. Αφού σου την έδινε. Ας αλλάξουμε θέμα όπως με συμβουλεύει πολύ σωστά ένας φίλος εδώ.
2: Τι γραφτή ιστορία.
0: Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη.
1: Ματσούκα, δε και ματσούκα, και ματσούκα.
2: Εντάξει.
0: Δεν θα αλλάξουμε θέμα όπως κατάλαβες.
1: Ματσούκα.
0: Θέλω να μιλήσω για αθλητικά σήμερα. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε και αποστολή το Μυρότσο. Έχουμε το Μυρότσο αποστολή τώρα.
2: Τι ρεπορτάζ κάνουμε.
1: Σαμπρίνα στο σκυλάδικο. Τι έκανε ένα βιντεάκι που έχει βάλει. Έχει βάλει ένα βιντεάκι πως κάνει γαργάρες σε αυτήν την ηλικία.
2: Άντε.
0: Τραγουδάει ακόμα.
1: Τι.
0: Ένα σχόλιο, παιδιά, για το φάουλ του Ατλέτικο Ρεάλ. Παλεύω απελπισμένα, όπως βλέπετε. Πάνω στο Βαλβέρδε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Άργος. Ανδρέα, το σχολιάσαμε προχθές. Είναι αποβολή και μήνυση.
3: Κάθε πήρε.
0: Αυτό. Βαλβέρδε θα μείνει για μερικές εβδομάδες έξω.
3: Ναι, τρεις εβδομάδες.
0: Μασέ.
1: Ποιος?
0: Μασέ. Το μαρκάρισμα στο Βαλβέρδε.
1: Όταν ακούω Βαλβέρδε, πάει αλλού το μυαλό μου. Λέω τι έχει, τι έχασα πάλι.
3: Τρεις εβδομάδες είναι την άκρη που προλαβαίνει.
2: Τώρα πήρα προπονητή.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Θες να. Μήπως το έχεις, ρε Σπύρο, κρατήσει τη φωτογραφία αυτή που είχαμε.
2: Ένα πολύ ηθικό μαρκάρισμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, τέτοιο, όχι το μαρκάρισμα.
1: Γράφει ένα αδερφό. Αδερφέ Κανονίδου.
2: Αμά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Βασίλη, για το Βαλβέρδε.
2: Για μας γενιά ήταν.
0: Για το Βαλβέρδε. Άντε, σας
2: ξεχωρίσεις.
0: Όλα τα λεφτά υπόγνωση στο βλέμμα του Μπακό, στο Βερβελέ. Ναι, ισχύει, φίλε μου, και το έχω ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας αυτό. Οπότε έρχεται, μας διαλύει την εκπομπή. Το χθεσινό ριλάκι πάντως θα βγει, να ξέρεις, στον αέρα. Αυτό που έχετε κάνει. Αυτό που στην αρχή κάνεις την πρόταση προς εμάς εδώ, προς την εκπομπή και λέμε δεν έχει αρκετά λεφτά για να μας αγοράσει. Και μετά μιλάτε στο τηλέφωνο με τον Τζίγκερ.
1: Πρέπει να βγει, γιατί εντάξει. Απλά όταν σας έρθει η πρόταση να είστε έτοιμοι.
0: Μπορεί το πρώτο ραντεβού να γίνει στο Λουτράκι.
1: Κάνετε μετά τα κοκκόλια.
0: Το πρώτο ραντεβού να γίνει στο Λουτράκι.
2: Εγώ καλή επιτυχία σας είπα.
1: Δεν θέλω να είσαι κάθετος.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν θέλω να είσαι.
2: Μόνο πεθάνω με πυροβολήσει.
1: Μην αρθεί. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν έχουμε αφήσει.
2: Ξεκάθαρα.
0: Μαζί ρε.
2: Ξεκάθαρα. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τώρα να σε παρακαλώ τώρα.
2: Τώρα να τη φάω τη σφαίρα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι σφαίρες, παιδιά. Όχι σφαίρες. Σε όλο τον κόσμο. Τζίγκερ είναι μαζί μας.
2: Καλή επιτυχία.
1: Κοίταξε με.
2: Χαίρομαι που είναι φίλος.
1: Κοίταξε με λίγο.
2: Ατζίδων. Χαίρομαι.
1: Κοίταξε με λίγο. Κοίταξε με.
2: Που είναι φίλος.
1: Στο γήπεδο πήγε πέρυσι. Παναθηναϊκό έβλεπε. Κοίταξε με εδώ. Κοίταξε με.
3: Αθηναϊκός είναι άνθρωπος.
1: Και βλέπει και τώρα. Και βλέπει και ρετήσει μετά στην
2: Πυραματώζω τον Παναθηναϊκό επί μία οκταετία έγινε. Πειραματώζω τον Παναθηναϊκό.
0: Κώστας είναι ένα πολύ συναισθηματικό.
2: Τα χέρια του Γιάννη του Βαρδινογιάννη. Πειραματώζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλος Ολυμπιακών και Αγγλίδων. Καλή επιτυχία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά που
2: πολύ
1: λες.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει.
0: Μιλάμε επαγγελματικά τώρα.
3: Επιχειρηματίες είναι. Ρε.
2: Να πάτε.
3: Επιχειρηματίες είναι.
2: Να πάτε.
3: Επιχειρηματίες είναι.
2: Να πάτε.
3: Επιχειρηματίες είναι.
0: Μισή με τα χέρια πίσω από τα παράθυρα. Σαν το Spider-Man.
2: Σωστό και αυτό.
0: Μην κάνεις τέτοια, περίμενε.
2: Να πάτε.
1: Να σω.
3: Τάλιρο το μήνα. Τάλιρο.
2: Τάλιρο και δεκάρικο να πάρετε. Στο καλό, καλή επιτυχία.
1: Με 7 πάμε να ξέρει.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ξέρετε, είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ συναισθηματικό. Είναι πιστός φίλος πάντα. Και είναι λιγάκι, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Μένει εκεί σταθερός απόψη του.
3: Άκου.
1: Ήταν
3: απόλυτος και με το Sky.
1: Ναι, και μπήκε.
3: Το Sky τρούπωσε
1: στο σπίτι. Πέστα,
3: πέστα. Σπίτι.
1: Δικαίωσε, δίκασε
2: μετά
1: τώρα.
2: Από 9 χρόνια.
1: Δίκασε
3: μετά από 9 χρόνια. Αφού έχουν Τζίγκερ πόσο λείπει.
2: Και αφού έχουν γίνει ενδιάμεσα χιλιάδες πράγματα.
3: Ο Τζίγκερ πόσο λείπει από το πειραματόζο.
2: Ο Γιάννης, ο Βαρτινογιάννης έφυγε όλη η οικογένεια. Και αν θέλει, αν θυμηθεί, ας στείλει και ένα κυπελάκι του καφέ, γιατί έφυγε και δεν άφησε ένα κυπελάκι του καφέ πίσω του. Ένα κυπελάκι του καφέ, 33 χρόνια χαριτωμένο.
1: Μας νοιάζει το κυπελάκι του καφέ, μας νοιάζει το έμβασμα.
2: Δεν αφήσανε πίσω.
1: Όταν θα πάμε στην Δεκάπιτα, μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει.
0: Μιλάμε όμως για άλλο θέμα.
1: Δεν το κάνουμε στο κυπελάκι
0: του καφέ. Είναι σαν να μου
1: θέλουμε ένα γεμάτο δικό μας ποτήρι να πίνουμε.
2: Καλή επιτυχία από μένα.
0: Είναι σαν να λέμε τώρα για την ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα και εσύ να μου λες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ηλιόπουλου σε άλλο τομέα. Μα τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα.
2: Μα εγώ δεν πρόκειται ποτέ να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Να φάω τη σφαίρα αυτή τη στιγμή σου λέω.
0: Όχι. Δεν θα αφήσω εγώ, φίλε. Θα μπω μπροστά.
2: Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Τι θα πει μπροστά, τι εννοεί.
0: Για τη σφαίρα.
1: Θα παίξει εσύ με εμά. Δηλαδή, εγώ με τον Τάσο θέλω να πάμε, θα κάνει τώρα. Δηλαδή.
2: Στο καλό.
0: Όχι, θα μπω μπροστά.
1: Μπει μπροστά, φάτε εσύ, φάτε τη μαζί.
0: Εντάξει, όχι. Θα
1: τα πάρουμε.
0: Ό,τι χρειαστεί.
2: Φιλόξο θα το
1: πούμε. Συμπόρευση, έχω πει έτσι. Γιατί μόνο εμεί μπορούμε.
0: Όπω βλέπετε, ο διχασμό υπάρχει.
1: Τα είχα πει του Καπετανάκου εδώ και χρόνια από όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή.
3: Χρόνια δεν.
1: Μόνο μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον ποδόσφαιρο. Δεν μ' άκουγε τότε. Τώρα αρχίζει και το καταλαβαίνει.
3: Μαζί δεν αλλάζουμε τίποτα.
2: Καλή επιτυχία.
0: Να μπω λίγο αθλητικά εμείς και λέτε τώρα αυτά. Να μπω λίγο. Ε? Και επιχειρηματικά λίγο. Τελικά πώς κατέληξαν, λέει ο ΠΑΟΚ, να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από την ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μεγάλο Ιβάν, λέει ο Γιώργος Μουρατίδης. Τι λέτε.
3: Από τον Ολυμπιακό δεν θα πάρει μεγαλύτερο.
1: Πώς θα πάρει μεγαλύτερο τον Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακός δεν ξέρω τι έχει πάρει στην περκάπιτα. Αλλά η συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
3: Δύο δεδομένα είναι ότι στην περίπτωση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βγαίνουν από τη μία τσέπη και μπαίνουν από την άλλη. Οπότε μπορεί να δώσει ό,τι θέλει. Σωστά.
1: Κάπως
3: σωστά.
1: Δεν είναι απόλυτο.
3: Σωστά.
1: Γιατί δεν είναι 100%. Στην per capita δεν είναι 100%.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Μαρινάκης τι θα δίνει στον Ολυμπιακό.
1: Άλλο λέω, ρε φίλε.
3: Τι θα δίνει.
1: Εννοώ δεν είναι 100% δικό του μετοχικό το κεφάλαιο.
3: Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει για τετραετές με την per capita, ο ΠΑΟΚ ήταν η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού να έχει κάτι σε μεγάλο μέγεθος εκτός Παναθηναϊκού στο κανάλι του. Οπότε ναι. Θα έπαιρνε την υπεραξία, την πήρε νομίζω για 2 χρόνια. Δεν πήρε το μεγάλο συμβόλαιο που ήθελε χρονικά. Οπότε ήταν δεδομένο ότι θα έπαιρνε και γι' αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ. Και ο Ιβάν Σαββίδης στις εκλογές της Super League. Μπήκε μπροστά ο Ιβάν Σαββίδης. Οπότε όλο αυτό, άμα ενώσει τις τελίτσες που έλεγε πάρα πολύ όμορφα και ο Κυριάκος Κυριάκος,
2: και
3: δικαιώθηκε με το Μεντιλίμπαρ, άμα ενώσει τις τελίτσες, είναι δεδομένα. Ορίστε.
2: Και ο κύριος Ηλιόπουλος ψήφισε εκλογές του Super League, Παναθηναϊκό.
3: Ήμουν πολύ προσεκτικός αυτό που είπα.
2: Βγήκε μπροστά ο Ιβάν για τον Αραφούζο. Γιατί βγήκε μπροστά.
3: Βγήκε μπροστά.
2: Από τους περσινούς, το μόνο που πήρε μαζί του σε σχέση με την περσινή ψηφοφορία της Super League. Ήταν τον ΠΑΟΚ, πήρε 2 χρόνια ψηφοφορία, συγγνώμη. Ο οποίος ΠΑΟΚ είχε ψηφίσει τον κύριο Μαρινάκη. Έτσι. Και ο Πανετολικός που ήταν, το παίζε 50-50 και δεν ψήφισε και ήταν
3: λίγο λευκό. Το ξαναλέω. Ο Ιβάν Σαββίδης βγήκε μπροστά για την εκλογή του Γιάννη Αλαφούζου σε αυτές τις εκλογές. Παλαιότερα έχει στηρίξει τον κύριο Μαρινάκη.
2: Το βγαίνω μπροστά, είναι ότι συμπαρασύρω και άλλο κόσμο μαζί μου. Είναι ο μοναδικός που ήρθε.
3: Βγήκε μπροστά, πήρε τηλέφωνα για να βγει ο Αλαφούζος.
2: Σε ποιους πήρε τηλέφωνα.
3: Σε κάτι που ήταν παγιωμένο.
2: Αυτό ρε Τάσο όμως, ωραία
3: τι,
2: το λέμε.
3: Τι θες να
2: δεν
3: πω.
2: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Δεν υπάρχει.
2: Δεν πήρε το κόσμο διαψεύδεις. Να του πει. Ναι, δεν πήρε κανένα. Mm-hmm. Αυτό που είχε ως πυρήνα, που δεν βγήκε πριν 2 χρόνια σε εκλογές της Λίγκας, τον διατήρησε. Ο Πανετολικός που ήταν ουδέτερος, δεν ψήφισε, έριξε λευκό τότε, ψήφισε Αλαφούζο και ο μόνος που ήρθε τώρα ήταν ο Σαββίδης, πολύ απλά, διότι είχε δυσαρεστηθεί τα μάλα με την πλευρά του Ολυμπιακού για πάρα πολλούς λόγους.
0: Φέρε το
2: χαστά. Να κάνουν κυρίως. Με την ιστορία Τσέπο.
0: Είναι και με τι
2: όταν πα του Ιβάν να του πειράξει ενώσει που ελέγχει, του πατά τον κάλο εκείνη την ώρα. Αυτό ήταν και ο κύριο λόγο που οδηγήθηκε στο ψηφίσει Αλαφούζο στι εκλογέ.
0: Θοδωρή, ακού προσεκτικά.
3: Από διαψεύδει, οκ. Okay.
2: Κανέναν άλλο δεν πήρε τηλέφωνο ο Ιβάν Σαββίδη για να ψηφίσει Αλαφούζο.
4: Πρώτο το διέψευσε ο Ιβάν Σαββίδη στη σύσκεψη χθε.
3: Τι είπε.
4: Δεύτερον, Τάσο μου, άμα τάξει αυτά τα. Διέψευσε αυτό που του χρέωσε ο Μαρινάκης.
3: Ότι και δεν το ξέρω.
4: Και που επαναλαμβάνεις εσύ τώρα.
3: Δεν το ξέρω, αλήθεια, για πες μου.
4: Αυτό που είπες εσύ τώρα, ότι βγήκε μπροστά και έπαιρνε τηλέφωνα για να βγει ο Αλαφούζος και τέτοια.
3: Ναι, αυτό το ήξερα από τότε. Από τότε το ήξερα. Το μετά του Σαββίδη δεν έχω διαβάσει.
0: Τη χθεσινή σκέψη.
4: Το ήξερες από τότε.
0: Τη χθεσινή σκέψη τι είπε.
3: Το χθεσινό τύπο ο Ιβάν Σαββίδης, δεν ξέρω. Τι απάντησε.
4: Αυτό που λες εσύ, η απάντηση ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το διέψευσε όπως το λέω εγώ τώρα.
3: Okay.
4: Εσύ που τα ήξερες όλα αυτά λοιπόν.
0: Έχεις
4: τους
0: διαλόγους εδώ μπροστά σου, τους θεσσινούς, αυτούς που έχουμε γράψει στο αθλητικό.
3: Χωριό είμαστε στην Ελλάδα, γνωριζόμαστε όλοι.
0: Αν τους βρεις,
2: όχι, απλά πιάνει μια διαφορά. Λες εσύ ότι πήρε τηλέφωνα. Παίρνω τηλέφωνα, αν έχω την ψήφο τη δική μου μόνο και το ξέρω του Μπακό, για να πάρω άλλους 5-6 για να φτιάξω ένα πυρήνα. Όταν υπήρχε ένας πυρήνας, μικρός, μεγάλος.
4: Άρα πριν δύο χρόνια έπαιρνε για να βγάλει και το Μαρινάκι ως Σαββίδης.
3: Αυτό δεν είπα πριν.
2: Μα όσοι του ψηφίσαν τον Αλαφούζο πριν δύο χρόνια, τον ψηφίσαν και τώρα.
4: Συνήθως και τον Αλαφούζο.
2: Συνήθως και
3: Πανετολικό. Συνήθως ο ένας.
4: Καλά το.
3: Συνήθως ένας δεν μπορεί.
2: Ποιο πήρε, βρε μάνα μου, άλλο.
3: Συνήθως ένας δεν μπορεί.
2: Τόσο πήρε τον Ατρόμητο. Ατρόμητο. Μαρινάκι ψήφισε. Μαρινάκι διατήρησε.
4: Αυτό το ρεπορτάζ.
2: Μα δεν άλλαξε κάτι από πριν δύο χρόνια. Δεν άλλαξε οι σχετισμοί. Ένας έφυγε, ο Σαββίδης, δυσαρεστημένος για πολλούς λόγους με την πλευρά Μαρινάκη και πήγε ψήφισε και το Αλαφούζο. Ναι. Και πήγε και ο Πανετολικός από το Λευκό και έριξε Αλαφούζο. Οι υπόλοιποι ήταν ίδιοι. Τότε και τώρα. Ποιος πήρε ποιον λοιπόν.
3: Ποιοι ήταν ίδιοι.
2: Ίδιοι. Ο Ατρόμητος Μαρινάκης. Ο Όφη Μαρινάκης. Η πλευρά του Αλαφούζου είχε τη Λιβαδιά. Ο Ηρακλής που ανέβηκε τώρα τον είχε μαζί του, αλλά είχε αντίστοιχα και ομάδα που είχε υποβαστεί πριν δύο χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει για τις μη δυνάμεων σε αυτό το κομμάτι για να πεις ότι πήρε ο Μπακόπουλος τον Γουλή, τον Βερβελέ και τον Πυρότσο και τους έψησε να μην ψηφίσουν τον Καπετανάκο και να ψηφίσουν τον άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Και από τους αριθμούς, από τα κουτάκια. Από τα κουτάκια βγαίνουν ότι δεν υπάρχει.
4: Η χώρα είναι μικρή, τα μαθαίνουν.
2: Δεν ξυλώθηκε ξαφνικά ένα ολόκληρο.
3: Εγώ δεν είπα για όλους, εγώ είπα για μένα.
2: Βρε Μανούλα.
3: Δεν είπα ότι το ξέρετε εσείς.
2: Μια διαδικασία. Δεν ξυλώθηκαν.
3: Είμαι ξεκάθαρα.
2: Και έφυγαν από εκεί και πήγαν όλοι εδώ. Εκεί θα το δικαιολογούσα. Τι είναι, κάποιος πήρε κάποιο τηλέφωνο.
0: Δύο donate διαβάζω αμέσως. Περιμένει γιατί τα χάνω σιγά-σιγά. Παιδιά, πείτε μας σκηνικό για τηλεοπτικά. Και ο άλλος πάλι ο φίλος πάλι λέει το ίδιο πράγμα. Μιλήστε μας για τους διαλόγους ανάμεσα σε. Σαββίδη και Μαρινάκη. Θα τα διαβάσουμε τώρα, θα τα υπενθυμίσουμε και τα σχολιάσουμε. Μπουγατσίνιο, καλησπέρα φίλε από Κολομβία. Η αγάπη με φέρε εδώ, λέει, πριν από 14 χρόνια Μπακόφορα. Το κόκκινο κορμάκι τραγούδαγε τη Σίνα τότε στην εκπομπή.
2: Μπράβο ρε μαγκά.
3: Μπράβο ρε μαγκά.
2: Μπράβο ρε φίλε.
0: Πού το θυμήθηκες.
2: Μπράβο ρε φίλε.
0: Και σταματάμε εδώ την κουβέντα αυτή. Και αν σταματήσω να λέω για αθλητικά που μου λέει ο άλλος. Φαγώθηκε ο Μπακόπουλο τα αθλητικά. Θα μιλήσουμε τον Απρίλιο πάλι στην εκπομπή αυτή για αθλητικά, όπως μας βλέπω. Δηλαδή δεν έχουν και πολύ διάθεση.
2: Θα περάσει και το επόμενο παράθυρο.
0: Ναι, οπότε το μαζεύω όσο μπορώ. Και μία αναφορά μόνο στην Elabet, και αμέσως σου δίνω το λόγο. Η Elabet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, καθημερινά 3 με 5. Εδώ, στο back to back και στις βραδινές εκπομπές αθλητικό by night. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η food.
2: Δυνατό, πλησιάζει.
0: Η food.
2: 23 ημέρα, σε 5 μέρες.
0: Κοίτα.
2: Όπα.
0: Χρόνια πολλά, άλλωστε Τριπολιτσά σήμερα. Μια και το πες.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: eFood Pro 28 του μήνα. Μια άλλη γιορτή. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow eFood και Αθλέτικο. Like στο post. Μέτσι, μου φίλοι στα σχόλια και κερδίζετε ένα eFood Pro για το Σεπτέμβρη το δωράκι.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο.
2: Μια ώρα μετά.
0: Βερβελές.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια πολύ λεπτή ιστορία όλο αυτό με τα τηλεοπτικά.
2: Σωστό.
1: Και πρέπει να μπούμε λίγο σε μια διαδικασία που για μένα και οι ομάδες καλό είναι να θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους. Μπορεί να κρατήσει ο καθένας ό,τι θέλει και να διαμορφώσει ό,τι κλίμα θέλει από τη χθεσινή κουβέντα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να παρουσιάσει για παράδειγμα για το PAOK TV, ξέρουμε όλοι ότι το PAOK TV απέτυχε. Έτσι, ήταν ένα project το οποίο είχε πολλά προβλήματα και τεχνικά. Όλοι κάναμε μια συνδρομή κάποια στιγμή να δούμε το μάτι της ομάδας μας.
4: Καλά, δεν είπε κανείς ότι ήταν πετυχημένο.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή, θεωρώ ότι δηλαδή, δεν είναι και κακό να το πεις και να το αποδεχθείς. Και ειδικά όταν μπορείς να πας να κάνεις ένα deal τέτοιο για να πάρεις λεφτά έτοιμα και που ενδεχομένως δεν θα τα έβρισκες. Για μένα το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν.
4: Εντάξει, είναι από τις αποφάσεις που παίρνει ένας άνθρωπος σαν τον Ιβάν Σαββίδη όταν του πατάνε τον κάλο.
0: Ναι, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, αυτό γιατί το λέει καλά και ο Θοδωρής, το λες καλά και εσύ. Αμφισβητήθηκε από κάποιον ότι απέτυχε αυτό το εγχείρημα, λέει θα το έκανε πάλι ο ΠΑΟΚ αν είχε τη δυνατότητα. Πότε νομίζω.
1: Χθες για παράδειγμα, ξέρω έτσι όπως έγινε, ναι. Κάποια στιγμή στην κουβέντα Μαρινάκη Σαββίδη, του είπε ο Μαρινάκη για το ΠΑΟΚ TV και ο Σαββίδης του άφησε να εννοηθεί ότι δεν έπαθε και ζημιά δηλαδή ουσιαστικά.
0: Δεν είπε όμως ξεκάθαρα ότι.
1: Όχι, μα το θέμα άκουσα να δει κάτι.
3: Έπαθε ζημιά εν γνώση του.
1: Για μένα εδώ υπάρχει ένα καλό.
3: Σωστά, Θοδωρή.
1: Για μένα το χθεσινό υπάρχει ένα καλό. Δηλαδή οι διάλογοι που έχουν δει το φως δημοσιότητας Δεν έχουμε μπει σε ένα μονοπάτι όπως πήγε να γίνει το κλίμα με τις εκλογές της Λίγκας. Θυμάστε ότι είχαμε ισοπαλία στις δύο εκλογικές διαδικασίες. Με την ΕΠΟ να καλείται να πάρει θέση. Λέγαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να πάρει η ΕΠΟ θέση, ακόμη και αν οι πληροφορίες δείχναν ότι θέλει να ψηφίσει τη μεριά του Αλαφούζου. Τέλος πάντων, δέχτηκαν από ένα χρόνο και νομίζω ότι πέρασε και πολύ light και ήταν μια καλή αρχή για το ποδόσφαιρο και για αυτό που ενδιαφέρει το κόσμο που μας βλέπει, με ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει. Mm-hmm. Το χθεσινό, ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι η Αλαφούζου. Συλλογική στην πρότασή του που κάνει, απορρίπτεται. Ο Μαρινέκης πήγαινε με μια άλλη πρόταση. Χαίρομαι επίσης που πάλι δεν μεταφράστηκε έτσι από αρκετά μέσα. Mm-hmm. Ότι δεν πήγε δηλαδή σε μια διαδικασία ότι ήταν ένα μπράντεφερ. Γιατί δεν είναι ένα μπράντεφερ του Αλαφούζου με τον Μαρινέκη.
2: Η γνώση του πήγε ότι ναι. Δεν θα περάσει.
1: Ναι, αλλά τι θέλω να πω. Πήγαινε. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει και τον κόσμο και για μένα και τις ομάδες είναι πώς ο κόσμος δεν θα ματώσει. Οι ομάδες μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν. Είναι πολύ βασικό όμως ο κόσμος σε μια εποχή δύσκολη, επειδή θέλει να βλέπει το προϊόν. Έχουμε αναλύσει, το είπαμε και χθες εδώ, ότι και η Ματζέντα, όπως λέγεται πλέον, η παλιά πλατφόρμα της Κοσμοτέ και η Νόβα συντηρήθηκαν με το προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, η Champions League ο κόσμος μπορούσε να βρει να δει και αλλού αν ήθελε. Δεν λέω ότι δεν βλέπει, δεν κάνει συνδρομές από αυτό, αλλά,
2: όχι, αλλά
1: ο καθένας ακολουθεί την ομάδα του, τη βλέπει και δεν μόνο αυτό. Θες να βλέπεις και την άλλη. Δηλαδή, στο Παναθηναϊκό που τώρα σε ελεύθερο το Skype, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού γυρνάνε και βλέπουν τα μάτια του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, το βλέπουμε μόνο Παναθηναϊκοί. Και το δουν και άνθρωποι που μοιάζουν για το πρωτάθλημα, ο παδό του Αστέρα, τη Καλαμάτα, οτιδήποτε.
0: Καλά, φίλο καλό και κοινό γνωστό όλων μα που δουλεύει στην Νόβα, μου εξηγούσε μια φορά ότι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, Πανσεραϊκό Αστέρα, κάνει υπερδιπλάσια νούμερα ναι. Από ένα ντέρμπι τη Πρέμιερ
1: Λίγκ. Καλά κάνει και το λε. Όπω δεν είναι και τυχαίο και τα νούμερα του Super League 2 πέρυσι. Θυμάσαι εδώ που την είχαμε.
0: Σωστό.
1: Το τι γινόταν, τι νούμερα έγραφε σε πολλά μάτσα.
2: Έτσι. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν. Μα είναι λογικό, ρε
4: παιδιά.
1: Ναι, για να ολοκληρώσω, για να πει και ο Θοδωρής αυτό που είπε, ότι
4: ναι.
1: Για μένα πρέπει να μπει όλο από κάτω. Προφανέστατα είναι καλή εξέλιξη που αποδέχτηκαν όλοι την δηλώτη ότι πρέπει να κάνει αυτή την ερευνά της όσο χρειαστεί 2-3 μήνες. Είναι σοβαρή για μένα η ατάκα του Λιόπουλου στον Πρίτσα. Είναι σοβαρή η ατάκα του Λιόπουλου στον Πρίτσα, δηλαδή ότι μιλάμε για έσοδα εδώ και δεν δίνει εισιτήρια σε κάποιες ομάδες. Και είναι και θέμα ισονομίας μετά.
3: Αυτό δεν είναι μόνο του.
1: Όχι, μα δεν είναι,
3: μόνο. Είναι κατόπιν αντίδραση του κύριου Πρίτσα ότι δεν έχουμε μεγαλύτερα έσοδα.
1: Ναι, ρε,
3: και του λέει, εφόσον θες μεγαλύτερα έσοδα, πρόσεχε τι υπογράφεις.
1: Μα το θέμα δεν είναι μόνο του.
3: Δεν είναι ότι το είπε μόνο του. Να σου κάνω επίθεση στον Πρίτσα.
2: Υποκριτικό είναι και αυτό.
1: Για μένα.
2: Υποκριτικό είναι και αυτό.
3: Γιατί?
2: Φουλ υποκριτικό είναι.
3: Ο λόγος.
2: Γιατί ξαναλέω ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία ήταν πριν 2 χρόνια και δεν μίλησε άνθρωπος. Το θυμηθήκαμε τώρα επειδή ήρθε ένα.
3: Και ποια είχε πριν 2 χρόνια.
2: Με την Άθεση Καλυθέα δεν είχε μιλήσει άνθρωπο τότε.
3: Τι
2: ίδια
3: τώρα.
2: Διαδικασία ακολουθήθηκε
3: όχι,
2: τότε.
3: Παραπονέθηκε ο κύριο Πρίτσα.
1: Ναι, είχε
3: μεταφράσει.
1: Εγώ, φίλε,
3: και
1: υπήρχε,
3: υπήρχε είχε να κάνει. Περισσότερα έσοδα.
1: Εγώ και με την Καλυθέα το είχα γράψει και με την Κυφυσιά.
2: Είχε να κάνει στο ότι δεν επιτράπησαν φίλοι τη ΑΕΚ στη λεωφόρο στο παιχνίδι Κυφυσιά ΑΕΚ. Και όλο αυτό ο ρημαγδό έχει ξεκινήσει επειδή ήρθε Κυφυσιά ΑΕΚ 1-1.
1: Ναι, ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Δεν έχει ξεκινήσει από αυτό. Και το Καλυθέα Ολυμπιακό 1-1. Δεν έχει να κάνει.
3: Άλλο λέμε. Θες μεγαλύτερα έσοδα, πρόσεχε τι υπογράφεις, να βάζεις κόσμο στο γήπεδο,
1: όχι
3: να
1: μου έρχονται
3: 2.000 Ολυμπιακοί, 2.000 Παοξίδες, 2.000 Αριανοί, 2.000 Καλαματιανοί, 2.000 Αεξίδες. Θα πάρεις λεφτά.
2: Δεν έχω πάρει απάντηση όμως αυτό. Αν ανέβει το εγάλιο.
3: Και δεν έχει δουλειά ο Παθναίκος. Γιατί δεν έχει ο Παθναίκος
1: νύχια. Ρε μαζί σου και οποιοδήποτε να ανέβει. Μαζί σου αυτό που
2: λες. Ανέβει το εγάλιο και πάει και συμφωνεί στον Ηλιόπουλο να χρησιμοποιεί το εγάλιο τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο εγάλιο Παθναϊκός θα έχει. Ο παδός Παναθηναϊκός.
1: Ας έχει ρήτρες, δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Ολυμπιακός θα έχει Ολυμπιακούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Να πω κάτι.
3: Όχι, κοροϊδευόμαστε. Όχι. Θα πάει το εγάλιο μετά να παραπονεθεί ότι έχουμε μικρά έσοδα.
0: Τάσο. Περίμενε όμως. Εδώ σου περιγράφει κάτι.
2: Τα τηλεοπτικά συζητάει το εγάλιο. Εκείνη την ώρα, το όποιο εγάλιο.
3: Ναι, και του λέει πρώτα.
2: Εφόσον
3: θες έσοδα.
2: Ναι. Συζητάει για τα τηλεοπτικά. Για τα τηλεοπτικά. Το άλλο που πάω να σου μπλέξω για να σου πουλήσω λίγο την προπαγάνδα μου είναι υποκριτικό.
3: Μα δεν είναι προπαγάνδα.
2: Είναι προπαγάνδα.
3: Γεγονότα είναι. Ακούστε με λίγο. Γεγονότα είναι.
0: Θα μ' ακούσετε τώρα λίγο.
3: Γεγονότα είναι.
4: Με 3.000
2: συγκεκριμένων
4: παιδιά.
0: Περιγράφει κάτι ο Κώστας, θέλω να πω. Το οποίο δεν με βρίσκει αντίθετο. Έχει ένα δίκιο. Όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο, δεν θα προσέξεις να υπογράψεις. Θα πας να βρεις ένα γήπεδο. Είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση.
2: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε προχτές με την Καλαμάτα, σεβόμενος απόλυτα ότι την Καλαμάτα το γήπεδο είναι δημοτικό. Δεν ανήκει στον Ιωνικό. Αλλά σεβάστηκε απόλυτα ότι ζητήθηκε από το Δήμο Νίκαιας να μην υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Η Καλαμάτα στο δεύτερο γύρο θα παίξει με κάποιους από τους μεγάλους στο γήπεδο της. Θα έχει οπαδούς οι φιλοξενούμενες ομάδες. Και εδώ δεν υπάρχει ανισονομία. Τι να κάνουμε όμως. Παναθηναϊκός το σεβάστηκε και δεν μπορούσε να έχει κόσμο στη Νίκαια.
1: Εσύ,
3: γιατί είναι ισονομία. Είναι καλύτερο να παίξει η οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στη Νίκαια ή στην Καλαμάτα.
2: Είναι το ίδιο τάσο μου να έρθει στο
3: Κυφυσιά. Στην Καλαμάτα ή στη Νίκαια. Για πες μου.
2: Πλάκα κάνεις.
3: Τι είναι πιο δύσκολο. Τι είναι πιο δύσκολο.
2: Είχε 2.000 Καλαμάτια.
3: Τι είναι πιο δύσκολο.
2: Δεν είχε
3: πάει. Να πάει η ΑΕΚ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Καλαμάτα ή στη Νίκαια. να παίξουν.
2: Το ίδιο είναι όταν δεν έχει ο παππού δικού σου. Βεβαίως.
3: Το ίδιο είναι.
2: 2.000 Καλαμαντιανούς.
3: Στην Καλαμάτα να παίξει.
2: 2.000 Καλαμαντιανούς είχε στην Νίκαια προχτές. Σε γήπεδο Στουργκίτσα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Στην έδρα τη Καλαμάτα είναι πιο ισχυρή τώρα στην κανονική τη.
2: Αλλά εκεί θα και παντού ΣΑΕΚ ή του Ολυμπιακού.
0: Αν δώσει.
2: Είπα ότι εμεί δεν μα έδινε. Η Νίκαια δεν μα έδινε. Δεν μας έδινε το δικαίωμα.
1: Εγώ για να το ολοκληρώσω, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το που σε ποιο κανάλι θα παίζει ο καθένας. Αυτό δηλαδή για μένα είναι το ένα κομμάτι, γιατί φέρνει τα περισσότερα έσοδα σε μια ομάδα. Mm-hmm. Γιατί στην κουβέντα, για παράδειγμα, που έγινε χθες, έγινε κουβέντα και για το ποσοστό από το στοίχημα. Ότι οι ομάδες θέλουν να παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό από το στοίχημα.
2: Το οποίο
3: υπάρχει δέσμευση.
1: Και το πώς θα μοιράζει.
2: 10 εκατομμυρίων.
1: Λοιπόν, δηλαδή,
2: όλα αυτά... όφι, να μην δοθούν στους μη Ευρωπαίους.
1: Όλα αυτά δηλαδή.
2: Άγνωστο γιατί είπε όχι. Να μην μοιραστούν σε 9 άλλες ομάδες τα λεφτά.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα προϊόν το οποίο να είναι πιο ανταγωνιστικό και όντως θα είναι πολύ καλύτερο αν όλοι καταφέρουν και συμφωνήσουν μετά και την έκθεση της Deloitte, ανεξάρτητα αν θα παίζει την πλατφόρμα του Αλαφούζου ή αν θα παίζει την Περκάπιτα ή κάθε ομάδα. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα τον τηλάρουν. Έτσι κι αλλιώς και τώρα υπήρχε. Νόβα Κοσμοτέ. Μια ομάδα ήταν εδώ, ήταν λίγο ισορροπημένη. Στην μια χρονιά ήταν 14, την άλλη ήταν 9-5, κάποια στιγμή πήγαν στο 8-6. Δηλαδή έχει μάθει ο κόσμος που πηγαίνει αυτή η ιστορία. Με αυτό που με νοιάζει πραγματικά και θεωρώ τον πιο σωστό είναι για τον κόσμο. Να μην ταλαιπωρηθεί και χρειαστεί να δίνει 50 και 60 ευρώ το μήνα για να βλέπει τις ομάδες και τους αντιπάλους δηλαδή. Και να καταφέρουν επιτέλους, αφού κάθονται στο ίδιο τραπέζι και δείξαν χθες, γιατί δείξαν ότι μπορούν να το μιλήσουν. Δηλαδή, μακάρι να ήταν αυτές οι διαφωνίες.
3: Ναι.
1: Με αυτούς τους διαλόγους που έχουμε δει. Και να το βάλουν κάτω για να καταλάβουν ότι έχουν ένα προϊόν το οποίο μπορεί να έχει την αμφισβήτηση πολύ κόσμου. Μπορεί να συζητάμε εδώ αν κάνουν οι διαιτητές που έχει η ΚΕΔ, αν μπορούν να σφυρίξουν τα παιχνίδια ή όχι, αν πρέπει να έρχονται ξένοι. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα το πακέτο πουλάει. Δηλαδή και τα κανάλια πληρώνουν και η στοιχηματική εταιρεία πληρώνει. Δηλαδή και γενικά οι εταιρείες το ποσοστό που παίρνουν από το στοίχημα και θα μπορούσαν να κάνουν 150 διαφορετικά πράγματα για το κάνουν πιο ελκυστικό. Δεν ξέρω τι θα κάνανε. Να βρίσκανε μια εφαρμογή με όσους είναι στο γήπεδο να ψηφίζανε τον MVP. Να παίρνανε βραβεία, να τελειώνει το match και να έλεγε ο κόσμος ψηφίζει MVP αυτόν. Αντί να το κάνει κάθε ομάδα με τους δημοσιογράφους. Να ψηφίζει ο ίδιος ο κόσμος. Είναι πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν πράγματα που αν θέλουν να το αναβαθμίσουν το προϊόν, μπορούν να το αναβαθμίσουν. Αυτοί θα κάτσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι. Θα έχουν την έκθεση. Ναι. Εντάξει, πιστεύω θα βρεθεί άκρη. Γιατί λίγο πολύ ένα χάρτη του που πάνε τα λεφτά έχει μπει μετά τα χθεσινά και το τι παίρνει κάθε ομάδα.
2: Και στο τέλος ημέρας η κατάληξη, όπως φαίνεται, είναι ότι θα υπάρχουν πάλι δύο πόλοι. Σε ένα χρόνο, σε λίγους μήνες, σε 1,5 χρόνο. Όπως καταλαβαίνω, θα δημιουργηθεί η Υπερκάπιτα, θα φτιάξει τη δική της πλατφόρμα, είτε απορροφώντας κάποια από τις υπάρχουσες πλατφόρμες, είτε δημιουργώντας κάτι εντελώς καινούριο. Και από την άλλη πλευρά, είτε θα φτιάξει αλλά Netflix. Το δικό, τη δική του πλατφόρμα Αλαφούζου με το συγκεκριμένο το Sport FM TV. Από εκεί, μετά, αδερφέ, θα φυτοζωήσουν. Κάποιο θα απορροφηθεί από κάποιον. Όπως τώρα πάει να πάρει την Νόβα, για παράδειγμα, που δεν έχει τελειώσει. Είναι και δυσκολία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξουν αυτά. Κάποιος θα απορροφηθούν. Κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι θα απορροφούσε per capita την Κοσμοτέ. Δεν το ξέρω. Δεδομένα πάντως, αυτή θα είναι δύο πολύ δυνατή από εδώ και πέρα. Η per capita.
1: Έτσι, για το φίλο που λέει ότι αγνοώ για το θέμα κεντρικής διαχείρισης και ισόπωση κατανομή τηλεοπτικών, θα σου πω φίλε γιατί διαφωνώ εγώ. Διαφωνώ γιατί δεν μπορούν να μπουν οι ομάδες όλες στον ίδιο κουβά, αν θες να σου το πω. Και δεν μπορούν να πάρουν και τα ίδια λεφτά γιατί σου είπα. Γιατί έχουν υπάρξει ομάδες κομίτες με πρόεδρους οι οποίοι όχι εξαφανίστηκαν, κάποιοι έγιναν και δήμαρχοι στην πορεία. Και μένουν ακόμα, αν πας και δεις, είναι παίκτες οι οποίοι είναι απλήρωτοι και διεκδικούν τα λεφτά τους. Τα λεφτά όμως από το συμβόλαιο και από το στοίχημα τα παίρνανε κανονικά οι ομάδες. Δεν τηρούσαν τίποτα, ούτε είδα κανένα τους κυνηγά και να έχουν επιπτώσεις. Αν θεωρείς δηλαδή ότι το προϊόν θα γίνει καλύτερο με το αν πάρει Καλαμάτα και ο Αστέρας 5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός 5 κτλ., εγώ σου λέω δεν θα γίνει πάλι. Το ελκυστικό δηλαδή. Το...
3: Από τα σοβαρά ποδοσφαιρικά project θα γίνει.
2: Και
3: αλλά δεν είναι πολλά.
2: Πάντως και σε αυτό το κομμάτι, επειδή καταρχήν πρώτα στον
3: Αλαφούζο. Όφι και αστέρας, αυτά τα χρήματα
1: το βασικότερο,
3: θα τα επενδύσουν στο ποδόσφαιρο.
1: Το βασικότερο είναι το θέμα του γηπέδου. Σου ξαναλέω, ναι. Στείλε αύριο ένα παιδί εδώ από το Αθλέτικο, να φύγει ένα παιδί, να πάει στην Καλαμάτα. 2,5 ώρες δρόμος είναι, ούτε 2,5 ώρες. Να πάει ένα παιδί και να βάλει με ντρόν πώς είναι τη μέρα που ανεβαίνει η Καλαμάτα και κάνει φιέστα το γήπεδο και να μας πει τις αλλαγές από το Μάιο μήνα, δηλαδή μέχρι σήμερα το τι έχει γίνει. Και αυτή η ομάδα δεν είναι ότι παίζει την κατηγορία, δηλαδή παίζει αυτό που λες. Έχει έναν κόσμο δυναμικό, πάει εκεί, γέμιζε το γήπεδο, θα μπορούσε να γεμίζει το γήπεδο, να έχει άλλα έσοδα ήδη.
0: Και
1: τώρα που λες με τις 2.000.
0: Και ο Ηρακλής.
1: Δεν μπόρεσε να πάρει, δεν το γέμισε το γήπεδο η Καλαμάτα προχθές. Γιατί του είχε βάλει έναν όρο ότι έπρεπε να έχουν πάρει εισιτήριο σε προηγούμενο αγώνα φέτος. Σε αγώνα που παίξαν στην Τρίπολη και σε αγώνα που παίξαν στο Περιστέρι. Σωστά. Αν δεν είχε πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια αυτά, δεν μπορεί να πα στο γήπεδο προχθές να πάρει εισιτήριο. Δηλαδή, ακόμη και οι οπαδοί της Καλαμάτας είχαν όριο στο προχθές. Ίσως προφανώς γιατί φοβήθηκαν και είναι και έχει λογική. Μην πάρουν εισιτήρια Ολυμπιακοί, μην πάρουν εισιτήρια ξέρω οπαδοί άλλων ομάδων.
0: Και με άκυρο Ολυμπιακό Παναγιώτη
1: που θα έβρισκαν αυτή την αφορμή. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι φαίνεται πάνω να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο, ενώ κάποια πράγματα φαίνονται απλά. Για μένα το νούμερο ένα πρέπει να ισχύει είναι το θέμα γηπέδων. Δεν υπάρχει αυτό. Έπρεπε να έχουν γήπεδα να παίζουν. Δεν ξέρω πώς θα γινόταν.
3: Αυτό το λέω.
1: Δεν ξέρω πώς θα γινόταν. Δηλαδή η Μαρκό έχει ένα γήπεδο. Η Μαρκό παίζει στην Κεσαριανή, ρε φίλε. Η Μαρκό έχει πάει και παίζει στην Κεσαριανή. Είναι πρώτη στη Super League 2 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό αν ανέβει η Μαρκό δηλαδή. Θα πρέπει να ξαναψάξει γήπεδο. Δεν είναι δηλαδή. Και βλέπει ότι κάθε χρόνο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τωρινό. Σας θυμίζω την Καλονί στην αρχή πώς ήταν. Που θυμάστε παίζει το ΑΚΑ τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή είναι ένα, χρόνο, είναι ένα πράγμα διαχρονικό. Και συζητάμε και λέμε εδώ ερχόμαστε και τρογόμαστε. Για τηλεοπτικά συμβόλαια, για το οποίο θα είναι πρόεδρος στη Λίγκα κτλ. Και δεν μπορεί να

0: ομάδες.
1: Σούπερ Λίγκ. Ότι ανήκουν σε δήμους κυρίως και είναι δημοτικά στάδια. Και δεν μπορείς να παρέμβεις εκεί αν δεν βρεθεί όλη μια ολόκληρη. Πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Στην οποία δεν μπορεί να παρέμβει. Οι Δήμοι δεν συμμετέχουν να βοηθήσουν.
0: Το Καφτατζόγλιο.
1: Το Καφτατζόγλιο
0: έχουν κάνει.
1: Για την Λιβαδιά και τον Βόλο.
0: Τρεις παρουσιάσεις.
2: Όταν είναι έτσι. Να μην πηγαίνει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας να μην πηγαίνει να ποζάρει δίπλα στον Μπρασάκι να χαίρεται που ανεβαίνει Καλαμάτα και να φοράει τα κασκόλ και τα λοιπά. Ξέρει και την ώρα της ευθύνης.
3: Το λέει πολύ καλά.
2: Ή να πηγαίνουν δίπλα και μοστράρουν όλοι.
0: Περίμενε γιατί ο Βόλος.
2: Είσαι περιφερειάρχη μου, πα εδώ στο Βόλο. Δίπλα όλα καλά.
1: Το Θεσσαλικό είναι Ολυμπιακό.
0: Το Θεσσαλικό είναι Ολυμπιακό. Κάθε χρόνο από τον τελικό.
1: Είναι Ολυμπιακό ακίνητο. Είναι Ολυμπιακό ακίνητο.
0: Τα χρήματα που παίρνουν να τα περάσουν στο γήπεδο.
1: Τα χρήματα που παίρνει.
0: Η χρήση είναι δική του. Η χρήση είναι δική του.
3: Κωστά, επειδή το ψάξα λίγο αυτό που λες, ειδικά φέτος και λόγω του ότι ο Αστέρας παλεύει να κάνει εκείνο το περίφημο.
0: Στέγαστρο.
3: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ίσως φέτος να γίνει πιο εύκολα τελικά η διαδικασία.
1: Με περιφέρεια με τι.
3: Θα σου πω, εκεί ήταν το θέμα λοιπόν. Έλεγαν ο Μεν έριχνε τον μπαλάκι στο δε.
1: Σε ποιον ανήκει.
3: Δήμος και περιφέρεια. Σωστά. Υπάρχει όμως ένα άλλο πράγμα το οποίο λέγεται πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, αυτά λύνονται. Σε ένα βράδυ λύνονται, φίλε.
1: Βρε μαζί σου. Εγώ αυτό που λέω Διονύσης για την Καλαμάτα, εγώ δεν την ψέγω την Καλαμάτα, ούτε τον κύριο Πρασά. Αν έχουν μπλέξει σε σπήρα με σπουργίτια, που λέει και ο Φουσέκης, και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τον Δήμαρχο ή ο Δήμαρχος αμολάει αετό, δεν μπορώ να χρεώσω εγώ την Καλαμάτα για ένα γήπεδο το οποίο είναι δημοτικό. Mm-hmm. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, ποια άλλη ομάδα μπορεί να βάλουμε τώρα στην κουβέντα. Ή στη Λιβαδιά, άμα τα δημοσιογραφικά είναι χρέπη.
2: Το θέμα είναι, φίλε, δεν μπορεί να κάνουμε και συγκριτικό με την Αγγλία που μου λέει ο φίλος.
1: Ποια Αγγλία, βρε.
2: Στην Αγγλία πέφτει μια σφραδί. Στην Αγγλία πας γήπεδο.
1: Δεν είχε
0: τσαμπιονσίπ.
2: Τσαμπιονσίπ και ντρέπεσαι τώρα.
1: Εσύ, ούτε τις μπάλες δεν πας γήπεδο. Μια κατηγορία πας Αγγλία και ντρέπεσαι. Ούτε τον είχε δεν πας.
0: Ούτε τις μπάλες δεν πας συγκρίνουμε στην Αγγλία.
3: Έλεγα χθες κάτι και θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας. Αν είναι το σωστό να γίνει έτσι. Είπες εσύ πολύ σωστά για το γήπεδο. Να βάλουμε 5 κατηγοριούλες που στον κουμπαρά αυτόν που θα φτιάξει μέσω της πρότασης του Μαρινάκη, ας πούμε, αν αυτή η εταιρεία το κρίνει ότι πρέπει να γίνει έτσι, στον κουμπαρά εκεί θα υπάρχουν τα χρήματα και θα βάζει το χέρι μέσα κάθε ομάδα να παίρνει, αν πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτό το κουτάκι, γήπεδο, παίρνω. Εδώ, ακαδημίες, παίρνω. Εδώ, αυτό. Και να προχωρήσει έτσι η διαδικασία. Δεν είναι το πιο σωστό αυτό να γίνει
0: κάποιο. Είναι ένα άνθρωπο και αυτό.
1: Δεν θα συμφωνήσουν οι ομάδες όμως.
3: Γιατί επειδή δεν θα έχουν να συμπληρώσουν τα κουτάκια.
1: Ακριβώς.
3: Άμα δεν έχουν συμπληρώσει τα κουτάκια.
1: Θα δεις ότι.
3: Να λάβουν μέτρα.
1: Θα δεις, είναι η πρώτη φορά που μπορεί να δεις τους μεγάλους να λένε: OK, ναι, εμείς συμφωνούμε. Και θα δεις από κάτω να λένε: Τα ακυρώνουμε.
3: Δεν αναβαθμίζεται αλλιώς το προϊόν του όμως.
4: Τι να πούνε, μωρέ, δεν θέλουμε λεφτά.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι και οι συνθήκες δηλαδή, του κόσμου.
1: Άμα του βάλει σε μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από μηδέν.
2: Εμεί παίρνουμε μια διαπίστευση, καθόμαστε δημοσιογραφικά. Έχει από κάτω να πάμε να γράψουμε συνήθως τα περισσότερα γήπεδα, στις τουαλέτες μας, ενδεχομένως ορισμένα να έχουν και κανένα μπουφέ, άμα θέλει να τσιμπήσει κανένας εκεί, finger food, και να είχαμε να
3: οι
2: λέγαμε.
3: Οι θέσεις μας είναι πιο αναβαθμισμένες, λες εμάς.
2: Όχι, λέω ότι εμείς είμαστε τελευταίοι που θα πρέπει να μιλάμε για τη συνθήκη στο γήπεδο.
0: Δηλαδή,
2: όταν μου στέλνει
0: ένα
2: τέτοιο άνθρωπο και μου λέει, Διονύση, στη θύρα τάδε που ήμουνα,
1: στις τουαλέτες
2: είναι σπασμένη μία, τρεις αγωνιστικές και ξέρω εγώ δεν έχει χαρτί υγείας. Αν μπορείς, κάνε κάτι. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, το μετέφερα στη διαχείριση του γηπέδου. Δηλαδή, είπα, παιδιά, γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιος να το θεωρεί και δεδομένο, ρε παιδί μου. Να πηγαίνει για σου, εντάξει, αυτή είναι σπασμένη η προσοχή και μένει έτσι. Θέμα είναι το φτιάξει. Δηλαδή, σου λέω, πα σε γήπεδα, πάνε φιλοξενούμε ξυλών καθίσματα. Δεν έχει νόημα. Πα σε κάποια γήπεδα και νομίζετε, φίλε, ότι η καρέκλα έχει μείνει και χρόνια. Χρόνια που πρόσεχε η καρέκλα, το να ξέρουμε και τι λέμε. Πρέπει να έχω ρωτήσει άνθρωπο. Είναι και απλό το πράγμα. Υπάρχει μια τεχνική εκεί που την ξέρει με τη φωτιά που κάνουν. Πρώτα την μπλένουν και τα λοιπά. Και ουσιαστικά
3: ναι.
2: Με ένα σύστημα που κάνει. Είναι καθαρίζει και η καρέκλα και φαίνεται σαν καινούργια.
3: Σαν καινούργια. Σαν το έχει δει αυτό με το φλόγιστρο, λέγεται
2: ναι,
3: αυτό.
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται το. Ναι. Και φαίνεται ξανά αποκτά και χρώμα κανονικό. Ναι. Με το πώς ήταν.
3: Κοίτα, καλά, τι θα πρέπει να κάνουμε, δεν τα πούμε
2: το πουλά όμως, δε φίλε όμως. Το πουλά. Του λε το άλλο λίγο, πάρε διαρκεία.
3: Πάντως διαφωνώ σε κάτι που είπες. Δεν είναι ότι όλοι μας εδώ έχουμε πάει μόνο ως δημοσιογράφοι στα γήπεδα.
2: Όχι, εντάξει.
3: Εγώ έχω τρία διαρκεία στον Αστέρα και πάω με τις κόρες μου. Λοιπόν, εκεί όταν πηγαίνει θα δει αδυναμίε, αδερφέ μου.
1: Πετάς μπουκάλια.
3: Δεν πετάω μπουκάλια. Ρίχνω κάμια μελίκια, αλλά δεν πετάω μπουκάλια.
4: Πετάω τις κόρες μου.
2: Ναι, δηλαδή για παράδειγμα τώρα που λες με τα μπουκάλια. Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι κάποια στιγμή, τώρα σου λέω μια λεπτομέρεια, δεν υπάρχουν στα δημοσιογραφικά μπουκάλια νερού πλέον.
1: Ναι, το ίδιο και στο
2: ΑΚΑ. Ξέρεις γιατί.
1: Στο ΑΚΑ δεν
4: υπάρχει.
2: Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει. Εγώ ρώτησα από το ίδιο. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να το πετάξει.
1: Ναι,
2: γιατί αν βρεθεί ένας οπαδός να το πετάξει μέσα, κινδυνεύει με τιμωρία.
1: Ναι.
2: Έχει φάει τιμωρία.
1: Όχι,
2: και σου λέει στην
1: λογική
2: ότι είστε και προσβάσιμοι κάποιοι κτλ. Ένας θα το πάρει το μπουκάλι αφού δεν το έχει μέσα και το πετάξει.
1: Πλαστικό ποτηράκι στο ΑΚΑ.
0: Πού καταλήγουμε ότι σε αυτό υπάρχει μια ΕΠΟ και υπάρχει μια Super League που είναι αρμόδια αρχή πρωταθλήματος που θα πρέπει να θέσουν κανόνες. Οι ίδιοι είναι τόσα χρόνια. Τα λέμε όσα χρόνια. Τα ίδια προβλήματα.
2: Τα ίδια
0: και τα ίδια. Έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα γήπεδα των μεγάλων σε επίπεδο αγωνιστικών χώρων και χώρων.

0: εσωτερικών και αποδυτήρια. Και τα υπόλοιπα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και προσπαθείς να πάρεις τον Μπεχταρά τον Ουνάη, τον Μπεχταρά τον Πουέρτα, τον Μπεχταρά τον Μάγερ και τον βάζεις να παίξει στο Πανθυσσαλικό, τον βάζεις να παίξει στη Λιβαδιά και σου λέει πού έχω έρθει.
1: Ναι. Μα, να σου πω κάτι. Εσύ το βόλιο του βόλιο το γήπεδο το είδες normal προχθές.
0: Προφανώς και όχι. Ό,τι μου είχες πει.
1: Τι ήταν.
0: Ό,τι μου είχες πει.
1: Τι είδες. Τρία κοντρόλ ήταν.
0: Ό,τι μου είχες πει.
1: Πώς. Δηλαδή είναι normal αυτό. Και ένα γήπεδο που κάνεις τελικούς υπέλου, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σου λέω, τα χρήματα από εκεί παίρνει εκεί ο Δήμαρχος. Τα λεφτά είναι ο Βόλος. Πόσα συνεχόμενα χρόνια Super League.
2: Έξι. Αρκετά.
0: Ναι. Όλη η τελική κυπέλλου του θυμάμαι εκεί.
1: Δηλαδή τι να.
0: Με πεζογέφυρες, χωρίς πεζογέφυρες, όλα εκεί γίνανε.
1: Άμα έρθω εγώ
0: τα
1: εδώ
0: χρήματα
1: και πω...
0: που παίρνει από εκεί, πού πάνε.
1: Ναι. Άμα έρθω εγώ εδώ και πω ότι τι συζητάγανε οι παίκτες του Ολυμπιακού για το χορτάρι της Λιβαδιάς προχθές, θα μου γράφουν από κάτω ότι τα λες για δικαιολογία γιατί δεν έπαιξε η ομάδα. Που φαίνεται. Όχι, φαίνεται μόνο του στην εικόνα. Mm. Στην εικόνα φαίνεται μόνο του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι. Πρίτανη για να αναλύσει. Και πάρα πολλά γήπεδα. Έτσι, όχι το αγίο.
3: Στην οικία σα είπα καλύτερα να τα ξέρω παρά να έχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει κοντό.
0: Και με οποιαδήποτε διοίκηση Super League δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν το λέω ούτε για Μαρινάκη ούτε για Αλαφούζο. Με οποιαδήποτε διοίκηση. Με όλου αυτού δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και ποτέ δεν το βάλατε και ψηλά στην ατζέντα, ε. Οι ίδιοι δεν το βάλαν ψηλά στην ατζέντα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά το προϊόν.
4: Προϊόντο χωρί το αναβάθμιση των εγκαταστάσεων δεν γίνεται.
1: Το προϊόν όμω, πώ κάνει το προϊόν. Δηλαδή, ο αεξή που θα πάει στο Βόλο. Θέλει 70-80 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να έρθει. Mm. Βενζίνη και διόδια θέλει 100 τόσα ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα του βάλει ω 30-40 ευρώ το εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει να πάει να δει την ομάδα του ένα εκτός έδρας παιχνίδι και να μην βάλει στο στόμα του πασατέμπο σου.
0: 150 με ένα σάντουιτς.
1: Θέλει 150 για να φάει ένα σάντουιτς.
0: Ναι.
3: Στο Βόλο μου ένα σάντουιτς.
1: Σου λέω. Εγώ σε αυτό είμαι και τη άποψη ότι πάμε λίγο ανάποδα, ρε φίλε. Δηλαδή μια μέρα καλό θα ήταν. Ας πάρουν εκεί που κάνουν τις συνεδρίες της Λίγκας και να πούνε. Δεν ξέρω, να φέρει κάθε ομάδα 10 οπαδούς της, δηλαδή δύο οργανωμένους στις 8 με διαρκείας, 2 με VIP, μια ήμη και να πει παιδιά, μπείτε μέσα 100 άτομα. Mm-hmm. Πείτε μας τους προβληματισμούς για τα γήπεδα.
3: Όχι, όχι, μέσα ρε, και φίλε, μην μείνει τίποτα άρθιο.
1: Στο ωραίο ρε φίλε να γίνει. Στο, να μεταπούν την αλήθεια τους, ρε φίλε. Να, πούνε, να πει ο άλλος ότι ναι, εγώ θέλω να πηγαίνω τη βλέπω την ομάδα μου σε όλα τα εκτός έδρας. Δεν με νοιάζει, θα κάνετε, κόψτε το κεφάλι σας
2: με την αστυνομία.
1: Σε
2: πιο μεγάλα γήπεδα και μάτς. Δηλαδή τώρα λέει ένας για την ΑΕΚ, διάβασα εδώ ένα μήνυμα, ότι λέει εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το χρόνο. Και βλέπω το Γιώβιτς 3D γιατί έχει ένα plexiglass μπροστά μου. Δηλαδή λες και το άλλο τώρα. Εγώ δεν θα το πρόσεχα αυτό ποτέ, γιατί δεν θα πάω να κάτσω ποτέ εκεί πέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι αναγκαίο κακό γιατί αλλιώς δεν παίρνει άδεια το γήπεδο.
2: Σωστά, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε. Γιατί στο εξωτερικό έχουν καταργηθεί τα plexiglass, φίλε μου. Αλλά αυτό δεν είναι, έτσι είναι. Επίσης, Γιάννη, εσύ έξυπνη Μιχαλόπουλε που λες 25 ευρώ στην Τρίπολη για το κοτέτσι. Θα σου απαντήσω. Και λίγα πληρώνεις εσύ ειδικά. Εσύ θα πρέπει να πληρώνεις παραπάνω. Γιατί το λέω αυτό. Στην Τρίπολη με ένα κατοστάρικο, 100 κάτι ευρώ, πηγαίνεις και βλέπεις όλα τα μάτς. Προφανώς εσύ είσαι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ και θες να δεις αυτό το παιδί. Και λίγα σου βάζει. 40 έπρεπε να στο βάζει, αν με ρωτάς εμένα. Εντάξει, αυτό. Πάμε.
1: Να πάρω εισιτήριο για τον χρόνο. Να βγάλω 20 άρια από τα
2: χώρα.
1: Να βάλω πετρέλαιο.
2: Ρε, πιο πολύ συμφέρει να πάρεις και να πάνε στα 4 μάτς μόνο με τους μεγάλους. Παρά να πάρεις ένα-ένα.
3: Και πάρει και ένα διαρκεία.
2: Εντάξει. Επίσης, κοτέτσι, ξαναλέω που λες εσύ το γήπεδο, που ξαναλέω δεν είναι και κανένα σπουδαίο γήπεδο και θέλει πολλές βελτιώσεις. Είναι ένα γήπεδο το οποίο όμως επιλέγει να παίζει η εθνική ομάδα των Ελπίδων. Γιατί πληρεί τις προδιαγραφές. Δεν γύρω σου τι γίνεται λίγο.
1: Όχι, είναι από τα καλά γήπεδα. Δεν το λέμε τώρα λόγω τη σχέση που έχει και την αγάπη και τη λατρεία. Είναι από τα καλά
3: όλο
1: γήπεδα.
3: Όλο το κόνσεπτ είναι ωραίο, κύριε. Και δίπλα παίζουν τα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, το απαντάω. Για κάπα 19 κάτι που δεν είναι
1: εθνική.
2: Πάρε διαρκεία. Αν δεν σα αρέσει, 25
3: λεπτά είσαι εθνική. Και κάπα 19 δίπλα στο βοηθητικό έχω δει. Δύο γκολ του έχω.
2: Ο αγωνιστικός χώρος Νίκης Βόλου λέει 10 level πάνω, λέει ο φίλος. Μπορεί να ισχύει, δεν το γνωρίζω. Διαβάζω για 3 donation γιατί έχουν έρθει κάμποσα. Περίμενε λίγο.
3: Νίκη όμως έχει κάνει μια κίνηση στο πρωτάθλημα, ρε φίλε.
2: Πώς μόνο με κεντρική πέρα διαχείριση θα γίνουν τα γήπεδα, λέει ο φίλος εδώ. Δεν διαφωνώ.
4: Φάρα και το Μαλαζά.
2: Δεν διαφωνώ.
3: Πρέπει να θριάμβευσε κι αυτός. Μεγάλη μπάλα.
2: Και για να λέμε την αλήθεια, επειδή είμαστε ακόμα πίσω, λέει ο Νίκος, για να βάλεις 2.000 οπαδούς της ΑΕΚ στα στενά της τηλεφόρου, θες να κατέβουν λοκ. Και αυτό είναι μια αλήθεια που κουβεντιάσαμε.
3: Αυτό είναι και ο λόγος που δεν δώσανε.
2: Στην αστυνομία
0: δεν παίρνει ποσοστό. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αλλά πώς θα γίνει.
3: Η αστυνομία στο Παναθηναϊκό.
0: Στο Παναθηναϊκό πώς πάνε.
3: Ακούσε με. Σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στα προηγούμενα χρόνια, ήταν σε γρήγορση η μισή γαδά. Σε Κηφισιά ΑΕΚ θα σου πει αστυνομία, εγώ δεν διαθέτω την μισή αστυνομική δύναμη για να πείξει να πει Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Γιατί είναι παραδεκτή η γειτονιά, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Γαδά απέναντι είναι, ρε. Γαδά απέναντι είναι. Γιατί μη θες
3: μισή αστυνομική δύναμη. Δεν πιστεύεις ότι θα είναι τέτοιο, φιλήσυχο.
0: Ρε, τάσο, τώρα... Τι είναι αυτό που λες τώρα.
3: Κορεδευόμαστε μεταξύ μας. Μα πραγματικά κοντά τα θέλουμε και τα λέμε.
0: Στην Κεσαριανή που πήγαν 2000 δεν κατάλαβα.
3: Γιατί. Γιατί τι είναι παραδεκτή η γειτονιά.
0: Να κάνει δουλειά η αστυνομία. Να κάνει τη δουλειά τη.
3: Σε όποιο κάνει οποιαδήποτε βλακία. Στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
0: Τι λες τώρα.
3: Δέχει, που δεν έχει οπαδούς της ΑΕΚ.
0: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα.
3: Καλύτερη μισία στο... Εσύ δεν μιλάς σοβαρά ρε Τάσο.
0: Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε 2.000 οπαδούς. Τι
3: εσύ
0: λέτε
3: δεν μιλάς σοβαρά
0: τι λέτε Τάσο. Τώρα. Πού
3: σε Κηφισιά, ΑΕΚ ξυλοφόρο.
0: Δεν μπορεί σε Κηφισιά. Δεν μπορεί η αστυνομία να εξασφαλίσει το Κηφισιά να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί.
3: Σαν τέρμινα στον πάνω.
0: Αν δεν μπορεί η αστυνομία στο Κηφισιά να παραιτηθεί. Δεν μπορεί καθόλου.
3: Σε Κηφισιά δεν θα πάει.
0: Δεν μπορεί καθόλου.
3: Σε Κηφισιά Ολυμπιακός και Κηφισιά
0: πάω. Δεν μπορεί να διεξάγει η αστυνομία. Το Κηφισιά δεν μπορεί καθόλου
3: να το ακόμα περιμένω την απάντησή σου.
2: Ακούστηκε αυτό που λες.
3: Στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Συγγνώμη, έχει αλλάξει όνομα. Στην Νέα Φιλαδέλφια. Εγάλε ο Παναθηναϊκός, θα έχει στήριο ο Παναθηναϊκός. Όχι. Και έτσι είναι το σωστό. Δεν μπορεί να πάει μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια 2.000 Παναθηναϊκοί.
2: Ο ένας φίλος εντοπίζει ότι ο Καπετανάκος έχει νεύρα.
3: Γιατί είναι το αντίστοιχο.
2: Και ο άλλος λέει να κατέβει ο
0: Σαββίδης. Γιατί ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό.
3: Γιατί έχετε φτιάξει ένα ωραίο σενάριο για να την πείτε χωρίς να τη λέτε.
0: Δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός μέσα στο τέτοιο. Καλά κάνει ο Παναθηναϊκός. Και για εκ το ίδιο θα κάνει. Και ο Πάος και ο Ολυμπιακός.
4: Δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ρε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Κρατάς αυτό εσύ.
3: Εντάξει.
0: Σου είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, εγώ αυτό κρατάω.
0: Και φυσικά να μην πάρει λέμε. Άδεια. Η Κηφισιά τι δουλειά έχει με την Κηφισιά.
2: Δεν λέει για την Κηφισιά.
3: Όχι, το θέμα είναι με τις λεωφόρες, παιδιά. Ότι, στο τέλος της ημέρας η κατάληξη είναι ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Γιατί θα έχει 5.000 Παναθηναϊκούς.
0: Θυμάσαι κάτι.
3: Και εμείς δεν είχαμε.
0: Θυμάσαι τι είπα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που θα κάνει οποιαδήποτε ομάδα. Θα σου πει
2: σιγά λίγο. Γιατί με ενοχλεί λίγο πολύ θόρυβο.
1: Και αυτό με την αστυνομία που λέει ο Τάσος πάντως είναι λίγο σχετικό. Δεν θέλω να πω. Εντάξει, εγώ δεν το είχα μεταφέρει πριν τον αγώνα για να μην δημιουργήσουμε ένα κλίμα. Κάποια στιγμή υπήρξε σενάριο να βολεί στο αγώνα Βόλος Ολυμπιακός.
3: Λόγω της ανόδου.
1: Ήταν το Σαββατοκύριακο που ήταν, είχε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχε πάρα πολλή αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
3: Α, το Βόλος Ολυμπιακός.
1: Ναι, είχε Βόλος Ολυμπιακός. Ναι, πρόσεχε αυτό.
0: Είναι άλλο πράγμα η ΔΕΘ.
1: Υπήρχε... Ναι, είναι άλλο πράγμα η ΔΕΘ. Αλλά είχε
0: βγει το Σάββατο.
1: Και ήταν κάποια στιγμή αστυνομία επιφυλακτική στη μετακίνηση των παδών του Ολυμπιακού και αν θα μπορέσει να καλύψει αυτό. Προτιμήθηκε. Χωρίς να το επικοινωνήσουν
0: είναι,
1: και να γίνει.
0: Αυτό με την αστυνομία είναι ένα παραμύθι. Είναι ένα εύκολο. Θέλουν να κάνουν τη ζωή τους εύκολη. Πρέπει οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε γήπεδο να μπορούν να πηγαίνουν οπαδοί. Και πρέπει να τελειώσει αυτό και στα ντέρμπι. Σιγά-σιγά. Να πάω προς τα
2: εκεί. Άκου να δεις κάτι. Πολύ στο εξωτερικό.
0: Όταν γίνεται το Millwall West Ham στην Αγγλία, δεν μπορούμε να συζητάμε οτιδήποτε άλλο.
2: Έχεις ταξιδέψει λοιπόν σε πολλά γήπεδα και έχεις δει ποιες είναι οι τρόποι πρόσβαση στα γήπεδα αυτά και πώς είναι γύρω-γύρω τα γήπεδα και πώς μπορούν να οδηγήσουν οπαδούς που σκέφτονται ότι μπορεί να δημιουργήσουν και θέματα. Εντελώς διαφορετικά από εδώ. Εδώ μιλάμε για στενά. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον δεν θα βάζα υπογραφή. Στο λέω.
0: Πόσοι Ολυμπιακοί ήρθαν στη Νέα Φιλαδέλφια για τον τελικό.
4: Τάσο.
0: Έγινε το οτιδήποτε στους γύρω
3: από μισή αστυνομική δύναμη στο Λεκανοπέδιο.
0: Ήταν πόσοι
3: ενεργοί.
0: Ήταν 15.000.
3: 10.000 αστυνομικοί ήταν εδώ. Δεν
1: συλλάβαν ο οποίο εμφανίστηκε
0: μετά. Ήταν 15.000.
3: Και 10.000 αστυνομικοί.
0: Ήταν 15.000 κόσμο.
3: Και 10.000 αστυνομικοί τάσο.
0: Αν δεν μπορεί η αστυνομία. Να
3: προστατεύσει. Το θα γουστάρω και θέλω. Στον Παναθηναϊκό ΑΕΚ την 1η Νοέμβρη θα γούσταρε να έχει 10.000 ΑΕΚ.
2: Και μην κρίνουμε πάντα.
3: Και να έχει 5.000
1: ΑΕΚ.
3: Στην Φιλία Φιλαδέλφια. Ο τελευταίος που άνοιξε το γήπεδο του για να έρθουν φιλοξενούμενο παδί ήταν ο Παναθηναϊκός στα play-off του 2014 και οι πρώτοι που μπήκαν μέσα ο παδί του ΠΑΟΚ, το θυμάται και ο Θόδωρος, το πρώτο που κάνανε ήταν να σπάνε καθίσματα και να πετάνε καπνογόνα.
0: Τιμωρία. Εφόσον
3: και άνοιξε τη σειρά 6 τηλεφόρου.
2: Έχει αλλάξει ο νόμος τώρα. Τώρα ένα να γίνει αυτό, εντάξει. Μετά είναι τιμωρημένος για αρκετές αγωνιστικές. Δηλαδή, θέλω να πω, να βλέπουμε και μια εξέλιξη που μπορεί να υπάρχει.
3: Ναι, άνοιξε όμως. Τελευταίος που άνοιξε τέλος πάντων τα σύνορα, ας το πούμε λαϊκά, τα σύνορα, μην παρεξηγηθώ, το γήπεδο του για να έρθουν φιλοξενούμενοι ήταν ο Παναθηναϊκός. Και τι είναι, έφαγε στο κεφάλι για αυτό.
2: Μισό, Διονύση.
1: Όχι, εγώ το λέω στη λογική, επειδή το έχουμε κάνει και λίγο. Ότι αν πάει να γίνει μια μετακίνηση, θα πέφτει ξύλο και θα σκοτώνονται στους δρόμους. Το κράτος, εντάξει, δεν λέω πανηγυρίζει, νιώθει δικαιωμένο και να είστε σίγουροι θα το δείτε στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, ότι με την αυστηροποίηση του νόμου και το γεγονός ότι κάποιος που έχει παραβατική συμπεριφορά είτε μέσα στο γήπεδο με τις κάμερες είτε έξω από το γήπεδο οπουδήποτε μπορεί να έχει γίνει συμπλοκή και έχουν γίνει σε όλους τους συνδυασμούς ομάδων για να μην το κάνουμε τώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
3: Όλους.
1: Αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι και ο παδί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, όλων των μεγάλων ομάδων. Έτσι.
0: Όποιος κάνει επεισόδια.
1: Δεν ξέρω αν εποχή, δεν ξέρω πάντως, αν δηλαδή μια εποχή βόλευε να πεις να κάνουμε μια νέα αρχή και να το προσπαθήσουμε, είναι αυτή. Γιατί αν μείνουμε σε αυτό το κομμάτι ότι α, κι αν πλακωθούν κι αν και εκείνο και το άλλο, το δεν έχει νόημα.
2: Όποιος
1: θέλει, λοιπόν, όποιος θέλει, φίλε μου, όποιος θέλει, ακούμε κάτι. Να πάει να παίξει το κεφάλι του, άμα θέλει να παίξει το κεφάλι του. Όποιος θέλει, πώς να σου το πω.
0: Αυτό δεν λέμε.
1: Δηλαδή, αν είσαι τόσο μάγκας και θες να πάει να την πέσει στους άλλους και να κάνεις να τους περιμένεις στη γωνία ή άλλοι να έρθουν και να σου κάψουν το γήπεδο και να γίνει το ένα να δεις, είναι απλό το
0: υπάρχουν
1: πράγμα.
0: Υπάρχουν 3.000 κάμερες. Μέσα από τα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα.
1: Και κάμερες που ελέγχει η αστυνομία πλέον.
0: Ναι.
1: Κάμερες που ελέγχει η αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε, έχουμε δει δικογραφίες οι οποίες έχουν στηριχθεί σε πλάνα της αστυνομίας με κόσμο που φαίνεται από τις κάμερες και έξω από τα γήπεδα. Όχι μόνο. Δηλαδή βλέπεις και βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει: συνελήφθησαν πέντε γιατί μπορεί να τους πιάσανε με ναρκωτικά στην είσοδο στο γήπεδο. Γάβγισε το σκυλί, το βγάλανε στην άκρη, το βρήκανε πάνω κάναβι, γεια σας. Το φτιάχνουν φακελάκι αντίο. Το αν θα βγει, σε πόσο βγαίνει κλπ. Είναι άλλη ιστορία.
4: Και να σου πω κάτι. Ναι, την φορεί. Έχει ψηλιαστεί ο κόσμος, γι' αυτό οι οπαδοί σκληροπυρηνικοί, γι' αυτό πλακώνονται έξω και δεν πλακώνονται στα γήπεδα. Γιατί έχουν καταλάβει από τα παραδείγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι όταν είναι κάτι μέσα στο γήπεδο ή έξω από το γήπεδο, με τις κάμερες έχουν πιαστεί και έχουν πολύ βαριές ποινές και τράβαλα για πολύ καιρό.
0: Όχι σε όλα τα γήπεδα.
4: Όχι σε όλα τα γήπεδα. Από...
0: Γιατί σε κάποια γήπεδα που έχουν πετάξει κροτίδες οπαδοί και έχει τιμωρηθεί η ομάδα, ακόμα περιμένουμε τα πλάνα για να βρούμε ποιος το έκανε και να τιμωρηθεί.
2: Ναι.
4: Εντάξει, τώρα μην πιάσει καμιά, μην πιάσει μια εξαίρεση. Οκ, okay. Μιλάω πιο γενικά εγώ.
0: Συγκεκριμένα μιλάω.
2: Είναι βελτιωμένο αυτό το κομμάτι καταστασικά. Έχετε δίκιο και το είπα και εγώ το Κώστα νωρίτερα. Ότι με τον νέο νόμο υπάρχουν αυστηρές ποινές και φοβούνται το κόστος της τσέπης τους και οι ομάδες. Έτσι, μην το ξεκαθαρίσουμε.
3: Ρε, μακάρι να έχει 10.000 αεκτήδες γίνεται στο ΑΚΑ και 5.000 πανταϊκούς στη Φιλαδέλφεια στο
2: Τρογύρο. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Γιατί με τα μακάρι δεν γίνεται τίποτα. Ξέρει ποιο το πρόβλημα, φίλε μου. Τώρα, 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Καμία κυβέρνηση.
0: Καλά,
2: πιστεύω,
0: τώρα ναι. Τώρα
2: δεν θα, έτσι,
0: τώρα
2: δεν θα σήκωνε το πολιτικό κόστος του να δούμε σε καμιά γέφυρα να πλακώνονται οπαδοί των δύο ομάδων.
1: Σου λέω, τώρα δεν στο λέω τυχαία. Θα το δεις όταν θα έρθει η ώρα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι στο μοντέλο αυτό έχει πετύχει. Ότι έχει καταφέρει και έχει πατάξει τη βία. Έτσι θεωρεί.
2: Ναι. Πάντως.
4: Εννοείται.
0: Το λέει ο
1: Ρίτσαρντ.
2: Και φέτος και πέρσι βόλεψε πάρα πολύ και κάτι άλλο. Έτσι. Ο τελικός του κυπέλλου. Που εκεί θα έπρεπε να είναι και από τις δύο πλευρές. Πήγε όφη και τις δύο φορές.
1: Εντάξει, είναι και ένα ρίσκο που πήρε η ΕΠΟ. Αν τα λέμε κιόλα, μπορεί να κράζουμε σε πέντε πράγματα. Η ΕΠΟ είπε ότι και να γίνει, όποιο είναι να γίνει συνδυασμό.
0: Το παραδέχτηκε.
1: Εγώ θα έχω κόσμο.
2: Πάντως φύλαξε ο Θεός και πήγε όφη.
1: Τελικό. Και πέρσι και φέτος. Ναι.
2: Και πέρσι και φέτος. Το σωστό δεν είναι να μην πηγαίνει κόσμος γενικά, κύριε Γουλή. Κοίτα πώς κάνετε τώρα για τα αυτονόητα, για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κανενός καμία ΠΑΕ. Άλλον είναι ηρεμία. Δεν είπε κάτι άλλο Κώστας όμως. Μακάρι να πηγαίνουν 10.000.
3: Πάνε ρε παιδιά.
2: Από όλες
3: τις ομάδες. Και οι Ολυμπιακοί να πάνε και Παναγκή στο Φάληρο. Μακάρι.
0: Όλοι εσύ, παντού.
2: Για κάποιους από εμάς που έχουμε μεγαλώσει με αυτή την εικόνα, εγώ την έχω προλάβει την εικόνα αυτή να πηγαίνει.
3: Όλοι μας την έχουν προλάβει.
2: Και πολύ έντονα, έτσι.
3: Όλοι μας την έχουν προλάβει, παιδιά.
2: Λοιπόν, είναι κάτι που είναι ευλογία, παιδιά.
1: Εννοείται.
2: Δεν σου λέω τι γίνεται στο εξωτερικό.
1: Μα πολλοί από εμάς τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ έχω πάει τουλάχιστον. Να είμαι δίκαιος. Ναι, έχω κρύψει με Ολυμπιάκος.
2: Ναι.
1: Έχω πάει στο ΑΚΑ, σε μάτσο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, με οπαδούς Ολυμπιακού. Έχω πάει πιτσιρικάς. Δεν έχει να κάνει. Δεν ξέρω αν ήταν άλλα τα χρόνια και δεν ήταν και το θέμα βίας, αλλά. Αν ανοίξουμε τώρα το θέμα βίας, θέμα βίας υπάρχει αν πάει κανείς και δει τι γίνεται στα σχολεία καθημερινά με καταγγελίες και όλα αυτά. Δηλαδή, ανοίγεις πλέον εδώ να διαβάσεις ένα σάιντ ημερωτικό και βλέπεις 12χρονοι, 15χρονοι, μαχαιρώθηκε 17χρονος. Δηλαδή, είναι γενικότερο το ζήτημα. Δεν είναι μόνο το γήπεδο. Απλά εμείς τώρα είμαστε εδώ σε μια θέση να συζητάμε για τα γήπεδα με αφορμή αλλού την ξεκινήσαμε την κουβέντα από τα τηλεοπτικά. Αλλά εγώ ξαναλέω και με αυτό θα κλείσω. Ότι καλό θα είναι κάποια στιγμή να ακούσουν και τους οπαδούς, τον κόσμο, τι έχει να πει. Μπορεί ο κόσμος να είναι της άποψης. Ότι εγώ φοβάμαι να πάω. Δηλαδή, εκεί που θα κάνει την Deloitte ή οτιδήποτε, θα κάνει μια έρευνα, φοβάμαι να πάω στον εκτός έδρας αγώνα. Γιατί φοβάσαι να πας, μην μου την πέσουν οι οπαδοί της άλλης ομάδας, να έχουν μια εικόνα σημαντική του τι γίνεται, αν μπορούν να το παλέψουν.
0: Τώρα, δεν θέλουν να μπλέξουν. Δεν
1: αν η αστυνομία. Μπλέξουν. Τώρα η αστυνομία είναι μια άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Η αστυνομία είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί και με αστυνομικούς, αν το συζητήσεις, σου λέει εγώ ένα χιλιάρικο παίρνω. Να παίζω το κεφάλι μου καρμανιόλα, επειδή όλα να πετάει φωτοβολίδες κτλ. Το ακούς. Άλλο σου λέει το επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα αυτή.
2: Ναι.
0: Και όλο αυτό το επειδή ξεκίνησε έτσι, να μην υπάρχει παρερμηνία, δεν ευθύνεται το Παναθηναϊκός για αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός καλά έκανε και έδωσε το.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει.
2: Που είπε και
0: έδωσε
2: και
0: το γήπεδο στην Κηφισιά με τον όρο να μην πάνε άλλοι οπαδοί. Τελεία και παύλα. Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
3: Θα το δει την 1η Νοέμβρη τι υπάρχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν.
3: Τι είπα, το δει την 1η Νοέμβρη. Την 1η Νοέμβρη,
2: φίλε.
0: Την 1η Νοέμβρη τι έχει.
4: Έτσι.
3: Γιατί δεν υπάρχει καλά. Την πλακή του έτσι το είπε, πάνω στην κουβέντα, ρε παιδί.
4: Καταχωρήθηκε.
2: Ο προβοκάτορα το είπε.
4: Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, το είπε.
3: Ο φίλο, ο
1: διαβάτη. Δηλαδή, συζητάγαμε ένα φίλο, ρε φίλε, χθε το βράδυ.
2: Συγγνώμη, το δίχτυ δεν θα φύγει, πώ δεν θα φύγει το plexiglass. Το κουβεντιάσαμε αυτό, μια και μου στείλε.
3: Το δίχτυ που.
2: Μήνυμα, αδερφέ μου.
3: Και
2: λέει για το φάληρο, λέει για το
0: plexiglass. Για να κάνει ένα νέο γήπεδο, πρέπει στι εξέδρε να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ή τάφρο, ή υπερψωμένε κερκίδε, ή plexiglass. Διαλέγει κάθε ομάδα που κάνει το γήπεδο τι θέλει να κάνει. Η μεγάλη
1: υπόσταση... το έχει, γιατί είναι το.
0: Δεν, έχει, δεν είναι
1: υπερυψωμένο. Το κράσπεδο εκεί δεν είναι υπερυψωμένο και είναι ενό
0: Επέλεξε να μην κάνει τάφρο.
1: Στο Καραϊσκάκι είναι πιο ψηλά.
0: Είναι υπερυψωμένε οι κερκίδες. Καλά, και είναι και άλλη περιφέρεια. Είναι και άλλη
1: μεγαλύτερη απόσταση.
0: Κατασκευάστηκε. Έπρεπε να επιλέξει η εκάστοτε ομάδα που φτιάχνει νέο γήπεδο, έπρεπε να επιλέξει η μεγάλη απόσταση. Κερκίδες αγωνιστικός χώρος, ή υπερυψωμένες κερκίδες, ή τάφρος, ή plexiglass. Η ΑΕΚ, επειδή ήταν πάρα πολύ συμπιεσμένο το να γίνει εκεί γήπεδο με τη χωρητικότητα που έγινε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα αυτά και επέλεξε να κάνει αυτό με το.
3: Προτιμότερο πάντως είναι το δίχτυ στο φάκελο.
0: Για να φύγουν τα plexiglass, πρέπει να αλλάξει ο νόμος από την κυβέρνηση.
2: Ναι. Κατανοητό, φίλε.
1: Μου λέει χθες το βράδυ ένας φίλος που συζητάμε τώρα. Κανείς δεν παίρνει το κομμάτι του εμπορικού της μιας ομάδας, φίλε. Κάποτε ήταν σημείο αναφοράς να πάρω την καινούργια φανέλα ενός παίχτη. Δηλαδή, αν θα πάρει, του Ναΐ που ήρθε στον Παναθηναϊκό ή θα πάρει, ξέρω εγώ, του Τετέι. Αν στον Ολυμπιακό θα πάρει του Πουέρτα ή του Φρόιλερ, δεν ξέρω τι θέλει. Mm-hmm. Και αν στην ΑΕΚ θα διαλέξει τον Μάγερ, τον Γιώβιτς και τον Βάργκα. Δηλαδή, πού να τις βάλουν τα παιδιά τις φανέλες. Έπαιρνε κάποτε τη φανέλα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή πιτσιρίκια στο σχολείο, παίρναμε φανέλα και νομίζω ότι είχαμε κατακτήσει τον κόσμο όλο, ρε φίλε. Δηλαδή, είχα μια φανέλα στο Λύκειο που ήμουνα του Καραπιάλη και νόμιζα ότι μου άνοιγε ο κόσμο. Πώ να σου το πω. Ναι, ρε φίλε, έτσι ένιωθα ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, μου άρεσε. Πηγαίναμε, δηλαδή, μαζευόμασταν να παίξουμε μπάλα το απόγευμα και φοράγαμε 10 διαφορετικές φανέλες. Πέντε διαφορετικές φανέλες, εντάξει, είχαμε και. Ήταν σε έξαρση και πανελιακό τότε στον πύργο, ανέβαινε κτλ. Κυκλοφορούσε αυτή η φανέλα Κολοσκόπη Σωτηρόπουλου.
3: Να τη φανέλα.
1: Όχι το δικό μας Σωτηρόπουλο εδώ.
3: Με τεράστιο να σέβει.
1: Πώς θέλει να μου βασανίσει, τι μου είπε πριν. Τι μου είπε πριν.
0: Τεράστιο Αρμίλαγο.
2: Αρμίλαγο.
1: Άρμιλ είναι ένα όνομα, μια ιστορία εδώ. Να μιλήσουμε για Άρμιλ.
5: Εσύ ξεκίνησε από τις φανέλες στις μπουτίκ.
0: Είναι χαοτικό
3: στο Σωτηρόπουλο.
5: Δεν υπάρχει δράμα.
1: Γιώργη Στράτζα.
0: Πριν 5 λεπτά μίλαγε για τα σχολεία.
1: Ζόραν Λίσκοβιτς. Β' Εθνική Ζόραν Λίσκοβιτς. Μεγάλη μεταγραφή. Εγώ φταίω, ρε. Αντί να χαίρεστε που έχετε να δείτε στην παρέα σας, να δω τι θα κάνετε χωρίς εμένα.
0: Ορισμό του Φάουντα. Να δούμε τι θα κάνεις.
3: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Να δούμε τι θα κάνεις στην περκάπιτα.
3: Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω.
0: Στην περκάπιτα.
3: Ό,τι θέλω, θα σας πει ο Γιάννης
1: Παπαγιάννης. Όχι, για να το λογιώσω.
0: Τι να ολοκληρώσει απ' όλα.
1: Εσύ πιστεύει, φίλε, ότι είναι έτοιμη, είναι έτοιμη η κοινωνία αυτό με τις φανέλες, π.χ.
2: Είναι τι να κυκλοφορήσει με φανέλα.
1: Σε μια πλατεία να είναι.
2: Τι είναι ερώτημα είναι αυτό, όχι. Τι να είναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι σοβαρό.
2: Προφανώς είναι σοβαρό.
3: Μέχρι το χωριό άντε να γίνει. Αλλά τώρα να πα στο γαλάτσι πάνω στα.
1: Γιατί όμως να μην μπορεί να γίνει.
3: Στην Αγία Ειρήνη να βγουν και πέντε πιτσιρίκια με φανέλα, μία, δύο, τρεις.
1: Δεν είναι δηλαδή αρρωστημένη αυτή η φάση τώρα.
3: Λάθος είναι.
1: Εγώ αλήθεια σου, δεν ξέρω αν το βλέπω σήμερα. Εγώ όταν βλέπω πιτσιρικά τη φορά τη φανέλα της ομάδας στον δρόμο, ό,τι και να είναι. Δηλαδή έχω να δει που το έχω ξαναπεί εκεί, πήγα να πάρω καφέ μια μέρα και τα δύο παιδάκια μου φανέλες του Παναθηναϊκού. Είναι ο παππούς, βλέπει την εκπομπή εδώ, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μου κάνει πλάκα, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, ότι πάω να πάρω
3: καφέ. Μαγκά.
1: Ναι, τα έχει κορώνα. Δεν με ενοχλεί η εικόνα, ρε φίλε.
3: Γιατί ρε φίλε, εντάξει, γιατί και στο γαλάτσι δεν ήταν παιδάκια. Ώρες πιτσιρικά και μια φανέλα Ολυμπιακού, μια χαρά σιγά. Κάτι είναι όλοι. Δεν είναι.
1: Μπορώ να έρθουμε να κάνουμε μια εκπομπή. Ακούω τώρα που το ρίξα την ιδέα με φανέλα ομάδα. Ο καθένα μα.
2: Ελληνική.
1: Όχι. Εντάξει, μπορεί να είναι ελληνική, μπορεί να μην είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ο καθένα με τη φανέλα που έχει σπίτι του.
3: Έχω φοβερή.
0: Τα πιο παλιά.
1: Θα έρθω με Χάλβερ Βελέ.
2: Έχω μια ωραία.
3: Έχω.
2: Ντεμπλάσει.
5: Εγώ έχω μια Μινέρβα.
2: Και έχουμε κανονίσει και κάτι με τον Ντεμπλάσει.
0: Αφού δεν είναι Μινέρβα, σώρουχο πάλι καλά.
3: Δεν αυτό που θα πω τώρα, παρότι είμαι σόγαυρο.
2: Ναι.
3: Και εκεί γι' αυτό το έχουμε συμπαθήσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Έχω φοβερή φανέλα. Προπέρσινη Πανετολικού.
2: Ποιο όνομα.
3: Πώς το λέγανε το αριστερό που έφυγε το φτερό, τον Γκάλο, τον παίχτη. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Ωραία φανελάρα.
1: Έχω φανέλα Ηρακλή.
0: Έχει κάποια άλλη πιο παλιά.
1: Έχω φανέλα Ηρακλή, Τάκη Δρούγα, θα σέβεστε. Αριστερό μπακ.
0: Δρούγα, Ηρακλή.
1: Πορτοκαλί Ηρακλή.
3: Έχω Φίλιππο Δάρλα.
2: Χαρτάκια τον είχα. Χαρτάκια.
3: Έχω Φίλιππο Δάρλα.
1: Και όπως έχω ξαναπεί, έχω φανέλα Παναθηναϊκού στο σπίτι, έτσι. Μίλτο Σαπάνι, αδερφό μου.
3: Α, το άλλο. Εντάξει, Μίλτο Σεβασμό.
1: Και έχω και πριν έχω και τσάκ Σαπάνι.
3: Πρωταθληματικό Μίλτο.
2: Ακόμα ένα ωραίο μήνυμα.
3: Πολύ τιμά γκολ.
1: Βγάλω σε δημοπρασίε, ετοιμαστείτε.
2: Διονύση, παλιά μαζευόμαστε στο σχολείο, ο καθένα φορούσε άλλη φανέλα και μετά βόλτα όλοι μαζί παρέα. Ναι, τώρα κάποιοι άρρωστοι θα σου πούν πα γυρεύοντα.
0: Να γράψει ο καθένα.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Να γράψει ο καθένα την πιο παλιά φανέλα που έχει σπίτι του.
2: Την πιο παλιά.
0: Την πιο παλιά. Τι όνομα είναι.
3: Δεν έχει όνομα, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιανού ήταν.
2: Πιστεύω ότι θα κερδίζει όλου.
3: Ωπα, ρε φίλε. Τόσο αρχαίο.
2: Τόσο. Αν έχει καραπιάλη, εντάξει, με νίξε.
3: Τι γράφει πίσω, ρε φίλε, Ισαάκ.
2: Γράφει.
3: Γράφει.
2: Γράφει.
1: Δεν γράφει.
3: Τι γράφει.
1: Δεν έχει όνομα.
0: Δεν
1: έχει ονόματα τότε, ρε φίλε. Δεν τα φοράγαν τα ονόματα.
3: Μισό λεπτό. Μόνιμα με ονόματα.
0: Ποιον ήταν.
3: Μπήκαν στη ζωή μα το 1997.
1: Ναι, μπήκαν αργά.
2: Δεν είμαι πιο πίσω εγώ, αλλά είμαι 2000 και κάτι.
3: Α, οκ, ναι.
2: Μιχάλης Κλοκίδης. Ο σέντερφορ του Αστέρα. Μεγάλος. Ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ, για ποιον δεν γνωρίζει, σε κατηγορίες Β, Γ, Δ. Είναι Εχτάρα. Νούμερο ένα.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει μια εκπομπή.
2: Το θυμάσαι, Θοδωρή.
1: Τα μεγάλα συντεφόρ του παρελθόντος. Ζαχαρόπουλο.
4: Ναι, βέβαια. Τον έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Αυτή τη συνωμοταξία. Σωστά, σωστά.
0: Εγώ έχω Μαλαδένι Πορφυρί από Champions League.
1: Μαλαδένι.
2: Ποια χρονιά είναι αυτό?
0: Είναι 2002-2003.
2: Μενικά μάλλον. Είμαι λίγο. Μπορεί να είμαι πέντε εγώ. Όχι, λοιπόν. Μπορεί να είμαι εκεί τρία.
3: Ναι, ναι. Στη διαστροφή λοιπόν, επειδή είπα για Πανετολικό, θα πω και την πιο παλιά
0: άλλη ομάδα. Εννοείται έχουμε τον Ντέμι.
3: Έχω.
2: Έχει Ζάιτς ο άλλος λέει.
3: Φανέλα Πανεγιάλιου.
2: Μπράβο.
3: 1995 ανεβήκαμε. Την επόμενη χρονιά ήθελα να έχω του Κούση που μας ανέβασε, βάλει τα δύο γκολ στον Παρά στην Αχαϊκή, του Παναγιώτη του Κούση, του Πεχταρά,
2: ναι.
3: Που έχει βάλει τα δύο γκολ, ανεβήκαμε, έχει καεί λεωφόρο τότε. Και γίνει 10.000 αιγιώτες μέσα.
2: Okay.
3: Και είχαμε και ένα τότε στο Αίγιο που μιλάει στο ραδιόφωνο και φώναζε. Αυτός είχε το κινητό, είχε ένα ράκαλ, δεν ήταν κινητό αυτό που είχε. Και έκανε Κούσες, γκολ! Και πετάει το κινητό. Και ακούσαμε μακριά, φέρ το κινητό πίσω! Έπος.
0: Ωραία, φίλε, τι γίνεται εδώ.
3: Χαμός γίνεται. Έχω φανέλα Πανεγιάλιου, γάμα εθνικής, στην πρώτη χρονιά της, της σχολής και που πηγαίναμε στο
0: κάτω. Για σεμάκι γράφει ένας εδώ, χαστά.
4: Και Καραδήμο έχω
3: θυμάσαι
4: εγώ
3: που είχαμε παίξει
4: σε καμπάλα.
3: Ήσουνα, έχει παίξει ο Πανεγιάλιος γιατί κάτι είχε ήταν τιμωρημένο στο Αίγιο. Ου, Θεός. Με Εργοτέλη 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Και είχαμε φύγει από τη σχολή. Εσύ ήσουν ένα χρόνο μεγαλύτερος τότε. Είχες έτυχε σε αυτομάτς. Που είχα πει, βγάλει ένα σύνθημα και φώναζαν 1000 αιγιώτες για τον Εργοτέλη. Είχα βγάλει μεγάλο σύνθημα για τον Εργοτέλη τότε. Και από εκεί την έχω πάρει.
0: Χαμός γίνεται. Τι έχουν εδώ πέρα, ρε.
3: Από εκεί δεν έχω πάρει αυτή τη.
2: Φανελές, διαβαζίες.
0: Αντεραχή μου, Ακύλη.
4: Στείλτε τα όρια στην
0: εκπομπή.
2: Oh. Καλά, Χατζηπαναγής, αν το έχει κάποιος τώρα, εντάξει, respect τώρα, είναι πιο παλιά, λένε και κορυφαία τώρα. Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτη, χαιρετήματα έχοντας παρέα των 5 ημερών γιο μου. Φίλε, να σου ζήσει, Γιάννη μου, να σου ζήσει.
0: Να σου ζήσει, να σου ζήσει.
1: Yeah, yeah, φίλε.
2: Κώστα, συνένα στην παρέα.
3: Πεχταρά μου, πεχταρά μου, να σου ζήσει.
0: Το Ντέμις και όλα. Το Ντέμις και Ριβάλντο είναι ανά τρία μηνύματα.
2: Αλήθεια, το έχουν αυτοί όλοι.
3: Στελιού Κατζατζίδη, 85 γραφεί άλλο.
2: Ολυμπιακός εμφάνισε Ντιάνα του Τσαντάκη, λέει, και εμφάνισε Ελευθερόπουλο από τη θέση στο ΆΚΑ που πήγαμε να κάνουμε ζωντανή. Να κάνουμε ζωντανή.
0: Νταβόρ Γιακόβλεβιτς, εθνικός αστέρας.
1: Μου στείλε τώρα φίλος ο Βασίλης από την Καλαμάτα. Φανέλα Καλαμάτας, μου λέει Πίτερ Φορίκου έχω. Έλα,
3: Φορίκου αγέ.
1: Καλαμάτα.
0: Να σου πω κάτι, πόσο χρόνια ήταν 17 χρονών.
1: Ο Φορίκου νομίζω πρέπει να είναι κανονικά, φίλε.
4: Ακόμα είναι.
1: Που...
2: Ακόμα 17 είναι στην καρδιά μας.
1: Εκείνος που σίγουρα ήταν άλλη ηλικία.
0: Αμπαπά.
3: Αμποντσά.
1: Δηλαδή ο Βγένιο Μακαρίτης πλέον ήταν και εκείνη. Δεν ήταν και εκείνη, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πρέπει να ήταν...
3: Θυμάμαι εκεί τη μεγάλη
2: σύνταξη.
3: Μεγάλη σύνταξη στον Αντένα τότε. Ολυμπιακός στην τότε family team, την πιλόξη του Ντεφάντ.
0: Γιώργος Τόγιας.
3: Τι έλεγε ο Γιακινή τότε.
1: Ρε φίλε, άκουγα.
2: Στέργει όλα θα γίνουν. Ρε, ναι, που
1: αυτό όμω τώρα.
2: Θα σου στείλω εγώ, θα, δηλαδή... θα σου δείξω φωτογραφία. Έχω δώσει εγώ όμω φανέλα.
3: Δεν είναι βάει ο καραγκιάκι.
0: Ξέρει να κάνουμε. Ξέρει να κάνουμε.
1: Το έχω.
3: Έλα. Σας φέρω Πανεγιάλιο.
0: Να κάνουμε ένα event.
2: Ναι, παιδιά.
1: Ναι, κακό. Ένα event.
0: Να μαζευτεί ο κόσμο. Με την πιο παλιά φανέλα και τη φορά.
1: Τελείωσε.
2: Τρομερό είναι αυτό.
1: Δέσμευση, τέλο.
2: Θα κάνουμε με κόσμο δηλαδή.
1: Εδώ, μια μέρα θα βρούμε 100 άτομα να κάνουμε πίσω. Θα κάνουμε τι φανέλε.
0: Και να μπαίνει ένα.
2: Και να σου πω και κάτι.
1: Εγώ θα έρθω με.
2: Να
1: κάνουμε.
2: Επειδή δεν μπορούν να μαζευτούν.
3: Αεύτη στα μπουκιά.
1: Μου το έστειλε μια φίλη γι' αυτό.
3: Αεύτη στα μπουκιά.
1: Μου λέει έχει λιμάνε, εσύ μου πα τίποτα.
2: Το κατάλαβα τι να παλού.
0: Κουμπαγιάσει.
2: Τασό, επειδή δεν χωράνε πάρα πολύ όμω, α πούμε 20 άτομα. 20 θα είναι νικητέ με βάση το πόσο παλιά φανέλα έχουν. Καλό.
0: Να το κάνουμε κι αλλού.
2: Οακά.
0: Έχουμε build-up.
2: Εντάξει, στο build-up πώς να χωρέσω την πλάρη, 20-25, δεν είναι παραπάνω. Ήρθαν τα παιδιά σήμερα, χαιρέτησμα.
4: Στη λεωφόρο να το κάνουμε, ρε. Να μας δώσει άδεια και φυσιά.
0: Τάσο, δεν γίνεται να τη φορέσω πλέον. Νομίζω ότι
1: είναι φυσικό. Ναι, γιατί εγώ άστο. Έχει δίκιο.
3: Ότι δεν παίρνει, δεν παίρνει.
1: Πριν, που είπα, αλλή...
4: Υπάρχει και αυτό.
2: Λίλτεξ λίκη, λέει ο άλλος.
4: Εγώ μάζω χρονικά η πιο παλιά. Η πιο παλιά φανέλα που πήρα και φόρεσε ήταν Εθνική Ολλανδίας, παιδιά. 88.
2: 88.
4: Η πιο παλιά.
0: Η Δεραμή, μετά
3: το 12 το
2: τραμπάνακια. Ναι, η
0: Ωράνη.
3: Έχω η Δεραμέρικα που είχε πάρει ο θείος μου. Μούφα όμως. Τη Μούφα από το μοναστηράκι. Με σορτσάκι πάνω κάτω.
2: Να σου πω, περίμενε. Τεστ. Ποιο φορούσε ο Μάρκο Φαν Μπάστεν τότε?
3: Το 12.
2: Κάτσε, αυτό δεν ρωτάω.
4: Μα εγώ το είπα. Το καλοκαίρι το είπα στην Ολλανδία, ρε, στο όταν ήμουν Ολλανδία.
2: Α, εντάξει,
4: δεν θυμάσαι.
2: Εντάξει.
4: Την ξαναπήρα τη φανέλα με το 12 και το συζητούσαμε.
2: Σωστά, σωστά.
3: Μου μπούρισε την κολλάρα.
0: Μας, μαύρος, τι γίνεται.
1: Και πρέπει να έχω πανελιακού, να ξέρετε, φανέλα, Σάκη Αλμανίδη.
0: Αλμανίδης, Σάκης, φοβερός.
1: Θα τα γραφεί.
3: Ού, τώρα το είδα το μήνυμα. Έχει την Κυριακή Πανεγιάλης Παναχαϊκή.
1: Αυτή.
2: Μην πας.
3: Κάτσε τώρα, γιατί.
2: Θα γίνει χαμός.
1: Η αποστολή θα το έκανα εγώ.
2: Θα γίνει χαμός. Τι τόσα
1: λες, αποστολή αθλητικό.
3: Και δεν έχουμε
2: εθνική
3: και τέτοια.
2: Εθνική Τζαμάικα 91 γράφει ο Τζέικομπ.
0: Κρυσάντου. Έχω την τρίτη φανέλα, όχι την πρώτη, ούτε τη δεύτερη. Την τρίτη, την μπλε, του αθλητή Φράνσον. Που ήταν και νταμπλούχος με την ΑΕΚ του 23. Δεν έπαιξε ποτέ. Την τρίτη. Την τρίτη δεν έχει ούτε ο ίδιος.
3: Αυτό πώς προέκυψε το, δηλαδή, είναι λίγο διαστροφικό. Πώς έχει προκύψει.
0: Το ίδιο δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτή η φανέλα.
3: Μπήκε κάποια στιγμή και λες: ποιανού είναι αυτή, ρε παιδιά.
2: Στάθης, τι να βρω το πάρω. Στάθης κάπως.
0: Έκανα.
2: Έκανα, το ξέρω. Ο Κόνσκι λέει ο άλλος.
0: Τρομερή.
3: Πεφτάρα.
0: Τι δεν έκανα.
2: Μινά Χατζίδη, σα πατάω όλου φέρω το βραβείο. Σωστό. Μινά Χατζίδη, 88-89.
0: Μπακούμπουλο από Πανεπιστημιακό έχει.
2: Αλήθεια λες.
0: Έτσι λέτε.
2: Τώρα ντράπηκα.
3: Άλφαρε καβγάβ.
0: Αστέρα Μαλιάδα έχει άλλο.
2: Πήγε και μπασκετικά ο άλλο. Μυριούνι, θυμάστε. Παναθηναϊκό.
1: Μυριούνι, άλλο. Τι σκοπεύει, κάνει
0: μεγάλο. Έχει σταθμό εδώ, με τον έχει μάξο
1: ελικό. Το μεγαλύτερο λάθο τη ζωή μου, το έχω ξαναπεί.
2: Τι.
1: Σε φανέλε. Μεγαλύτερο λάθο.
2: Τι.
1: Μου είχε φέρει ένα φίλο που είχαμε στον πύργο τότε που ήταν πάοκ το παιδί και με έναν αδερφό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μου είχε φέρει φανέλα Πρέλεβιτ. Ο οποίο Πρέλεβιτ, εγώ τον είχα καψούρα.
0: Και εγώ.
1: Δηλαδή, γούσταρα καραγούστα. Και αυτή τη φανέλα την έδωσα.
0: Πρέλεβιτ Σαραβάκο.
1: Δεν το έχω σκυλομετανιώσει.
0: Πρέλεβιτ Σαραβάκο, του είχα καψούρα. Και ήρθαν και οι δύο τελικά στην άκρη, φίλε.
3: Και το στυλάω το πέναλτι του Μιτσάρα.
1: Και
0: μας πήγε τσάπεζα.
1: Μιτσάρα. Και σκάει μεγάλο μήνυμα, ρε φίλε.
0: Πρώτη λίγη ομάδα στο τσάπεζα λίγκρε.
1: Αυτά που στάνω εγώ. Στέλνει ο πιλότο. Πώς ήταν εχθέ.
3: Όπα.
1: Και μου λέει Αλμανίδη, μεγάλο νυχτοπούλη στη Μέμου και στην Ελευθερία.
3: Βέβαια.
1: Έγλι και ορόρα φυσικά, θερμοπύλε στι γραμμέ. Αυτό είναι μίστη. Είναι πιλότο. Είναι μύστη τώρα
3: αυτό.
2: Ο γνωστό πιλότο που λέει.
3: Μανούτσο το 8.
1: Όχι, είναι το Σάββατο πετάει.
3: Θέλω να του πει του πιλότου μόνο και μόνο για το μήνυμα που έστειλε. Respect και σεβασμό.
1: Έτσι.
0: Χαστά.
3: Και τα δύο μαζί.
5: Λοιπόν.
0: Ο Γιώργο ο Μπεκρή έχει κολομπούρδα, λέει.
3: Δεν πρέπει να έχει το κολομπούρδα.
5: Κολομπούρδα, δεν έχω κολομπούρδα. Λοιπόν, θα σα πω την τελευταία φανέλα που. Την τελευταία μου φανέλα που πήρα, πώ την πήρα και τι είναι.
2: Ναι, για πες.
5: Στην πρόσφατη εκδήλωση της ΕΠΟ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον Τζοκανά που
5: είχαν έρθει πολλοί. Πώς, ναι. Ήρθαν πολλοί πρόεδροι ομοσπενδιών από άλλες χώρες κτλ. Ανταλλαγή δώρων γινόταν ένας χαμός. Κυρίως στον πρόεδρο, στον Μάκη Γιαγκάτση, φέρνανε δώρα, οι πρόεδροι οι άλλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή προς το τέλος είχαν ξεμείνει κάτι σακούλες. Την τζίμπησα εγώ μία, δεν μάσησα. Και είχε μέσα, παιδιά, ένα κουτί από την Πολωνική Ομοσπονδία με αφιέρωση.
3: Τι λες,
5: τη φανέλα της Εθνικής Πολωνίας και από πίσω 9 Γκαγκάτσης.
2: Έχει φανέλα Γκαγκάτσης.
5: Δεν το ξέρει ούτε
3: το τελείωσε το Λεβαντόφσκι, Γκαγκάτσης.
5: Ότι την έχω εγώ.
3: Το τελείωσε το Λεβα.
5: Θα τη στείλω στη γιορτή του.
3: Ρε φίλε, ξέρεις τι θέλω. Και πραγματικά εγώ θα την κρατήσω σπίτι κοιμήλιο. Θέλω τη φανέλα του Πεχτάρα. Πώς θα τη βρούμε.
5: Ναι, θα το κανονίσουμε.
2: Του Ζήφκοβιτς λες. Ναι.
5: Άμα ανανεώσει το συμβόλαιο.
2: Το είπε και το
5: Μιρότσο.
3: Του είπα, φέρε μου έστω με τη Εθνική Σερβία. Πες του, έχουμε τον τρελό στην εκπομπή και έχει καψούρα. Εκείνη και Εθνική Σερβία, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κανούρε.
3: Του Ζήφκοβιτς.
2: Ζήφκοβιτς γουστάρει.
3: Του γουστάρω, ρε φίλε, είναι παιχτάρα.
2: Έλα σου πω ένα ωραίο σκηνικό με τώρα που λέγαμε για.
0: Καρύμου Ζαουί.
2: Ευρωπαϊκού ακούσε καπιτανάκο.
0: Γκαγκατσόφσκι.
2: Καπιτανάκος, ο φίλος μας ο κοινός, ρε, ο Τσιριμπής, έχει πάρει κάποτε άδεια από το στρατό και πηγαίνει να δει Παναθηναϊκό, ευρωπαϊκό μάτς.
3: Αδερφός μου.
2: Ψέματα. Κύπελο, τελικό, κάτι τέτοιο. Έχει φύγει, σκαστός. Και τον έχω βίντεο σε πανηγυρισμούς που έχει πέσει με τον κόσμο και έχει πάει, έχει αγκαλιάσει κάτι παίκτες, είναι μέσα στο γήπεδο.
3: Σε ποιο τελικό είναι.
2: Θα μου το στείλει, κάτσε το στείλει.
3: Το 88 είμαι και εγώ μέσα, 10 χρόνια.
2: Όχι το 88, ρε, ήταν φαντάρος. Πιο μετά. 90 κάτι.
0: Ισμαήλ Μπλάνκο Παναρκαδικό.
2: Ναι. Είχε.
1: Τον πήγανε, αφήκανε βέτα, μεγάλη επιτυχία. Δεν ακούμπησε.
2: Έβαλε 4 γκολ. Καναβέτα το μπενέψανε ή ο Λάγαρης ο φίλος μας.
3: Επαλέ σε Παναχαϊκή. Πω, τι έχει ο άλλος.
2: Επαλέ.
1: Παναχαϊκή έχω τέτοιο. Φανέλα Μιχάλη Λιγνού στο
3: πέρα. Νόμιζα θα έχεις Βαΐτσι.
1: Τώρα Ελασίρου.
3: Εγώ λέγα θα έχεις κανένα Βαΐτσι τίποτα.
1: Όχι, Βαΐτσι δεν έχω. Έβλεπα χθες το βράδυ ρε φίλε τον γκολ που είχε βάλει με τον Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο ΆΚΑ.
3: Ή τη Μονακό.
1: Να άστο τη Μονακό. Την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει βάλει ένα γκολ που, αν θυμάσαι, γίνεται μια γιώμα. Πάει να βγει ο τερματοφύλακας.
3: Ναι.
1: Και τη βρίσκει την μπάλα εδώ με τον νόμο που στη διεκδικεί με τον τερματοφύλακα. Στρώνεται και όπως πέφτει την μπάλα, ενώ δεν έχει επιλογή κίνησης, κάνει ένα έτσι με το πόδι το δεξί, τάκ τάκ και τη στέλνει με το εξωτερικό να πούμε στα δίκτυα. Γκολάρα. Και λέω τότε, ήταν πρόσφατα χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Αν δει τι γίνεται στις εξέδρες, άστο. Το κατεβάσω τέτοιο, να το βάλω στα social.
0: Τι έχουν εδώ πέρα, τι χρυσάφι.
2: Θέλω να δώσω...
4: Βασίλη, τον τουρίστα δεν θα το βγάλουμε.
2: Αυτό πήγα να πω. Μια παράκληση προς το control με πρόλαβες, ρε φίλε. Το η σκέψη μου διαβάζει.
3: Τον τουρίστα.
2: Μόλις έχουμε τον κύριο Μυρότσο, μόνο τότε θα με διακόψεις.
3: Απίθυνο σεβασμό.
2: Μιλάμε για πανέλες τώρα.
0: Αλέκο, τάτσι.
2: Εντάξει. Είναι...
3: Απίθυνο σεβασμό.
2: Υποτιμάστε την εκπομπή. Είναι σοβαρή εκπομπή σήμερα, λέει ο Τζάκη.
1: Προοδευτική ή Ολυμπιακό.
3: Πρόοδο θέλω.
0: Προοδευτική.
2: Παλιά, όχι, δεν έχω, λέει, αλλά έχω τη φορεμένη του Πόντσε στο Bayern Nike Champions League ή Bayer.
3: Μπάγκεν είναι η χρονιά που με Μαρίνο στον πάγκο.
2: Ακόμα counterpain μυρίζει, λέει φανέλα. Φτάσω κανένα εισιτήριο για Real παίζει. Χαχαχα, τι λέω.
0: Το χαχαχα είναι η απάντηση.
2: Σωστά, απάντησε μόνο.
0: Με πιάσανε τρία παιδιά που ήταν από τον build-up στο διάδρομο. Μου λέει: Ρετάσου να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει: Θα πάρουμε δεξιμπακ. Του λέω: Περίμενα, θα μου πει για εισιτήρια με Real. Πιο εύκολα θα πάρουμε δεξιμπακ. Του λέω: Παρά εισιτήρια εσύ με Real.
2: Κάουνο, θυμάστε. Αστέρα Τρίπολη, αυτό έχει ένα φίλο.
3: Καούνα,
2: ήρθε, έβαλε 7 γκολάκια με Ζαϊρή μαζί.
3: Με το 99 στην πλάτη.
2: Φτιάξαν την ομάδα, σώσανε και...
0: Έχω βέζο, ούτε ο ίδιος δεν έχει.
1: Γέλα.
2: Τι να γελάς. Αυτή η φανέλα αξίζει ένα 200.
0: Έχω φανέλα Πέτρου Μάνταλα από το W του 23 και είμαι Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Να σου πω να κάνω μια ερώτηση χωρίς να σας διακόψω. Έτσι, μια
0: αθλητικού
2: περιεχομένου. Και
0: σνίξε την πετυχημένη εκπομπή σου.
2: Ευχαριστούμε. Πες μου λίγο, ρε φίλε, με τους τραυματίες. Οριστικοποιήθηκε χειρουργείο, αυτό που λέγαμε, έτσι.
3: Τα έχει πει ο Χαστάς.
4: Αυτή η αλλαγή συζήτηση.
3: Είδε τώρα, δεν συζητήσει με τα αθλητικά.
0: Τι στροφή στην ποιότητα ήταν
2: αυτό.
3: Ποιο ο λόγο.
2: Είχα μια ανησυχία για τα παιδιά.
4: Ούτε DJ να έσουνα.
0: Τι στροφή στην ποιότητα.
2: Καλό δεν ήταν. Τα κάνει ο Σαββόπουλο αυτά.
4: Ήταν στροφή.
2: Τακ, τακ.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, τα λέγαμε χθε το μεσημέρι. Επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα το βράδυ ότι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου, τόσο ο Παυλέγκα όσο και ο Τάχα Άλλη. Και μιλάμε τώρα για τριμηνάκι που σας έλεγα χθες και βάλε. Δηλαδή, το τρίμηνο είναι το minimum σε τέτοιες περιπτώσεις για την αποκατάσταση. Νομίζω ότι για τον Παυλέγκα που είναι το χέρι και όμως πολύ πιο σημαντικό πράγμα για τη θέση του, ίσως τραβήξει λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω. Γιατί πρέπει να δέσει 100% για να μπορέσει να κάτσει κάτω από τα δοκάρια ένας τερματοφύλακας. Λοιπόν, σε αυτό και αυτό έβαλε σε σκέψεις τους επιτελείς του ΠΑΟΚ για να ψάξουν κάτι στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει τώρα σε τερματοφύλακα κυρίως. Νομίζω σχεδόν αδύνατο να ψάξουν και για εξτρέμ. Αλλά του τερματοφύλακα το ψάξαν, σας είπα και χθες ότι δεν έχει πολλά πράγματα πέραν από αυτό που είπαμε το Διονύση τον Βαρέλα, αλλά νομίζω θα δημιουργήσει μια ανισορροπία εκεί όταν θα επιστρέψει ο Παυλέγκα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κοιτούν. Τώρα αν προκύψει κάτι φοβερό, ίσως, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ο παράγοντας Μοναστηρλής σε αυτή την εξίσωση. Γιατί νομίζω ότι άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να αναδείξει ένα παιδί από τα σπλάχνα του, το οποίο έχει δείξει κάποια πράγματα ήδη στις παρουσίες του με την επαγγελματική ομάδα και είναι σε μια ηλικία καλή, 22 χρονών, δεν είναι πάρα πολύ μικρός, νομίζω ότι είναι η ευκαιρία για να την αρπάξει ο Μοναστηρλής και να είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας. Ρίσκο μπορεί. Το Τζιφτσί δεν το φοβάμαι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στη σεζόν εγώ τον έχω περισσότερη εμπιστοσύνη. Τον είχα μάλλον περισσότερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τον Παυλέγκα. Και στην θέση του πρώτου τερματοφύλακα νομίζω ότι το ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα.
2: Όχι. Εξαιρετικός είναι.
4: Με τον Μανασίλια θα πάει. Πώς?
2: Όχι, έχεις δίκιο. Εξαιρετικός είναι ο Τσιφτσής. Απλώς με το Μοναστηρλή το σκέφτασε λίγο σαν ρίσκο. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ας έρθει και η στιγμή να εμπιστευτούμε και ένα παλικάρι τώρα.
3: Εντάξει, έχει άλλους δύο μπροστά γι' αυτό.
4: Δηλαδή θα ήταν υπερβολή. Συμφωνώ.
3: Να πάει να πάρει κι άλλο.
4: Από το να έρθει μια επιλογή τερματοφύλακα απλά
3: πασάλιμα.
4: Για να έρθει να καλύψει τη χρονιά.
3: Ναι,
4: πασάλιμα. Άστο, ρε φίλε. Άσε να πάρει την ευκαιρία του Μοναστηρλή.
2: Συμφωνούμε. Παναργιακό 93 από Μπαμπάδου Βίκαμ, προπονητή Αγγέλα Αναστασιάδη. Λέει ένας φίλος, συνεχίζει να στέλνει μηνύματα.
3: Θάνατος.
2: Δεν υπάρχει Πασχαλάκης, έτσι, μιας και ρωτάει ένας φίλος.
4: Κάπου στην Αθήνα είναι, νομίζω. Υπάρχει.
2: Υπάρχει. Το και Παναθηναϊκός υπάρχει που λέγαμε νωρίτερα. Το ζήτημα είναι για τον ΠΑΟΚ αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει.
5: Σωστά. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Σε ερώτηση που έκανα, λέω υπάρχει και ο Πασχαλάκης. Και μου είπαν. Και μου απαντάνε υπάρχει και ο Φούρτουλα. Αυτή ήταν η απάντηση.
2: Ο Μπλάντεν.
0: Βαρύ.
2: Ναι.
3: Σκυλό.
5: Ναι.
3: Κασελικό.
5: Αυτό μου απάντησε.
2: Οκ. Ωραία, δεν ήθελα κάτι άλλο από σένα, α πούμε, αλήθεια. Τίποτα άλλο.
0: Μπορεί,
2: για φιλικά και λοιπά, δεν με ενδιαφέρει, τα πούμε και αύριο αυτά. Μένεις μαζί μας όμως, ώρα τα λέγαμε. Κύριε Βερβελέ, να κάνω μια ερώτηση για σένα, χωρίς να σε διακόπτω.
0: Κάνα like, παιδιά, ούτε 1000 δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Όχι.
2: 920 like με τέτοια εκπομπή.
0: Έχουμε δώσει τόσο content εδώ πέρα, με φανέλες.
3: Έλα, πάμε λίγο.
2: Δώσε λίγο χρόνο στον κόσμο, παιδιά.
5: Στέλνατε όλες τις φανέλες σας και δεν πατούσατε like.
3: Θέλω, είναι και 11 και 30, θέλω να μας στείλει 500 like.
2: Έκανες like εσύ. Ναι. Εσύ έκανες. Εγώ τώρα μόλις δεν είχα κάνει.
5: Εγώ δεν
3: εντάξει.
5: Έκανα.
3: Τον
5: τρόπο
3: τώρα. 1500 σε τα επόμενα 19 λεπτά πάμε τώρα.
2: Πάμε για δύο λες. Πάμε 2000.
3: Ας γίνουν τα 1500 πρώτα πρώτα και μετά πάμε.
0: Αλλιώς θα βγει με φανέλα Max.
2: Okay.
3: Αλλιώς θα βγω. Με φανέλα να καρύρε.
2: Κλείνουμε με 2-2,5 και μετά πάνε 3000 τα like. Ενώ στις προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή ανεβαίνουν και μετά το βράδυ που τα βλέπουν κάποιοι. Ναι. Τέτοιο. Τέλος πάντων.
5: Όχι, ρε, τώρα, μην τους δικαιολογείς.
2: Τώρα.
5: Τώρα.
2: Δεν τους δικαιολογώ, εντάξει, λέω ένα γεγονός. Οκ. Διονύση. Θα σε ρωτήσω τώρα αν έχουμε τίποτα. Γιατί χθες πάλι διάβαζα δημοσίευματα, όχι από Ελλάδα πάντως. Για Γκερέιρο περισσότερο επιμένουν. Όχι. Ναι.
0: Θα σου πήγαινε στους άλλους μια βόλτα και μετά στο τέλος.
3: Όχι, όχι.
2: Άμα θέλει να πεις για Σάντσο, πες για Σάντσο.
1: Νομίζω ότι μετά από μια χθεσινή εξέλιξη,
3: ναι.
1: Μια κουβέντα που ήταν να γίνει, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το σενάριο άλλης μεταγραφής στον Ολυμπιακό.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εκτιμώ πως ο προπονητής δεν θεωρεί ότι η μπακ είναι του πεταματού, να το πω απλά και κοινικά.
2: Με αυτά που είπες, του πέσε το ναι. Μικρόφωνο.
3: Το μικρόφωνο, παιδιά, για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Μπέρδευτούμε αυτό εδώ.
2: Και φαντάζομαι πολλοί κόσμος ένιωσε όπως ο Κώστας μας, που το άκουσα αυτό. Για πες.
0: Πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Κάθε άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Γκερέιρο που λες, είναι θέμα ότι χθες στο εξωτερικό, για παράδειγμα, έπαιξε πολύ έντονα και το όνομα του Σάντσο, για τον οποίο λέγαμε ότι
2: ναι,
1: πώς να τον πάρεις και φαίνεται πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η δεύτερη σκέψη που υπάρχει παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι μια διακοπή πρωταθλήματος πολύ μεγάλη. Ότι όποιος πρέπει και να έρθει τώρα δεν θα μπει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, γιατί η Μαρσέγ δεν έχει δικαίωμα έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη να αλλάξει κάτι με τη λίστα. Και ότι με την επιστροφή στη διακοπή πιο κοντά θα είναι η μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και να έχει μια καλύτερη άποψη. Από το να πας τώρα να πάρεις έναν ελεύθερο για να νομίζεις ότι καλύπτεις κάποια πράγματα. Και αν θέλουμε να το δούμε απολύτως με την λογική που μπαίνει κάτω στο τραπέζι και το βλέπουν, καταλαβαίνω ότι εγώ με το θέμα του αριστερού μπακ έχω τους ενδιασμούς μου, γιατί βλέπω μια κατάσταση, ξαναλέω, παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ένα παίχτη ο οποίος, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Τιγνιτζιάν είναι ένας κακός παίχτης, κάθε άλλο. Απλά πρέπει να καταλάβει και να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλιώς θα παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, αλλιώς θα παίξει και εδώ σε κάποια παιχνίδια. Δεν γίνεται δηλαδή να το βλέπουμε ένα παιχνίδι να παίζει όταν πρωτομπαίνει και να λέμε τι ενέργεια έδωσε στο μάτσο με τον Ατρόμητο με τον Ρόκα από την αριστερή πλευρά που έκανε την παλιά και έδωσε το πέναλτι και να μας αρέσει. Και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό που ήταν κακός, δηλαδή και ο ίδιος το κατάλαβε ήταν κακός, να λέμε ότι δεν κάνει και ο Ολυμπιακός θέλει αριστερό μπακ. Δεν είναι έτσι να πηγαίνει με παιχνίδι Ολυμπιακός. Θα πρέπει να πάρει 40 παίχτες μέσα στη χρονιά. Όπως είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής θα κληθεί στο επόμενο διάστημα να κάνει και μια άλλη έκθεση όσον αφορά στο θέμα του ρόστερ, αλλά τότε θα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα. Εγώ ξαναλέω ότι το δείγμα είναι πολύ μικρό για να πεις εκ του ασφαλούς ότι αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτη εκεί. Δεν είναι, δηλαδή.
2: Πώς θα κρίνεις. Χρόνος. Μάλιστα.
1: Δεν είναι, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μου έλεγες πού μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει. Να μου έχει πάρει ένα παίχτη, ρε παιδί μου, εγώ θα σου λέγα ότι πιο πιθανό να έπαιρνα εξτρέμ. Αλλά ο Ρόκα γύρισε από τραυματισμό. Θυμίζω ότι ο Ρόκα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Ζέλσον στην Ευρώπη κάνει παιχνιδάρες. Εντάξει, στην Ελλάδα παίζει πιο σβηστός, δεν ξέρω, κάνει διαχείριση στον εαυτό του. Αλλά δεν πάει να ένα παίχτη που τον υπολογίζει. Δηλαδή με την επανέναρξη με τον Παναθηναϊκό, βλέπω πιο πιθανό να παίξει ο Ζέλσον παρά ο Φορτούνης στα άκρα. Και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα. Ναι. Το λέω γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τη Μαρσέγ μετά, έτσι. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που στο Ολυμπιακό ξέρουν ότι πρέπει να το πάρουν με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι δηλαδή μια καλή αρχή, μια καλή επανεκκίνηση. Όχι ότι του δίνει κάτι παρά μόνο να μειώσει τη διαφορά του τον Παναθηναϊκό και ψυχολογία. Αλλά δεν του εξασφαλίζει κάτι για το μέλλον. Σε αντίθεση, αν χάσει αυτό το παιχνίδι, μπαίνουμε σε άλλη κουβέντα από πολύ νωρίς και δεν θα έχει και. Δεν θα είναι και εύκολο μετά για την ομάδα να το σηκώσει και με ευρωπαϊκό αγώνα να ακολουθεί και γενικά ένα δύσκολο πρόγραμμα. Γιατί θα έχει και Αγρίνιο μετά και ακολουθούν και ΠΑΟΚ μετά στο Καραϊσκάκι. Θα έχει παιχνίδια που θα μπορούν να τον κρίνουν. Το θέμα είναι ότι το διπλό στη Λιβαδιά δίνει στον Ολυμπιακό μια ηρεμία. Είπαμε θα υπάρχει επαφή με τους διεθνείς, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που απουσιάζουν. Πολύ μεγάλη αυτή η διακοπή, να δουν σε τι κατάσταση είναι ο καθένας. Και με την επιστροφή να δουλέψει ο προπονητής κάποια πράγματα, να κατασταλάξει σε έναν κορμό τον οποίο θα εμπιστευτεί. Νομίζω ότι εκεί θα πάει ο προπονητής. Δεν μπορείς να κάνεις ομάδα που θα πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη και να παίζουν 25 παίχτες. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό και αποτυπώνεται και για τη ρυθμό δεν θα βρουν εύκολα κάποιοι. Και η αλήθεια είναι και ο προκάτοχος του Αλγουαθίλο, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν προπονητής ο οποίος στα δύσκολα Ευρώπη και στα πολύ μεγάλα μάτς πήγε με έναν άξονα 14-15 παιχτών.
2: Μισό. Αυτό,
1: ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, respect που πήγαμε κοντά στα 1500-1400 κάτι μας στα like μέσα σε 4-5 λεπτά με το που το πες. Οπότε πάμε επόμενο στόχος, πάμε για 2000. Το άλλο, θέλω και τη γνώμη εδώ, τη δική σας όλων, για αυτό που λέει ο Διονύσης. Δύο τάσεις υπάρχουν. Η μία έλεγε να πάει να πάρει τώρα έναν παίκτη, ο Σάντσο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει ομάδα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους δεν έχει βρει ομάδα. Μύριζε λίγο Μαρσιάλ το θέμα. Μύριζε λίγο Μαρσέλο το θέμα. Τέτοιες περιπτώσεις.
3: Και να μην είναι.
2: Ναι.
3: Λέω εγώ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα της αποχής για να περιμένεις ότι θα έρθει και σε βοηθήσει τώρα που τον έχεις ανάγκη άμεσα. Και τα λέω άμεσα, ακόμα και το μήνα. Δεν θα ήταν ούτε σε ένα μήνα έτοιμος ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Καλύτερα όσο έχει, με αυτούς που έχει, όσοι μείναν πίσω, εντάξει και ο Ολυμπιακός πολυδιεθνής. Να κάτσει να δουλέψει ο άνθρωπος, να δει τι μπορεί να βελτιώσει και τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να προσθέσει σε όσους έχει. Και αυτό που κάνει και ο Ολυμπιακός και κάνει αντίστοιχα και ο Νίστοπ και εκτιμώ το κάνει και ο Νίκολιτς και ο Λύση είναι να είναι online συνέχεια με τους διεθνείς του. Είναι μεγάλη υπόθεση για κάθε ομάδα να μην έχει απώλειες με τις ερθραματίες, την Παξίλου, τα Ροδίνα.
2: Ο Σάντσο 25 είχε παίξει τελευταίο παιχνίδι.
3: 25.
2: Ναι. Έχει 6 μήνες. Εσύ τι.
3: 5
2: μήνες. Πόσο, τι λες εσύ γι' αυτό. Η άλλη τάση τάσο είναι η εξής. Αριστερά, εγώ δεν ικανοποιούμε, λέει ο άλλος από αυτό που έχω δει από τα μπακ μου.
1: Και πάντως ο ένας μπακ να ξέρει. Μου γράφει ένα φίλο για τον Μπρούνο, δεν είναι ότι κνιζάνε το θέμα.
2: Ναι.
1: Ο Μπρούνο είναι ο βασικός αριστερό μπακ της Εθνικής Νιγηρίας. Ό,τι και να είναι η Νιγηρία είναι αυτή που είναι. Δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του.
2: Και δηλαδή, οι δύο είναι διεθνείς, έτσι δεν είναι. Και
1: φύγανε. Ναι, εντάξει, ο άλλος μπορεί να πει ότι είναι Αρμενία, είναι άλλη ομάδα. Δηλαδή η Νιγηρία μια θεωρητικά πιο αναγνωρισμένη εθνική ομάδα. Ναι, και κάπου όταν έλεγε παίρνει τον Νιγηριανό διεθνή, ήταν επιτυχία. Δεν ξέρω. Ξανά, είναι και θέμα το πώς έχει κουμπώσει ο Ολυμπιακός διαδοχικά στους αριστερούς μπακ. Γιατί για τον Ορτέγκα κάναμε κουβέντα και βλέπω ότι ο κόσμος είναι με μια τάση να αναπολύει τον τελευταίο μόνιμος. Δηλαδή τον Ρέαμψουκ, τον Ορτέγκα. Να ξέρω, πρέπει κάποια στιγμή να πάει μπροστά αυτή η ιστορία. Δεν είναι απλό.
2: Εσύ τι λες, δεν ξεχνάω το ερώτημα που σου έθεσα. Όταν μιλάμε για Γκερέιρο, ρε παιδί μου, για μια θέση που ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό σε δύο μήνες ο Τιχνιτζιάν και θα βγάζει μάτια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τρομερό Ολυμπιακός εκεί. Τι θα κάνεις εσύ.
0: Αριθμητικά, σε κάποια θέση ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα. Ο Ιμανόλ δεν είναι ούτε μήνα εδώ. Έχει 18-20 παίκτες καινούριος η ομάδα, άρα δεν βρήκε κάτι έτοιμο να το διαχειριστεί και να το εξελίξει. Πρέπει να το δουλέψει όλο από την αρχή. Το να έρθει ακόμα ένας νέος παίκτης δεν θα του προσφέρει κάτι παραπάνω. Εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ιμανόλ είναι ότι πρέπει αυτούς τους καινούριους παίκτες να τους κάνει ομάδα. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν καλούς παίκτες. Το ζήτημα είναι αυτοί να γίνουν ομάδα. Άρα στην κορυφή της ατζέντας και των προτεραιοτήτων του Ιμανόλ και του εκάστοτε προπονητή που έχει αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί είναι να κάνει ομάδα. Όχι να προσθέσει τώρα ακόμα ένα παίκτη. Σε τρεις μήνες, με ακόμα μια διακοπή τον Νοέμβρη, έχουμε ξανά μεταγραφική περίοδο. Άρα θα πρέπει να δει από αυτούς 18-20 παίκτες, εφόσον δεν υπάρχει αριθμητικό πρόβλημα, να πεις ότι έχω ένα δεξιό μπακ, ένα αριστερό μπακ, δύο φορ και ψάχνω ακόμα έναν. Mm-hmm. Έχει δηλαδή επιλογές. Θα πρέπει να δει να κάνει ομάδα, να γίνει όλο αυτό ομάδα και να διαπιστώσει εν ώψη Γενάρη τι κενά υπάρχουν. Που θα υπάρξουν για όλες τις ομάδες και πιστεύω όλοι θα κινηθούν. Άρα ακόμα ένας παίκτης δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού που έχουν πληθώρα επιλογών γιατί κάνανε πάρα πολλές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Δεν είχαν κάτι έτοιμο. Και το προχωρήσαμε.
2: Για την κίνηση
3: γυρίσκω λέει ένας... το μικρό του.
0: Ποιον?
3: Τον προπονητή.
0: Το άλλο είναι σαν τέτοιο ρε φίλε, σαν χάπι.
2: Για εθνική Νιγηρία που λέει ένα φίλο, διαφωνώ αδερφέ μου. Η εθνική Νιγηρία είναι καλύτερη από τη δική μα εθνική ομάδα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Διαχρονικά με
3: και το πάρει τι τελευταίε δεκαετίε. Όλου αυτού του παιχταράδε.
2: Όπω καταλαβαίνουμε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Γι' αυτό την ανέφερε ότι η διαφορά με την εθνική.
3: Όχι, η Νιγηρία είναι.
0: Και δεν έχει
3: είναι
0: να κάνει. Και εθνική να μην ήταν. Μια χαρά παίχτη είναι. Το θέμα είναι πώ θα κουμπώσει την ομάδα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Γιατί στο δεξιάκρο τι έχει γίνει τώρα. Σου λέει ότι είμαστε υποβαθμισμένοι. Εντάξει, υπήρχε ένα Ζοντινέι ο οποίο είχε σηκώσει κουβέντα από ένα σημείο και μετά και ο ίδιο δεν ήθελε. Πώς φαινόταν να παίξει μπακ, όταν έπαιξε μπακ, λέγαμε με τη, να είμαι έγκυνο ότι τον χόρευε από εκείνη την πλευρά ο Τάντιτς, 37 χρονών, 38.
2: Ναι.
1: Ένας Στροντινέι που εγώ θα το ξαναπώ, νομίζω ότι είχε πάρει χαμπάρι τη δουλειά για που πάει και γι' αυτό είχε γυρίσει και στεγνός φέτος όσα κιλά που είχε πέρυσι και έτοιμος για όλα.
0: Άρα το έχει πάρει το μήνυμα από την περσινή σεζόν,
1: φώναζε,
0: από το τέλος.
1: Ρε φιλεσούγα, το έλεγα εδώ ότι μπορεί να πέσει μια παγίδα. Δεν ήταν θέμα ότι είναι. Φάνηκε να θέλει να παίξει εξτρέμ. Σε μια ομάδα που θα κάνει 20 μεταγραφές και θα πάρει και εξτρέμ. Και θα μπορούσε να έχει πάρει και άλλον εξτρέμ στο που διαφορετικά. Πώς πιθανόν του είχε να παίξει και να είναι ο βασικός.
0: Βασικός όχι.
1: Ο Ροντινέι δεν συμβάζει να παίζει 10-20 λεπτά. Δεν είναι, θέλει να το απολαύσει. Γύρω σου παίζει μπακ Σάντος. Στη Σάντος μπακ παίζει, δεν παίζει εξτρέμ.
0: Άρα αυτό που έλεγε.
1: Το να σου πω, δηλαδή κάποια στιγμή.
3: Σε τετράδα ή τριάδα.
1: Ναι, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ λέει τετράδα παίζανε που είδα. Αποκλειστήκαν από το πέστο. Έκανε μια ποδιά στο Μπερνάρ. Την ανέβαζε, κερδίσανε 2-0 το
3: πρώτο μάτς.
1: Ατλέτικο Μινέιρο και ήρθαν, χάσαν 3-4-2 ή 3-1 στη Ρεβάνς, πήγε στα πέναλτι και αποκλείστηκε η Σάντος.
3: Πέρασε ο Μπερνάρ.
1: Μάλιστα έβαλε και ο Μπερνάρ γκολ νομίζω στο δεύτερο παιχνίδι.
3: Μόλι παιχτάρα.
1: Παίρνει ο Σάλιακα και το Πέντερσεν. Αν ο Πέντερσεν δεν κουβαλήσει, αν δεν μπορέσει να βγει μπροστά, είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει μια αξιολόγηση. Υπάρχει διάστημα που θα μπορεί να το διορθώσει. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή ο δεξιό μπακ του Ολυμπιακού, πώς θα κουμπώσει και ποιος θα είναι ο βασικός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βάλει το χέρι σου. Φαίνεται να έχει προβάδισμα ο Σάλιακας γιατί έχει κάνει μια assist, έχει κάνει ένα γκολ.
2: Στην Τρίπολη, λες.
1: Ναι, δηλαδή το γκολ προχθές στη Λιβαδιά είναι κομβικό.
0: Το ζήτημα είναι τι ζητάει ο προπονητής από τον Μπακ.
1: Ναι.
0: Ζητάει από τον Σάλιακα, τον εκάστοτε Σάλιακα.
1: Δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτό.
0: Να βγει μπροστά, να φέρει assist. Ή το ζητάει απλά να είναι okay εκεί πέρα στη θέση του και να καλύπτει.
1: Είναι το ζήτημα ότι η τετράδα πρέπει να μάθει να παίζει την ευθεία. Γιατί αν δει πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού, ταξιδεύει ένα μπακ. Και καλύπτει 2 μέτρα πίσω από τα στόπερ. Δηλαδή ο Ρέτσος είναι στόπερ ο οποίος μπορεί να βγάλει όποια ομάδα και τον πάρει να τον κουμπώσει αύριο το πρωί, είτε είναι Ολυμπιακός είτε είναι εθνική ομάδα. Έχει και την ταχύτητα να ανέβει. Ο Κάρμο δείχνει παρότι δεν είναι ο πιο γρήγορος και ο Πυρόλα ότι μπορούν να ακολουθήσουν. Ναι. Αν εκεί μείνουν τα μπακ πίσω όπως έμενε ο Ροντινέι και ξαναμένει ή ο Σάλιακας ή ο Μπρούνε, θα έχει θέμα. Και θα το έχει θέμα με ομάδες που θα μπορούσαν να αναδείξουν αυτό το πρόβλημα. Και εδώ θα έχει πάρει τα μηνύματα με ομάδες που έχει παίξει Ολυμπιακός γιατί εγώ ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 2 απώλειες και δεν έχει παίξει με τις σούπερ ομάδες. Με τον Όφη δηλαδή έφαγε 3 μπαλιές. Mm. Στο όριο που να μην είναι offside, να καλύπτει παίχτης. Και έφαγε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο που ακυρώθηκαν με χρυσή βάρ, θυμίζω. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι ότι ήρθε 0-1 και έχασε. Μπάλα μπήκε στα δίκτυα 3 φορές. Το είχα πει και για το βράδυ. Δεν είναι ότι. Εντάξει, να πει offside, σταματάει η φάση. Οκ. Okay. Αλλά θέλω να πω τις φάσεις τις έφαγες. Με το Λεβαδιακό από το πουθενά τρως 2 φάσεις πάλι. Έχει ένα θέμα στο transition όταν καλύτερα να κάνει άμυνα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με τη Λίμπαρ φώναζε και έλεγε. Ξέρει μπάλα ο Αντρέ Λουίς, αλλά δεν με βοηθάει αμυντικά. Δεν νομίζω θα βοηθήσει αμυντικά. Ούτε ο Φορτούνης, για παράδειγμα, σε αυτήν την ηλικία θα γυρίσει πίσω από τη Σαουδική Αραβία 2 χρόνια για να τρέχει και να είναι θα παντρευτεί το αριστερό μπακ να του δίνει τις βοήθειες.
2: Καλά, δεν είναι ότι έκανε αυτό ο Φορτούνης. Άλλο παραγγέλα παραγγέλα.
1: Το λέω γιατί παίζει άκρα, ρε παιδί μου. Ναι, σε αυτή τη λογική το λέω. Σωστά. Ότι κάποια στιγμή.
2: Ούτε ο Μάγερ όμως είναι αυτό το φόρτε του και το έχει πει κιόλας ότι ο Ρώτα θα πρέπει να αντέξει γιατί θα.
0: Εντάξει, δεν είναι σε επίπεδο Φορτούνης με τον Μάγερ τώρα στην αθλητικότητα. Και στο φορμάρισμά του.
2: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα.
2: Αλλά δεν είναι το φόρτε του. Όμως σε 2 πολύ καλούς τεχνικά παίκτες.
0: Κάνει τα περισσότερα.
2: Διαφορετική ηλικία.
0: Έχει τα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Ο Μάγκερ είναι παντού.
2: Τα κάνει.
0: Ανάμεσα στα στόπερ, παίρνει την μπάλα, θα πάει δεξί εξτρέμ, θα πάει αριστερό εξτρέμ, θα πάει ανάμεσα στις γραμμές. Εγώ δεν το περίμενα από τον Μάγκερ. Τον περίμενα πιο δαντέλα.
1: Εγώ.
0: Και είναι παντού.
1: Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ο Ολυμπιακός δεν είναι θέμα μεταγραφών. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, επειδή είσαι Ολυμπιακός, θέλει αποτελέσματα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει και να πει στον κόσμο αυτή τη στιγμή: δώστε εμπιστοσύνη στον νέο προπονητή, στηρίξτε την ομάδα, ελάτε δίπλα στο πλευρό μας και να πας να χάσει κολλητά από τον Παναθηναϊκό και από τη Μαρσέιγ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι Ολυμπιακός, δεν είναι δηλαδή μια ομάδα της σειράς που δεν θα της πει κανείς τίποτα. Δηλαδή στον Όφη, που δεν είναι την χαρακτηρίζω ομάδα της σειράς, καθ' άλλο θεωρώ πολύ πετυχημένο το project. Δεν νομίζω ότι τα βάψανε μαύρα γιατί ήρθαν 2-2 με τον Αστέρα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καταλάβαμε ότι ήταν από άμεθηση επιτυχία στην πρεμιέρα του στην League Face του Europa League με την νίκη της Hoffenheim. Έφυγε λίγο το μυαλό, έκανε τις αλλαγές ο Κόντις, άλλαξε η ομάδα.
2: Άλλο πράγμα.
1: Έσωσε τον πόντο, ναι. Πάει παρακάτω. Δεν του πει κανείς τίποτα. Ναι. Δεν του πει κανείς τίποτα αν χάσει με την επιστροφή στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό εννοώ. Αν όμως ο Όφη αύριο μεθαύριο δεν σταυρώσει αποτέλεσμα στο Europa και είναι 8ο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να δεις μια κριτική. Εντάξει, εδώ στον Ολυμπιακό τώρα, αν μείνει 8 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό την έκτη αγωνιστική.
2: Άλλη πίεση, ρε Γιάννη.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
2: Επειδή στέλνει ένας φίλος και ένα ωραίο μήνυμα και μου δίνει την ωραία πάσα αυτή, Σπύρο, θέλω να δούμε ένα κομματάκι μικρό από τη συνέντευξη τη χθες του Θανάσα Σπρουλιά με τον Χουάντσο που προβάλαμε στο YouTube και έχει γίνει χαμός πραγματικά. Όσοι δεν την έχετε δει, σας προτρέπω να τη δείτε γιατί θεωρώ ότι το πολύ δυνατό στοιχείο του Θανάσα Σπρουλιά είναι αυτό, οι συνεντεύξεις και το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε ένα κομμάτι της.
6: I want to remind one thing there. It's not just because they ask me a lot of questions. This, yeah. Okay, it's not the act of class. It's something. Okay, I want to clarify. It's something that I've been doing all my life. Whoever wins, like in Olympics, whoever wins, the second and the third have to be there for watching and cheer for the first one. I've been doing since 16, 17, 18. Every time in Spain, that's how the captains for national team, they teach us. That's how I believe. The thing, I don't want to be judged or bad judged for the people who don't like that. I understand. You know, I want to like, because maybe people say, oh, Juancho is a good person because he stayed there. No, I don't think it's because a good or bad person. It's because I always growing up watching that. But I understand people who don't watch that. I completely understand. I don't think good people or bad people are defined by that.
2: Ένα μικρό κομματάκι, 50 δευτεράκια, έτσι για να μπείτε στο κλίμα και όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, αρκετά καλά σχόλια διαβάζω.
0: Βουλευτική, μπράβο, Θανάση.
2: Ναι, όντως, καλή συνέντευξη.
3: Θανασάρας αγγίζει ψυχές.
2: Ιωσήφ, στέλνεις πάλι μήνυμα το ίδιο και καλά κάνεις γιατί το ξέχασα να διαβάσω πριν. Ο ΠΑΟΚ στη Sport FM TV του χρόνου το είπαμε. Ναι, και πάει να πάρει ευρωπαϊκές οργανώσεις. Τα λέγατε εσείς. Ναι, όντως πηγαίνει να πάρει ευρωπαϊκές οργανώσεις και εκεί θα παιχτεί πολύ μεγάλο παιχνίδι.
3: Και πρωταθλήματα.
0: Τριετές είναι το συμβόλαιο, Θοδωρή.
7: Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Αυτό που ήθελα να πω πριν.
0: Τι βόμβα έριξε.
7: Σχετικά με τα τηλεοπτικά.
0: Τι δεν υπάρχει συμβόλαιο.
7: Δεν υπάρχει συμβόλαιο, υπογεγραμμένο.
0: Ναι, εντάξει, ενώ η συμφωνία του ΠΑΟΚ με το Sport FM είναι για 2 ή για 3.
7: Όταν καταλήξει η συμφωνία, τότε θα δούμε.
0: Okay.
7: Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι.
2: Έλεγα, θα πεις το συμβόλαιο που έχει υπογράψει δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν εννοούσε αυτό μάλλον.
3: Όχι, αλλά το παιδί.
7: Όπως και ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν υπάρχει.
3: Το λέει το παιδί γιατί σου λέει δεν έχω γνωστικοποίηση. Θα είναι 2, 3, 4 χρόνια αυτό. Όταν. Απλά είναι κλειδωμένα τα λεφτά που θα πάρει για το έτος. Τι έχω κάνει. Συγγνώμη.
7: Αυτό που ήθελα να πω μπορεί να μην συμφέρει τέλος πάντων ούτε τις ομάδες ούτε το χρήμα που ρέει. Γενικώ στο τελευταίο διάστημα στο ποδόσφαιρο, μπορεί να με συμφέρει ούτε εμάς, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ fair κατάσταση, ρε παιδί μου. Δεν ακούγεται πολύ καλά να πληρώνουν δύο μεγαλομέτεχοι εκ των τεσσάρων τους άλλους δύο. Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδάκι μου. Και φέρνει και στα δικά μάτια, έτσι. Εκφράζω δικιά μου άποψη προσωπική. Φαίνει και στο μυαλό του και στο κόσμο, ρε παιδί μου. Μπορεί να σου πει, να, αυτός... Και το λέω, να, και ο ΠΑΟΚ θα... Λογικά θα πάρει την πρόταση της Per Capita. Η ΑΕΚ πήρε της Sport FM, συγγνώμη. Η ΑΕΚ πήρε της Per Capita. Θα βγει ο άλλος, θα πει, ρε φίλε, να, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης πληρώνει την ΑΕΚ. Ή ο Αλαφούς πληρώνει τον ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε να ήταν λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Θα πορευτούμε έτσι.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτοί οι δύο έχουν. Ή στον Αλαφούζο θα πας, ή στον Βαρδινογιάννη της Μαρινάκης.
7: Το ξέρω. Μα το ξέρω, αυτό λέω. Το fair, τέλος πάντων, το λογικό θα ήταν να μην πληρώνει ο ένας τον άλλον για να μην γίνονται συνδέσεις. Γιατί θα γίνουν κάποια στιγμή συνδέσεις. Όπως ήδη γίνονται συνδέσεις. Καθαρά προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι.
2: Ναι, οκ. Okay. Καταγράφεται. Τον Μιρότσο, αν δεν είναι σε κάπου σταθερά για να τον βγάλουμε, Σπύρο, τον φέρω τηλεφωνικά, εντάξει. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, καλέ.
1: Δίπλα τον στείλαμε, ρε φίλε. Πού να πήγαινε τέτοιο δηλαδή.
2: Εντάξει, ήταν όμως τώρα, πετούσε νωρίς.
1: Πριν 35 λεπτά, 40 ήταν στο. Επειδή έχω τον νέο, τον έλεγχο αλλιώς. Για να δω.
3: Από τον πύργο ελέγχου ενημερωθήκαμε.
1: Ήταν σε πούλμαν και πήγαινε προς ξενοδοχείο μεριά.
8: Παρακαλώ, το κύριο Μπυράτσα.
0: Ίσως μία λύση για όλα αυτά βεβαίως να είναι κάνα καινούργιο αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Ωραία ιδέα, πώς
7: ήρθε. Ναι, είναι μια λύση αυτή.
0: Θα μαζέψει όλες τις οργανώσεις.
3: Κάτι πιο ουδέτερο.
7: Αντικειμενικό. Αντικειμενικό.
3: Κάτι πιο ουδέτερο.
2: Και μια σκετόθεση για το φίλο που ρώτησε πριν αν θα είμαστε.
7: Παιχνιδιάρικο.
2: Αέρα ραδιοφωνικά, θα είμαστε και ραδιοφωνικά αέρα πολύ.
0: Όντως.
2: Πώς σου ήρθε, ρε φίλε. Πώς το πάει
0: και έγινε.
7: Πέρε, Τάσο. Πού το μυρίστηκες.
0: Τι ωραία. Σου λέω, τα ξέρω. Μου λες από πριν που το ξέρεις αυτό.
1: Με πήρε.
0: Μην είναι δίπλα μου.
1: Καπετανάκο.

0: Ήξερα ότι θα μπλέξουμε, και όμως εγώ επέμενα να πάμε στο γραφείο και να το πούμε μια καλή μέρα.
1: Συγγνώμη, ήμουν άδικος κάπου. Δεν θέλω να μου πεις.
0: Δεν κατάλαβα καν τι έγραφες. Τι ήταν αυτά τα ποσά, δεν τα κατάλαβα. Ήταν σαν αυτό που σου είχα κάνει εγώ για το τρέιλερ. Χειρότερα. Ναι, χειρότερα.
1: Του έγραψα σε ένα πίνακα, μην βλέπει ο κόσμος τα λεπτά, του έγραψα σε ένα πίνακα. Τα χρήματα που έπαιρνα σε μια δουλειά που ήμουν.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Και του άφησα κενό από κάτω να πάει να συμπληρώσει. Στην επόμενη μέρα. Έκανα κάτι αφαίρεση.
0: Μήπως κάνανε πως δεν καταλαβαίνανε.
1: Δεν ξέρω τι έκανε. Ρε. Κάτι ακουστικά φόραγε εκεί. Άκουγε, δεν άκουγε.
2: Συνέχισε τα φοράει.
1: Και του λέω επειδή τα φοράει και δεν ξέρω να ακούει μουσική. Μισό λεπτό. Πήρα το μαρκαδόρο. Πήρα το μαρκαδόρο. Πήρα το μαρκαδόρο. Πήγα και έγραψα. Αυτό.
2: Δεν έβλεπε καλά.
0: Του Σαούλη, όταν του μιλά για οικονομικά, βάζει τα ακουστικά και ακούει τέτοιο. Το τροπάρι του Κασιανή.
1: Το τροπάρι του Κασιανή ακούει.
0: Στο τέρμα.
1: Μα το κάνουμε το αλληλούια μετά.
0: Μόλις μπήκε μέσα, τον βλέπει το Διονύση, φοράει τα ακουστικά, ρε. Του λέει, κάνεις κάτι. Όχι, τα φορά επειδή ήρθες.
1: Τώρα έκανα. Κάτσε, αυτό υπάρχει και μυστικό, ρε. Βρίζεις.
3: Ακύρωσε το ρίβο, πατάει.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλα. Δύο πραγματάκια θα προλάβουμε να πούμε. Α, η Elabet που είναι.
2: Ελάτε, Μπετ.
0: Γεια σου, Elabet.
3: Κάπου εδώ την είδα.
0: Δεν σε ξέχασα, η χάρη να σε αναφέρω. Η Elabet είναι χορηγός εταιρεία. 3-5 καθημερινά. Στο back-to-back και όχι μόνο. Και αθλέτικο, όσον αφορά το αθλέτικο by night, τις βραδινές εκπομπές, ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το τζάμπα πέθανε, φίλε. Με τα δείχνει ένα κανάλι, λέει όλα δωρεάν. Σε καταλαβαίνω.
4: Το μόνο δωρεάν που έχετε είναι από το Action και το YouTube, το αθλέτικο, τίποτα άλλο.
2: Πλέον, ναι. Δυστυχώς, θα πρέπει ο καθένας να επιλέγει.
0: Για Προμηθέα μπορείτε να διαβάσετε στο αθλέτικο.gr. Για τα θέματα τα μπασκετικά. Εδώ έχουμε πολλή δουλειά και δεν θα προλάβω να ασχοληθούμε και με αυτά. Αναλύσαμε τόσες φανέλες τόση ώρα. Για Παναθηναϊκό ήθελα ό,τι κρίνεις εσύ ότι πρέπει να αναφερθεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο, εννοείται και αντιμεθαύριο, όχι, κάτσε, αύριο και μεθαύριο.
2: Το παραπήγε.
0: Έχουμε μέρες.
2: Έχουμε
0: μέρες, σωστά.
2: Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλά να αναλύσουμε. Έχουμε κάνει και ένα θέμα που θα ανέβει στο Ατλέτικο, αν δεν έχει ανέβει ήδη. Το ανεβάσανε. Τι σε ρωτάς,
4: πες αυτά, τώρα που έχεις να πεις και άσε τα υπόλοιπα. Τη δουλειά του καθενός.
0: Υποδείξεις τώρα.
4: Άιντε.
0: Ποιος θα ανέβει το θέμα.
4: Τρεις εβδομάδες πρώτος τώρα και έχεις αλλάξει.
2: Του έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία για να του φερθώ με τον τρόπο που θα ήθελα να του φερθώ.
0: Που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ε.
2: Ναι, αλλά του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία και το κρατάω.
4: Δεν μιλάω τόση ώρα.
0: Αυτό θα το φτιάξω μετά. Θα φανεί σαν ατύχημα.
2: Σε αυτή την παγίδα θα κλείσει κάποια στιγμή η εκπομπή, θα τελειώσει.
0: Θα τακτοποιήσω μετά.
2: Θα το φτιάξω όπως πρέπει.
0: Ας μην κλείσουν οι κάμερες.
2: Συνεχίστε.
5: Τάσο έφυγες από την επιτελαρχία.
4: Με καθαρέσανε.
0: Τώρα, αυτό είναι παλιό.
5: Σε καθαρέσανε. Καλά.
0: Ναι, τελειώναμε κάτι εκπομπές στις 4 τα ξημερώματα και το πρωί 7 ώρα δούλευε.
4: Για καλό έγινε.
0: Ήταν έτσι.
4: Για καλό έγινε.
0: Τέλος πάντων. Για λέγε.
2: Έχουμε κάνει ένα θέμα για τον Μπένια. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το καλοκαίρι, και αυτό πρέπει να το βάλουμε λίγο παραπάνω στο μυαλό του, κυρίως οι Παναθηναϊκοί. Πήρε παίχτες, οι οποίοι όπως έχουμε πει, πήρε αρκετούς παίχτες. Ήταν ένας προς ένας ζυγισμένο μαζί με τον Κοτσόλη στο να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα τον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε ο Νίστρουπ. Μια βασικό και πολύ κομβικό για το παιχνίδι του Νίστρουπ θέμα ήταν ο τερματοφύλακας. Και εντάξει, δεν ήθελα απλά ένα τέρμα ο οποίος θα ήταν απλά ένα σκάλο κάτω από τα goal post. Ήθελα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορούσε να παίξει ψηλά, να ξέρει μπάλα, να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, να συμμετέχει στο build-up. Πήρα ένα τερματοφύλακα λοιπόν από την κορυφαία ακαδημία του πλανήτη που υπηρετεί ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, μια τέτοια κεντρική ιδέα όπως το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Βέβαια το έχουν ήδη, το έχουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, την Μπαρτσελόνα. Και νομίζω ότι έχουν αρχίσει και αποτυπώνονται και οι αριθμοί του μέσα στο γήπεδο. Δεν λέει κάτι ότι έχει κάνει 12 αποκρούσεις, ας πούμε, στις πρώτες 5 αγωνιστικές και ότι είναι 85,7, ας πούμε, αποτελεσματικός ή ότι γενικά έχει μια πάρα πολύ στιβαρή παρουσία κατά τα goal post. Για τον Νίστρουπ είναι, αν δούμε με προσεκτικά τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είναι κομβικό το πόσο ο ίδιος βοηθάει την ομάδα και παίζει ψηλά. Ουσιαστικά σε παιχνίδια με τον Πανετολικό, ας πούμε, με την Κηφισιά σε μεγάλο διάστημα, είναι ο παίκτης παίζει λίμπερο. Και είναι τρομερά και τα νούμερά του σε πάσες που είναι στο 89%, οι 31 εξ αυτών είναι μακρινές. Είναι συμπεριφορατικά από τα goal post, όπου έχει, σας είπα ότι έχει 1,26 goal on target

0: που έχει αποσωπήσει.
1: Ο τρόπος που παίζει με τα πόδια πάντως ήταν ένα βασικό επιχείρημα. Πάρα γιατί βασικό. Να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Πάρα πολύ βασικό. Και ήταν το νούμερο ένα, μα θες. Στο μυαλό του Νίσου, πέρα ότι είναι ένα καλό τέρμα, το οποίο ναι, κάποιοι στάθηκαν στην κοντόφθαλμα, όπως κάνουμε πάντα στην Ελλάδα και βιαζόμαστε, στο ότι έφαγε γκολ στο φιλικό, λέει, με τη Ραπίντα από κόρνερ. Ναι, ρε παιδιά, όλοι το είδαμε. Δεν είμαστε στραβοί. Ας δούμε λίγο περισσότερο όμως. Κανονικά το άθλημα.
2: Όλοι έχουν φάει φάβες, όλοι τερματοφύλακες.
0: Και τι προσφέρει αυτός ο κύριος συνολικά στο παιχνίδι και σε αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής του. Δηλαδή τον πήρε με κάποια στάνταρτς. Του τα υπηρετεί σε απόλυτο βαθμό.
1: Okay.
0: Και γενικά άμα δούμε, υπάρχει πολύ πιο αναλυτικά με νούμερα μέσα στο κείμενο. Τα advanced metrics, τέλος πάντων, τις αναλύσεις για το πόσο σημαντικός είναι. Ουσιαστικά είναι, είναι ένα κρυφό όπλο στο game plan του Νίστρουπ η παρουσία του Πένια. Που ήδη έχει αρχίσει και αφήνει ένα πολύ καλό αποτύπωμα. Ένα άλλο ζητούμενο, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, σε ένα Παναθηναϊκό που έχει πολλούς περισσότερους παίχτες πλέον στο ρόστερ του, είναι αυτοί που μπορούν να διαφοροποιήσουν το rotation, γιατί μετά τη διακοπή έρχεται ένας μήνας μέχρι να φτάσουμε στο Νοέμβριο και να ξαναφύγει ο Βασίλης ταξίδια. Νομίζω ένα έχει τότε.
1: Μόνο ένα.
0: Νομίζω ότι η Ολλανδία έχει μόνο τότε. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Okay.
3: Καημένος.
0: Ναι. Έχει πολύ σημαντικά μάτς ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει στο Φάληρο, μπαίνει η Ευρώπη, αυτό πάλι έπεσε. Μπαίνει η Ευρώπη στη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό για το πλάνο του Νίστρουπ η διαχείριση του Ντέσερς, του Λούζα.
1: Κάνε μια παύση μικρή και θα σε δώσω πάλι το λόγο. Ναι. Στα αεροδρόμια έχουμε τον Μπαλγκά, κάνω λάθος. Καλά θυμάμαι, έτσι.
0: Τι?
1: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο. Έχει δηλώσει ο κ. Μπαρτζόκας, οπότε μόλις είναι έτοιμα. Και τα υπόλοιπα κανάλια, site κλπ. Να ακούσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως.
4: Coach, νομίζω ότι τις πρώτες αγωνιστικές είναι ό,τι πιο δύσκολο να ρωτάς έναν προπονητή τι περιμένεις να αντιμετωπίσεις. Γιατί φαντάζομαι όπως και για όλους, έτσι και για εσάς είναι ένας γρίφος το τι θα αντιμετωπίσετε σε αυτά τα πρώτα μάτς. Αλλά υπάρχει η κατασκοπία από τα φιλικά, από κάποια παιχνίδια που ίσως να έχουν δοθεί.
5: Υπάρχει. Έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε. Που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω ότι όλοι αυτό που περιμένουν να αντιμετωπίσουμε από τη Βασκόνια με δεδομένο ότι ο προπονητής είναι ίδιος από πέρσι, η ταχύτητα στην εκτέλεση, ο υψηλός ρυθμός του παιχνιδιού και το transition σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Κούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτίθεται με πρόσωπο σε κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία.
4: Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος περισσότερο από ό,τι ήταν πριν τα παιχνίδια του Super Cup που ήταν μια δοκιμασία. Ήταν μια επίσημη δοκιμασία για εσάς.
5: Ναι, πιστεύω ότι κάναμε δύο προπονήσεις ακόμα από τότε. Οι επίσης είναι καλές. Νομίζω ότι είμαστε το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν απόνης στα προηγούμενα παιχνίδια. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε. Με νίκες, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
6: Coach, αν γινόταν να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα από αυτά που είδατε και δεν σας άρεσαν στα φιλικά, ποιο θα ήταν?
5: Θα λέγαω ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά. Έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά, που δεν ήμασταν και γι' αυτό και χάσαμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Coach.
5: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Φρεσκαδούρα. Δηλωσούλες τώρα. Μπαρτζόκας. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Γιατί είμαστε διαδραστική εκπομπή, αδερφέ, και είμαστε online παντού.
1: Τα σωστά Μπαλγκά στα αεροδρόμιο και το Αθλέτικο παντού βρίσκεται, όπως θα βρίσκεται και μόλις ασχοληθούμε λίγο παραπάνω και με το ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι είναι σημαντικό λοιπόν να εντάξει ακόμα πιο ενεργά στο rotation το Ντέσερ, το Λούζα, το Γιάνγκουσιτς, τον οποίο πολλοί πιστεύουν ότι έχει μείνει πίσω, αλλά δεν είναι πίσω στο μυαλό και στο θυμικό του προπονητή. Παρότι θα φύγει τώρα με την Εθνική Κροατία, ήδη έχει φύγει, να πάει με την Άντερ 21. Σαλάχ Εντίν, και αυτόν τον περιμένει να γυρίσει από το Μαρόκο. Και βεβαίως τον Κρίστιανσεν. Είδες, λείπει ο Μιρότσος και το πάω σωστά. Δεν θα παίξει κάποιο φιλικό. Η προπονήση, υπενθυμίζω, γυρίζει Κυριακή. Δεν θα παίξει κάποιο φιλικό με ομάδα, όπως ήταν έξω με την Άθενς Καλυθέα και αυτά. Νομίζω θα γίνει ένα διτέρμα ή ένα ή δύο διτέρματα την επόμενη εβδομάδα για να πάρουν και λίγο ρυθμό, να έχουν ρυθμό στα πόδια τους με την K19 της ομάδας στο κοροπή, δηλαδή εσωτερικό καθαρά, για να δει κάποια πράγματα εκεί. Κυρίως να δει τον Κρίστιαν Σεν και, και τα υπόλοιπα παιδιά που θα μείνουν πίσω. Αυτά και προχωράμε τα γραφές.
1: Όμορφα.
0: Να με κάτι άλλο να πούμε. Και
1: λογικό. Και στον Τάσο θέλω να πάω λίγο και να κάνω την τρίτη και τελευταία αναφορά στην Elabet, να ολοκληρώσω μαζί της και να της πω το μεγάλο μου ευχαριστώ για την σημερινή μέρα, Τετάρτη. Για ακόμα δύο μέρες θα είμαστε μαζί και την Κυριακή θα βγάλουμε μια άλλου είδους εκπομπή. Όμως πρέπει να πω ότι και την Πέμπτη έχουμε εκπομπή εδώ. Όχι εμείς. Μη φοβάστε, παιδιά, ηρεμήστε. Ήσυχα.
7: Μετρότσο και λοιπά και λοιπά.
8: Όχι,
1: ούτε την Πέμπτη. Ούτε την Πέμπτη. Πέμπτη έχει παράδειγμα Ευρωλίγκα.
2: Και όπως θα παίρνω τις στροφές, για κάνε στροφή, το γατί.
1: Θα δεις Ευρωλίγκα, εσύ.
7: Τι εδώ.
1: Ευρωλίγκα.
7: Δεν τα βλέπω Ευρωλίγκα.
1: Ωραία, άρα θα βγεις το βράδυ την Πέμπτη για ένα σχόλιο.
7: Να πω τι. Την Ευρωλίγκα.
1: Ό,τι δεις.
2: Μπορεί.
3: Να αναλύσεις το παιχνίδι.
0: Εγώ ευχαρίστω θα βγω.
1: Αν δεν δεις, δεν χρειάζεται.
2: Δεν πληρώνεις αρκετά για να κάνεις και μπάσκετ.
7: Θα κάνεις εγώ την Πέμπτη. Θα είσαι εδώ την Πέμπτη το βράδυ.
1: Όχι. Θα είναι η μπασκετική μας φίλη όμως εδώ.
0: Εγώ, άμα...
1: Όλη η ομάδα, το αθλητικό.
0: Άμα δεν θέλουν τα παιδιά, μπορώ να σχολιάσω.
7: Εγώ είμαι Ιωάννη πλέον.
1: Γιατί?
7: Δεν μπορώ, θα τσακωθούμε.
0: Γιατί, ρε,
1: το Βαγγέλη.
7: Δεν μπορώ, ναι.
2: Έχεις πολλά μέσα σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό για το Βαγγέλη.
7: Δεν μπορώ, υπάρχει απόσταση μεγάλη.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Και εγώ, είμαι
7: ένα πρωτοσύνη. Είναι...
0: Εγώ βγαίνω.
7: Είναι αυτό που θέλει να λέει ανάλογα. Όταν πάει προς τον Πελοπόννησο, λέει την πυριό τη. Όταν ανεβαίνει προς τα πάνω, λέει το παίζει ότι είναι Θεσσαλονικιό, είναι μια περίεργη ιστορία.
2: Προσπαθεί.
7: Άμα λέει ψέματα, παρέμβει.
2: Άμα το γνωρίσει κάποιο, πιστεύω είναι υπηργείο τη.
0: Πάρα λίγο το λάθος.
2: Είναι υπηργείο τη.
7: Το αδερφό του τον ξέρω χρόνια. Είναι...
2: Έτσι μιλάει.
7: Δηλαδή, αν διάλεγα ένα Ιωάννο Πιζού, τον αδερφό του θα διάλεγα να πορευθώ.
0: Εγώ το βελούδινο σφυρί.
1: Όντως. Σοφιανέ, είπε κάτι για μια κίνηση που έγινε από τον Μπαρτόλο, λε. Και ήταν να δει ο Σπύρο Τζάνη, το έχει προβλέψει και αυτό, φίλε. Για δείξε τη φωτογραφία.
0: Τι ωραίο μάγκα είναι.
1: Για δείξε μου φωτογραφία, φίλε. Γιατί να λέμε τα άσχημα, να λέμε και τα καλά που συμβαίνουν, έτσι. Εδώ και τώρα.
2: Ωραίος.
1: Και η κίνηση τώρα είναι πριν από το μάτς με τον Όφη, δεν κάνω λάθος νομίζω. Και εδώ έχει σκύψει και δεν είναι τα παπούτσια του παιδιού, του φίλου του ποδοσφαίρου, ο οποίος τον κοιτάζει και προφανώς.
2: Εντυπωσιασμένος.
1: Εντυπωσιασμένος. Το αρέσει που βρίσκεται με έναν άνθρωπο εδώ που πρώτα απ' όλα είναι ίσως ένα ένταλμά του.
2: Το θαυμάζει ποδοσφαιρικά.
1: Και μπράβο. Βλέπει ότι μπορεί να έρθει και πολύ κοντά του. Με τον τρόπο του. Μπράβο στον Μπαρτόλο και όχι για τα αυτά που κάνει μόνο στο γήπεδο, γιατί είναι και εξαιρετικός φέτος στη φετινή χρονιά.
0: Ωραίος τύπος είναι, ρε φίλε.
2: Και κότσιρα Χριστογιώργο, είδες.
1: Και κότσιρα Χριστογιώργο που σουτάρει στο γάμα, ο κότσιρα το σώζει ο Χριστογιώργος και πάει και του δίνει συγχαρητήρια.
2: Κατευθείαν, καρφί, να δώσει συγχαρητήρια.
0: Δεν υπήρξαν στον Παναθηναϊκό άλλωστε.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Δύο παιδιά τα οποία.
0: Νικολάκη, βέβαια. Με Ιβάν κιόλας.
1: Και οι δύο δίνουν άλλο πράγμα στο πρωτάθλημα. Ο κότσιρα
0: και ο Νικολάκη χαίρομαι γιατί έχει τρομερή εξέλιξη από χρόνο σε χρόνο. Και μπράβο του.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Τζάνι σε φοβερή κατάσταση. Θα πήραμε και παρατασούλα λίγο έτσι 5 λεπτάκια. Πώς γίνεται ένας παίκτης 5 λεπτά. 5 λεπτά είπα. Δεν είπα μισή ώρα.
0: Το βλέπω εγώ και.
1: Το κατάλαβα, το άκουσα.
7: Έχει κάποια λέξη παρατασούλα, φίλε. Θα... Εδώ στο διάλογο πίσω το αυγενικό μου έχει βρει.
1: Έχετε νιώσει την αρνητική ενέργεια να έχετε ξαφνικά έτσι. Τάκ! Και να σα χαστοχίζει.
0: Σαν κύμα ζέστη.
1: Αυτό
3: είναι. Μέχρι εδώ έφτασε, ρε Σιμασίλη.
7: Όχι, ήταν ένα μήνυμα πριν και ανησύχησα γι' αυτό.
1: Όχι, δεν ήταν.
7: Δεν κάνω να απάντησα κάτι.
1: Μίλησα
2: για το, Βερβελέ, η απάντηση σε όλα είναι ότι έχει τρεις καφέδες μπροστά του. Τρία ποτήρια.
0: Ναι. Αυτό που. Μπράβο, τι ρε φίλε.
1: Σωστό.
7: Αυτός έχει τελειώσει. Αυτός έχει τελειώσει. Νομίζω ότι σα λέω ψέματα.
0: Τελείωσε, ρε.
7: Και έχει μείνει μόνο αυτός.
1: Σημαντικό.
0: Για τον δρόμο είναι αυτός.
1: Πώς γίνεται ένας παίκτης για Τάσο με τρομερά μάτς με τη Λεύσκη να μην παίρνει κανένα λεπτό από την Κηφισιά και μετά. Υπάρχει ρεπορτάζ για τον Γκάρινεν. Το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε πάλι αυτό το ρωτάει ο φίλος.
2: Το έχουμε πει από τότε, ήταν μεγάλο ερώτημα και προβληματισμός. Γιατί και ο Καρίνεν και ο Ζούπκοφ τα τελευταία παιχνίδια δεν έχουν μπει. Πολύ περισσότερο ο Καρίνεν, γιατί είχε κάνει ένα τρομερό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας στο 4-0, αλάνθαστο σχεδόν, σε ό,τι είχε να κάνει στο γήπεδο. Δεν τον εμπιστεύτηκε μετά ο Νίκολιτς. Θεώρησε ο ίδιος ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε στο γήπεδο. Του χρεώνει συσσαγωγικά και το λάθος. Στη φάση του 1-1 με την Κηφισιά που δεν έπεσε κατευθείαν στον παίκτη που έβαλε τον γκολ. Εδώ να πω ότι ίσως και να είναι άδικος ο Νίκολιτς, το είπα ξανά. Γιατί ο Μάνταλος για μένα, στα μάτια μου, έχει κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο λάθος με την κίνησή του να σουτάρει όταν δεν κλείδωσε το παιχνίδι. Και δευτερευόντως ο Καϊρίνεν, ο οποίος τα επόμενα παιχνίδια δεν πήρε. Νομίζω χρόνο συμμετοχής μπορούσε να παίξει και στην Τρίπολη πάρα πολύ εύκολα και στο Πανθεσσαλικό. Τον χρειαζόταν η ΑΕΚ όταν ήταν μπροστά στο σκορ στην Τρίπολη μετά το ημίχρονο, στο Πανθεσσαλικό μετά το. 62 όταν σκόραρε, να πάρει την μπάλα, να έχει καλύτερη κυκλοφορία στα χαφ με έναν πολύ κουρασμένο Μαρίν. Όχι με παίκτες δηλαδή που πήγαινε καλά ο άξονας και δεν ήθελε να το πειράξει. Με έναν προβληματικό άξονα. Με το Μαρίν πάρα πολύ κουρασμένο και να μην μπορεί να δώσει αυτά που ξέρουμε. Θα μπορούσε να πάρει την μπάλα, να την κυκλοφορήσει καλύτερα. Παγώνει το αριθμό, τον ελέγχει. Δεν το έκανε ο Νίκολιτς. Να δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η διαχείριση και του Κάρινεν και του Ζουμπκόφ. Γιατί πυκνώνουν τα παιχνίδια και είναι και πιο απαιτητικά και θα ρουφήξουν ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θα χρειαστεί ο Νίκολης να ανοίξει το rotation. Δεν μπορεί να πάει με τον ίδιο αριθμό. Αν πάει με τον ίδιο αριθμό, πιστεύω θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, διότι δεν βγαίνει με αυτόν τον αριθμό παικτών. Δεν βγαίνει με αυτόν τον αριθμό παικτών στη διαχείριση. Το να παίζει δηλαδή με Όφη, μετά έχει Champions League κολλητά παιχνίδια. Έρχονται μετά Πανετολικός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, συνεχόμενα, ανά τρεις ημέρες. Έχει να πάει και στην Τούμπα για το κύπελο. Πρέπει να δώσει χρόνο στους παίκτες, να τους βάλει περισσότερο στα παιχνίδια, στην ομάδα, και το Λυκογιάννη και το Ζωάο Μάριο. Και να δούμε και. Γιατί από τις μεταγραφές, μόνο το Μάγερ και το Βιτάλης βλέπουμε σταθερά στην ενδεκάδα. Πολύ περισσότερο το Μάγερ, για τον οποίο μίλησε χθες στη Σερβία ο Νίκολης και είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουν ερωτευτεί στην ΑΕΚ. Και νομίζω ότι αυτά που κάνει ο Μάγερ, ούτε εγώ τα περίμενα, ότι θα μπορεί να κάνει τόσα πολλά σε έναν αγώνα σε τόσους πολλούς τομείς. Βεβαίως, να δούμε μήπως από δεξιά που παίζει στην επίθεση, γιατί η εικόνα του κεντρικά στο Βόλο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς μονιμοποιηθεί, πάει δηλαδή αριστερά ο Ζωάο Μάριο και δεξιά δούμε είτε τον Κοϊτά να πάει στη θέση που έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι, ή να δούμε σιγά σιγά και τον Ζουμπκοφ και να πάει κεντρικά ο Μάγερ σε κάποια παιχνίδια. Το κρατάμε αυτό ως επιλογή για τους επόμενους αγώνες.
1: Κεντρικά ο Μάγερ, ναι, το έχεις πει και άλλη φορά. Ναι. Γελάει ο Χαστάς και ο Βερβελές. Δεν ήξερα, είδα γιατί γελάνε. Έχει σχέση με τον Μιρότσο. Σε λίγο θα είμαστε αέρα και μαζί του. Προαναγγέλλω, συνέχισε.
2: Ναι. Και μια που λέμε για Μιρότσο, θα είναι βασικός ο Γιώβης, γιατί λείπει και ο Μίτροβιτς και ο Βλάχοβιτς.
1: Φέρε, φέρε και το Γιώβιτς που πήγα να πω, φέρε και το Μιρότσο.
2: Φέρε το Γιώβιτς του
0: Αθλητικού.
2: Άρχοντας.
0: Πού είσαι, παιχτάρα μου.
2: Έχει κάτι στην πολύτιμη πολυθρόνα.
0: Όλοι μαζί, έτσι.
1: Πού είσαι, ρε.
3: The tourist.
0: Σε.
7: Σου πάει ότι πάει στο ξενοδοχείο. Το είχα το θέμα.
1: Το έχεις, το έχεις. Ναι,
0: παιχτάρα μου.
7: Λέγατε το παιδί λουφάρι και αυτά.
0: Ποιο, κανεί,
7: με το ζόρι.
0: Ποτέ.
7: Είσαι που πρόλαβε.
0: Λούφα ποτέ.
7: Είσαι που πήγε να ρίξει το ψηλό του και
0: μόνο δουλειά. Μόνο δουλειά.
7: Κάνε πόση ώρα από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο.
2: Και είδα φρεσκαδούρα όμως, ούτε κουρασμένο τίποτα.
8: Κάναμε πολλή ώρα. Αρχικά καθυστερήσαμε αρκετά να φύγουμε από την Αθήνα. Γιατί καθυστέρησε η πτήση καμιά ώρα.
0: Διακοπέ Βελιγράδι έχουν γράψει.
8: Οι αλήτε.
0: Διακοπέ Βελιγράδι.
7: Ντροπή.
2: Να ξυλωθεί αυτό που γράφει τα σούπερ.
7: Μπάλα τα
1: πέφτα. Δεν είναι αυτό.
7: Διακοπές Βελιγράδι στο διευθυντή σύνταξη στο Αθλητικό.
1: Όχι, δώσ' το σούπερ πάλι, αν σου κοντά.
7: Πάλι το σούπερ, δεν το είδατε.
0: Ελάτε.
2: Θα πέσουν κεφάλια.
7: Πάλι το, άμα έχετε ψυχή. Πάλι το.
2: Διστάζεται όχι.
7: Το μονοπλάνο.
2: Αποστολή,
0: Αποστολή.
7: Ντροπή.
2: Κοκοκό.
7: Εγώ το κάνω Δονιά και το ανεβάζω τώρα στο ομαδικό.
1: Ανέβαστο.
2: Να ξέρεις, εδώ έχεις αδέρφια, Μιρότσο. Πίσω έχεις αδέρφια.
0: Όχι το Βασίλη μας.
1: Όχι εμάς.
8: Ξεκινάμε δε.
7: Διακοπές, Βελιγράδι. Βαρύ.
8: Ξεκινάμε δε.
2: Ιστορία της τηλεόρασης. Αυτό δείξα.
7: Δεν έχει πάει να πει.
0: Και ποιος το διάβασε πρώτος.
7: Ποιος είπε. Να πεις να δείξει αποστολή. Να πεις να του κάνεις λίγο.
2: Στο Μπλέτσα και στο Δούσιο ένας δεν έχει γράψει από κάτω διακοπές κάπου.
7: Ναι, ρε φίλε.
2: Το γράψω στο Μιρότσο, ρε φίλε.
1: Κλείνω χαστά, όχι γιατί θέλω, αλλά για τεχνικούς λόγους. Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο για την επόμενη ώρα.
7: Δεν συνάδει με τις διακοπές.
0: Καλές διακοπές, Θοδωρή.
1: Φιλιά, έδιωξα χαστά. Λοιπόν, πάμε. Και φέρε μου και όταν έχεις Αλέξη Αβόπουλο μαζί μας. Μπίλι, αγόρι μου, καλώς έφτασες. Καταλαβαίνω ότι είχες μια οδύσσια μπροστά σου. Το Βελιγράδι δίπλα είναι εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά μα σου λέει
7: κάτι τέτοιο. Έχει πολλέ πτήσει.
0: Το πήγαινε, έλα. Τώρα έφαγε πακέτο τώρα.
1: Είχε θέμα, εντάξει. Ελπίζω να πας κάπου όμορφα να φας, το ξέρεις απ' έξω και να κρατά το μέρος εκεί.
8: Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το βράδυ θα φάω μετά την προπόνηση.
1: Το βραδάκι. Οκ. Μια και λέμε τώρα για προπόνηση, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμο, λίγο την εθνική μα. Εγώ εντεκάδα θα ζητήσω όπω κάνω κάθε φορά. Μια προβλεψούλα πάμε.
0: Τι βλέπει, 3-3, 4-3-3.
8: 3-3, τι είναι το 3-3.
0: Όχι, 4-3-3 θέλω να πω, συγγνώμη.
1: Είναι το χαϊδευτικό του 4-3-3, δεν είπε το πρώτο κομμάτι.
8: Ναι, βλέπω 4-3-3 αύριο. Βλέπω Τζολάκη στο τέρμα.
1: Τζολάκη τελικά, οκ.
8: Δίκιο. Φόρμα που...
0: δίκιο.
8: Η φόρμα στην οποία... η φόρμα στην οποία βρίσκεται θα τον φέρει βασικό. Θα ξέρουμε περισσότερα βέβαια και μετά τη σημερινή προπόνηση. Που είναι το απόγευμα. Δεξιά σίγουρα Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας. Τριάδα μάλλον, παιδιά, θα είναι αυτή που είπαμε και εμείς χθες, προχθές, πότε το είπαμε στην εκπομπή, δηλαδή ένα Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ζαφίρης στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Καρέτσης, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Παυλίδης. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη έντεκα που έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποια αλλαγή μέχρι αύριο το βράδυ που θα φτάσουμε στον αγώνα. Επαναλαμβάνω ότι τις τελικές δοκιμές θα τις κάνει και στη σημερινή προπόνηση, αλλά η βασική του σκέψη είναι να πάει με αυτό το σχήμα και, σήμερα, και αύριο απέναντι στη Σερβία και την Κυριακή, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, απέναντι στην Γερμανία στο Augsburg. Τώρα θα δούμε, γιατί αρκετές φορές ο Γιοβάνοβιτς έχει κάνει και κανένα δύο εκπλήξεις έτσι στην 11άδα. Νομίζω ότι δεν θα κάνει, νομίζω ότι θα πάμε με αυτούς τους 11 ψιλοσφιχτά και με τις εμπνεύσεις των μεσοεπιθετικών μας μπροστά να κάνουν κάποια γκολ που χρειαζόμαστε.
1: Από τα βιντεάκια που μας έστειλε στα ιδιαίτερα του Γιοβάνοβιτς στον Τζόλι, η κουβέντα που είχε με τον παιχταρά Τζόλι, θα πω εγώ, και είπες για πρόσωπο ότι μάλλον θα είναι τα ίδια και στο άλλο παιχνίδι.
8: Κοίτα, αν πάει καλά αυτή η εντεκάδα αύριο, λογικά θα είναι αυτή και στο επόμενο παιχνίδι. Βασικά, ο Γιοβάνοβιτς αυτή τη στιγμή στο μυαλό του τα έχει χωρίσει και ο ίδιος τα μάτς, τα δύο εκτός, και μετά να βάλει μία άνω τελεία και να πάει στα δύο εντός με Ολλανδία και Γερμανία, mm-hmm. ανάλογα πώς θα κυλήσουν και αυτά τα μάτς στο επόμενο τετραήμερο. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα, ας μην ασχολούμαστε με το παιχνίδι της Κυριακής.
1: Okay.
8: Για αύριο νομίζω ότι η πιθανή 11 είναι αυτή που σας μετέφερα. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάποια έκπληξη, δηλαδή να δούμε κάποιον παίκτη τύπου Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη ή να δούμε τον Ντετέι μέσα. Πολύ δύσκολα μου φαίνονται όλα αυτά
0: σε ροή
8: να
0: αγώνα.
8: Κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Και... Ναι, άλλο σε ροή αγώνα και τι θα χρειαστεί. Και νομίζω ότι και αυτή η τριάδα στη μεσαία γραμμή Μουζακίτης, Κουρμπέλης, Ζαφύρης είναι τρία παιδιά που γνωρίζουν καλά και ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να πάει κατευθείαν μετά από πολλούς μήνες χωρίς επίσημο παιχνίδι και να βάλει, να κουμπώσει μέσα σε ένα σχήμα είτε τον Ανδρούτσο, είτε τον Τριάντι, είτε τον, δεν ξέρω εγώ, τον Ντόι που μπορεί να σκέφτεται, ναι, για τη μεσαία γραμμή. Δεν θέλει να χαλάσει την όποια χημεία μπορεί να έχει μια ομάδα η οποία δίνει παιχνίδια κάθε μερικούς μήνες.
1: Έχω την κουβέντα αυτή, κουβεντιάζομαι με φίλους και μου λένε ότι δεν είναι μια εθνική που πάει με μια ομάδα χωρίς προβλήματα τώρα στα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή, όταν σκεφτείς ότι τα δύο βασικά σου ακραία μπακ δεν είναι διαθέσιμα. Ναι. Γιαννούλης και Ρώτα, έτσι. Όταν σου λείπει ο Κωνσταντέλιας, που ξέρουμε όλοι τι είναι ο Κωνσταντέλιας και δεν θα ήταν και λόγω τραυματισμού, αλλά και λόγω των άλλων συνθήκων, αλλά παρόλα αυτά είναι μια μεγάλη απουσία, μόνο αυτούς να βάλεις, άσε ό,τι υπόλοιπο μπορεί να λείπει κλπ. Είναι ζητήματα αυτά, Μπίλη. Αρκετά σημαντικά.
0: Έχουμε μπροστά μας παστελωτές.
1: Ναι, κάτσε όμως.
0: Αυτά η μπάλα θα μπει εκεί, αλλά.
8: Έχει ζητήματα η εθνική.
0: Θα φτάσει εκεί, αλλά.
8: Έχει ζητήματα.
0: Όταν θα φτάσει τις δύο φορές, έχει παστελωτές.
8: Για παράδειγμα, κάτι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα με το παστελωτές του Γουλή. Μου πήρε τη σκέψη.
1: Εντάξει,
8: έχει προβλήματα τα οποία όμως άλλα μπορεί να τα καμουφλάρει, άλλα δεν μπορεί. Τώρα εδώ ξέρουμε όλοι ότι ο Βαγιανίδης για παράδειγμα είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτά που προσφέρει ο Ρώτα μέσα στην ομάδα στα τελευταία παιχνίδια δεν τα προσφέρει ο Βάγια. Mm-hmm. Και θα πρέπει να αρχίσει να τα προσφέρει και αυτός, γιατί θεωρείται εν δυνάμει βασικός και αυτός. Αυτός νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Mm-hmm. Η απουσία του Ρώτα. Στην απουσία του Γιαννούλη, okay, έχεις τον Τζιμίκα, πολύ πύρος, παίχτης που παίζει στην Premier League. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα μπορείς να το καμουφλάρεις πιο εύκολα. Αλλά στα δεξιά νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα για τον Γιοβάνοβιτς. Ξαναλέω, σύμφωνα με αυτά που πηγάζουν από το ρεπορτάζ, δεν εκφράζω καμία προσωπική άποψη, γιατί για παράδειγμα εγώ τον Βαγιανίδη τον έχω πάρα πολύ ψηλά ποιοτικά. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης μπροστά του. Το καλό για την εθνική είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής που ούτως ή άλλως δεν παράγουμε πολλούς ποδοσφαιριστές. Άρα το να σου λείπει και κάποιος από αυτούς που έχεις διαθέσιμους θα ήταν πρόβλημα. Άρα είναι καλό ότι δεν σου λείπει κάποιος από εκεί, δεν σου λείπει κάποιος μπροστά. Είναι κακό ότι δεν έχεις ένα κλασικό δεκάρι με την έννοια του όρου, γιατί ο Κωνσταντέλιας και είχε δηλώσει ότι δεν θα παίξει αλλά ακόμα και να μην είχε δηλώσει ότι δεν θα παίξει, δεν θα έπαιζε με αυτό που του έτυχε ναι. του παιδιού. Ο Μπακασέτας είναι off, λόγω του ότι ακόμα δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Άρα το ότι δεν έχει ένα κλασικό δεκάρι, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εθνικής. Κατά τη γνώμη μου και αυτό μπορείς να το καμουφλάρεις, γιατί έχεις πάρα πολύ ποιότητα στα δύο σου άκρα, που έχεις τους δύο πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές
2: και
8: δύο από τις πιο ακριβές.
2: Μπίλι, δώσ' μου λίγο.
8: Και μπροστά είσαι πλήρης.
2: Δώσ' μου λίγο, θέλω να κάνω τώρα το break για το Action 24. Μένεις μαζί μας, θα έχουμε και για λίγο τον Αλέξη Σαββόπουλο για τη δική του πινελιά. Οπότε τώρα break Action 24, YouTube Αθλέτικο, εδώ παραμένουμε.

Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλεγες δεν χαρίστηκε κάτι στο Γιώβιτς και συμφωνώ. Άλεξ, καλησπέρα και σε σένα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλώς γιατρέ.
3: Έλα, Μπίλη, ολοκληρώ σκέψη σου.
6: Και φυσικά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή ο Λούκα Γιώβιτς στο αυριανό παιχνίδι από τους Έλληνες αμυντικούς. Όπως και όλοι οι Σέρβοι έχουν πολύ ποιότητα. Τα ξέρουμε, οι Σέρβοι είναι μια ομάδα που πάντα έχει ταλέντο. Έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες, έχει βγάλει παιχταράδες. Το κακό για αυτούς είναι ότι πάντα τα χαλάνε μόνοι τους, δηλαδή είναι τόσο αυτοκαταστροφικοί στο ποδόσφαιρο οι ποδοσφαιριστές, γιατί στο μπάσκετ έχουν πάρα πολλές επιτυχίες. Στο ποδόσφαιρο είναι τόσο αυτοκαταστροφικοί που οι δικές τους καλές γενιές, όπως καλή ώρα είναι η δικιά μας τώρα, δεν κατάφεραν να κάνουν τις υπερβάσεις που ήθελαν να κάνουν ή που βάσει υλικό περιμέναμε να κάνουν. Αυτό είναι το κακό με τους Σέρβους όλα τα χρόνια. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά για το τι παιχταράδες έχουν βγάλει, αλλά χωρίς να έχουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Σωστό, Μπίλη μου.
5: Ωραία. Απλά επιτυχία.
3: Τι.
5: Έχουν μαζέψει στα φιλικά, έχουν γράψει ιστορία. Έχουν φάει ένα τάλιρο από το Μεξικό. Έχουν χάσει 3-0 από το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή έχουν φάει ξύλο το τελευταίο διάστημα. Mm. Δεν είναι. Δηλαδή είναι καλό.
6: Ναι, ισχύει.
5: Καλό μάτς, δηλαδή, θέλω να πω, για την εθνική στην αρχή της, από τον Άχη, την Γερμανία αύριο. Πώς να το πω, δηλαδή το ιδανικό μάτσε, φίλε, να παίξεις.
3: Και μας εξήγησε ο Βασίλης, και αν θες, επαναλαμβάνεις 2-3 κουβεντούλες από αυτές τις ώρες που μας είπες, πώς μας ανέλησες, για να μην τις πιάσουμε εμείς και ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε εμείς από αυτά που θα πούμε. Για το τι σημαίνει η τρίτη θέση, για παράδειγμα, με βάση τα γκρουπ που θα υπάρχουν πλέον στην Ευρώπη.
6: Ναι, η εθνική, άμα είναι στην τρίτη θέση, εξασφαλίζει, άμα είναι στις δύο καλύτερες τρίτες. Εξασφαλίζει τη θέση της στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και, και στην επόμενη. Και στο επόμενο Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Ακόμα και αν βγει τέταρτη και είναι στις δύο καλύτερες τέταρτες, θα δώσει αγώνα μπαράζ για να μείνει εκεί. Υποβιβάζεται απευθείας στη League B μόνο αν